Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

που γεννάς τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Να είμαστε πάλι εδώ, τι ωραία. Πώς το μήνα έχουμε ρε παιδιά, 18. Πήγαμε κιόλας 18 Σεπτεμβρίου. Κοίτα που τρώμε σιγά σιγά και το Σεπτέμβριο. Αλλά όταν έχεις καλή παρέα, όλα περνάνε και είναι πιο ευχάριστα. Και η καλή παρέα η δική μας αποτελείται από τον Κωνσταντίνο Ρέκα, ο οποίος ρυθμίζει τον ήχο. Από την Χριστίνα Μούγιου, που έχει την επιμέλεια των ηχητικών. Και ο Βαγγέλης Πέρσης είναι στο μικρόφωνο, σε μια εκπομπή που γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο ίδιος. Και η Παρασκευή, όπως ξέρετε, πάντοτε δημιουργεί μια διαφορετική ατμόσφαιρα, ένα άλλο κλίμα. Γιατί και η Παρασκευή είναι ωραία, αλλά και το Σάββατο είναι ωραίο. Αλλά πιο ωραίο απ' όλα είναι όταν έρχεται η Κυριακή. Και επειδή δεν κάνουμε εκπομπή, θέλουμε να την τιμήσουμε αυτή τη μέρα. Και έχουμε καλεσμένη την κυρία Φέη Δε Πάστα. Την είχαμε ακούσει και χτες την κυρία Δε Πάστα. Είναι κβαντική, ολιστική, ενεργειακή influencer και ταυτόχρονα τραγουδίστρια. Υποδέχεται με τη φωνούλα της και αυτή την Κυριακή μας.
3: Μέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε όλα όσα έχουμε. Καλημέρα, αγαπημένη γυναίκα. Να χαίρεσαι τον υπέροχο εαυτό σου. Καλημέρα, πανέμορφη Κυριακή. Σ' αγαπώ πολύ και σε θαυμάζω απεριόριστα και υποκλίνομαι στο μεγαλείο σου.
2: Ωραίο, έτσι. Είναι κάτι ανάλογο τότε που είχε βγει η Βλαχοπούλου με τον Ηλιόπουλο σε ένα αυτοκίνητο ανοιχτό και τραγουδούσαν για την Κυριακή. Από τότε είχαμε ακούσουμε ένα τόσο ωραίο στίχο και τόσο ωραίο ρυθμό. Ένα τραγουδάκι για την Κυριακή.

0: Τι ωραία εποχή. Τι ωραίες εκδρομές. Όταν λέμε εκδρομές, παίρνουν τα αυτοκίνητα και πηγαίνουν πολύ μακριά. Στο Καλαμάκι, ας πούμε. Ήταν σαν να πηγαίνουν στο εξωτερικό. Και καθόντουσαν σε κάτι ωραία θερινά κέντρα. Του σέρβιραν ψαράκι. Ερχόταν τον καρσόνι. Τότε τα καρσόνια βγάζαν λεφτά. Γιατί αυτό αναρωτιέμαι. Τώρα τα καρσόνια τι γίνεται. Είναι πλούσιοι, είναι φτωχοί. Θα μιλήσουν δύο άνθρωποι που είναι σχετικοί. Ένας δημοσιογράφος, μία δημοσιογράφος, κυρία Καλογεροπούλου, και ένας υπουργός, ο κύριος Λοβέρδος. Παρακαλώ, ακούτε και σημειώνετε.
1: Να σας πω κάτι, κύριε Λοβέρδο. Ακούμε συνέχεια. Η βαριά βιομηχανία της Ελλάδος, ο τουρισμός.
2: Ο τουρισμός.
1: Ποια είναι η βαριά βιομηχανία που κάνουμε τα παιδιά μας γκαρσόνια.
2: Γιατί
1: για πείτε μου, αυτό
2: δεν καταλαβαίνω.
1: Είναι
2: υποτιμητικό να λέει κάποιο θερμητό. Είναι υποτιμητικό. Υποτιμάτε όσου δουλεύουν.
1: 50.000
2: παιδιά γκαρσόνια που δουλεύουν για θερμητό. Λυπάμαι.
1: Γκαρσόνια.
2: Λυπάμαι που μιλάς τόσο υποτιμητικά για όσου εργάζονται. Τι δουλειά θέλετε εσεί. Τι δουλειά θέλετε εσεί.
1: Γκαρσόνι, πας μια χρονιά, δύο χρονιές, τρεις χρονιές, 15 χρόνια τρέχουν οι άνθρωποι.
2: Πέστε μας τι δουλειές.
1: Μα σας παρακαλώ.
3: Δεν έχουν άλλο τα μικρόφωνα.
1: Σας παρακαλώ τώρα.
3: Μαξ. Λοιπόν,
1: αυτό κάνετε.
3: Να δώσω μια φράση και σε
1: και λέτε
3: Μαργαρίδη.
1: Ότι,
3: Ελένη μου,
1: ότι Ελένη, έχουν τα παιδιά δουλειές.
3: Μπάστα λίγο, μπάστα. Ένα σε αυτό ένα λεπτό.
1: Έμα τώρα.
3: Ακούστηκε και εσύ και
1: κύριε Ζωβέρ. Μέσα σε
3: Ελένη, φτάνει. Κάτσε ένα λεπτό.
1: Όλο το καλοκαίρι.
3: Κάτσε ένα λεπτό,
1: μήνες.
3: Ελένη, γιατί δεν έχει δώσει κατά λάθος όλο τον χρόνο στον κύριο Λοβέρδο. Μισό λεπτό.
2: Και δεν υπάρχουν υποτιμητικά επαγγέλματα.
3: Κύριε Λοβέρδο μου τα είπατε. Τα είπατε. Με την Ελένη τα είπατε. Τα είπατε. Λύθηκε. Δεν το είπε έτσι.
1: Εσεί το κάνατε.
3: Δεν το είπε έτσι, Ελένη.
1: Αλλά δεν μπορείτε να λέτε βαριά βιομηχανία.
3: Λύθηκε, Ελένη μου, ένα λεπτό. Βοήθησε με λίγο σήμερα. Δεν μπορώ άλλο.
1: Να μπαίνουν στη
3: ωραία, εντάξει. Υπόθηκε 10 φορές. Ένα λεπτό.
1: Παρακάτω,
3: βοήθησε με λίγο.
1: Δεν μου λέτε τέτοια πράγματα.
3: Εντάξει, εντάξει, λύθηκε, λύθηκε. Μπορώ να δώσω το λόγο στον κύριο Φιλιππίδη. Μπορώ. Ωραία. Μου επιτρέπει η Ελένη. Λοιπόν, ελάτε κύριε Φιλιππίδη. Έχετε λοιπόν την εκτίμηση για αυτό που σας...
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτό είναι. Να είσαι παρουσιαστής εκπομπής και όταν είσαι τις καλές σου, να αφήνεις τους άλλους να μιλήσουν που τους έχεις καλέσει εσύ, έτσι. Αλλά αυτό με τα γκαρσόνια πραγματικά είναι υποτιμητικό να μιλάς έτσι για τα γκαρσόνια. Γιατί τα γκαρσόνια είναι αυτόπτες μάρτυρες της αισθηματικής ιστορίας των Ελλήνων. Dream.

0: μεγαφώνα.
1: Αυτό τραγούδι αποδεικνύει ότι το καρσόνι δεν είναι για 2-3 χρόνια, είναι για μεγάλο διάστημα, γιατί θυμάται την Μέρι Λίντα από παλιά. Επομένως είναι χρόνια και πέρα στο ιδιοπόστο. Πόσο βγάζουν όμως τα γκαρσόνια δεν το μάθαμε από τη συζήτηση. Οπότε πάμε σε άλλο επάγγελμα να δούμε τι μπορεί να οικονομήσει σε μια διαδρομή, ας πούμε, ένας ταξιτζής. Παίρνει ένα ζευγάρι από το αεροδρόμιο και το φέρνει εδώ, στο κέντρο. Πόσα μπορεί να χρεώσει?
2: Συνελήφθη ταξιτζής που πήρε 600 ευρώ από οικογένεια Ισραηλινών τουριστών για να τους μεταφέρει από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ως το ξενοδοχείο τους που βρίσκεται απέναντι από την Εθνική Πινακοθήκη. Στις 13 Αυγούστου, ο επαγγελματίας οδηγός παρέλαβε την οικογένεια από το αεροδρόμιο με προορισμό το κέντρο της Αθήνας. Όταν έφτασαν στον προορισμό τους, ο 38χρονος ταξιτζής απείλησε ότι θα χτυπήσει την οικογένεια και τρομοκρατώντας τους, ανάγκασε τους Ισραηλινούς να του δώσουν 600 ευρώ ώστε να τους επιτρέψει να αποβιβαστούν και να πάρουν τις αποσκευές τους από το προπαγκάζ του οχήματος. Οι τουρίστες αναγκάστηκαν να πληρώσουν, όμως στη συνέχεια πήγαν στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων συντάγματος, όπου προχώρησαν σε καταγγελία. Οι αρχές αμέσως αναζήτησαν υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής αλλά και του ξενοδοχείου και μετά από ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 38χρονο ως οδηγό του ταξί και σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του. Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 38χρονου για ληστεία.
1: Η ζωή σε αναγκάζει να μερικές φορές να κάνεις κάποια πράγματα που δεν τα δέχεται η ίδια σου συνείδηση. Τα 600 ευρώ τα δέχεται, εντάξει.
3: Πήρατε και ταξιντζίδες.
1: Ταξιντζίδες. Παλιά υπήρχαν και οι πειρατέ, οι ονομαζόμενοι, που ήταν κανονικά αυτοκίνητα και παίρνανε διαδρομές και χρεώνανε ό,τι τους κατέβει. Άλλες εποχές, παλιό τραγούδι.

0: ένας ταξιτζής χρεώνεται για 20 ευρώ 600, γίνεται θέμα. Όταν ένα κόμμα παρουσιάζει ένα πρόγραμμα και το κοστολογεί 20 και κάνει 600, εντάξει, κάνουμε ότι δεν ξέρουμε τίποτα. Άκου τι συνέβη στο Κασελάκη. Θυμάστε ότι ήταν και πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ. Και πήγε εκεί στο γραφείο του, νέος πρόεδρος, να δει το πρόγραμμά μας, να νιώσει περήφανος. Και τι αντίκρισε ο άνθρωπος.
1: Εσείς όταν πήγατε στην Κουμουνδούρ, βρήκατε κοστολογημένα αυτά τα προγράμματα που είχαν εξαγγελθεί από την ΔΕΘ, από τον κύριο Τσίπρα?
2: Τα έψαξα να δω τι ακριβώς κοστολόγηση υπήρχε όταν πήγα στην Κουμουνδούρου. Και το μόνο που βρήκα από την τομεάρχη οικονομικών ήταν αυτό εδώ το Excel. Θα σου το αφήσω κιόλας.
3: Για να το δούμε αυτό. Αυτό ήταν η κοστολόγηση του προγράμματος του 23.
2: Ναι, αυτό είναι η κοστολόγηση του εκλογικού προγράμματος.
3: Το που βλέπετε
2: όπως
3: εδώ.
2: Το βλέπετε. Ούτε μία παραπομπή, αυτό. Ούτε μία φόρμουλα.
3: Πόσα
2: μέσα
3: χρήματα είναι αυτό?
2: Αυτό τότε μας έλεγαν ότι ήταν 5 δισεκατομμύρια, 5,1 κάτω. Αλλά όπως βλέπετε εκεί στη μέση, είχαν τα υπερκέρδη της εταιρείας ενέργειας για 5,5 δισεκατομμύρια, που δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να εγγυηθείς.
0: Έλα και εσύ τώρα λεπτολόγος. Θέμα να υπάρχουν αριθμοί και Excel. Πάνω απ' όλα Excel. Εξάλλου μην ξεχνάς ότι είσαι στην Ελλάδα.

Το θλιβερό είναι ότι αυτό το τραγούδι έχει στίχους του Σουρί που τους είχε γράψει πριν από πάρα πολλά χρόνια. Και δεν έχει αλλάξει και πολύ. Ή μάλλον καθόλου.

0: Εντάξει, είναι λίγο απεσιόδοξο αυτό το ποίημα που μελοποιήθηκε και το τραγουδάει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία πηγαίνουν πολύ καλά. Η παιδεία, για παράδειγμα, φαντάζομαι ότι μάθατε το τι έγινε με τα μαθηματικά, όπου πήγαμε στη Μένσα, πάθανε όλη την πλάκα τους. Εσύ, αυτοί οι Έλληνες, μπράβο τους. Τιμούν την παράδοσή τους. Τα μαθηματικά τα παίζουν στα χέρια. Και αυτό φαίνεται στην καθημερινότητα. Για παράδειγμα, ρωτάς κάποιον αν γεννιώσουν πριν από 7 χρόνια. Πόσο χρονών θα ήσουν τώρα, και απαντάει.
1: Αν γεννιώσουν πριν 7 χρόνια, πόσο χρονών θα ήσουν.
2: 23.
1: Γιατί?
2: Από 30 σου είπα ότι είμαι. Πριν 7 χρόνια είπες.
1: Ναι.
2: Πόσο θα ήμουν.
1: Δεν ξέρω, αυτό ρωτάω.
2: 23.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Απλά πράγματα. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο ότι ο Αϊνστάιν εδώ έμαθε μαθηματικά. Και μάλιστα σε μια ταβέρνα. Δεν το πιστεύετε, έχουμε ντοκουμέντα. Όπα. Έχουμε ηχητικό ντοκουμέντο. Δεν ξέρω αν υπάρχει και υποστήριξη οπτική, αλλά νομίζω ότι αρκεί. Μάρτυρας ο κύριος Τουλίπης.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Σήμερα λέει ότι είναι η μέρα ισότητας των αμοιβών. Μάλλον αστείο πρέπει να είναι. Οπότε πάμε στην άλλη διεθνή ημέρα που σήμερα είναι η διεθνή ημέρα του μπαμπού. Χρόνια πολλά μπαμπού να πούμε. Αν θέλετε και εσείς να ευχηθείτε, να πείτε το οτιδήποτε. Έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο που περιμένει την παρέμβασή σου, 212-212-4800. Το email onair@alfaradio99.gr και το Viber 6947-989-989. Και έχετε καταλάβει ότι έχουμε σήμερα αποφασίσει να σας ανοίξουμε τα μάτια γενικότερα. Το θέλει αυτό σαν εκπομπή. Είμαστε ανοιχτό πανεπιστήμιο, να σας ανοίξουμε τα μάτια σχετικά με την οικονομία. Έχουμε καλέσει τους καλύτερους. Έχουμε και τον κύριο Σόρα. Τον θυμάστε, ο κύριος Σόρας είναι φερέγγυος, γιατί είχε πει ότι κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα των Ελλήνων που έχουν με την παράδοση από τους θεούς του Ολύμπου βρει τον τρόπο να κερδίζουν λεφτά πάρα πολλά δισεκατομμύρια δισεκατομμύρια, τα οποία τα έχει καταθέσει στην Τράπεζα της Ανατολής. Έβγαιναν και διάφορες εκπομπές που τα λέγανε αυτά, μην ξεχνάμε. Επομένως, ξέρει τα πάντα για την οικονομία και θα κάνει μια σχετική παρέμβαση.
2: Μιλάνε για μεταρρύθμιση. Αυτοί μιλάνε για μεταρρυθμίσεις. Για μεταρρυθμίσεις, αλλά ουσιαστικά δεν έχουν καν ρυθμό. Εγώ μιλάω για μεταρρύθμιση μετά από τον αποστατικό γελίο ρυθμό που έχουμε πάρει. Σαν αποστατικό χρόνο που δεν ζει και δεν βιώνει κανένας και ζούμε σε μια ψευδαίσθηση. Δήθε και τάχα μου, το αληθινό ενώ είναι οτιδήποτε ψεύτικο πέραν και μακρύτερα της αλήθειας. Θα συζητήσουμε λοιπόν για μια μεταρρύθμιση. Ναι, πρέπει να γίνει μια ολοκληρωτική μεταρρύθμιση σε όλη την οικονομία. Οικονομία. Δεν είναι όπως σήμερα συμβαίνει. Σήμερα το λένε οικονομία να κυνηγάμε ένα χρέος. Οπότε ξεχρεώνουμε και μέσα στο ξεχρέωμα που εμείς κυνηγάμε ένα ψεύτικο χρέος.
3: Έχετε και προστίθετε κι άλλο.
2: Ουσιαστικά το λένε οικονομία. Α, ωραία, ξεχρέωσαμε. Εκεί κύλησε μια διαδικασία. Άρα σήμερα ο πλανήτης κυνηγάει το χρέος. Και επιμένω. 500 τρισεκατομμύρια λένε, είναι πολύ παραπάνω, το χρέος του πλανήτη. Μα πού να χρωστάει ο πλανήτης και σε ποιον.
1: 500 δισεκατομμύρια ο ίδιος θα έχει στη μία τσέπη, στην άλλη έχει πολύ περισσότερα. Γιατί γνωρίζει τα πάντα για τον αποστατικό ρυθμό που προκαλείται από τον αποστατικό χρόνο. Αλλά να σου πω κάτι, η σωστή οικονομία είναι η παλιά συνταγή. Να σφίγγεις τα λουριά και να σωρεύεις το χρήμα. Φασούλη το φασούλι.

0: Πάμε όλοι μαζί, παιδιά. Ο Παράς φαίνει τον Παρά. Αλλά μερικές φορές δεν λειτουργεί ούτε καν αυτή η συνταγή. Η οικονομία δεν φτάνει. Δεν φτάνει ο Κουμπαράς. Δεν φτάνει το φασούλι, το φασούλι. Τότε τι κάνεις? Καταφεύγεις σε ενεργειακές καταστάσεις.
1: Τρόσκετ φράσεις για χρημέτα από απρόσμενη πήγη. Πες αυτή τη φράση 3 φορές. Δεν ξέρω ποιος, δεν ξέρω πώς, αλλά τα χρήματα έρχονται σε μένα έτσι απλά. Στείλε αυτό το βίντεο σε ένα άτομο και άφησε τα χρήματα να έρθουν από μια απρόσμενη πηγή. Ακολούθησε τη σελίδα. Στα σχόλια άφησε μόνο τη λέξη προστασία. Για πολλά χρόνια φτιάχνω φυλαχτά με λόγια προστασίας. Ο σύνδεσμος για το φυλαχτό της καθημερινότητας είναι στα σχόλια. Άνοιξέ τον και δες το προσεκτικά. Μπορεί να αλλάξει την ενέργειά σου.
0: Πάρε το φυλαχτό, 10 ευρουλάκια κάνει και θα σου έρθουν χρήματα αυτομάτως. Και θα γίνεις άρχοντας. Θα γίνεις ο πρώτος, ο καλύτερος. Και αν είσαι άντρας, δεν σε ενδιαφέρει να έχεις μια επιτυχία εκεί. Με το χρήμα που θα σου έρθει, θα γίνεις Δον Ζουάν.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Εδώ είμαστε. Όπως σήμερα έχουμε γεγονότα, έχουμε πράγματα που πρέπει να καλύψουμε. Γι' αυτό τρέχουμε. Αλλά θα τα καλύψουμε γιατί υπάρχει ρύθμιση του ήχου. Φροντίζει ο Κωνσταντίνος Ρέκα. Και έχουμε και ηχητικά πάρα πολλά μαζεμένα. Η Χριστίνα Μούγη μας έχει φέρει σήμερα. Να δούμε πώς θα τα χωρέσουμε. Θα το προσπαθήσουμε. Ο Βάγγελης Περίς είναι αυτός που μιλάει. Ακούτε τη φωνή του. Και λέω να παραχωρήσω το μικρόφωνο στον Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά και στον κύριο Χατζηδάκη. Γιατί θα μας πούνε το γνωστό ότι η πατρίδα μας είναι στην καλύτερη της φάση. Δεν το συζητάμε. Τέτοια ευτυχία είχαμε χρόνια να ζήσουμε όλοι. Αλλά είναι κάποιοι οι οποίοι γκρινιάζουν. Αυτοί κάποιοι έχουν και όνομα, δημοσιογράφοι.
3: Όποιος πιέζει για να δίνουμε περισσότερα, πιέζει να ξαναπάει η χώρα στον κρεμό.
4: Λένε ότι τους φαίνονται λίγα και θα θέλαν περισσότερο. Και εμείς θα θέλαν περισσότερο. Γιατί να μην δώσουμε 13η σύνταξη, γιατί να μην θέλουμε να δώσουμε 13ο μισθό. Διότι δεν υπάρχουν τα περιθώρια, πολύ απλά.
3: Πρέπει να τον δείχνουμε με το δάχτυλο και να τον κατηγορούμε αυτόν που πιέζει για περισσότερα.
5: Εσείς δημοσιογράφοι, ό,τι και να σας δώσει ο Μητσοτάκης, μα ό,τι να σας δώσει. Θα δώσει 300 ευρώ. Γιατί όχι 500. Θα δώσει 500 ευρώ. Γιατί όχι 1000. Υπάρχει να πείτε μπράβο. Ξέρετε που οδηγήσατε τη χώρα.
6: Εμείς.
5: Μετά από δύο χρόνια, εσείς φυσικά.
6: Ναι, ναι.
5: Μετά από δύο χρόνια, εσύ δεν είστε πεγμένοι με τίποτα. Η χώρα καταστράφηκε στο παρελθόν από αυτή την νοοτροπία.
6: Από δημοσιογράφους.
5: Και θα ξανακαταστραφεί αν συνεχίσουμε τα ίδια.
6: Δεν ξέρω αν εσείς νιώθετε να αποτυπωθεί ότι καλοδέχτηκε αυτά τα μέτρα. Οι συνταξιούχικες οργανώσεις, οι παραγωγικοί φορείς και οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν σας επεφύλαξαν και πολύ θερμή υποδοχή.
4: Πάντως δεν είδα και κανένα να λέει ότι θέλει να τα επιστρέψει πίσω αυτά τα οποία δίνει η κυβέρνηση. Έτσι, δεν είναι.
6: Έτσι και το ξέρετε.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
8: Χάλασε ο

Έτσι οι δημοσιογράφοι λοιπόν φαίνεται, τα λέει εδώ πάλι. Κοίταξε να δεις, έχουμε ξανά στίχους του Γιώργου Σουρή. Πολύ ενδιαφέρουσα πάντως η άποψη, προκαλεί τα βαντούρι και κακό, ότι αφού δεν τα γύρισε κανείς τα λεφτά, πάνε πρέπει ότι όλοι είναι ευχαριστημένοι.

0: 21.
1: Α, πήγαμε και στο 21. Γυρνάμε συνέχεια προς τα πίσω. Από τον Τρικούπη πήγαμε στο 21. Σιγά σιγά να φτάσουμε στον Αδάμ και την Εύα. Όπου μερικοί πιστεύουν ότι δεν ξεκίνησε ο κόσμος από τον Αδάμ και την Εύα και λένε διάφορα. Αλλά τώρα πλέον η επιστήμη έχει δώσει την απάντηση και έχουμε έναν ιερωμένο που τον ενδιαφέρει η επιστήμη και έχει στοιχεία να μας τα παρουσιάσει.
2: Η επιστήμη βρήκε τον Αδάμ και την Εύα. Επιστήμονες έψαξαν την καταγωγή του ανθρώπινου γένους και αυτό που βρήκαν τους άφησε άφωνους. Οι γενετιστές ανέλησαν το DNA εκατομμυρίων ανθρώπων από κάθε γωνιά του πλανήτη και κατέληξαν σε ένα συμπέρασμα. Όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο κατάγονται από ένα κοινό ανδρικό πρόγονο και από μία κοινή γυναικεία πρόγονο. Μία. Και ξέρετε πόσο ονόμασαν ίδιοι οι επιστήμονες. Ύψιλον, χρωμοσωμικός Αδάμ και μυτοχονδριακή Εύα. Αδάμ και Εύα. Η Βίβλος το λέει εδώ και χιλιάδες χρόνια ότι ο άνθρωπος ξεκίνησε από ένα ζευγάρι και όλοι το γελούσαν. Παραμύθι έλεγαν, μύθος. Και τώρα η γενετική επιστήμη με DNA, δεδομένα και εργαστήρια καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα. Ένας κοινός πρόγονος, μία κοινή πρόγονος. Και τους δίνει τα ίδια ονόματα που τους έδωσε και η Βίβλος πριν χιλιάδες χρόνια. Η επιστήμη έφτασε εκεί που η Βίβλος ήταν ήδη. Και πάλι η Βίβλος περίμενε.
1: Περίμενε και σιγά σιγά έφτασε και η επιστήμη ότι ο Αδάμ και η Εύα είναι αυτοί που ξεκίνησαν την ανθρωπότητα. Έχουν βρει και το φίδι, ρε παιδιά, δεν το είπε, θα το πει σε άλλη παρέμβαση. Έχουν βρει και το φίδι. Το φίδι που γράφει, κοιτάξτε, δεν υπάρχουν φίδια τώρα. Είναι το φίδι το ίδιο που γράφει η Βίβλος.

0: είναι ο μύθος, τι είναι η αλήθεια. Τώρα που αποδείχθηκε από τους επιστήμονες, χιλιάδες επιστήμονες, ότι υπήρχε πραγματικά ο Αδάμ και η Εύα και από εκεί ξεκίνησε ο κόσμος. Άλλοι επιστήμονες, το λέω εγώ, δεν το έχει πει κανένας μέχρι τώρα, είναι μια παγκόσμια αποκλειστικότητα, βρήκανε το μάτι του Κύκλοπα που είχε πάει εκεί ο Οδυσσέας. Το βρήκαν το μάτι, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει το μάτι. Τώρα αυτά τα αναφέρουμε λόγω της Οδύσσειας που έκανε μεγάλη επιτυχία με τον Νόλαν, η οποία στην πραγματικότητα επιτυχία το έκανε επίτηδες και έβαλε μέσα, ξέρετε, μαύρη ωραία Ελένη και τα υπόλοιπα τα οποία μας έχουν κάνει έξαλλους. Και γιατί το έκαναν όλο αυτό εκεί στο Hollywood, έχουμε το δάσκαλο, το Γιάννης Μαραβή, να μας εξηγήσει.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κυρίαρχα ρεύματα, μόδες δηλαδή, τις οποίες τις προβάλλει το Hollywood. Κατά βάση είναι η woke agenda και η συμπερίληψη. Δηλαδή μαύροι και πορτορικάνοι και τα λοιπά και woke agenda, ΛΟΑΤΚΙ. Εάν δεν έχεις από αυτά τα δύο είδη, ας πούμε, μέσα σε μια ταινία, η ταινία δεν μπορεί να πάει στα Όσκαρ.
2: Μάλιστα.
1: Άρα έχουν, κατεβάζουν μια γραμμή. Τι κάνει λοιπόν ο Νόλαν? Ο Νόλαν είναι συνοθέτης ταινίας και παραγωγός. Άρα τον ενδιαφέρει το καλλιτεχνικό έργο αλλά και η οικονομία της ταινίας. Εάν λοιπόν αρχίζουν αποκλεισμοί από το ίδιο το Hollywood, η ταινία μπορεί να μην βρεθεί σε αυτά τα εισιτήρια που είναι τώρα.
2: Επέλεξε λοιπόν μια Αφροαμερικανή, ωραία Ελένη, για να έχει τις προϋποθέσεις για να μπορέσει να πάει, να
1: όχι μόνο για να πάει στα Όσκαρ, αλλά η μηχανή του Hollywood να την υποστηρίξει.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Συγγνώμη δάσκαλε, αλλά λες ψεματάκια. Αυτό που λες δεν υφίσταται. Και για να μην λέμε θεωρίες, θα σου πω ότι η προηγούμενη ταινία του Νόλαν, που επίσης είχε πάρει το Όσκαρ καλύτερης ταινίας, δεν είχε ούτε συμπερίληψη, ούτε γκέι, ούτε woke agenda. Υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές οι οποίες καλύφθηκαν γιατί υπήρχαν γυναίκες παραγωγή όπως η Έμα Τόμας και γυναίκες στο μοντάζ, αλλά και ότι στο μάρκετινγκ υπήρχαν συμπεριληπτικές ομάδες πρακτικής άσκησης. Κατάλαβες, δάσκαλε? Αυτό που είπες ήταν λίγο από το κεφάλι σου. Αλλά να λέμε και τα καλά του Μαραγδί, μας έκανε να ασχοληθούμε ξανά με τον Κυβερνήτη, τον Καποδίστρια. Κυβερνήτα, γέρσο εκ του τάφου, λέει τεχνητή νοημοσύνη.

0: πνευματική ζωή του τόπου επιβάλλει να δούμε όλη την Οδύσσια. Έχει πάνω από 1 εκατομμύριο συντήρα στην Ελλάδα εδώ που τα λέμε. Είναι όλοι ευχαριστημένοι? Όχι βέβαια. Υπάρχουν και ενστάσεις και μάλιστα τεκμηριωμένες.
1: Χωρίς κάποιο νόημα, χωρίς το βάθος του έπους. Καλά, φυσικά δεν περιμένω ότι θα δω και κάνα ντοκιμαντέρ, οκ, γι' αυτό ήμουν σίγουρη. Αλλά να μην μπορεί να αποδώσει λίγο τη μαγεία του κειμένου. Εκείνος ο Οδυσσέας που εμείς στο σχολείο τον μάθαμε ότι ήταν ο πολυμήχανος, ο πονηρός, ο ευφυής τύπος, ο τσαχπίνης, βρε αδελφέ, που τον ερωτεύονταν όλες οι γυναίκες. Ο γοητευτικός που τον έβλεπε στο Matt Damon και έλεγε είτε βλέπει τον κόλο της Αρλής Θεών, είτε βλέπει τον κύκλοπο του ίδιου και το αυτό.
0: Δεν σεβάστηκε τον Όμηρο, δεν σεβάστηκε τη μαγεία του κειμένου, γιατί έβλεπε τον κόλο της αριστερών και δεν ενθουσιαζότανε. Τώρα μήπως και πάει σε θερινό σινεμά και είχε δύο έργα εκεί δε άλλο. Τι έχεις πει ρε Σιμπικάρα?

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κοίτα τι μαθαίνω ότι σας σήμερα, δηλαδή 18 Σεπτεμβρίου, άκου 18 Σεπτεμβρίου, το 1946 είχε έρθει στην Ελλάδα και είχε δώσει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη μάλιστα, η Edith Piaf. Και εκεί συναντήθηκε με τον Δημήτρη Χόρν, που τότε ήταν σαν ντουζένια του, τον ερωτεύτηκε από ό,τι λένε, και δεν προχώρησε όμως καθόλου αυτή η σχέση, έμεινε μακρινή και ποτέ δεν ολοκληρώθηκε. Έχεις άλλη εντύπωση ότι ολοκληρώθηκε? Πάρε να μας το πεις, 2-12-2-12-4-800, ένα τηλέφωνο. Και το email, onerpapakialfaradio989.gr και το Viber 6947-989-989. Και έχουμε ξαναπεί ότι επιχειρείται να ξαναγραφτεί η ιστορία λόγω των κλικ. Για παράδειγμα, Βενιαμίν Φραγκλίνος, δεν ξέρουμε για τον Βενιαμίν Φραγκλίνο, τα γνωστά. Ότι έχει εφεύρει, άκου να δεις τώρα, πέρα από πρόεδρος τον ΗΠΑ, που υπάρχει μάλλον λογιστά και στα χαρτονομίσματα πάνω τυπωμένο το πρόσωπό του, έχει βρει τον Αλεξικέραυνο, έχει βρει τη Σόμπα, έχει εφεύρει, έχει εφεύρει ο άνθρωπος ο ίδιος τα διπλοεστιακά γυαλιά, δηλαδή που συνδυάζουν τους τύπους στο φακόν για μακρινή και κοντινή όραση. Έχει βρει τον καθετήρα που χρησιμοποιείται στην ιατρική και τα πτερίγια κολύμβησης. Όλα αυτά ο Φραγκλίνος. Αλλά αυτά δεν φέρνουν κλικ. Αν ασχοληθείς λοιπόν με τον Φραγκλίνο, θα πεις αυτά.
2: Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος ήταν φανατικός για τις μίλπς. Ήταν ένας από τους εθνοπατέρες των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1745 έγραψε γράμμα σε ένα φίλο του, προτρέποντάς τον να επιλέγει πάντα όριμες γυναίκες, οι οποίες είναι πιο έμπειρες. Και όπως έγραφε χαρακτηριστικά, όταν οι γυναίκες πάβουν να είναι όμορφες, λόγω ότι και καλά μεγαλώνουν και γερνάνε, μελετούν για να γίνουν καλύτερες. Γράφει επίσης ότι στο σκοτάδι όλες οι γάτες είναι γκρίζες και η σωματική απόλαυση με μια ηλικιωμένη γυναίκα είναι τουλάχιστον και σε πολλές περιπτώσεις ανώτερη λόγω εμπειρίας. Απέτρεπε τον φίλο του να πηγαίνει στον πληρωμένο έρωτα και του έγραφε ότι ο γάμος θα τον βοηθούσε και ψυχολογικά και επαγγελματικά. Κάνε like και follow για περισσότερα καυτά facts και γράψε μου στα σχόλια τι πιστεύεις για τον Λεωνάρντο Δικάπριο.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Άλλα ντάλων παπαγάλων. Στο Φραγκλίνο άρεσαν οι μίλφς γιατί είχε γράψει ένα γράμμα σε ένα φίλο του. Και τι πιστεύεις για τον Δικάπριο? Όλα αυτά τα ίδια, έτσι. Έχω και εγώ αποκαλύψεις να κάνω. Σε γνωστό πρόεδρο της Αμερικής που ήθελα να κατονομάσω, άρεσαν οι ψηλές, οι κοντές, οι ξανθές, οι μελαχρινές, όλες. Είχε γράψει μια επιστολή στο χαρίτο διπλωμένο και του είπε μπορείς να το κάνεις τραγούδι. Και το έκανε, ρε παιδιά.

0: Υπάρχει ένα διάχυτο ερωτικό κλίμα. Φαντάζομαι ότι το αντιλαμβάνεστε. Στην κρυφή σας γοητεία, που αφορά και στους πολιτικούς. Μάθαμε στο Φραγκλίν, το Βενιαμίν Φραγκλίνο, ότι άρεσαν τα μίλφς. Να πάμε σε ένα άλλο πολιτικό άντρα. Το Σπύρο Μπιμπίλα. Ο Σπύρος Μπιμπίλας είναι μαζί μας. Θα ανοίξει την καρδιά του και δεν είναι η πρώτη φορά.
1: Έχω πάει με λίγους ανθρώπους στη ζωή μου, δεν έχω πάει με πολλούς. Και μεγάλα διαστήματα που δεν κάνω καθόλου τίποτα.
2: Αυτό μου το πες και έξω, γιατί?
1: Γιατί αν δεν με γεμίσει κάτι ψυχικά, δεν μπορώ να λειτουργήσω ερωτικά.
2: Δεν υπάρχει ανάγκη βιολογική.
1: Την έχω κατανικήσει. Μου έχει συμβεί ο κεραυνοβόλος έρωτας 4 φορές στη ζωή μου. Και είναι αυτός που σε κάνει να ταρακουνιέσαι.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ταρακουνιέσαι, τρελαίνεσαι. Τρέμεις. Τρέμει η καρδιά σου. Ο Little Tony τραγουδάει για μια τέτοια καρδιά που τρέμει.

0: Είπαμε ότι άνοιξε την καρδούλα του Μπιρμπίλας και μίλησε. Ο Μπιρμπίλας, ναι, το ρουτ δεν χρειαζόταν. Και μίλησε για την ερωτική λειτουργία και τις εμπειρίες. Αλλά την αλήθεια τη λένε και άλλοι. Ο κύριος Σοηλέδης, τέος ποδοσφαιριστής που έγινε διάσημος από τη συμμετοχή του στο Survivor. Έχει κάνει πρόταση γάμου στην Μαρελίνα. Είναι το κορίτσι του. Και ως ζευγάρι επισκέφθηκαν τον κύριο Λάγιο. Και αν μείνατε με το στόμα ανοιχτό με αυτά που είπε ο Σπύρος Μπιμπίλας, ακούστε τι λέει ο Σοηλέδης με την Μαρελίνα.
1: Μαρελίνα, φοβάσαι ότι μπορεί σε κάποια φάση να χάσετε τη σεξουαλική επιθυμία?
2: Όχι.
1: Άρη?
3: Όχι.
1: Από την ημέρα της πρότασης γάμου, το σεξ είναι καλύτερο ή ίδιο, Άρη?
2: Α, καλύτερο, γιατί?
3: Είναι καλύτερο.
2: Α, συγγνώμη,
1: είναι καλύτερο, όχι, δεν πειράζει.
3: Είναι καλύτερο.
2: Γιατί όμως?
1: Τι σε ερεθίζει περισσότερο στον Άρη, Μαριλίνα?
2: Ο ποπός του.
1: Ο ποπός του, βέβαια.
3: Ο Χριστός και το ακούμε.
2: Όχι, εντάξει.
3: Ξέφυγε η κατάσταση.
2: Έχουμε πολύ σωματική επαφή με τον Άρη. Ακουμπιόμαστε διαρκώς, δηλαδή. Και τώρα οριακά δεν του πιάνω το χέρι.
1: Πιάστε, δεν
2: για
1: έχουμε
2: να μην φανούμε.
1: Το χέρι, πιάστε, δεν έχουμε πρόβλημα.
2: Αειδιαστική.
1: Άρη, εσένα τι σε ερεθίζει περισσότερο στη Μαριλίνα?
2: Τι αγάπη μου σε ερεθίζει στη Μαριλίνα?
3: Κοίταξε, εντάξει, ότι είναι μια πολύ όμορφη γυναίκα είναι αδιαφεσβήτητο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε τρομερή χημεία μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Θα πάρουμε πολλές φορές αγκαλιά ο ένας τον άλλον, θα φιλήσουμε πολλές φορές ο ένας τον άλλον και αυτό είναι που μας φέρνει πιο κοντά.
1: Κοίτα, περίμενα τη Μαριλίνα να μου δίνει τέτοιες απαντήσεις. Πώς την έχω πατήσει έτσι?
2: Λοιπόν,
1: η Μαριλίνα είναι πολύ συγκεκριμένη. Θέλω να γίνει συγκεκριμένο.
3: Α, θέλει να γίνω συγκεκριμένο.
1: Ναι, κάτι σε ερεθεί συγκεκριμένο στη Μαριλίνα περισσότερο.
3: Ναι, θα σου πω. Μεταμορφώνεται στο κρεβάτι.
1: Ρολπλέι εννοεί.
3: Όχι, όχι, όχι. Μεταμορφώνεται, γίνεται. Ενώ είναι μια πολύ, πώς να το πω, ευγενική κοπέλα και τα λοιπά, εκεί γίνεται ένας άλλος άνθρωπος και αυτό μου αρέσει, με εξιτάρει.
2: Δεν είμαι εγώ ευγενική στο σεξ. Δεν κατάλαβα.
3: Παρακαλώ, περάστε.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τι ακούμε, μια χαρά τα λένε οι άνθρωποι, αφού νιώθουν την ανάγκη να τα πούνε, ποιοι είμαστε εμείς να τους εμποδίσουμε. Μαλλιά απλώς ήταν λίγο πιο εκτάθμιση το υπονοούμενο αυτό.
5: Υπάρχει και κάτι που δίχως δραχμή μπορεί
0: να,
5: και
0: ο Λουκιανός για παράδειγμα
5: την ίδια στιγμή.
0: Για το ίδιο λένε. Υπάρχει, αλλά με άλλο τρόπο.
5: Που κάθε φορά μπορεί και σου δίνει καινούρια χαρά. Μπορεί και σου δίνει καινούρια χαρά.
0: Μη μιλήσω ότι δεν ξέρεις για ποιος σου μιλώ. Και σε όλους να ξέρεις.

0: εύκολο να καταλάβεις τι εννοεί. Φαντάζομαι ότι είναι εύκολο. Τι εννοεί ο Λουκιανός Χιλαϊδόνης. Πιο δύσκολο να καταλάβεις τι εννοεί ένας πολιτικός. Ο κύριος Τσακαλώτερος, για παράδειγμα.
1: Η θέση είναι, έχω μια χαρισματική. Δεν θα το έλεγε τον αυτό τότε, αλλά καταλαβαίνετε ότι. Ελάτε εσείς τη Νέα Αριστερά, του ΣΥΡΙΣ, για τη στέγαση, για το πληθωρισμό αυτό. Αφήστε μου να το τελειώσω όμω. Προφανώς υπήρχαν στιγμές που με απογοήτευσε ο Αλέξη.
2: Είναι άλλο αυτό και θέλω να χαρισματίσω σε ένα αρχείο.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να μπω τόσο βαθιά σε αυτό. Εγώ έτσι κι αλλιώ, όπω θα έχετε υποψιαστεί ίσω μεταξύ των γραμμών. Τι ακριβώς εμποδίσαμε το η αριστερή πτέρυγα αυτό. Άρα που δεν έχουν κεντρικές επιτροπές, συνέδρια που μετράνε. Δηλαδή είναι πρωτοφανές για μένα, αλλά το τελευταίο χρόνο είναι ένα κόμμα που είναι σαν δράνεια. Ο Βορύδης ρω, εμείς είμαστε οι φοδελοί, οι μίζεροι που δεν θέλω να δώσουμε λεφτά. Δεν το βλέπω ότι μπορεί να ανταποκριθεί. Με όλα τα προβλήματα ξανά επαναλάβουμε το πρώτο μισό του προγράμματος αυτό. Να μην κάνεις. Δηλαδή, πώς το λέτε.
3: Ουσιαστική συζήτηση.
1: Ναι. Καταλάβατε τι εννοώ. Σε αυτό είχε πει ο Μίας, γιατί ο καθένας μπορεί να εκτιμήσει. Είπε ότι θα αυξήσω το ποσοστό τη δαπάνη τη υγεία. Όχι. Η δική μου είναι η σοβαρή συζήτηση οικονομική, κοινωνική, με προτεραιότητες. Με ποιου χρονοδιάγραμμα μπορεί να πάσει. Το βράδυ των εκλογών το 19 και αποφάσισε ότι θέλει να κάνει μια στροφή προς το κέντρο. Μεταξύ μικρό και όλους έχει εκεί μια.
2: Τώρα.
1: Δηλαδή και πώς το κάνουν στους αγώνες. Νομίζω ότι έχει επαιρεστεί πολύ από τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Εντάξει, δεν είναι ο μόνος που αφήνει τις λέξεις χωρίς να τις τελειώνει. Και τραγούδια τέτοια υπάρχουν. Μόνο έχουν επηρεαστεί από τον Τζακαλώτο οι στιχουργοί. Ακούμε Τζακαλώτο και γράψαν στίχους. Έλα ο Χριστάκης. Ο επωνομαζόμενος και Τζόνι Χαλιντέι της Ελλάδας.

με την Άννα Μαρία Παπακό. Και μετά ο Δημή Τάκης. Τα λέμε, να είστε καλά, άντε, γεια.

Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε? Πώς είστε, πού είστε αρχικά? Ας ξεκινήσουμε με αυτό. Ξέρετε εγώ πού είμαι? Εγώ είμαι στην Σαντορινάρα. Είμαστε εδώ γιατί αύριο έχω την πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή με το Δήμο Θήρας να διοργανώνω. Εσύ στα μάτια, πώς έγινε αυτό? Πώς τα έχουμε κάνει έτσι πραγματικά? Δηλαδή, πώς μπλέξαμε πάλι έτσι? Έχουμε λοιπόν την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή αύριο εδώ με τον αγαπητό Δήμο Θήρας να διοργανώνουμε μια μεγάλη συναυλία με ελεύθερη είσοδο με τον υπέροχο Γιώργο Νταλάρα, τον κορυφαίο, μοναδικό κορυφαίο εν ζωή, μάλιστα θα πω. Νομίζω πρέπει να μην υπάρχει δεύτερο σε απόσταση Γιώργο Νταλάρα. Και είμαι εδώ, Σταμάτη. Το λέω στο Σταμάτη, απευθύνομαι στο Σταμάτη τον Καρολούτσο, συγκεκριμένα τον αγαπητό φίλο που είναι εδώ στον ήχο. Μια και με ταΐζουν, με ποτίζουν, παιδιά, να ξέρετε, και δεν έχω κοιμηθεί. Ήρθα να βγάλω εκπομπή απευθεία σε ρί, Σταμάτη μου. Κάτι μια ώρα με πει ο ύπνος, χτύψω το ξυπνητήρι μέσα στη μαύρη νύχτα. Λέω, γιατί χτυπάει το ξυπνητήρι μια η ώρα? Και ήταν 5 το πρωί. Είμαστε κοντά. Δεύτερα, πετάχτηκα. Αλλά δεν κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα. Κατάλαβες, Σταμάτη, τι περνάμε εδώ? Εδώ λοιπόν περνάμε πάρα πολύ ωραία και ετοιμαζόμαστε για αυτή την πολύ μεγάλη βραδιά που πραγματικά τα φέρνει έτσι η ζωή και η τρέλα και η τύχη να συνεργάζουν με ανθρώπους που κάποτε δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα συνεργαστώ. Που τα πολύ μεγάλα όνειρα, τώρα που το σκέφτομαι, Σταμάτη. Πάμε και για Νταλάρα πιο μετά. Μια που το έχουμε έτσι εδώ και το συζητάμε. Γιατί? Why? Γιατί? Πού πας, φεύγεις? Α, κάτσε καλύτερα στην καρέκλα σου, να ξέρεις. Θα μου πείτε πώς βλέπω το Σταμάτη. Υπάρχει τεχνολογία να ξέρετε που τα κάνει αυτά. Βλέπω ακριβώς τι κάνεις. Ξέρω τι κάνεις. Ξέρω που είσαι, που λένε. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 7. Έχουμε να σχολιάσουμε, να συζητήσουμε, να δούμε πάρα πολλά πράγματα. Ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία με τη Δανία για τη Γρυλανδία. Θα πέσει από την καρέκλα και δεν θα μπορώ να λάβω όσο κάνω και εκπομπή. Και όχι τίποτα άλλο, δεν θα είμαι και κοντά. Γίνεται, δεν θα πάει καλά αυτό στα μάτια μου. Λέω να μην αφήσει την καρέκλα στο ύψος που είναι. Να ξέρεις. Ακούνητος να είσαι. Εντάξει τώρα κι εσύ. Λοιπόν, να μ' αφήσει να πω για τον Τραμπ και για τη Γρυλανδία. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία. Έχει έναν καημό εκεί με τη Γρυλανδία πάντως. Μην νομίζει, δεν τα αφήνει. Είναι λίγο επίμονο παιδί αυτός ο Ντόναλντ. Θέλει Γρυλανδία, Γρυλανδία. Δεν θα αλλάξει αυτό. Η οποία προβλέπει τώρα, ακούστε, ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο στρατηγική σημασία νησί της Αρκτικής και αποκλείει, σύμφωνα με τον ίδιο, τη δυνατότητα αντιπάλων των ΗΠΑ να αποκτήσουν εκεί στρατιωτικό ή οικονομικό αποτύπωμα. Την επίτευξη συμφωνίας επιβεβαίωσαν και η Κοπενχάγη με τη Γρυλανδία, γνωστοποιώντας ότι η υπογραφή της αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, γιατί και δική του πλατφόρμα, όπως ξέρετε, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία με το Βασίλειο της Δανίας και τη Γρυλανδία, η οποία, όπως υποστήριξε, παρέχει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας και όλων των άλλων αναγκών στη Γρυλανδία. Τόνισε ότι η συμφωνία αντιμετωπίζει όλες τις πολλές ανησυχίες των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ υπογράμμισε πως δεν θα υπάρξει κανένα κόστος. Ωραία, το κανόνισε πάλι και δεν θα έχει κόστος. Μια χαρά. Θα ξεκινήσουμε, είπε, άμεσα μεγάλη στρατιωτική παρουσία στη Γρυλανδία. Παράλληλα σημείωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με το λαό της Γρυλανδίας για την ανάπτυξη και την κατασκευή υποδομών. Αυτή η λύση είναι εξαιρετική κλπ. Τσούκου τσούκου τσούκου, το άπλωσε και το ποδαράκι του και εκεί. Τώρα, ο Αλκέντα Ριζάη το έχετε ακούσει, φαντάζομαι, όλη τη βδομάδα που πέρασε, που βγήκε με άδεια και δεν γύρισε ποτέ. Αλλά τώρα τι περιμένουμε? Κι εγώ αν ήμουν ο Αλκέντα Ριζάη και έβγαινα με άδεια, είναι δυνατόν να γύρναγα? Παιδιά, δηλαδή δεν θα έχει και μια λογική αυτό? Έχει αυτό την απόλυτη λογική του. Συνεχίζονται οι έρευνες σχετικά με τον τραγικό χαμό του Γιώργου του Μαζονάκη. Έχει ανοίξει εκεί αυτός ο ασκός, ο οποίος ανοίγει πάντα μετά από κάποιο μεγάλο τραγικό γεγονός, που και καταλαβαίνουμε τα απόλυτα στραβά της ελληνικής κοινωνίας. Βλέπουμε λοιπόν τι γίνεται, πώς γίνονται οι έλεγχοι, πού το βάζαμε το μηχάνημα, τι το κάναμε το μηχάνημα, στην αποθήκη το βάζαμε, το βγάζαμε, το βάζαμε όταν ερχόταν ασθενής, το βγάζαμε όταν δεν ερχόταν. Δηλαδή, και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Δεν κρύβαμε, λέει εδώ η γραμματέας του ιατρείου, το μηχάνημα στους ελέγχους, σβήναμε τα ραντεβού στο τέλος κάθε μέρας. Ωραίο, καλό, καλή φάση. Ωραία. Μίλησε λοιπόν η γραμματέας
Δεν θα είναι και πολύ χαρούμενη με το ότι την έχουν γραμματέα. Ξεκάθαρα. Τι να κάνει, βέβαια, η γυναίκα για πολύ καλά κάνει. Με τη δικαιοσύνη πάνω απ' όλα πρέπει να είναι, έτσι. Αλλά έχει την ιστορία του και αυτό το θέμα εδώ πέρα. Του καίει λοιπόν κανονικότατα και καλά του κάνει. Μια και κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα, το να ξεκινήσει μια. Να ανοίξει, να βρει εκεί την άκρη του νήματος και κάποια στιγμή να καταλήξει στο πώς γίνεται να είναι όλα θεόστραβα σε αυτόν τον τομέα, έχει τη σημασία του. Τι άλλο να σας πω πριν ξεκινήσουμε και βάλουμε τα τραγουδάρα. Κατασχέθηκε και το χρηματοκιβώτιο του Μαζονάκη, αλλά δεν έχει ανοιχτεί. Έχουν ήδη μεταφερθεί στο Κορυδαλό και η Γάκα και ο Θεοδωρόπουλος. Να πω ότι παραμένει μετά από τόσες μέρες τόσο απόλυτο το πένθος του κόσμου, τόσο απόλυτη η αγάπη που πραγματικά κρύβαμε όλοι. Γιατί δεν ήταν και τόσο ξεκάθαρο. Ξαφνικά νομίζω ότι καταλάβαμε δια της απώλειας, όπως συμβαίνει συνήθως, γιατί όταν χάνεις κάτι, τότε το αντιλαμβάνεσαι. Καταλάβαμε πόσο πολύ αγαπάμε τον Γιώργο Μαζονάκη. Δεν έχω ακούσει μαγαζί που να έχω περάσει τις τελευταίες 10 μέρες. Δεν έχω ακούσει αυτοκίνητο. Καταρχάς, εγώ ίδια ακούω. Δεν έχει μείνει, τι να σας πω, άνθρωπος ο οποίος πραγματικά και να μην έχει να πει μια καλή κουβέντα, και να μην ακούει, και να μην μπαίνει πια σε αυτό το πάνθεον των καλλιτεχνών που παραμένουν, όσο και αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, γιατί εντάξει, ψαροκώστε να είμαστε, παραμένουν όμως στο πάνθεον της καλλιτεχνικής αθανασίας, που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα, το ότι αυτά όλα τα κάναμε κατόπιν ερωτής για έναν άνθρωπο, και αυτό παίζει τόσο, και αυτό έχει τη σημασία του, αλλά τι να κάνουμε. Τέλος πάντων, that's life που λένε και στο χωριό μου. Και μετά θα σας πω για ένα πολύ ωραίο Airbnb, το οποίο είναι στο μεταξύ Μαϊάμι και Κούβας. Εκεί θα πάμε στα μάτι. Μετά το τραγούδι που θα ακούσουμε, θα πάμε σε ένα από τα πιο απομονωμένα Airbnb στον κόσμο. Από εκεί θα βγάλουμε εκπομπή. Θα το πω στο γουδάκι. Θα ξυπνήσει και αυτός καλή ώρα, 5 ώρα που μπαίνει και να δει αν τα έχει συντονίσει όλα σωστά. Έτσι. Κατά βάθος από μέσα του δεν ξέρω τι μπορεί καλά πράγματα να λέει. Απ' έξω του δεν τα έχει πει ακόμα. Τον ευχαριστώ και τον αγαπώ πάρα πολύ. Και ένα από τα πιο απομονωμένα Airbnb στον κόσμο, λοιπόν, έχει καρχαρίες και τροπικές καταιγίδες. Εκεί θα σε πάω. Από εκεί θα βγάλουμε live. Θα είναι ο καρχαριακός τουρισμός αυτός. Θες να πας τραγούδι? Άντε, πάμε και επιστρέφουμε. Άντε, πάμε. Βάλε κάτω τραγούδι. Άντε, άντε.

0: αυτός που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα.
1: Λοιπόν, όπως λέγαμε νωρίτερα, ένα από τα πιο απομονωμένα Airbnb στον κόσμο βρίσκεται μεταξύ του Μαϊάμι και της Κούβας. Ένας 23χρονος λοιπόν, γιατί άμα είσαι 23 χρονών, εντάξει λες παιδί μου, έχω τη ζωή μπροστά μου. Αλλά άμα πας εκεί που έχεις καρχαρίες, δεν ξέρω πώς η ζωή έχεις μπροστά σου. Πήγε λοιπόν ο Ισπανός travel influencer μέχρι ένα μικροσκοπικό πλωτό κατάλημα στον Ατλαντικό. Για να μείνει εκεί χρειάστηκε μέχρι και άδεια χειριστή σκάφους. Άκου να δεις τώρα εδώ φυσιογνωμία. Είναι μια... Αυτό επίσης είναι ωραία μπίζνα. Θα πάμε να κάνουμε, θα φτιάξουμε παιδιά μια μεσοπέλαγα εδώ στη Σαντορίνη. Μια που είμαι εδώ. Θα βάλω μια πλατφόρμα. Κατάλαβες και θα λέω το πιο απομονωμένο των Κυκλάδων του Αιγαίου. Θα θαλασσοδέρνεστε άμα έρθετε. Τέλειο θα είναι κουκλάκι. Θα το χρεώνω για κανένα... Πόσο χρεώνει, κάτι θα δούμε. Πόσο χρεώνει αυτός. Περιμένετε, θα σας πω. Λοιπόν, ο Ισπανός influencer Ρουμπέν Ολγκάδο από τη Βαρκελόνη ταξίδεψε μέχρι το λεγόμενο Tiki Suite, καταγράφοντας την εμπειρία του σε βίντεο που συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες προβολές στο YouTube και δεκάδες χιλιάδες likes στο Instagram. Θα τον ψάξω αυτόν τον Tiki, πώς τον είπαμε, το Ρίκι, το Ρουμπέν. Ρουμπέν Ολγκάδο λέγεται. Θα τον ψάξω τον τύπο. Για να φτάσει εκεί, ο Ολγκάδο χρειάστηκε πρώτα να πετάξει περίπου 10 ώρες από τη Βαρκελόνη στο Μαϊάμι. Εντάξει, αυτό οκ. Okay. Να οδηγήσει άλλες 5 ώρες μέχρι το Key West και στη συνέχεια να επιβιβαστεί σε σκάφος για μία ακόμη ώρα. Το κατάλημα δεν είναι προσβάσιμο με κανέναν άλλο τρόπο. Μάλιστα, επειδή το Tiki Suite θεωρείται τεχνικά σκάφος, ο επισκέπτης χρειάζεται άδεια χειριστή για να διανυκτερεύσει εκεί. Άκου να δεις. Η εμπειρία δεν είναι και φθηνή. Σύμφωνα με τον ίδιο, α, είναι ακριβό, μια παραμονή 5 διανυκτερεύσεων κοστίζει περίπου $3,458, δηλαδή βγαίνει βραδιά 735-700 ευρώ, $700 χοντρικά. Καλά είναι $700, μια χαρά για μια πλατφόρμα στην άκρη του πουθενά. Αλλά είναι το ιδιαίτερο κομμάτι, καταλάβατε. Πριν ξεκινήσει το ταξίδι του λοιπόν, ο ιδιοκτήτης του καταλήματος, τον οποίο ο Ολγκάδο αποκαλεί Captain Chris, του έδωσε μια λίστα με προμήθειες που θα έπρεπε να αγοράσει, αλλά και σαφείς οδηγίες ασφάλειας. Του συνέστησε μεταξύ άλλων να μην απομακρύνεται πολύ από το πλωτό σπίτι. Πώς θα απομακρυνθεί παρόλα αυτά, δηλαδή, πού θα πάει κολυμπώντας, θα βγαίνει στα νυχτά. Δεν θα ήταν η πρώτη φορά που κάποιος θα χρειαζόταν διάσωση, του είπε. Υπήρξε και μια δεύτερη προειδοποίηση ότι γύρω-γύρω εκεί στην πλατφόρμα, πουλάκι μου, έχει και καρχαρίες. Όπως εξήγησε λοιπόν ο Ολγκάδο, η περιοχή του Key West είναι γνωστή για τον μεγάλο πληθυσμό καρχαριών, κάτι που όπως παραδέχτηκε πρόσθεσε ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση περιπέτειας στη διαμονή. Παράλληλα, το να κολυμπήσει κάποιος μέχρι εκεί ούτως ή άλλως είναι αδύνατο, καθώς ταξίδευε με κάμερες, αποσκευές και εξοπλισμό για ψάρεμα. Η απομόνωση έγινε ακόμη πιο έντονη όταν κατά τη διάρκεια της διαμονής του ξέσπασε το πήγε καταιγίδα, γιατί λέει παιδί μου, πώς θα ανεβάσω τον βαθμό δυσκολίας. Έτσι θα τον ανεβάσω. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι για λίγο άρχισε να αναρωτιέται αν ήταν πράγματι καλή ιδέα να βρίσκεται μόνος του στη μέση της θάλασσας. Η καταιγίδα πάντως πέρασε χωρίς να συμβεί κάτι. Η εμπειρία ήταν ταυτόχρονα γαλήνια, περιπετειώδης και λίγο τρομακτική. Θα ανοίξω, θα βάλω εδώ πλατφόρμα έξω από τη θερασιά. Αλλά να μην είναι κοντά, να ταλαιπώρησε και δεν έχουμε και κραχαρίες εδώ. Τι θα γίνει. Α, και τώρα τελευταία έχει κάτι λαγοκέφαλο και κάτι λαγόψαρα και κάτι. Το θέμα είναι να με, ναι, σκυλόψαρα θα βάλω. Θα τα βάλω γύρω-γύρω από την πλατφόρμα, ψεύτικα. Έχει δει αυτού που του δίνουνε. Και έχει ντυθεί στα μάτια σκυλόψαρο. Έτσι θα είναι. Θα βγαίνει ο άλλο εδώ στον Σαντορίν. Έχω κάνει καταπληκτική μπίζνα. Τι ταλάρα μου λε εσύ, γελμπά. Αυτό είναι το αύριο. Το επιχειρηματικό μου αύριο αυτό είναι. Λοιπόν, υπάρχουν δελφίνια, σαλάχια και υποβρύχια ναυάγια εκεί στο σημείο. Ωραία, θα πάμε στη Ζάκυνθο που έχει και εκεί ναυάγιο. Η καταχώρηση του Tiki Suite στο Airbnb το τοποθετεί στο top 10 των καταλυμάτων της πλατφόρμας, περιγράφοντάς το ως μια ήρεμη off-grid εμπειρία, glamping, που δεν θα βρείτε πουθενά αλλού. Οι επισκέπτες, σύμφωνα με την περιγραφή, θα μπω να δω. Δεν θα κάνω κράτηση, αντιλαμβάνεστε. Αλλά θα μπω να δω. Μπορούν συχνά να δουν δελφίνια, μανάτους. Τι είναι η μανάτη, ψάρια? Μανάτους. Μανάτους. Δεν είναι κεφαλονίτες. Πιντάτος. Ο μανάτος. Έχω και ένα φίλο στην Αμερική, μανάτο. Πάντως βρίσκεις μανάτους εκεί. Θα το ψάξω να σας πω τι είναι μετά. Σαλάχια και κοπάδια τροπικών ψαριών να περνούν δίπλα από το πλωτό σπίτι. Παρά την απομόνωσή του, το κατάλημα διαθέτει κλιματισμό. Πού βρίσκει, έχει γεννήτρια, πού βρίσκει ρεύμα αυτός. Wi-Fi έχει εκεί ή όχι. Ειδικά κατασκευασμένο, και βοηθώ σήμερα. Ειδικά κατασκευασμένο δρύνο κρεβάτι και κρυφή τηλεόραση. Έχει εκεί τηλεόραση, γιατί μου έλεγε χθες ένας φίλος ότι πήγε στη Σίκινο, που είναι πανέμορφο το νησί, και με το που μπαίνει στο, φτάνει με την οικογένειά του στο ξενοδοχείο που έχουν νοικιάσει, παίρνει τηλέφωνο η γυναίκα του, λέει, μίλα λίγο με το γιο σου που θέλει να σε ρωτήσει κάτι. Μπαμπά του λέει, τηλεόραση που έχουμε εδώ στο κατάλημα. Λέει, μα δεν έχει. Όχι, μπαμπά, εγώ θέλω να δω Καρχαρίες. Θα μπορούσες εδώ να με πας, θα το πω αύριο την πληροφορία αυτή, να δει κανονικά live Καρχαρίες. Λοιπόν, αυτός έχει και κρυφή τηλεόραση, ρεύμα θα έχει και μια γεννήτρια. Και η γεννήτρια πώς γεμίζει, πας και βάζεις μετά βενζίνη, βάζεις πετρέλαιο. Δηλαδή, κοίτα πόσες απορίες μου έχουν δημιουργηθεί με ένα απλό πλωτό Airbnb, δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Έκανε ένα βιντεάκι λοιπόν ο φίλος μας εδώ, 31 λεπτά, όπου κάνει snorkeling κοντά σε βυθισμένα πλοία, paddleboard και ψάρεμα για το βραδινό του. Δηλαδή, ψάρευε για να φάει το βραδινό του. Άμα δεν έπιανε, τι γινόταν εκεί, άμα δεν πιάσει ψάρι. Γιατί ξέρετε τι λέει η παροιμία πριν πάμε σε διάλειμμα. Για το αν δεν βρέξει κάτι, δεν πιάνει, ξέρετε, ψάρι. Το ξέρετε? Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Λοιπόν, αυτόν εδώ τον τύπο θα τον ακολουθήσω. Είναι και στο TikTok από ό,τι βλέπω. Σταμάτη. Πρέπει να τον βρούμε αυτόν. Έχει 380.000 ακολούθους. Κατάλαβες. Σου λέει, θα πάω μια φορά σε μια πλατφόρμα. Αυτό είναι ένας influencer. Αυτή είναι business. Πήγε μια φορά εκεί. Βέβαια, δεν τον βλέπω και πολύ ήσυχο. Γενικώς τον βλέπω να κάνει κάτι ψιλοπερίεργα. Εδώ ανεβαίνει μια σκάλα που τον βλέπω. Σε ένα άλλο βιντεάκι, γενικότερα έχει την τρέλα του να κάνει περίεργα ταξίδια. Ανεβαίνει μια σκάλα εδώ και έχει και ένα γουρούνι πίσω στην... ανεβαίνει μια σκάλα κάπου στην Κίνα. Όχι, γιατί μιλάει βραζιλιάνικα. Α, είναι πάρα πολύ... και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και εδώ μπορούμε να πάμε στα μάτια μου. Θα δεις μετά τη σκάλα, δεν πρόκειται. Πηγαίνει λοιπόν 2 χιλιόμετρα μακριά. 2 χιλιόμετρα είναι η σκάλα. Και του δώσανε και ένα γουρούνι, το οποίο θα το πάρουν μαζί. Μπείτε να δείτε το βίντεο, έχει εκατομμύρια προβολές. Εδώ κουβαλάει το γουρούνι στη σκάλα, το πειράξει η πλωτή εξέδρα. Εντάξει, με τούτα και μετά μαζεύει like, με τούτα και μετά μαζεύει κόσμο, με τούτα και μετά καλά θα βγάζει και το μπάτζετ του. Έτσι, θα μπαίνει και κάποιος να τον χορηγήσει. Και βλέμε κι εμείς και τα να δεις τι είδαμε που δεν το βλέπουμε αλλού. Και ξέρετε, με αυτόν τον τρόπο, όταν έχει μπει όλο αυτό το κομμάτι μέσα στην καθημερινότητά μας, των social media κλπ. Και η τηλεόραση που θα ήθελε, σκέψου την budget, στα μάτια θα ήθελε αυτό για να πας το κάνεις παραγωγή για την τηλεόραση. Βάλε, πλήρωσε την εκπομπή, πλήρωσε το διαφημιστικό χρόνο, πλήρωσε την ομάδα, πλήρωσε τους τεχνικούς, πλήρωσε τις κάμερες. Πάει αυτός μόνος του, έδωσε και ένα τάλιρο, χοντρικά, θα έχει βγάλει σίγουρα από χορηγούς. Κατάλαβες, στα μάτια. Να πάω σε διάλειμμα θες? Όχι, δεν θα πάω, θα συνεχίσω να μιλάω. Γιατί, τι θα κάνεις, θα με φημώσεις, αυτό θα κάνεις? Άντε, πάμε διάλειμμα, καλά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Να μας ακούσει, βεβαίως. Μας ακούνε και από τις δίπλα περιοχές. Βγαίνουμε, είμαστε στον αέρα. Α, είμαστε στον αέρα, γιατί είπαμε, έχουμε και παρέα εδώ, καταλάβατε. Σήμερα είμαστε λίγο πιο... μπορεί να είμαστε εκτός, αλλά είμαστε πάντα εδώ, εντός των επάλξεων. Λοιπόν, Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο αγαπητός μου Σταμάτης Καρλούτσος. Είμαστε παρέα μέχρι και τις 7. Σχολιάζαμε εδώ διάφορα τα οποία βλέπουμε εδώ να συμβαίνουν στην επικαιρότητα και στον κόσμο. Βλέπουμε, μάλιστα, αν συνεχίσουμε να παραμένουμε στην διεθνή πολιτική σκηνή, ο Πούτιν χτυπά την πόρτα της Ευρώπης με όχημα τη γερμανική ακροδεξιά. Κάθεται στο ίδιο τραπέζι η Μόσχα με την AFD για την επιστροφή του ρωσικού αερίου στο Βερολίνο. Τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου σου λέει, θα ξανα... με είχατε βγάλει, θα ξαναμπω. Και δεν γίνεται κιόλας, γιατί με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ενέργεια και με τις τιμές κλπ. Κάποιες φορές κάποια πράγματα είναι και μονόδρομος. Σύμφωνα λοιπόν με το Reuters, ο Κυρίλ Δημητρίεφ, ο έμπιστος του Πούτιν για τις οικονομικές επαφές υψηλού επίπεδου και η ηγεσία του AFT ετοιμάζουν συνάντηση το Μάρτιο του 27, δεν είναι και κοντά, για την επιστροφή των ρωσικών ενεργειακών ροών στη Γερμανία. 4 χρόνια μετά λοιπόν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την κατάρρευση της ενεργειακής σχέσης Βερολίνου-Μόσχας, ένα σενάριο που μέχρι πρόσφατα φαινόταν αδιανόητο, επιστρέφει στο τραπέζι η επαναφορά του ρωσικού φυσικού αερίου στη Γερμανία μέσω μιας πολιτικής γέφυρας που περνά από την ακροδεξιά, εναλλακτική για τη Γερμανία. Όπως μεταδίδει λοιπόν το Reuters, ο Κυρίλ Δημητρίεφ, ο άνθρωπος που είχε αναλάβει για το Κρεμλίνο τις οικονομικές επαφές υψηλού επίπεδου και η ηγεσία της εναλλακτικής για τη Γερμανία, προετοιμάζουν σύμφωνα με δύο πηγές, με γνώση των συζητήσεων, μια συνάντηση για το Μάρτιο του 27 με κεντρικό θέμα την επιστροφή των ρωσικών ενεργειακών ροών προς τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Και είναι αυτό που λέγαμε, ότι όταν πια από ένα σημείο και μετά βλέπεις ότι όλο αυτό το ενεργειακό πρόβλημα συνεχίζεται και συνεχίζεται και συνεχίζεται, ξέρετε, είναι αυτό που λέγαμε για τη σχετικά με την οικονομική δυνατότητα και το τι είναι το κίνητρο και σε κάθε χώρα, αλλά και γενικότερα. Αυτό ανοίγει λοιπόν μια πόρτα η οποία υποτίθεται ότι θα είχε κλείσει. Επίσης υπάρχουν και Έλληνες στο IFD, στο AFT. Και είναι και αρκετοί, είναι 4-5 που είναι εκεί και επιχειρούν και αυτοί να συμβάλλουν στην πολιτική σκηνή της Γερμανίας. Ο εκλογικός θρίαμβος του AFD στο κρατήριο της Αξονίας Anhalt δείχνει επίσης μια τάση γενικότερα της Ευρώπης για μια στροφή στην ακροδεξιά, και αυτό είναι επίσης κάτι που πρέπει να το δούμε με κάποιο τρόπο και να το αντιληφθούμε γενικότερα και εμείς, γιατί έρχονται και εκλογές και κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Τι βλέπω εδώ, τσακωθήκαν στο Βόλο, έσπασε με σκουπόξυλο το χέρι ταξιτζή που αρνήθηκε να επιβιβάσει τον ίδιο και τον πατέρα του, Ρωμά. Πήγε να μου τον μπήξει στην κοιλιά. Ωραία, και εντάξει, είμαστε και πολιτισμένοι, να μην αυτό. Η ασπίδα του Αχιλέα στείνεται επίσης και εγώ θέλω να ακούσω Τσανακλείδου τώρα. Θα ακούσω. Τάνια. Θεάρα, είχαμε και ένα σεισμούλι 4,1 στην Εύβοια, αλλά εντάξει. Αυτά είναι μαθημένα τα βουνά. Τι είναι το 4 τώρα για την Ελλάδα, είναι θρόισμα των φίλων. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την αγαπητή Τάνια Τσανακλείδου σε ένα υπέροχο τραγούδι και επανερχόμαστε εδώ στον Αλφα Ρέντιο 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Επειδή εμένα οι ακροατές μου και οι τηλεθεατές ταυτόχρονα, γιατί έχω και τηλεθεατές αυτή τη στιγμή τους από ακροατές, μ' αγαπάνε, μου στείλανε τι είναι η μανάτη, που λέγαμε νωρίτερα. Η μανάτη είναι μεγάλο υδρόβιο θηλαστικό ζώο της οικογένειας των τριχεχιδών. Γιατί υπάρχει μια οικογένεια που είναι η οικογένεια των τριχεχιδών, το σταμάτη. Της τάξης των σιρηνοειδών. Η ονομασία προέρχεται από την ισπανική λέξη μανάτη, των μέσων του 16ου αιώνα, που με τη σειρά της προέρχεται από το μανάτη, λέξη διαλέκτου της Καραϊβικής, που σημαίνει μαστός. Δεν είναι από την Κεφαλονιά ο μανάτος, που πήγε με το μυαλό μου αρχικά. Έχει σημασία να μπείτε λίγο να το δείτε το κουκλάκι αυτό. Παρότι οι αντιπρόσωποι των σιρηνοειδών τριχεχίδες και ντιγκογκίδες, αυτά όλα είναι ονόματα, είναι ονομασίες, μοιάζουν πολύ και καλούνται εξίσου θαλάσσιες αγελάδες. Θαλάσσιες φώκες, θαλάσσιες αγελάδες. Έχουν διαφορές όσον αφορά το σχήμα του κρανίου και της ουράς. Τα μάτια. Το ντιγκόγκ, που είναι και μικρότερο σε μέγεθος, έχει ουρά διχαλωτή, που στο σχήμα μοιάζει με την ουρά της φάλαινας, ενώ ο μανάτος έχει ουρά με σχήμα κουπιού. Δηλαδή, άμα δείτε κάπου στη θάλασσα μεσοπέλαγα κάτι να κουνιέται, το κουπί, δεν θα είναι κουπί, θα είναι ο μανάτος. Οι μανάτες ζυγίζουν από 500 κιλά μέχρι ένα τόνο. Να ξέρεις, αυτά ήταν τα που ήταν πριν ο άλλος ο τύπος που ήταν στο Airbnb και βλέπει μανάτους. Ο μανάτος είναι αργοκίνητος. Πώς να μην είναι αργοκίνητος με τόσα κιλά. Περίεργος και καθόλου επιθετικός. Είναι γλυκούλης ο μανάτος. Έτσι είναι, παιδί μου, οι αφράτοι άνθρωποι, οι καλόκαρδοι. Έτσι και ο μανάτος που είναι αφράτο θηλαστικό. Τη μισή μέρα κοιμάται μέσα στο νερό και ανεβαίνει στην επιφάνεια για να πάρει αέρα κάθε 20 λεπτά. Τι ύπνος είναι αυτός? Κάθε 20 λεπτά ξυπνάει. Μέσα στην ταλέπα είναι ο μανάτος. Καθίστε να σας πω, έχω και άλλα πάρα πολύ ενδιαφέροντα για το μανάτο. Δεν τα ξέρα καθόλου αυτά. Δηλαδή, ούτε εσείς τα ξέρατε. Δεν έχει καμία σημασία, πιθανόν να τα μάθετε. Μπορεί να είναι μια πληροφορία η οποία δεν θα σας φανεί κάπου χρήσιμη, αλλά μπορεί και να σας φανεί. Να το ξέρετε, τι ζώο είναι αυτό που βρήκα εδώ στη θάλασσα. Περνά τον περισσότερο χρόνο του σε ρηχά νερά και κατοικεί στις ρηχές παραλιακές περιοχές και στα ποτάμια της Καραϊβικής. Δηλαδή στη Σάμο, που πάει φίλη μας, η Μαρία, δεν έχει. Μάλλον. Μπορεί να πάει σε άλλο μέρος, αλλά εκεί στη Σάμο που πάει η Μαρία και μας ακούει, δεν έχει η φίλη μας. Συχνά ζει κοντά σε βιομηχανικές μονάδες. Γιατί κοντά σε αυτά τα νερά, εκεί είναι ζεστά και δεν χρειάζεται να μετακινηθεί, γιατί επειδή είναι και αργοκίνητος, βαριέται βασικά, βαριέται, βαρεμένος είναι ο μανάτος. Η μανάτη των δυτικών Ινδιών, σταμάτη κάνει ρήμα με το μανάτη. Καταπληκτικό. Αποδημούν στα ποτάμια της Φλόριντα. Ο μανάτος μπορεί να ζήσει και σε αιχμαλωσία. Ενώ... μάλιστα. Τέλος πάντων. Τι τρώει? Είναι φυτοφάγος. Γι' αυτό κατάλαβες. Δηλαδή, τι έφαγα, μια σαλάτα έφαγα. Πώς έγινε αυτό τώρα, 500 κιλά? Είναι όλο το κόνσεπτ. Τρώνε πάνω από 60... τρώει πολύ. Διαφορετικές ποικιλίες υδρόβιων φυτών, όπως φύλλα μαγκροβίου. Τώρα θα σε βάλω να ψάξεις να δεις και τι είναι και τα φύλλα μαγκροβίου. Να με εννοείστε. Και είδη φυκιών, χρησιμοποιώντας το πάνω χείλος τους. Γιατί επειδή είναι βαρετός, βαριέται να χρησιμοποιήσει και το κάτω. Ένας ενήλικος μανάτος τρώει καθημερινά ποσότητα φυτών ίση με το 9% του σωματικού βάρους του. Δεν έχει αφήσει φύκη για φύκη στη θάλασσα. Ο μανάτος των αντιλών τρώει και ψάρια από δίχτυα. Και όπως όλα τα σιρηνοειδή, έχει αργό μεταβολισμό, μωρέ ο κακομοίρης ο χοντρούλης. Και τα τρία είδη απειλούνται με εξαφάνιση. Μα τόσο που βαριούνται, πώς να επιβιώσουν κιόλας? Παρότι δεν υπάρχουν ζώα που να κυνηγούν το μανάτο, η ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών έχει περιορίσει τους τόπους που κατοικεί. Πολλοί τους σκοτώνουν, συγκρούνται με σκάφη, να ξέρετε. Ενώ καμιά φορά τα διάφορα δολώματα που καταπίνουν μπορούν να φράξουν το πεπτικό του σύστημα, προκαλώντας τους αργό θάνατο. Κρίμα, μην τα πετάτε αυτά μέσα, βλέπετε. Ακόμα και ο μανάτος δεν επιβιώνει. Υπάρχει κυνήγι. Οι ηθαγενείς της Καραϊβικής συνήθιζαν, και με αυτό θα πάω σε τραγούδι, να κυνηγούν το μανάτο για το κρέας του. Αν και αυτό σήμερα δεν είναι πολύ συνηθισμένο. Όταν έφτασε στην περιοχή ο Χριστόφορος Κολόμβος, το κυνήγι του μανάτου αποτελούσε καθιερωμένο επάγγελμα. Οι ηθαγενείς Ινδιάνοι κυνηγούσαν μανάτους για να φτιάξουν μεταξύ άλλων ασπίδες, κανό και παπούτσια. Είναι παπούτσια μανάτος. οι ομοιοκαθολικοί άπικοι ταξινόμησαν τον Μανάτο ως ψάρι, αφού ζούσε στο νερό και έτσι επιτρεπόταν να φάνε το κρέας του την Παρασκευή, όπου η νηστεία απαγορευόταν το κρέας στεριανού ζώου. Επίσης, τα κόκαλα των Μανάτων θεωρούνται πολύτιμα. Παρότι το κυνήγι απαγορεύτηκε, η λαθροθυρία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Και πείτε μου πραγματικά, ποια εκπομπή άλλη σας λέει τόσες πληροφορίες που δεν τις γνωρίζετε? Σταμάτη. Όχι, πες. Ήξερες τόσα πράγματα του γιου Μανάτου? Ξέρεις άμα τον συναντήσεις ότι θα πεις εντάξει, αργόσχολος είναι αυτός, βαριέται, μέχρι να του φάει, σηκώνει μόνο το ένα χείλος, φυτά το ρόι, αλλά εμένα δεν με το ρόι, θα συνεχίσει το κολύμπι. Θα τα πάμε σε τραγούδι. Ε, άτε πάμε.

Εγώ αυτό το τραγούδι το άκουσα από το Μαέστρο, να ξέρετε, με μια άλλη διασκευή, επίσης πάρα πολύ καλή. Και είναι από τα τραγούδια τα οποία όντως ταξιδεύουν. Καταλάβατε, εδώ στον Αλφαρέντιο 981 δεν ταξιδεύουμε μόνο εμείς, μας ταξιδεύουν και τα τραγούδια. Αυτό έχει τη σημασία του. Αν θα είμαι και αύριο έξω, βεβαίως και θα είμαι και αύριο έξω. Τι με πέρασες. Τώρα είναι η ηλικία μου για να βγαίνω έξω, στο άθος της ηλικίας μου. Λοιπόν, εδώ είμαστε Αλφαρέντιο 989, στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Έχουμε διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, βεβαίως, από Moody's και Scop. Έχει τεράστια αξία ότι η Ελλάδα αναβαθμίζεται σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη. Είναι θετικό το outlook της οικονομίας. Ξέρετε, αυτά είναι όλα πάρα πολύ ωραία και τα έχουμε και ξανασυζητήσει και τα έχουμε ξαναπεί και είναι πολύ σημαντικό το να υπάρχει αυτό το σήμα εμπιστοσύνης από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, αλλά η τσέπη είναι αυτό που δημιουργεί τα θέματα. Δηλαδή, βεβαίως και το ακούμε, αλλά μέχρι να μετακυληθεί αυτό στη τσέπη του καταναλωτή, του πολίτη, επειδή περνά λίγος καιρός, όταν το ακούς σαν είδηση μπορεί και να μη διάς. Αλλά εντάξει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα το πω και το ξαναλέω και οτιδήποτε υπάρχει σε εξέλιξη. Οικονομική καλή, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή με μια ζωή πλήρης ημερών και με μια έντονη και σημαντική και πολυτάραχη ζωή. Άλλαξε πάρα πολλά πράγματα, έδωσε μάχη για τα δικαιώματα των γυναικών στην Ελλάδα, έκανε μεγάλες αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο, συνδέθηκε με τη νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας μας. Έφυγε από τη ζωή λοιπόν χτες, λίγες μέρες πριν από τα 103 γενέθλιά της. Αυτό είναι η ηλικία. Δηλαδή, κατάλαβες, εγώ τώρα που είμαι, ξέρω, 27, να έχω 80 χρόνια μπροστά. Ρωτήσαμε ποτέ πώς έφτασε τα 103. Να δούμε, είναι θέμα μόνο γονιδίου, είναι καμία διατροφή, είναι κάτι. Αυτά πρέπει να τα είχαμε ρωτήσει προκαταβολικά. Τώρα είναι λίγο δύσκολο να πάμε παντή, θα πάμε από το περιβάλλον της. Με τη ζωή της λοιπόν να εκτείνεται σε περισσότερο από έναν αιώνα, υπήρξε μάρτυρας, αλλά και σε διαφορετικές περιόδους ενεργό πρόσωπο των μεγάλων κοινωνικών και πολιτικών μεταβολών που σημάδεψαν την Ελλάδα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για πολλά χρόνια το όνομά της ήταν φυσικά συνδεδεμένο με εκείνο του Ανδρέα Παπανδρέου,

Μετά το Λύκειο, η Μάργκρετ φίτησε στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, όπου μεταξύ άλλων διαπίστωσε ότι τα οικονομικά δεν ήταν καθόλου τις αρεσκίες της. Κάτι που θα αποδεικνύονταν σαρκασμός της μοίρας, μιας και ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν καθηγητής οικονομικών στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Όταν πρωτοαντίκρισαν ένας τον άλλον, η Μαργαρίτα ήταν 24 και ο Ανδρέας 29. Η έλξη ήταν ακαριαία και ακατανίκητη. Μια κοπέλα με ανήσυχο πνεύμα από φτωχή οικογένεια, ενώ παράλληλα ασκούσε οποιοδήποτε επάγγελμα, ταυτόχρονα με τη σχολή δημοσιογραφίας που παρακολουθούσε, στο να της αποφέρει κάποια ελάχιστα έσοδα. Ήταν σερβιτόρα, ήταν συνοδός λεωφορείου, ήταν ταμείας, υπάλληλος σε δημόσια βιβλιοθήκη, εργάτρια βιομηχανίας, ακούστε, βιδότρια μεταλλικών εξαρτημάτων, σε εργοστάσιο αεροσκαφών, βοηθός νοσηλευτή κλπ. Παράλληλα μπλεκόταν σε δραστηριότητες στον κλάδο της δημόσιας υγείας. Εκείνος ήταν ήδη παντρεμένος με την Χριστίνα Ρασιά, η οποία σπούδαζε ιατρική, διαισθανόμενη ότι η υπόθεση δεν θα είχε καλή εξέλιξη και μάλλον δύσπιστη στις διαβεβαιώσεις του Ανδρέα πως επρόκειται να χωρίσει αμέσως, η Μάργκαρετ προσπάθησε να καταπνίξει τα συναισθήματά της και έφτασε μάλιστα στο σημείο να παντρευτεί με έναν μεταπτυχιακό συμφοιτητή της. Τελικά όμως, ύστερα από τα απαραίτητα διαζύγια αμφωτέρων, να ξέρετε, κατέληξε να ενωθεί διαβίου σε μη θρησκευτική τελετή με τον κορυφαίο βεβαίως Έλληνα πολιτικό. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Εντάξει. Έχει αφήσει το στίγμα του, το απόλυτο στίγμα του στην, το μόνο Πασόκ, δεν είναι τυχαίο. Το αντιλαμβάνεστε, ακόμα και τώρα το συζητάμε. Με τον Έλληνα λοιπόν διαπρεπή οικονομολόγο. Μετά από το γάμο, το νιώπαντο ζευγάρι εγκαταστάθηκε αμέσως στη Μινεσότα, όπου εκτός των άλλων ενασχολήσεων συμμετείχαν και στον προεκλογικό αγώνα του Αντλάι Στίβενσον. Ο κυβερνήτης του Ιλινόη τότε διεκδικούσε την Προεδρία των ΗΠΑ, υποψήφιος των Δημοκρατικών, και δεν είχε καμία τύχη φυσικά απέναντι από τον Eisenhower. Μερικά χρόνια αργότερα ζήτησε ευγενικά ο Γεώργιος Παπανδρέου να εξελινήσει το μικρό της όνομα, το Μάργκαρετ, να το κάνει Μαργαρίτα, διότι το μέλλον του Ανδρέα δεν θα μπορούσε παρά να τον οδηγήσει στη διαδοχή του πατέρα του ως πρωταγωνιστή της ελληνικής πολιτικής. Η συνένεση της Μάργκαρετ να γίνει Μαργαρίτα επισφράγισε το τέλος των αμφιταλαντεύσεων για το αν η οικογένεια θα έμενε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή θα ερχόταν στη γενέτειρα. Παραδόξως μάλιστα, τους περισσότερους δισταγμούς για την αντίστροφη μετανάστευση εξέφραζε ο Ανδρέας, όχι η σύζυγος, η οποία του έλεγε ότι η μοίρα σου είναι να κυβερνήσεις την Ελλάδα. Τελικά κάναν 4 παιδιά. Ταξίδεψαν μαζί με τα 4 παιδιά τους, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο, από το Σαν Φρανσίσκο στην Αθήνα το 1961. Εδώ ήταν μια δύσκολη προσαρμογή, μιας και μιλάμε για το... υπήρχε το διάστημα το ιδιαίτερο με αποκορύφωμα τα γεγονότα της 21ης Απριλίου με τη Χούντα. Ο Ανδρέας συνελήφθη. Τι ζωή είναι αυτή πραγματικά, δηλαδή να είσαι, σύζυγος και να έχει ζήσει και όλα αυτά. Επίσης είναι φοβερό. Παρέμεινε κρατούμενος από τις δυνάμεις των δικτατόρων για 10 μήνες. Εξορίστηκε στη Σουηδία, όπου στη συνέχεια και στον Καναδά, όπου και διέμεινε μέχρι την πτώση της Χούντας το 1974 μαζί με τη Μαργαρίτα και τα παιδιά του. Είχε και τις αιώνιες εξωσυζυγικές του σχέσεις, νομίζω αυτό ήταν γνωστό. Καθώς θα περνούσαν τα χρόνια, η Μαργαρίτα πάλευε για την προσωπική και οικογενειακή της ισορροπία. Στο πλευρό ενός ανθρώπου με, όπως ξέρετε, τεράστιες ηγετικές ικανότητες, και είχε και αρκετές συναισθηματικές μεταπτώσεις. Παρ' όλα αυτά στάθηκε δίπλα του βράχος και ξεκίνησε πραγματικά έναν αγώνα για τα γυναικεία δικαιώματα. Μάλιστα διαβάζω εδώ ότι το 85, στα 62 της, ως μητέρα και γιαγιά, αποτόλμησε να πείσει τον τότε αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ η Εκκλησία να στηρίξει την νομιμοποίηση των αμβλώσεων. Το παράδειγμα δεν είναι τυχαίο. Η Ένωση Γυναικών Ελλάδος μπορεί να φαντάζει τότε μια γραφικότητα, αλλά αυτή ήταν πραγματικά η πρώτη αλλαγή ουσιαστική, τα έλεγε ο Ανδρέας, αλλαγή για το γυναικείο κίνημα. Ήταν ένα πραγματικά προσωπικό όχημα και μια διέξοδος για την Μαργαρίτα Παπανδρέου. Σε μια στιγμή που όλα άλλαζαν, μάλιστα δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε

0: υποτίθεται το γεγονός ότι γύρω στο 81 το κίνημα MeToo δεν υπήρχε ούτε ως παρανοϊκό μελλοντολογικό σενάριο. Παρ' όλα αυτά, η Μαργαρίτα Παπανδρέου ενίσχυσε τη θέση της γυναίκας, η οποία μέχρι τότε ήταν εξορισμού στην κουζίνα και δίπλα στην κούνια των παιδιών της. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου, όπως διαβάζω λοιπόν εδώ στο πρώτο θέμα, βάλθηκε να αλλάξει τα πατροπαράδοτα οπισθοδρομικά και σεξιστικά ήθη, προκειμένου να ανοίξει το δρόμο για τη χειραφέτηση των Ελληνίδων. Λέω να πάμε σε διάλειμμα, γιατί πραγματικά βλέποντας εδώ όλη την ιστορία, που ούτε εγώ τη γνώριζα και σας τη μεταφέρω, είναι κρίμα να την ολοκληρώσω τώρα. Να πάμε στο διάλειμμα και να συνεχίσουμε, γιατί ακόμα και πράγματα που και εγώ ίδια δεν ήξερα και σας τα περιγράφω, είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά, γιατί σκεφτείτε για πόσα χρόνια πριν μιλάμε και πόσο διορατικότητα είχε συγκεκριμένη γυναίκα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο η επιλογή δίπλα σε έναν τόσο μεγάλο άντρα. Πάμε, διάλειμμα μάλιστα, πάμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Διαβάζω εδώ σε διάφορα site πάρα πολλές λεπτομέρειες από τη ζωή της Μαργαρίτας Παπανδρέου, όπου έχει να κάνει με το οικογενειακό δίκαιο, με τις μεταρρυθμίσεις που προσπάθησε και η ίδια να πάρει και τη σφραγίδα σε πάρα πολύ θεμελιώδη ζητήματα. Είχε τεθεί μεγάλη, ξέρετε, είχε κάνει μεγάλο αγώνα για την νομιμοποίηση του πολιτικού γάμου, για την ισοτιμία μεταξύ των συζύγων, για την κατάργηση της πρίκας, για τη δυνατότητα επιτάχυνσης στην έκδοση συνενετικού διαζυγίου, που αυτό μπορεί να μην τη βγήκε και σε πολύ καλό τότε. Έκανε λοιπόν επίμονες προσπάθειες να βρίσκεται δίπλα στις απλές Ελληνίδες, με συνέπεια και πραγματικά ταυτόχρονα με το πρόγραμμα των υποχρεώσεών της ως συζύγου, ως πρώτη κυρία ουσιαστικά. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν ζούσε και τις απιστίες του Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν έμενε τόσο πολύ σε αυτή τη λεπτομέρεια, προσπαθούσε πραγματικά να ζει με αυτή την ιδιαιτερότητα του Ανδρέα. Έχει εξομολογηθεί μάλιστα και δικούς της εξωσυζυγικούς έρωτες, βεβαίως, συμπεριλαμβανομένου κάποιου Πιέρ. Μάλιστα. Πέρα από την προσβολή όμως με την ιστορία της Δήμητρας Λιάννη, θα θυμάστε όλοι, ήταν μια γυναίκα η οποία πραγματικά κράτησε την αξιοπρέπειά της, τουλάχιστον σε σχέση με το πώς λειτουργούσε στον εξωτερικό χώρο. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να συνέβη στο ζευγάρι εντός, αλλά παρόλα αυτά δεν κατάφερε να συγχωρέσει ποτέ, γιατί πραγματικά ήταν τότε, εντάξει, όχι απλά σκάνδαλο για εκείνα τα χρόνια, και για τα τώρα χρόνια θα ήταν σκάνδαλο. Είναι μια ιστορία η οποία, όπως και να το κάνουμε τότε, ταρακούνησε σε θέμελα την ελληνική κοινωνία. Παρόλο που στη συνέχεια όλη αυτή η ιστορία βεβαίως ολοκληρώθηκε με ένα γάμο. Δεν τη συμπαθούσε καθόλου την Δήμητρα Λιάννη. Αεροσυνοδό την ανέβαζε στα βιβλία, αεροσυνοδό την κατέβαζε. Ήταν αρκετά επιθετική σε όλα όσα έγραφε για αυτήν. Κατάλαβε αμέσως, λέει, ότι όταν είδε την Δήμητρα να προσπαθεί να προσεγγίσει τον Ανδρέα, ότι δεν θα πάει καλά αυτό. Δεν πήγε καλά αυτό, αλλά εντάξει. Ένας άνθρωπος ο οποίος αντιλαμβάνεται ταυτόχρονα, και πάμε σε τραγούδι, πόσο είναι τα δικαιώματα τα ανθρώπινα, πώς λειτουργούν όλα. Δυστυχώς και κάποια πράγματα μπορεί κάποιες φορές να κάνουν και τον κύκλο τους. Εδώ το βασικό άσχημο γεγονός ήταν ότι αυτό έγινε ταυτόχρονα. Θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί η μία κατάσταση και να προχωρήσει η επόμενη. Άνθρωποι είμαστε ελεύθεροι στο να κάνουμε τις επιλογές μας. Το να πληγώνουμε και να στενοχωρούμε είναι το θέμα. Μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα λοιπόν, όπως βλέπουμε, δίπλα σε μια εξίσου μεγάλη προσωπικότητα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών, παρακαλώ. Αυτό κρατάω επίσης. 103 χρόνια. Έζησε και τι δεν έζησε. Λοιπόν, πάμε τραγούδι. Κύριε Σταμάτη, πάμε. Άντε.

Εδώ είμαστε, Alpha Radio 989 και σιγά σιγά κλείνουμε. Πάμε σιγά σιγά, εμείς θα πάμε για ύπνο, να ξέρετε, θα ξανακοιμηθούμε. Γιατί μας περιμένει, όπως είπαμε, αύριο, θα το πούμε και αύριο το πρωί βεβαίως. Γιατί μας περιμένει αύριο μια πολύ έτσι ωραία στιγμή για την Σαντορίνη. Και πάμε να φτιάξουμε επιδερμίδα και να κοιμηθούμε. Εσείς να μείνετε να παρακολουθήσετε το υπόλοιπο πρόγραμμα του Alpha Radio 989, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην φύγει κανείς. Με πολύ ωραίες εκπομπές, ακολουθεί η Αγγελική Λάζου, ακολουθούν τα παιδιά μου, Σπύρος Ολάμπου, μαζεύουν τα κλειδιά εδώ. Αν ακούτε θόρυβο, ίσα ίσα κλείνουμε και φύγαμε. Πριν προλάβουμε εδώ, κλείσαμε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ραντεβού αύριο, 6 ώρα το πρωί, στον Alpha Radio 989. Θα εκπέμψουμε και αύριο από την υπέροχη αγαπημένη Σαντορίνη, μιας και βοηθάει η τεχνολογία να είμαστε παντού, αλλά και να εκπέμπουμε στη μεγάλη οικογένεια του Alpha Radio 89. Λοιπόν, εγώ βάζω τραγούδι αγαπημένο στα μάτια μου. Πολύ σε ευχαριστώ. Σε φιλώ. Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα, να προσέχετε στους δρόμους, γιατί δεν έπιασα τα ατυχήματα σήμερα, γιατί ήμουν με καλή διάθεση. Alpha Radio 989, τα φιλιά μου, την αγάπη μου, ραντεβού αύριο, 6 ώρα, done. Το πρωί, τα φιλιά μου, να είστε καλά, να προσέχετε.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. 7 και 3 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Το νέο μας ραντεβού θα είναι 7 με 9 εδώ από το αγαπημένο ραδιόφωνο της πόλης. Ξέρω τώρα που σας βρίσκω, έχετε σηκωθεί, έχετε πιει τον πρώτο καφέ σας με την Έλλη, ετοιμάζεστε για το δεύτερο, ετοιμάζεστε για εκδρομούλα, ετοιμάζεστε για ψώνια στη Λαϊκή, ό,τι και αν κάνετε. Το αυτάκι σας εδώ στον Αλφα 989. Απέναντί μου σήμερα, κάτσε για να καθαρίσω φωνή, να το πω με στόμφο, ο υιοθετημένος αδερφός μου Σταμάτης Καρλούτσος. Μας λείψατε, κύριε Καρλούτσο, πώς περάσατε? Πιστεύω να ήσουν σε τίποτα γήπεδα. Όχι. Αυτό μόνο δεν ήθελα να ακούσω Σάββατο πρωί, 19 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Πρέπει να πω ότι όπως έχει γίνει το site της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας δεν μ' αρέσει. Όχι, θέλω να το πω, να το ξέρετε. Αλλά παρόλα αυτά, το έχω εδώ ανοιχτό μπροστά μου στον υπολογιστή να σας ενημερώσω για τα του καιρού. Καλώς θα είναι όπως όλα δείχνουν. Είχε δροσούλα, να εγώ έβαλα και πουκαμισάκι σήμερα, πουρνό-πουρνό, που έφευγε από το πουρνό-πουρνό. Θεοσκότα εδώ ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει, εμένα μου αρέσουν και τα σκοτάδια, μου αρέσουν και τα κρύα, μου αρέσουν και τα χιόνια, μου αρέσουν και ο αποκλεισμένος μου αρέσει, τον λατρεύω τον αποκλεισμένο. Η Εθνική λοιπόν Μετεωρολογική Υπηρεσία μας ενημερώνει για σήμερα Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου ότι ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος, μερές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, πιθανότητα τοπικών βροχών και στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα, η ορατότητα τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια τις πρωινές ώρες αυτά, και είναι λογικό λόγω της και της διαφοράς θερμοκρασίας. Έτσι έχουμε την υγρασία που μας περωνιάζει τα κοκαλάκια. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτική με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29, στο Ιόνιο τους 30, στα ηπειρωτικά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Καλός είναι ο καιρός και στην Αττική, να ξέρετε, γενικά έθριος, με τη θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30. Εντάξει, το λες και καλοκαιράκι. Δηλαδή με 30 βαθμούς πας να κάνεις μπάνιο, εκτός και αν βρέχει, οπότε εκεί πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Γιατί το μυαλό μας πρέπει να το έχουμε στη θέση του. Θα επιμένω και θα το λέω κάποια στιγμή, θα το εμπεδώσουμε, ότι το μυαλό μας πρέπει να το έχουμε στη θέση του για να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε. Σε διαφορετική περίπτωση δεν έχει νόημα. Θα πάμε σιγά σιγά να κάνουμε τη βουτιά στην ιστορία, να πούμε και χρόνια πολλά στους γιορτάζουν. Είναι καμιά γιορτή έτσι γνωστή σήμερα? Όχι, μάλλον όχι. Αλλά χρόνια πολλά σε εκείνους που γιορτάζουν, σε εκείνους που έχουν τα γενέθλιά τους, σε εκείνους που γιορτάζουν γιατί αισθάνονται ευτυχισμένοι που ξυπνάνε κάθε πρωί και είναι κοντά στους αγαπημένους τους ανθρώπους, ή ξυπνάνε το πρωί και διατηρούν τα όνειρά τους και την ελπίδα βεβαίως ότι θα τα κάνουν και πραγματικότητα. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλή καρδιά. Και να σταματήσει αυτό το ξεκατίνιασμα, μία ευχή αυτή. Να ξεσταματήσει αυτό το ξεκατένιασμα. Να ξαναβάλουμε την πολιτική συζήτηση στους κανονικούς της όρους. Και αυτή η... Το λέω και ανθρωποφαγία. Εντάξει, το λέω. Τώρα θα μου πεις πρωί-πρωί πώς σου ήρθε. Έχω λόγους, θα σας πω σε λίγο. Κάτσε να πούμε σιγά-σιγά στη μέρα. Να πούμε και τι γίνεται και για τις επιδοτήσεις που περιμένουμε στα καύσιμα. Να δούμε τι έχουν κάνει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες επί του συγκεκριμένου ζητήματος, διότι η ακρίβεια, ξέρετε, προφανώς δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, αλλά έλα που εδώ ό,τι συμβαίνει, συμβαίνει με απίστευτη ένταση. Σκορποχώροι να πω ότι είμαστε. Όραμα μας λείπει, να το πω και αυτό. Δεν έχουμε πολιτικούς ηγέτες να μας εμπνεύσουν για να γίνουμε και εμείς καλύτεροι. Όλα αυτά συνθέτουν τη μεγάλη εικόνα. Πάμε σιγά σιγά στη βουτιά στην ιστορία.

634 Άραβες με επικεφαλή στον ανίκητο στρατηγό Χαλίντ Ουαλίντ καταλαμβάνουν τη Δαμασκό από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. 1888 διεξάγει το πρώτος διαγωνισμός ομορφιάς στο ΣΠΑ του Βελγίου. Η Μπέρθα Σουκαρέτα από τη Γουατεμάλα παίρνει το βραβείο. 1893 στη Νέα Ζηλανδία οι γυναίκες αποκτούν δικαίωμα ψήφου. Για πρώτη φορά παγκοσμίως ψηφίζουν γυναίκες. 1931 η κρίση του μεγάλου κράχ του 29 μεταφέρθηκε από τη Wall Street στην καρδιά της Ευρώπης, προκαλώντας κατάρρευση τραπεζών και εκτείναξη της ανεργίας. Η κατάρρευση ξεκίνησε το Μάιο του 31 με την πτώχευση της μεγαλύτερης αυστριακής τράπεζας, της Credit Stalt. Εξαπλώθηκε ταχύτατα στη Γερμανία, οδηγώντας σε κλείσιμο γερμανικών τραπεζών και πάγωμα πιστώσεων. Η Μεγάλη Βρετανία εγκατέλειψε τον κανόνα του χρυσού το Σεπτέμβριο του 31, αποσταθεροποιώντας το παγκόσμιο εμπόριο. Η οικονομική εξαθλίωση του 31-33 ενίσχυσε τα άκρα και την άνοδο του ναζισμού στην Ευρώπη. Το 1952 απαγορεύτηκε στο θρυλικό ηθοποιό και σκηνοθέτη Charlie Chaplin να επανέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες έπειτα από ταξίδι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Guardian έγραφε ότι κατηγορήθηκε από τον γερουσιαστή Joseph McCarthy ότι είχε αριστερές πεπιθήσεις. Το 1972 ο θρύλος Σαρλό επισκέφθηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες για να παραλάβει ένα τιμητικό βραβείο Όσκαρ. Το 1961 ιδρύεται η Ένωση Σκέντρου με αρχηγό τον Γιώργο Παπανδρέου. Το 1976 οι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας του Ιράν καλούνται να αναχαιτήσουν αγνώστου ταυτότητας αντικείμενο που πετούσε στον ουρανό της Τεχεράνης. Και το 2017 πεθαίνει ο Τζέικ Λαμότα, ο Αμερικανός πυγμάχος θρύλος, παγκόσμιος πρωταθλητής στην κατηγορία μέσων βαρών, έμπνευση για την ταινία του Μάρτιν Σκορτσέζε, Οργισμένο είδωλο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, θα τα πούμε μέχρι τις 9. Θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε την ατζέντα έτσι όπως την καταλαβαίνουμε εμείς για την εβδομάδα που πέρασε. Να καταλάβουμε λίγο τι μας είπαν οι δημοσκοπήσεις. Καλά, εμείς έχουμε καταλάβει απολύτως τι μας έχουν πει οι δημοσκοπήσεις. Μια δυσκολία τα πολιτικά κόμματα έχουν να αντιληφθούν την πραγματικότητα και τα μηνύματα που στέλνουν οι πολίτες. Και το λέω για όλα τα κόμματα, διότι κοίταξε να δεις τι φοβερό πράγμα είναι αυτό. Αυτό που συμβαίνει με τις δημοσκοπήσεις πολλές φορές μου φέρνει στο μυαλό αυτό που συμβαίνει με τις φοιτητικές εκλογές. Η κάθε παράταξη βγάζει τα δικά της αποτελέσματα και στο τέλος της ημέρας είναι όλοι οι νικητές. Κάπως έτσι αντιλαμβάνονται και τα κόμματα τις δημοσκοπήσεις και υπολείπεται το μήνυμα που στέλνουν οι πολίτες. Δεν ξέρω, δεν μπορούν να το διαχειριστούν, το καταλαβαίνουν αλλά δεν έχουν κάτι να πούνε επ' αυτού. Πάντως αυτά τα δημοσκοπικά ποσοστά που δείχνουν όλες οι μετρήσεις, γιατί είχαμε πολλές. Και καλώς είχαμε, γιατί κάθε εταιρεία βάζει άλλα δεδομένα, κοιτάζει λίγο διαφορετικά τα ποιοτικά στοιχεία. Θέλω να πω γιατί και αυτή η συζήτηση που γίνεται για τις δημοσκοπήσεις, ίσως αν και εμείς οι δημοσιογράφοι αλλά και οι πολιτικοί στέκονταν στα ποιοτικά στοιχεία και όχι τόσο στα ποσοστά της πρόθεσης ψήφου, ίσως λέω εγώ τώρα, η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος να τους έπιανε, να καθόντουσαν στα σοβαρά να συζητήσουν για το μέλλον της χώρας, να καταλάβουν ποια είναι τα προβλήματα, γιατί υπάρχει αυτή η πάρα πολύ εύκολη κριτική που γίνεται περί καρτέλ, περί, σαν να ξεχνάμε ότι η ελληνική οικονομία, και αυτό το βιώσαμε πάρα πολύ αρνητικά, κυρίως τα 10 χρόνια της οικονομικής κρίσης. Η ελληνική οικονομία έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, εγώ θα έλεγα και παθογένεις, διότι δεν κατάφερε ποτέ να ξεπεράσει τον κακό της εαυτό, δηλαδή αυτό το 95% της οικονομίας, αυτό που λέμε ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, που είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις στην πραγματικότητα, με 2, 3, 5, 10 εργαζόμενους. Αυτές οι επιχειρήσεις έχουν συγκεκριμένες αντοχές και δεν σχετίζονται ακριβώς με την γενική πορεία της οικονομίας της χώρας. Έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, χρειάζονται άλλου τύπου ενίσχυση. Χρειάζονται και οι επιχειρηματίες αυτών των πολύ μικρών επιχειρήσεων πραγματική στήριξη, πλάνο, σχέδιο, τα οποία εγώ δεν τα έχω ακούσει καθόλου στον πολιτικό διάλογο. Δεν ξέρω αν τα έχετε ακούσει εσείς. Πολύ ευχαριστώ εδώ να τα συζητήσουμε. Γιατί άνθρωποι είμαστε και εμείς, μπορεί κάτι να μας έχει ξεφύγει. Αλλά από την εύκολη κριτική των καρτέλ μέχρι του τι πραγματικά συμβαίνει στην οικονομία, κατά την άποψή μου μεσολαβεί ένα χάος. Και σε αυτό το χάος δεν με έχει πείσει κάποιο κόμμα ότι έχει κάτι να προτείνει. Δηλαδή εγώ καταλαβαίνω τις προτάσεις που γίνονται για το πώς μπορούμε να πάμε σε μια δίκαιη φορολογική κλίμακα, ποιος πρέπει να πληρώνει, με ποιο τρόπο να πληρώνει, πώς θα μοιραστούν τα βάρη, όλα τα καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω επίσης το πρόγραμμα που ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ, με το οποίο καταλαβαίνω επίσης ότι συμφωνεί σχεδόν το σύνολο της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Ναι, πρέπει τον άλλον να τον διευκολύνεις να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του. Γιατί δεν μιλάμε τώρα για κάποιον που κοροϊδεύει, μιλάμε για κάποιον που έχει βάλει όλη του τη ζωή σε μία επιχείρηση. Είτε είναι μόνος του με έναν εργαζόμενο, είτε είναι οικογενειακή επιχείρηση, είτε είναι λίγο μεγαλύτερη επιχείρηση. Όμως αυτός που ξεκινά να επιχειρεί, άρα παίρνει το ρίσκο να παράξει πλούτο, κάπως πρέπει να στριχτεί. Εδώ χρειάζεται σχέδιο. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Βεβαίως φορολογικά πάρα πολλά σχέδια, βέβαια πάρα πολλά φορολογικά και μία, έτσι πώς να την πω, μία θέση, γιατί ως θέση πια παρουσιάζεται ότι όλοι οι ελευθεροπαγγελματίες είναι και άντε να πω μπαταχτσίδες, να μην πω την άλλη λέξη. Δεν πάει έτσι. Τα λέγαμε και όταν ήρθε αυτό το νομοσχέδιο για το τεκμαρτό και όλα αυτά που επέφερε στη φορολογία των ελευθεροπαγγελματιών. Δεν είναι δυνατόν ένα κράτος που θέλει να λέει ότι είναι σοβαρό, άσχετο τώρα που με κάθε ευκαιρία μας αποδεικνύει ότι όχι, σοβαρό δεν είναι, το ακριβώς αντίθετο. Αλλά ας πάρουμε λίγο αυτό το κομμάτι της οικονομίας, γιατί έχει την αξία του. Γιατί αυτό το κομμάτι της οικονομίας πλήρωσε και το μεγαλύτερο μέρος των προβλημάτων που προέκυψαν μετά την οικονομική κρίση στη χώρα. Αυτοί δεν ήταν και οι συνταξιούχοι, ήταν κάποιοι άλλοι. κυρίως αυτό που θέλουν να λένε μεσαία τάξη, αλλά δεν καταλαβαίνουν και οι ίδιοι τι εννοούν όταν λένε μεσαία τάξη, γιατί βεβαίως εμείς είμαστε πρωτοπόροι, τα έχουμε πει αυτά ήδη από πέρσι, αν δεν κάνω λάθος. Η μεσαία τάξη δεν έχει μόνο οικονομικά χαρακτηριστικά, έχει και άλλα χαρακτηριστικά. Και δεν τα λαμβάνουν υπόψη τους για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω, νομίζουν ότι είναι πιο έξυπνοι από εμάς. Αυτό θα τα δούμε στην κάλπη, το ποιος είναι ο πιο έξυπνος. Αλλά σε κάθε περίπτωση, για να επανέλθω σε αυτό που ήθελα να πω, δεν μπορεί μια πολιτεία να αντιμετωπίζει ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής οικονομίας ως φοροφυγά, ως εκείνον που θέλει να κρύψει τα εισοδήματά του. Υπάρχουν και τέτοιοι παντού στην κοινωνία. Υπάρχουν και τέτοιοι επαγγελματίες, υπάρχουν και γιατροί σαν αυτούς στο Κολωνάκι και κάποιοι τέτοιοι γιατροί στο Περίπου, υπάρχουν και στα δημόσια νοσοκομεία. Ο κακός λειτουργός υπάρχει παντού ανάμεσά μας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει επάγγελμα, και αν διαφωνείτε παρακαλώ πάρα πολύ, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει ένα επάγγελμα που απαρτίζεται μόνο από άγιους ανθρώπους, καλούς ανθρώπους, συνεπείς ανθρώπους. Όλα τα επαγγέλματα έχουν τους καλούς και τους κακούς. Η δουλειά των σοβαρών κρατών είναι να θέτουν τους κανόνες λειτουργίας όλων των κλάδων της οικονομίας και της κοινωνίας. Αυτή είναι η δουλειά τους. Να κάνουν σωστούς ελέγχους. Αλλά από την άλλη, να σας πω και κάτι, εγώ έχω και ενστάσεις. Δεν μπορεί ένας γιατρός να πάει να ελέγξει έναν άλλο γιατρό. Τελεία και παύλα. Δεν γίνεται. Γιατί υπάρχει και αυτό το συντεχνιακό, το λέω όμως με το θετικό φορτίο της λέξης και όχι με το αρνητικό, όπως μας υπόθηκε κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης που είχε γίνει εφιάλτης η λέξη συντεχνία, γιατί περιείχε ένα πολύ αρνητικό κύκλο ανθρώπων και συμπεριφορών. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Λέω όμως ότι και εμείς οι δημοσιογράφοι πολύ δύσκολα θα επικρίνουμε ένα στην αδελφό μας, ακόμα και αν διαφωνούμε μαζί του, ακόμα και αν δεν μας αρέσει αυτό που λέει, πάρα πολύ δύσκολα. Πιο εύκολα ένας πολίτης, πιο εύκολα ένας δικηγόρος, βάλτε όποιο επάγγελμα θέλετε, θα επικρίνει εμάς τους δημοσιογράφους παρά εμείς οι ίδιοι τους συναδέλφους μας. Και αυτό συμβαίνει και με τους γιατρούς και με τους δικηγόρους. Δηλαδή τώρα οι δικηγόροι ελέγχουν τους συναδέλφους τους. Πραγματικά τώρα, έτσι, γιατί θα τρελαθούμε. Δεν ελέγχουν τίποτα. Υπάρχει ένας δικηγορικός σύλλογος εκεί που κυρίως χρησιμοποιείται από κάποιους για να κάνουν καριέρα, πολιτική καριέρα ή συνδικαλιστική καριέρα. Δεν είναι εύκολο. Άρα το θυμάστε παλαιότερα που είχε ξεκινήσει τις μόδες τότε το ΣΔΟΕ που λέγαμε, η Ράμπο, τους ΔΟΕ που πήγαιναν στα νησιά. Πώς ξεκίνησαν να πηγαίνουν οι Ράμπο, τους ΔΟΕ στα νησιά? Γιατί οι υπάλληλοι της εφορίας των νησιών δεν ήλεγχαν, διότι ήμουν εγώ υπάλληλος της εφορίας, ερχόταν ο Σταμάτης που είχε ένα μαγαζί εκεί πέρα, ένα κλαμπ, και μου έλεγε, έλα μωρή τώρα μη μου κόψεις το πρόστιμο, δεν θα ξαναγίνει, και το λύναμε μεταξύ μας. Έπαιρνα και εγώ το κατητής μου και ήμασταν όλοι ευχαριστημένοι. Αυτό οδήγησε κάποια στιγμή να δημιουργηθεί το ΣΔΟΕ και πήγαινε απροειδοποίητα από εδώ, από εκεί και παραπέρα, έκανε αυτό που λέγανε τότε ντου και έβρισκε τους περίεργους, εκείνους που δεν ήθελαν να συμμορφωθούν με τον νόμο και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που συνθέτουν αυτή τη μαγική χώρα που λέγεται Ελλάδα, και δυστυχώς είμαστε πάρα πολύ πίσω σε αυτό. Άρα εγώ δεν καταλαβαίνω τώρα όλη αυτή η επίθεση στο πρόσωπο του κυρίου Πατούλη, πραγματικά έχει την υποκρισία της υποκρισίας υποκρισία. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την αξία του κυρίου Πατούλη ή αν αποδέχομαι την τοποθέτηση του κυρίου Πατούλη, αλλά ο κύριος Πατούλης είναι γιατρός και πάει να ελέγξει γιατρούς. Ποιος άλλος γιατρός, κατά τη δική σας άποψη, θα μπορούσε να πάει στο συνάδελφό του και να του κλείσει το ιατρείο? Όχι, θέλω να μου πείτε έναν στην ιστορία του ιατρικού συλλόγου που έχει γίνει. Και αν μου βρείτε αυτόν τον έναν, εγώ θα σας ζητήσω χίλια συγγνώμη και μαζί να πετροβολήσουμε τον Πατούλη και τον κάθε Πατούλη που είναι σε αυτή τη θέση. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, δυστυχώς. Τα συνδικάτα περισσότερο προστάτευαν την ανομία, όποια και ήταν αυτή, σε όποιο επίπεδο, δηλαδή στο ότι πήρε ο Σταμάτης, είμαι εγώ πρόεδρος ενός σωματείου εργαζομένων. Και ο Σταμάτης όλη τη βδομάδα την έχει κάνει λούφα. Είναι δυνατόν να πάω εγώ να ζητήσω ως επικεφαλής αυτού του σωματείου των εργαζομένων να πάω να ζητήσω για το Σταμάτη επιπτώσεις. Πότε έγινε ένα λόγο? Και έτσι ο Σταμάτης πάντα θα με ψηφίζει και πάντα θα είμαι στο Προεδρείο και πάντα εγώ θα έχω τις ξύστρες στα χέρια και θα κάνω ταξίδια επιμορφωτικά και οι άλλοι ως κορόιδα θα δουλεύουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα δεν μας αρέσει, ποτέ δεν μας αρέσει, γιατί αυτός ο καθρέφτης που δεν είναι παραμορφωτικός μας δημιουργεί δυσκολίες. Σύντομη διακοπή και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 7 και 23 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάσου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Απέναντι μου ο υιοθετημένος αδερφός μου Σταμάτης Καρλούτσος. Εσείς μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις στο 6947-989-989 και φυσικά στο νερ παπάκι alfaradio989.gr. Είχαμε και αυτή τη διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Δεν λέω ότι είναι κακό, είναι πάρα πολύ καλό όταν βλέπει σε μια συγκυρία που όλες οι οικονομίες δοκιμάζονται και είναι λογικό γιατί έχουμε μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση. Βεβαίως όλες οι κυβερνήσεις έχουν επιχειρήσει να βάλουν το πρόβλημα λίγο κάτω από το χαλί, λίγο με κάτι επιδοτησούλες, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, λίγο το παράλληλο. Όμως το πρόβλημα υπάρχει, είναι εδώ, αγγίζει πια όλα τα νοικοκυριά, ανεξαρτήτως εισοδήματος. Στην Ελλάδα είναι λίγο χειρότερα τα πράγματα, γιατί δεν μας βρήκε μετά από μια δεκαετή κρίση. Και είναι αυτό που σας έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι πάντα η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Ούτε η κατάσταση είναι όπως περιγράφεται από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ούτε όμως είναι και όπως περιγράφεται από την πλευρά της κυβέρνησης. Κατά την άποψή μου, η κυβέρνηση έκανε ένα σοβαρό λάθος και επικοινωνιακό, αλλά και όλο, ήταν όλο λάθος που περιχαρής έβγαινε και έλεγε η ελληνική οικονομία, η ρυθμή ανάπτυξης και σκίζουμε και κάνουμε και δείχνουμε. Όταν λοιπόν το λες αυτό και το λένε και σοβαρά σου στελέχη και εμπεδώνεται ως αντίληψη στην κοινωνία και σταδιακά αυτή η άνοδος της ελληνικής οικονομίας είτε σε επίπεδο ρυθμών ανάπτυξης είτε σε διεύρυνση του ΑΕΠ δεν φτάνει στα νοικοκυριά, τότε πολύ εύκολα υιοθετείται η ατζέντα της αντιπολίτευσης περί καρτέλ, περί έτσι, περί αλλιώς, περί αλλιώτικα. Τι σημαίνει καρτέλ, μπορούμε να καταλάβουμε? Γιατί καρτέλ, θέλω να σας το πω, γιατί και εγώ δεν το ήξερα, το διάβασα, ήθελα να σας ενημερώσω γι' αυτό και θα το κάνω σε πολύ λίγο, αλλά θέλω να ξέρετε ότι στη Γερμανία, όχι, έχει την αξία του, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γι' αυτό και θέλω να σας το πω. Στη Γερμανία υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία έχει τον εξής τίτλο, με συγχωρείτε, έχω βάλει και τα γυαλάκια μου τώρα για να μην σας πω και τίποτα που δεν ισχύει. Τώρα θα το βρω που θα μου πάει. Εδώ έχω πάρα πολύ μεγάλη χαρτούρα, γιατί θέλω να σας πω τι μέτρα έχουν πάρει οι άλλες χώρες πολύ κοντά σε εμάς για την επιδότηση στα καύσιμα. Λοιπόν, τώρα θα το βρω που θα μου πάει. Εν πάση περιπτώσει, τώρα θα το βρω και να σας πω και ακριβώς, αλλά είναι μια ανεξάρτητη αρχή που έχει να κάνει με τα καρτέλ. Οπ, ορίστε, πέσανε τα φώτα, το βρήκα. Είναι που το βρήκα, λοιπόν. Υπάρχει αυτή η... πρέπει να λειτουργεί σαν ανεξάρτητη αρχή μονοπωλίων και καρτέλ. Η Γερμανία λοιπόν έχει μία ανεξάρτητη επιτροπή μονοπωλίων και καρτέλ, η οποία αναλαμβάνει έρευνες συμβουλευτικού χαρακτήρα για τη γερμανική κυβέρνηση. Και επειδή λοιπόν στην προηγούμενη έρευνα που είχε κάνει η συγκεκριμένη ανεξάρτητη αρχή είχε προκύψει ότι η μείωση φόρου που εφαρμόστηκε το Μάιο και τον Ιούνιο μετακυλίστηκε σχεδόν πλήρως στους καταναλωτές, έχοντας λοιπόν αυτό στο μυαλό του ο καγκελάριος Μέρτς, προχωρά στη μείωση του ενεργειακού φόρτου στη βενζίνη και τον ντίζελ. Θα σας πω και τα ποσά. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι από την 1η Οκτωβρίου και έως το τέλος του έτους θα προχωρήσει σε μείωση του ενεργειακού φόρου στη βενζίνη και ντίζελ κατά 14 λεπτά ανά λίτρο, με την προσθήκη του ΦΠΑ. Η συνολική μείωση που θα φτάνει στην τελική επιβάρυνση των καταναλωτών αναμένεται να φτάσει περίπου τα 17 λεπτά ανά λίτρο. Το πρόγραμμα θα κοστίσει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αυτά είπε ο καγκελάριος Μέρτς, για να έχουμε και μια τάξη μεγέθους. Άρα μάλλον όλο αυτό που πάμε εμείς να το παρουσιάσουμε ως κάτι φανταστικό, ως κάτι μοναδικό, ως το κακό μας το χάλι και το ριζικό, δηλαδή τα καρτέλ, φαίνεται να είναι μια, δεν θα το έλεγα και πάγια, αλλά πάντως είναι μια τακτική και σε άλλες χώρες. Αλλά εδώ είπαμε όλα μισά και όλα στραβά μας τα μαθαίνουν, προφανώς γιατί έχουν τους δικούς τους λόγους. Και για να το ολοκληρώσω αυτό, ξεκίνησα από τη Γερμανία, να θυμίσω ότι η επιδότηση που έχει αποφασίσει η ελληνική κυβέρνηση είναι στο ντίζελ στα 15 λεπτά το λίτρο, δηλαδή 2 λεπτά λιγότερα από ό,τι έχει αποφασίσει η Γερμανία, 10 λεπτά και από το κράτος, 5 λεπτά από τα δηληστήρια. Εντάξει, ωραία, πολύ ωραία οικονομική πολιτική και κυβέρνηση με την τσέπη των άλλων. Όχι να τα λέμε και αυτά για να είμαστε και σίγουροι. Και η Ισπανία τι έχει αποφασίσει? Έχει εφαρμόσει τη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα, από το 21 του πήγε στα 10. Έχει μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Έχει πάρει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για προσωρινή μείωση στον ειδικό φόρο. Στη βενζίνη η έκπτωση ορίστηκε στα 15 λεπτά ανά λίτρο, αυτό ήταν τον Ιούλιο, 10 λεπτά τον Αύγουστο, 5 λεπτά τον Σεπτέμβριο. Έχει μια κλιμακωτή δηλαδή μείωση, έχει αποφασίσει ο Πέδρο Σάντσεθ, κλιμακωτή μείωση. Το ξεκίνησε τον Ιούλιο προφανώς γιατί ο κόσμος μετακινήθηκε λίγο περισσότερο και λόγω των διακοπών του στα 15 λεπτά. Τον Αύγουστο το πήγε στα 10 και τώρα τον Σεπτέμβριο θα είναι στα 5 λεπτά. Στην Ιταλία η επιδότηση σε φινή. Από σήμερα τέλος. Ό,τι είχε πάρει πήρε, τώρα θεωρεί η Τζόρτζια Μελόνι ότι δεν χρειάζεται κανένας λόγος να πάρουμε άλλα μέτρα. Τέλος, γυρίζουμε εκεί που ήμασταν, οι τιμές επιστρέφουν στα κανονικά επίπεδα χωρίς την κρατική ενίσχυση. Αυτό κάνει η Ιταλία. Η Γαλλία, με συγχωρείτε, για τη Γερμανία σας είπα, επίσης έχει ένα έτσι κλιμακωτό σχέδιο. Έχει ανακοινώσει μέτρα επιδότησης στα καύσιμα μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου. Κυρίως για τους επαγγελματίες, για τους αλληλείς, η επιδότηση αυξήθηκε σημαντικά από τα 25 στα 35 λεπτά ανά λίτρο. Στις κατασκευές και τα δημόσια έργα παρατείνεται η ενίσχυση με 20 λεπτά ανά λίτρο. Στους αγρότες διατηρείται η επιδότηση των 15 λεπτών ανά λίτρο. Τώρα πάμε και στα επιδόματα που δίνει. Υπάρχει ένα επίδομα μεγάλων αποστάσεων. Μην με κοιτάς στα μάτια, αλήθεια. Πρόκειται για μια εφάπαξη οικονομική ενίσχυση 100 ευρώ για εργαζόμενους με χαμηλό εισόδημα, δηλαδή με φορολογητέο κάτω από 16.880 ευρώ. Αυτοί το παίρνουν και οι οποίοι χρησιμοποιούν αποδεδειγμένα το αυτοκινητό τους για να πάνε στη δουλειά τους. Επίσης, υπάρχουν εκπτώσεις βάσης εισοδήματος για επιστροφή χρημάτων 180 ευρώ στα νοικοκυριά με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα κάτω των 15.000 ευρώ. Και έως 300 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες. Και η γαλλική κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι δεν θα προχωρήσει σε οριζόντια μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα ή σε γενικό πλαφόν. Συνεπώς η κάθε χώρα στο χώρο που έχει να κινηθεί παίρνει και ένα τυπικό OK από την Ευρώπη ότι δεν θα διαταραχθούν τα δημοσιονομικά περιθώρια, δεν θα έχουμε προβλήματα και παίρνει τα μέτρα που κρίνει ότι πρέπει να πάρει. Τώρα, ειδικά τη Γαλλία σας την έφερα ως συζήτηση, γιατί όπως βλέπετε υπάρχουν και εκεί εισοδήματα που είναι χαμηλότερα των ελληνικών, όχι έτσι για τους μύθους και αυτό, για τους μύθους. Σύντομη διακοπή και επιστρέφω.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Εδώ είμαστε και στα υπόλοιπα σοβαρά θέματα της επικαιρότητας. Είναι η συμφωνία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με τη Δανία για τη Γροιλανδία. Δεν έχω καταλάβει τώρα τι γίνεται. Κάτι συμβαίνει στο μυαλό του Ντόναλντ Τραμπ. Ελπίζω το επόμενο Σαββατοκύριακο, όχι αυτό, να έχουμε τον Δημήτρη Φιλιππίδη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον ανταποκριτή της τηλεόρασης του Α, λίγο να καταλάβουμε πού το πάει ο πρόεδρος Τραμπ. Γιατί λέει, θα ξεκινήσουμε άμεσα μεγάλη στρατιωτική παρουσία στο νησί. Η Κοπενχάγη επιβεβαιώνει τη συμφωνία για την ασφάλεια. Τώρα, είναι συμφωνία ασφάλειας, είναι προσάρτηση, θα τα δούμε όλα αυτά, γιατί είπαμε, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι μια ειδική περίπτωση. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος την Τετάρτη για αυτά που σου είπε τη Δευτέρα. Οπότε πάντα να κρατάμε ένα μικρό καλάθι. Δεν ξέρω τώρα, εγώ την είχα αφήσει μεσοβδόμαδα ότι θα χτυπούσε πάλι το Ιράν. Κάτι έχει αλλάξει και εκεί, μάλλον το σκέφτεται. Ναι, σου λέει μην κάνω τώρα και κινήσεις στο γάμο του Καραγκιόζη. Δεν έχει και άδικο εδώ που τα λέμε. Πλανητάρχης είναι, εκλογές έχει. Νομίζω ότι όλοι αυτό έχουν κατά βάση στο μυαλό τους, τις εκλογές. Και όχι το μέλλον των χωρών τους, δυστυχώς. Και είναι πολύ δυσάρεστο, γιατί ειδικά εμείς σε αυτή τη μικρή γωνιά του πλανήτη, με τόσα πολλά προβλήματα, τα οποία κατά βάση προέρχονται από τον τρόπο που εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας στα σχολεία, από τον τρόπο που εμείς οι ίδιοι ως γονείς κάνουμε τις συζητήσεις στο οικογενειακό τραπέζι, δευτερευόντως από τα ερεθίσματα που παίρνουν τα παιδιά μας όταν αρχίζουν και κοινωνικοποιούνται και έχουν τις παρέες τους και έχουν τελείως διαφορετική ατζέντα από τη δική μας. Το λέω ως καμπανάκι αυτό. Και δεν είναι τυχαίο αυτό που είδαμε στην αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη. Καθόλου τυχαίο. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη απήχηση αυτών των πολιτικών, που δεν είναι ακριβώς πολιτικές, γιατί τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι, δεν κάνουν τόσο σύνθετες σκέψεις. Δεν καθόλου. Κοιτάνε ποιος μπορεί να λύσει κάποια προβλήματα ή ποιος τα λέει λίγο πιο τσουβαλάτα. Και όποιος το συμβαίνει να το κάνει αυτό, τους κάνει followers. Τώρα, από follower μέχρι ψηφοφόρος υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν ξέρω τι αντοχές έχει το δικό μας πολιτικό σύστημα για να καταδείξει αυτή τη διαφορά. Αν κρίνω από τον τρόπο που πορεύονται και πολιτεύονται και από τον τρόπο που διεξάγεται η πολιτική αντιπαράθεση, μάλλον δεν τους απασχολεί. Ίσως γιατί πιστεύουν ότι στο τέλος της ημέρας η νεολαία δεν θα πάει να ψηφίσει. Και αυτό μπορεί να τους δίνει και μία σιγουριά ότι δεν περιμένουμε σημαντικές ανατροπές. Αυτό όμως δεν μπορεί να είναι πολιτική θέση. Αυτό δεν μπορεί να είναι πολιτική αντιμετώπιση. Λέω εγώ τώρα. Γιατί πριν αρχίσει να μας ενοχλεί αυτό που λέει ο Κασιδιάρης και ο κάθε Κασιδιάρης, δηλαδή το είδαμε με το AfD στη Γερμανία, το είδαμε και στη Σουηδία, ανεξάρτητα αν επικράτησε στο τέλος της ημέρας η αριστερά, η ακροδεξιά ενισχύθηκε, εκτός και αν το 17% δεν σας κάνει εντύπωση. Εντάξει, εκεί το συζητάμε. Να το συζητήσουμε αυτό. Εμένα μου κάνει εντύπωση. Εμένα με προβληματίζει το γεγονός ότι τα παραδοσιακά κόμματα δεν έχουν βρει τον τρόπο να επικοινωνήσουν με την κοινωνία. Με προβληματίζει το γεγονός ότι έχουμε μια πολιτική αντιπαράθεση και κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί. Βάζω τα τρία κόμματα τα μεγάλα, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία, την Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ. Μεγάλα όπως δημοσκοπικά καταγράφονται. Όχι πώς τα έχουμε εμείς στο μυαλό μας στην κοινωνία, με τη δημοσκοπική τους αποτύπωση είναι αυτά τα τρία μεγάλα κόμματα. Αν ρωτήσουμε 8 στους 10 γιατί τσακώνονται αυτοί οι τρεις μεταξύ τους, καθαρή απάντηση δεν θα πάρουμε. Γιατί οι ίδιοι προσπαθούν και επιχειρούν να θολώσουν το μήνυμα. Δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Βγαίνουν, λένε κάτι που μπορεί να μας αρέσει, να μην μας αρέσει, απευθυνόμενοι σε συγκεκριμένη εκλογική περιοχή. Δεν πάει έτσι όμως. Έχεις πρόγραμμα, κανονικό πρόγραμμα. Να μπορεί να το καταλάβει, θα το ξαναπώ, όπως με κάθε ευκαιρία. Όταν θέλεις πραγματικά δικαιοσύνη, φέρνεις απλή νομοθετική ρύθμιση. Απλή. Να την καταλάβει ο Σταμάτης, να την καταλάβω εγώ, να την καταλάβουν οι γονείς μου, να την καταλάβουν οι παππούδες μου, να την καταλάβει όλος ο κόσμος. Όταν φέρνεις ένα νομοσχέδιο με 27 αγγείλες και 37 παραγράφους και παράθυρα, πόρτες και σιτές, με συγχωρείς, δεν θες πραγματικά να εξηγιάνεις την κατάσταση, θες πάντα
να αφήνεις μία εκκρεμότητα. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στον πολιτικό διάλογο. Βγαίνεις, λες κάτι, κάποιος θα το καταλάβει, κάποιος δεν θα το καταλάβει, και όταν πάει να γίνει επεξήγηση, εκεί ζούμε την τραγωδία του αιώνα. Δεν υπάρχουν αυτά. Δείχνουν μία ένδυα. Δείχνουν ότι είσαι απροετοίμαστος. Δείχνουν ότι περιμένεις τη δημοσκόπηση να καβαλήσεις το κύμα, να δεις τι θέλει να ακούσει ο πολίτης για να σε επιλέξει ως διακυβέρνηση, να του το πεις, να του χαϊδέψεις τα αυτιά και να πάει παρακάτω. Αυτό το κάνουμε και εμείς με πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν σας χρειαζόμαστε. Δηλαδή και οι δημοσιογράφοι σε ένα μεγάλο βαθμό το κάνουμε αυτό. Απευθυνόμαστε στον κόσμο και τους λέμε πράγματα που τους αρέσει να ακούνε. Εντάξει, εγώ δεν είμαι αυτής της λογικής, δεν μου αρέσει καθόλου. Αλλά, okay, μπορούμε να το κάνουμε χωρίς εσάς. Εσείς έχετε να μας πείτε κάτι. Κάτι ουσιαστικό, κάτι σοβαρό. Αντί να χαιρόμαστε για την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, λίγο να εξηγηθεί τι ανάπτυξη για αυτή η οικονομία. Λίγο να εξηγηθεί, γιατί και θεωρώ ότι και αυτή η σύγκριση που γίνεται με το διαθέσιμο εισόδημα και είναι όλοι λάθος. Είναι όλοι σε λάθος βάση. Πρέπει να δούμε πού ήταν τα εισοδήματα του 19 στις χώρες με τις οποίες συγκρινόμαστε, πού ήταν τα δικά μας και που έχουν φτάσει. Τι γίνεται στην ελληνική οικονομία, τι υπάρχει στην αλυσίδα από το χωράφι στο ράφι, τι παράγουμε, πόσα παράγουμε, ποια εξάγουμε, ποια εισάγουμε. Έτσι γίνονται οι συζητήσεις. Γιατί το άλλο, το πολύ εύκολο, ότι το 19 ζούσαμε καλύτερα, όχι, δεν ζούσαμε καλύτερα. Ήταν τελείως άλλη συνθήκη, δεν συγκρίνεται. Μπορούμε να συγκρίνουμε από το 2010 μέχρι το 2019 πώς βοήθησαν τους ευάλωτους οι κυβερνήσεις που είχαν τη διαχείριση της χώρας σε εκείνες τις περιόδους. Αυτό θα κάνουμε. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε μία συνθήκη όπου όλα ήταν συμπιεσμένα, όπου τα μισά καταστήματα είχαν κλείσει, τα μισά σπίτια ήταν κλειστά, με τη σημερινή κατάσταση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να κάνουμε μία συζήτηση γιατί 7 χρόνια τώρα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχουμε μείνει τόσο πίσω στη σύγκληση με τους ευρωπαϊκούς δείκτες. Να την κάνουμε. Αλλά να την κάνουμε κανονικά και με επιχειρήματα. Όχι με ατάκες. Λέω εγώ τώρα. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας στο 6947-989-989. Και φυσικά στο oner@alpharadio989.gr. Πάμε να ακούσουμε τώρα κάτι, γιατί σας πήρα τα μούτρα πρωί-πρωί και επιστρέφουμε.

0: ποιοι τα παίρνουν, πόσο τα παίρνουν, αν πληρώνουμε κι εμείς για αυτά. Έχει μία αξία να το συζητήσουμε. Είναι λίγο προχώ η θέση μου εμένα. Όχι ακριβώς και σε αυτό που είπε ο κύριος Μαρνέξ, αλλά είναι λίγο πιο προωθημένοι από αυτό που σκέφτονται όσοι μπήκαν στην αγορά εργασίας στη δεκαετία του 80. Εμείς βέβαια μπήκαμε λίγο αργότερα, εκεί το 93-94. Τι ωραίες εποχές και αυτές. Τι ωραίες εποχές. Ζούσες πάνω από τις δυνατότητές σου και τότε. Λοιπόν, σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε για το επίδομα ανεργίας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο. Η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 7 και 46 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Θα παραμείνω για πολύ λίγο ακόμα σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πω ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μόνο στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτό εγώ το μόνο δεν το παίζω. Εσύ το παίζεις? Δύσκολο είναι. Γενικά το μπάσκετ δεν μου πάει. Έχω και τον μπόι, η αλήθεια είναι. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr. Πρέπει να σας πω ότι πρόσφατα έβλεπα αυτή τη σειρά των διαφημιστικών σπότ της ΔΕΗ και μου άρεσαν πάρα πολύ. Γενικώς είμαι πολύ υπέρ του να αναλαμβάνονται τέτοιες πρωτοβουλίες από μεγάλες επιχειρήσεις που μπορούν να το διεκπεραιώσουν. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά του κράτους από μια επιχείρηση? Έχουμε τώρα, για παράδειγμα, παίρνω τη ΔΕΗ ακριβώς επειδή έχει κάνει πάρα πολλά έργα και τα βλέπουμε και δίπλα μας και τα μαθαίνουμε και τα διαβάζουμε και τα μελετάμε. Λέει εκεί πέρα αυτός ο άνθρωπος που έχει ένα μυαλό, προκειμένου τώρα ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, ο κύριος Στάσης, λέει: θέλω να κάνω 5 γήπεδα μπάσκετ για να μπορούν να πηγαίνουν τα παιδιά να παίζουν στις γειτονιές. Και ότι υπάρχει γενικώς μια δυσκολία από το κράτος. Και λογικό είναι να θυμίσουμε ότι 10 χρόνια ήμασταν σε μνημόνιο, οι υποδομές εγκαταλείφθηκαν, οι δήμοι, το βασικό πράγμα που είχαν να κάνουν ήταν τα κοινωνικά δείπνα, αυτό δεν είχαν και χρήματα να κάνουν και πολλά πράγματα, οπότε έρχεται μια εταιρεία και το κάνει γρήγορα, το κάνει σωστά και το ευχαριστούνται πολύ. Σε αντίθεση, οι κυβερνήσεις το συζητάνε 3-4-5 χρόνια, πληρώνουν αδρά κάποιες μελέτες για να έρθουν, έρχονται οι μελέτες, τις ξεχνάνε σε κάτι συρτάρια, μετά αλλάζουν οι κυβερνήσεις, έρχονται άλλες κυβερνήσεις, άλλοι υπουργοί, τις βλέπουν τις μελέτες, αλλά δεν θέλουν να πάνε εκεί γιατί δεν θα πάω εγώ με το προηγούμενο, εγώ είμαι καλύτερος. Θα φέρω άλλο να μου κάνει τη μελέτη, έρχεται άλλος και σου κάνει τη μελέτη, μέχρι να περάσει από το ΣΤΕ, από το ΜΕ, από το ΚΕ, δεν ξέρω από πού θα περάσει. Έχουν αλλάξει άλλες 4 κυβερνήσεις και εντωμεταξύ η πολυκατοικία έχει καταρρεύσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Οπότε ας το βάλουμε και αυτό έτσι στη συζήτηση και στην εξίσωση. Έλεγα

0: το θέμα του επιδόματος ανεργίας. Ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, έδωσε μία συνέντευξη, αυτά που λέμε Vidcast. Αν δεν κάνω λάθος, σε Vidcast πρέπει να έγινε αυτό. Και τον ρώτησε εκεί ο συνάδελφος, δεν ξέρω, και τα Vidcast δεν είναι κατά ανάγκη τα κάνουν δημοσιογράφοι, μπορεί να τα κάνουν άλλοι άνθρωποι που έχουν έτσι κάποιες ευαισθησίες και θέλουν να κάνουν μία πιο χαλαρή συζήτηση και όχι αμιγώς πολιτική. Πάρα πολύ ωραία. Και λέει ο κύριος Μαρινάκης, η προσωπική μου άποψη είναι ότι το επίδομα ανεργίας θα έπρεπε να το παίρνει ένας υπάλληλος που απολύεται για 2 μήνες και μετά να μπαίνει στην αγορά εργασίας. Μετά λοιπόν τον κύριο Μαρινάκη, βγήκε ο κύριος Βορύδης, βγήκαν διάφορα στέλεχη της Νέας Δημοκρατίας και είπαν ότι πρέπει λίγο να ξαναδούμε γενικώς τα θέματα των επιδομάτων. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ γενικώς στη ζωή μου πρέπει να έχω πάρει επίδομα ανεργίας. Δουλεύω από το 93, έχουμε 2026, χρόνο επίδομα δεν έχω πάρει. Γιατί πρέπει να ξέρετε και κάτι άλλο. Όταν παίρνεις επίδομα ανεργίας και παίρνεις 2 μήνες, 3 μήνες και μετά πας και βρίσκεις δουλειά, όταν ξανααπολυθείς δεν θα πάρεις 12 μήνες, θα πάρεις το υπόλοιπο. Αν εντωμεταξύ, δηλαδή παίρνεις από το 4ο μήνα και μετά. Αν εντωμεταξύ στο δίμηνο ξαναβρεις δουλειά, διακόπτεται το επίδομα, λογικό είναι, και όταν θα το ξαναχρειαστείς θα σου κάνουν το υπόλοιπο. Θα σου αφαιρέσουν το υπόλοιπο. Δεν είναι και για πάντα, θέλω να πω, το επίδομα ανεργίας. Μακάρι να υπήρχαν δουλειές, μακάρι να υπήρχε μια προοπτική ώστε να μην μένει κανείς εκτός αγοράς εργασίας πάνω από 1 μήνα. Από εκεί και πέρα, αν κάποια κυβέρνηση, αν κάποιο κόμμα θέλει να προτείνει το πάγωμα του επιδόματος μετά το 2ο μήνα, θα πρέπει και οι κρατήσεις που μας γίνονται για το επίδομα ανεργίας να είναι 2 μήνες. Δηλαδή, αν εγώ έχω πληρώσει για 2 μήνες, δεν μπορώ να παίρνω επίδομα για 12 μήνες, θα πληρώσω για αυτό που θα πάρω, μάλλον για αυτό που έχω πληρώσει. Από την άλλη, πρέπει να δούμε η εισφορά μας στο επίδομα ανεργίας ποια είναι. Γιατί αν είναι, ας πούμε, 20 ευρώ το μήνα, λέω εγώ τώρα, και δουλέψεις 1 χρόνο, άρα έχεις δώσει στο σύστημα, αντί πες να μην είναι 20, να είναι παραπάνω, έχεις δώσει στο σύστημα 500 ευρώ το χρόνο κρατήσεις για το επίδομα ανεργίας και εσύ απολύσεις τον 1 χρόνο και πρέπει να πάρεις ένα επίδομα 1 χρόνου. Το επίδομα που θα πάρεις δεν αντιστοιχεί σε αυτά που έχεις δώσει. Δηλαδή είμαστε σε μια λογική όπως κινήθηκε και το συνταξιοδοτικό μας σύστημα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δούλευες εσύ, εγώ, ο Σταμάτης και έκανα 1,5 εκατομμύριο κορόιδα, δουλεύαμε, και κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι μπαίνανε στην υπηρεσία τους στα 28, 29, 30 και στα 45 με ανήλικο παιδί βγαίνανε σε σύνταξη. Συγγνώμη τώρα, αυτό είναι σοβαρό? Είναι σοβαρή κατάσταση. Είναι όλα λάθος αυτή τη χώρα. Τα είχε πει η Νοταρά Μπουρλότο. Τα είχε πει Μπουρλότο. Πρέπει να τα γκρεμίσουμε και να τα ξαναχτίσουμε από την αρχή και σωστά και σε στέρεες βάσεις. Όπως αυτό που συνέβη μέσα στα μνημόνια, που άνθρωποι που είχαν πληρώσει εισφορές, υπέρογγες εισφορές και διπλά και τριπλά ένσημα, και να δικαιούνται μία σύνταξη 3.000 και 3.500 ευρώ και να παίρνουν 1 χιλιάρικο. Γιατί έγινε το PSI, γιατί ήρθε η Τρόικα και σου είπε, φίλε, δίνεις συντάξεις που δεν μπορείς να δώσεις και δεν έπρεπε να έχεις δώσει ποτέ, και την πληρώνουν αυτοί που πάντα πλήρωναν. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Το κράτος οφείλει να έχει ένα κοινωνικό πρόσημο, να μπορεί να διασφαλίζει ώστε κανένας πολίτης του δεν θα βρεθεί σε συνθήκες εξαθλίωσης και φτώχειας, αλλά δεν γίνεται να μαζευόμαστε 1,5 εκατομμύριο, να πληρώνουμε, να υποφελούνται 3 εκατομμύρια που δεν κάνουν τίποτα, και όταν έρθει η δική μας σειρά να πάρουμε αυτό που μας αναλογεί, να παίρνουμε, να μην πω τι, να παίρνουμε. Το ξέρετε. Δηλαδή όσοι βγήκατε στη σύνταξη και θα έπρεπε να παίρνετε 2,5 και 3 χιλιάρικα και σας τα κάνανε ξαφνικά 1,200, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι αδικία είναι αυτή. Όπως και για μένα και το θέμα των συντάξεων χειρίας είναι ένα ζήτημα, λέω. Θέλω να ακούσουμε όμως τι είπε εδώ στον Alpha Radio ο κύριος Παύλος Χριστίδης, βουλευτής νότιου τομέα του ΠΑΣΟΚ και τομεάρχης εργασίας, με αφορμή τη συζήτηση που άνοιξε ο κύριος Μαρινάκης. Και πάντως να πω κάτι, το ότι ένας άνθρωπος είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν σημαίνει ότι καταργείται η προσωπική του γνώμη. Δεν βγήκε ο κύριος Μαρινάκης να πει τώρα θα σας μεταφέρω το τι συζητάμε στην κυβέρνηση. Ρωτήθηκε και μετέφερε την προσωπική του γνώμη. Και επειδή ο κύριος Μαρινάκης θα είναι υποψήφιος βουλευτής, ενδεχομένως απευθύνθηκε και σε ένα δικό του κοινό. Μην τρελαθούμε τώρα. Δηλαδή αυτή η κριτική που ασκήθηκε στον κύριο Μαρινάκη, που εγώ είμαι η πρώτη που θα του ασκήσω κριτική για πάρα πολλά θέματα και το έχω κάνει και στο παρελθόν. Αλλά τώρα αυτή η κριτική που του ασκήθηκε, ότι δεν θα έπρεπε να είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, επειδή ρωτήθηκε να πει κάτι προσωπικό, λίγο να σοβαρευτούμε και να καταλάβουμε κι εμείς τι πολιτικούς θέλουμε. Θέλουμε οι πολιτικοί όταν δεν συμφωνούν με το κόμμα τους να το λένε. Να λένε με συγχωρείτε, εντάξει εγώ ανήκω σε αυτό το κόμμα, υπάρχει κομματική πειθαρχία, αλλά σε προσωπικό επίπεδο πιστεύω εκείνο και θα επιχειρήσω με παρεμβάσεις, με συζήτηση, με τροπολογίες να το αλλάξω. Θέλουμε αυτό ή θέλουμε κάτι άλλο? Όχι, λίγο να το αποφασίσουμε αυτό. Αλλά ας ακούσουμε τι είπε ο κύριος Χριστίδης.
1: Κατέθεσα μια επίκαιρη ερώτηση προς την κυρία Κεραμέως, ακριβώς για να ξεδιαλύνει τη θέση της κυβέρνησης ουσιαστικά και με απόλυτη αλήθεια, και δεύτερον να μας πούν εάν έχουν κάποιο άλλο σχέδιο στο μυαλό τους, δηλαδή πώς θα εφαρμόζονταν αυτό, με ποιους 2 μήνες θα πληρώνονταν, μετά τους 2 μήνες τι θα συνέβαινε ακριβώς, ποια θα είναι αυτή η μείωση στις ασφαλιστικές φορές. Πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κρυφή ατζέντα στα εργασιακά, τα οποία 7 χρόνια τώρα τα δείχνει χρόνο το χρόνο με κάθε νομοσχέδιο το οποίο φέρνει. Και σε κάθε περίπτωση, οι νόμοι που έχει φέρει στα εργασιακά είναι νόμοι οι οποίοι δυστυχώς χαρίζουν στην Ελλάδα την τελευταία θέση σε αγοραστική δύναμη. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που έφερε 13ωρο. Είναι μια χώρα που έχει 6ήμερο. Έχουμε αυτούς τους νόμους και ο κύριος Μαρινάκης έρχεται και φέρνει την πρόταση αυτή για το επίδομα ανεργίας. Είναι προφανές ότι δεν είναι μόνο δικιά του άποψη και γι' αυτό ακριβώς το λόγο υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος για τους εργαζόμενους όλης της χώρας. Θυμίζω δε ότι το επίδομα ανεργίας δεν το πληρώνουν όλοι οι φορολογούμενοι. Το πληρώνουν οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες και είναι μαξιλάρι κοινωνικής ασφάλειας. Επομένως, να είμαστε σοβαροί, η Νέα Δημοκρατία μάλλον έχει ζηλέψει την κυρία Θάτσερ στον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να πορευτεί.
0: Αυτά είπε ο κύριος Χριστίδης. Συμφωνώ εν μέρη μαζί του. Συμφωνώ ότι θα έπρεπε να δίνουμε ένα βάρος πλέον στην ποιότητα της ζωής του εργαζόμενου. Είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει στην Ευρώπη, αλλά ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να τα λέμε σωστά τα πράγματα. Και πώς ξεκίνησε? Ξεκίνησε από τους 30ρηδες, οι οποίοι άρχισαν να παρετούνται. Αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει εδώ και 3-4 χρόνια. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε. Εγώ τότε την είχα σχολιάσει πάντως, γιατί την βρίσκα εξαιρετικά πολιτική κίνηση και θεωρούσα ότι θα αλλάξει τα πράγματα. Συμφωνώ λοιπόν στο κομμάτι του κυρίου, στην τοποθέτηση του κυρίου Χριστίδη αναφορικά με το ότι εδώ πια συζητάμε 13ωρα, γιατί δεν βγαίνει αλλιώς, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε μία δουλειά και καλή. Μόνο που θέλω να βάλω και μία άλλη παράμετρο στην εξίσωση. Από τότε που εγώ δουλεύω, ακόμα και τις πολύ καλές εποχές της δεκαετίας του 90, όπου εκεί υπήρχε και μια επεκτατική πολιτική από την άποψη των τραπεζών και σου έδιναν μια πιστωτική κάρτα και μπορούσες να κάνεις διακοπές, μπορούσες να πάρεις ένα ρολόι και ένα παντελόνι που δεν θα μπορούσες ποτέ στη ζωή σου να πάρεις και το βάζεις σε δόσεις και όλα αυτά ξέρετε που οδήγησαν με έναν τρόπο. Και τότε όμως πάλι 2 δουλειές ήθελες. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου που είχα πάντα 2 δουλειές, με εξαίρεση την περίοδο 15-17 που είχα μόνο μία και με πολύ λίγα χρήματα. Αλλά είχα πάντα 2 δουλειές και όταν με ρωτούσαν οι φίλοι μου τους έλεγα δεν θέλω να έχω 2 και 3 δουλειές, θέλω να έχω 1 και καλή. Από τότε δηλαδή για μας... Γι' αυτό λέω η δική μας γενιά, δηλαδή οι σημερινοί 50ρηδες, έχουμε πληρώσει τα πάνδυνα, είμαστε οι πιο ανθεκτικοί βεβαίως, οι πιο προσαρμοστικοί και από μας εξαρτάται το να λύσουμε τα προβλήματα και να μην τα μετακυλήσουμε στην επόμενη γενιά. Τώρα θα μου πεις και πόσο άλλο να σφίξουμε τα δόντια, βρε αδερφέ, έχουν σκάσει όλα πάνω μας. Από οικονομική κρίση, από ενεργειακή κρίση, από πανδημίες... Όλα έχουν σκάσει πάνω μας. 1000 δίκια έχετε. Θα επιστρέψω στα μηνύματά σας. Με συγχωρείτε που δεν προλαβαίνω, αλλά όσο νούπα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Να επαναλάβω ότι είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Έχει αλλάξει το ραντεβού μας από αυτό το Σαββατοκύριακο και για τη σεζόν που ξεκινά. Θα τα λέμε, θα τα μόνουμε από τις 7 το πρωί μέχρι τις 9. Οπότε θα επιστρέψω σε πολύ λίγο για τα μηνύματά σας. Σας μένετε εδώ πέρα. Βασιλική Γιούτσου, Δελτίο Ειδήσεων. Και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε και άλλα να ρίξουμε καρφιά.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων του Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Δανία κατέληξαν σε συμφωνία για τη Γροιλανδία. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η συμφωνία προβλέπει ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο στρατηγικής σημασίας νησί της Αρκτικής και αποκλείει, σύμφωνα με τον ίδιο, τη δυνατότητα αντιπάλων των Ηνωμένων Πολιτείων να αποκτήσουν εκεί στρατιωτικό ή οικονομικό αποτύπωμα. Την επίτευξη της συμφωνίας επιβεβαίωσε και η Κοπεγχάγη με τη Γροιλανδία, γνωστοποιώντας ότι η υπογραφή της αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Το State Department επισημαίνει πως η συμφωνία για τη Γροιλανδία διασφαλίζει πως η Κίνα και η Ρωσία δεν θα μπορούν να έχουν στρατιωτικές βάσεις στο νησί. Διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από διεθνείς οίκους πιστοληπτικής ικανότητας. Πιο συγκεκριμένα, η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου σε θετικές αποσταθερές, επιβεβαιώνοντας την επενδυτική βαθμίδα ΒΑΑ3. Και ο Ecoscope προχώρησε στην αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου στη βαθμίδα 3Β-Συν με σταθερές προοπτικές από 3Β με θετικές προοπτικές. Οι δύο αποφάσεις έρχονται να προσθεθούν στις πρόσφατες θετικές κινήσεις άλλων οίκων τον τελευταίο μήνα και εστιάζουν στη σημαντική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, στις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις, στην ανθεκτικότητα της οικονομίας και στην πρόοδο των μεταρρυθμίσεων. Έχει τεράστια αξία ότι η Ελλάδα αναβαθμίζεται σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται, σημείωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, ανέφερε εχθές ο Πρωθυπουργός. Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπογράμμισε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Ασθενή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τη μία μετά τα μεσάνυχτα στα Ιβόρια Εύβοια, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 17 χιλιόμετρα. Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Σαουδικής Αραβίας σήμανε σήμερα λήξη συναγερμού αφού εξέδωσε προειδοποιήσεις και δεύτερη φορά για τον κίνδυνο αεροπορικής επιδρομής στο Ριάντ και την πόλη Αλ-Χαρτζ ανατολικά της πρωτεύουσας εν μέσω αύξησης των επιθέσεων από τους φιλοϊρανούς Χούθη στη χώρα του κόλπου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί την ερχόμενη Τρίτη με την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μετά την αιχμαλώτηση του πρώην πρόεδρου Νικολάς Μαδούρο πριν από 9 μήνες, ο Τραμπ λέει πως θα δοθεί νέα όθηση στην αξιοποίηση των κοιτασμάτων πετρελαίου και αερίου της Βενεζουέλας. Και ο καιρός σήμερα σχεδόν έθριος σε όλη τη χώρα, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, από το μεσημέρι δυτική με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 6. Στην Αττική σήμερα γενικά έθριος ο καιρός, με τη θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Επιστρέφει η Αγγελική Λάζου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 4 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Απέναντί μου ο υιοθετημένος αδερφός, μάγος των πλήκτρων, ο Σταμάτης Καρλούτσος. Να πάω λίγο στο μήνυμα του Άγγελου, ο οποίος λέει: αντί αποκεντρωτικής, συμπεριληπτικής και διορθωμένης με την παραγωγική οικονομία κοινωνικής πολιτικής, οι κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών λειτουργούν ως σαν να είναι βάρος για την ιδιωτική οικονομία και για τα δημόσια οικονομικά οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Βεβαίως, έτσι ακριβώς λειτουργούν. Αρχικά θα πω κάτι. Οι κυβερνήσεις των τελευταίων πολλών ετών, ας τις πάρουμε λίγο από το μνημόνιο και μετά. Η αλήθεια είναι ότι όταν η χώρα βρέθηκε σε αυτή τη δεινή κατάσταση, δεν υπήρχε περιθώριο να ασκηθούν πολιτικές. Και όποιος λέει ότι άσκησε πολιτικές, μπούρδες λέγει, που έλεγε και η γνωστή ελληνική ταινία. Το θυμάστε, φαντάζομαι. Προφανέστατα η Τρόικα είχε απολύτως επιβάλει το δικό της πρόγραμμα, το οποίο δεν χρειαζόταν να είσαι και κορυφαίος οικονομολόγος. Εάν έμπαινε κάποιος στον κόπο να το διαβάσει, γιατί εμείς είπαμε από δημοσιογραφική διαστροφή και όχι μόνο, τα διαβάσαμε όλα σε αντίθεση με κάτι υπουργούς που δεν πρόλαβαν, αλλά εμείς τα διαβάσαμε. Αυτά τα μέτρα που πρότεινε η Τρόικα ήταν, πώς να σας το πω έτσι ευγενικά, ήταν μέτρα που δεν θα οδηγούσαν πουθενά με μαθηματική ακρίβεια. Γιατί το ένα μέτρο ήταν κόντρα στο άλλο μέτρο. Εδώ η χώρα χρειαζόταν άλλο πράγμα. Η χώρα χρειαζόταν να ξεθεμελιωθεί και να φτιαχτεί από την αρχή με κανονικούς και σοβαρούς όρους. Αλλά αυτό προϋπέθεται, αγαπημένε μου Άγγελε, ότι θα έπρεπε όλα τα πολιτικά κόμματα να κάνουν ένα δημόσιο διάλογο, καλή ώρα να μαζευτούν στο Σύνταγμα, και αντί να έχουμε την πλατεία των κάτω αγανακτισμένων και των πάνω αγανακτισμένων, να έχουμε το πολιτικό προσωπικό και να εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη στη χώρα, και αφού εξηγήσει τι συνέβη, τις ευθύνες των πολιτικών και των πολιτών, να προσπαθήσει να δώσει μία προοπτική για το πώς θα φύγουμε από αυτή την ιστορία και πώς θα γίνει καλύτερη η χώρα υπέρ των πολλών. Τουναντίον, κάθε πολιτικός φορέας εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση και άρχιζε να βγάζει μία ατζέντα δική του, φανταστική προφανώς, κάπου την είχε πάει και στα Ιμαλάια και το είχε σκεφτεί και το είχε φέρει ως πρόγραμμα και επιχειρούσε να, πώς να το πω, να αποδομήσει τον πολιτικό αντίπαλο λέγοντας ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας, εγώ έχω τη λύση, εγώ είμαι αυτός που θα πάει τη χώρα παρακάτω. Τους είδαμε όλους, τους μετρήσαμε και τους ζυγίσαμε. Εξών πολύ μικρών διαφορών, στην πραγματικότητα εφήρμοσαν όλοι το πρόγραμμα της Τρόικας και είναι λογικό, γιατί η χώρα βρέθηκε ξαφνικά υπόλογη έναντι των δανειστών. Είναι, βρε παιδί μου, πάω εγώ στην τράπεζα και παίρνω ένα δάνειο και περνάει ένας μήνας, περνάνε δύο μήνες, περνάνε τρεις μήνες, τέσσερις μήνες που δεν το αποπληρώνω. Είναι δυνατόν να είμαι εγώ σε προνομιακή θέση, δηλαδή να πάω εγώ στην τράπεζα να επιβάλλω τους όρους μου? Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Αυτή είναι η σύγκριση. Αυτή και καμία άλλη. Μόνο που εκεί δεν είχαμε τράπεζα, ένα δηλαδή νομικό πρόσωπο, είχαμε φυσικά πρόσωπα, δηλαδή είχαμε τη Λαγκάρντ, είχαμε τον Τόμσεν, είχαμε και ποιους δεν είχαμε, το Βίζερ, πέρασε κόσμος και Κοσμάκης πέρασε αυτή τη δεκαετία. Είδαμε πάρα πολλούς, τους λέγαμε Τρόικα, μετά έγιναν θεσμοί, το ίδιο πράγμα ήταν. Αυτοί οι άνθρωποι είπανε, με συγχωρείτε, γιατί ακούστε, η αλήθεια είναι αυτή και το είπανε, ειδικά ο Τόμσεν που τον λέγαμε πάρα πολύ σκληρό, τα είχε πει από την αρχή. Δεν ήταν σκληρός γιατί είχε προηγούμενα με τη χώρα, γιατί ακούσαμε και αυτές τις άχλες εκείνη την περίοδο, κακή Γερμανία, κανένας κακός Γερμανός. Η Γερμανία όφιλε να προασπιστεί τα οικονομικά συμφέροντα της χώρας της. Μην κοιτάς τώρα που έχει γυρίσει το σκηνικό και δεν ξέρει τι να κάνει ο Μέρτς και βλέπει την ακροδεξιά να γιγαντώνεται. Υπάρχει λόγος που γιγαντώνεται, γιατί και εκεί ζήσανε ένα παραμύθι και σε βάρος των άλλων λαών. Έτσι κι αλλιώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πήρε ποτέ την απόφαση να γίνει μια ένωση Ηνωμένων Πολιτείων τύπου Αμερικής. Ο καθένας έχει το νταούλι του. Άλλα κάνει η Ισπανία, άλλα κάνει η Ιταλία, άλλα κάνει η Ελλάδα. Ο καθένας κάνει ό,τι του έρθει. Απλά έχουν κάποιους γενικούς κανόνες, που τους είδαμε και αυτούς τους γενικούς κανόνες, Και είναι λίγο ανεξέλεγκτα τα πράγματα, γιατί πια η ανθρωπότητα έχει φτάσει σε τέλμα. Και αυτή είναι η αλήθεια. Πάω λοιπόν, γυρίζω στον Τόμσεν. Τι είχε πει ο Τόμσεν? Ακούστε, καλοί μου φίλοι, που δεν τους είπε φίλους, κάπως αλλιώς τους είπε. Η κατάσταση έχει ως εξής. Επί σειρά ετών ζούσατε με δανεικά. Δημιουργήσατε στον κόσμο μία εφορία που δεν υπήρχε. Δεν κάνατε τίποτα για την παραγωγή. Δεν αναπτύξατε, δεν αλλάξατε, δεν πειράξατε το παραγωγικό σας μοντέλο. Δεν ενισχύσατε τον πρωτογενή τομέα. Γιατί μην τα ξεχνάμε και αυτά. Αν ο ίδιος ο παραγωγός δεν είχε το πάθος, όπως καλή ώρα ο κύριος Ατολιάς, ο κύριος Βάγκος, ο κύριος Αληφτήρας και άλλοι 5-10 που το αγαπάνε, την αγαπάνε τη γη και επένδυσαν με κόπο και με πόνο πέρα και έξω από κόμματα, έτσι να τα λέμε και αυτά, που κάτι κάνανε οι άνθρωποι, πήγαν την παραγωγή τους, την κάνανε premium, κάνανε διάφορα τέτοια, αν εξαιρέσουμε αυτούς, οι υπόλοιποι τι κάνανε? Δηλαδή ο κύριος Ανεστίδης που ήταν και πρωταγωνιστής με αυτό το στόμα, με αυτό την νοοτροπία, με αυτή τη σκέψη, τι ακριβώς έκανε? Πώς εξέλιξε τη δουλειά του με όλα αυτά τα πακέτα που έχουν πέσει στη χώρα? Δεν κάναμε τίποτα και έχουμε ευθύνη όλοι μας. Όχι περισσότερο οι πολίτες, περισσότερο οι πολιτικοί, γιατί έχουν και έναν ρόλο αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Τους εκλέγουμε ως την ελίτ της κοινωνίας για να ανοίξει δρόμους, για να δώσει όραμα, για να εμπνεύσει, να πάμε παρακάτω, να κάνουμε κάτι καλύτερο. Όχι βέβαια, όχι. Όλοι τους η σκέψη ήταν δώσε τα πακέτα, δεν πειράζει τώρα τι θα κάνεις ελέγχους αν πάνε εκεί που πρέπει. Άσε παιδί μου, τώρα έχουμε και εκλογές. Διόγκωσαν ένα δημόσιο, ήταν ο ένας πάνω στον άλλον, δεν είχαν αντικείμενο οι άνθρωποι. Κάποια στιγμή βαρέθηκαν να ασχολούνται γιατί δεν τους δόθηκε ποτέ το αντικείμενο. Άρχισαν να πληρώνονται χωρίς να παράγουν και θεώρησαν ότι αυτό είναι το κανονικό. Και μετά έρχεται το 10 και διαπιστώνουμε όλοι ότι, παιδιά, δεν είναι μόνο ο στραβός ο γυαλός, στραβοαρμενίζουμε κι εμείς. Πήγαμε εκεί λίγο να ισορροπήσουμε, λίγο να κοιταχτούμε στον καθρέφτη. Μετά αρχίσαμε πάλι τα παραμύθια. Βγαίνουμε από το μνημόνιο και τι ωραία. Και να η παραγωγή και να το χρήμα. Πού είναι βρε παιδιά? Πού είναι η παραγωγή? Πού είναι το χρήμα? Αποτελέσματα έχουμε? Δηλαδή μπορεί κάποια κυβέρνηση, ας πούμε, μπορεί η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ να μας πει τι άλλαξε, τι άλλαξε, τι πήγε προς το καλό? Πού μπήκε το θεμέλιο, για ποιο πράγμα? Μετά να μας πει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το θεμέλιο. Δεν μπορούν να μας πούν τίποτα, διότι στην πραγματικότητα όλοι απλώς κάνουν διαχείριση και σκέπτονται την επόμενη μέρα των εκλογών. Δεν σκέπτονται τίποτε άλλο. Το λέω με πολύ μεγάλη θλίψη, αλλά το βλέπουμε να συμβαίνει ακόμα και στα επίπεδα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι δημαρχαίοι δεν σπάνε αυγά γιατί θέλουν να επανεκλεγούν. Οι βουλευτές δεν πιέζουν τους δημαρχαίους γιατί είναι πυρήνας εκλογικός για αυτούς. Οι υπουργοί, εντάξει, όσο είναι εκεί επικαλούνται τον υπουργικό θόκο, όταν όμως βγουν λίγο από αυτό το κουστούμάκι και πάνε στον κόσμο, γίνονται κάτι άλλο. Γίνονται λαϊκιστές. Και ο λαϊκιστής, το αρνητικό φορτίο για μένα του λαϊκιστή, είναι ότι έρχομαι εγώ στο Γιώργη, στη Χριστίνα, στο Δημήτρη, στο Μανώλη, στον Άγγελο, στην Όλγα. Επικαλούμε εσάς, παιδιά, που είσαστε και στην ακρόαση. Και έχετε στείλει μήνυμα, δεν ξέρω οι υπόλοιποι ποιοι είναι και πού είναι. Λοιπόν, έρχονται και τους λένε αυτό που θέλουν να ακούσουν. Εγώ θέλω να ακούσω λοιπόν να έρθει ένας σπίτι να μου χτυπήσει την πόρτα και να μου πει: κοίταξε, στο διαγράφω το δάνειο του σπιτιού, θα έχεις πληρώσει τίποτα. Θα έχεις μία δουλειά και θα παίρνεις 2.000 ευρώ. Θα έχεις δωρεάν σπα για να γίνεσαι όμορφη, γιατί περνάνε τα χρόνια και είναι κρίμα και άδικο. Θέλω πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και θα δουλεύεις 4 ώρες, 4 μέρες τη βδομάδα. Με συγχωρείτε τώρα. Αν εκείνος μου το πει και εγώ το πιστέψω και πάω και τον ψηφίσω, φταίω εγώ, δε φταίει αυτός. Γιατί το έχουμε και αυτό, την πετριά την έχουμε εμείς ως λαός. Παιδί μου, αποθεώνουμε το χι πολιτικό, το χι ποδοσφαιριστή, το χι μπασκεμπολίστα, το χι δημοσιογράφο, γιατί τυχαίνει τη στιγμή που εγώ είμαι πάνω σε αυτό το κύμα της αμφισβήτησης και του ιδεολογικού προσανατολισμού, να έχει πιάσει το τέμπο μου και να μου λέει αυτό που θέλω να ακούσω. Και λέω, πω, φοβερός, τώρα δεν έχει σημασία αν χτες μου τα έλεγε τα ακριβώς αντίθετα με το ίδιο πάθος. Δεν με πειράζει εμένα αυτό. Σιγά θα κοιτάξω εγώ συνέπεια. Εγώ τη συνέπεια τη θέλω μόνο για τον πολιτικό για να μπορώ να τον βρίζω. Δεν τη θέλω για κάτι άλλο τη συνέπεια. Δεν με ενδιαφέρει για κάτι άλλο. Και δυστυχώς ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας πορεύεται με αυτό το πράγμα στο μυαλό του. Και είναι ένας βουλευτής και διαφωνεί με το κόμμα του. Και αρχίζουμε. Ο αντάρτης. Ο έτσι. Ο γιουβέτσι. Όχι βρε παιδιά. Ποιος αντάρτης. Ελεύθερος άνθρωπος είναι. Τοποθετείται. Είναι εκλεγμένος και διαφωνεί σε μια συγκεκριμένη παρέμβαση και τη λέει. Τι σημαίνει αυτό, ότι εκφράζει όλο του το κόμμα, ότι είναι αντάρτης, ότι θέλει να ρίξει την κυβέρνηση. Αυτά είναι, εντάξει τώρα, της δεκαετίας του 80. Έχουμε γυρίσει στη δεκαετία του 80 στην περίπτωση που το έχετε καταλάβει. Η αντιπαράθεση διεξάγεται με παλιακούς όρους που δεν αφορούν την κοινωνία παρά ελάχιστους, στενούς, μικρούς βάσεις πυρήνων των κομμάτων. Δεν ενδιαφέρει κανέναν άλλον. Προσωπικά εμένα δεν με ενδιαφέρει πώς θα δοθεί η 13η σύνταξη. Πρέπει να δοθεί. Είναι άδικο ότι κόπηκε. Είναι. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση πώς θα τη δώσουμε. Πώς, τι πρέπει να μην δώσουμε. Αλλά έχουν τα, μην τα πω, τα αερόστατα να το πούνε όπως είναι. Να πούνε παιδιά, εγώ έχω αποφασίσει ως κόμμα να δώσω τη 13η σύνταξη. Για να δώσω τη 13η σύνταξη για τα επόμενα 5 χρόνια δεν θα κάνω καμία αύξηση κανένα μισθό στο δημόσιο, δεν θα κάνω καμία πρόσληψη στην υγεία και στην παιδεία. Θα πάω με αυτό το προσωπικό για τα επόμενα 5 χρόνια. Ποιος το λέει? Κανένας. Και βασικά ποιος το ακούει? Εμείς ως κοινωνία είμαστε έτοιμοι να το ακούσουμε? Όχι. Νομίζουμε, ενώ το ξέρουμε ότι δεν γίνονται έτσι τα πράγματα, θέλουμε να γίνονται έτσι τα πράγματα. Δυστυχώς όμως θα έρθει κάποια στιγμή η αλήθεια και θα μας διαψεύσει όλους. Είναι άδικη η φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών? Εντελώς. Εντελώς. Εγώ δεν καταλαβαίνω το σταδιακά θα μειώσω αυτό. Όχι, τι σταδιακά. Τώρα θα το κάνεις. Γιατί προχθές που ψηφίστηκε ήταν άδικο και εξακολουθεί να είναι άδικο. Δεν υπήρξαν συνθήκες κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του νόμου που απέδειξαν το δίκαιο του νομοθέτη. Βάλε τους ελεγκτικούς σου μηχανισμούς να τσεκάρουν αυτά που πρέπει. Δηλαδή δεν μπορεί εγώ να δηλώνω ένα εισόδημα 3.000 το χρόνο και να έχω σπίτι με πισίνα. Δεν γίνεται. Γιατί και να μου την έχει χαρίσει ο πατέρας μου, δεν μπορώ να το συντηρήσω, παιδιά. Απλή λογική. Δεν μπορώ να το συντηρήσω. Ή θα το νοικιάζω ή θα σας κοροϊδεύω. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Αλλά πρέπει ο νομοθέτης και βασικά το πολιτικό προσωπικό να λάβει υπόψη του ένα πράγμα που αν κινηθεί λίγο στην κοινωνία θα το καταλάβει. Το πρόβλημα είναι ότι δεν πολυκινούνται, κατάλαβες. Είναι, μένουν εκεί σε ένα γυάλινο πύργο όλοι τους και εντός Βουλής και εκτός Βουλής τα κόμματα είναι σε ένα γυάλινο πύργο. Δεν θέλουν την κρίση, δεν θέλουν να τους επικρίνεις, δεν θέλουν για κανένα λόγο να τους ασκείς κριτική. Θέλουν να γράφεις τι ωραίοι που είσαστε όλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Βρήκατε λουλούδι να μυρίσετε. Μιλάω για τον εαυτό μου. Λοιπόν, η κοινωνία λοιπόν λειτουργεί και με έναν άλλο όρο. Εγώ είμαι εργαζόμενη και παίρνω ένα μισθό 750 ευρώ. Παράδειγμα σας λέω. Ωραία. Και δεν μ' αρέσουν οι συνθήκες. Γιατί ο εργοδότης μου είναι μουρλός, είναι κυκλοθυμικός, μία με προσβάλλει, μία με αποθεώνει και δεν θέλω. Προτιμώ λοιπόν να κάνω κάτι μόνη μου και να βγάζω 7 κατοστάρικα. Αλλά να το κάνω και τον εαυτό μου, με τους όρους μου και με τους χρόνους μου. Αυτό λοιπόν συμβαίνει στην κοινωνία, κύριε Χατζηδάκη. Συμβαίνει. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω ότι όταν πας να κάνεις ένα οικονομικό νομοσχέδιο, λες, κάτσε μισό λεπτό, πώς είναι δυνατόν εσύ να επιλέγεις να δουλεύεις για τον εαυτό σου, να βγάζεις μόνο 700 ευρώ, γιατί να μην γίνεις υπάλληλος να βγάζεις 800. Γιατί έτσι μου κάνει κέφι. Θέλω να δουλεύω για τον εαυτό μου και να βγάζω 700 ευρώ. Για τσέκαρε, τι έχω στο όνομά μου, τι έχει η οικογένειά μου, και εκεί θα κρίνεις αν σε κοροϊδεύω ή δεν σε κοροϊδεύω. Αυτή η ιστορία με τα τεκμήρια ήταν λάθος. Και εγώ το μισή ή μερική διόρθωση δεν το καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει το μερικός. Είναι σαν τη μισή αλήθεια. Όχι, ή το διορθώνεις ή άστο πως είναι και πάρε την ευθύνη. Αν το πιστεύεις, πρέπει να το πας μέχρι τέλους. Πρέπει να με πείσεις ότι έχεις δίκιο και το πιστεύεις. Αν είσαι ήξης αφήξης, δεν γίνεται. Και με τον αστεφύλαξ και με το χωροφύλαξ δεν πουλάει πια. Δεν γίνεται. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, εμείς οι πενιντάριδες, που βλέπουμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Θέλουμε καθαρό μήνυμα. Και αυτό νομίζω ότι είναι εκείνο που πρέπει να κρατήσουμε ως μήνυμα των δημοσκοπήσεων πέρα και έξω από την πρόθεση ψήφου, γιατί αυτό μπορεί να αλλάξει. Τα υπόλοιπα δεν αλλάζουν, γιατί τα υπόλοιπα είναι πεποίθηση του λαού. Εμάς που απαντάμε. Καλά, εγώ δεν απαντώ γιατί δεν με ρωτάνε. Δεν επιτρέπεται εννοώ. Αλλά αυτή είναι η πεποίθησή μας. Καθαρά λόγια, καθαρές κουβέντες. Θέλω να στηρίξω τον πρωτογενή τομέα και τα επόμενα 10 χρόνια δεν θα κουνηθεί φύλο στη χώρα, μόνο πρωτογενής τομέας. Γιατί έχω αυτό το σχέδιο που θα πάει τη χώρα εκεί. Τα επόμενα 5 χρόνια αυτό. Δεν το ακούμε από κανέναν. Έλεος δηλαδή με τα πασαλήματα. Φτάνει με τα πασαλήματα. Δεν υπάρχει λογική. Λίγα σε πολλούς δεν υπάρχει. Όχι. Πρέπει να είσαι στοχοπροσιλωμένος να πεις τώρα θέλω αυτό. Θέλω τους ελεύθερους επαγγελματίες να τους στηρίξω. Γιατί είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Και να σταματήσουμε και αυτή την μπούρδα με τα καρτέλ και με τα λοιπά. Γιατί αυτά τα καρτέλ, που στην πραγματικότητα τι υπονοούν, υπονοούν την ενδιάμεση αλυσίδα. Ή πας και καταργείς την ενδιάμεση αλυσίδα και όλα τα επαγγέλματα που είναι γύρω από αυτήν, λέω εγώ, ή σταμάτα αυτή την μπούρδα. Δεν είναι όλοι κακοί. Δεν είναι όλοι τέρατα. Συγγνώμη κιόλας. Τι άλλη μας, συγχύστηκα και θα επιστρέψω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 23 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 9, μου λέει ο Δημήτρης. Όσοι κάνουν τη δουλειά τους να παίρνουν την τζουγκράνα, να έρχονται στη χαμολιά, να μαζεύουν πευκοβελόνες. Γιατί αν περιμένεις από το κράτος, καλά, ο ιδιώτης δεν έχει καθαρίσει τίποτα εκεί πέρα, και να πληρώνονται 20 ευρώ. Μα δεν έρχονται οι νέοι. Θέλω λίγο για να κλείσω το κομμάτι που αφορά στα επιδόματα ανεργίας. Θέλω να σας πω ότι οι νέοι, αυτό επιμένω, ξεκίνησε πριν από 3-4 χρόνια από την Αμερική και αφορούσε πτυχιούχους, όχι με πάρα πολλά προσόντα. Δεν είμαστε τώρα στη δεκαετία του 90 με τα Golden Boys κλπ, που ήταν παιδιά με μια άλλη νοοτροπία, με 3-4 πτυχία, με διατριβές, με διδακτορικά, με τα πτυχιακά και διάφορα. Όχι, όχι, όχι. Τώρα τα παιδιά παίρνουν το πτυχίο τους και πολύ καλά το κάνουν. Έχουν κοινωνικές δεξιότητες, έχουν κύκλο ανθρώπων, θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους και για τη δουλειά τους, επειδή πέρασαν και αυτή τον εγκλεισμό του COVID ως πιτσιρίκια, έχουν άλλο προσανατολισμό. Ξεκίνησαν λοιπόν πριν από 2-3 χρόνια αυτό το κίνημα των παρετήσεων στην Αμερική και αυτό σιγά σιγά έχει έρθει και στην Ευρώπη. Τα νέα παιδιά λοιπόν, οι σημερινοί 20-άριδες, 25-άριδες εκεί στο πτυχίο, δεν είναι σαν και εμάς. Δεν μπαίνουν μέρα και φεύγουν νύχτα από τη δουλειά. Δεν θέλουν αυτό το πράγμα τη ζωή τους και είναι δικαίωμά τους. Άρα δεν δουλεύουν από πεποίθηση περισσότεροι. Σου λέει, όχι φίλε μου, δεν θα είμαι εγώ ούτε το κορόιδο, ούτε ο χαμάλης κανενός. Και να σας πω κάτι, δικαίωμά τους είναι. Ο καθένας για τον εαυτό του μπορεί να νομίζει ό,τι θέλει και να το τοποθετεί όπου θέλει. Τα συντεταγμένα και σοβαρά κράτη πάνε να λύσουν το πρόβλημα των επιχειρήσεων. Ή εκπαιδεύοντας σωστά τους πολίτες ή δημιουργώντας τις συνθήκες να θέλουν να είναι εκεί τα παιδιά. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Απλά απλούστατα. Να πω την καλημέρα μου και στη Χριστίνα και ο Μανώλης μου λέει, μάλλον ξεχνάτε τι κάνανε οι τράπεζες. Καθόλου δεν το ξεχνάω. Καθόλου δεν το ξεχνάω το τι κάνανε οι τράπεζες και παίρνω και αφορμή, γιατί μου είχε στείλει ο φίλος μου ο Γιώργης ένα μήνυμα που λέει ότι η χώρα χρειαζόταν, όπως το λες, λοβοτομή. Εγώ πάλι λέει θέλω να ακούσω το εξής. Σου δίνω άδεια μέχρι τα 45, κάνε τα ταξιδάκια σου, αλλά μετά δουλειά μέχρι το θάνατο για τη σύνταξη γιοκόχημο. Εντάξει. Και στο κομμάτι αυτό με τα σπίτια και τα δάνεια, που είπα με αφορμή το αν θέλει η πολιτεία πραγματικά να ελέγξει το εισόδημά σου, μπορεί να το κάνει. Και έλεγα, δεν μπορεί να δηλώνω εγώ 700 ευρώ το μήνα και να έχω σπίτι με πισίνα, ακόμα και είναι κληρονομιά, γιατί δεν θα μπορώ να το υποστηρίξω. Και μου λέει ο Γιώργης πολύ σωστά, γιατί ή το πουλάς ή το νοικιάζεις. Αυτό το ότι υποχρεώθηκε πάρα πολλοί κόσμος εν μέσω μνημονίων και οικονομικής δυστοπίας να πουλήσει τα σπίτια του μπιτ παρά, αυτό είναι η επόμενη αδικία μετά από αυτό που έγινε με τις συντάξεις. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο μας το Σάκη, το συνάδελφο, ο οποίος είναι στην Κύπρο με τον Υπουργό Δικαιοσύνης της Κύπρου, τον κύριο Κώστα Φυτηρή, και τον Δήμαρχο Παραλιμνίου Γιώργο Νικολέτο. Να περνάτε πολύ όμορφα εκεί και την Πέμπτη λύση στο Πολεμικό Μουσείο. Πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι, Σάκη μου, χαίρομαι. Εγώ σου είπα, έχω περάσει πολύ ωραία στην Κύπρο. Πες κάτι, λέει, για το χάλι με τους κοπροσκυλάδες. Εκνευρίζομαι πρωί-πρωί. Τι να πω. Εγώ τσακώνομαι μαζί τους. Να ξέρεις, όταν βλέπω ιδιοκτήτη ζώο που το βγάζει βόλτα και το αφήνει και λερώνει και δεν έχει σακούλα, τσακώνομαι. Αλλά μάλλον μόνο εγώ τσακώνομαι, Γιώργη μου. Δεν με πειράζει όμως, γιατί εγώ είμαι και έχω την πετριά, το ξέρετε τώρα. Όσοι ανταμώνουμε εδώ πέρα, έχω πετριά. Εγώ πάω με τη σακουλίτσα μου και καθαρίζω ακόμα και στα πάρκα που είναι πενταβρώμικα. Και στο Εγάλαιο δεν μπορείς να περπατήσεις, παιδί μου. Τι βρώμα είναι αυτή. Τι εγκατάλειψη. Να, την πρώτη φορά στη ζωή μου έρχεται να σηκωθώ να φύγω. Δηλαδή να θες να φύγεις από το σπίτι σου γιατί δεν αντέχεις αυτή την υποβάθμιση. Για αυτή την υποβάθμιση ποιος φταίει, βρε Γιώργη μου. Φταίμε και εμείς, αλλά φταίει και ο Δήμος. Φταίει και ο Δήμος και φταίνε και οι συνδικάλες που έλεγα νωρίτερα. Γιατί άμα πας εκεί στο συνδικαλιστή και του πεις, φίλε, πες στους ανθρώπους καθαριότητες να βγουν να καθαρίσουν, θα σε βρήσει. Εγώ έχω τσακωθεί μαζί τους. Διότι καθίβριζαν έναν ηλικιωμένο κύριο, ο οποίος φρόντιζε ένα πάρκο που δεν πάταγαν το πόδι τους. Καθόντουσαν ακριβώς δίπλα στο παγκάκι και πίνανε τους καφέδες τους. Και τους πείραξε ο καημένος ο κυριούλης που τους είπε, βρε παιδιά, εντάξει, εγώ το φροντίζω το πάρκο, αλλά μην μπορείς να κάνετε και εσείς τη δουλειά σας. Και σηκώνεται αυτός ο τύπος που νομίζω ότι είναι, δεν ξέρω ποιος νομίζω ότι είναι, αλλά αυτοί οι άντρες πόσο μου τις πάνε, δηλαδή. Πόσο θέλω να ανοίξω ένα, να τους ρίξω μέσα, να πω και τους πατάω μέχρι να φτύσουν αίμα. Ξέρεις, αυτοί που είναι ο τίποτα και νομίζω ότι είμαι κάτι. Ο λίγον μπρατσαράς, ο λίγον καραφλός, ο λίγον με γουστάρουν όλες. Πω από αυτούς και στο σχολείο που τους έβλεπα, μιλάμε Δεν θέλεις να ξέρεις τι ξύλο έπαιζα πιτσιρίκα μόλις τους έβλεπα αυτούς. Τους χύμαγα, παιδί μου, κόκκινο πανί, δεν υπήρχε αυτό. Δεν μπορώ τις δήθεν. Με χαλάνε οι δήθεν και οι ψεύτες και οι υποκριτές με χαλάνε. Και αυτή την υποκρισία μας τη δείξαμε σε όλο της το μεγαλείο μετά το θάνατο του Μαζονάκη. Όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα παντού, απλά δείχνουν την υποκρισία μας. Ας το σκεφτούμε λίγο, γιατί τελικά ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας δεν είναι η πολιτική του. Είναι κάποια άλλα στοιχεία. Λέω εγώ τώρα, λέω. Αχ, Γιάννη φίλε μου, μου έλειψες. Πού είσαι, καλημέρα και σε σένα, να περνάς καλά. Μου είχες λείψει, δεν έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε. Ξέρω ότι είσαι στην ακρόαση, το βλέπω γιατί στέλνεις και τα μηνύματα μετά στην Άννα και στο Σπύρο. Χαίρομαι που είσαι εδώ στον Αλφα Radio 989. Πολύ χαίρομαι. Και ο Σάκης λέει στην Αθήνα είναι, τους πέτυχα σε εκδήλωση. Μπράβο! Πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, ο Πάνος μου λέει: ο κόσμος να κοιτάξει το πρόγραμμα και τα στελέχη κάθε κόμματος και να πάει να ψηφίσει, όχι να βρίζει και να απέχει. Ακριβώς έτσι, Πάνο μου. Και τα πρόσωπα και τα προγράμματα. Αλλά πρέπει να υπάρχουν και τα πρόσωπα και τα προγράμματα. Ε? Πρέπει να υπάρχουν και αυτά. Θα συμφωνήσω απολύτως. Και αν δεν πάμε στην κάλπη, μην περιμένουμε να αλλάξουν τα πράγματα. Το λέω και στα παιδιά μου, σαν φόβητρο. Τους λέω, παιδιά, κοιτάξτε, αν δεν πάτε εσείς να ψηφίσετε, δεν θα αλλάξει και τίποτα, γιατί εγώ και η γιαγιά που θα πάμε, ούτως ή άλλως, κάνουμε συγκεκριμένες επιλογές. Διαφορετικές μεν μεταξύ μας, αλλά συγκεκριμένες επιλογές. Αν θες κάτι άλλο, πρέπει να πας να το καταγράψεις. Και επίσης πιστεύω ότι τα αρνητικά συναισθήματα, φασισμοί κτλ., δεν λύνονται με ένα νόμο. Και όταν 3 χρόνια οι ασκούμενοι αντιπολιτευτική φωνή είναι η μαφία, η συμμορία και όλα αυτά, άρα το κοινοβούλιο τα έχει νομιμοποιήσει τουλάχιστον λεκτικά, μη σε χαλάει μετά όταν στο λέει και κάποιος που είναι αυτός που είναι και εκφράζει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά φασιστικά, ναζιστικά κτλ. Το έχεις νομιμοποιήσει. Είναι απλά τα πράγματα, γιατί το πολιτικό μας προσωπικό είναι κοντόφθαλμο. Κάνει μία σκέψη, η προοπτική του φτάνει από τη μία τετραετία στην άλλη. Δεν κοιτάζει σε βάθος δεκαετίας, 20ετίας τη χώρα και τους πολίτες. Δεν τους νοιάζει. Διάλειμμα και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

είμαστε, 8 και 32 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Έτσι, προσπαθώ λίγο να βάζω τα πράγματα σε μία σειρά και να τα καταλαβαίνουμε όλοι ανεξάρτητα τι επιλογή πολιτική θα κάνει ο καθένας. Εμένα γενικώς δεν μ' αρέσει να είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν μ' αρέσει. Θέλω να διαφέρουμε, να είμαστε πολιτισμένοι, να έχουμε ένα επίπεδο, να κάνουμε αντιπαράθεση, αλλά αντιπαράθεση που να προκύπτει από τα λεγόμενά μας ότι όντως μας ενδιαφέρει η κοινωνία. Χρειάζεται μια υπομονή, να δείξουμε και υπομονή και στα κόμματα, να ακούσουμε με προσοχή αυτά που έχουν να μας πούν, αλλά και τα κόμματα οφείλουν να κάνουν ξεκάθαρη τη γραμμή τους, να καταλάβουμε ποιοι είναι, τι είναι, πού θέλουν να πάνε. Πρέπει να το καταλάβει ο πολίτης. Αν δεν το καταλάβει, δηλαδή είδατε τι έγινε με αυτό το βραχυκύκλωμα της πατριωτικής εσφοράς. Βγήκανε τρεις άνθρωποι, είπανε τρία διαφορετικά πράγματα. Με συγχωρείς τώρα, τι γίνεται? Δεν γίνεται να κάνεις τέτοια λάθη επικοινωνιακά. Κάτι που φαντάζει πολύ όμορφο, πολύ ρομαντικό, γιατί ειλικρινώς σας το λέω, επειδή άκουσα και τον Αλέξη Τσίπρα και στη συνέντευξη τύπου που έδωσε, πραγματικά ήταν 3,5 ώρες και αυτή η συνέντευξη τύπου. Απάντησε στα πάντα ο άνθρωπος, δεν άφησε τίποτα αναπάντητο. Κατάλαβα στο κομμάτι αυτό, και δεν ήταν τυχαία η αναφορά του σε ιστορικά πρόσωπα και πώς συμπεριφέρθηκαν στη χώρα, ότι έχει μια ευαισθησία και στο πόσο πολύ θα ήθελε κάποια στιγμή να δει και σε αυτή τη χώρα ευεργέτες. Δηλαδή, εντάξει, κάπου ας βάλουμε όλη πλάτη. Ωραία, εντάξει, μας το παρουσιάζεις, είναι ρομαντικό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρεις πώς θα το κάνεις, δεν ξέρεις, παρότι το ανακοινώνεις. Και μετά βγαίνουν ή το μεάρχη σου ή οι εκπρόσωποι τύπου και λένε ό,τι του ήρθει του καθένα. Μα δεν μπορείς να κάνεις πολιτική με non-paper. Πώς θα γίνει τώρα? Πρέπει να εμπνεύσεις τα στελέχη σου. Τώρα παίρνω ως παράδειγμα τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά συμβαίνει παντού σε όλα τα κόμματα. Κανένας δεν εμπνέει κανέναν. Δηλαδή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να εμπνεύσει τους βουλευτές του. Δηλαδή, να βγουν με πάθος να στηρίξουν την κυβέρνηση. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια, από το 23 και μετά, 10-15 άνθρωποι είναι που στηρίζουν την κυβέρνηση. Και έχει 156 βουλευτές. Και βγαίνουν 10. Οι υπόλοιποι, πού είναι οι υπόλοιποι 145, 141, πώς είναι, γιατί έχει διαγράψει και κάποιους. Πού είναι αυτοί? Υπάρχουν ή απλά πληρώνονται? Πασόκ. 4-5 άνθρωποι βγαίνουν να σηκώσουν το βάρος. Πού είναι οι υπόλοιποι? Το λέω γιατί ασκείται και μία κριτική με την οποία δεν συμφωνώ. Στον κύριο Φαραντούρη, για παράδειγμα, στον κύριο Παπά, που βγαίνουν πάρα πολύ ενώ προέρχονται από άλλο κόμμα. Αφού δεν βγαίνουν οι άλλοι. Δηλαδή, ακούω ορισμένους νεοδημοκράτες, βουλευτές και τέτοια, που λένε για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ας πούμε. Ναι, αλλά αυτός βγαίνει. Κουτσός, στραβός, ανάποδος, αυτός βγαίνει. Εσύ έχεις να βγεις να πεις κάτι για την παραταξή σου? Δεν έχεις. Άρα, μήπως να πας στο σπίτι σου, να έρθει κανένας άλλος που θέλει να κάνει και δουλειά για την κοινωνία? Γιατί τα κόμματα στο τέλος της ημέρας δεν μας πολύ ενδιαφέρουν, παιδιά. Ξέρω, δεν θέλω να σας χαλάσω το παραμύθι και το όνειρο, αλλά δεν μας ενδιαφέρουν τα κόμματα. Μας ενδιαφέρουν οι άνθρωποι που έχουν ένα όραμα για να βελτιώσουν τη ζωή μας. Και είμαστε ένας λαός που με τις δυσκολίες του, με τις βλακίες του, με τη σαπίλα του, με όλα. Τα χαρακτηριστικά που έχουν όλοι οι λαοί, δεν είμαστε κάτι διαφορετικό, ούτε κάτι χαμηλότερο επίπεδου. Απλά οι άλλοι έχουν θεσμούς, τους σέβονται, τους πάει να και κάπως έτσι προστατεύουν την εικόνα της χώρας τους, αλλά δεν είναι καλύτεροι από εμάς, είμαστε πολύ καλύτεροι και είμαστε ένας λαός με ένα μοναδικό χάρισμα. Όταν μας εμπνεύσει ένας ηγέτης και πιστέψουμε ότι το όραμά του είναι προς το καλό της χώρας και όλης της κοινωνίας, θα ακολουθήσουμε. Χωρίς δεύτερη κουβέντα. Δεν μας εμπνέει κανείς. Τα κόμματα ασχολούνται με θέματα που δεν ενδιαφέρουν την κοινωνία. Δηλαδή, εμένα με ενδιαφέρει αν η κυρία Βρετού θα πάει στην Ελλάς και αν ο κύριος Τάδε θα πάει στο Πασόκ ή αν ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Τι με ενδιαφέρει? Ας κάνει κόμμα και ο Σαμαράς και όποιος θέλει. Στην κάλπη θα καρθούν αυτά, θα πάμε εκεί με ψυχραιμία και θα ψηφίσουμε τον καλύτερο. Δεν μας ενδιαφέρει ούτε ποια στελέχη θα πάρει από πού, και αυτό το λέω για όλα τα κόμματα. Καθόλου δεν μας ενδιαφέρει. Εκείνο που μας νοιάζει είναι πώς θα κυβερνήσεις, όχι θα διαχειριστείς.
πώς θα κυβερνήσεις. Διότι εδώ πέρα φαίνεται σαν, ας πούμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει στο μυαλό του ένα συγκεκριμένο τρόπο διακυβέρνησης. Τον λες εταιρικό, τον λες πολιτικό, ό,τι θες τον λες. Οι υπόλοιποι, τι έχουν οι υπόλοιποι? Αυτό είναι το θέμα. Τι έχουν οι υπόλοιποι? Λοιπόν, βάλε ένα τραγουδάκι, γιατί επειδή έχουμε φορτώσει με την κυβέρνηση, θα πάμε σε ένα κυβερνητικό βουλευτή να του δώσουμε όλο τον πόνο.

0: Εδώ είμαστε 8 και 39 πρώτα λεπτά. Πάμε πάρα πολύ γρήγορα να συναντήσουμε τον κύριο Ανδρέα Νικολακόπουλο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη. Καλή σας ημέρα, κύριε βουλευτά. Καλώς ήρθατε
1: καλημέρα
0: εδώ στην
1: Ελλάδα. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στο κράτος μας.
0: Λοιπόν, είπαμε να τα πούμε λίγο μαζί σας σήμερα, γιατί είχαμε ένα μεγάλο κύκλο δημοσκοπήσεων το προηγούμενο διάστημα. Βλέπουμε ότι όλα τα κόμματα πιέζονται. Το μήνυμα όμως της κοινωνίας είναι ξεκάθαρο, κύριε Νικολακόπουλε. Λέει ότι δεν βγαίνουμε, παιδιά, κάντε κάτι. Διάβαζα και λίγο νωρίτερα τις επιδοτήσεις άλλων ευρωπαϊκών κρατών στα καύσιμα. Είναι πολύ περισσότερα και μεγαλύτερη από τη δική μας, με άλλα εισοδήματα, έτσι. Άλλος ο Γερμανός, άλλος ο Έλληνας. Κάτι δεν κάνετε σωστά, νομίζω, κύριε Νικολακόπουλε. Δεν πείθετε την κοινωνία. Δεν ξέρω, εσείς θα μας τα πείτε αυτά, που είσαστε και στο κυβερνητικό επιτελείο.
1: Καταρχάς, νομίζω ότι είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση, όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, έχουμε αντιληφθεί το μήνυμα μιλώντας και με την κοινωνία. Και έχουμε αντιληφθεί προφανώς ότι η ακρίβεια, όλη αυτή η οικονομική κατάσταση παγκοσμίως που επηρεάζει και τα εισοδήματα, οι τιμές ενέργειας, είναι ένα πρόβλημα το οποίο απασχολεί, είναι το κυριότερο πρόβλημα, για να πω την ακρίβεια, για να αξιολογήσω, που απασχολεί τους Έλληνες πολίτες. Γι' αυτό το λόγο όμως, και νομίζω ότι θα το παραδεχτούμε, ότι η κυβέρνηση διαρκώς προσπαθεί με μέτρα τα οποία ανακοινώνει, με παρεμβάσεις που κάνει, να ενισχύει τα εισοδήματα των πολιτών, να αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ακρίβειας, να μειώνει όσο το δυνατόν τις τιμές, να αντιμετωπίζει, αν θέλετε, και ενδεχόμενα εσχροκέρδειας, όλα αυτά όπου υπάρχουν αυτά. Εκεί λοιπόν θέλουμε να συνεχίσουμε τις παρεμβάσεις. Αυτό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, για παράδειγμα, για το επίδομα θέρμανσης, είναι κάτι το οποίο δείχνει ότι συνεχίζουμε να βλέπουμε και να κάνουμε παρεμβάσεις όπου χρειάζεται. Είναι βέβαιο όμως ότι αν η ελληνική οικονομία δεν ήταν σήμερα σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτή στην οποία ήταν περίπου 10 χρόνια πριν ή και το 2019, αν θέλετε, δεν θα μπορούσαν να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Είναι αλήθεια ότι οι τιμές, τα εισοδήματα των πολιτών το 2019 ήταν πολύ κατώτερα, με πολύ μεγαλύτερη διαφορά από αυτές που αναφέρατε εσείς, για παράδειγμα, των Γερμανών. Είναι βέβαιο όμως ότι οι οικονομίες όλη την Ευρώπη, όπως η γερμανική, η γαλλική, αυτή τη στιγμή παίρνουν μέτρα λιτότητας. Όταν εμείς τουλάχιστον, αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία αποδίδει και μπορούμε αυτά τα χρήματα να τα επιστρέφουμε με όποιον τρόπο κρίνουμε καλύτερα, στοχευμένα, στους πολίτες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Αυτό κάνουν. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Νομίζω ότι και στις μετρήσεις που επικαλεστήκατε βλέπετε ότι τουλάχιστον οι προτάσεις της κυβέρνησης σε σχέση με την αντιμετώπιση της κρίσης είναι πολύ πιο αξιόπιστες, που εφαρμόζονται κιόλας σε σχέση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τις προτάσεις τους, που πραγματικά κάνουν προτάσεις χωρίς, αν θέλετε, να πιστεύουν ήδη οι πολίτες ότι μπορούν να εφαρμοστούν. Και δεν μπορούν να εφαρμοστούν για τον εξής λόγο. Διότι η ελληνική οικονομία έχει συγκεκριμένες δυνατότητες. Σε περίπτωση που διαταραχθούν αυτές οι δημοσιονομικές δυνατότητες, είναι βέβαιο ότι και παραβιάζουμε ευρωπαϊκούς κανόνες και στη συνέχεια ενδεχομένως βγαίνουμε από τους κανόνες δανεισμού που αυτή τη στιγμή τουλάχιστον είναι σε πολύ ευνοϊκούς όρους. Αξιολογήσεις για την ελληνική οικονομία συνεχίζονται να είναι θετικές, που σημαίνει χαμηλότερο κόστος δανεισμού ακόμα και από μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό σημαίνει ότι θέλει μια δουλειά στην οικονομία.
0: Κύριε Νικολακόπουλε, όμως, κοιτάξτε να σας πω τώρα τι γίνεται και με τι είναι αντιμέτωπη η κυβέρνηση. Έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ και από την επικοινωνία που έχω με τον κόσμο, και επιτρέψτε μου να πω ότι εμείς οι δημοσιογράφοι, μάλλον, έχουμε και μια καλύτερη επικοινωνία από ότι εσείς οι βουλευτές. Τι αντιλαμβάνεται η κοινωνία? Αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει μια αύξηση της οικονομίας.

0: σημαίνω και πάλι όμως δεν είναι μία σύνταξη. Και οι συνταξιούχοι μας έχουν χάσει δύο συντάξεις και ξέρετε και οι πολιτικές κρίνονται και από τον τρόπο που αντιμετωπίζουν το πιο ευάλωτο κομμάτι της κοινωνίας. Και σε αυτό δεν δώσατε πιστικές απαντήσεις. Προσέξτε, δεν μιλάμε για τη χώρα σε οικονομική κρίση. Μιλάμε για τη χώρα που η οικονομία ακμάζει, αλλά ο πλούτος που παράγεται δεν περνά στο σύνολο της κοινωνίας. Αυτό είναι το, νομίζω, το κλειδί.
1: Να εξηγήσω καταρχάς το εξής, χωρίς να θέλω σε καμία περίπτωση να μειώσω την επικοινωνία του δημοσιογραφικού κόσμου και των δημοσιογράφων με την κοινωνία. Να σας πω όμως ότι και θα μου επιτρέψετε ως βουλευτής της ελληνικής περιφέρειας και εγώ όπως και πολλοί συνάδελφοί μου από όλα τα κόμματα είμαστε διαρκώς σε επαφή με την κοινωνία, λαμβάνουμε τα μηνύματα και νομίζω ότι παραδέχτηκα και εγώ το πρόβλημα της ακρίβειας και πραγματικά είναι το θέμα στο οποίο έχουμε εστιάσει και προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα. Αναφερθήκατε στην ελληνική οικονομία που όλοι αντιλαμβάνονται ότι πάει καλά και αποδίδει. Είναι κάτι το οποίο όμως δεν είναι αυτονόητο. Δεν συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Επίσης, μιλήσατε για μια ελληνική οικονομία εντελώς απομονωμένη. Δεν θα πρέπει να παραδεχθούμε και να θεωρήσουμε ως δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε μια οικονομία η οποία βρίσκεται και συνήλθε μετά από μια πανδημία η οποία προκάλεσε έντονες οικονομικές συνέπειες και μετά από τρεις πολέμους με έντονες ενεργειακές επιπτώσεις και ενεργειακές κρίσεις. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ελληνική οικονομία εντελώς αποκομμένη από το διεθνές περιβάλλον. Όλο αυτό παράγει συνέπειες, δεν είναι κρίσεις τις οποίες δημιούργησε η πολιτική αυτής της κυβέρνησης, δεν είναι κρίσεις που δημιούργησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, είναι κρίσεις οι οποίες προήλθαν από το εξωτερικό και τις οποίες διαχειρίζεται αυτή η κυβέρνηση.
0: Ωραία, κύριε Νικολακόπουλε, ας αφήσουμε λίγο μισό λεπτό τώρα, επειδή αυτή τη συζήτηση την έχουμε εξαντλήσει στο δημόσιο διάλογο.
1: Να φτάσω, αν θέλετε, θα μου επιτρέψετε λίγο. Να φτάσω λοιπόν σε αυτό. Λοιπόν, η κυβέρνηση λοιπόν επιλέγει τι σε σχέση με τις άλλες εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν. Επιλέγει αντί να έχει οριζόντια μέτρα και να έρθω και στο θέμα του ταξιούχου αμέσως μετά, αντί να έχει οριζόντια μέτρα ακριβώς για να στοχεύουν στους συμπολίτες μας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, στοχεύει σε συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες, σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Βέβαια, υπάρχουν μέτρα τα οποία φορολογικές ελαφρύνσεις, για παράδειγμα οριζόντιες, που αφορούν όλους τους πολίτες, αλλά σε σχέση με τα επιδόματα της ενισχύσης είναι στοχευμένα. Τώρα, σε σχέση με τους
0: κύριε Νικολακόπουλε, με συγχωρείτε, επειδή
1: έχω μια ολοκληρωμένη
0: όχι,
1: απάντηση
0: θα τη δώσετε. Θα τη δώσετε. Απλά σας παρακαλώ, επειδή έχω ξεφύγει λίγο από το χρόνο και πρέπει να κάνω ένα διάλειμμα, δώστε μου ένα λεπτό και επιστρέφουμε να απαντήσετε για τους συνταξιούχους. Για να σας υποβάλω κι εγώ ένα ακόμα ερώτημα για τους ελευθεροπαγγελματίες, για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αναμονή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε πολύ γρήγορα στη συζήτηση που έχουμε με τον κύριο Ανδρέα Νικολακόπουλο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη. Λέγατε λοιπόν ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει μια σειρά φοροελαφρύνσεων που αφορά στο σύνολο της κοινωνίας και με στοχευμένα μέτρα παντά σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Φαντάζομαι σε αυτούς είναι και οι ελευθεροεπαγγελματίες.
1: Βεβαίως, και θέλω να σας πω, για να ολοκληρώσω την απάντησή μου, επειδή θέσατε και το θέμα των συνταξιούχων, που καταλαβαίνω ότι είναι

0: συμπολίτες μας που δοκιμάζονται. Συμπολίτες οι οποίοι, αν θέλετε, πλήρωσαν σε πολύ μεγάλο βαθμό εντός εισαγωγικών τις συνέπειες της κρίσης, της οικονομικής κρίσης που έπληξε τη χώρα μας. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να σας πω ότι μετά από το 2019 τουλάχιστον, μετά από συνεχείς μειώσεις την περίοδο της κρίσης του συνταξιούχους, από το 2019 και μετά ξεκινήσαμε τις αυξήσεις με βάση τις δυνατότητες ελληνικής οικονομίας, έχουμε φτάσει περίπου συνολικά στο 16%. Στη συνέχεια όμως δώσαμε κίνητρα, για παράδειγμα η περικοπή των συντάξεων που υπήρχε για τους συνταξιούχους που απασχολούνται πλέον δεν υπάρχει. Καταργήσαμε την προσωπική διαφορά πλέον από 1η-1η-27 στο σύνολό της, ήδη στο 50%. Και προσπαθούμε πραγματικά και δώσαμε και το επίδομα που αναφέρατε κι εσείς, για το οποίο να θυμίζω ότι όταν το 2019 προεκλογικά ο κ. Σύμβρας το βάθησε 13η σύνταξη, εμείς πλέον το δίνουμε και ενισχυμένο και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε όσο μπορούμε. Δεν λέω τώρα ότι πραγματικά ότι είναι αυτά αρκετά για τους συνταξιούχους μας, αλλά είναι στο μέτρο των δυνατοτήτων.
1: Κύριε Νικολακόπουλε, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά δεν συγκρίνεστε με την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Συγκρίνεστε με τη δική σας κυβέρνηση και με τα αποτελέσματά της. Εγώ καταλαβαίνω όλα όσα μας λέτε, τα καταλαβαίνω. Όμως, στο τέλος της ημέρας, επειδή μ' αρέσει και εμένα να παρακολουθώ και τα στατιστικά και να βλέπω και τα νούμερα, τους δίνω πολύ μεγάλη προσοχή. Πράγματι, υπάρχει αύξηση των μισθών, πράγματι, αλλά έχει στην πραγματικότητα από τον πληθωρισμό. Και μη μου πείτε αυτό που λένε πάντα οι κυβερνητικοί, φανταστείτε πόσο χειρότερα θα ήμασταν αν δεν είχαν δοθεί. Πάμε λίγο στην επόμενη μέρα όμως, που είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Και έχω την αίσθηση ότι καμία πολιτική δύναμη δεν το αντιλαμβάνεται για τους δικούς σας λόγους. Ξέρετε, εγώ έτσι κι αλλιώς θεωρώ ότι υπάρχουν και πράγματα που μπορούν να γίνουν χωρίς οικονομικό κόστος. Δηλαδή, το να μπορεί μια οικογένεια να έχει το παιδί της στο βρεφονιπιακό σταθμό για να μπορεί να εργάζεται χωρίς να πληρώνει μία νταντά ή οτιδήποτε άλλο, δεν είναι κάτι που κοστίζει. Χρειάζεται πολιτική βούληση και καλή συνεννόηση με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι πολλά θέματα που δεν θα προλάβουμε να τα αγγίξουμε.
0: Και πολλά θέματα τέτοια που έχουμε κάνει, αλλά νομίζω ότι ίσως δεν μπορούμε να. Ενδεχομένως θα υπάρχουν και πολλά περισσότερα. Όχι, σίγουρα υπάρχουν και πολλά περισσότερα. Δεν λέμε ότι τελειώσαν και εξαντλήθηκαν οι πολιτικές, αλλά και σε αυτά τα ζητήματα που δεν έχουν κόστος ενδεχομένως. Υπάρχουν ζητήματα που έχουν γίνει.
1: Πράγματι έχουν γίνει, όμως.
0: Αλλά θα ήθελα και να σχολιάσω και αυτά τα οποία λέτε πάνω στο οικονομικό επίπεδο. Γιατί πραγματικά, αν έχετε την καλοσύνη, μιλήσατε για πληθωρισμό. Ναι, υπάρχει πληθωρισμός. Ποια χώρα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζει πληθωριστικές πιέσεις? Αλλά πού βρήκαμε όμως τον κατώτατο μισθό? Και επαναλαμβάνω, δεν συγκρινόμαστε, αλλά πρέπει να συγκριθούμε με το τι βρήκαμε και τι παραδίδουμε. Ένας απολογισμός πάντα αυτό κάνει. Λοιπόν, αν λοιπόν αυτή τη στιγμή όλοι θα συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε μια αύξηση και του κατώτατου μισθού αλλά και του μέσου μισθού που ξεπερνάει το 40%, είναι ψηλότερο από την αύξηση του πληθωρισμού. Δεν σημαίνει αυτό όμως ότι δεν υπάρχει ακρίβεια. Δεν σημαίνει ότι εξαντλήσαμε τα μέσα και τις δυνατότητες. Αλλά πρέπει όλοι όμως να καταλάβουμε ότι όταν λέμε στους πολίτες 13ος, 14ος μισθός, έτσι, πρέπει να καταλάβουμε η 13η σύνταξη έχει ένα κόστος δημοσιονομικό. Αυτό μπορεί να είναι και 4 δις. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα εξηγήσουμε στους πολίτες, αν μπορούμε να τα βρούμε.
1: Κοιτάξτε, αν κύριε πρέπει... Νικολακόπουλε, εγώ δεν είμαι μέλος της κυβέρνησης και δεν θα το ήθελα κιόλας. Αλλά θα μπορούσατε ενδεχομένως με το δημοσιονομικό περιθώριο που προκύπτει κάθε χρονιά το βλέπουμε τα τελευταία πολλά χρόνια στον προϋπολογισμό, να αποφασίσει η κυβέρνηση ένα νέο ΕΚΑΣ. Δηλαδή να πάτε στους πραγματικά πολύ χαμηλούς συνταξιούχους και να φτιάξετε αυτό το νέο ΕΚΑΣ που έχει προτείνει και το ΠΑΣΟΚ, με ένα κόστος που μπορεί να αντέξει η ελληνική οικονομία. Προφανώς καμία πολιτική δύναμη που σας αντιπολιτεύεται δεν θέλει να πάει τη χώρα στα βράχια. Οπότε και εσείς να είστε λίγο και πιο προσεκτικοί στην κριτική σας. Από την άλλη, ξέρετε, έχετε καθυστερήσει, κύριε Νικολακόπουλε, ως κυβέρνηση να δείτε λίγο στα μάτια την κοινωνία, να καταλάβετε ότι είμαστε πολύ θυμωμένοι και δεν είμαστε ευτυχισμένοι πια. Γιατί την ώρα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα οικονομικά προβλήματα, θα πάω λίγο και στο δικό σας πεδίο, και δεν κατάλαβα ποτέ γιατί φύγατε από το Υπουργείο, η αλήθεια είναι. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε αυτά τα προβλήματα, να βασανιζόμαστε και την ίδια ώρα να αισθανόμαστε και απροστάτευτοι σε σχέση με τη μικροεγκληματικότητα. Δεν είναι δυνατόν ο Αλκέ Τριτζάη να κόβει βόλτες, να πυροβολεί και να τον ψάχνετε να μην τον βρίσκετε. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν και τέτοια πράγματα μέσα στις κοινωνίες. Δηλαδή, θέλω να πω ότι από τη στιγμή που υπάρχουν αστυνομικά τμήματα, δεν σας λέω τώρα δημιουργήστε καινούρια, ούτε καν την ασφάλεια δεν νιώθουμε σε κάποιες γειτονιές. Μπορείς να περπατήσεις στο κέντρο της Αθήνας. Δεν μπορείς να περπατήσεις, κύριε Νικολακόπουλε. Δεν γίνεται ένα μικρό κορίτσι.
0: Να συμφωνήσω, αν θέλετε. Ναι, καταλαβαίνω την ερώτησή σας απόλυτα. Καταρχάς, για να αναφερθώ και να κλείσω το οικονομικό κομμάτι και να περάσω αμέσως μετά στο θέμα της ασφάλειας. Να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να κάνουμε μια όρημη συζήτηση σε σχέση με το ποιες πραγματικά είναι οι δημοσιονομικές δυνατότητες για την εκάστοτε χρονική συγκυρία και να πούμε αυτή τη στιγμή έχουμε 4 δις και ελάτε να συζητήσουμε πώς αυτά θα τα διανύουμε καλύτερα. Θα επιδοτήσουμε τα λοιπάσματα, θα επιδοτήσουμε το πετρέλαιο, θα επιδοτήσουμε τις τιμές στην Αγγλία, θα κάνουμε κάτι σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης, θα κάνουμε κάτι σε σχέση με την 13η σύλλαξη. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτό θέλει μια προσεγμένη όρημη συζήτηση.
1: Κάντε τι, κύριε Νικολακόπουλε, κάντε τι. Προκαλέστε τα κόμματα.
0: Εδώ θα σας πω το εξής. Η κυβέρνηση βγήκε λοιπόν με ένα σχέδιο και νομίζω ότι είναι όριμο το πολιτικό σύστημα, είναι και όριμη η κοινωνία να μιλάμε με αυτόν τον τρόπο. Βγήκε και είπε ο Πρωθυπουργός, και δεν το κάνει πρώτη φορά, ότι αυτές είναι οι δημοσιονομικές δυνατότητες και όσο το επιτρέπει ο δημοσιονομικός χώρος, εμείς θα ερχόμαστε εδώ και θα παρεμβαίνουμε. Αυτό κάνει. Νομίζω λοιπόν ότι τα μέτρα τα οποία επιλέχθηκαν, τα οποία αφορούν αφορολόγητο για τους αγρότες μας. Είμαι βουλευτής της ελληνικής περιφέρειας, αφορολόγητο για τις σύνδεσμες οικογένειες, τις 20.000. Είναι στοχευμένα μέτρα. Για τα παιδιά, ο ατομικός του βαρά, για τις νέες οικογένειες. Για τις νέες οικογένειες, η στέγαση, με το πρόγραμμα στέγαση. Σας λέω λοιπόν ότι αυτά είναι ένα σχέδιο το οποίο αναπτύσσει η κυβέρνηση. Και ακούμε και τα σχέδια και όλοι συγκλινόμαστε και όλοι θα κινούμαστε στην πορεία προς κέλπες. Έρχομαι λοιπόν τώρα στο θέμα της ασφάλειας.
1: Μόνο πολύ γρήγορα, γιατί τελειώνει η εκπομπή και
0: είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, πραγματικά. Εγώ θα σας πω το εξής. Πρέπει να δούμε πού βρισκόταν η ασφάλεια των πολιτών, γιατί αυτό το οποίο είναι ένα στοίχημα να κάνουμε τον πολίτη να αισθάνεται ασφαλής. Δεν μπορεί να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα, δεν μπορεί να ζήσει ευτυχισμένος και ελεύθερα να αισθάνεται πραγματικά ασφαλής. Πρέπει να δούμε λοιπόν ποιο ήταν το επίπεδο ασφάλειας του πολίτη πριν από μερικά χρόνια και πού είναι σήμερα. Νομίζω ότι παρά το γεγονός ότι ναι, υπάρχουν εγκληματικές συνέδρες, όπως αυτό είναι θλιβερό γεγονός η απόδραση του Ριζάη, και εύχομαι και ελπίζω και είμαι βέβαιος στο τέλος ότι η ελληνική αστυνομία θα τον οδηγήσει ξανά πίσω στις φυλακές. Αλλά αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά. Θέλω να τονίσω τη δουλειά που γίνεται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που έχει πραγματικά πολύ μεγάλες επιτυχίες. Πρέπει να δούμε στο σύνολό τους, παρά τις επιμέρους, αν θέλετε, αστοχίες ή εγκληματικές ενέργειες που διαταράσσουν αυτό το κλίμα ασφάλειας. Νομίζω όμως ότι σε μεγάλο βαθμό, αν δούμε τη συνολική εικόνα, είναι πολύ καλύτερο το επίπεδο ασφάλειας από κάθε φορά.
1: Μα δεν αναιρούνται αυτά.
0: Το βλέπουμε αυτό στα ελληνικά πανεπιστήμια, το βλέπουμε στα κέντρα τα οποία υπήρχαν.
1: Κύριε Νικολακόπουλε, είστε εκεί όμως, είστε εκεί και όχι για να συζητάμε το αυτονόητο. Προφανώς κανείς δεν μειώνει το έργο που γίνεται. Προφανώς όλοι παρακολουθούμε και χαιρόμαστε με τις επιτυχίες της ελληνικής αστυνομίας, ειδικά κάποια σώματα που τα έχετε ονομάσει και FBI, ελληνικό FBI, πραγματικά κάνουν θαύματα από οικονομικό έγκλημα, από τα πάντα όλα. Αυτό όμως δεν μπορεί να το χρησιμοποιούμε ως άλοθη την ώρα που δεν μπορούμε να περπατήσουμε σε γειτονιές της Αθήνας. Υπάρχουν γειτονιές που εγώ προσωπικά, που είμαι 52 χρονών, δεν θέλω να περνάω ούτε μεσημέρι και δεν θεωρώ και τον εαυτό μου βοβιτσιάρι. Παρ' όλα αυτά δεν θέλω. Τώρα έχω πάρα πολλά ερωτήματα από πολύ κόσμο για αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη και τη στροφή στην ακροδεξιά, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Θα σας δεσμεύσω όμως, κύριε Νικολακόπουλε, να τα ξαναπούμε με αντικείμενο την ασφάλεια και την ανάγκη. Πρέπει να γίνουμε πια ευτυχισμένοι. Ξέρετε, υπήρχε ένα πάρα πολύ ωραίο πρωτοσέλιδο όταν πια η χώρα υπήχθη για πρώτη φορά στο μνημόνιο. Πολύ ωραίο πρωτοσέλιδο εφημερίδας. Μας πήραν το χαμόγελο. Κάπως έτσι νιώθουμε, και να το δείτε λίγο σοβαρά, κύριε Νικολακόπουλε. Μεταξύ όλων των άλλων.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι, αλλά τώρα δεν μας το έχει κόψει η Τρόικα, τώρα μας το έχει κόψει η κυβέρνηση το χαμόγελο. Οπότε να το δείτε λίγο πιο σοβαρά, γιατί εξαρτάται από εσάς.
0: Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω σε αυτό, αλλά μπορούμε να την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή τη συζήτηση. Θέλουμε να δώσουμε το χαμόγελο στους πολίτες, και ξέρω πολλούς πολίτες οι οποίοι είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο διαβίωσης από αυτό το οποίο ήταν πριν από 10 χρόνια. Και αν θέλετε, Αυτό είναι ο στόχος, να γίνει ακόμη καλύτερο και να φτάσουμε σε ένα επίπεδο που οι περισσότεροι πραγματικά.
1: Θα πρέπει να μην εξαιρείται κανείς.
0: Και όλοι οι συμπολίτες μας.
1: Κύριε Νικολακόπουλε, μπράβο. Δεν πρέπει να εξαιρείται κανείς από την πρόοδο και από τη δυνατότητα να εξελιχθεί. Κανείς, με καμία εξαίρεση.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας δεσμεύω να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς για τα πάρα πολλά μηνύματα. Δυστυχώς δεν πρόλαβα να τα διαβάσω, αλλά θα επανέλθω στο θέμα και αύριο. Δηλαδή στο θέμα το δικό μας. Μπας και κοιτάξτε, εμείς αυτό θα κάνουμε. Θα τους στέλνουμε τα μηνύματα με την ελπίδα να τα καταλάβουνε. Μία, δύο, τρεις. Μετά εμείς ξέρετε, παιδιά, τι θα κάνουμε. Έχουμε τη δύναμη στα χέρια μας. Κάλπες λέγεται. Μην ξεχνιόμαστε. Η ώρα πήγε 9, ώρα να φεύγω. Εσείς δεν πάτε πουθενά. Μένετε εδώ στον Αλφα Radio 989. Έρχεται η Βασιλική Γιούτσου για το δελτίο των ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας Σπύρος Λάμπρου, Άννα Σταματιάδου. Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων, το Alpha Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Δανία κατέληξαν σε συμφωνία για τη Γροιλανδία. Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η συμφωνία προβλέπει ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο στρατηγικής σημασίας νησί της Αρκτικής και αποκλείει, σύμφωνα με τον ίδιο, τη δυνατότητα αντιπάλων των Ηνωμένων Πολιτείων να αποκτήσουν εκεί στρατιωτικό ή οικονομικό αποτύπωμα. Την επίταξη της συμφωνίας επιβεβαίωσαν και η Κοπεχάγη με τη Γροιλανδία, γνωστοποιώντας ότι η υπογραφή της αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Το State Department επισημαίνει πως η συμφωνία για τη Γροιλανδία διασφαλίζει πως η Κίνα και η Ρωσία δεν θα μπορούν να έχουν στρατιωτικές βάσεις στο νησί. Διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από διεθνείς οίκους επιστοληπτικής ικανότητας. Πιο συγκεκριμένα, η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου σε θετικές αποσταθερές, επιβεβαιώνοντας την επενδυτική βαθμίδα ΒΑΑ3. Και ο Οικοσκόου προχώρησε στην αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου στη βαθμίδα 3β-συν με σταθερές προοπτικές από 3β με θετικές προοπτικές. Οι δύο αποφάσεις έρχονται να προσταθούν στις πρόσφατες θετικές κινήσεις άλλων οίκων το τελευταίο μήνα και εστιάζουν στη σημαντική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, στις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις, στην ανθεκτικότητα της οικονομίας και στην πρόοδο των μεταρρυθμίσεων. Έχει τεράστια αξία ότι η Ελλάδα αναβαθμίζεται σε μια στιγμή που διεθνείς αγορές δοκιμάζονται, σημείωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, ανέφερε χθες ο Πρωθυπουργός. Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπογράμμισε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Ασθενή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα μεσάνυχτα στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νότια-ανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 17 χιλιόμετρα. Με ρεκόρ επιβατικής κίνησης έκλεισε το οκτάμινο του 2026 για τα ελληνικά αεροδρόμια, ξεπερνώντας τις αρχικές προσδοκίες. Το διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου, στη συνολική επιβατική κίνηση σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας, αναμένεται ποσοστό αύξησης πάνω από 4,5% σε σχέση με πέρυσι. Στον Διεθνή Αερολιμάνη Αθηνών, το πρώτο οκτάμινο του 2026, η επιβατική κίνηση υπερεύει τα επίπεδα του 2025 κατά 4,4%. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Αθηνάς και στους γυροδρόμους για 24 ώρες με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο στις 22 Σεπτεμβρίου. Έτσι, από σήμερα στις 8 το βράδυ έως και αύριο στις 11 το βράδυ θα ισχύσει διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση και στάσεις και στάθμευσης στην οδό Αθηνάς μεταξύ Ευρυπίδου και Ερμού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό, στις οδούς Καραγιώργης Σερβίας, Περικλέως, Αθηναίδος και Αγίας Ειρήνης στην πλατεία Αγίου Ασωμάτων μεταξύ Σαρή και Ερμού, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό, στην οδό Ερμού μεταξύ Ασωμάτων και Αθηνάς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό. Για το ίδιο χρονικό διάστημα τροποποιούνται οι διαδρομές των λεωφοριακών γραμμών 227, 025, 026 και 035. Στους 31 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την χθεσινή επίθεση σε αστυνομικό τμήμα στην Κοχάρτ στο βόρειο Πακιστάν, δήλωσε σήμερα αξιωματικός της αστυνομίας στο γαλλικό πρακτορείο. Κλείστες θα παραμείνουν τουλάχιστον έως αύριο παραλίες στην πολιτεία της Δυτικής Αυστραλίας μετά την τελευταία θανάσιμη επίθεση Καρχαρία. Και ο καιρός σήμερα σχεδόν έθριος σε όλη τη χώρα, με αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, από το μεσημέρι δυτική με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά, βόρει 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 6. Στην Αττική σήμερα γενικά έθριος ο καιρός, με τη θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 89. Ακολουθούν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.

0: Δάκτυλο, παιδί μου, παντού. Σκάνδαλο, μην το συζητάς. Είπα, όλοι πάνε να βάλουν μια τρικλοποδία στην Άννα Σταματιάδου. Μην το συζητάτε. Γιατί είχε κίνηση η εθνική τώρα και κόλλησε η Άννα Σταματιάδου. Για να πήρε τηλέφωνο, μου λέει τι έχουν κάνει εδώ πέρα. Έχουμε κανένα τρακάρισμα, δεν είχαμε τρακάρισμα. Ένα αυτοκίνητο είχε μείνει μόνο, ευτυχώς δηλαδή. Εντάξει, θα το σπρώξουμε λίγο, το βγάλουμε λίγο στην άκρη. Παλιώνουν και τα αμάξια, μένουν και από βενζίνες. Δεν είναι και φθηνή η βενζίνη τώρα εδώ πέρα. Γεμίζει ένα μαξάκι, δει ένα κατοστάρικο 105 ευρώ. Οπ! Λες τι έγινε, παιδιά, τι 105, τι είναι αυτό, μάρκα αυτοκινήτου Peugeot 105, το θυμάμαι εκεί τι ήταν, το 106 ποιο είναι. Τώρα είναι βενζινούλα, παπ δίνεις ένα κατσαρικάκι, οπ καλημέρα, τι καλημέρα, πού να τι να γεμίσω, τι είναι αυτό. Το αμάξι που σου λέει, όσο είναι 4 γεμίσματα, 4-5 κατοστάρικα, κάνει το αμάξι των περισσότερων. Οπ, τι γίνεται. Κάτσε, έρχεται και το πετρέλαιο θέρμανση. Εντάξει, μην πιάσω την κρίνια τώρα. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Έλα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Αλφα Ρέντιο 989. Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου. Καλημέρα στις πρώτους που φτάνουν σφαίρα με τα μηνύματά τους. Μην ξεχνάτε, 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 τα μηνύματά σας. Καλημέρα, αγαπημένη Όλγα. Από Λευκάδα ακόμη. Όμορφο Σάββατο να έχουμε. Κυρία Όλγα, σπίτι δεν έχουμε. Τι κατάσταση είναι αυτή, γεια σας, παρακαλώ να μαζευτείτε. Τώρα, πολύ σας χαίρομαι πάντως που είσαστε τόσο καιρό στη Λευκάδα και θα γυρίσετε μετά στην θαυμάσια Ζάκυνθο. Πραγματικά, πολύ σας χαίρομαι. Γεια σου, Ηλία μας, να είσαι καλά. Καλημέρα, λέει Άννα. Μεταδίδουμε ράδιο ενημέρωση 92,2 στα FM στην Πιερία. Αυτό είναι. Λοιπόν, μπράβο παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, Ηλία μας. Να είστε καλά. Από ό,τι βλέπω, καλό καιρό έχετε τώρα, γιατί έβλεπα και τον καιρό. Έριξε κάτι βροχούλες τες προχτές. Ωραίο αυτό. Καλό ήταν έτσι να αλλάζει και λίγο το κλίμα. Τώρα θα έχουμε καλοκαιράκι, έτσι. Σάββατο, Κυριακή, 30-32. Ξαναβάλτε μπρατσάκια, ξαναβάλτε βατραχοπέδιλα. Πηγαίνετε για μια τελευταία βουτιά. Μην το αφήνετε με τίποτα το καλοκαίρι. Μην το αφήνετε, γιατί άμα το αφήσετε, σας αφήσει και αυτό. Μην κρυώσει ο καιρός, παιδιά. Και τι θα απογίνουμε, παιδιά, μην κρυώσει ο καιρός. Μου λέει ένας φίλος, θα πηγαίνεις με παλτό τουαλέτα, αδερφέ. Έχεις πάει με παλτό τουαλέτα. Έτσι θα πηγαίνεις για να μάθεις, μου λέει. Το λέγαμε παλιά επί Σαμαρά αυτό. Ανεβαίνει πολύ, θα τα πούμε και για το πετρέλαιο θέρμανση, θα το πούμε και για το πετρέλαιο κίνησης. Την συμπαράστασή μου, την αγάπη μου και πραγματικά τη σκέψη μας σε όλους τους οδηγούς ταξί. Και στους ιδιώτες οδηγούς, οι οποίοι πώς θα τα βγάλουν πέρα με τέτοια πετρέλαια και με τέτοιες βενζίνες. Γεια σου, Ανούλα μας. Καλημέρα, καλώς ήρθες. Γεια σου, Σάκη μας. Καλημέρα. Γεια σου, Φώτη. Φώτη Σάλπο, ωραίο επίθετο, ρε φίλε. Καλό σου κου. Επίσης, φίλε μου, γεια σου, Πάτροκλε. Καλύτερα να πηγαίνεις στη δουλειά το Σάββατο μισοκοιμισμένος, για να μην καταλάβει ο εγκέφαλός σου που τον σέρνει. Σωστό, σωστό. Δεν το είχα σκεφτεί. Να πέρα, καλημέρα, παιδιά. Τι έγινε, πώς είσαστε. Όλα εντάξει. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Καλώς ήρθες, Άννα μας. Γεια σου, στυλό έχεις. Τα πάντα έτοιμη. Τι έγινε, γιατί βρήκε κίνηση.
1: Με τα όπλα στη μάχη. Είχε κινητοποιηθεί ένα αυτοκίνητο στην αριστερή λωρίδα ανεβαίνοντας στην Εθνική και δημιούργησε ένα μικρό κομφούζιο. Τι κάνετε. Γεια σας.
0: Είχε κόσμο όμως. Βλέπεις, 9 η ώρα βγαίνουν. Πάνε για διμεράκι, πάνε μια χαλκίδα.
1: Εγώ πιστεύω πως ναι, αν και δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί ο καιρός, το έχασα αυτό.
0: Τέλειος θα είναι, μια χαρά θα είναι. Σήμερα αύριο θα είναι πολύ καλός.
1: Ναι. Ναι. Ωραία. Αν και νομίζω οι περισσότεροι λίγο που έβλεπα έτσι οι πρόσωπα
0: ναι.
1: μέσα από τα τζάμια,
0: oh.
1: κάπου πήγαιναν σε δουλειές. Δεν ήταν τόσο.
0: Δεν ήταν πολύ happy έτσι πολύ. Δεν
1: ναι,
0: ήταν.
1: Ότι φεύγουμε.
0: Κοίταξε, είναι και 19 Σεπτεμβρίου. Πόσα να μείνουν τώρα. Αν και ο κύριος Κυρανάκης προχτές είπε ότι μετά τις 20 Σεπτέμβρη, τίποτα. Οι κάρτες μειώνονται, η χρήση των καρτών μειώνεται κατά 3% μόνο. Άρα χρήμα υπάρχει και μέχρι τέλος του μήνα. Και για διήμερα και για τριήμερα και παντού. Αυτό έλεγε προχτές.
1: Πώς λέγεται, είμαι ταπί. Αυτή δεν είναι η φράση.
0: Ναι, αλλά το θέμα είσαι ψύχραιμος.
1: Πόσο έχουμε σήμερα?
0: 19.
1: 19.
0: Έχεις ακόμα 11 μερούλες.
1: Έχω ήδη αρχίσει να αγχώνομαι.
0: Όχι, όχι, μην αγχώνεσαι, γιατί αυτές. Άκου να δεις τώρα. Αυτές οι καταστάσεις σε βοηθάνε πάρα πολύ να μείνεις με τον εαυτό σου, να σκεφτείς, να δεις ότι το χρήμα δεν έχει καμία
1: και
0: σημασία.
1: Άλλο να μείνω με τον εαυτό μου.
0: Ναι, να δεις ότι το χρήμα δεν έχει καμία σημασία.
1: Δεν έχει καμία σημασία.
0: Όχι, όχι, σημασία έχει.
1: Τι να έλεγα στον κύριο.
0: Σου, η ψυχολογική σου αυτή και η ηρεμία σου.
1: Ποια
0: η τέτοια. Αυτό.
1: Εγώ τώρα μπορώ να φάω τείχους. Αλλά εκτός αυτού δεν είμαι μόνο εγώ σε αυτή την κατάσταση. Απλά στον κύριο για παράδειγμα, στην Αττική Οδό
0: ναι.
1: τώρα που σταμάτησα.
0: Ναι.
1: Τι να έλεγα.
0: 2,80, δεν σου είπε 2,60, πόσο έχει.
1: 2,55. Τι να έλεγα, θετική ενέργεια.
0: Ναι.
1: Είναι μια πολύ ωραία
0: σου
1: μέρα
0: 55.
1: Με ήλιο.
0: Όχι,
1: 2,55 αλλιώς δεν περνάς.
0: Τίποτα.
1: Σου λέω με το καλημέρα, εντάξει.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε δηλαδή και στην επαρχία τώρα, γιατί μου κακοφαίνεται που είναι μια εβδομάδα επάνω, που είναι εννοώ τα πράγματα πιο Δεν έχουν καμία σχέση στην κίνηση.
0: Όχι.
1: Πας, κάνεις τις δουλειές σου και δεν έχεις κυρίως τα διόδια. Εδώ, τίποτε. Με το καλημέρα, μπαπ.
0: Αλλιώς σταματάς, μπορεί να έρθεις από κύκλο, να κάνεις κύκλο.
1: Για να μην σου πω μετά, σταματάς να πάρεις έναν καφέ.
0: Ναι.
1: Κάτι, τέλος πάντων, σε μην ένα περίπτωση.
0: Σπίτι δεν έχετε, γκαζάκι δεν έχετε. Γκαζάκι.
1: Και στο σπίτι, παιδί μου, να το φτιάξεις. Και πώς θα το φτιάξεις, τζάμπα. Ξέρεις πώς έχει πάει ο γαλλικός καφές.
0: Εντάξει,
1: έχεις
0: άλλο μια... Α, δεν είναι το ίδιο του σπιτιού με το άλλο.
1: Απεγνωσμένα κοιτάω τα ράφια του γαλλικού καφέ και τις διάφορες φίλες.
0: Σας φάγανε τα έξω. Σας φάγανε. Αντί να φτιάξετε το στιχόβολι. Να πάρεις άμμο από την παραλία, να βάζεις ένα βαμπάκι από κάτω να τη ζεσταίνεις και να το ελληνικός. Στο τσίγκινο.
1: Βλέπω τις τιμές και προσπαθώ να δω τις διαφορές. Δεν είναι μεγάλες. Ζήτημα να έχουν μερικά λεπτά. Σου δίνω ένα παράδειγμα για το γαλλικό που πίνω εγώ. Άλλος μπορεί να εστιάζει στις κάψουλες Nespresso.
0: Ναι, ναι.
1: Ή στις χύψη κάψουλες.
0: Να τα παίρνεις από εκεί.
1: Ναι, ιδέες. Δεν πίνω, παιδιά. Γαλλικό πίνω, συγγνώμη, μου ξέφυγε. Αλλά δεν είναι πάρα πολύ ακριβό. 9 ευρώ, για παράδειγμα. 8,80.
0: Έτσι.
1: Ένα φακελάκι. Αυτό που λες ότι φτιάξω στο σπίτι.
0: Ένα... Όχι ένα φακελάκι, ένα κουτί, ρε, σιγά.
1: Ένα κουτί σπύρο μου, όμω δεν
0: είναι. Κάτω είναι ελαφρύ. Κάπω έλεγε και ένα φίλο μου, λέει ακρίβεινη βενζίνη. Δεν ακρίβεινη βενζίνη, μου λέει.
1: Τι να την κάνουμε,
0: απαλά
1: ελαφριά.
0: Τον γκάζι. Απαλά τον γκάζι. Μην το πατά. Όλοι το έχει δει, πάμε όλοι με 60-70 στην άκρη.
1: Τι θα
0: η
1: κάνουμε.
0: Δεξιά και η μεσαία λωρίδα είναι πίχτρα. Όποιο κάνει προσπέραση, του παίζουμε τα φώτα. Έλα, ρε παιχταρά! Μπράβο, ρε παιχταρά! Μου περνάει. Γιατί καίει παραπάνω βενζίνη. Έλα, ρε αγόρι μου! Έλα, ρε φρακά, μπράβο σου! Αριστερή πάνε τα στενοφόρα με κανένα ασθενή. Κανένα τύπο που είναι στην ευχάριστη θέση να γεννάει η γυναίκα του και να τρέξει να την πάει στο μευτήριο. Οι άλλοι είμαστε τίποτα. Δεξιά όλοι. Και να δει αυτοκίνητα τώρα με κινητήρες, με κυβικά, με αυτά. Όλοι cool, ψύχρε. Το παίζουμε ψύχρε όλοι τώρα. Δεν κουνιέται ψυχή.
1: Εννοείς, το κάνουν αυτό για την κατανάλωση.
0: Δεν είναι αστεία λες. Αστεία λες. Παιδί μου, δίνει 100 ευρώ έτσι για πλάκα. Μην το συζητάς. Αλλά όμως.
1: Έρχεται δύσκολο χειμώνα όμως. Το λένε όλοι.
0: Ναι,
1: πόσο
0: εμείς...
1: θετικά να το δεις.
0: Δηλαδή, να το δεις, να διαβάζεις τις ειδήσεις.
1: Γλυκέ μου χειμώνα.
0: Αχ, Παναγία μου, χαιρετάς.
1: Μπες ήρεμα. Τι με κοιτάς έτσι.
0: Γλυκέ μου χειμώνα, μπες ήρεμα.
1: Ναι.
0: Okay. Εντάξει, μπορείς να το ευχηθείς. Αυτό έλεγα πριν. Μη και κρυώσει, παιδιά.
1: Μην έρθεις...
0: Αφήστε το καλοκαίρι να συνεχιστεί.
1: Μην... Πώς, με τι χρήματα. Να συνεχιστεί το καλοκαίρι.
0: Το καλοκαίρι να συνεχιστεί, ρε παιδί μου, να έχει ζέστη δηλαδή. Αυτό να μην έχει θερμοκρασία. Αλλά και εμένα το καλοκαίρι μου κόστησε πάρα πολύ.
1: Σε τι, σε χρήμα.
0: Ναι. Στο ΙΔΕΗ που ήρθε 2 μήνες 300 και 300 ευρώ.
1: Τι καίγατε, ρε μπρο.
0: ΙΔΕΗ, λέω, το ρεύμα, όχι ΙΔΕΗ, γιατί άλλαξα τιμολόγιο και πήγα στη ΙΔΕΗ.
1: Ναι.
0: Που έχει αυτό το 11,5 το οποίο είναι το πιο οικονομικό. Ισχύει, παιδιά. Αυτό
1: θα
0: το
1: σου
0: έλεγε... Ισχύει.
1: Ένα πιτσιρικά.
0: Και δεν είναι θέμα διαφήμιση.
1: Τι... Ρεμπρό, τι καίγατε.
0: Τι καίγαμε, το air condition, γιατί έκανε ζέστη.
1: Γιατί τι το ήθελε το air condition.
0: Και
1: έρχομαι
0: να κάνω.
1: Στα λόγια σου.
0: Να βγω έξω. Ρίξε νερά με το λάστιχο.
1: Βεντάλια.
0: Βεντάλια και νερά με το λάστιχο.
1: Πώς το λέγανε αυτό που κάναμε το. Με τα λάστιχα. Μπουγέλο. Παίξτε μπουγέλο.
0: Τίποτα έξω με τα λάστιχα. Και παντόφυλλα πλαστική να κάνει λάπα χλούπα, χλάπα χλούπα, χλάπα χλούπα έξω εκεί. Εκεί για να μάθει.
1: Τι έπαθες όταν είδες τους λογαριασμούς, είσαι
0: ψυχρεμός. Είδα τον πρώτο, λέω εντάξει είναι τα air condition. Όταν ήρθε και ο δεύτερος, στον δεύτερο μήνα τα έπαιξα.
1: Τι είπες στο δεύτερο. Εντάξει είναι ξανά τα air condition.
0: Όχι, νόμιζα ότι είχαν στείλει τον ίδιο δεύτερη φορά.
1: Α, και.
0: Ναι. Όχι, δεν ήταν. Αλλά ωραία. Μα πώς είσαι!
1: Εν τω μεταξύ με παίρνουν διάφοροι φίλοι επιχειρηματίες.
0: Μην τους απαντάς. Κυρίως... Όχι, δεν σας σηκώνω, ρε. Τίποτα. Τσαμπουκαλεμένοι.
1: Κυρίως από την εστίαση.
0: Ναι, αυτοί έχουν προβλήματα μεγάλα.
1: Ή από φούρνους και ζαχαροπλαστεία. Και είναι στα κάγκελα με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Και όχι μόνο. Με πάρα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αλλά κυρίως το κόστος μου. Λένε κάτι λογαριασμούς οι οποίοι ξεπερνάνε τα 2.000. Πώς θα τα βγάλουν, ρε, εσύ πέρα. Πού θα τα βρούνε.
0: Θα δούμε. Να, εδώ πάντως όλοι. Εδώ ο Πάτροκλος λέει: να ξέρεις, κορίτσι μου, λέει. Όλοι οι δρόμοι δεν οδηγούν στη Ρώμη. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ποτηλιάρισμα.
1: Πάτροκλε.
0: Πάτησες τώρα.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Και πολύ ευαίσθητη τέτοια.
1: Γι' αυτό, επειδή με ξέρει και μας ακούει, μάλλον ο Πάτροκλος και ξέρει την αγάπη μου στη Ρώμη, φοβάμαι ότι θα γίνει όνειρο απατηλό και αυτό το πράγμα, το να πάμε και να προγραμματίσουμε, να σχεδιάσουμε ένα ταξίδι, γιατί θεωρώ ότι θα συμπαρασύρει αυτό το πράγμα και τα αεροπορικά.
0: La καταστασιόν très απελπιστική, γράφει ο Χρήστος ο Καράκης. Τι να κάνεις, αδερφέ, έτσι είναι. Ναι, έχεις δίκιο, φυσικά και θα πάει στο Θεό. Εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη δεν μπορείς να πας πλέον αεροπορικός, γιατί αλλάζουν όλα. θα μπορέσεις να πας στο εξωτερικό. Είναι πάρα πολύ ακριβά τα εισιτήρια, γιατί είναι πολύ μεγάλο το κόστος του καυσίμου. Οπότε με το εισιτήριο, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, θα είναι και ακόμα χειρότερα. Καλημέρα, παιδιά. Αγαπώ Άννα. Γκρεμίζω τείχους. Έτσι. Καφές Γαλλικός, 250 γραμμάρια, 4 ευρώ. Ορίστε. Γιώργος Αρονίδα. Το βρήκε. 3,99. Και gold κιόλας ο καφές.
1: Τι?
0: Γκολ, κάνει και φυσαλίδες. Ορίστε, εδώ πέρα. 3,99.
1: Πού το βρήκες αυτό να πάω να το χτυπήσω? Πού το βρήκες αυτό να πάω να το χτυπήσω?
0: Φιλαράκι, πού έχεις βρει τον καφέ, ρε μάγκα, 3,99? Να έρθουμε. 2,50 όμως, 250 ml. Γιατί άμα είναι το μισό κιλάκι.
1: Τα μικρά, μωρέ, ξέρω, ναι. Εντάξει.
0: Για να πηγαίνεις, ε.
1: Πια ακόμη και τα μικρά, εντάξει, πολλές φορές δεν ξέρω αν έχετε εσείς mini market στο σπίτι σας δίπλα, που μπορεί να έχετε ξεμείνει από κάτι, να είναι περασμένη η ώρα ή να είναι καμιά αργία και να είναι το mini market ανοιχτό και να σας βγάλει ο Θεός στο δρόμο του mini market.
0: Άμα επικαλείσαι και τα θεία για τον καφέ,
1: μπαίνεις μέσα και λες να πάρω ένα καφεδάκι. Ξέμεινα.
0: Ναι.
1: Είναι Κυριακή.
0: Να πηγαίνεις τα μεγάλα.
1: Είναι όταν... Κυριακή.
0: Γιατί
1: τα
0: δεν παίρνεις το διαδίκτυο.
1: Κλειστά τα μικρά.
0: Ναι.
1: 7 ευρώ.
0: Ναι,
1: 8, 10 ευρώ.
0: Όχι, δεν γίνεται.
1: Και τους ρωτάς τι έχει μέσα, ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Γιατί, δηλαδή, αρκετά μεγάλη
0: έχει
1: διαφορά.
0: Έχει παξιμαδάκια μαζί, τι διάολο.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Ούτε μια συσκευή δώρο θυμάσαι παλιά κάποια
0: παλιά
1: στιγμή.
0: Είχε.
1: Την περίοδο της κρίσης.
0: Εσείς το είχατε ξεκινήσει αυτό από τη Θεσσαλονίκη. Ποιο? Που μαζί με τον καφέ φέρατε και ένα γλυκό και μια τυροκαυτερή και μια παστούλα δίπλα και μια πιτούλα και ένα αυτό και δύο ελίτσες σοκολατένιες και κάνατε ούζο με τον καφέ. Εγώ είχα πάθει πλάκα παλιά στη
1: Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν το συνεχίζουν.
0: Πάρα πολύ. Δεν νομίζω ότι το συνεχίζουν.
1: Δεν ξέρω αν
0: το λέω, δεν το συνεχίζουν. Είχε και το κεκάκι.
1: Την περίοδο της κρίσης στους γαλλικούς καφέδες, τώρα που μια που λέμε για τον καφέ, όντως κάνανε, είχαν κάποια μικρά δωράκια. Είτε γιατί να σε βοηθάνε στο φίλτρο, είτε μπορεί να είχε, ξέρω εγώ, δωρεάν φίλτρα. Και καλά δωρεάν.
0: Ναι.
1: Δώρο 10 φίλτρα, 20
0: ναι.
1: φίλτρα. Τώρα τίποτα.
0: Έτσι, για να βάλεις μυαλό.
1: Με κοιτάς.
0: Για να μάθεις
1: και
0: τίποτα.
1: Και λέω
0: έτσι.
1: Τώρα για τον καφέ, έτσι.
0: Ναι. Γιατί δεν ανοίχτηκες και στα άλλα. Ορίστε.
1: Δεν πάω στα,
0: η Σόνια,
1: στις φέτες και
0: η
1: στα τυριά.
0: Η Σόνια γράφει εδώ. Ορίστε, φωτογραφιάρα. Έχει την καφετιέρα της και τις μικρές κάψουλες δίπλα. Ορίστε, παιδιά, λέει καλημέρα, Ιδού Οικιακή Οικονομία. Σόνια, 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Στείλτε μας πώς κάνετε εσείς οικονομία.
1: Δεν θα λέμε. Άκουσε,
0: στην κατηφόρα δεν υπάρχει. Θέλω να βρεις στην κατηφόρα άνθρωπο που πατάει γκάζι στο αμάξι. Κανένας. Όλοι φρεναριστοί, όλοι. Και μηδέν, στην νεκρά η ταχύτητα.
1: Θέλω
0: στην
1: με το χέρι στην καρδιά να μας στείλετε. Ποιος είναι 19-20.
0: Με το κεφάλι που πονάει.
1: Με το χέρι στο κεφάλι, με το χέρι στην τσέπη, όπου θέλετε. Να μας στείλετε πόσα λεφτά είναι 20 του μήνα. Πόσα λεφτά σας απομένουν για να περάσετε τις επόμενες 10 μέρες. Δεν θα λέμε τα ονόματα.
0: 5, 4, 3, 2, ό,τι έχει μείνει στον καθένα.
1: Πραγματικά, θέλω να κάνω ένα καλό, πρέπει.
0: Και τώρα, συνήθως 20 του μήνα ξεκινάνε και κάτι φοβερές κουβέντες.
1: Δηλαδή.
0: Δεν θα πετάμε φαΐ. Αυτό το πράγμα να το τελειώσετε. Δεν θα πετάμε φαΐ. Ό,τι έχουμε θα τρώμε. Δηλαδή, γιατί. Μείνανε δύο τέτοια, δύο αυτά τα πετάμε. Όχι, δεν περισσέψανε. Ενώ στις 2 του μήνα, δεν το λες αυτό, προχωράς. Επίσης στις 2-3 του μήνα πέσουν και κάτι μοσχαράκια κοκκινιστά, πέσουν και κάτι τέτοια. Τώρα μετά τις 20-22, λέει,
1: 20 ευρώ
0: δεν,
1: το μοσχάρι.
0: Πρέπει να κάνεις εξέταση αίματος, θα κόψουμε λίγο τα κρέατα,
1: ναι.
0: Και έρχονται κάτι φασολάκια, έρχονται κάτι μπάμις, κάτι κολοκυθάκια. Επίσης μου λέγε φίλος Δηλιβεράς.
1: Γιατί νομίζεις ότι αυτά είναι φθηνά?
0: Όχι, αλλά εντάξει, είναι πιο οικονομικά. Μου λέγε φίλος Δηλιβεράς, μετά τις 20 μου λέει. Καφέδες πηγαίνω, φέρνω και καμιά τυρόπιτα.
1: Ναι.
0: Δεν πάω, μου λέει, με τίποτα. Γιατί αυτός μεταφέρει και από σούπερ μάρκετ. Τέτοια μου λέει, έχει μειωθεί πάρα πολύ. Και επίσης μου λέει τα φαγητά.
1: Εγώ πήγα σούπερ μάρκετ. Καλάθι μεγάλο δεν έβλεπες. Εννοώ καρότσι. Κανένας δεν κρατούσε καρότσι. Αφού κάποια στιγμή κοιτούσα τα καρότσια και τα λυπήθηκα που ήταν μόνα τους έτσι στη. Μη γελάς. Ήταν
0: το
1: μόνα
0: τους. Το καρότσι.
1: Ακίνητα. Όλα μαζί στη σειρά.
0: Οι ρόδες κουριασμένες.
1: Ενώ παλιότερα
0: τίποτα.
1: Τα έβλεπες, ρε παιδί μου, όλο ζωή τα καρότσια. Μέσα πετούσανε και τα παιδάκια.
0: Μπράβο,
1: τα κάνανε βόλτα.
0: Μπράβο.
1: Βάζανε τις τσάντες. Τώρα τα κοιτούσα και με κοιτούσαν, θεωρώ, και αυτά με μία θλίψη ότι είμαστε άδεια. Κανένας δεν μας παίρνει. Κανένας δεν μας παίζει.
0: Εσύ έπρεπε να το κάνεις. Να πάρεις ένα καρότσι, να πάρεις ένα καφέ μέσα και να γυρνάς.
1: Το κάνω.
0: Να
1: είσαι
0: λίγο
1: αυτό.
0: Κιούμπρικ.
1: Το κάνω.
0: Λίγο έτσι, λίγο τέχνη, ρε, εσείς.
1: Ναι, το κάνω.
0: Το κάνω.
1: Μπορεί να βάλω μερικές κοκακόλες, λίγα γιαούρτια, ένα τέτοιο. Εντάξει, είμαι καρτούν. Αλλά
0: Πολλές... Και να περπατάς έτσι, να βάλεις και την τακούνα να περπατάς.
1: Γιατί τα λυπάμαι τα καρότσια.
0: Ναι, όχι. Τα λυπάμαι τα καρότσια.
1: Θυμάμαι κάποιες άλλες.
0: Το ξέσπασμα της Άννα στα ματιά του. Γιατί λυπάτε τα καρότσια. Μην τα λυπάσαι τα καρότσια.
1: Να σου πω, θυμάμαι. Παρατήρησα εχθές ότι πολλοί συμπολίτες μας μπαίναν στο σούπερ, σε μεγάλο σούπερ μάρκετ, ήταν στην Πεντέλη πάνω, και δεν κρατούσαν καν καλάθι.
0: Τι,
1: δηλαδή μπαίνανε, παίρνανε λίγα πράγματα στο χέρι και φεύγανε.
0: Ναι.
1: Και η μέρα ήταν Παρασκευή, που σημαίνει ότι την Παρασκευή όλο και κάτι θα πας, θα πάρεις, θα γεμίσεις, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο κάπως να το πέρασεις στο σπίτι. Μου έκανε τρομερή εντύπωση, αλλά ομολόγω ότι στεναχωρήθηκα με τα καρότσια.
0: Λοιπόν, περίμενε. Καλημέρα, λέει ο Γιώργης. Δεν σε καλώ στο σπίτι μου, Άννα, διότι έχω τοίχο χτισμένο με 500 ευρώ. Αν δηλώνει έτοιμη να φας τοίχους, να μου λείπει. Απορία. Οι τοίχοι παχαίνουν, είναι διαιτητικοί. Καλά κάνεις και το ρωτάς, γιατί με Άννα στα ματιά δεν
1: είναι πολύ φίλος.
0: Ελάτε στη χαμολιά με την τζουγκράνα σας. Πάρτε το διπλό λεωφορείο 304 από νόμισμα το κοπείο. Κατεβείτε στο τέρμα στη Βραβρώνα. Μετά περπάτημα 4 ώρες στη χαμολιά. Μπάνιο και μάζεμα πευκοβελώνων. Ορίστε. Και οικονομία. Και δουλίτσα, για να ξέρετε τι γίνεται. Γεια σου, Σακούλη μας, Γιάννης.
1: Και άσκηση.
0: Και άσκηση, τα πάντα. Γιάννης. Καλημέρα, παιδιά, δίκιο έχετε. Παλιά παίρναμε κανένα ποτήρι δώρα από τους καφέδες. Σωστό.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Άννα μου παρήγγειλε και ένα καφεδάκι απ' έξω. Χαλάλη σου λέει.
1: Το
0: τα
1: εγώ
0: φιλιά
1: το
0: μου
1: συντηρώ.
0: Από την όμορφη Κέρκυρα.
1: Γιάννη,
0: φίλε, από εκεί είσαστε.
1: Πιστεύω.
0: Πέθανε μας κι εσύ.
1: Πιστεύω ότι αν έβαζα κάτω τον προϋπολογισμό από τους καφέδες, γιατί ο καθένας μας έχει μια αδυναμία. Ο Σπύρος έχει αδυναμία, ας πούμε, στη ζαμπονοτυρόπιτα.
0: Φεύγω.
1: Και στα αγγλικά.
0: Κόψε τα πακυλίκια, ρε!
1: Εγώ
0: τα κάνουμε!
1: Εγώ έχω αδυναμία στους καφέδες. Δηλαδή, 24 ώρες το 24ωρο θα με δεις να κρατάω σίγουρα ένα ποτήρι καφέ και να γυρνάω στους διαδρόμους γενικά με ένα ποτήρι του καφέ. Πιστεύω ότι αν τα έβαζα κάτω, Σπύρο,
0: ναι,
1: σίγουρα θα είχα ανοίξει ένα καφέ. Με τα λεφτά που έχω δώσει.
0: Καφέδες και τσιγάρα γίνεται χαμός. Μην το συζητάς.
1: Δύο θα είχα. Θα ήμουν αλυσίδα.
0: Αλυσίδα, μην το συζητάς. Λυσίδα στο λαιμό, η χοντρή των ραπαίων. Έλα, πάμε break και γυρνάμε 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Στέλνετε μηνυματάρες να σας απαντήσουμε τώρα, γιατί έχετε στείλει και ωραίες φωτογραφίες.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
6: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
7: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
8: Κρυβελόγια.
6: Ακούω.
7: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
9: Κρυβελόγια.
7: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
9: Ρε κρυβελόγια.
6: Μάλιστα.
7: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
6: Μοντέλα, το ξέρα.
7: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
11: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
13: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
12: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
13: Σε περνά στην κορυφή.
12: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
13: Γιατί όποιος γυρίζει...
14: Κερδίζει.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, στέλνει ο Χρήστος εδώ φοβερή φωτογραφία με χαρτονόμισμα.
1: Ναι.
0: 10 trillion dollars. Ένα. Αυτό. Και πας σε περίπτερο κιόλας, γιατί είσαι κι αλήτης, πας και του λες, μου το χαλάς. Θέλω μια σοκολάτα. Μου το χαλάς.
1: Δεν είστε όμως. Ποιος το
0: στείλε?
1: Ποιος το στείλε? Ο Χρήστος.
0: Ο Δάκης.
1: Εγώ, Χρήστο, θέλω να μου πει σε ευρώ πόσα σου μείναν. Δεν θα πω το επίθετό σου.
0: 10 trillion, ξέρεις
1: πόσα έχεις να.
0: Δεν μιλάμε για χάρτη πολύ, για δισεκατομμύρια. Λοιπόν, ναι. Από 15 του μηνός μηδενίζει ο μισθός. Αυτό θα ήταν και ωραίο τραγούδι. Ωραίο ρεμπέτικο. 15 ναι. του μηνός μηδενίζει ο μισθός.
1: Αλλά κορόιδευε, κορόιδευε.
0: Η πιστοτική είναι στα όρια. Για 15 ναι. μέρες απλά επιβιώνουμε. Ω, Αντάκη, δεν έχεις δίκιο. Ναι, εγώ άκουγα τον κύριο Κυρανάκη να λέει ότι όλα αυτά δεν ισχύουν.
1: Άκουσε τι γράφει. Η πιστοτική είναι στα όρια. Τι συζητάγαμε χθες για τους λογαριασμούς και πώς πληρώνονται από πολλούς συμπολίτες μας. Ότι πολλοί δανείζονται ναι. προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε λογαριασμούς. Στα πάγια έξοδα του μήνα. Υπάρχει πρόβλημα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Δεν ξέρω πώς, πότε ακριβώς και πού θα σκάσει.
0: Στην τσέπη μας κάθε μέρα. Εγώ φοβάμαι το χειμώνα. Γενικά δεν είμαι τρομοκράτης καθόλου, ούτε στις δηλώσεις μου, ούτε στα ρεπορτάζ μου. Είμαι πάρα πολύ προσεκτικός και γενικά θέλω να είμαι πολύ χαμηλών τόνων. Αλλά βλέποντας τώρα όλη αυτή την ιστορία και μιλώντας και με τον κόσμο και με εσάς τώρα εδώ πέρα που στέλνετε τα μηνύματά σας, όλοι το ίδιο παιδιά λέμε. Ξέρεις τι έλεγε η Άννα τώρα εδώ στο break. Λέει παιδιά, μην το συζητάτε πολύ. Αν σου σκάσει στο αυτοκίνητο ότι πρέπει να αλλάξει λάστιχα για να σκοτωθείς. Ότι πρέπει να κάνεις ένα σέρβις γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Ότι κάτι χάλασε ρε παιδί μου στο σπίτι.
1: Επισκευή στο σπίτι.
0: Σου χάλασε ένα φούρνος που ναι. πρέπει να το φτιάξεις.
1: Έχεις μια διαρροή, κάτι. Έχεις, ή πρέπει μπράβο, να ναι. κάνεις συντήρηση καυστήρα. Ή έχει χαλάσει κάτι στην κουζίνα
0: αυτό.
1: Ή στο μπάνιο κάποια σωλή.
0: Αυτό,
1: κάτι
0: που είναι,
1: που είναι πολύ
0: να
1: και
0: είναι,
1: φυσιολογικό. Έτσι.
0: Μπράβο, που μπορεί να είναι κανένα δυο κατοστάρικα ή μπορεί να είναι και παραπάνω τα λάστιχα και όλα αυτά.
1: Ξέρεις τι είναι δυο κατοστάρικα.
0: Μα δεν γίνεται.
1: Δεν
0: δυο κατοστάρικα.
1: Έχεις υπολογίσει.
0: Όχι, δεν τα έχεις υπολογίσει. Δυο κατοστάρικα είναι για πάρα πολύ κόσμο το 20-30. Αυτές οι μέρες που μένουν του Σεπτεμβρίου είναι εκεί. Και μην ξεχνάτε ότι είμαστε σε έναν μήνα πάρα πολύ δύσκολο, με τον κόσμο να έχει γυρίσει από τις όποιες διακοπές μπόρεσε να κάνει, όσοι μπόρεσαν να φύγουν, και να έχουν παιδιά στη σχολεία, να έχουν ξεκινήσει την ιστορία των φροντιστήριων. Άντε, πες, δεν έχουμε πληρώσει πρώτο μήνα, αλλά έχουν μπει τα παιδιά στο σχολείο.
1: Δόση εφορίας για να κλειδώσεις τη ρύθμιση.
0: Βέβαια. Που την οποία, άμα τη χάσεις,
1: 170 έδωσα.
0: Ναι.
1: Για να κλειδώσω τη ρύθμιση των 24 δόσεων.
0: Ναι.
1: Για το 25.
0: Να τα πλήρωνες όλα μαζί. Δεν μπορεί ο κόσμος να τα πληρώσει όλα μαζί.
1: Γιατί?
0: Και όλα αυτά, πρόσεξε τώρα, προσέξτε παιδιά. Και όλα αυτά τη στιγμή που μπαίνουμε στο χειμώνα και οι κουβέντες που γίνονται γενικότερα δεν είναι και πάρα πολύ θετικές για την ιστορία των καυσίμων. Θα σας πω τώρα τι γίνεται.
1: Είχα
0: λοιπόν, ένα
1: μια...
0: θα σας πω. Άκου. Πολύ
1: είχα,
0: απλά.
1: Είχα και μια
0: με νούμερα.
1: Όπως το λες τώρα, ότι θα πάρω και επιστροφή ενοικίου.
0: Δεν μπαίνεις. Μπαίνεις. Δεν μπαίνεις. Δεν σε πιάνει.
1: Θεωρούμε πολύ πλούσια.
0: Έτσι. Λοιπόν,
1: τραγικό.
0: Ναι, γιατί και θα σου πω και για το επίδομα θέρμανσης πώς γίνεται τώρα. Λοιπόν, καλημέρα σας παιδιά, λέει από Πολύκαστρο. Εργασία και χαρά. Τι οριζόντιο.
1: Οριζόντιο. Εγώ εκτιμώ από τις πρώτες δηλώσεις που είδα ότι θα το πάρουμε όλοι.
0: Όχι, παιδί μου, είσαι καλά. Πάνω σε ενδυματικά κριτήρια. Τι λες.
1: Πάλι.
0: Φυσικά και πολύ αυστηρά και μην το συζητάς. Ένα κατοστάρικο πάνω θα πάρει κάποιος κόσμος.
1: Με λοιπόν, τι εισόδημα. Τα αρχίσεις.
0: Θα τα δούμε τη Δευτέρα θα τα πούνε όλα. Περίμενε. Να πω λέει κάτι άλλο. Σκέψου τώρα και πες μου. Δεν είναι κρίμα. Να προστατεύει. Κάτσε. Α, δεν είναι κρίμα, λέει, το τριψήφιο ποσό των λογαριασμών σου να το προστατεύει ένα τετραψήφιο pin code.
1: Τι σωστός. Ωραίο.
0: Πολύ ωραίος.
1: Έξυπνο πολύ.
0: Ναι, ρε
1: σωστός.
0: Φίλε Πάτροκλε, ωραίο
1: σωστός.
0: Είναι αυτό που είπες. Νάτος. Εδώ, καλημέρα σας, καλώ σου κούμε υγεία. Έτσι σήμερα κερδίζουμε τις κυρίες, λέει. Να, εδώ πέρα έχει καφετιέρα. Ναι, με καφετιέρα στο σπίτι, καφετιέρα. Φοβερή, με διάφορους καφέδες εδώ. Πάνε έχει και light, πολύ δυνατός.
1: Εμένα θα με κέρδιζε αυτό.
0: Ωραίος.
1: Αλήθεια σου λέω, θα ορίστε. Με κέρδιζε.
0: Ο ΦΠΑ στον καφέ είναι 24%. Mm. Γιατί να μην είναι 13% ή 6% αφού είναι καθημερινή συνήθεια.
1: 24% είναι όταν κάθεσαι στο μαγαζί.
0: Mm. Επίσης,
1: είναι
0: θα μπορούσε...
1: πολύ πιο φθηνό όταν το παίρνεις στο πλαστικό και φεύγεις στο χάρτινο. Γι' αυτό και οι περισσότεροι προτιμούν αυτό, να το πάρουν στο χάρτινο και να φύγουν ή στα μουλοχτά να κάτσουν στην άκρη κάποιου τραπεζιού έξω, ότι και καλά δεν δεσμεύουν το τραπεζάκι, ή να πάνε λίγο παραπέρα να δουλάψουν.
0: Και ακούμπησέ το στον πυροσβεστήρα δίπλα, πώς το λένε, στον κρουνό. Ακούμπησέ το εκεί.
1: Βρε κάπου θα βρεις.
0: Ναι, σιγά τώρα. Τι αυτό είναι. Εγώ πιστεύω ότι η μεγάλη λύση είναι και αυτό που λέει ο Θανάσης, που έχει στείλει και φωτογραφία. Καθοδόνια Ιωάννινα, ο γύρος της λίμνης. 30 χιλιόμετρα τρέξιμο. Αυτό είναι. Δεν σε πιάσει κανείς.
1: Μπράβο, ρε φίλε. Αλλά εγώ θέλω να μας πεις, μια που το κάνεις τώρα, για να πάει ένας Αθηναίος στα Ιωάννινα με το αυτοκίνητο, τι πληρώνει. Ξέρεις τι πληρώνει.
0: Βέβαια.
1: Τα διόδια. Νομίζω ότι είναι πάνω από 30 ευρώ. Πηγενέλα.
0: Μην πάτε μακριά. Επειδή όλοι
1: είναι
0: στην Αθήνα.
1: Είναι 4 ώρες.
0: Είμαστε
1: από
0: τα χωριά. Έτσι, όσοι έχουμε στην Αθήνα. Δεν είμαστε Αθηναίοι.
1: Εσείς.
0: Το 80%.
1: Εγώ δεν είμαι.
0: Δεν είμαστε Αθηναίοι, αυτό λέω.
1: Εγώ δεν.
0: Εντάξει, εγώ έχω μεγαλώσει και γεννηθεί στο Κοροπή. Εσείς από τα Γιαννιτσά.
1: Όχι.
0: Τι όχι.
1: Μην κρύβεις τώρα και τις ρίζες μου. Λες τις μισές.
0: Από πού είσαι?
1: Δεν λες τις άλλες μισές.
0: Από Κωνσταντινούπολη.
1: Είναι λίγο πιο πάνω. Έχω και λίγο από εκεί.
0: Αλλά
1: και λίγο πιο πάνω.
0: Πού?
1: Πιο πάνω. Με μια σημαία τρικολόρε.
0: Α, είσαι και Γαλλίδα, Ιταλία. Εννοείται. Από ποια γιαγιά είσαι, Ιταλίδα?
1: Από τη γιαγιά του παππού, του πατέρα του πατέρα μου.
0: Θες να πάμε σε break μετά από αυτό, δεν ξέρω.
1: Γιατί?
0: Καλημέρα.
1: Όχι,
0: στην ομορφότερη παρέα, λέει.
1: Ναι.
0: Ακρίβεια, ρε παιδιά, αλλά Λεωφόρος Πεντέλης, μποτιλιάρισμα. Πού πάνε όλοι αυτοί? Τα φιλιά μου.
1: Και... Πάνω, σε ευχαριστώ για τις ευχές που δίνεις. Στην Πεντέλης, επειδή κάθε μέρα χρησιμοποιώ το δρόμο αυτό, mm-hmm. το πρόβλημα, ένα βασικό εκεί, και σίγουρα υπάρχει κίνηση, αλλά το μείζον θέμα, το μεγάλο θέμα εκεί πέρα είναι το παρκάρισμα, το διπλό παρκάρισμα. Επειδή υπάρχουν πολλά μαγαζιά, υπάρχουν πολλές τράπεζες και δεν υπάρχει πάρκινγκ. Παρατήρησέ το, σίγουρα πάνω θα το έχεις δει. Πολλοί οδηγοί αναγκάζονται να αφήσουν με αλάρμ τα αυτοκίνητά τους για να κάνουν τις δουλειές τους, οπότε μπλοκάρει ο δρόμος.
0: Και κάτι ακόμα, λέει, έρχονται εκλογές, να δούμε τα προγράμματα από τα κόμματα και να πάρουμε τις ευθύνες για τη ζωή μας. Όχι από εκεί και μετά να βρίζουμε. Σωστό είναι αυτό, έχεις δίκιο. Γεια σου, Αλέξανδρε. Ωρε φίλε, έχεις γράψει πολύ. Περίμενα να το διαβάσω. Καλημέρα, Άννα και Σπύρο, λέει, από την Ολλανδία. Θέλω να κάνω μια ερώτηση σχετικά με την καθημερινή απόλαυση που έχουμε, τον καφέ. Σας καίει ο καφές, έτσι? Και εμάς μας καίει. Εγώ ζω στην Ολλανδία και πήγα σε ένα Ολλανδικό σούπερ μάρκετ να πάρω ένα καφέ, στιγμιαίο. Είδα πολλά ράφια να έχουν πολλά είδη, σε σκόνες, κάψουλες και διάφορα. Εγώ είμαι 49 χρόνων και θυμάμαι όταν πήγαινα με τη μητέρα μου σε κάποιο σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα το 80, υπήρχε μόνο ελληνικός καφές.
1: Σωστός.
0: Μήπως χαλάμε τα λεφτά μας, λέει, τελικά σε πράγματα που δεν χρειαζόμαστε στην καθημερινότητά μας? Κοίταξε να δεις, προχωράει το πράγμα, οπότε θες να δεις και μια καινούργια γεύση, θες να δεις και κάτι άλλο. Εντάξει, δεν μπορείς να μείνεις πάντα στον ελληνικό, στον απλό. Μπορεί βγαίνουν και με γεύσεις αυτά, οπότε ξέρω εγώ.
1: Είναι σαν τα μακαρόνια, ρε Αλέξανδρε, που τότε υπήρχαν μόνο τα νούμερο. Δεν τα πάω καλά με τα νούμερα. Μην αρχίσεις τώρα να με εξετάζεις.
0: Δεν το έχω πει 5 φορές. Άμα είναι να το ξανακάνεις λάθος.
1: Με ένα κάνουμε το παστίτσιο.
0: Ναι. Μπράβο. Ναι.
1: Το πέτυχα.
0: Με την τρύπα, σωστά.
1: Με το 1 κάνουμε το παστίτσιο. Με το 7 κάνουμε τη σπαγκέτι.
0: Μπράβο.
1: Το 7
0: πέτυχα. 10. Μια
1: ναι, όμως πόσα άλλα υπάρχουν.
0: Και με το 6 τα μακαρόνια μπλουμ. Που τα ρίχνεις μέσα στα κοκκινιστά και πρίζονται και γίνονται ωραία.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: ναι, αλλά υπάρχουν οι ταλιατέλες, υπάρχουν τα φιωγκάκια,
0: ναι.
1: Υπάρχουν, ξέρω εγώ, οι βίδες, υπάρχουν τα τορτελίνια,
0: ναι.
1: Υπάρχουν, τι άλλο,
0: καρδούλες,
1: διάφορα έτσι αρκουδάκια για, ναι, τα παιδιά. Εντάξει, πολλά.
0: Παίρνεις οπότε, θέλεις λίγο
1: αρκουδάκι. Το θέλω λίγο τα αρκουδάκι.
0: Καλημέρα, λέει ο Στυλιανός. Εμείς διαβάζουμε και δουλεύουμε. Σύμφωνοι, διαβάζω 2 μηνύματα. Θα περνάμε από τα καφέ και θα τραβάμε τζούρες στα κρυφά από αυτούς που έχουν παραγγείλει καφέ. Ναι, και τον έχουν ακουμπήσει στην άκρη.
1: Μην τα διαβάζεις. Μικρό break και παρερχόμαστε να συνεχίσουμε.
0: Για σας πούμε και για το πετρέλαιο.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφαρέντιο 989, Ανασταματιά του Σπύρος Λάμπρε, εδώ είμαστε στην παρέα σας. Και ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. 6947-989-989.
1: Ναι, παιδιά, είμαστε σε νέα ώρα.
0: Από το Μάρτιο, λέει, μένω θέρμο ετωλο Ακαρνανίας. Δεν είμαι πια Αθηναίος. Γι' αυτό πάει Γιάννενα. Επειδή ρώταγες πριν.
1: Για τα διόδια.
0: Πόσο μας είπε ο αγαπημένος ηχολήπτης ότι είναι.
1: 44 ευρώ, λέει ο Σταμάτης εδώ πέρα, μόνο για να πας από την Αθήνα. Μόνο ναι. Για να πας χωρίς την Αττική Οδό.
0: Με την Αττική Οδό ένα πενηντάρικο είναι.
1: Σχεδόν.
0: 50 έλα, 50 φύγε. Λοιπόν, 100 ευρώ. Συγγνώμη, για να
1: και
0: πας.
1: Και έλεγα να πάμε μία στα Γιάννενα ένα ταξίδι, άστο, ξέχνα το.
0: Γιατί όταν εσύ πας στο σπίτι σου στα Γιαννιτσά.
1: Ναι.
0: Δεν θέλεις, πόσο θέλεις, θέλεις 100 σχεδόν, ευρώ βενζίνη.
1: Σχεδόν 300 ευρώ δίνω, πήγαινε έλα. Με τις
0: αυτό,
1: βενζίνες και,
0: και, τα
1: και δεν έχω ένα όχημα
0: δεν
1: ούτε τεραστίων κυβικών. Όχι,
0: δεν
1: όχι,
0: έχει
1: όχι
0: να κάνει. Γιατί, εντάξει, ναι, εντάξει. Απλώς το θέμα ποιο είναι. Ότι το ντεπόζιτό σου για να γεμίσει θέλει ένα κατοστάρικο.
1: Ναι, τώρα γέμισα με 80 ευρώ, 90 ευρώ. Μπορεί να ήταν και παραπάνω.
0: Είδε σε 40 έξω, οπότε οκ. Okay. Αυτό που μου έμεινε, λέει, μέχρι το τέλος του μήνα, έχει εδώ
1: στείλει
0: ο Γιώργης ένα δεκάρικο.
1: Συλλογή κάνεις.
0: Που δεν ξέρω τι είναι αυτό, τσέχικο. Εκτός από μια Ιταλίδα από την Κυψέλη, έχουμε και την Ιταλίδα τα Γιαννιτζά.
1: Σωστός. Έτσι, Γιώργη. Σωστό. Για πες.
0: Γεια σου, Πανούλη. Το νέο φλερτ είναι κερνάω καφέ. Κάποτε ήταν κερνάω ποτό. Σωστό. Ναι. Έχεις δίκιο, φίλε. Κάτσε να δω. Πάντως τώρα που λέτε για το πετρέλαιο, για να δούμε τι γίνεται, επειδή τα συζητάγαμε χτες στο δελτίο, παιδιά, το φυσικό αέριο έχει ανέβει στο 130% πάνω. Ένα. Το ρεύμα είναι πάρα πολύ ψηλά, θα το δείτε πολύ στους λογαριασμούς του καλοκαιριού που σας έρχονται. Και μετά τώρα με το πετρέλαιο θέρμανσης που αναμένεται να ανοίξει τώρα σε ένα μήνα. Πέρσι, επειδή τα μάζευα τα στοιχεία για να κάνουμε ένα συγκριτικό, πέρσι ήταν 1,10. Φέτος είναι στο 1,70 και στόχος της κυβέρνησης είναι να κλείσει στο 1,75. Αυτό για να γίνει, περιμένετε, εδώ έχει θέμα τώρα, θέλει διπλή επιδότηση από κράτος και δηληστήριο. Τη Δευτέρα λένε ότι θα έχουν κάποιες ανακοινώσεις. Θα το δούμε τι ανακοινώσεις θα έχει. Το 2025, πέρσι, είχε 1,10. Τώρα έχει 1,65-1,75, που σημαίνει ότι στα 1000 λίτρα θα δώσετε γύρω στα 550 ευρώ πάνω στον τόνο.
1: Από πέρσι.
0: Από πέρσι. Εντάξει. Τώρα, και υπάρχει και ένα παράθυρο για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όπου θα υπάρχει ένα όφελος 9 λεπτά στο λίτρο. Αυτό στο επίδομα, στο πετρέλαιο θέρμανσης. Το κίνησης θα συνεχιστεί επιδότηση στην Αντλία με 15 λεπτά στην Αντλία και τον Οκτώβρη. Εντάξει. Τώρα, στο επίδομα θέρμανσης θα δούμε τα εισοδηματικά. Πάντως, τα εισοδηματικά δεν πιάνουν πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο δεν τον πιάνουν. Λοιπόν, 100 ευρώ όφελος φαίνεται ότι θα έχουν όσοι μπουν μέσα. Δηλαδή, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Σε ορεινή περιοχή, αν πήρε κάποιος 7,30, μπορεί να πάρει 8,40, άντε και 900. Και στην Αθήνα, αν πήρε κάποιος 210, ξέρω εγώ, μπορεί να πάει στα 280. Αυτή είναι η βοήθεια που μπορείς να έχεις. Και δεν ξέρω κατά πόσο φτάνει ή δεν φτάνει. Αυτό σας λέω πάντως ότι είναι, αυτή είναι η πληροφόρηση που είχα
1: και
0: πριν από μια ώρα.
1: Και δεν να κάνω και ένα παιδάκι.
0: Τώρα για να εντόξει.
1: Για,
0: να, θα,
1: για την εφορία.
0: Θα σου έκοβε.
1: Θα μου έκοβε άμα είχα ένα παιδί.
0: Θα στα έπαιρνα πάλι, μην το συζητάς.
1: Τι, δεν προλαβαίνω. Το συζήτησα με τη λογίστρια.
0: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πάντως εσείς γιατί γκρινιάζετε? Γιατί εδώ να μου στέλνει ο Δημήτρης.
1: Τρομερή κουβέντα. Πραγματικά έπρεπε να την ηχογραφήσω.
0: Ναι.
1: Κουβέντα απελπισίας. Με είχε κεράσει με κέρασε και ελληνικό καφέ η κοπέλα.
0: Φαρμάκι ήταν, πες, τι ελληνικό καφέ.
1: Ήμουνα και σε βαριά ψυχολογία και κόντεψα να, δηλαδή βλέποντας τα χαρτιά, μήπως έχεις κάνει λάθος, μήπως αυτό, μήπως εκείνο. Σίγουρα το παθαίνετε κι εσείς αυτό το, αυτό το διάστημα που σας ενημερώνουν λογιστές, φοροτεχνικοί για το τι πρέπει να δώσετε. Νούμερο 2 το παστίτσιο.
0: Νούμερο 2 το παστίτσιο, λέει ο Τάσος.
1: Άμα βάλω ένα που αλλά σκέφτομαι να φτιάξω σήμερα το βράδυ.
0: Ναι, που θα κάνει έτσι μια δουλειά. Ο Τάσος έχει προβλήματα γιατί λέει εκτός από τον καφέ έχει ακριβήνει πολύ και η προβατίνα και εκεί από τα Μεσόγεια έχουν ζητήματα. Φιλεταρισμένη την τρώει ο Τάσος.
1: Χθες ένας φίλος της εκπομπής που έχει μοιράσει και πολλά δώρα εδώ με τα ακροπολία, ο Κώστας Ολίτσας, μιλούσαμε αρκετή ώρα στο τηλέφωνο και δίνοντάς μου λίγο το στίγμα της αγοράς. Αυτή τη στιγμή είμαστε 20 ευρώ το κιλό το μοσχαράκι, 17-18 περίπου αρνίκα τσίκι. Άρε, κορμάρες θα σας κάνω εγώ φέτος.
0: Γιατί δεν τα περνάτε ρε ένα, σε ένα κόσμημα εδώ πέρα να τα έχετε στο χέρι. Λοιπόν, α, η Βούλα, γεια σου Βουλάκι μας. Καλημέρα Σπύρο και Άννα, γεια σου Βουλά μας αγαπημένη. Να σε καλά. Στο σούπερ μάρκετ όμως ο καφές είναι στο 24%. Γιατί είναι τόσο? Γιατί παιδιά, όπως γιατί η βενζίνη έχει τόσο μεγάλο φόρο? Γιατί αυτό ακριβώς που είπατε πριν από λίγο και με είναι... τα μηνύματά σας, γιατί είστε έξυπνοι άνθρωποι. Γιατί εκεί που το κράτος μπορεί να σου πάρει, πού μπορεί να σου πάρει? Στα βασικά, στον καφέ, στα τρόφιμα, στη βενζίνη, θα σου βάλει και πάρα πολύ μεγάλο φόρο. Εκεί δεν είναι ο τσαμπουκάς ο μεγάλος που φωνάζουν τα δηληστήρια και λένε για δεν βγάζετε, δεν ρίχνετε το φόρο στη βενζίνη για να πέσει λίγο η τιμή. Γιατί άμα δείτε στο χαρτάκι, ο φόρος είναι τεράστιος. Άρα σου λέει γιατί δεν το ρίχνεις και... για να μπορέσει και ο κόσμος να κινηθεί.
1: Και είναι κάτι που το συζητάνε και τα κόμματα και το έχουν καλά στα προγράμματα του για τον ΦΠΑ στα τρόφιμα και το πώς θα μπορούσε να μειωθεί και ότι πρέπει να μειωθεί.
0: Να και οι άλλοι μας γράφουν εδώ, μας γράφει ο κύριος Θεοδωρόπουλος και εγώ παιδιά λέει δίνω 30 ευρώ για γατοτροφές. Όσοι έχουν ζώα, καλά, πραγματικά έχουν ακριβήνει εκεί πολύ τα πράγματα, γιατί έχουν και γιατρούς και 1002. Καλημέρα από περιοχή της Καβάλας. Καλή δύναμη σε όλους, Γιώργος Τσιμενίδης, ο οποίος έχει πάει για μάζεμα ελιάς. Νωρίς δεν είναι ρε Γιώργη, αλλά μπράβο φίλε, βλέπω έχετε ωραία δουλειά και έχετε κάνει συγχαρητήρια. Μπράβο, μπράβο, καλημέρα. Γεια σου Γιώργαρα μου. Πάντως γιατί γκρινιάζετε, καταλαβαίνω γιατί γκρινιάζετε τώρα. Εδώ πέρα είχαμε από χτες, συγγνώμη, διαβάσω και την είδηση όπως είναι. Να μην λέτε ότι τα βάζω εγώ από το μυαλό μου. Oh. Διπλή ψήφο εμπιστοσύνης δέχτηκε χθες η ελληνική οικονομία, καθώς η ΣΚΟΠ αναβάθμισε την πιστοτική αξιολόγηση της Ελλάδος σε BB+ και η Μούτις βελτίωσε τις προοπτικές αγοράς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι οίκοι αξιολόγησης μετράνε το χρέος και ότι δεν θα έχει μεγάλο ρίσκο όποιος αποφασίζει να δανείσει χρήματα στη χώρα μας. Και αναγνωρίζει τη θετική πορεία της οικονομίας.
1: Αναγνωρίζει ότι αποκλιμακώνεται το δημόσιο χρέος. Ότι η χώρα είναι ασφαλέστερη στις αγορές. Είναι ανθεκτική.
0: Ναι.
1: Ότι οι μεταρρυθμίσεις συνεχίζονται,
0: μπράβο,
1: με μεγάλη πρόοδο και πάνε καλά. Και γενικά ότι η ελληνική οικονομία χέρι εμπιστοσύνης.
0: Και ότι έχει μια ασπίδα, ρε παιδί μου, και... απέναντι στο γεγονός ότι έχουμε πολέμους και 1002 και ένα κλίμα λίγο περίεργο.
1: Αυτά τα 3β, εγώ γιατί δεν τα βλέπω?
0: Εγώ, όταν έβλεπε, όταν, εγώ έχω φάει πάρα πολύ ξύλο για το 3β.
1: Τι?
0: Όταν είχα β' φυσική, β' γεωγραφία, β' μαθηματικά στην 6η δημοτικού, είχα φάει πάρα πολύ ξύλο. Γιατί β', γιατί β', γιατί όχι α.
1: Α, σας βάζανε.
0: Και α μείον είχα. Ναι, α β', τι να είχαμε.
1: Α, σας βάζανε και α μείον.
0: Ναι, α μείον. Ήμασταν πολύ εξελιγμένο σχολείο εμείς.
1: Μάλιστα.
0: Το θέμα είναι πώς γυρνάει αυτό στην αγορά. Σου λέω ότι, παιδί μου, δημιουργούνται καλύτερες προϋποθέσεις και μπορούν να γίνουν καλύτερες επενδύσεις.
1: Δάνειο σύμφωνα μπορώ να πάρω?
0: Αυτό σου λέει ότι αν πράγματι υπάρχει μια τέτοια εμπιστοσύνη και σε βάλουν κάποια στιγμή στο Α, θα μπορούν να δοθούν περισσότερα δάνεια γιατί υπάρχει μεγαλύτερη σιγουριά ότι δεν θα βαρέσεις κανόνι. Ότι πας καλά σαν οικονομία. Και ότι πληρώνεις τα χρέη σου και αφού πληρώνεις τα χρέη σου, άντε να τους δώσουμε και μια βοήθεια να δώσουν περισσότερα δάνεια. Πάντως τα δάνεια που δίνονται είναι πάρα πολύ μικρά και είναι και πολύ δύσκολο να τα πάρεις. Και φυσικά είναι και ακόμα πιο δύσκολο να τα ξεχρεώσεις. Και γενικά, αν μπορείτε να τα αποφύγετε το δανειάκι, καλό είναι να τα αποφύγετε, μην το συζητάτε. Τι λέει εδώ, στα 20 ευρώ βενζίνης, 12,5 ευρώ φόρος, φυσικά. Και 7,5 ευρώ αξία καυσίμου. Αυτό σου λέω. Ναι, έχεις δίκιο, φίλε. Σμαράγδα, καλημέρα. Μόνο φόρο στο καζανάκι δεν έχουν βάλει ακόμα. Καλημέρα στην παρέα. Θυμόσαστε όταν είχαμε λειψιδρία που βάζαμε μέσα στα καζανάκια ένα
1: τώρα
0: λίτρο το μπουκάλι με το νερό? Το θυμόσαστε αυτό?
1: Όχι.
0: Βάζανε, μας είχαν, το είχαμε κάνει και παλιότερα θέμα στο δελτίο. Όταν είχαμε λειψιδρία, άνοιγε το καζανάκι, βάζει μια σακούλα νερού μέσα. Μην γελάς, ρε. Μην γελάς, κάνουμε ρεπορτάζ.
1: Πότε είχε γίνει αυτό?
0: Είναι χρόνια. Το θυμάσαι, Σταμάτη? Και ή βάζαμε ένα μπουκάλι λουτρακίου, το, ναι, πλαστικό μέσα, γεμάτο,
1: ναι,
0: για να πιάνει χώρο, για να γεμίζει το καζανάκι πιο γρήγορα και για να μην χαλάμε νερό. Και επίσης λέγανε, το νερό που κάνετε μπάνιο, μην το πετάτε. Μετά ρίχτε το.
1: Πού?
0: Στη λεκάνη.
1: Α.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Πότε τη ζήσατε?
0: Και γινόταν χαμός με τα αφρόλουτρα μετά.
1: Πότε γινόταν αυτό?
0: Δεν θυμάμαι. Το 90. Πότε, 2001-2002, πότε είχαμε τη λειψιδρία τη χοντρή?
1: Πού να θυμάμαι εγώ, παιδί μου.
0: Καλά, ήσουν και παιδί, ήσουν και παιδί, συμφωνώ.
1: Να σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Είχε κρατήσει πολύ καιρό αυτό με τη λειψιδρία.
0: Είχε κρατήσει, ναι, και περάσαμε και δύσκολο. Είχε
1: πόσο,
0: κρατήσει.
1: Εξημήνες.
0: Παιδί μου, εδώ περνάγανε αστυνομικοί και λέγανε δεν ποτίζανε οι Δήμοι του κήπου και αυτά. Και περνάγανε από τα σπίτια και λέγανε μην τολμήσετε να ποτίσετε τι μπηγόνιε και τα τέτοια, βέβαια. Βγαίνανε οι γιαγιάδε με τα μαντίλια, σαν νίτσα τυλιγμένη.
1: Ποινικό
0: το βράδυ,
1: αδίκημα.
0: Ναι, στις 2 το πρωί. Και ποτίζανε
1: ότι
0: η γιαγιά μου τη γαρδένια να μην είναι μαραμένη.
1: Και την πότισε σε ώρες που
0: βράδυ,
1: να μην καραδοκεί αστυνομικό.
0: Μην μου ξεραθεί η πορτοκαλιά, έλεγε. Την έχω εγώ από μικρή την πορτοκαλιά, θα μου την ξεράνουν αυτοί εδώ. Γιατί αυτοί οι γιαγιάδες και αυτές είχαν μποστάνια, μικρά αρέση. Και βγάζανε ντομάτες και 1000 από εκεί, στα Μεσόγεια και στα χωριά. Τι εσείς δεν έχετε? Οι μισοί τρώτε φοβερά προϊόντα γιατί τα φτιάχνετε μόνοι σας.
1: Δεν θυμάμαι αυτή την κατάσταση με τη λειψιδρία. Αφορούσε μόνο την Αθήνα τότε. Τα μέτρα,
0: η Αθήνα είχε μεγαλύτερο πρόβλημα. Ρε, όλα, παντού ήταν. Αλλά η Αθήνα είχε μεγαλύτερο πρόβλημα. Έλα, τώρα μην το συζητάμε, είναι ζήτημα. Πάντως στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, είναι αυτό που λες. Α, γεια σου, Αλικάκη μου, καλημέρα. Είναι αυτό που λες ότι μου είπε ο άλλος. Και αφού μου είπε ο άλλος, θα το κάνω κι εγώ. Είναι αυτή η κουβέντα. Μου είπε εκείνος έχει πολύ ωραίο καφέ αυτός. Από τον καφέ ξεκινάνε όλα, να το ξέρεις. Μου είπε ο άλλος έχει πολύ ωραίο καφέ αυτό. Πήγε, σταμάτησε ένα καφέ και μου είπε έχει τρομερό. Πας και εσύ και τον πίνεις. Μπορεί να είναι πικρίλα, μπορεί να είναι ένα φωτιά.
1: Έχει ένα προφιτερόλ.
0: Από εκεί ξεκινάς και την πας τη δουλειά σιγά σιγά και πας μετά ότι σου είπα εγώ έχω ένα γιατρό. Μην το συζητάς, με έκανε.
1: Καινούργια.
0: Πετάω. Τρεις φορές το λέει το πετάω. Για να το πιστέψεις κι εσύ.
1: Ναι.
0: Ή σου λέει πάρα πολύ φρέσκος φαίνεσαι. Έχω μία που κάνω κάτι μπότοξ.

0: σύστημα και για τις σχέσεις και για τα ταλαβέρια που είχαν κάνει γιατροί, υπνοτιστές, υπνοθεραπευτές.
1: Παρεούλα και... ήταν από ό,τι φαίνεται. Αλλά ήταν πολύ μεγάλη η παρεούλα, για να είμαστε εντάξει τώρα και για να τα πούμε. Η παρεούλα ήταν πολύ μεγάλη.
0: Γιατί δεν μιλάνε αυτοί που έχουν πάει, ρε Σπύρο.
1: Να σου πω κάτι.
0: Εγώ γιατί... δηλαδή δεν θα είχα πρόβλημα να πω, αλήθεια σου λέω, ότι εγώ πήγα σε αυτό το ιατρείο, έκανα αυτό το πράγμα, μου άρεσε ή δεν μου άρεσε. Μου είχε φανεί περίεργο ή δεν μου είχε φανεί καθόλου περίεργο. Ναι. Γιατί φοβούνται. Φοβούνται μάλλον.
1: Εγώ έχω φίλη, ναι, η οποία πήγε το γιο τη.
0: Ναι.
1: Γιατί είχε κάποια αλλεργία και την πήγε συγκεκριμένη γιατρό. Για ποιο λόγο την πήγε συγκεκριμένη γιατρό? Γιατί της είπε ένας άλλος γιατρός, πρόσεξε εδώ, μεγάλη ευθύνη
0: τι
1: των γιατρών.
0: Τι σχέση έχει, ήταν ανεφιδικότητας ο ένας, αυτή η κατηγορούμενη, και ο σύζυγος ήταν παθολόγος. Για τις αλλεργίες, γιατί δεν πήγε σε αλλεργιολόγο, ας πούμε, η φίλη σου?
1: Έλαντε,
0: της το σύστησε
1: ο Σπύρος ο Λάμπρου, ο γιατρός.
0: Για εναλλακτική θεραπεία.
1: Ναι, για εναλλακτική θεραπεία. Είναι πάρα πολύ καλή.
0: Για να μην πάρει φάρμακα προφανώς.
1: Προφανώς ότι θα μπορέσει να τα αντιμετωπίσει καλύτερα εκεί. Πήγε, της πήρε 250.
0: Ολιστικά.
1: Ναι, πήρε, της πήρε 250. Είδε ότι αυτό το πράγμα δεν στέκει. Εντάξει, εφήγησε αυτή η γυναίκα και έφυγε. Μου λέει όμως την πάτησα,
0: ναι,
1: από έναν γιατρό,
0: ναι,
1: ο οποίος είχε και τα πτυχία και τα πάντα και την έστειλε εκεί. Αυτός ο γιατρός που την έστειλε, γιατί συνεχίζει και έχει το ιατρείο? Ήξερε που έστειλε τον ασθενή? Πού τον στέλνεις, ρε φίλε?
0: Η φίλη σου κάλεσε τώρα αυτό το γιατρό τηλέφωνο.
1: Εγώ της είπα, δεν θα του ξαναμίλαγα
0: του
1: συγκεκριμένου. Ότι είσαι καραγκιόζης. Ότι είσαι καραγκιόζης.
0: Σταυρονικό.
1: Πού με έστειλε?
0: Ναι, αυτό το έκανε.
1: Γιατί ήξερε και ο άλλος. Εγώ πιστεύω, γιατί βλέπω τώρα και τις φωτογραφίες και όλες τις ιστορίες, ότι ο Σπύρος ο υπνοτιστής έστελνε στην Άννα την ανειδίκευτη και η Άννα στο σταμάτη τον παθολόγο έναν που είχε σπάσει το πόδι του και του έλεγε ότι άμα πας στην Άννα και σε καθαρίσει ψυχολογικά, μετά πας στο σταμάτη και σου κάνει 4 ασκήσεις στον αφιένα και έρθεις μετά σε μένα και σε υπνοτίσω, θα είσαι άλλος άνθρωπος. Προλαβαίνεις τους Ολυμπιακούς τους επόμενους. Κατάλαβες, αυτό το έργο γινότανε. Αυτή η απάτη γινότανε και γίνεται μεταξύ γιατρών, φίλων, κολλητών, αλλά και πρόσεξε, και διαφόρων πελατών. Να πας, ο Σπύρο Λάμπρου κάνει ένα καταπληκτικό. Θα σου κάνει ένα πρόσωπο,
0: Σπύρο,
1: τρομερό.
0: Να λέμε λίγο και κάτι.
1: Ναι.
0: Για την ψυχολογία των ασθενών.
1: Ναι.
0: Για την ψυχολογία όταν σε μια οικογένεια,
1: ακόμα
0: όταν κάποιος αντιμετωπίζει
1: παραπάνω
0: κάτι. Πολλές φορές. Πολλοί συμπολίτες μας, μπορεί να το έχεις αντιμετωπίσει και εσύ, εγώ το έχω αντιμετωπίσει αυτό,
1: ναι,
0: ψάχνοντας κάτι να βρεις έτσι μια λύση σε ένα πρόβλημα, ακούς διάφορες εναλλακτικές.
1: Ναι, αλλά βγήκε χτες η Παγώνη και είπε μην ακούτε, και δεν το είπε με κακία για το επάγγελμα, τις κομμότριες και τους φίλους σας. Καλά λέει, δεν θα μπορεί η κομμότρια να σου πει που σε ποιο γιατρό θα πας,
0: ναι,
1: ούτε ο δημοσιογράφος. Γιατί στην κυρία τη συγκεκριμένη, με το μαζονάκι στο ζευγάρι, μέσα στο team, μέσα στους ασθενείς, είναι πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι τώρα μούγκα.
0: Γιατί πώς όμως πήγαν, δεν μιλάνε οι συνάδελφοι?
1: Τι να πούνε, ότι με έστειλε ο γιατρός ο τάδε και μου είπα πόσο καλός
0: να
1: είναι?
0: Γιατί την
1: πιθανότατα,
0: έρευνα.
1: Γιατί η έρευνα τι ψάχνει τώρα? Μήπως ο Σπύρος που έστειλε τον ασθενή στην Άννα,
0: ναι,
1: έπαιρνε από την Άννα που η Άννα έπαιρνε 6 χιλιάρικα, έπαιρνε τον 1 χιλιάρικο Σπύρος, τον 1 χιλιάρικο Σταμάτης και γινόταν αντίστοιχα όταν η Άννα έστελνε στο Σταμάτη.
0: Δηλαδή...
1: Και γινόταν όλη αυτή η ιστοριούλα που σου έλεγα εγώ, πήγαινε, είναι καταπληκτικό.
0: Δηλαδή,
1: καταπληκτικό.
0: Εγώ, ας πούμε, να πήγαινα στη γιατρό, να έκανα και καλά οζονοθεραπεία ή να διέδιδα ότι έκανα οζονοθεραπεία και να έλεγα, ας πούμε, στη Μαρία, στην Ελένη, να τη έστελνα, να τη έκανα πάσα στη γιατρό και η γιατρός να μου είχε πει
1: ακριβώς
0: ότι Άννα μου, αν μου φέρεις πελά.
1: Ακριβώς.
0: Θα παίρνεις το 10%.
1: Και να μην
0: αθόρυβα
1: σου δώσω το 10%, όταν έρθεις εσύ να κάνεις
0: τζάμπα
1: την πλασμαφαίρεση που κάνει 6 χιλιάρικα, θα στη χρεώσω 3.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβετε.
0: Πάμε λίγο σε break.
1: Και
0: γιατί
1: για...
0: εγώ έχω πολλές απορίες, πάρα πολλές. Και για την υπνοθεραπεία, γιατί ήταν ένας όρος που τον ακούσαμε πολύ αυτή την εβδομάδα. Γιατί μέσα στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και ένας υπνοθεραπευτής.
1: Ο Νίκος εδώ πέρα αμέσως με αναγνώρισε. Ωπ, σου λέει, να το, θα πάω. Καλημέρα,
0: τι
1: λέει ο ομορφόπαιδα. Σπύρο, έχω μια απορία. Τελικά το ιατρείο σου σε ποια διεύθυνση το έχεις? Έχω ένα θέμα, να έρθω να με εξετάσεις. Όλους τους κάνεις καλά, έμαθα. Να το είδες, αυτό είναι.
0: Έχει απλά το μυστικό της ζαμπονοτυρόπιτας ο Σπύρος.
1: Τώρα
0: θεωρεί
1: το
0: ότι αυτό σε φτιάχνει.
1: Εμπρός, λέει, μη σκύβεις το κεφάλι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
1: Διζυγλικινικό.
0: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
1: Natural Factors.
0: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
2: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ένα ταξίδι έχει πτήσεις, ξενοδοχεία, διαδρομές, ώρες, ανθρώπους και εκατοντάδες μικρές λεπτομέρειες. Όταν όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα, εσύ πρέπει να κάνεις μόνο ένα πράγμα. Να το απολαμβάνεις. Και αν κάτι αλλάξει, μία πτήση, μία διαδρομή, ένα πρόόπτο, τότε έχει αξία να υπάρχει κάποιος που γνωρίζει το ταξίδι σου και μπορεί να αναλάβει. Πριν φύγεις, όσο ταξιδεύεις, μέχρι να επιστρέψεις. Manesis Travel. Γιατί οργανωμένο ταξίδι σημαίνει και κάποιος δίπλα σου όταν τον χρειαστείς.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Λοιπόν, Αλφα Radio 98,9, ένα σταματιάδο Σπύρος Λάμπρου, αγαπημένο σταμάτη. Εντάξει, στον ήχο μου, παλιά καραβάνα, μορφή τώρα εδώ, μα βοηθάει από παντού. Και δώσε τώρα τι απορίες που έχει, λύστε όλες. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σα 6947-989-989. Θα τα διαβάσουμε τα μηνύματά σα. Έχουν πολύ σημασία, μα κάνετε τρομερή παρέα και σήμερα.
10: Δεν θα απαντήσω εγώ. Θα απαντήσει ο ειδικό, ένα πολύ γνωστό ψυχίατρο του Κολονακίου. Ελπίζω να μην σε δω πουθενά μέσα σε καμιά λίστα. Δημήτρη Παπαδημητριάδη, σ' αγαπώ, σ' εκτιμώ.
9: Καλημέρα.
10: Και ξέρω ότι έχεις και χιούμορ, καλέ μου. Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας σήμερα. Είσαι καλά?
11: Καλημέρα. Σε ακόμα στις παρυφές του Κολονακίου και της Ακαδημίας, ωστόσο πρέπει να σας πω. Είμαι στην Ομήρου, κοντά στο Θαλμία 3 Αθηνών, οπότε το λες και δεν το λες Κολονάκι.
10: Δημήτρη, ερώτηση πρώτη. Όταν είδες αυτά τα πρόσωπα, όταν άκουσες τα ονόματά τους και έμαθες φυσικά από τον κύκλο σας ποιοι είναι αναλυτικά, τους γνώριζες, είχες ακούσει κάτι για αυτούς, είχε φτάσει στα αυτιά σου κάτι για αυτούς?
11: Έσπασε το κεφάλι μου να θυμηθώ που είχα ακούσει αυτό το όνομα Γάκα. Και θυμήθηκα λοιπόν ότι μία θεραπευόμενη μου παλιότερα μου την είχε αναφέρει, ότι πήγαινε και έκανε κάτι περίεργες αυτού του είδους βιοσυντονισμού θεραπείας και την προέτρεψα να το ξανασκεφτεί, γιατί αυτά δεν έχουν επιστημονική τεκμηρίωση. Θυμάμαι λοιπόν το όνομα, γιατί μου είχε κάνει εντύπωση πώς μου την είχε παρουσιάσει, ότι είναι μια πάρα πολύ γνωστή και επώνυμη γιατρός κτλ. Μα πώς το λέτε αυτό, γιατρέ μου, είχε πει αυτή η ασθενή μου, αφού μου το είχε πει εμένα αυτή που είναι τόσο γνωστή.
10: Είχε εκθιάσει την κατηγορούμενη λοιπόν.
11: Ναι. Δηλαδή το θυμάμαι, πραγματικά σας το λέω, γιατί μου είχε κάνει εντύπωση πόσο πολύ επέμενε σε αυτό και μάλιστα το όνομα που είναι και εύκολο μνημόνιο αυτό, γιατί είναι δύο συλλαβές.
9: Να ρωτήσω κάτι εγώ τώρα. Επειδή ακούμε εδώ, χτες βγήκε, για να πούμε και λίγο στον κόσμο, βγήκε ο Ιατρικός Σύλλογος με τον Υπουργό και είπαν ότι θα έχουμε μια εφαρμογή με την οποία θα ελέγχουμε όλους τους γιατρούς να δούμε αν λένε αλήθεια ή ψέματα. Θα το δούμε αυτό τις επόμενες μέρες. Το θέμα είναι ότι αυτό που βλέπουμε και στα μηνύματα εδώ πέρα, μας στέλνει ο κόσμος ότι με έστειλε ο τάδε γιατρός, ρε παιδί μου, στο Σπύρο το Λάμπρου και μας είπε ότι είναι πάρα πολύ καλός, αλλά αλλά δεν μας είπε ακριβώς τι ειδικότητα έχει. Ήταν λίγο ληστικός, λίγο αυτό, έκανε και μια αποτρίχωση, έκανε και ένα μπότοξ, ήταν και αυτό και ήταν και υπνοθεραπευτής. Μπορείς να μας πεις εσύ που είσαι ψυχίατρος τώρα και ξέρεις πολύ καλά τα πράγματα. Υπνοθεραπεία. Τι βοηθάει, βοηθάει, ισχύει.
10: Να αντιμετωπιστεί η κατάθλιψη, για παράδειγμα.
9: Γιατί στο λέω, γιατί πριν από λίγο χρόνο, λίγο καιρό, είχαν βγει διάφοροι, ας πούμε, και κάνανε και μεγάλα συνέδρια σε τεράστια ξενοδοχεία. Και υπήρχαν και χιλιάδες άνθρωποι που τα παρακολουθούσαν, που βγαίνανε και λέγανε ότι εγώ πιστεύω ότι αν κοιτάω τον ήλιο στα μάτια, το πρωί θα είμαι καλά. Ότι αξίζω και κάνω και ράνω. Υπήρχε μια τέτοια διαδικασία.
10: Εσύ μπλέκεις και το.
9: Ρε παιδί μου,
10: life coaches.
9: Δεν ξέρω αν είναι life coaches, τι είναι όλοι αυτοί όμως που τραβάνε όλο αυτόν τον κόσμο και τους λένε 1002. Δηλαδή.
10: Ας τα πάρουμε από την αρχή. Υπνοθεραπεία.
11: Λοιπόν, ακούστε, αυτές τις μέρες είχε ακουστεί κάτι πολύ περίεργο. Η υπνοθεραπεία, όχι μάλλον η υπνοθεραπεία, η ύπνωση.
10: Μάλιστα.
11: Με αναδρομή στις προηγούμενες ζωές. Αυτό δηλαδή πρακτικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάποιον τον βάζουμε, ας πούμε, σε ύπνωση και εκείνος θυμάται ότι είναι ο Ρωμαίος στρατιώτης ή φουρνάρης στο Μεσαίωνα. Αυτά καταλαβαίνετε ότι είναι εντελώς αντιεπιστημονικά και παράλογα. Βεβαίως και δεν έχουν καμία ισχύ. Κανείς ασθενής δεν ήταν η Κλεοπάτρα στην αρχαιότητα. Λοιπόν, αλλά.
9: Αν είναι δηλαδή. Αλήθεια λες τώρα.
11: Μα αυτό λανσάρεται, αν δεν απατώμε, δεν θέλω τώρα να το πάρω πάνω μου νομικά, αλλά αυτό λανσάρεται ότι είναι αναδρομέας, δηλώνει.
10: Ναι. Σωστά, Δημήτρη, λοιπόν, σωστά, ναι.
11: Και μάλιστα ένας συναδελφός σας μου έστειλε και ότι είναι, λέει, και ο άνθρωπος που τεκμηρίωσε επιστημονικά τη μετεσάρκωση. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα μεταφυσικά πράγματα δεν μπορεί η επιστήμη με σοβαρότητα να ασχοληθεί και μελέτες δηλαδή που έχουν γίνει τα έχουν απορρίψει. Τώρα, η κλινική ύπνωση από την άλλη είναι κάτι διαφορετικό. Έχει κάποιες περιορισμένες, πολύ περιορισμένες εφαρμογές, ας πούμε λίγο στις φοβίες, όχι για να διακόψετε το κάπνισμα ωστόσο, αλλά παρόλα αυτά, επισημαίνουν οι επιστημονικοί φορείς μας διεθνώς, ας πούμε, Αμερικανική ψυχολογική εταιρεία που είναι ένας μεγάλος επιστημονικός φορέας, ο μεγαλύτερος στον κόσμο, επισημαίνει ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. Γιατί φυτεύει εύκολα ψευδείς μνήμες μέσα από τη διαδικασία αυτή και είναι πολύ πιθανό να καταλήξει στο φαινόμενο της κρυπτομνησίας που είχε επισημάνει ο ίδιος ο Φρόιντ και την εγκατέλειψε την ύπνωση και ασχολήθηκε μετά με την
9: ανάλυση. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό?
11: Ότι μπορεί να εμφυτευτούν ψευδή γεγονότα μέσα στην προσπάθεια ανάκτησης μιας μνήμης και καλά για να βρούμε το τραύμα, τα οποία δεν αφορούν πραγματικά περιστατικά που συνέβησαν, αλλά ψευδομνησίες, δηλαδή ψεύτικες μνήμες που έχουν καταγραφεί από την ίδια την διαδικασία της ύπνωσης.
10: Άρα, άλλο η κλινική ύπνωση που μπορεί σε κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις περιορισμένες να βοηθήσει και όπως τη φανταζόμαστε μάλλον θα γίνεται από ειδικούς και απόλυτα εξειδικευμένους επιστήμονες και άλλο η ύπνωση που λάνσαρε ο συγκεκριμένος κύριος που βγαίνει τώρα στα κανάλια και τον βλέπουμε πολύ με αναδρομή, δηλαδή που σου έβγαζε τι ήσουν στην προηγούμενη σου ζωή.
11: Ναι, αυτά τέλος πάντων είναι, όπως καταλαβαίνετε, τελείως μεταφυσικά.
9: Μπορείς να μου εξηγήσεις και κάτι ακόμα? Γιατί βλέπαμε, εγώ άκουσα και αυτόν τον άνθρωπο να λέει ότι βοηθάει πάρα πολύ και σε βαριές καταστάσεις, όπως π.χ. σε κατάθλιψη, σε αντιμετώπιση του άγχους και όλα αυτά.
10: Παιδιά, ο κόσμος, μισό λεπτάκι.
9: Είναι αυτός ο άνθρωπος έπαιρνε 350 ευρώ. Δεν διώκεται για κάτι έτσι. Και υπάρχουν και άλλοι πολλοί, οι οποίοι παίρνουν 350 και 4 εκατοστάρικα για να τους δουν. Και υπάρχει και ουρά σε αυτούς εκεί. Δηλαδή υπάρχει κόσμος.
10: Γιατί,
9: που το
10: γιατί
9: έχει...
10: υπάρχει
9: γιατί
10: ουρά.
9: Γιατί του το είπε ο Σπύρος, του είπε η Άννα ότι είναι πολύ καλό ο Τάδε.
10: Γιατί μπορεί να έχει ένα πάρα πολύ ωραίο περιτύλιγμα. Μπορεί να σου πλασάρουν το γεγονός ότι θα πας εκεί και χωρίς χάπια θα γίνεις καλά. Σωστά, Δημήτρη?
11: Ναι, αλλά προσέξτε τώρα. Σε αντίθεση με όλους αυτούς οι οποίοι είναι ψεύδο, ας πούμε, επιστήμονες, εσείς εξ αρχής δεν έχουν ούτε τα πτυχία ούτε την εκπαίδευση. Δυστυχώς στην εποχή μας έχουμε κάτι άλλο χειρότερο τώρα. Έχουμε γιατρούς πραγματικούς, όπως είδατε, από την περίπτωση των επίορκων που είναι στον Κορυδαλό. Πραγματικούς γιατρούς με λευκή ποδιά και νόμιμο ιατρείο ταμπέλα στα ιατρεία τους, οι οποίοι προσφέρουν ψεύδο επιστημονικές διαγνώσεις και ψεύδο θεραπείες. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Δηλαδή, έχουμε περάσει από την εποχή της Αθανασίας του Εγάλου και του νερού του Καματερού σε κάτι πιο σύνθετο τώρα. Και εδώ ο κόσμος πώς θα προστατευτεί? Αν δεν τον προστατέψουμε εμείς, δηλαδή οι φορείς οι αρμόδιοι, δεν προστατέψουν τη δημόσια υγεία με έναν τρόπο που προλαμβάνει και το ατύχημα αυτό του πολίτη, τότε ο πολίτης που μέσα στη δυσφορία του από ένα σύμπτωμα ψάχνει να βρει απαντήσεις, ψάχνει να βρει ίσως μια βεβαιότητα εκεί που η κλασική ιατρική δεν του δίνει ακριβώς τη βεβαιότητα σε κάποια πράγματα με τη σοβαρότητά
10: της. Δημήτρη,
11: και θα πέσει βήμα.
10: Με μία ατάκα, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, εσύ τι θα έλεγες στους ακροατές μας?
11: Να ζητήσουν από την πολιτεία πρωτίστως να είναι πιο υπεύθυνη, να τραβήξουν το αυτί της πολιτείας ώστε η πολιτεία να ρυθμίσει τα πράγματα και από την άλλη και εκείνη, όταν βλέπουν πολύ εξωτικά, βιογραφικά, περίεργα, εκεί θεραπείες οι οποίες είναι μυστήριες, δεν τις έχουν ξανακούσει ποτέ, ας χτυπήσουν λίγο στο ChatGPT, στο Βρέδερφε ή στο Google, τι είναι αυτή η θεραπεία, να πάρουν μια ιδέα αν είναι πραγματική ή όχι.
10: Να θα τα καλά. Ξαναπούμε, Δημητρή.
9: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες και η παρουσία σου και η παρέμβασή σου είναι εξαιρετική. Φίλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Ο κύριος Παπαδημητριάδης ήταν μαζί μας, ο ψυχίατρος. Πάμε εμείς ευθύς αμέσως στη Βασιλική Γιούτσου με τις τελευταίες εξέλιξεις της ώρας.
12: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων, το Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Για βελτίωση της εικόνας της ελληνικής οικονομίας στις διεθνείς αγορές και επιβεβαίωση της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής και της προόδου, κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του για την διπλή αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου χθες από δύο διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Η αξιοπιστία και η σταθερότητα είναι η βάση για ένα καλύτερο μέλλον, με λιγότερα βάρη για τα παιδιά μας, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι χθεσινές αναβαθμίσεις επιβεβαιώνουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας και αποτελούν μία ακόμα ψηφίδα σε μία εθνική επιτυχία. Όσοι επιμένουν να την μηδενίζουν, να την ακυρώνουν, δεν αδικούν την κυβέρνηση, αλλά τους πρωταγωνιστές της συλλογικής προσπάθειας που είναι οι ίδιοι πολίτες, γράφει ο Πρωθυπουργός. Η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου σε θετικές αποσταθερές, επιβεβαιώνοντας την επενδυτική βαθμίδα ΒΑΑ3, και ο οίκος Co προχώρησε στην αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου στη βαθμίδα 3ΒΣ. Με σταθερές προοπτικές από 3Β με θετικές προοπτικές. Πόνο κέφαλο στους καταναλωτές έχουν προκαλέσει υψηλές τιμές των καυσίμων, με την κυβέρνηση να ανακοινώνει το περίγραμμα των νέων παρεμβάσεων την ερχόμενη εβδομάδα. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε χθες πως θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην αντλία από το κράτος και από τα δηληστήρια. Ταυτόχρονα, όπως είπε, θα υπάρξει οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης και θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας. Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επανέλαβε πως αυτή την ώρα δεν υπάρχει δυνατότητα για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης, κάνοντας γνωστό πως θα θέσει προσωπικά το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για ελλειπή μέτρα και καθυστερημένες αποφάσεις. Μείωση του ενεργειακού φόρου στη βενζίνη και στο ντίζελ από την 1η Οκτωβρίου και προσωρινό πλαφόν στις τιμές των καυσίμων από το 2027, ανακοίνωσε χθες η γερμανική κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις επιπτώσεις από τις αυξημένες τιμές που προκαλεί κρίση στη Μέση Ανατολή. Η Γαλλία συγκαλεί σύνοδο κορυφής G7 για το ενεργειακό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Δανία κατέληξαν σε συμφωνία για τη Γροιλανδία. Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η συμφωνία προβλέπει ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο στρατηγική σημασία νησί της Αρκτικής και αποκλεί, σύμφωνα με τον ίδιο, την δυνατότητα αντιπάλων των Ηνωμένων Πολιτείων να αποκτήσουν εκεί στρατιωτικό ή οικονομικό αποτύπωμα. Την επίταξη της συμφωνίας επιβεβαίωσαν και η Κοπεχάγη με τη Γροιλανδία, γνωστοποιώντας ότι η υπογραφή της αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Το State Department επισημαίνει πως η συμφωνία για τη Γροιλανδία διασφαλίζει πως η Κίνα και η Ρωσία δεν θα μπορούν να έχουν στρατιωτικές βάσεις στο νησί. Ασθενής σεισμικοδόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα μεσάνυχτα στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νότια-ανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας. Με ρεκόρ επιβατικής κίνησης έκλεισε το οκτάμηνο του 2026 για τα ελληνικά αεροδρόμια, ξεπερνώντας τις αρχικές προσδοκίες. Το διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου, στη συνολική επιβατική κίνηση σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας, αναμένεται ποσοστό αύξησης πάνω από 4,5% σε σχέση με πέρυσι. Στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, το πρώτο οκτάμηνο του 2026, η επιβατική κίνηση υπερεύει τα επίπεδα του 2025 κατά 4,4%. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Οδό Αθηνάς και τους γυροδρόμους το Σαββατοκύριακο για 24 ώρες με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Από σήμερα στις 8 το βράδυ μέχρι και αύριο στις 11 το βράδυ θα ισχύει διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς επίσης απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην Οδό Αθηνάς μεταξύ Ευρυπίδου και Ερμού και στα δύο ρεύματα, καθώς και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό, στις οδούς Καραγιώργης Σερβίας, Περικλέως Αθηναίδος και Αγίας Ειρήνης, στην πλατεία Αγίων Ασωμάτων μεταξύ Σαρή και Ερμού, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό, στην οδό Ορμού, μεταξύ Ασωμάτων και Αθηνάς, και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό. Για το ίδιο χρονικό διάστημα τροποποιούνται διαδρομές των λεωφορείακων γραμμών 2.27, 0.25, 0.26 και 0.35. Στους 31 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την χθεσινή επίθεση σε αστυνομικό τμήμα στην Κοχάτ, στο Βόρειο Πακιστάν, δήλωσε σήμερα αξιωματικός της αστυνομίας στο γαλλικό πρακτορείο. Thank you. Και ο καιρός σήμερα σχεδόν έθριος σε όλη τη χώρα, με αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι στα δυτικά, μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, από το μεσημέρι δυτική με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά, βόρειο 4 με 5 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο 6. Στην Αττική σήμερα, γενικά έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Επιστρέφουν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.
2: Εδώ είμαστε, Αλφα Radio 989. Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου. Πάγκος τώρα, ο Σταματάκος βγήκε και ήρθε ο Θάνος τώρα. Έτσι, με κουνάει και το κεφάλι. Δύσκολα τα πράγματα. Δεν φτάνει ο άνθρωπος εδώ, άλλος, ο παλιός που ήταν από τα ξημερώματα. Ήρθε ο Θάνος τώρα στις 10. Λέει, άπα, τι ζούμε. Και κατάσταση είναι αυτή. Και εμείς είναι νεολαία που θα πάμε. Και τι θα γίνουμε. Και δεν μπορεί να έχουμε ζωή.
3: Ναι,
2: ναι, αυτά.
3: Πες μας τι σκέφτεστε. Εγώ θέλω να ξέρω.
2: Όχι, μην βρίσεις, δεν είναι ωραίο. Όχι, ρε μάγκα. Εμείς λέγαμε για καφέ, λέγαμε μια ώρα. Πέντε ευρώ. Πέντε ευρώ.
3: Ωραία, πες μας τι σκέφτονται οι άλλοι. Μην μας λες τις δικές
2: για το
3: σκέψεις.
2: Θανό, τα καλύτερα, μην το συζητάς. Ο Σταμάτης, ειδικά τώρα που τον αντικαθιστά, λέει: Ευχαριστώ, ήρθε ο Θάνος. Τι ωραία. Τι τέλεια, μπράβο, τι καλό παιδί. Ακούστε τι έγινε εσύ στη Λευκάδα. Η Αθανασία το έστειλε. Καλημέρα, λέει: Καλό φθινόπωρο. Επίσης, να σας πω, λέει, τα νέα από το νησί μου. Ο Δεσπότης Λευκάδος πήγε προχτές στο Μεγανήσι για τη γιορτή του Αγίου Βυσαρίωνος που γιόρταζε το νησί. Όταν ανέβηκε στο Δεσποτικό, εκεί στο τέτοιο, στο ξύλινο, έσπασε το πάτωμα, έπεσε μέσα ο Άγιος και τιμώρησε τον μπαμπά της ενορίας με πάυση από τα καθήκοντά του. Αυτά λέει. Μπείτε σε σελίδες του νησίου να διαβάσετε. Δέσποτα Άγιε. Για συγχώρεση έχει μιλήσει ο Χριστός.
3: Εντάξει, τι το ήθελε ο άνθρωπος, επειδή δεν το έκανε.
2: Έλαντε. Τι, του φάει το τέτοιο.
3: Κρίμα ο ιερέας. Γιατί να τον πάυσει από τα καθήκοντά του.
2: Θα δούμε, θα το ψάξουμε. Αύριο θα έχουμε ρεπορτάζ. Γεια σου, Ντάνη, καλημέρα. Γιώργο, τι λέει, με αυτά και με αυτά τι φάγατε την μια ώρα, λέει, γατάκια. Δεν το είδες. Με τη δική σας παρέα ουσιαστικά, μην το συζητάς. Καλημέρα στο πιο γλυκό παρεάκι και στον μπαμπά μας, τον Γιώργο που πηγαίνει γυμναστήριο. Ω, φιλιά από την Αριάδνη και τη Χαλίνα. Έλα, ρε κορίτσια.
3: Τώρα,
2: τι κάνετε. Πάει και γυμναστήριο, να το.
3: Τώρα, είναι να γιάσει το στόμα σας. Τώρα που γεμίζουν τα γυμναστήρια, είπαμε, είναι ο Σεπτέμβριο.
2: Δεν
3: του
2: γουστάρει εσύ αυτό. Δεν το γουστάρει, σε βλέπω, έχει μια ασυχαμάρα, ένα κάτι.
3: Όχι, δεν
2: στο Κολωνάκι έχει γιατρό, λέει, είναι πιο sick. Τι να λέμε, δεν πάω όπου και όπου, συμφωνώ. Μπράβο. Τι, δεν σα αρέσει που μπαίνουν οι πιο παχουλούλιδες τώρα και κάνουν αυτή την εκκίνηση για το γυμναστήριο και σου λέει ναι, θα το αντέξω εγώ το Μάιο, τον επόμενο θα είμαι τούμπανο. Απλώς ξέρεις τι γίνεται. Ο πιο χοντρούλης έχει μια άλλη σκέψη.
3: Ας εμένα μου αρέσει που έρχονται με θετική τέτοια.
2: Και εγώ με θετική, και με καινούργια ρούχα, καινούργια παπούτσια.
3: Εκτός αυτού. Μένουν πάρα πολύ ώρα εκεί στο Κισέ, εκεί στη γραμματεία.
2: Yeah, γιατί ρωτάνε, μπορεί να είναι όμορφη.
3: Ρωτάνε,
2: ναι, τι προγράμματα έχετε.
3: Αναλυτικά, ναι, για τα προγράμματα. Μπράβο. Να μάθουν ακριβώς.
2: Και
3: τη
2: δεν
3: τους
2: φτάνουν, δεν μας φτάνουν και οι ώρες εμάς. Μόνο τόσο, μόνο μια ώρα είναι.
3: Ναι.
2: Ναι, 45 λεπτά καθαρά, λοιπόν. Ήθελα λίγο να δώσω τώρα, ξέρεις.
3: Και υπάρχει και η ερώτηση, δηλαδή,
2: ναι,
3: αν έρθω δύο μήνες,
2: ναι,
3: θα χάσω 15 κιλά. Η απάντηση είναι ξεκάθαρη.
2: Αν αφήσεις την τσάντα στα αποδυτήρια.
3: Δεν θα χάσεις 15 κιλά σε δύο μήνες πηγαίνοντας στο γυμναστήριο.
2: Μα ρε παιδί μου, ξέρεις τι γίνεται. Το κακό με τα γυμναστήρια είναι ότι κάποιοι που πηγαίνουν.
3: Και εδώ παίζουν πολύ παπάτζα. Παίζει
2: και εδώ παίζει πολύ παπάτζα. Ναι.
3: Και με και καλά κάποιους που συστήνονται ως διατροφολόγοι με μαγικά ματζούνια, τσιαμιασία και
2: τίποτα,
3: τα λοιπά, και σπόρους και αυτούς τους κόκκους που κάνουν θαύματα. Όχι.
2: Ναι, δεν γίνεται.
3: Να προσέχετε και σε αυτό το κομμάτι, πού πάτε και τι σας λένε και πόσο ρεαλιστικά πράγματα σας λένε. Δεν γίνεται να χάσει 15 κιλά σε δύο μήνες. Πώς να το κάνουμε.
2: Κοίταξε, αυτό τώρα που έβγαλε το Υπουργείο.
3: Ναι.
2: Έβγαλε αυτή την ιστορία, έβγαλε αυτό το MedWatch.
3: MedWatch.
2: Ναι, αυτό είναι μια εφαρμογή.
3: Εξήγησέ μας λίγο, λοιπόν, τι αλλάζει.
2: Για να
3: με
2: καταλάβει και
3: λόγια
2: ο κόσμος, γιατί νομίζω, ναι, ότι MedWatch θα χρειαζόμαστε σε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, τώρα που λες αυτό στα γυμναστήρια, στους διαιτολόγους, διατροφολόγους. Mm. Σε 1002 θα χρειάζεσαι αυτό το MedWatch.
3: Ακόμη και στους γυμναστές, παιδιά, ναι, κάποιοι οι οποίοι πλασάρονται ως personal και πηγαίνουν σε ανθρώπους που μπορεί να πάσχουν από διάφορες ασθένειες που αφορούν στα αρθρητικά τους, να έχουν κάποιο πρόβλημα στη μέση, κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στο γόνατο. Έχω ακούσει, Σπύρο, δυστυχώς, πολλά περιστατικά που πήγαν για καλό οι άνθρωποι και βγήκαν τελικά
2: πήγαν
3: για μαλλί και βγήκαν κουρεμένοι με σοβαρό τραυματισμό. Οπότε προσοχή και σε αυτό. Ποιος,
2: λοιπόν,
3: εμπιστεύεστε, ακόμη και γι' αυτό.
2: Βγαίνει, λοιπόν, αυτό το MedWatch, είναι μια εφαρμογή η οποία αφορά στο Υπουργείο και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Δεν αφορά στον πολίτη αυτό. Και τι θα κάνει, αυτό χρησιμοποιεί το AI.
3: Την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Ναι, τεχνητή νοημοσύνη. Τι κάνει, πάει λοιπόν στον Ιατρικό Σύλλογο και στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και παίρνει όλα τα ονόματα των γιατρών. Όσοι είναι εγγεγραμμένοι εκεί.
3: Και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
2: Περίμενε. Παίρνει πρώτα από εκεί όλα τα ονόματα.
3: Τη λίστα των γιατρών.
2: Όλους τους γιατρούς και όλα τα ιστιτούτα.
3: Μάλιστα.
2: Που είναι επίσημα, έτσι, γιατί άμα κάποιο δεν είναι επίσημο, δεν έχει περάσει μέσα εκεί, δεν πας καν.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, ωραία. Τα παίρνει όλα αυτά και τα κρατάει. Τι κάνει τώρα, μπαίνει μέσα στο Google, στο Facebook, στο Instagram, παντού. Ναι. Παντού. Στο TikTok. Σε οποιαδήποτε δημοσίευση κάνει ο Σπύρος Λάμπρου ο γιατρός, ο Θάνος ο Μπούμπας του Ιστιτούτου, οτιδήποτε, αναρτήσεις, οτιδήποτε αυτό.
3: Είμαι εδώ με την Άννα και κάναμε θαύματα μόλις τελειώσαμε τη θαυματουργή μας μέθοδο.
2: Ο ζωνοθεραπείας, ας πούμε.
3: Ναι.
2: Ενώ εσείς
3: και δείτε πώς έγινε η Άννα, ναι, το πριν και το
2: αυτό
3: μετά.
2: Αυτό τι κάνει, λέει, Άννα Σταματία, Σπύρος Λάμπρου παθολόγος. Γιατί κάνει ζωνοθεραπεία. Μπαμ, βαράει.
3: Ναι.
2: Και αμέσως το περνάει στο Υπουργείο. Εκεί τι γίνεται, υπάρχουν τέσσερα χρώματα.
3: Ναι.
2: Πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, γκρι. Ανάλογα με το πόσο σοβαρό είναι αυτό που mm-hmm. κρίνει το μηχάνημα, mm-hmm. σε πάει στο κόκκινο. Αν είναι λιγότερο σοβαρό στο πράσινο, στο κίτρινο και στο γκρι, ότι μπορεί και να μην είναι τίποτα. Ήδη αυτό το χρησιμοποίησαν.
3: Αυτό μία σούμα όλων των αναρτήσεων και των δεδομένων.
2: Το κάνει το μηχάνημα.
3: Το κάνει αυτό το MedWatch.
2: Και σου δίνει εσένα στο Υπουργείο ότι εγώ έχω βρει, ας πούμε, μέχρι τώρα έχουν βρει 231 περιπτώσεις περίεργες, κόκκινες. Mm. Περίεργες που θα τις ελέγξουν. Δεν σημαίνει ότι είναι παράνομοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
3: Ξέρουμε που είναι αυτά τα περίεργα.
2: Είναι σε high περιοχές.
3: Είναι
2: γλυφάδες, είναι κολονάκια, είναι κυφισιές και είναι και στην τούτα μέσα. Γιατί το Ιστιτούτο σου λέει ότι εγώ σου κάνω μια αποτρίχωση, αλλά έχει και ένα άλλο μηχάνημα που σου κάνει και κάτι άλλο.
3: Βέβαια,
2: που δεν επιτρέπεται ίσως να το κάνει, δεν έχει την άδεια.
3: Βέβαια.
2: Γιατί για να πάρει την άδεια μπορεί να πρέπει να δώσει και κάποια λεφτά.
3: Ενέσιμες βιταμίνες.
2: Ή πρέπει, ναι, ή πρέπει να έχεις ανάλογο νοσηλευτή ή ανάλογο γιατρό. Mm. Που αυτό σημαίνει πάρα πολλά λεφτά και δεν το κάνουν πολλοί. Άρα λοιπόν τώρα θα αρχίσουμε να ψάχνουμε αυτή την ιστορία. Αυτό είναι το ένα.
3: Ναι.
2: Και το δεύτερο που βγάζουν, και εδώ θα γίνει μεγάλο μακελιό, είναι ένα app. Το οποίο δεν το έχουν εφαρμόσει ακόμα γιατί χρειάζεται μια νομική στήριξη για να βγει. Ένα app, δηλαδή μια εφαρμογή που θα την έχουμε στο
3: θεσμικό
2: κινητό μας.
3: Το πλαίσιο μάλλον πρέπει να
2: περάσει. Μπράβο, πώς έχουμε το Viber αυτά.
3: Ναι.
2: Θα είναι ένα τέτοιο.
3: Ναι.
2: Και θα σου λέει: θέλω να πάω. Εγώ λες, άκουσα ότι ο Θάνος Μπούμπας είναι πολύ καλός καρδιολόγος. Βάζεις. Θάνος Μπούμπας. Σου βγάζει από κάτω. Είναι καρδιολόγος, είναι εκεί, έχει δουλέψει εκεί, έχει κάνει αυτό, έχει σπουδάσει αυτό.
3: Έχει πτυχίο από τη Χονολούλου.
2: Όλα. Όλα.
3: Όπως είχε η κατηγορούμενη.
2: Μπράβο. Και σου λέει τι γίνεται. Τώρα τι γίνεται σε αυτό το app. Θα μπορείς εσύ, είτε αν δεν σου αρέσει ο Θάνος, να κάνεις καταγγελία, είτε να κάνεις κριτική. Εδώ όμως πτύχεται ένα μεγάλο θέμα. Γιατί ο μεγαλογιατρός Άννα Σταματιάδου στο Κολωνάκι,
3: μπορεί
2: ο μεγαλογιατρός Σπύρος.
3: Ακριβώς.
2: Μπορεί να δώσω εγώ ένα 5.000 σε ένα μηχανισμό και να σου ανεβάσει ένα 7.000 κακές αναρτήσεις.
3: Κριτικές.
2: Δεν ξέρεις τι γίνεται και τι θα συμβεί. Γι' αυτό και λένε ότι πρέπει να αλλάξουν την νομοθεσία γιατί υπάρχουν και προσωπικά δεδομένα. Σου λέει ο γιατρός, γιατί εμένα να μου βγάλεις ρε πράγματα που δεν
3: εκτός
2: τα ξέρει.
3: Εκτός άμα οι καταγγελίες που θα λαμβάνονται υπόψη είναι με ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Γιατί εκεί αλλάζει το
2: δεν
3: παιχνίδι.
2: Είναι εύκολο γιατί σου λέει άλλος, άμα δώσω εγώ ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο και δεν.
3: Στις αρχές.
2: Περίμενε.
3: Όχι
2: και δεν
3: αποδείχνει.
2: Και ο γιατρός καταφέρει να κρύψει το μηχάνημα που δεν είχε δικαίωμα να έχει και πάω στα δικαστήρια και και δικαιολογηθεί ο γιατρός, τότε εγώ μπορεί να φάω μία αγωγάρα που να μην την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Και επίσης να ξέρετε και το εξής.
3: Εμείς θα μαθαίνουμε τα κόκκινα ιατρία.
2: Αυτό είναι το πιο σοβαρό.
3: Δηλαδή
2: που
3: θα μαθαίνουμε ποιοι είναι αυτοί που κάνουν περίεργα πράγματα και έχει χτυπήσει καμπανάκι στις αρχές.
2: Για να μην ξαναπάς.
3: Ότι το Ιστιτούτο, ξέρω εγώ, δανείζομαι, αν τα σπώ την περιοχή μου. Το τέτοιο στα Βρυλίσια κάνει κάτι περίεργο. Θα ξέρω ποιο είναι αυτό.
2: Ναι. Θα δανειστώ και εγώ την περιοχή μου. Ας πούμε, το Ιστιτούτο στην Εκάλη Ελαιών 58. Ξέρεις. Και καλά, είμαι εγώ εκεί, ρε. Κοροπή. Δεν έχουμε Ιστιτούτο, γι' αυτό σου λέω. Προσπαθούσα να προλάβω.
3: Και με πρόλαβες. Πήγα να πω στο Κάπρι.
2: Το Μεσογείο. Λοιπόν, όχι. Λοιπόν, η ερώτησή σου είναι πάρα πολύ σωστή.
3: Δεν θα το μαθαίνω.
2: Όχι, παιδιά. Ό,τι και αν γίνει, ό,τι και αν βγαίνει από τα κόκκινα αυτά, από τις κόκκινες αυτές περιπτώσεις,
3: ναι,
2: τα ονόματα δεν θα βγαίνουν ούτε τα ιστιτούτα, μόνο και αν και εφόσον τελεσιδικήσει,
3: ναι,
2: και αν και εφόσον ο εισαγγελέας δώσει το πράσινο φως να δώσουν στη δημοσιότητα το ιστιτούτο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν τελεσιδικήσω το ιστιτούτο αυτό που έκανε αποτρίχωση,
3: ναι,
2: ουσιαστικά έβγαζε χολή. σε ανθρώπους, έκανε χειρουργία χολής, τότε εκεί ο εισαγγελέας μπορεί να πει ότι πρέπει να δώσω το Ινστιτούτο για να δούνε πόσοι το έχουν κάνει και για να δούμε πόσοι την έχουν πατήσει. Μόνο σε αυτήν την περίπτωση. Άρα, σας το λέω για να το ξέρετε, επειδή υπάρχουν προσωπικά δεδομένα.
3: Μας τα λες λίγο περίπλοκα.
2: Τι περίπλοκα, απλά σου λέω. Ότι δεν πρόκειται να μάθεις ποτέ κανένα όνομα γιατρό.
3: Μόνο εάν κατηγορηθεί τελικά από
2: αυτό
3: το δικαστήριο ένα Ινστιτούτο.
2: Όχι μόνο αν κατηγορηθεί.
3: Ναι.
2: Και αν τελεσυδικήσει, μπορεί να κάνει
3: αν
2: έφεση.
3: Αν καταδικαστεί, παιδάκι μου.
2: Ναι, μπορεί να κάνει έφεση και ξανά έφεση μέχρι να τελειώσει και η τρίτη έφεση. Ό,τι όσο έχει.
3: Μέχρι και τον Άριο Πάγο.
2: Αυτό
3: δηλαδή
2: μπορεί να πάει και 10 χρόνια. Άρα σας λέω ότι τα ονόματα δεν θα τα μάθουμε ποτέ. Mm. Για να το καθαρίσουμε, για να ξέρετε τι γίνεται. Και το app θα δούμε πώς θα λειτουργήσει. Όμως είναι κάτι που έχει πλέον ένα ενδιαφέρον. Εντάξει. Έχει ένα ενδιαφέρον γιατί θα αρχίσουν να ελέγχει γιατρούς. Δηλαδή, τι έλεγε χτες ο Άδωνης. Έλεγε ότι επειδή δεν έχουμε.
3: Γεωργιάδης, ναι.
2: Έλεγε ότι αν είχαμε το app το συγκεκριμένο, στο συγκεκριμένο ιατρείο της Καρνεάδου, θα είχε χτυπήσει ότι ο κύριος Λάμπρου είναι παθολόγος και η κυρία Σταματιάδου δεν έχει ειδικότητα. Άρα τα μηχανήματα που είχαμε μέσα, περίμενε ρε εσύ, άρα τα μηχανήματα που έχουν μέσα δεν έπρεπε να τα είχαν, αλλά θα τους είχαμε πιάσει.
3: Μισόλεπτο.
2: Έτσι λέει.
3: Αφού από τον Ιούλιο.
2: Ναι.
3: Είχανε, πώς το λένε, είχανε χαρτιά ότι τα μηχανήματα αυτοί ότι έχουν μέσα περίεργες καταστάσεις. Από τον Ιούλιο το ξέρανε. Και υποτίθεται ότι θα γινόταν έλεγχος. Έπρεπε να πάνε πάλι για νέα αυτοψία.
2: Ναι, γι' αυτό σου λέει δεν το κάνανε. Δεν είχαμε, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, δεν είχαμε
3: προσωπικό.
2: Επίσημη καταγγελία. Επίσημη καταγγελία επώνυμη. Γι' αυτό δεν πήγαμε. Πώς να κάνουμε. Είπε μάλιστα ο άνθρωπος, όπως σας το λέω, τι να κάνουμε, να μυρίσουμε τα νύχια μας. Αυτό είπε. Εντάξει, τώρα γιατί δεν πήγανε. Και γιατί δεν έγινε το app.
3: Έπρεπε ο έλεγχος γιατί, να γίνει μέσα σε 2 μήνες, λέει.
2: Και εκτός αυτού, γιατί η εφαρμογή συγκεκριμένη δεν βγήκε νωρίτερα.
3: Ναι.
2: Εκεί ο υπουργός απάντησε, τι να σας πω, λέει, κάποιες φορές πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα για να σκεφτείς κάπως διαφορετικά.
3: Πρέπει να θυσιαστούν δηλαδή κάποια.
2: Εδώ
3: για στην
2: προκειμένη, γιατί εντύπωση σου κάνει. Τα τρένα αλλάξανε αφού χάσαμε όλο τον κόσμο στα Τέμπη. Εδώ πέθανε ο Μαζονάκης και βρήκαμε μέσα σε. Πόσο είναι. 9 του μήνα πέθανε μαζί. Σε 10 μέρες έχουν βγει τέρατα.
3: Σκανδαλώδη.
2: Τέρατα. Πράγμα. Και ακόμα δεν έχουμε δει. Γιατί περίμενε να δούμε τι θα βγάλει το μηχάνημα. Γιατί τώρα ο κάθε Άδωνης Γεωργιάδης και η κάθε κυβέρνηση, όταν βγάζει αυτό το μηχάνημα, αυτή την εφαρμογή, και αν σε ένα μήνα, δύο, βγάλει 500 περιπτώσεις από τις οποίες οι 200 είναι τρανταχτές.
3: Ναι.
2: Οπ, θα σου πει τι γίνεται. Για κάτσε. Γιατί στις 200 τρανταχτές θα πρέπει να ενημερώσει τους πολίτες. Ότι αδέρφια, εσείς οι 200 περιπτώσεις. Έχει 3.000 ανθρώπους, 2.000 ανθρώπους που πήγαν εκεί πέρα. Πρέπει να τους πει, μην πάτε εκεί. Κάπως πρέπει να τους ενημερώσει. Μπορείς να τους αφήσει να συνεχίσουν μέχρι να τελεσυνδικήσει. Να περάσει 10 χρόνια και ο άλλος να κάνει δουλίτσα εκεί συνέχεια. Κάτι πρέπει να γίνει. Άρα λοιπόν αλλάζει πολύ το πράγμα. Δεν είναι απλό.
3: Για
2: θα δούμε πολύ
3: δούμε.
2: Η κατάσταση. Για να δούμε. Λοιπόν, κάτσε πάμε λίγο στα μηνύματά σας. Γεια σου, Σοφάκι μας. Όμορφη καλημέρα, πίνω το καφεδάκι μου μαζί σας. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα του Σαββατοκύριακου. Ευχαριστούμε για το όμορφο ταξίδι στο Πήλιο. Το κερδίσαμε τον Ιούλιο. Άρε, Βαγγελάκο, περάστε καλά.
3: Να μας στείλεις καμιά φωτογραφία.
2: Ρε,
3: χαίρομαι. Μακάρι να πήγατε και να περάσατε όμορφα.
2: Καλημέρα, λέει. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή εκπομπή. Τη συμπάθειά μου, δύναμη και κουράγιο εύχομαι και σε σένα, Άννα. Γιατί η Άννα ήθελε να σας πω ότι είχε μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Βέβαια έχασε τον μπαμπά της την προηγούμενη Κυριακή, την ώρα που ήμασταν μάλιστα στον αέρα. Όμως έμεινε στον αέρα της εκπομπής και ολοκλήρωσε τη δουλειά της. Και αυτό δείχνει και τι επαγγελματίας είναι και τι άνθρωπος είναι. Και αν και ο μπαμπάς της ήταν καιρό, βασανιζόταν καιρό και είχε μεγάλα ζητήματα με την υγεία του, ποτέ δεν είσαι έτοιμος να αποχωριστείς το δικό σου άνθρωπο.
3: Ποτέ.
2: Πόσο μάλλον οι κόρες στους μπαμπάδες τους.
3: Ποτέ.
2: Συλληπιτήρια και από εμάς και από όλους μας. Να ζήσεις, να το θυμάσαι.
3: Και ευχαριστώ και όλο τον κόσμο για τα μηνύματα και την αγάπη του.
2: Ναι, και ίσως ρε παιδί μου, κάποιες φορές είναι αυτό που λέμε ότι οι άνθρωποι όταν φεύγουν, όταν είναι πολύ δύσκολα και άρρωστοι και ταλαιπωρούνται, ίσως και να ξεκουράζονται. Και ίσως
3: πέσει,
2: να είναι και καλύτερα.
3: Είχα πέσει κι εγώ θύμα. Είναι αυτό που είπα, ότι πολλές φορές πάνω στην απελπισία, όταν κάποιος δικός μας άνθρωπος περνά μια περιπέτεια υγείας, πέρα από την φαρμακευτική αγωγή και πέρα από τους γιατρούς, ψάχνεις εκτός από την πίστη όπου πιστεύει και σε ό,τι πιστεύει ο καθένας, ψάχνεις από κάπου να κρατηθείς. Έτσι και εγώ, ας πούμε, στην περίπτωση του πατέρα μου, προσπαθούσα, δηλαδή, συζητώντας π.χ. για την άνοια και για τα προβλήματα τα νευρολογικά, μου λέγανε κατά καιρούς, πω, Άννα, σου έχω ένα φοβερό σκεύασμα που κάνει θαύματα. έλεγα μπορεί να βοηθήσει αυτό το μπαμπά μου. Δηλαδή αν το πάρω θα αλλάξει κάτι. Άννα, έχουμε στην περιοχή μας ένα χυμό που το φτιάχνει ένας ιερέας με ένα τέτοιο που θα κάνει επίσης θαύματα. Εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό λέω ότι.
2: Στην απόγνωσή σου ψάχνεις.
3: Στην απόγνωσή σου.
2: Ναι, αλλά όμως εσένα κάποιος πρέπει να σε προστατεύσει.
3: Γι' αυτό και δεν πρέπει να πυροβολούμε τον κόσμο και να τον βάζουμε πάντα στη γωνία και τους ασθενείς και τους γονείς που πιθανότατα ψάχνουν κάτι για τα παιδιά τους, όπως είπες,
2: ναι,
3: πριν για τις αλλεργίες. Γιατί και αυτή η μητέρα θα προσπαθούσε χωρίς εμβόλια, χωρίς φάρμακα να
2: μαζέψει την κατάσταση.
3: Όμως, παιδιά. Πραγματικά, πολύ πολύ προσοχή, διπλό και τριπλό τσεκάρισμα στο πού πάμε, να ρωτάμε λίγο περισσότερο, έχουμε πλέον και στα χέρια μας το πολύτιμο εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης, να κάνουμε μια ερώτηση,
2: ναι, ψάξε,
3: να πάρουμε
2: τι είναι
3: δύο συστάσεις, να ρωτήσουμε και κανένα γιατρό για τον συνάδελφό του, τι είναι αυτός, ναι. Τι δεν είναι, δεν είναι κακό.
2: Έχει δίκιο. Ο Τάσος εδώ πέρα, μια και λέγαμε για γυμναστήρια, γράφτηκε σε ταβέρνα σε ένα χρόνο 30 κιλά αρνή.
3: Ενεστάσεις.
2: Καλημέρα, αγαπημένα παιδιά. Σας ακούμε πάντα, μας φτιάχνετε τη μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Όταν αυτός λέει που είχε επιστολές του Χριστού και πουλούσε έναν ογίλεκα, είναι υπουργός υγείας, τι περιμένουμε από τους άλλους? Δήμος, καλημέρα παρεάκι. Γίνεται το 2021, λέει, ήμουνα 135 κιλά. Μέσα σε 3,5 μήνες έχασα 33 με μια διατροφή που έμεδωσε η κόρη μου. Είναι κλινική διαιτολόγος-διατροφολόγος, 23 χρονών, κάνοντας συχνά εξετάσεις. Μπράβο.
3: Πώς
2: το κοριτσάκι.
3: Έκανες αυτό και συγχαρητήρια λοιπόν στην κόρη σου.
2: Στείλε το όνομα και το επίθετο της κόρης και το τηλέφωνο να την πάρουμε να τη βγάλουμε στο ραδιόφωνο να μας πει τι πιστεύει, αφού είναι και νέο παιδί και μπράβο στο κορίτσι μας. Μπράβο. Πολύ πολύ σε ευχαριστώ. Λέει για το ταξιδάκι. Να σε καλά, φίλε, όλα τα καλά.
3: Προφανώς το δίναξε τον άνθρωπο φραπαιδιά. Στην πρωτεΐνη. Εκτιμώ.
2: Και αβοκάντο. Πολύ αβοκάντο.
3: Όχι.
2: Αβοκάντο πρωτεΐνη. Πρωτεΐνη αβοκάντο.
3: Όχι, δεν θέλει πολύ αβοκάντο.
2: Δεν θέλει, γιατί παχαίνει, ε.
3: Βέβαια.
2: Τίποτα, τσία.
3: Απλά είναι καλό.
2: Δώσε τσία. Δώσε τσία εσύ. Τώρα θα τα πούμε και για τα
3: νεράκι,
2: για τα κυλικεία. Καλημέρα
3: σας.
2: Αν ψάχνετε, λέει, θα βρείτε στο Κολωνάκι εκεί κοντά ένα άλλο Ινστιτούτο Ομορφιάς που ανήκει σε σύζυγου υπουργού της κυβέρνησης. Μάλιστα. Οκ. Okay. Γεια σου, Αλικάκι μας. Γεια σου, Γιωργάρα μας. Συλληπιτήρια, Άννα, λέει. Ο μπαμπάς σου θα ζει μέσα από σένα και την παιδεία που σου έχει δώσει. Ναι, συμφωνώ απόλυτα, Γιώργη. Λοιπόν, καλημέρα στο Στέφανο, στο Σάκη, στο Διονύση, στον Αναστάση, στο Μελέτη που μπήκε και αυτό στην παρέα μας, στο Βαγγέλη. Πάμε, διάλειμμα, σας έχει φάει μουρμούρα μας σήμερα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Δυσγλυκινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Βεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθετε περισσότερα στο dei.gr. Εγώ θα σας πω κάτι, παιδιά, για τη ΔΕΗ, γιατί σας λέω ότι μίλησα προχτές για να μπω στο μπλε τιμολόγιο και σας το προτείνω γιατί είναι ένα από τα πιο οικονομικά. Ό,τι θέλει ο καθένας κάνει, από προσωπική μου άποψη. Μου έκανε τρομερή εντύπωση γιατί η εξυπηρέτησή μου έγινε σε 2 λεπτά από έναν ευγενέστατο, πάρα πολύ καλά ενημερωμένο υπάλληλο, ο οποίος μου έλυσε όλα τα ζητήματα, τα προβλήματα και το πώς και τι μέσα σε 5 λεπτά. Ήτανε το παιδί εξαιρετικό, ταλαντούχο και μια χαρά καλά να είναι και μπράβο, μακάρι να διαπρέψει στη ζωή του, ήταν θαυμάσιος. Γιατί πολλές φορές για ένα τηλέφωνο μας βγαίνει η ψυχή να βγάλουμε άκρη και να δούμε τι θα γίνει. Τι λέει, μας φάγανε τα κουνούπια, παιδιά. Όχι, Ντιμ, στη Βραβρώνα.
3: Προσέξτε, παιδιά. Είναι θέμα αυτό. Υπάρχει μεγάλη έξαρση και στη Βόρεια Ελλάδα, πολλά κρούσματα
9: του
3: ομίλου. Και πολλοί συμπολίτες μας καταλήγουν και στα νοσοκομεία. Δηλαδή, χρειάζεται να νοσηλευτούν. Πολύ προσοχή ακόμη, γιατί μέχρι και τέλος Οκτωβρίου είχαν πει ειδικοί.
9: Ναι. Γι' αυτό σου λέω, οπότε λίγο προσοχή. Γεια σου, μαράκι μας, Μαρία Λιάρη. Τα συλληπιτήρια έχεις από τη Μαρία. Και η Χριστίνα λέει: καλημέρα, αγαπημένου Σπύρο και Άννα. Τα θερμότερα συλληπιτήρια μου για σένα, Άννα. Πόσο τραγική απώλεια αυτή το γονιό μας. Να είσαι πάντα καλά και να το θυμάσαι. Καλημέρα, παιδιά. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Και πάμε να ξεκινήσουμε τώρα ένα μαραθώνιο, να συγκρουστούμε λίγο σώμα με σώμα για τα κηλικία. Τι κατάσταση είναι αυτή?
3: Το είδα το ρεπορτάζ.
9: Τι είναι αυτό το πράγμα? Εμείς περιμέναμε να χτυπήσει το κουδούνι και να βγούμε έξω να φάμε σαπωνοτυρόπιτα.
3: Σιγά μην είχατε στο κοροπή.
9: Τι, σαπωνοτυρόπιτα με σάλτσα.
3: Τι πολύ λες, καλή,
9: καλέ. Στρογγυλή.
3: Σιγά μην είχατε τη δεκαετία του 80 στο κοροπή σαπωνοτυρόπιτα.
9: Είχαμε
3: με σάλτσα τρομάρα.
9: Βεβαίως, με προβατίνα.
3: Μάλλον
9: φιλεταρισμένη.
3: Μπερδεύεις τα πράγματα. Μπερδεύεις τα χρόνια των παιδιών σου με τα δικά σου τα χρόνια. Αποκλείεται.
9: Ναι,
3: ζήτημα
9: σας.
3: Βέβαια, βρε.
9: Δεν είχαμε σαπωνοτυρόπιτα.
3: Είχαν τότε απλή τυρόπιτα και κουλούρι. Αυτά τα δύο.
9: Όχι, ρε, εσύ, όχι. Στο δημοτικό, ναι. Είχαμε τη ρόπτα, την τετράγωνη, την ορθογόνια.
3: Τι άλλο είχατε δηλαδή στο δημοτικό?
9: Συνέχισε να παρακαλάς, μ' αρέσει.
3: Είχατε και σοκοφρέτες και μαύρη σοκολάτα.
9: Όχι, σοκοφρέτα είχαμε αυτή. Είχαμε κουκουρούκου.
3: Μήπως είχατε και
9: κουκουρούκου. Είχε κουκουρούκου.
3: Κουκουρούκου είσαι και φαίνεσαι.
9: Όχι, ρε, εσύ. Είχαμε κουκουρούκου. Δεν είχατε κουκουρούκου. Γκουκλαρέτη, κουκουρούκου, σοκοφρέτα κουκουρούκου. Στηρίχτε το 50. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Δεν τρώγατε κουκουρούκου εσείς?
3: Θυμάμαι, ρε, εσύ. Νομίζω ότι πρέπει να είχε και δώρο αυτοκολλητάκι.
9: Μπράβο.
3: Ναι. Κάτι είχε.
9: Ναι, και μου θύμισες και το τραγούδι του Τόλι Βοσκόπουλου.
3: Ποιο?
9: Αυτοκολλητάκι μου. Θυμάσαι?
3: Ναι.
9: Η μαμά Λόνια.
3: Τον κάνεις πολύ καλά.
9: Όσο Τόλις.
3: Αξέχαστο το λέω.
9: Να σου πω, κουκουρούκου, τι άλλο, σοκοφρέτες. Είχαμε, σοκοφρέτα είχαμε. Πιάσε, πέτα, σόκο, φρέτα, το θυμάσαι που πεθάνω? Όχι, δεν είχες γεννηθεί, μου να το θυμάσαι.
3: Άι στην ευχή και εσύ θάνω, αυτά. Όχι, άι. Στο κηλικείο. Εγώ βρίσκω πολύ. Βρίσκω σε
9: στο
3: καλό.
9: Στο κηλικείο είχαμε, είχαμε εμείς τα πάντα, ρε, εσύ. Μόνο ίσκι δεν είχαμε στο κηλικείο το δικό μας. Είσαι καλά. Το 80 τώρα. Σε δύο τα κηλικεία.
3: Βρίσκω σε πολύ καλό δρόμο.
9: Είχαμε γαριδάκια, είχαμε πατατάκια. Είχαμε γαριδάκια και μάλιστα το φαινόταν ποιο έχει φάει γαριδάκι. Γιατί είχε τις 3 γραμμές στο παντελόνι.
3: Πες μας.
9: Έτρωγες γαριδάκι αλλαγές και σκούπιζες τα 3 δάχτυλα στο παντελόνι.
3: Τι πάει να κάνει, κυρία Ζαχαράκη?
9: Κοινώσουν Ουκρανία, μπλε κίτρινος.
3: Βρεάσε μας τα παιδικά σου χρόνια. Έχουν περάσει πολλές δεκαετίες από τότε.
9: Ναι, αλλά είχαμε σου λέω.
3: Τι θα κάνουν?
9: Τώρα δεν είναι ιστορία. Τώρα γιατί τους κόβεις
3: τι τους κόβεις?
9: Πρώτον, τους μαζεύουν στο κηλικείο, παιδιά, τα πράγματα.
3: Έχεις,
9: γιατί λέει.
3: Έχει τους δείκτες της παχυσαρκίας. Είμαστε πολύ ψηλά σαν χώρα.
9: Η υφυπουργός έχει δίκιο σε αυτό το πράγμα. Αλλάζει λοιπόν η ιστορία στα κηλικεία. Και κόβουν τώρα τις τυρόπιτες και αυτά για να μπορέσουν να μαζέψουν λίγο τα παιδιά. Λοιπόν, μισό λεπτάκι.
3: Τις μειώνουν.
9: Περίμενε, θα τα πούμε.
3: Ποσότητα.
9: Τώρα εδώ έχει πανηγύρι. Λοιπόν, περίμενε. Το προϊόν λέει. Άκου να τη
3: στο. Στεναχωριέται.
9: Μα είναι δυνατόν τώρα, βλέπεις.
3: Η τυρόπιτα λέει. Παχυσαρκία.
9: Άκου, η τυρόπιτα, ναι, πρέπει να είναι 100 γραμμάρια. Τυρόπιτα, πίτα λαχανικών. Τι πίτα λαχανικών, ρε, εσείς? Όπως η σπανακόπιτα, η κολοκυθόπιτα και η χορτόπιτα, καθώς και το τυροκούλουρο. Μέγιστη ποσότητα είναι στα 100 γραμμά. Ποθότητα. Η ποθότητα, παιδιά. Με έχει πιάσει στεναχώρια. Δεν μπορώ, ρε, εσείς. Ναι. Οδηγώ και πίνω και οδηγώ. Η μέγιστη ποσότητα καθορίζεται στα 100 γραμμάρια. 100 γραμμάρια τρώμε εμείς για να δοκιμάσουμε. Όταν έβγαζε η μάνα μας την τυρόπιτα, 100 τρώγαμε για να δοκιμάσουμε.
10: Το έχουν κάνει τυροπιτάκι δηλαδή.
9: Ναι, τίποτα. Μια μικρή τώρα και σου δίνουμε πιο πολύ χαρτί είναι.
3: Ξέρεις όμως ότι από τα
9: πέντε. Σκοτώνεται τα δάση! Κόβεται τα δέντρα!
3: Ότι η κυλίτσα που κουβαλάς μέχρι σήμερα, η μικρούλα κυλίτσα, ότι έχει τις ρίζες της στα παιδικά σου χρόνια και σε αυτά που έτρωγες τότε.
9: Ναι, αλλά με πόση χαρά έβγαινες να φας μια τυρόπιτα.
3: Τι
9: μεγάλη χαρά.
10: Τις αναμνήσεις του,
9: ναι. Και δεύτερο τραγούδι, το όλοι οι αναμνήσεις ξαναγυρίζουν.
3: Ναι. Είναι σε πολύ καλό δρόμο αυτό που πάνε να κάνουν.
9: Κάτσε, περίμενα να τελειώσω.
3: Να στρέψουν τα παιδιά σε μια πιο καλή και σωστή διατροφή, γιατί πράγματι υπάρχουν.
9: Σε βλακή. Κυρία, κυρία, ένα ευρώ μου κόβεις μισό αβοκάντο.
3: Απλά υπάρχει μια.
10: Φυλακή.
3: Απλά υπάρχει.
9: Κι άλλη τσία, κυρία Μαρία. Κι άλλη τσία. Μα να πηγαίνει στο κηλικείο να σου φτιάξει ένα ψωμάκι με δύο φέτες αγγούρι, τρία κολοκύθια βραστά και βραστό κοτόπουλο, λέει. Πού να το φτιάξει το βραστό κοτόπουλο, ρε. Τι ήρεψε στα αριά, ο Μανώλης.
3: Ωραία είναι μία τορτίγια με βραστό κοτοπουλάκι και λαχανικά. Τι πιο ωραίο για να φάει το παιδάκι σου, ο μικρός αυτό Γιώργος Αλεξάνδρος Δημήτριος.
9: Το δίνω στον Ευαγγελισμό αυτό πριν το χειρουργείο. Λοιπόν, επιτρέπεται. Άκου να δεις τώρα. Λοιπόν, 100 γραμμάρια είπαμε αυτό. Επιτρέπεται η διάθεση πίτσας χωρίς σαλατικά. Εντάξει. Με ανώτατο βάρος πάλι 100 γραμμάρια. Άρα ψωμί με τυράκι είναι. Αυτό το λιώνουν το τυρί. Με τον τρόπο
3: και
9: αυτό.
3: Ντοματούλα.
9: Αν έχει και ντομάτα, ναι. Άντε. Σάντουιτς και τόστ. Τι γίνεται τώρα. Τα σάντουιτς και τα τόστ μπορούν να περιέχουν ψητό ή βραστό κρέας. Πού τα ψήσεις ρε εσύ τώρα. Τι είναι ρε εσύ. Θα γυρνάω απ' έξω τα σουβλάκια, είσαστε καλά. Κοτόπουλο ή γαλοπούλα αντί για προϊόντα λαντοποιίας. Τέλος πάντων, γαλακτοκομικά ροφήματα. Επιτρέπεται η παρασκευή ροφημάτων γαλάκτος στο κηλικείο. Να σου φτιάξει μιλκσέικ τώρα. Θα είσαι στο κηλικείο στα Γιαριτσάκια και πει: Κυρία Μαρία, μου φτιάξε ένα μιλκσέικ.
3: Άνοιξε δίπλα ένα καφέ, ρε μπρο. Άνοιξε ένα καφέ και πάμε δίπλα στο καφέ εδώ του σχολείου. Και αγοράζουμε από εκεί τα πάντα.
9: Μην γελάς.
3: Σου λέω. Τι μου λέγανε τα ανοίξια.
9: Έτσι είναι. Με τη χρήση φρέσκου γάλακτος. Λες σε συνδυασμό με φρέσκα ή κατεψυγμένα φρούτα. Ναι. Κάνε με ένα ενεργειακό milkshake, κυρία Μαρία, που γίνεται χαμός. Έχουν πέσει 60 παιδιά. Ένα τέταρτο το διάλειμμα. Ένα milkshake. Με το κέρμα στο χέρι. Και ο άλλος θα έρθει με την κάρτα. Εγώ θα πληρώσω με κάρτα. Ή ο άλλος θα πληρώσει με, πώς το λένε, στο κινητό. Τιτ, τιτ. Και να γυρνάνε πίσω τα μπριζολίκια για να ρίξεις μέσα στο σάντουιτς. Λοιπόν, δεν γίνεται. Δεν είναι εύκολο αυτό. Γιατί το πιο
3: εγώ
9: σημαντικό.
3: Θα δώσω συγχαρητήρια στο Υπουργείο Παιδείας για αυτή την αλλαγή που πάει να κάνει.
9: Ναι.
3: Να αλλάξει κάπως η νοοτροπία μας. Να στρέψουμε τα παιδιά μας, είπαμε, σε καλύτερους δρόμους, σε ποιοτικότερη διατροφή. Τέλος, υπάρχει πρόβλημα με την παχυσαρκία. Τι δεν καταλαβαίνεις.
9: Υπάρχει, ρε παιδί, αλλά κοίταξε να δεις. Μισό λεπτάκι,
3: πώς
9: να σου πω τώρα.
3: Θα το ελέγξεις το πράγμα. Γιατί άντε μπορεί στο σχολείο το παιδάκι να εναρμονιστεί με τους νέους κανόνες. Ποιος μου λέει ότι εμένα δεν θα πάρει μετά η Αλεξάνδρα, Δήμητρα, Ελένη τα χρήματα που της έχω δώσει για χαρτζηλίκη και αμέσως μετά το σχολείο δεν θα πάει σε φασφουντάρι.
9: Παιδί μου, πριν πάει στο σχολείο, θα περάσει από το περίπτερο.
3: Και να έρθει στο σπίτι να πω ότι έχω φακές και να μου πει.
9: Δεν θέλω, δεν πεινάω.
3: Έφαγα στο σχολείο.
9: Με βάρινε το αβοκάντο, μου κόψει κυρία Μαρία. Είχαμε καρπουζάκι σήμερα για όλους, χωρίς κουκούτσι. Ένα 40. Κρύο, δροσερό. Βέβαια, άκου να δεις τώρα. Πολλοί παίρνουν από τα περίπτερα πηγαίνοντας. Το δεύτερο το φοβερό είναι ότι τα πιτσιρίκια, επειδή έχουν όλα κινητά, μου το έλεγε με ένα παιδάκι που είναι δεύτερα ηλικίου. Μου λέει: εσύ παραγγέλνουμε και έρχονται στα κάγκελα και παίρνουμε κανονικά και καφέδες και τυρόπιτες και τα πάντα. Μου λέει: δεν χρειάζεται. Να πω αυτό, φοβερίζει από την τυρόπιτα πέτσα.
3: Έχουν πενιλί τότε εκείνα τα χρόνια.
9: Έχουν. Δε, μπράβο. Να το βλέπει. Και τρίτον και το φοβερό
3: για
9: μου γράφει.
3: Στο διάλειμμα. Το σκάγαμε.
10: Δεν είχαμε
3: κανένα.
9: Δεν πήγαινε στα Γιάννητσά, δεν πήγαινε αραβική.
3: Δεν ήμασταν τόσο μπροστά όσο το κοροπί που λέει αυτό ότι είχαν ζαμπονοτυρόπιτε στον ύπνο. Του τα ονειρεύεται αυτά. Το πολύ πολύ να είχαν κανακουλούρι και μέχρι εκεί. Όχι,
9: άνθρωπος.
3: Το σκάγαμε από το σχολείο.
9: Χαμένη.
3: Γιατί είχαμε τα κλασικά. Είχαμε τυρόπιτες, γάλατα χυμούς και κουλούρια. Και το σκάγαμε στα διαλύματα ή πριν ξεκινήσει το σχολείο. Πηγαίναμε, παίρναμε κάτι πενιρλί, κάτι τέτοια. Ναι. Λάθος.
9: Λάθος. Μα και εγώ όταν το παίρνω το πενιρλί, λέω λάθος. Λάθος. Λάθος.
3: Η μητέρα μου όμως δεν ήξερε η γυναίκα να με βάλει στο σωστό δρόμο τότε.
9: Κάνε το λάθος!
3: Μύριζε το σπίτι με πίτες και ζαμπονοτυρόπιτες και ρεβανί και τέτοια πράγματα.
2: Μου βγάλεις εσύ τη μάνα λάθος! Όχι, κυρία μου, να φύγετε, να πάτε αλλού. Μοιάξει η γυναίκα ένα ραβανί.
3: Αυτά όμως το 90, όχι το 2026 που η Μανούλες.
2: Εγώ από εκεί την κρατάω, δεν έχω αδυνατήσει από το 90.
3: Οι τώρα προσέχουν και φτιάχνουν κέικ με γιαουρτάκι και βρώμη.
9: Έχεις φάει μερέντα από χαρούπια που φτιάχνουν? Μου φτιάξε μια φίλη μου, πήγα να πεθάνω.
3: Νάτα.
9: Τι νάταρε, αυτό είναι για εισαγγελέα.
3: Για
9: κοπανάνε τα χαρούπια μέσα, ρίγουν και κάτι άλλο και λέει αγάπη μου,
3: βάζει
9: λέει
3: και
9: σου έφτιαξα. Ναι, πω μιλάμε. Αυτό. Αν σου χαλάσει αμάξι και το βάλεις για γράσο, είναι εξαιρετικό. Κάνει δουλίτσα, μην το συζητάς. Γράφει η Μυρσίνη. Να, καλημέρα όμορφη παρέα. Και βέβαια είχαμε κουκουρούκου και σερενάτα στην εποχή μας, το 80. Να το, να τα είδες. Ο Γιώργης εδώ πέρα, τι είναι αυτό, ρε Γιώργο?
3: Ρεβίθια.
9: Φάτε τι ρόπιτε σε ζεύγω. Εγώ θα πάρω κάτι ελαφρύ, επειδή πείνασα. Μην ρωτήσεις ποιος το έφτιαξε. Δεν είναι ρεβίθια.
3: Είναι?
9: Ρεβίθια δεν είναι έτσι. Ρεβίθια είναι αρακά.
3: Γιώργη, για γράψη.
9: Μπορεί, δεν έχει άδικο. Γεννημένο το 75,
3: επιβεβαιώνω. Βάλε και λίγο ρύζι.
9: Και
3: θα πάρεις...
9: Από τα ρεβίθια να βάλεις ρύζι.
3: Μέσα στα ρεβίθια.
9: Να βάλεις ρύζι. Χουρμάδες βάζεις.
3: Με κοιτάς.
9: Ο Θάνος του ήρθε ένα.
3: Εσείς βακές και στα ρεβίθια.
9: Ναι.
3: Βάλτε ρύζι.
9: Στο φακόριζο που λέτε.
3: Ναι, είναι πολύ νόστιμο και υγιεινό. Και δυναμωτικό και θα σας πιάσει. Χωρίς να χρειάζεται να φάτε ψωμιά.
9: Άμα βάλεις περισσότερο ρύζι γίνεται ριζόφακο. Φακόριζο. Α, δεν τρως ψωμί. Γιατί
3: ναι,
9: σε πιάνει.
3: Ναι.
9: Ό,τι ζω. Γεννημένος το 75, Λευτέρης, επιβεβαιώνω. Και τυρόπιτα είχαμε, ημικυκλική βεβαίως. Και ζαμπονοτυρόπιτα. Να το βλέπεις στρογγυλή, με σαλτσούλα. Να το.
3: Σε ποιο
9: το
3: σχολείο ήσουν και σε ποια περιοχή? Μπορεί να ήσουν στην Κηφισιά. Εκεί ναι,
9: όχι,
3: μπορεί
9: εσύ,
3: να είχατε.
9: Περνάγανε σου. Δήμο δεν μπορώ να το ανοίξω. Σμάρο, καλημέρα παιδιά. Κουκουρούκου και σοκοφρέτες. Τι μου θυμήσατε, γελάω μόνη μου και δυνατά βέβαια. Κουκουρούκου. Και είχε και ωραία διαφήμιση αυτή. Καλημέρα, παιδιά. Καλό φθινόπωρο. Άσερε, Σπυράκο, που τι θυμήθηκε στην Κουκουρούκου? Άμα είχαμε καμία δραχμούλα, την έτρωγα και εγώ με χαρά. Μα σου λέω τώρα. Καλημέρα, παιδιά. Ανούλα, έχουν τη συλληπιτήρια για σένα. Τα παιδιά παίρνουν από το φούρνο, λέει. Αυτό είναι.
3: Ναι,
9: το
3: ναι,
9: πάει
3: ναι.
9: Για κλείσιμο, λέει, με τα νέα μέτρα. Όσον αφορά στα κηλικία, έχουν πρόβλημα τώρα. Για να πούμε και για του εργαζόμενου, έχουν πρόβλημα.
3: Άκουσα να διαμαρτύρονται, γιατί λέει ότι το μέτρο τώρα που πάει να περάσει στο Υπουργείο Παιδείας για τα κηλικία έρχεται ουσιαστικά τεροχρονισμένα σε λάθος χρόνο. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν ήδη κάνει τις συμβάσεις τους με τους προμηθευτές τους. Έχουν κάνει άλλες συμφωνίες και προφανώς τώρα θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα στα οικονομικά τους.
9: Νομίζω ότι εγώ τώρα εδώ πέρα έχω βρει τον άνθρωπό μου.
3: Ναι,
9: ο
3: να,
9: Νίκος...
3: το πω, να το πούμε λίγο μετά το διάλειμμα.
9: Ναι, άντε, εντάξει.
3: Ένα
9: λεπτό. Νίκο, έρχομαι, περίμενε.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
9: Τα συλληπιτήρια από τον Νίκο μας. Στη Θεσσαλονίκη, στις Οικές, στο Κυλικείο, λέει το 75-76.
3: Ναι.
9: Λέω για την ηλικία μου. Και καλά κάνεις και τιμή σου και μπράβο σου, Νίκο.
3: Ναι.
9: Κάτσουμε τώρα να. Είχαμε λουκουμά με ζάχαρη μπόλικη και λουκανόπιτα και ζαμπονοτυρόπιτα. Πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω.
3: Τι είχαν,
9: λουκουμάς με ζάχαρη, το πάταγες μέσα. Παπ, παπ. Και άμα είχε και λίγο ζέστη.
3: Πόσα κιλά είσαι, Νίκο, σήμερα?
9: 72. Γιατί γυμνάζεται? 72. Και πού να τον βούταγε τον λουκουμά? Στον αβοκάντο, στο αβοκάντο. Το λουκουμά το βούταγε στη ζάχαρη και δεν τον τίναζε. Είχε το χαρτί από κάτω για να μην τον τίναξε, φύγει η ζάχαρη. Και μετά το έκανε χωνάκι τη ζάχαρη. Λοιπόν, άκου τώρα εδώ. Επειδή η δουλειά μου. Καλά, σε αγαπάω δύο φορές τώρα. Είναι εξειδικευμένη. Και πουλάμε σφολιάτες. Άγιος άνθρωπος. Είμαστε η μεγαλύτερη εταιρεία στην Ελλάδα. Εγώ θα τη διαβάσω, παιδιά. Αραμπατζής, ελληνική ζύμη. Ο Θεός. Πρώην μακεδονική σφολιάτα με εξαγωγές σε 40 χώρες. Άκου να δεις, Νίκο, εδώ εμείς.
3: Συγγνώμη.
9: Εμείς εδώ στον Αλφα Ρέντιο 989 στην Κηφισιά, Βιλτανιώτη 36.
3: Αφού είστε σας
9: αγαπάμε πάρα πολύ.
3: Και σας αγαπάει ο Σπύρος, καταρχάς πρέπει να τον κάνετε μασκότ.
9: Βέβαια.
3: Και αν δεν τον κάνετε μασκότ στη ζαμπονοτυρόπιτα, να φωτογραφίζετε έτσι με τις ζαμπονοτυρόπιτες στο στόμα, ή να τον ντύσετε ζαμπονοτυρόπιτα. Τουλάχιστον σκεφτείτε μήπως κάνετε καμιά χορηγία εδώ στην εκπομπή.
9: Ναι. Εγώ θα σας τιμάω κάθε μέρα. Λοιπόν, άκου τι λέει τώρα. Τα προϊόντα πρέπει να έχουν προδιαγραφές. Ναι. Πρώτα απ' όλα. Όχι ναι. να μειώσουν τα γραμμάρια μόνο γιατί ένα παιδί στο γυμνάσιο και στο λύκειο, άμα πεινάει, δεν μπορεί να χορτάσει με 100 γραμμάρια προϊόν. Θα φάει ολόκληρο γουρούνι στο σπίτι του. Ή θα αγοράσει απέναντι από το φούρνο. Ή από το τυροπιτάδικο. Μην κοροϊδευόμαστε. Είμαι ποδηλάτης, οπότε δεν είμαι χοντρός. Άκου, Νίκο. Άκου, Νίκο, τώρα να τα εξηγηθούμε εδώ πέρα. Εσείς εκεί από το κύριο Σαραμπατζής, από την ελληνική ζύμη, ακούτε.
3: Ναι.
9: Το άλλο σου κου.
3: Είναι πολύ μεγάλη εταιρεία.
9: Σταματήστε. Αύριο. Γιατί το άλλο σου κου, αύριο. Μου στέλνετε τις τυρόπιτες σας, εδώ θα συνεργάσετε σας, και ένα ποδήλατο. Σταθερό όμως, σταθερό το ποδήλατο. Θα ανεβαίνω εδώ πάνω, θα κάνω πετάλι και μέχρι να τελειώνω θα καίω. Σε δύο ώρες θα καίω 350-400. Μια σαμπονοτυρόπιτα. Πω πω παιδιά, μπράβο. Εγώ πραγματικά δηλαδή, τι να σας πω. Και στο σπίτι λέει κάτσε. Αυξήστε τη γυμναστική, λέει, για να κάψετε την τυρόπιτα. Έκοψαν τις ποσότητες, τις τιμές τις έκοψαν. Και αυτό σωστό. Θα το συζητήσουν τώρα γιατί πήγαν οι ιδιοκτήτες από τα κηλικεία και ζητάνε να βρουν μια λύση και είπαν ότι θα υπάρχουν 7 αλλαγές. Και στο σπίτι ποιος βάζει χέρι στο παιδί. Ακριβώς. Γιατί το θέμα δεν είναι η τυροπιτούλα που θα φάει στο σχολείο. Είναι πίσω. Άμα πλακωθεί στα μπέργκερ και σε όλα αυτά τι θα γίνει. Επίσης να σας πω κάτι, παιδιά.
3: Να μου πάει στη γιαγιά.
9: Δεν κάνει την πίζη μια. Εγώ εδώ θα επικαλεστώ τα λόγια της αγαπημένης. Μισό λεπτάκι. Της αγαπημένης.
3: Περίμενε. Ντόρας Μπακογιάννη.
9: Η οποία την είχα κάνει συνέντευξη και γίνει τότε viral.
3: Ναι.
9: Που είχε πει, της λέω, κυρία Μπακογιάννη, ξέρω εγώ, είσαστε και εξαιρετική γιαγιά. Κρατάτε και τα παιδιά. Ναι, μου λέει, τα κρατώ και να σου πω και κάτι.
3: Ναι.
9: Αρκετά με την κόρη μου.
3: Ναι.
9: Της λέω γιατί. Γιατί μου λέει, μου τα φέρνει εδώ πέρα και εγώ φτιάχνω πατάτες τηγανητές.
3: Ναι.
9: Και μου λέει, μαμά, μην φτιάχνεις πατάτες τηγανητές. Άμα θες, κορίτσι μου, της λέω, κράτα τα εσύ. Εγώ εδώ θα φτιάχνω πατάτες τηγανητές. Δεν θα φτιάξω φασολάκια, λέει, στα εγγόνια να τα στεναχωρήσω. Μπράβο, κυρία Ντόρα, όμως πολύ σε εκτύπησα μετά από αυτό. Μην το συζητάς. Φάτε, λέει η Δόμνα. Γεια σου, Δόμνα.
3: Επίσης, καλημέρι, αγαπημένο. Φασολάκια μπορείς να τα συνοδεύσεις με ριζάκι.
9: Τι λες, ρε Σιάννα.
3: Τον αρακά
9: το φασολάκια με ρύζι. Τι λες, ρε Άννα, γιατί δεν το συνοδεύεις με 100 γραμμάρια φέτα και δίπλα μια τυροκαυτερούλα και βάλει και μια μπριζόλα. Γιατί το λαχανικό το έχεις, την πρωτεΐνη την έχεις.
3: Φέτα...
9: Το γαλακτοκομικό σου.
3: Βρε χούμπα, και φέτα και τυροκαυτερή.
9: Εντάξει, ας, φάε λίγο. Τι να σου πω, καλημέρα, λέει η Δόμνα. Εγώ έτρωγα σβάν με μαργαρίτα.
3: Σβάν με μαργαρίτα.
9: Τι είναι αυτό?
3: Α, μαργαρίτα εννοεί πάνω το ψωμάκι που είναι σαν μαργαρίτα. Δόμνα, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος.
9: Και αυτό βγήκε προς τα έξω,
3: το
9: λέει.
3: Σβάν,
9: λοιπόν,
3: είναι το ζαμπόν.
9: Ωραίο
3: το...
9: ήταν αυτό, ναι, αυτό ήταν φοβερό.
3: Το κλασικό, το επώνυμο που σάρωνε.
9: Που δεν χαλάει ποτέ. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, μόλις έφτιαξα στο Γιωργάκι τον ανιψιό μου pancake με ταχίνι κακάο μέλι. Του το πλάσαρα μερέντα. Το φαγε. Αυτό είναι το θέμα.
3: Εμείς και μπέργκερ είχαμε, λέει, στην Τούμπα.
9: Α, στο σχολείο είχαν και μπέργκερ. Ε, βέβαια, πάω μόνο, ρε.
3: Δεν αφιβάλλω, γιατί η Τούμπα είναι πάρα πολύ γνωστή δεκαετίες τώρα και για τα γυράδικά της και για τα σάντουιτς.
9: Ο Δημήτρης λέει, τι λέτε, ρε παιδιά, εμείς με χαρούπια ζήσαμε στην κατοχή. Αλλά τώρα το χαρουπόμελο και το χαρουπόψωμο είναι το πιο ακριβό απ' όλα, ε. Στο δικό μας κηλικείο, λέει, ΤΕΕ Αξιούπολης, είχε και hot dog και πατάτες τηγανητές.
3: Λέει Ρούλα. Έλα, Παναγία μου.
9: Και να βάλεις.
3: Ορίστε. Ένα σχήμα που εμείς είχαμε μόνο τυρόπιτες και κουλούρια.
9: Τίποτα, είσαι
3: αυτό
9: πίσω.
3: Πολλές φορές μπορεί οι τυρόπιτες να μην φτάνανε. Ήταν λίγες.
9: Ναι, ήταν λίγες.
3: Ήταν λίγες. Και ξεμέναμε. Μέναμε με το. Να μην πω στο
9: με
3: χέρι.
9: Με το χαρτί στο χέρι.
3: Ναι.
9: Έλεος σταματιά. Δηλαδή, έρχεται το εσουρού. Δηλαδή για όνομα της Παναγίας. Γι' αυτό πάρε λουκουμά που έχει περισσότερες να μην μείνεις με το χαρτί
3: προκαλώ
9: στο χέρι.
3: Προκαλώ τους συμμαθητές μου. Δεν είχαμε ούτε τυρόπιτες πολλές φορές.
9: Λέω, ορίστε εδώ, ο Γιώργης λέει όμως ότι το έφτιαγε η μαμά του. Ήταν ρεβίθια, ήταν καλά, λέει. Χωνεύονται καλύτερα και είναι ωραία να βάζεις, λέει, και σπανάκι με τα ρεβίθια. Αλλά να σε σπίτι.
3: Δυστυχώς, λέει, δεν είχα τίποτα από τα δύο και βαριόμουν να πάω να αγοράσω.
9: Ναι, να σε σπίτι όμως, γιατί άμα φας σπανάκι με ρεβίθια, θέλεις να κάνεις και μία στάση. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Περίμενε, Λευτέρη. Κορυφαίο το διαχρονικό ντόνατ σαλιγκάρι. Σωστός. Με κανέλα. Πολύ ωραία. Σταματήστε όμως γιατί μας ανοίξατε την όρεξη. Πέστα. Εσείς ξέρετε τι μου λέγανε. Ότι σε δύο πολύ μεγάλα ιδιωτικά σχολεία, γιατί λέμε τώρα για τα κηλικία, σε δύο πολύ μεγάλα ιδιωτικά σχολεία της Αττικής, πολύ γνωστά, το ένα έχει μέσα γκούντις και το άλλο έχει μέσα Everest.
3: Και πολύ καλά κάνουν.
9: Βρε, μαζί τους είμαι κι εγώ, μπράβο.
3: Να σου πω. Μήπως είχατε κι εσείς στο κοροπή.
9: Τι, γκούντις μέσα στο σχολείο.
3: Σίγουρα.
9: Είσαι καλά. Όχι, ρε, εμείς είμαστε στα κάγκελα.
3: Πώς και έτσι, γιατί είχαμε μας απέναντι είπες φούρνο. Ότι είχατε...
9: Είχαμε απέναντι φούρνο και μας έφερνε και τυρόπιτες και τέτοια.
3: Α,
9: ωραίο, μια χαρά. Λοιπόν, περίμενα εδώ.
3: Υπάρχει φούρνο σήμερα.
9: Όχι. Όχι, όχι. Ναι, το έφαγε, λέει, πράγματι. Α, μπράβο, αυτό το κέικ, λέει, με το ταχίνι και το κακάο μέλι του, το πλάσαρο μερέντα. Εσείς τα δηλητηριάζετε τα παιδιά. Τι είναι αυτά που
3: κάνετε. Είναι πώς θα σερβίρεις ένα πράγμα, καταλαβες. Γιατί αν πας εσύ να δώσεις στο μικρούλι Αλέξανδρο Ιωάννη Τάσο.
9: Ναι.
3: Το φασολάκι με το ριζάκι και του πεις ότι του φτιάξει μια ιστορία γύρω από το φασολάκι. Τι? Ότι αυτό το φασολάκι.
9: Πες την ιστορία να σου πω εγώ. Πες.
3: Τι θα του έλεγα,
9: ναι, πες
3: εγώ.
9: Με, εγώ με το παιδάκι. Ναι.
3: Θα
9: μου αρέσει.
3: Έλεγα, έλα Αλέξανδρε, Ιωάννη Τάσο, θα σου πω. Λοιπόν, έχουμε αυτό το φασολάκι με το ριζάκι εδώ. Πριν έρθουν στο πιάτο της γλυκιάς μανούλας, ναι, ήταν σε.
9: Συνέχισε. Ήτανε.
10: Σήμερα μας έχεις κάνει
3: έξαλλο. Ήτανε σε ένα χωραφάκι.
9: Δεν μου αρέσει.
3: Εκεί.
9: Συνέχισε.
3: Εκεί προσπαθούσαν να αναπτυχθούν.
9: Ναι, θέλω.
3: Ευτυχώς υπήρχε ο γλυκός παππού σου και.
9: Θέλω σοκολάτα.
3: Τι.
9: Θέλω σοκολάτα, λέγε εσύ.
3: Δεν υπάρχει. Θέλω σοκολάτα.
9: Δεν θέλω εγώ φασόλι να φάω. Να το φας εσύ. Θέλω πατάτα, θα πάω στη γιαγιά. Άσε με να πάω στη γιαγιά.
3: Δεν υπάρχει γιαγιά.
9: Η γιαγιά μου έδωσε και σου κρύγνει και την μπόμπα. Δεν πεινάω γιατί μου έδωσε η γιαγιά τη ρόπιτα. Και παίρνεις τηλέφωνο μετά.
3: Και λες
9: γιατί
3: το έκανες
9: αυτό.
3: Γιατί κυρία Ελένη.

0: που είχα.
1: Εσείς το μεγαλώνετε
0: δηλαδή,
1: το παιδί.
0: Δεν με εκτιμάτε. Δεν σέβεστε την προσπάθεια που κάνω για να μην γίνει το παιδάκι μου παχύσαρκο. Δηλαδή, τι θέλετε να τον τρέχουμε στους γιατρούς. Κύριε μου... Έλενη, σας παρακαλώ.
1: Άννα μου, κοίταξε, εμείς στην οικογένειά μας είμαστε όλοι αδύνατοι. Άμα μοιάσει από εσάς μπορεί να παχύνει λίγο το παιδί. Έχω και άλλη απάντηση. Ξέρεις να σου πω γιατί το έδωσα. Δεν θα του έδινα. Γιατί την έχω φτιάξει εγώ με αγνά υλικά. Και δεν βάζω ούτε βούτυρα
0: Λένη,
1: ούτε λάδια που βάζει
0: υλικά.
1: Η μαμά σου πιο πολλά.
0: Κάθε
1: περίμενε. Να απαντήσω. Μην είσαι Άδωνης Γεωργιάδης. Περίμενε.
0: Υλικά, κύριε Έλενη. Αλλά κάθε
1: παιδί...
0: φορά που έρχομαι βλέπω το ταψί σας να είναι ναι. Τίγκα στο βιτάμ, ναι. Τίγκα στο λάδι, τίγκα στη φέτα.
1: Αλλά το παιδί...
0: Ξέρετε πώς θερμίδες έχει ναι. Φέτα, κύριε Έλενη.
1: Μωρέ, ξέρεις, Άννα μου, να σου πω. Να είμαι κι εγώ.
0: Δεν είπαμε ότι είμαι κι εγώ δίκαια μαζί σου.
1: Ναι, μου είπε το παιδί, μα γιαγιά. Έχω να φάω 2 μέρες με τα φαγητά που φτιάχνει η μαμά. Και το λυπήθηκα, τρέμαν τα πόδια του. Γι' αυτό του έδωσα την τυρόπιτα. Αλλά άμα μαγειρεύεις εσύ, εγώ δεν θα ξαναδώσω. Και ο Βασίλης που ήρθε εδώ θα έρθει τώρα, που του έχω φτιάξει ένα φαΐ,
0: κύριε
1: να
0: Ελένη,
1: του πω να πας στην Άννα να
0: φας. Φτιάξεις πανακόριζο.
1: Άννα μου, να σου πω κάτι, είμαι από το πρωί.
0: Είναι εκεί. Ο Βασίλης είναι πάλι.
1: Όχι, αλλά είπε ότι θα περάσει. Μάλλον δεν θα περάσει, Άννα μου, επειδή έχω. Και τρώει ο Βασίλης. Γιατί τον έπαιρνα στο κινητό και δεν απαντούσε. Τρώει ο Βασίλης κοκκινιστό με μακαρόνια, το οποίο δεν το βλέπει ποτέ.
0: Είχαμε κανονίσει να φάμε μαζί σήμερα το μεσημέρι που έχω ρεπό, κύριε Ελένη.
1: Θα φάει, δεν έχει πρόβλημα.
0: Θα φάει φασολάκια.
1: Θα φάει
0: και μπάμιες. Γιατί πολλές φορές δεν τα τρώει τα φασολάκια. Οπότε έκανα και δεύτερο φαγητό.
1: Μου λέει ένας γαστρεντερολόγος ότι τις μπάμιες, αδερφέ, που λέει να ξέρεις, που αρέσει σε πάρα πολύ κόσμο, είναι ένα φαγητό που δεν τις τρώνε εύκολα ούτε οι κατσίκες. Γιατί είναι δύσκολο να τους μυρικάσουνε. Είναι πολύ δύσκολο φάει, να το ξέρεις. Λοιπόν, παιδιά, το μυστικό είναι η αναλογία πρωτεΐνης των ανθράκων. Πόσες θερμίδες σκες και πόσες παίρνεις, σωστό. Καλημέρα, Στέφανε. Τρώτε φυσιολογικά, λέει. Από όλες τις λογικές ποσότητες. Σωστά. Σπύρο μου, ταυτίζομαι. Μπορώ να ζήσω την υπόλοιπη ζωή μου μόνο με τυρόπιτες και ζαμπονοτυρόπιτες. Πάνω, εγώ περίμενα να πηγαίνω στη μητέρα μου πατάτες, αυγά, κασέρι, τηγανιτά. Πατάτες, αυγά και κασέρι.
0: Ναι, μωρέ. Δεν υπάρχει πιο νόστιμο φαγητό τώρα. Οι πατάτες με το αυγό.
1: Ποιος θυμάται τη σοκολάτα Κις με γέμιση γεύση φράουλα.
0: Πολύ ωραία. Και τη λίλα αυτά υπάρχουν ακόμη και σήμερα, Κώστα μου. Άστα. Άστα.
1: Χτυπημένο ομό αυγό με κακάο και ζάχαρη.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν πρωτεΐνη, σκέτη.
0: Ναι.
1: Στην Αμερική, οι νέοι για breakfast τρώνε 2 αυγά τηγανιτά, μπέικον τηγανιτό, πίτες, βούτυρο, κίτρινο τυρί και γάλα. Στα σχολεία, άστο.
0: Ναι, γι' αυτό όμως. Και τα Αμερικανάκια είναι και αυτά πολύ ψηλά στις λίστες της παιδικής παχυσαρκίας. Καλή, θα πνιγώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έκρυψα κάτι σοκολατάκια για να μην τα φάω, αλλά τα βρήκα και τα έφαγα γιατί ήξερα που τα έκρυψα.
0: Πες τον ξανά.

0: Να δεν το κατάλαβα.
1: Περίμενε, το ξέρω. Έκρυψα κάτι σοκολατάκια για να μην τα φάω. Αλλά τα βρήκα και τα έφαγα γιατί ήξερα που τα έκρυψα. Άλλε ψήμεις. Καλημέρα, Ευθύνη, καλημέρα. Καλημέρα στον Δημήτρη, στον Βασίλη, στον Γιώργο. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Τα είχα τέσσερα. Κοιτάξτε τι λέει. Καλημέρα, σας ακούω και κοντεύει να μου φύγει το τιμόνι από τα χέρια. Θανάση ταξί. Η παχυσαρκία που είναι φαινόμενο της εποχής μας είναι αλήθεια, λέει. Αλλά δεν φταίνε μόνο οι τροφές. Φταίνουν ότι τα παιδιά δεν γυμνάζονται. Σωστό είναι αυτό.
0: Ναι, γιατί το λένε αυτό
1: και λέει τώρα εδώ.
0: Ότι χρησιμοποιούν πολύ το κινητό, παίζουν παιχνίδια σε αυτό, κάνουν καθιστική ζωή. Ναι, και δεν
1: και λέει ο Θανάσης, και έχει δίκιο αυτό, το έχει ζήσει και εσύ σίγουρα και περισσότεροι. Και ειδικά οι παλιότερες γενιές όπως είμαι εγώ. Λέει ότι όταν ήμασταν παιδιά, όλη μέρα ήμασταν έξω στον δρόμο, στη γειτονιά. Παίζαμε, μαζευόμασταν το βράδυ και είχε μια τέτοια κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι ξέρεις κάτι, όταν εσύ πήγαινες στο σχολείο σου. Εντάξει, εγώ ας πούμε, που ήταν το σχολείο μου ένα χιλιόμετρο μακριά. Πήγαινες ένα χιλιόμετρο. Πρόσεχε να δεις τώρα πολύ απλά, σας λέω εγώ πόσα έκαιγα ως παιδάκι. Πήγαινα ένα χιλιόμετρο σχολείο με τα πόδια. Εντάξει, γύρναγα ένα χιλιόμετρο από το σχολείο, πάλι με τα πόδια. Ήταν μικρή απόσταση για μένα το χιλιόμετρο. Μετά μου έλεγε, πήγαινε ας πούμε ένα φροντιστήριο, 500-600 μέτρα. Και γύρνα πάλι 2 χιλιόμετρα. Μου έλεγε η μάνα μου, πήγαινε πάρε κάτι στο σούπερ μάρκετ ή στο φούρνο. Σίγουρα θα πήγαινα. Λοιπόν, έτσι άρω ένα χιλιόμετράκι από εκεί. Και μετά ξέρω εγώ, λέγαμε, πήγαινε στο βίντεο κλαμπ να πάρει μια κασέτα. Σου λέω για απλά πράγματα. Ναι. Ή στο περίπτωμα να πάρει εφημερίδα στον πατέρα σου. Ή μπύρες που πήγαμε, τσιγάρα. Τότε επιτρεπόταν να πάρει και μπύρες και τσιγάρα τα πάντα. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα 4 με 5 χιλιόμετρα συν φαντάσου την κίνηση που έχουν τα παιδιά που περπατάνε και αυτά, συν τη βόλτα που έκανες, έκανες 5 χιλιόμετρα τη μέρα εύκολα. Εύκολα. Πολύ εύκολα.
0: Ναι, απλά τώρα πιο δύσκολα.
1: Τώρα είναι πιο δύσκολα γιατί
0: στις μεγάλες πόλεις φοβούνται κιόλας.
1: Σωστό.
0: Έτσι. Δεν στέλνουν με την ίδια ευκολία το παιδί να πάει κάπου. Έχουν τον κίνδυνο συνέχεια στο μυαλό τους για το τι μπορεί να αντιμετωπιστεί. Τι συμβαίνει, γιατί.
1: Λέει ο Γιώργος από το Γαλάτσι, παιδιά, ακούτε. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9-7 λεπτάκια θα είμαστε ακόμα μαζί. Στείλτε μας, αλλά τα μηνύματα είναι εκπληκτικά σήμερα. Γράφει ο Γιώργος, κάποτε με τη γυναίκα μου, από αυτό που λέγαμε για την πεθερά τώρα. Κάποτε με τη γυναίκα μου ήμασταν νέοι και είχαμε πει, λέει, να κόψουμε το ψωμί. Αυτά που τα αποφασίζει το ζευγάρι από κοινού. Αυτά τα από κοινού τα έχει αποφασίσει η γυναίκα και του λέει και το λέω, άμα δεν το κάνει, θα γίνουμε μπίλια. Στο λέω. Μια Κυριακή, λέει, έχουμε πάει στη μάνα μου να φάμε. Και λέει η γυναίκα μου, μητέρα, μη βάζετε ψωμί στο τραπέζι. Εμείς με τον Γιώργο το έχουμε κόψει. Και της λέει η μάνα μου, αυτός έρχεται κάθε πρωί από εδώ και τρώει μισή φραντζόλα με αυγά τη Γιαννίτα. Τι να κάνει. Το λυπήθηκε το παιδί της. Τι να κάνει. Μα είναι. Μα πώς θα σταθεί στα πόδια σου.
0: Αιτία διαζυγίου. Γιατί τρώει, όχι, γιατί ψεύδεται.
1: Αυτό. Γιατί δεν στήριξε την κοινή μας απόφαση.
0: Και ψεύδεσαι, μου λες ψέματα.
1: Μου λες ψέματα. Ενώ δεν έπρεπε να τρως ψωμί για να το κάνεις αυτό για μένα.
0: Ή ας μου έλεγε ότι ναι. Άννα δεν αντέχω, ναι. Θα πάω στη μαμά μου αφού δεν μου δίνεις εσύ ψωμί.
1: Χαζός είναι να το πει αυτό το πράγμα.
0: Γιατί
1: θα μαυρίσει ο τόπος.
0: Θα μαυρίσει ο τόπος και είναι καλύτερη αυτή η αποκάλυψη.
1: Αυτή η αποκάλυψη.
0: Σκέψου το τραπέζι εκείνο πώς εξελίχθηκε. Αυτό το οικογενειακό τραπέζι. Και σκέψου ότι οι δύο γυναίκες μπορεί να μην ξαναμίλησαν ποτέ για ένα πιάτο αυγά, τηγανιτά και μισή φρατζόλα ψωμί. Γιατί να γίνει αυτό. Τι με κοιτάς.
1: Η μαμά θα μπορούσε να μην το πήρε, παιδί μου, να το κρατήσει. Γι' αυτή είναι. Αλλά το είπε.
0: Λέει, έρχεται εδώ και τρώει.
1: Με αυθορμητισμό. Εντάξει, γιατί σου λέει ότι τρέμουν τα πόδια του παιδιού μου. Πώς θα σταθεί όρθιος.
0: Κάνουν κακό, αλλά εντάξει, τις αγαπάμε. Σε πολλές περιπτώσεις.
1: Τι να κάνουμε. Συγγνώμη, αλλά. Και ξέρεις και κάτι άλλο τώρα. Οι μαμάδες πολλές φορές μαγειρεύουν και πάρα πολύ ωραία, ρε παιδί μου.
0: Τι οι μαμάδες.
1: Οι μαμάδες. Μαγειρεύουν. Περισσότερες μαμάδες.
0: Οι γιαγιάδες δηλαδή.
1: Ναι, οι γιαγιάδες. Μαγειρεύουν πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Και τα γλυκά τους είναι τρομερά. Βάζουν. Όχι, δεν βάζουν. Είναι πιο βαριά. Όχι, δεν είναι πιο βαριά. Είναι κανονικά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αλλά πρόσεχε να δεις τώρα. Γιατί άμα φας, κάτσε να τα βάλουμε κάτω. Άμα φας το κοκκινιστό της μαμάς σου ή το παστίτσιο της μαμάς σου, είναι πολύ πιο υγιεινό από το να φας το μπέργκερ απ' έξω που δεν ξέρεις από πού έρχεται και τι σως έχει και τι γίνεται.
0: Τι γράφει ο Γιώργης, ότι. Ναι, σωστά.
1: Παίζαμε, λέει, είχαμε αλάνες, ρε παιδιά, λέει.
0: Τα παιχνίδια, κυνηγητό, κρυφτό, αγαλματάκια, τι άλλο παίζαμε, μήλα, κουτσό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ήταν διαφορετικά. Εντάξει,
0: είχε πολλή κίνηση. Τώρα δεν ξέρω εάν.
1: Όχι, δεν έχει κίνηση.
0: Η αλήθεια είναι
1: τώρα.
0: Δεν παίζουν τώρα δεν τέτοια παιχνίδια.
1: Και γι' αυτό και περισσότεροι λένε, ρε παιδί μου, βάλει το παιδί, γράφει το κάπου. Γράφει το σε ένα ποδόσφαιρο, σε ένα μπάσκετ κάπου, να κινείται, να μην κάθεται κάτω. Γιατί και το καλοκαίρι, που εμείς γίναμε συνήθως έξω και με τους 40 βαθμούς και μαζευόμασταν και όλα αυτά. Τώρα τα πιτσιρίκια κάθονται μέσα, ανοίγουν το air condition και παίζουν PlayStation, ναι. Παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια και γίνεται μια τέτοια καταστροφή. Λογικό είναι, το καταλαβαίνω, έχουν αλλάξει καιροί, είναι τελείως διαφορετικό, αλλά παιδιά, δυστυχώς είναι πρόβλημα. Είναι αλήθεια ότι έχουμε ζήτημα με την παχυσαρκία και η καθιστική ζωή και έχουμε και πάρα πολλά εμφράγματα και πάρα πολλά ζητήματα με τις καρδιές για να πάρουμε και εδώ και την άλλη πλευρά.
0: Και τα παιδάκια, παιδική χοληστερίνη, ρε εσύ.
1: Έχουνε, ναι. Και
0: έχει
1: ζάχαρο
0: πολύ,
1: και έχουν.
0: Δεν το άκουγε αυτό.
1: Και
0: ξέρει
1: ποιο το χειρότερο. Να σου πω ποιο το χειρότερο, μου λένε οι παιδίατροι. Το
0: και
1: λίπος...
0: δεν είναι θέμα DNA.
1: Όχι, όχι, όχι. Ποιο DNA είναι εσύ. Λίπος στο σηκώτη. Αλλά πρόσεξε όμως. Το λίπος στο σηκώτη και η παιδική χοληστερίνη δεν δημιουργείται από τα φαγητά της γιαγιάς και από την τυρόπιτα της γιαγιάς. Να είμαστε εντάξει, εξηγημένοι. Δημιουργείται από το fast food, από το junk food, από το πόσο εύκολα μπορούν τα παιδιά να βρουν 1,002 λιχουδιές σε 1,002 μέρη. Εντάξει. Και πόσο με 2 ευρώ μπορεί να πάρει σίγουρα κέικ, παγωτά, ιστορίες, σε ζαχαροπλαστεία, σε φούρνους, σε 1,002. Εντάξει, είναι η νοοτροπία τέτοια που έχουμε, είναι δύσκολο να το κόψεις, είναι το ότι δεν κινούμαστε και έχουν αρχίσει τα παιδιά και επιβαρύνονται. Και πρόσχε τώρα τι γίνεται. Ένας παχουλός πιτσιρικάς, που θα γίνει ένας παχουλός έφηβος, μπορεί να γίνει μετά βαριά υπέρβαρος.
0: Καλό είναι να σεβόμαστε και τους κανόνες που βάζουν οι μαμάδες. Το
1: έχει
0: λέω και
1: μαμά.
0: Για μένα,
1: όχι.
0: Γιατί και εγώ πολλές φορές, ας πούμε, στα νύψια μου πάω να παρακάμψω πράγματα και να τα γλυκάνω με διάφορους τρόπους, ενώ η μαμά έχει κάποιους άλλους κανόνες του παιδιού. Καλό είναι να τους σεβόμαστε και αυτούς
1: τους
0: κανόνες.
1: Όχι, συμφωνώ. Καλό είναι, αυτό είναι το πιο σωστό. Έτσι, γιατί, κοίταξε να δεις. Αν και αν θα στο
0: γιατί
1: πούνε.
0: Και εμένα θα με πείραζε.
1: Όχι, ρε, εσύ, θα σου πω το εξής. Θα στο πούνε και όλοι οι παιδίατροι, για να είμαστε τώρα εξηγημένοι. Πέρα από την πλάκα και που μας αρέσουν, γιατί εγώ βλέπω και τα προβλήματα που αντιμετωπίζω εγώ με τη λύσα που έχω με τις σφολιάτες και με αυτά. Δεν πρέπει να τρώω. Εάν το παιδί ακολουθήσει το διαιτολόγιο που του δίνει ο παιδίατρος, που είναι πάρα πολύ απλό, το λέω εγώ γιατί τα ξέρω. Λοιπόν. Που σου λέει, θα φας μία τυρόπιτα τη βδομάδα ή πίτσα τη θέλεις ή ένα μπέργκερ. Μία τυρόπιτα, ένα μπέργκερ και ένα γλυκό τη βδομάδα. Αυτά τα τρία.
0: Ναι.
1: Μπορείς να τα φας όποτε θες. Ούτε θα στερηθείς μπέργκερ, ούτε τυρόπιτα, ούτε γλυκό. Θα τα φας.
0: Ναι.
1: Τρία. Απλώς θα έχεις ένα από όλα αυτά. Και μετά σου λέει, θα φας και ένα μακαρόνι και τελειώσαμε. Και τα άλλα σου θα είναι πολύ συγκεκριμένα, θα είναι λαχανικά και όλα αυτά. Και επίσης σου λέει ότι το βράδυ δεν θα πλακώνεσαι.
0: Είναι πάντως πως θα το μάθεις, Σπύρο, το παιδί. Εγώ αυτό παρατηρώ από τις οικογένειες, αλήθεια.
1: Είναι και, ότι...
0: και τι βλέπει το παιδάκι να τρώνε οι γονείς. Γιατί δεν γίνεται να βλέπει το παιδί, τον μπαμπά του να τρώει κατσίκι με τηγανιτές πατάτες και να πας να σερβίρεις το παιδί φασολάκια. Ενώ αν το έχει μάθει το, σε όλο το. Πώς το λένε, εάν έχει μάθει όλη η οικογένεια από πολύ μικρό να του δίνει τέτοιες τροφές, είναι αλλιώς. Είναι το πώς θα το πλασάρεις.
1: Έτσι. Βέβαια εδώ πέρα πεις. Ισχύει και αυτό που λέει ο Γιώργος, ότι πολλές φορές κολλάμε στο φαΐ της μάνας. Λέει, είναι ένα ζευγάρι, λέει. Εδώ πέρα νιόπαντρο, γυρίζει ο σύζυγος από τη δουλειά, βάζει η γυναίκα να φάει, του λέει: ωραία, ωραία, Μαρία, της λέει, αλλά δεν είναι σαν της μάνας μου. Δεύτερο φαΐ, τρίτο φαΐ, τίποτα. Κάποια στιγμή η Μαρία ξεχνιέται στο τηλέφωνο, λίγο παραπάνω, καίει το φαΐ, του το βάζει, πάει στο δωμάτιο να κρυφτεί, σου λέει: όχι, Παναγία μου, λέει, θα μου φωνάξει τώρα ότι δεν έφτιαξε καλό φαΐ. Ακούει μια φωνή και της λέει: Μαρία, μπράβο, ρε, της λέει, αυτό το φαΐ είναι σαν της μάνας
0: μου. Το έκοψε.
1: Όχι, θέλω να σου πω ότι, όχι, ότι το φαΐ της μαμάς μας, ακόμα και αν δεν είναι νόστιμο πολλές φορές, μας αρέσει. Εντάξει. Αλλά ήταν ότι είναι πιο άγνα, τα υλικά σίγουρα είναι πιο άγνα. Σίγουρα, αν φας μια τυρόπιτα σπιτική, είναι καλύτερη. Απλώς ανοίγουν και τα φύλλα εκεί, γίνεται χαμός. Και δεν τζιγκουνεύονται. Αυτό είναι το σημαντικό, είναι ότι δεν τζιγκουνεύονται, παιδί μου. Αυτό είναι. Δεν τζιγκουνεύεται. Βάζει άλλη. Και το βουτυράκι της, και το ένα και το άλλο. Τα βάζει. Λοιπόν, τώρα εδώ έχουμε νέα σεζόν, έτσι. Και νέα αρχή. Και αν είσαι φοιτητής, να βρείτε το κατάλληλο σπίτι, παιδιά, σας το εύχομαι, και δεν είναι εύκολο. Να κοιτάξετε, να προσέξετε, να έχει δίπλα και το mini bar, να έχει δίπλα και το σούπερ μάρκετ, για να είναι και επιπλωμένο, να έχετε τα πάντα. Όσο για το ρεύμα, να φροντίσετε να βάλετε το διαβασμένο το φοιτητικό, το Day My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική, και τώρα ακόμα πιο χαμηλή, και παρακαλώ κρατήστε σημειώσεις. Καφές κάθε μέρα δώρα από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Φοιτητικό σπίτι χωρίς Day My Home for Students δεν γίνεται. Μπαίνετε στο day.gr και θα καταλάβετε. Και. Και. Τι ακολουθεί?
0: Έρχεται η Βασιλική Γιούτσου με τις τελευταίες εξελίξεις της ώρας. Ακολουθεί ο Νικόλας Καμακάρης με την ωραία του εκπομπή και την πολιτική έτσι, ατζέντα και επικαιρότητα. Και εμείς τα λέμε αύριο στις 9 η ώρα το πρωί. Γιατί είπαμε, έχουμε αλλάξει ώρα. 9 με 11.
1: Συνεχίστε στο 6947989989 με Καμακάρη, ο οποίος σίγουρα αγαπάει τυρόπιτες και ζαμπονοτυρόπιτες. Ό,τι και να σας πει, σας λέει ψέματα.
0: Τη μαγειρική με τα κόμματα. Εξάλλου και εκεί μαγειρεύονται πράγματα, έτσι δεν
1: Σωστό.
0: Είναι. Μαγειρική και κόμματα. Λέω, μαγειρεύονται πολλά. Σπύρος Λάμπρου.
1: Άνα Σταματιάδου, παιδιά. Θάνος Μπούμπας ήταν στον ήχο σήμερα.
0: Σε ευχαριστούμε, Θάνο. Καλή συνέχεια.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Πολύ αυξημένη κίνηση καταγράφεται αυτή την ώρα στα δύο εθνικά οδικά δίκτυα, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου και στην έξοδο της Λεωφόρου Κηφισού, ιδιαίτερα στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Για βελτίωση της εικόνας της ελληνικής οικονομίας στις διεθνείς αγορές και επιβεβαίωση της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής και της πρόοδου, κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του για την χθεσινή διπλή αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Η αξιοπιστία και η σταθερότητα είναι η βάση για ένα καλύτερο μέλλον. Με λιγότερα βάρη για τα παιδιά μας, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι χθεσινές αναβαθμίσεις, όπως λέει, επιβεβαιώνουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας και αποτελούν μια ακόμα ψηφίδα στην εθνική επιτυχία. Και προσθέτει πως όσοι επιμένουν να την μηδενίζουν ή να την ακυρώνουν, δεν αδικούν την κυβέρνηση αλλά τους πρωταγωνιστές της συλλογικής αυτής προσπάθειας που είναι οι πολίτες. Η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου σε θετικές αποσταθερές, επιβεβαιώνοντας την επενδυτική βαθμίδα ΒΑΑΑ3 και ο EcoScope προχώρησε στην αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου στη βαθμίδα 3Β με σταθερές προοπτικές από 3Β με θετικές προοπτικές. Πονοκέφαλος στους καταναλωτές έχουν προκαλέσει υψηλές τιμές των καυσίμων, με την κυβέρνηση να ανακοινώνει το περίγραμμα των νέων παρεμβάσεων την ερχόμενη εβδομάδα. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε χθες πως θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην αντλία από το κράτος και από τα δηληστήρια. Ταυτόχρονα, όπως είπε, θα υπάρξει οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης και θα συνεχιστεί η στήριξη στο ντίζελ. Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας. Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επανέλαβε πως αυτή την ώρα δεν υπάρχει για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, κάνοντας γνωστό πως θα θέσει προσωπικά το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η αντιπολίτευση κατηγόρη την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό για ελλειπή μέτρα και καθυστερημένες αποφάσεις. Μείωση του ενεργειακού φόρου στη βενζίνη και στο ντίζελ από την 1η Οκτωβρίου και προσωρινό πλαφόν στις τιμές των καυσίμων από το 2027, ανακοίνωσε χθες η γερμανική κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να περιπεριορίσει τις επιπτώσεις από τις αυξημένες τιμές που προκαλεί κρίση στη Μέση Ανατολή. Η Γαλλία συγκαλεί σύνοδο κορυφής G7 για το ενεργειακό. Σε ιστορική συμφωνία για τη Γροιλανδία κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Δανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η συμφωνία προβλέπει ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο στρατηγικής σημασίας νησί της Αρκτικής και αποκλείει, σύμφωνα με τον ίδιο, την δυνατότητα αντιπάλων των Ηνωμένων Πολιτείων να αποκτήσουν εκεί στρατιωτικό ή οικονομικό αποτύπωμα. Την επίταξη συμφωνία επιβεβαίωσα και εν Κοπεχάγη με τη Γροιλανδία, γνωστοποιώντας ότι η υπογραφή της αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Το State Department επισημαίνει πως η συμφωνία για την Γροιλανδία διασφαλίζει πως η Κίνα και η Ρωσία δεν θα μπορούν να έχουν στρατιωτικές βάσεις στο νησί. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Αθηνάς και στους γυροδρόμους το Σαββατοκύριακο για 24 ώρες με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Από σήμερα στις 8 το βράδυ μέχρι αύριο στις 11 το βράδυ θα ισχύει διακοπή της κυκλοφορίας καθώς και απαγόρευση στάσεις και στάθμευσης στην οδό Αθηνάς μεταξύ Ευρυπίδου και Ερμού και στα δύο ρεύματα καθώς και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό, στις οδούς Καραγιώργης Σερβίας, Περικλέως Αθηναίδος και Αγίας Ειρήνης, στην πλατεία Αγίων Ασωμάτων μεταξύ Σαρή και Ερμού καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό, στην οδό Ερμού μεταξύ Ασωμάτων και Αθηνάς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό. Για το ίδιο χρονικό διάστημα τροποποιούνται διαδρομές των λεωφορείακων γραμμών 227, 025, 026 και 035. Και ο καιρός σήμερα σχεδόν αίθριο σε όλη τη χώρα, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ, από το μεσημέρι δυτική με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά βόρη 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6. Στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος ο καιρός, με τη θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Ένα καράβι παλιό σαν πιο καραβό. Time, weather, and...

0: αστέρια. Μα να πάω στα καράβια.
1: Καλά, όλοι για θάλασσες και ταξίδια λένε.
2: Έτσι κι αλλιώς όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Πρωινό Σαββάτου, 19 Σεπτεμβρίου, η ώρα είναι 11 και 8 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όλους, ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Ένα καλοκαιρινό πάλι Σαββατοκύριακο, απλώνεται μπροστά μας. Ευχόμαστε να το περάσετε όπως ακριβώς το έχετε σχεδιάσει. Με όσο γίνεται λιγότερες υποχρεώσεις, με όσο γίνεται περισσότερες δραστηριότητες και εξόδους και βόλτες και ασχολίες που σας ικανοποιούν, που σας εκφράζουν, που σας γεμίζουν, που θα σας κάνουν να νιώσετε καλύτερα και σίγουρα να αποφορτιστείτε από τα δύσκολα της εβδομάδας που πέρασε. Εδώ είμαστε και εμείς σήμερα με την Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και τον Θάνο Μπούπα στη ρύθμιση του ήχου, Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία. Και εσείς εδώ φυσικά, εάν και εφόσον είστε στο σπίτι και δεν έχετε βγει στους δρόμους για να πανηγυρίσετε μετά την αναβάθμιση αυτή από τη Moody's, τη νέα διπλή αναβάθμιση παρακαλώ από τη Moody's, από τον Νίκο Moody's για την ελληνική οικονομία, για την οποία φυσικά θριαμβολογεί η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός προσωπικά με σχετική του ανάρτηση. Νομίζω πως αν είχαν χιούμορ εκεί στην κυβέρνηση θα μπορούσαν να διοργανώσουν και μια συγκέντρωση στο Σύνταγμα, στο κέντρο της πρωτεύουσας, για να πανηγυρίσουμε αυτή την αναβάθμιση. Ασχέτως εάν αυτή την αναβάθμιση και αυτή την επιτυχία και αυτή την πρόοδο και αυτή την ανάπτυξη στους αριθμούς τους μακροοικονομικούς δεν την αντιλαμβανόμαστε και τόσο πολύ στην καθημερινότητά μας, και ευχόμαι και ελπίζω να υπάρχει αντίλογος αυτό, κάτι που θα σημαίνει πως ενδεχομένως όντως τα πράγματα πάνε καλά και δεν το αντιλαμβανόμαστε εμείς που είμαστε στη συμμορία της μιζέριας. onerpapaki@alpharadio989.gr είναι το mail, το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να επικοινωνούμε πιο προσωπικά, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ, και εκεί μπορούμε να δεχθούμε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τις εκτιμήσεις σας, τις απόψεις σας και τις διαφωνίες σας, επαναλαμβάνω, γιατί και αυτές είναι χρήσιμες εφόσον πυροδοτούν το διάλογο που μπορεί να μας φέρει πιο κοντά και να εξάγουμε από αυτόν, αν δεν μπούμε με παροπίδες, να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα. Πάρα πολλά ενδιαφέροντα είχε η δημοσιογραφία καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας που προηγήθηκε και η σημερινή φυσικά, θα τα πούμε αναλυτικότερα συνέχεια. Ξεχωρίζει αυτή η συμφωνία ΗΠΑ και Δανίας για τη Γροιλανδία, ένα θέμα που είχε βρεθεί στο επίκεντρο ενδονατοικής αντιπαράθεσης και κόντρας, είχε προκαλέσει τριγμούς στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανάμεσα σε σύμμαχες εντός ή εκτός εισαγωγικών χώρες του ΝΑΤΟ. Μην νομίζετε ότι θα εκλείψουν φυσικά τα σημεία τριβής, απλώς αυτό φαίνεται πως κλείνει και απομένει να δούμε πώς θα λειτουργήσει από εδώ και στο εξής. Σαφέστατα νομίζω πως η πρώτη ανάγνωση λέει πως πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για τους Αμερικανούς εκεί στο παιχνίδι που παίζεται εκεί ψηλά στους πάγους. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα της κυκλοφορίας. Να ξέρετε πως τα πράγματα είναι σχετικά καλά στο λεκανοπέδιο. Υπάρχει όμως πολύ αυξημένη κίνηση, τα ακούσατε και από το δελτίο των ειδήσεων που προηγήθηκε με την Βασιλική Γιούτσου. Υπάρχει πολύ αυξημένη κίνηση στην έξοδο της Εθνικής Αθηνών Κορίνθου. Φαντάζομαι, υποθέτω ότι ενδεχομένως να είναι ακόμα ένα εξοδικό ρεύμα όσο παραμένει ο καιρός καλοκαιρινός. Πρόκειται για πολύ αυξημένη κίνηση από το Βοτανικό Κήπο περίπου και πάνω μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Αυτό το κομμάτι θα σας ταλαιπωρήσει αν και εφόσον κινήσετε στην περιοχή. Υπάρχει μία ανάσχεση και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα προς την Κηφισιά από την Γκαλάρη μέχρι περίπου την Αχαρνών. Και εκεί ενδεχομένως να τα βρείτε λίγο δύσκολα τα πράγματα. Επίσης έχει δημιουργηθεί λόγω έργων μια μικρή ανάσχεση στην έξοδο της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, στην έξοδο της στην Εθνική Οδό, και εκεί είναι αρκετά αυξημένη κίνηση. Κατά τα άλλα, στην Κηφισίας επίσης λόγω έργων έχει πολύ αυξημένη κίνηση το ρεύμα καθόδου εκεί στο Μαρούσι. Κατά τα άλλα είναι ήσυχα τα πράγματα εκεί στην Κηφισίας. Στη Μεσογείο στην άνοδο από το Χολαργό μέχρι περίπου την Αγία Παρασκευή υπάρχει αυξημένη κίνηση. Αυτά είναι τα σημεία που θα σας απασχολήσουν αυτήν την ώρα, εάν και εφόσον κινήσετε στους δρόμους του λεκανοπεδίου. Σας απασχόλησε φαντάζομαι όλη αυτή την εβδομάδα και η υπόθεση Μαζονάκη που έχει κυριαρχήσει
στην ειδησιογραφία με όλες τις παραμέτρους και όλα τα απόνερα σε διάφορους τομείς, πέρα από αυτή καθ' αυτή την απώλεια ενός νέου ανθρώπου και εξαιρετικά δημοφιλούς καλλιτέχνη. Νομίζω πως έχουν αποκαλυφθεί πάρα πολλά πράγματα. Το αποκαλυφθεί μπορούμε να το βάλουμε και σε αρκετά εισαγωγικά, όπως για παράδειγμα το θέμα αυτό με τη λειτουργία των ιατρείων και αν των ιδιωτικών ιατρείων και όλων αυτών των κέντρων που ευεξίας που προσπαθούν να μας κάνουν νεότερους, που παρέχουν διάφορες δυνατότητες μέσω νέων μεθόδων σύγχρονων κτλ. Αποδείχθηκε τι πάλι, ότι δεν υπάρχουν έλεγχοι. Ουσιαστικά αυτό έχει αποδειχθεί, ότι δεν υπάρχουν έλεγχοι, ότι οι αρμόδιοι φορείς από ψηλά, από τους κρατικούς, από τα αρμόδια υπουργεία κτλ. Μέχρι τους δευτεροβάθμιους φορείς, τους επαγγελματικούς φορείς κτλ. Δεν κάνουν τους ελέγχους ή τους κάνουν τους ελέγχους κατά το δοκούν και κατά το συμφέρον τους. Νομίζω πως αυτό είναι ένα κοινό μυστικό και ενδεχομένως το ξέραμε βαθιά μες στην ψυχή μας και στο μυαλό μας και πριν προκύψει αυτό το μεγάλο θέμα με το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Και πολύ είμαι σίγουρος στις συζητήσεις μεταξύ σας, στις παρέες σας, στις βόλτες σας, γιατί σίγουρα έχει κυριαρχήσει αυτό το θέμα στις κουβέντες τους μεταξύ φίλων και στις παρέες, θα έχετε αναρωτηθεί αν δεν ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, που ήταν ένας επώνυμος, ένας δημοφιλής καλλιτέχνης, ένας άνθρωπος που αγαπήθηκε από τον κόσμο για τα τραγούδια του και για όλη του την πορεία στο τραγούδι. Εάν δεν ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης και ήταν ο Νικόλας Καμακάρης, ήταν ο Θάνος Μπούπας, ήταν ένας απλός άνθρωπος που και εκείνος έψαχνε και είχε και ενδεχομένως την οικονομική δυνατότητα να βρει τέτοιου είδους διεξόδους σε ό,τι αφορά σε θέματα υγείας που μπορεί να αντιμετώπιζε. Θα γινόταν όλο αυτό το θέμα? Θα ξεσκονιζόταν τόσο πολύ το σύστημα? Θα μαθαίναμε τόσα πολλά? Εσείς τι λέτε?

0: Λοιπόν, να μην λέμε πολλά, να κάνουμε όσο γίνεται περισσότερα και φυσικά πράγματα που μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα. Η πρόγνωση του καιρού, να δούμε λίγο τι γίνεται με τον καιρό. Είπαμε ότι μετά από αυτό το διάλειμμα πτώση της θερμοκρασίας που είχαμε στο μέσο της εβδομάδας, που νιώσαμε λίγο φθινοποράκι και φαντάζομαι ότι είναι αρκετοί, όπως και εγώ, που μοιάζουν με μένα και τους αρέσει η αίσθηση του φθινοπόρου, έστω και αν κάνει λίγο δροσούλα. Πάντως ξανανέβηκε η θερμοκρασία, ξαναμπήκαμε σε καλοκαιρινές, σε καλοκαιρινά δεδομένα, όχι πολύ υψηλές κτλ. Καλοκαιρινά όμως μπορούμε να συνεχίσουμε να τα απολαμβάνουμε. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να απολαμβάνουμε τα φθινοπορεινά βράδια, έτσι. Λοιπόν, η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά, άνοδος της θερμοκρασίας όπως είπαμε. Τοπικές βροχές αναμένονται από το μεσημέρι στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Ελλάδας, ενώ τέτοια φαινόμενα ενδέχεται να εκδηλωθούν και σε ορεινές περιοχές της Πελοποννήσου. Θα έχουμε και μεταφορά σκόνης, σε χαμηλές συγκεντρώσεις όμως, κυρίως στα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία από 12 έως 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 11 έως 32. Στην Ήπειρο από 13 έως 30, στη Θεσσαλία από 12 έως 33, στα κεντρικά υπηρετικά από 12 έως 32 και στην Πελοπόννησο από 11 έως 30 βαθμοί Κελσίου. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις σήμερα, οι άνεμοι ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, κυρίως βόρειο-ανατολική. Η θερμοκρασία στην Αττική από 13 έως 31 βαθμούς. Νομίζω ιδανική θερμοκρασία μέχρι 31 για να μπορέσουμε να απολαύσουμε και τη διάρκεια της ημέρας και φυσικά το βραδάκι. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι πνέουν νοτιάδες και νότιο-νοτιοανατολική 2 με 3 μποφόρ. Τοπικά έως 4 με τη θερμοκρασία από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή λοιπόν είναι συνολικά η θερμοκρασία. Να πούμε και για την Κρήτη ότι και εκεί μέχρι 31 βαθμούς. Στα Επτάνησα έως 30, στα νησιά του Βορείου και Βορειοανατολικού Αιγαίου έως 30. Στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 19 έως 31 βαθμοί Κελσίου. Γιατί μπορεί και κάποιοι να είναι ακόμα διακοπές ενδεχομένως. Γιατί όχι. Πάμε σε απαραίτητη διαφημιστική διακοπή. Αμέσως μετά επιστρέφουμε με τις πρώτες καλημέρες, με τα μηνύματα, με τα δικά σας. Θέλω να μου πείτε πόσο νιώθετε περήφανοι για αυτή την αναβάθμιση από τον Νίκο Μούντι, τη διπλή αναβάθμιση παρακαλώ. Πόσο σας φοβίζουν ενδεχομένως οι αυξήσεις στα καύσιμα. Έλεγε, άκουσα χθες, είχε τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, και αναφέρθηκε φυσικά στην ενεργειακή κρίση. Έχει εξαγγείλει και διάφορα σχετικά μέτρα. Γιατί έχουμε μπροστά μας και το επίδομα θέρμανση, σας μην ξεχνάμε, από το νομίζω περίπου 20 του Οκτώβρη. Εν πάση περιπτώσει, μας προειδοποίησε ότι θα ζήσουμε ένα δύσκολο χειμώνα ο Πρωθυπουργός. Ενώ μέχρι τώρα τρέχαμε ξέγνιαση στα λιβάδια. Με ξέπλε και σκοτσίδες.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία. Καλημέρα σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Να το περάσετε όπως ακριβώς το έχετε προγραμματίσει, το έχετε σκεφτεί, το έχετε σχεδιάσει. Με ευχάριστες εκπλήξεις. Γιατί όχι. Πήγαινε και κανένα θερινό σινεμαδάκι. Ακόμα αντέχει ο καιρός. Γιατί όπου να είναι θα κλείσουν τώρα και οι κινηματογράφοι αυτοί. Οι θερινοί, το καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω πόσο τους χορτάσατε, εάν είστε λάτρεις αυτού του είδους της διασκέδασης και της ψυχαγωγίας. Πάντως ενδεχομένως προλαβαίνετε οριακά. Δηλαδή, άντε και την άλλη εβδομάδα να παραταθεί η λειτουργία των θερινών. Πάμε να πούμε τις πρώτες καλημέρες σε επιπροσωπικούς, σε φίλους που έχουν μπει ήδη στην παρέα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, για τη συντροφιά τους και την παρουσία τους εδώ στη ραδιοφωνική παρέα. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από αυτό το διάβλο με τον Δημήτρη. Την καλημέρα μας έχει ο Δημήτρης, είναι φίλος από το τιμόνι του 608, ναι, είναι φίλος οδηγός λεωφορείου. Ο μόνος τρόπος, λέει, να παραμείνεις νέος είναι να είσαι ερωτευμένος. Δημήτρη, μεγάλη κουβέντα ανοίγεις. Πολύ μεγάλη κουβέντα ανοίγεις. Καταλαβαίνω ακριβώς τι λες και δεν μπορώ να σου πω κιόλας ότι διαφωνώ. Έτσι. Αναφέρεται ο Δημήτρης, με αφορμή αυτό που λέγαμε νωρίτερα για την υπόθεση όλων αυτών των κέντρων που σου υπόσχονται θεραπείες, ότι για να μείνεις νέος, για να ανανεώνεις, να αναζωογονείς και τα λοιπά, με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εγώ θα συμφωνήσω. Το θέμα είναι πόσο εύκολο είναι να παραμείνεις ερωτευμένος. Και θέλω και μια διευκρίνηση. Με το ίδιο άτομο. Το νου στο τιμόνι, έτσι, Δημήτρη. Ο Ζήνων. Καλή σας μέρα, λέει. Γνωρίζουμε αν θα υπάρξει παράταση στη μετατροπή δανείων από ελβετικά σε ευρώ? Δεν το γνωρίζω, Ζήνων. Θα το κοιτάξω να βρω κάποιες λεπτομέρειες. Η αλήθεια δεν το γνωρίζω. Δεν γνωρίζω αυτή τη συγκεκριμένη λεπτομέρεια. Την καλημέρα μας και στη Γιάννα. Το ακούω, λέει, αυτό που λέτε, αλλά ακριβώς επειδή ήταν ο Μαζονάκης, ίσως σωθεί ο κάθε μη επώνυμος. Συμφωνώ. Συμφωνώ, Γιάννα. Εγώ δεν είπα ότι κακώς αποκαλύφθηκε όλες αυτές οι αλληγορίες και όλες αυτές οι ελλείψεις των ελέγχων κτλ. Με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σαφέστατα. Όμως, φαντάζομαι συμφωνείς και εσύ μαζί μου, θα έπρεπε οι κρατικοί μηχανισμοί και οι κρατικοί λειτουργοί να κάνουν τη δουλειά τους προς την κατεύθυνση ορθής λειτουργίας στους τομείς αρμοδιότητάς τους υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Και να μην περιμένουμε να γίνει ο ντόρος στα μέσα ενημέρωσης, σαφέστατα και είναι και ένας από τους λόγους φυσικά της δημοσιογραφίας και των μέσων ενημέρωσης να πιέζουν προς αυτές τις κατευθύνσεις, προς το να βελτιώνεται η δημόσια διοίκηση, προς να τιμωρούνται οι υπεύθυνοι, να αποκαλύπτονται οι ολιγορίες και να υπάρχουν ποινές, σαφέστατα. Θα έπρεπε όμως, φαντάζομαι συμφωνεί σε αυτό, εάν ήταν ο οποιοσδήποτε ανώνυμος από μας, να γινόταν ακριβώς το ίδιο και να υπήρχαν όλες αυτές, να υπήρχε όλη αυτή, φυσικά, υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την κοινή γνώμη όταν πρόκειται για ένα επώνυμο πρόσωπο.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 11.30 άνω τελεία. Σύντομη διακοπή. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με περισσότερα και από τα της ειδησιογραφίας. Είπαμε, έχουμε και την αναβάθμιση, τη διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία. Έχουμε και την απόφαση αυτή για τη Γρυλανδία που θα μας απασχολήσει και σε συζήτηση με καλεσμένο μας στη συνέχεια. Να δούμε τι αλλάζει αυτή η συγκεκριμένη συμφωνία. Θέλω να συζητήσουμε λίγο και για την υπόθεση της ανόδου της ακροδεξιάς γενικότερα στην Ευρώπη, που τρομάζει, εκπλήσει, προβληματίζει, ανησυχεί. Εσείς πώς ακριβώς τη βλέπετε και κυρίως πώς βλέπετε, αυτή νομίζω είναι ένα μεγάλο, αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, πώς βλέπετε την έκπληξη και τον προβληματισμό και την ανησυχία των υπόλοιπων πολιτικών δυνάμεων, κυρίως φυσικά της κεντροδεξιάς και της κεντροαριστεράς, που έχουν διαχειριστεί τις τύχες και της Ευρώπης όλα τα τελευταία χρόνια.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Συνεχίζουμε Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Υπενθυμίζω πώς μπορούμε να επικοινωνούμε και να συζητάμε όλα τα θέματα της ειδησιογραφίας και ό,τι σας απασχολεί ενδεχομένως και απορίες, εάν μπορούμε να τις λύσουμε, και προβλήματα με τη δημόσια διοίκηση που αντιμετωπίζετε και ενδεχομένως μπορούμε να βοηθήσουμε. onerpapaki@alfaradio989.gr είναι το mail, το Viber 6947-989-989 και στο Messenger μπορούμε να τα συζητάμε όλα. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ και εκεί ευπρόσδεκτα μηνύματα, καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, απόψεις και διαφωνίες. Υπενθυμίζουμε ότι είναι η μέρα χωρίς αυτοκίνητο στην Αθήνα και θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Αθηνάς και στους γύρω δρόμους αυτό το Σαββατοκύριακο. Είναι η παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Από σήμερα λοιπόν στις 8 το βράδυ έως και αύριο στις 11 το βράδυ θα ισχύσει η διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην Αθηνάς μεταξύ Ευρυπίδου και Ερμού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας αλλά και στις κάθετες έως την πρώτη παράλληλο οδό. Στις οδούς Καραγιώργης Σερβίας, Περικλέους, Αθηναίδος και Αγίας Ειρήνης στην πλατεία Σωμάτων μεταξύ και Σαρή και Ερμού, καθώς και στις κάθετες έως την πρώτη παράλληλο εδώ, στην οδό Ερμού μεταξύ Αγίας Σωμάτων και Αθηνάς και στις κάθετες έως την πρώτη παράλληλη οδό. Επίσης θα τροποποιηθούν διαδρομές λεωφοριακών γραμμών του 227, του 025, του 026 και του 035. Καλά είναι να γίνονται όλα αυτά. Απλώς την Παγκόσμια Μέρα Χωρίς Αυτοκίνητο νομίζω θα έπρεπε να την γιορτάζουμε, να την γιορτάζουν κυρίως η πολιτεία και οι κυβερνήσεις καθημερινά με δράσεις που οδηγούν στο να αφήσουμε το αυτοκίνητο. Εκτός αν σε αυτές τις δράσεις συμπεριλαμβάνεται η άνοδος των καυσίμων και θέλουν έτσι και αλλιώς να μας κάνουν να το αφήσουμε το αυτοκίνητο. Ειδικά η Αθήνα, που όσοι οδηγείτε στην Αθήνα νομίζω το ξέρετε πάρα πολύ καλά στο πετσί σας και κυρίως στα νεύρα σας, έχει αφόρητη κίνηση. Έχει φοβερή κυκλοφοριακή συμφόρηση, όλο και περισσότερο επεκτείνεται μες την ημέρα. Κάποτε ήξερες ότι έχει την πολλή κίνηση τότε και τότε, αυτές τις ώρες που ανοίγανε, που ξεκινάγαμε για τις δουλειές και που γυρίζαμε. Πλέον ο κόσμος είναι όλη μέρα στο δρόμο και δεν υπάρχει νομίζω πια σταθερά να ξέρουμε ότι αυτήν την ώρα είναι πιο χαλαρή η κίνηση, αυτήν την ώρα έχει πιο πολύ. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να πέσει ένα μποτιλιάρισμα. Αυξάνονται φυσικά με γεωμετρική αύξηση τα γεωμετρική άνοδο τα αυτοκίνητα, ο αριθμός των αυτοκινήτων. Υπάρχει μια σαφής βελτίωση νομίζω των δημοσίων συγκοινωνιών. Έχουν γίνει πράγματα που έχουν βοηθήσει. Δεν επαρκούν όμως. Δεν επαρκούν με βάση τον κόσμο και με βάση το πώς είναι δομημένη αυτή η πόλη. Θα μπορούσε να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα και να αφήσουμε το αυτοκίνητο, να μπορούμε να αφήσουμε το αυτοκίνητο χωρίς να δεινοπαθήσουμε για να φτάσουμε στον προορισμό μας, είτε είναι η δουλειά, είτε είναι η βόλτα. Έτσι. Με αφορμή τώρα την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα ότι ο Πρωθυπουργός έχει κάνει μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη νέα διπλή αναβάθμιση από τον Νίκο Μούντις και όπως λέει, επιβεβαιώνει την ορθότητα της πολιτικής μας και τη συνεχή πρόοδο της οικονομίας. Η αξιοπιστία και η σταθερότητα είναι η βάση για ένα καλύτερο μέλλον με λιγότερα βάρη για τα παιδιά μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Για αυτή την αναβάθμιση έχει κάθε λόγο φυσικά να χαίρεται και νομίζω ότι έχει και θετική πλευρά όλη αυτή η υπόθεση, αν μη τι άλλο. Το μαγικό τώρα είναι πως αυτή η αναβάθμιση δεν ξέρω αν φτάνει στην καθημερινότητα του πολίτη. Αν φτάνει στην τσέπη του πολίτη, γιατί την ίδια ώρα στοιχεία από άλλες πηγές που φυσικά δεν ασχολούνται με τα μεγέθη της μακροοικονομίας δίνει μια πολύ, πολύ διαφορετική εικόνα. Για παράδειγμα, βλέπω την έκθεση της Eurostat για τις συνθήκες διαβίωσης που εμφανίζει η Ελλάδα, η οποία αυτές τις συνθήκες διαβίωσης διολυσταίνουν στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέφτει η χώρα μας. Είναι δεδομένα που φαντάζομαι ότι δεν θα σκέφτεται κανείς να αμφισβητήσει ή μπορεί και να αμφισβητήσει φυσικά με προσωπικές ή μη προσωπικές απόψεις, εάν με εννοείτε. Η φετινή λοιπόν έκθεση για τις συνθήκες διαβίωσης των Ευρωπαίων αποδεικνύει, νομίζω, με πάρα πολύ με αδιάστατα στοιχεία ότι η χώρα μας, αντί να συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσον όρο, συνεχίζει προς τα κάτω. Σχεδόν ένας στους 10 κατοίκους της Ελλάδας, σχεδόν 9 στους 10 κατοίκους στην Ελλάδα δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα οικονομικά. Το 87,1% δηλώνει το 2025 ότι αντιμετωπίζει τουλάχιστον κάποια δυσκολία. Μακράν υψηλότερο ποσοστό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι δείκτες που το συνοδεύουν, από το πραγματικό εισόδημα μέχρι τη στέγαση και την πρόσβαση στην υγεία, τοποθετούν τη χώρα σταθερά στο κατώτερο άκρο της ευρωπαϊκής κατάταξης. Από το 2022 έως το 2025, έτη για τα οποία οι πίνακες της Eurostat επιτρέπουν άμεσες συγκρίσεις, οι δείκτες φτώχειας, αποκλεισμού και ανισοτήτων επιδεινώνονται. Το 2025 το ποσοστό πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα άγγιξε το 27,5% από 26,3% το 2022, έτσι επιδεινώθηκε. Είναι το δεύτερο υψηλότερο στην Ένωση μετά τη Βουλγαρία που έχει 29,8%, η οποία όμως βελτίωσε τις θέσεις της. Σιγά σιγά θα την περάσουμε και θα βρεθούμε εμείς στον πάτο, όπως καταλαβαίνετε. Για τα παιδιά έως 17 ετών η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη, με τον σχετικό δείκτη να ανέρχεται στο 29,6% από 28,1% το 2022. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά στοιχεία και πάρα πολλά δεδομένα. Και εκφράζουμε εμείς οι αδαείς επί των οικονομικών την εύλογη, νομίζω, απορία. Φαντάζομαι σε όλο το μυαλό υπάρχει αυτό. Πώς γίνεται η μακροοικονομία να πηγαίνει καλά, να πηγαίνουμε καλά στην ανάπτυξη, στην ανταγωνιστικότητα, σε όλους αυτούς τους βαρύγδουπους τίτλους της οικονομίας, να μας αναβαθμίζουν οι διεθνείς οίκοι και να μας λένε ότι είμαστε πρότυπο όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχουμε ανάπτυξη, γιατί και τα λοιπά. Και αυτό να μην φτάνει στους πολίτες. Πού ακριβώς χάνεται η μπάλα? Είναι λάθος τα κριτήρια των διεθνών οίκων? Δεν μπορεί να συντονιστεί τελικά η βελτίωση της οικονομίας με τη βελτίωση της ζωής των πολιτών? Και αν όχι, ποιος επιλέγει και με ποιο κριτήριο τι είναι το σημαντικότερο? Και κυρίως, εμείς τελικά, τι από τα δύο θέλουμε?

εδώ. Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά στις 12 παρατέταρτο. Θα πάμε να πάρουμε μια ανάσα διαφημιστική για εσάς. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ με τα υπόλοιπα της ειδησιογραφίας. Παραμένετε φυσικά συντονισμένοι και φυσικά θέλουμε και τις απόψεις σας. Εάν θεωρείτε πως είναι για πανηγύρια η αναβάθμιση από τον Νίκο Μούντις, η διπλή αναβάθμιση, που δεν είναι πια, δεν είμαστε πια σκουπίδια, αλλά έχουμε ανέβει και πάμε και για την πρώτη κατηγορία. Μόνη της θα πάει η οικονομία βέβαια, χωρίς εμάς. Εμάς θα μας αφήσει κάπου δεξιά-αριστερά στα χαντάκια. Να μπούμε λίγο και εμείς σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν πάμε στις διαφημίσεις. Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για τη ΔΕΗ, οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο day.gr. Μόλις επιστρέψουμε, θέλω να κάνουμε λίγο και αυτή την κουβέντα σχετικά με την ακροδεξιά, γιατί όλο το τελευταίο διάστημα, πάρα πολύ μεγάλο διάστημα είναι η αλήθεια, όλη αυτή η υπόθεση της ανόδου της ακροδεξιάς στην Ευρώπη συγκεκριμένα, νομίζω είναι παγκόσμιο το φαινόμενο, αλλά ας μιλήσουμε εδώ για τη δική μας οικογένεια, σε πολλά εισαγωγικά, από την εποχή του πατέρα Λεπέν. Νομίζω ότι τρομάζει την Ευρώπη, ανησυχεί την Ευρώπη, προκαλεί έτσι αναταράξεις. Μετά έχουμε τη Ζαν-Μαρί Λεπέν, μετά είχαμε το Φάραντ στη Μεγάλη Βρετανία. Διάφορες προσωπικότητες εντός ή εκτός εισαγωγικών μπορούμε να αναφέρουμε. Πρόσφατο, το πιο πρόσφατο δείγμα ήταν αυτή η νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία, του AfD, εκεί στο κρατήδιο της Σαξονίας. 44% παρακαλώ. Και κάπου διάβαζα από όλες αυτές τις ημέρες ότι τέτοιο ποσοστό δεν είχε πάρει ούτε ο Χίτλερ πανεθνικά στην εποχή του. Και μάλιστα το AfD φαίνεται να κυριαρχεί στις δημοσκοπήσεις και σε όλη τη Γερμανία. Και αυτό είναι διπλά ανατριχιαστικό, δεδομένου ότι μιλάμε για τη Γερμανία με ένα βαρύ παρελθόν, το οποίο τρομάζει και ανησυχεί νομίζω πρωτίστως τους ίδιους τους Γερμανούς. Όλο αυτό λοιπόν το πλέγμα, όλα αυτά τα επιτεύγματα της ακροδεξιάς στο πέρασμα των τελευταίων πολλών χρόνων, είπαμε, προκαλεί πολλές φορές, ξέρετε, δεν γίνεται αντιμέτωπο, έκπληξη, ανησυχία, προβληματισμό στα κόμματα που έχουν διαχειριστεί τις τύχες της Ευρώπης. Και θέλω την άποψή σας γι' αυτό.

0: δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Είναι από τις στιγμές που ζω και αναπνέω για το Castle Trust.
2: Τέτοιο θησαυρό μας έφερε.
3: Και τριγκάρομαι πάρα πολύ.
2: Εμένα μου φαίνεται σαν ταμπλό αυτοκινήτου.
4: Cash or Trust. Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα. Στο Star.
2: Έλα.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Πιο ανεβαστικό παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, στον Αλφαρέντιο 989. Πάμε να πούμε καλημέρες δικές σας, μηνύματά σας. Καταρχάς, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από το μήνυμα του Δήμου. Μας ενημερώνει ότι έχει ένα σοβαρό τροχαίο με πολύ σοβαρά τραυματισμένο μοτοσικλετιστή. Στο Γκίζι, Βαφιοχωρίου. Δεν καταλαβαίνω πώς την έχει. Μου είχε έρθει λίγο περίεργα η οδός. Ένα σοβαρό τροχαίο με πολύ σοβαρά τραυματία μοτοσικλετιστή. Πολύ προσοχή, παιδιά. Πολύ προσοχή. Και οι μοτοσικλετιστές πρέπει να δείχνουν φυσικά πολύ μεγάλη προσοχή και να μην κάνουν έτσι διάφορες ατασταλίες στους δρόμους που εκπορεύονται από τη δυνατότητα ελιγμών που έχει μια μοτοσυκλέτα ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Αλλά και οι αυτοκινητιστές πρέπει να προσέχουν διπλά τις μοτοσυκλέτες, τα δίκυκλα. Και μην μπούμε στη διαδικασία να τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Οι μοτοσυκλετιστές να βρίζουν τους γιοταχίδες και οι γιοταχίδες τους μοτοσυκλετιστές. Δεν υπάρχει λόγος. Έτσι, όλοι στον ίδιο δρόμο βγαίνουμε και όλοι για το μεροκάμα το πάμε. Λοιπόν, την καλημέρα μου να στείλω στον. Όχι, στον Δημήτρη την είπαμε την καλημέρα μας. Ο φίλος εδώ δεν έχει όνομα, αλλά δεν πειράζει. Έχει ένα κωδικό εδώ στο Viber του. Καλημέρα, λέει, στο ερώτημά σας αν θα μαθεύονταν, αν δεν ήταν μαζονάκι, σίγουρα θα το μαθαίνανε, γιατί για να πληρώνουν τόσα πολλά για μια ιατρική πράξη θα ήταν άτομα από επιχειρηματίες ή πολιτικούς, οπότε θα μαθευόταν σίγουρα. Ένας απλός άνθρωπος που δεν έχει να πληρώσει τόσα, ένας κοινός άνθρωπος μάλλον, που δεν έχει να πληρώσει τόσα, δεν θα πλησίαζε εκεί, λέει ο φίλος ακροατής. Σαφέστατα συμφωνώ, αλλά πες ρε παιδί μου ότι έμπαινε στη διαδικασία και έκανε αποταμίευση. Χρησιμοποιούσε τον κουμπαρά του πρωθυπουργού και έκανε αποταμίευση για να πάει να κάνει πλασμαφαίρεση, λέω εγώ τώρα. Καλημέρα στον. Ο φίλος που μας έλεγε πριν ότι. Ο φίλος ο κρατής με έναν νιτάφ μας έχει σαν διακριτικό. Αναφέρεται σε μήνυμα άλλο νωρίτερα, άλλου φιλοκράτη που έλεγε ότι ένας τρόπος για να μην γυρνάς είναι να παραμένεις ερωτευμένος και λέει ένας ερωτευμένος με τη ζωή. Αλλά προσθέτει, ο γέρος κι αν στολίζεται, στον ανήφορο γνωρίζεται. Άρα αυτό τι σημαίνει? Τι μας δίνει, στέλνει το μήνυμα ότι από κάποια ηλικία και μετά πρέπει να σταματήσουμε να ερωτευόμαστε ή σταματάμε έτσι κι αλλιώς, είναι μοιραίο? Καλημέρα στον Τάκη. Αν θέλουμε, λέει, να λέμε ότι έχουμε δημοκρατία και όχι κατ' επίφαση δημοκρατία, πρέπει να αποφασίζει μόνο ο λαός για τυχόν κόμματα και υποψηφίους όσον αφορά στην ακροδεξιά. Ο κόσμος κουράστηκε από το πολιτικό προσωπικό και του γυρίζει την πλάτη μετά από 50 χρόνια. Συγχαρητήρια που τολμάτε και

Θίγεται αυτό το θέμα, κύριε Καμακάρη. Μετά μην αναρωτιέστε γιατί είχε ανώδει η ακροδεξιά με τα στοιχεία που διαβάσατε, λέει ο Τάκης. Είναι η συζήτηση που λέγαμε να κάνουμε πριν. Και μου δίνει μια πάσα τώρα ο Τάκης. Θα πάμε στα υπόλοιπα μηνύματα στη συνέχεια. Απλώς έχω κουραστεί στο πλαίσιο και της επαγγελματικής ενασχόλησης με τα ζητήματα αυτά. Κάθε φορά που έχουμε έτσι ένα επίτευγμα εκλογικό από το χώρο της ακροδεξιάς, είχαμε και εδώ πέρα στη χώρα μας, ειδικά την περίοδο των μνημονίων που η κρίση μας είχε τσακίσει και εξακολουθεί αυτό το τσάκισμα να μας απασχολεί. Είχαμε ανόδο της ακροδεξιάς. Ο κόσμος σαφέστατα ζει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση σε ό,τι αφορά στην οικονομία. Και αυτή επιδεινώνεται συνεχώς. Ένας παράγοντας είναι αυτός. Θεωρεί αυτός που πείθεται από την ανατριαστική αυτή ιδεολογία της ακροδεξιάς, θεωρεί ότι θα έρθει και θα λύσει τα προβλήματα όπως θα τα λύνουν εδώ οι χρυσαυγίτες, όπως υπόσχονται θα τα λύσουν οι άεφητες στη Γερμανία, όπως υπόσχονται θα τα λύσει ο Φάρα στην Αγγλία κτλ. Ένα άλλο παράγοντας είναι φυσικά το μεταναστευτικό. Η πολύ μεγάλη ροή μεταναστευτικών κυμάτων και προσφυγικών κυμάτων προς την Ευρώπη, που σαφέστατα έχει θορυβήσει τις κοινωνίες. Και εγώ δεν θα πω αδικαιολόγητα, δικαιολογημένα. Να δούμε λίγο όμως τις αιτίες. Αυτή την οικονομική πολιτική ποιος την εφαρμόζει? Εφαρμόζεται μόνη της? Να δούμε λίγο τις αιτίες. Αυτές τις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές πώς προκαλούνται? Προκαλούνται μόνες τους? Ξυπνήσαν μια ωραία πρωία οι άνθρωποι και είπαν: α, τι να κάνω σήμερα, ας μπω σε μια βάρκα να διασχίσω το Λευκό Πέλαγος και να φτάσω στην Κρήτη. Ας μπω σε μια βάρκα να πάω να πληγώ στη Λαμπεντούζα. Ας μπω σε μια βάρκα να πάω να πληγώ στην Πύλο, σε ένα σαπιό κάραβο. Γιατί έρχονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί στις χώρες τους, οι χώρες τους γίνεται αντικείμενο έσχρης εκμετάλλευσης από τις λεγόμενες πολιτισμένες, δυτικές, μεγάλες δυνάμεις κτλ. Και για τους λαούς τους δεν μένει ψίχουλο, ή γιατί γίνονται πόλεμοι στις χώρες τους. Ξεκάθαρο, ξεκάθαρο. Ποιος τα κάνει όλα αυτά? Ποιος εφαρμόζει αυτή τη φιλελεύθερη πολιτική που συμπιέζει συνεχώς τα εισοδήματα των εργαζομένων και δεν αγγίζει τα κέρδη των εταιριών? Ποιος ασκεί αυτή την πολιτική και εμπνέεται και εκτελεί πολεμικές συγκρούσεις σε διάφορα σημεία του κόσμου? Ποιος? Αυτό είναι το ερώτημα. Είναι οι ίδιες πολιτικές δυνάμεις που δηλώνουν έκπληκτες, προβληματισμένες και ανήσυχες. Οι ίδιες είναι. Είναι έτσι, δεν είναι? Γιατί λοιπόν εκπλήσονται? Γιατί κοιτάνε να δουν τι θα κάνουν? Γιατί έχουν βάλει ένα ιερό τοτέμ που λέγεται ελεύθερη αγορά και το προσκυνάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ και έχουν τα αποτελέσματα αυτά που έχουν. Αν το βλέπαν κάπως αλλιώς. Λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου, και κάποιος εδώ φίλος ακροατής με λέει συνέχεια ρομαντικό. Μπορεί να μην πει και τώρα. Αυτό το τραγούδι είναι με αφορμή ένα μήνυμα εδώ που μας έστειλε ο φίλος ακροατής για τους γέρους, έτσι.

0: Μέγα το μυστήριο της ζωής και δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να το λύσουμε. Λοιπόν, σε πολύ λίγο η ώρα θα είναι ακριβώς 12. Θα πάμε σε απαραίτητη ενημερωτική διακοπή. Η ενημέρωση είναι αναλυτικά από την Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ. Θα πάμε και στον πρώτο μας καλεσμένο να δούμε λίγο τι σημαίνει αυτή η συμφωνία για τη Γροιλανδία. Είναι ένα θέμα που μας απασχόλησε, νομίζω, πάρα πολύ έντονα το προηγούμενο διάστημα, μετά τις βλέψεις που είχε εκφράσει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, που από τις οποίες βλέψεις και με τον γνωστό, έτσι, με μιλίχιο τρόπο που τα λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος, είχαν προκαλέσει φόβους, τι να πω, ακόμα και για επέμβαση των Αμερικανών, για επέμβαση στο έδαφος μιας χώρας ανεξάρτητης ή μη ανεξάρτητης για την ακρίβεια, ή μη αυτόνομης, αλλά που ανήκει στη Δανία, σε χώρα σύμμαχο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι τα βρήκαν και ότι πάει καλά αυτό το πράγμα. Να δούμε τώρα πώς αυτό θα αποτυπωθεί και κυρίως τι σημαίνει γενικά για τον ανταγωνισμό στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, έτσι, που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι η Ρωσία και η Κίνα. Λοιπόν, Βασιλική Γιούτσου, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μένετε εδώ και συνεχίζετε φυσικά να στέλνετε τις καλημέρες σας στο onair@alfaradio989.gr. Αυτό είναι το mail. Το Viber 6947-989-989 και στο Messenger, πιο προσωπική επικοινωνία, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ και εκεί δεκτά όλα τα μηνύματά σας.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πολύ αυξημένη παραμένει κίνηση στα δύο εθνικά οδικά δίκτυα, στην έξοδο της Λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος των ΚΤΕΛ και της Νέας Φιλαδέλφειας, και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Δαφνί μέχρι τον Σκαραμαγκά. Μικρές καθυστερήσεις και για τα οχήματα που εξέρχονται από την Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στο ύψος της Αθηνών Λαμίας, λόγω έργων. Για βελτίωση της εικόνας της ελληνικής οικονομίας στις διεθνείς αγορές και επιβεβαίωση της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής και της προόδου, κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του για την διπλή αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου χθες από τους οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Οι χθεσινές αναβαθμίσεις επιβεβαιώνουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας και αποτελούν μια ακόμα ψηφίδα σε μια εθνική επιτυχία, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και συμπληρώνει πως όσοι επιμένουν να τη μηδενίζουν ή να την ακυρώνουν δεν αδικούν την κυβέρνηση αλλά τους πολίτες. Πονοκέφαλο στους καταναλωτές έχουν προκαλέσει υψηλές τιμές των καυσίμων, με την κυβέρνηση να ανακοινώνει το περίγραμμα των νέων παρεμβάσεων την ερχόμενη εβδομάδα. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε χθες πως θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην αντλία από το κράτος και από τα δηληστήρια. Ταυτόχρονα, όπως είπε, θα υπάρξει οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης και θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας. Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επανέλαβε πως αυτή την ώρα δεν υπάρχει δυνατότητα για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, κάνοντας γνωστό πως θα θέσει προσωπικά το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για ελλειπή μέτρα και καθυστερημένες αποφάσεις. Μείωση του ενεργειακού φόρου στη βενζίνη και στον ντίζελ από την 1η Οκτωβρίου και προσωρινό πλαφόν στις τιμές των καυσίμων από το 2027, ανακοίνωσε χθες η γερμανική κυβέρνηση. Η Γαλλία συγκαλεί σύνοδο κορυφής G7 για το ενεργειακό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Δανία κατέληξαν σε ιστορική συμφωνία για τη Γροιλανδία. Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η συμφωνία προβλέπει ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο στρατηγικής σημασίας νησί της Αρκτικής. Το State Department επισημαίνει πως η συμφωνία διασφαλίζει πως η Κίνα και η Ρωσία δεν θα μπορούν να έχουν στρατιωτικές βάσεις. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση που διέπρατε διαρρήξεις και κλοπές σε σπίτια σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί, ταυτοποιήθηκαν ακόμη 5 μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων 2 είναι έγκλειστα σε σοφρονιστικά καταστήματα και 3 βρίσκονται στο εξωτερικό. Από την έως τώρα έρευνα της αστυνομίας έχουν εξιχνιαστεί 23 περιπτώσεις διαρρήξεων, κλοπών και αποπειρών κλοπής σε Αγία Παρασκευή, Παλαιό Φάληρο, Χαλάνδρη, Νέα Ιωνία, Γαλάτση, Αθήνα, Καλυθέα, Ζωγράφου, Πετράλωνα και Παγκράτη. Το παράνομο οικονομικό όφελος που σύμφωνα με την αστυνομία αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 179.000 ευρώ, ενώ από την οικονομική έρευνα προέκυψε ότι είχαν μεταφέρει μέσω εταιριών εμβασμάτων περίπου 76.000 ευρώ σε λογαριασμούς του εξωτερικού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Αθηνάς και στους γύρω δρόμους το Σαββατοκύριακο για 24 ώρες με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Από σήμερα στις 8 το βράδυ έως και αύριο στις 11 το βράδυ θα ισχύει διακοπή της κυκλοφορίας καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην οδό Αθηνάς μεταξύ Ευρυπίδου και Ερμού και στα δύο ρεύματα, καθώς και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό, στις οδούς Καραγιώργης Σερβίας, Περικλέους Αθηναίδος και Αγίας Ειρήνης, στην πλατεία Αγίων Ασωμάτων μεταξύ Σάρη και Ερμού, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό, στην οδό Ερμού μεταξύ Ασωμάτων και Αθηνάς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό. Για το ίδιο χρονικό διάστημα τροποποιούνται οι διαδρομές των λεωφορειακών γραμμών 227-025-026-035. Το ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας στη Ρωσική πρωτεύουσα δέχθηκε σοβαρή επίθεση στη διάρκεια της νύχτας, ενώ διεξάγονται βουλευτικές εκλογές, αλλά η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Η Πολωνία ξεκίνησε σήμερα επιχειρήσεις προληπτικού χαρακτήρα της πολεμικής της αεροπορίας για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της εν μέσω ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία, ανέφερε ο Πολωνικός στρατός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε τη λύπη της για την απόφαση της Ουάσιγκτον να αρνηθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τη χορήγηση βίζα σε Παλαιστίνους αξιωματούχους που θέλουν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, καλώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες να την επανεξετάσουν. Και ο καιρός σήμερα σχεδόν αίθριος σε όλη τη χώρα, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος καιρός, με τη θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Επιστρέφει ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία. Φυσικά και η Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη και ο Θάνος Μπούπα στη ρύθμιση του ήχου. Και εσείς, εδώ συνοδοιπόροι και συνταξιδιώτες, με μηνύματα, με καλημέρες, με σχόλια, με απόψεις, με παρατηρήσεις και με τα σχέδιά σας για το Σαββατοκύριακο. Γιατί όχι, έτσι για να ζηλέψουμε ενδεχομένως, αν έχετε προγραμματίσει κάτι που μου αρέσει και σε εμάς. Ο Νερ Παπάκι, alfaradio989.gr, αυτό είναι το mail, το Viber 6947-989-989 και το Messenger μπορεί να μας φέρει πιο κοντά, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ, και εκεί ευπρόσδεκτα μηνύματα, καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, απόψεις, διαφωνίες και προβλήματα που ενδεχομένως αντιμετωπίζετε με τη δημόσια διοίκηση και τις υπηρεσίες, και μπορούμε να βοηθήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα της κυκλοφορίας. Τα ακούσατε και από το Δελτίο των Ειδήσεων. Να ξέρετε πως παραμένει πολύ αυξημένη κίνηση στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου στους Καραμαγκά. Είναι πολύ αυξημένη και στην άνοδο του Κηφισού, στο ρεύμα προς την Κηφισιά, από τα Σεπόλια και πάνω μέχρι περίπου την Αχαρνών, πυκνή η ροή μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Αυτά είναι τα βασικά σημεία που θα σας απασχολήσουν σε ό,τι αφορά στην κυκλοφορία στο λεκανοπέδιο. Κατά τα άλλα, επιμέρους ζητηματάκια στην κάθοδο της Κηφισίας εκεί στο Μαρούσι, στην άνοδο της Μεσογείων στον Χολαργό, στο κέντρο δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, λίγο και στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας στο Λιωμάτι στο Σύνταγμα, και λίγο στην Παραλιακή στο ρεύμα προς το Πειραιά μετά την Αμφιθέας. Αυτά είναι σημεία που ενδεχομένως μπορεί να σας προβληματίσουν αυτήν την ώρα. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο, τον καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Ιφαντή, να συζητήσουμε λίγο για τα δεδομένα, τα νέα που δημιουργούνται από αυτή τη συμφωνία μεταξύ Δανίας και ΗΠΑ σχετικά με τη Γροιλανδία. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας αφιερώνετε λίγο το χρόνο σας. Αλλά θέλουμε τα φώτα σας, γιατί ήταν ένα θέμα που είχε βρεθεί στο επίκεντρο το όλο το προηγούμενο διάστημα. Μάλιστα, κάποια περίοδο πάρα πολύ έντονα. Φοβόμασταν και για ρήξη στις σχέσεις ανάμεσα Αμερικανών και Ευρωπαίων κτλ. Τι νέο κομίζει αυτή η συμφωνία και πόσο μπορεί να είναι καθησυχαστική για αυτό το ενδεχόμενο της ρήξης?
3: Να ξεκινήσουμε βεβαίως από το γεγονός ότι δεν ξέρουμε ακόμα τη συμφωνία, έτσι. Δηλαδή τις λεπτομέρειες δεν τις ξέρουμε. Ξέρουμε, έχουμε τη δήλωση του Προέδρου Τραμπ, στην οποία δεν είμαι σίγουρος πόσο μεγάλη αξιοπιστία μπορούμε να δώσουμε, γιατί δεν μας...
2: δεν μας έχει συνηθίσει σε αξιόπιστες δηλώσεις.
3: Ακριβώς. Δηλαδή είναι πολύ... Θέλω να πω ότι υπάρχει σίγουρα συμφωνία, γιατί επιβεβαιώθηκε από την πλευρά της Δανίας με τον πιο
2: επίσημο. Αυτό είναι σημαντικό, βέβαια.
3: Και το νέο της υπόθεσης, αν θέλετε, κατά την άποψή μου αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι ότι υπάρχει συμφωνία. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, φαίνεται να αφήνουμε πίσω μας την πιθανότητα της ρήξης, της βαθιάς ρήξης. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μέχρι πριν από λίγους μήνες ο πρόεδρος Τραμπ απειλούσε με εισβολή στην ουσία. Έτσι. Δηλαδή, ότι με τη βία θα καταλάβει την Γροιλανδία, λοιπόν, και θα την προσαρτήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα από εκείνο το αν θέλετε το έξαλλο σημείο είμαστε πάρα πολύ καλύτερα, και όντως φεύγει ένα πολύ μεγάλο αγκάθι από ό,τι φαίνεται. Επί της ουσίας τώρα θα δούμε. Γιατί
2: ποιο είναι το διακύβευμα εκεί στην περιοχή, κύριε καθηγητά?
3: Το διακύβευμα, το γενικό, το γεωπολιτικό διακύβευμα είναι ο έλεγχος των θαλάσσιων διαδρόμων κοντά στον πόλο. Αυτό δεν μας απασχολούσε τα προηγούμενα χρόνια, γιατί η γεωγραφία ήταν τέτοια. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, με την κλιματική κρίση γίνεται πολύ πιο προσβάσιμη περιοχή εκεί. Έχουμε και την ανάπτυξη τεχνολογίας. Ένα λοιπόν είναι αυτό, είναι γεωπολιτικά είναι κρίσιμο, και υπάρχει και το ζήτημα των πόρων που ενδεχομένως
2: κρύβεται
3: στο, ναι, κρύβεται στο υπέδαφος, στο βυθό, ή δεν ξέρω εγώ που αλλού. Όλα αυτά βεβαίως έχουν και μία, κατά την ταπεινή μου άποψη, αναπτύσσεται και μία μυθολογία γύρω από όλη αυτή την υπόθεση. Αλλά εν πάση περιπτώσει ας αποδεχτούμε ότι ναι, το διακύβευμα είναι πια είναι μεγάλο, και εξού και κάποιος έπεισε τον πρόεδρο Τραμπ δείχνοντάς το χάρτη ότι η Γροιλανδία είναι πολύ κρίσιμη για τα αμερικανικά συμφέροντα και ότι δεν πρέπει να αφαιθεί στην τύχη της, γιατί αλλιώς είναι έτοιμες και η Ρωσία και η Κίνα να κατοχυρώσουν μια στρατηγική παρουσία στην περιοχή. Εκεί είμαστε, φαίνεται, με βάση, επαναλαμβάνω, τις υπερβολικές όπως πάντα διατυπώσεις του Προέδρου Τραμπ, ότι...
2: Το μόνο που μας καθησυχάζει είναι αυτό που είπατε, η επιβεβαίωση από την πλευρά των Δανών, ότι κάτι έχει γίνει, κάποια συμφωνία υπάρχει και απλώς απομένει να δούμε τις λεπτομέρειές της.
3: Ναι, τώρα αν θα είναι αυτό που ισχυρίζει ο πρόεδρος Τραμπ, ο απόλυτος έλεγχος της Γροιλανδίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Έτσι, το ότι κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις αμερικανικές και δεν θα επιτραπεί στρατιωτική παρουσία κανενός άλλου κράτους ανταγωνιστικού, νομίζω ότι αυτό ήταν βεβαίως το αυτονόητο. Η Δανία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, δεν θα είχε καμία πρόθεση. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα δούμε. Επαναλαμβάνω, για μένα το σημαντικό είναι ότι έχουμε μια συμφωνία και ότι αυτό το θέμα δεν πρόκειται να μας απασχολήσει ως σημείο τριβής σε μια πολύ τραυματισμένη διατλαντική κοινότητα.
2: Έχει προκύψει βέβαια ένα νέο σημείο τριβής και είναι αυτή η πρόθεση που εξέφρασε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να γίνει συνδεδεμένο μέλος με την Ένωση ο Καναδάς. Και αυτό προκάλεσε την οργή του Αμερικανού Προέδρου.
3: Προκάλεσε την οργή του Αμερικανού Προέδρου γιατί συνειδητοποιεί ξαφνικά ότι το όραμά του για ένα δόγμα, θυμόσαστε, το συζητούσαμε δύο προηγούμενα χρόνια, το δόγμα Τραμπ αντίστοιχο με το δόγμα Μονρόε, όπου το
2: Δυτικό Ρόε, Ημισφαίριο, όπως το
3: είπανε. Ναι, έτσι, τον Ρόε, όπου το Δυτικό Ημισφαίριο, δηλαδή η Αμερικανική Ήπειρος, Βορράς και Νότος, είναι αποκλειστικής, ας το θέσω έτσι, δικαιοδοσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, φαίνεται ότι δεν μπορεί να ισχύει, γιατί η πίεση προς τον Καναδά έφερε ως βιώσιμη και ελκυστική εναλλακτική την πιο στενή σχέση Καναδά-Ευρωπαϊκή.
2: Τον έβγαλε στην αγορά να αναζητήσει δύο εξόδους.
3: Ακριβώς. Και επιτρέψτε μου τον όρο, παρόλο που είναι έτσι, ίσως είναι υπερβολικός, είναι μια προοπτική, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, είναι μια προοπτική που εξευτελίζει αυτό το γεωπολιτικό δόγμα του ότι κανένας άλλος εκτός από τις ΗΠΑ δεν κάνει κουμάντο στην Αμερικανική Ήπειρο.
2: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
3: Εύχομαι. Καλά.
2: Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Ο κύριος Κώστας Σιφαντής, καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, για τις εξελίξεις αυτές. Απομένει να δούμε και τις λεπτομέρειες. Και η αλήθεια είναι, θα σταθώ σε αυτό που είπε ο καθηγητής, που νομίζω ότι λίγο πολύ το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Το θέμα της πόσο αξιόπιστες είναι πια οι δηλώσεις του Τραμπ. Μέσα στην εβδομάδα, για πολλωστή φορά, είπε πάλι ότι πλησιάζει το τέλος του πολέμου στο Ιράν. Και ακόμα δεν το έχουμε δει. Πάμε στραγούδι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 12 και 8 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Σιγά σιγά πάμε προς το μεσημεράκι του Σαββάτου, που τελειώνουν και οι όποιες υποχρεώσεις έχουν μαζευτεί για το πρωινό. Και μπαίνουμε σε κανονικό ρυθμό Σαββατοκύριακου. Κοινώς ρέκλα. Αν μπορούμε. Έτσι, αν μπορούμε. Σας έλεγα πριν για το θερινό σινεμά. Αν βρείτε ευκαιρία και σας αρέσει φυσικά έτσι, μόνο με αυτή την προϋπόθεση, αξιοποιήστε αυτές τις ημέρες. Σιγά σιγά θα κλείσουν οι θερινοί κινηματογράφοι. Η παράταση των καλοκαιρινών συνθήκων, η αλήθεια είναι πως παρατείνει και τη λειτουργία τους. Ωστόσο είμαι σίγουρος ότι μέχρι τέλος του μήνα εκεί δεν θα πάει λίγο και πολύ παραπάνω. Εγώ είδα δύο πολύ ενδιαφέρουσες ταινίες το τελευταίο διάστημα. Το έλεγα πριν στο Θάνο και αποφάσισα να στα πω στον αέρα επειδή δεν τα συζητήσαμε εκτός αέρα. Έτσι είναι η ζωή, ιταλική. Είναι η ιστορία με έναν γέρο βοσκό στη Σαρδινία που τα βάζει με μια κατασκευαστική, τη μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία της Ιταλίας, που θέλει να φτιάξει μια μεγάλη τουριστική μονάδα στην περιοχή του, εκεί στο χωριό του. Και το μόνο αγκάθι είναι το κτήμα του παππού, ας πούμε, που δεν το πουλάει με τίποτα. Το έχουν πουλήσει όλοι γύρω-γύρω και δεν τα πουλάει αυτό, δεν το πουλάει με τίποτα. Και είναι όλη αυτή η κόντρα. Είναι μια γλυκόπικρη ταινία που έχει να κάνει και με τον υπερτουρισμό και με όλο αυτό το που ζούμε πια, που χάνεται παρά το παραδοσιακό χρώμα σε οικισμούς στην Ιταλία, στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, λόγω ακριβώς του υπερτουρισμού. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, πάρα πολύ έτσι γλυκιά ταινία, γλυκόπικρη, όχι γλυκιά. Και είδα και το Φάκελος 137. Που είναι μια υπόθεση με αστυνομική βία την περίοδο με τα κίτρινα γυλαίκα στη Γαλλία. Το 2018 ήταν η εξέγερση των κίτρινων γυλαίκων, που δείχνει ακριβώς πώς λειτουργεί σε συνθήκες πανικού το παρακράτος και πώς οι μηχανισμοί, ακόμα και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, μπορούν και δεσμεύονται και μπαίνουν τρικλοποδιές από την ίδια τη διοίκηση, ακριβώς για να μην αποδοθεί δικαιοσύνη. Πολύ ενδιαφέρουσα, η γαλλική αυτή. Πολύ ενδιαφέρουσα και οι δύο. Νομίζω ότι ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος έχει ένα προβάδισμα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνεχίζουμε εδώ στον Αλφα Radio 989. Πάμε να πούμε καλημέρες σε δικά σας μηνύματα να με απαντήσουμε που έχουν έρθει και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να τα παραβλέψουμε. Στη Βούλα, στον Περικλή, στο Μάκη, στη Νέβη, στον Παύλο, στη Μαρία, στον Τζον, στον Πέτρο, στην Πέπη και στην Αγγελική. Εδώ απλές καλημέρες. Πάμε να πούμε εδώ στη Μαρία που μας λέει ότι Δεν με εκπλήσει η σταδιακή ανάπτυξη της ακροδεξιάς. Πρεσβεύουν ιδέες και ρατσισμό που εμείς όλα αυτά τα χρόνια ανεχόμαστε αδιάφορα και χωρίς να εναντιωθούμε στο μίσος που διαχέουν. Ας ξεκινήσουμε έστω και τώρα να μάθουμε στα παιδιά μας για το διαφορετικό χρώμα, φυλή, θρήσκευμα και φύλο. Δεν είναι κατακριτέα, ότι αυτά δεν είναι κατακριτέα, απλά διαφορετικά από εμάς που τα σεβόμαστε. Τότε η ακροδεξιά θα έχει σίγουρα λιγότερους οπαδούς, λέει η Μαρία. Κάνω μια παρένθεση με αφορμή και το μήνυμα της Μαρίας, επειδή είχα πρόσφατα μια προσωπική ιστορία. Η κόρη μου πάει Δευτέρα Γυμνασίου και φέτος στην τάξη, στο σχολείο τους, ήρθαν τρία κοριτσάκια, προφανώς από μουσουλμανικές χώρες. Δεν μιλάνε ελληνικά, εντάχθηκαν στο τμήμα τους, πιθανότατα είναι από Συρία, πιθανότατα, δεν γνωρίζω ακόμα. Και δεν σας κρύβω ότι ένιωσα περήφανος για το παιδί μου. Δεν θέλω να περιαυτολογήσω που το λέω, απλώς επειδή μπήκε στη διαδικασία να γνωριστεί με αυτά τα παιδιά και επειδή θυμώνει και αντιδρά στο γεγονός ότι κάποια άλλα παιδιά μέσα στην τάξη τα ειρωνεύονται τα κοριτσάκια αυτά, τα κοροϊδεύουν, εν πάση περιπτώσει κάνουν σχόλια που τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν, είναι μικρά, αλλά εμείς σαν πιο μεγάλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι, ενδεχομένως και τι έχουν ακούσει, ενδεχομένως και η σκληρότητά τους, πάντως σίγουρα έχουν ρατσιστική χρειά, έτσι. Και μου είπε η κόρη μου ότι γελάνε τα άλλα παιδιά όταν λένε κάτι. Κάποιος λέει κάτι για αυτά τα κορίτσια και τα υπόλοιπα γελάνε. Και αυτή τραβώνει τη μούρη της και τους το δείχνει. Πήγε, μίλησε σε ένα από αυτά τα κοριτσάκια που καθόταν κάποια στιγμή μόνο του. Μίλησαν στα αγγλικά. Και μάλιστα χάρηκε η κόρη μου γιατί της είπε ότι μιλάς πάρα πολύ καλά αγγλικά. Της είπε το άλλο το κοριτσάκι. Και ντράπηκε να τη ρωτήσει λεπτομέρειες και την ενθάρρυνα φυσικά ότι μάθε. Δεν το συζητάω πέρα από το όνομα του παιδιού, από πού προέρχεται, πώς ήρθε στην Ελλάδα, πότε ήρθε, πόσα χρόνια είναι, αν είναι χρόνια κτλ. Μάθε λεπτομέρειες. Πώς θα συζητούσε με ένα άλλο παιδάκι που θα γνωρίζω σαν ένα Ελληνόπουλο. Θα μάθαινες το όνομά του, θα μάθαινες από πού είναι η καταγωγή του, αν είναι από την Άρτα ή από το Βόλο ή από τα Γιάννα, αν πάει στο χωριό του το καλοκαίρι, τι δουλειά κάνει ο μπαμπάς του και η μαμά του, όπως θα μιλάει με οποιοδήποτε άλλο παιδί. Κλείνει αυτή η παρένθεση έτσι με αφορμή τώρα αυτό που συζητήσαμε. Καλημέρα, ο Στάθης εδώ στην παρέα μας. Η κυβέρνηση αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση για τα καύσιμα, λέει, έστω και προσωρινά, την ώρα που δεν υπάρχουν μνημονιακές δεσμεύσεις για το συγκεκριμένο θέμα. Προτιμά να επιδοτεί τα δηληστήρια να παραμένουν ακριβά. Εγκληματική πολιτική που στοχεύει στη συντήρηση της ακρίβειας. Πρώτη είδηση χθες το βράδυ, λέει, στην ΕΡΤ, αναβάθμιση από τους οίκους αξιολόγησης. Δεν υπάρχουν σχόλια. Εντάξει, λογικό είναι, ρε Στάθη. Είναι λογικό. Η αγορά παίζει μπάλα με αυτά τα δεδομένα, με τους διεθνείς οίκους και τις αναβαθμίσεις και τις βαθμολογίες που δίνουν. Δεν είναι παράλογο. Δεν είναι παράλογο. Η ακροδεξιά γεννιέται μέσα από τις συνθήκες ανασφάλειας που το σύστημα δημιουργεί. Θα συμφωνήσω, στη συνέχεια μεταθέτει τις ευθύνες των ισχυρών στους αδύναμους. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη πλάνη, λέει ο φίλος εδώ ο Στάθης. Πάμε να προλάβουμε μερικά μηνύματα ακόμα πριν πάμε στο τραγούδι. Ο Σάκης, την καλημέρα μας. Καλημέρες συναδελφοί και Στέλνη, και από τη Σύση την γατούλα του που είναι και αυτή φανατική ακροάτρια. Ο Γιώργος, αν δεν κάνω λάθος, ποια σαν όδο ακροδεξιάς, δηλαδή τώρα τι έχουμε, δημοκρατική δεξιά? Εδώ υπάρχει μια παγκόσμια φασιστική δικτατορία, ένας κάνει ό,τι θέλει και κανένας δεν κουνιέται. Στρογγυλισμός χωρών, για παράδειγμα στην Κούβα. Η αναβάθμιση, λέει για το θέμα αυτό της ακροδεξιάς ο Γιώργος, και για την οικονομία η αναβάθμιση είναι γιατί οι εταιρείες πάνε καλά, έχουν κέρδη, άσχετα αν ο λαός πεινάει. Ο Γιάννης, καλώς τον, σταθερός. Καλημέρα, Κάπτεν, λέει. Άκου να σε δω να γελάς. Τι κομμουνιστικό τραγούδι έβαλες? Άκου να γελάς. Τι είμαστε, λέει, άνθρωποι? Ο Αναστάσης, εδώ με χιούμορ. Μας έχει στείλει από το Βατράχι αυτές τις βγάζει τις πειραγμένες ειδήσεις. Ξέφεραν οι πανεγυρισμοί στην Ομόνοια μετά την αναβάθμιση της πιστολευτικής ικανότητας της χώρας.

0: Λοιπόν, 12.30 άνω τελεία, σύντομη διακοπή. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με ένα θέμα που αφορά στο περιβάλλον, μια φωτιά που νομίζω ότι μας συγκλώνησε όλους το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, υπάρχουν και ελπιδοφόρα δεδομένα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Περίπου 29 λεπτά απομένουν και για τη σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία εδώ στην Αλφα Radio 989. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλημέρες σας. onair@alfaradio989.gr είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger, πιο προσωπική επικοινωνία, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Πάμε μέσα στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο υπεύθυνος χερσαίου προγράμματος του WWF Ελλάς, δασολόγος, ο κύριος Νίκος Γεωργιάδης. Να μιλήσουμε λίγο για αυτή τη φωτιά στην Κόνιτσα. Γιατί το WWF πήγε στην περιοχή, έχει δει την κατάσταση από κοντά, έχει βγάλει ήδη τα πρώτα συμπεράσματα. Κύριε Γεωργιάδη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Καμακάρη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε να είστε μαζί μας σήμερα, να μας δώσετε λίγο τα φώτα σας, γιατί ήταν μια φωτιά που μπορεί να είναι μακριά από το κέντρο, αλλά νομίζω ότι με απασχόλησε πάρα πολύ. Πέρα από την ειδησιογραφία και την κοινή γνώμη, πήγατε εσείς εκεί πέρα, έχετε τα πρώτα δεδομένα, τα οποία νομίζω ότι δεν είναι εντελώς αποθαρρυντικά. Έτσι, αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση που έχω εγώ, που διαβάζω με την άγνοια που με χαρακτηρίζει σε σχέση με αυτά τα ζητήματα.
1: Σωστά. Καταρχάς να πω ότι στην περιοχή βρεθήκαμε για αυτοψία με το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο, το Μεντίνα. Mm-hmm. Και πήγαμε στην περιοχή με τον Ορειβατικό Σύλλογο της Κόνιτσας, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα μέρη. Η εικόνα που έχουμε, η οποία προβλημάτισε την κοινή γνώμη, αφορά μια δικαίως ένα δάσος ορεινό που έκαιγε για πολλές μέρες. Αλλά αυτό είναι κάτι συνηθισμένο, ξέρετε, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Οι φωτιές σε αυτά τα οικοσυστήματα δεν είναι σπάνιες. Συνήθως ξεκινούν από κεραυνούς και καίνε για πάρα πολλές μέρες. Συνήθως όμως την επιφάνεια. Δηλαδή καίνε τις νεκρές βελόνες, αν μιλάμε για ψυχρόβια εικονοφόρα, τα φυλώματα, νεκρούς θάμνους και γενικά την νεκρή οργανική ύλη.
0: Είναι αυτές οι φωτιές που θεωρούνται και κάτι φυσικό και συμβάλλουν και στην αναγέννηση, ας πούμε, των δασών.
1: Πολλές φορές αυτές οι φωτιές, όταν δεν έχουν ένταση και όντως καίνε στην επιφάνεια, παρότι αποτελούν μια φυσική διαταραχή, κάνουν καλό στα δάση αυτά. Γιατί τα καθαρίζουν μέσα εισαγωγικά ή και εκτός εισαγωγικών, αν θέλετε, και κάποιες φορές δημιουργούν και μικρά διάκαινα. Γενικότερα είναι μια κατάσταση η οποία υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι ολοένα και συχνότερα αυτές οι φωτιές ανεβαίνουν στην κόμη, στο φύλλωμα των δέντρων δηλαδή. Όταν γίνεται αυτό, έχουμε πολύ σοβαρότερες συνέπειες, γιατί αυτά τα είδη, σε αντίθεση με τα συγγενή είδη που ζουν χαμηλότερα, δεν έχουν ανεπτυγμένους μηχανισμούς φυσικής αναγέννησης και άρα εξαρτώνται αποκλειστικά από σπόρους άλλων δέντρων, ζωντανών δέντρων.
0: Γιατί δέντρα μιλάμε και, κύριε Γεωργιάδη?
1: Εκεί λοιπόν είχαμε τρία βασικά είδη, η μαύρη πεύκη, είχαμε λάτι και στην κορυφογραμμή είχαμε το ρόμπολο, την λευκόδερμη πεύκη, ένα από τα πιο σημαντικά είδη που έχουμε στη χώρα μας, υπερονόβιο. Εκεί στην περιοχή, στην Πίνδο γενικότερα, μπορεί κάποιος να βρει και άτομα πάνω από 1000 έτη ζωής και καταλαμβάνουν συνήθως μικρές εκτάσεις στα δασοόρια. Είναι ένα πολύ σπάνιο είδος, το οποίο συναντάται στην Ελλάδα, στην Ιταλία και στα Βαλκάνια σε κάποιες περιοχές. Εκεί λοιπόν, μιας και πήγαμε σε αυτό το κομμάτι της κουβέντας, εκεί είχαμε τη μεγαλύτερη ζημιά. Η κορυφογραμμή δηλαδή που φύονται τα ρόμπολα, η φωτιά έκαψε με αρκετά δυνατή ένταση, με υψηλή δρυμύτητα και δυστυχώς δεν άφησε πάρα πολλά άτομα άκαυτα ώστε να λειτουργήσουν ως φορείς στο άμεσο μέλλον. Στις υπόλοιπες εκτάσεις που ουσιαστικά κατέβαινε η φωτιά προς τα κάτω ή ανέβαινε ανάλογα πως πήγαινε κάθε ημέρα, δημιούργησε έτσι, αν θέλετε, γλώσσες, στενές λωρίδες με διάφορη δρυμύτητα. Εκεί μέσα είχαμε και αρκετή επικόρηση φωτιά, δηλαδή φωτιά που ανέβηκε στα δέντρα. Αλλά όμως τριγύρω και μέσα σε αυτές τις εκτάσεις έχουμε πράσινες νησίδες, να το πούμε έτσι. Έχουμε δηλαδή ζωντανά άτομα λάτης και μαύρης πέσκης που σιγά σιγά σταδιακά θα δώσουν νέα φυτά. Οπότε για να κάνουμε έτσι, να το πούμε και με νούμερα, περίπου υπολογίσαμε και με τις δορυφορικές αλλά και με τις αυτοψίες ότι επηρεάστηκε μια έκταση 10.000 στρεμάτων, εκ των οποίων τα 1.000 κάτι αποτελούν αυτό που λέμε επικόρηση πυρκαγιά. Τα υπόλοιπα 9.000 αποτελούν πυρκαγιά επιφανείας που δεν μας προβληματίζει ιδιαίτερα. Αυτά τα 1.000 στρέμματα, σε αυτά τα 1.000 στρέμματα πρέπει να δώσουμε έμφαση. Έλεγα πριν.
0: Φαντάζομαι πριν για τις συγκεκριμένες περιοχές, κύριε Γεωργιάδη, συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν τίθεται καν θέμα τεχνητής αναδάσωσης, έτσι. Μπορεί να ακούγεται αστεία, χαζή ερώτηση στα αυτιά σας, αλλά νομίζω ότι στο μυαλό του κάθε ακροατή υπάρχει και αυτό το ερώτημα.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου χαζή. Να σας πω ότι και για εμάς, δηλαδή στον κλάδο μας και στην επιστήμη μας, δεν είναι πάντα ξεκάθαρο τι πρέπει να γίνει. Είναι, αν θέλετε, έχουμε μια εικόνα, αλλά δεν είναι πάντα ούτε συμφωνούμε πάντα και ούτε είναι ξεκάθαρο πάντα. Κατά τη γνώμη μας, θεωρούμε ότι σίγουρα δεν υπάρχει ανάγκη αναδάσωση στις γλώσσες για τις οποίες σας μίλησα, της Ελλάδας, της Μαύρης Φεύκης. Άλλωστε, οι κλήσεις εκεί είναι πολύ υψηλές και είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει οποιαδήποτε αναδάσωση. Στην κορυφογραμμή, από την άλλη, με το ρόμπολο, θα πρέπει να περιμένουμε κάποια χρόνια. Και το πιο πιθανό είναι ότι ίσως χρειαστούν κάποιες ενισχυτικές εκτεύσεις. Βέβαια, δεν είναι εύκολη περίπτωση. Πρέπει να συλλέξεις το σπόρο, πρέπει να παράγεις σε άτομα ρόμπολου. Δεν είναι επίσης μια εύκολη αναπαραγωγή. Και πρέπει σιγά-σιγά μετά να τα φυτέψεις και βέβαια να τα συντηρήσεις. Ωστόσο, δεν είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται. Χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται δουλειά. Και ξέρετε, η φύση δεν γνωρίζει από ανθρώπινους χρόνους. Εμείς βιαζόμαστε, εμείς προσπαθούμε. Εμείς με τη ματαιοδοξία μας ή με το μικρό τέλος πάντων
0: ζωής.
1: Και το μυαλό μας να κάνουμε αυτά που κάνουμε, τέλος πάντων. Να σας πω, κλείνοντας, αν θέλετε, ή μπορούμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, ότι αυτό που μας ανησυχεί σε αυτές τις φωτιές στα ορεινά δάση της Βόρειας Ελλάδας ή και της Κεντρικής, δεν είναι η ύπαρξή τους. Υπήρχαν, ξαναλέμε, ως επιφανείας, κάνανε μικρή ζημιά, κάνανε και καλό. Αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, με παραδείγματα όπως στον Όρβυλο, στο Μενίκιο, στο Παγκαίο, στη Βάλια Κάλντα, στα Πιέρια Όρη, βλέπουμε αυτές οι φωτιές να ανεβαίνουν ολοένα και συχνότερα, με μεγαλύτερη ένταση δηλαδή, στις κόμες των δέντρων. Και αυτό αρχίζει και γίνεται, αν θέλετε, μια νόρμα η οποία τα επόμενα χρόνια θα είναι ίσως το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να δούμε διαχειριστικά όσον αφορά την δασική διαχείριση.
0: Αυτό έχει να κάνει με την αλλαγή των συνθήκων λόγω κλιματικής κρίσης.
1: Βέβαια. Φανταστείτε τώρα στην Κόνιτσα. Είχαμε επί 15 ημέρες πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου. Πού στην Κόνιτσα. Μιλάμε για συνθήκες οι οποίες πλέον αλλάζουν. Τα δάση μας προσπαθούν να προσαρμοστούν, είναι όμως τόσο, από μόνο τους εννοώ, η φύση προσαρμόζεται, αλλά είναι τόσο ραγδαίες οι αλλαγές που δεν προλαβαίνουν. Άρα εμείς πρέπει να τα βοηθήσουμε. Και όταν έχουν εξαφανιστεί οι παραδοσιακές πρακτικές, όπως η βόσκηση, όπως οι γενικότερα ανθρώπινες δραστηριότητες μέσα στα μεσογειακά δάση, οι οποίες βοηθούσαν προς αυτή την κατεύθυνση, να προστατεύονται τα δάση λίγο περισσότερο, τότε πρέπει να το κάνουμε με άλλους τρόπους. Πρέπει να το κάνουμε με ελεγχόμενη βόσκηση, με προδιαγραμμένη καύση, με μηχανική κατεργασία. Πρέπει πάντως διαχειριστικά να δράσουμε.
0: Κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Νίκος Γεωργιάδης, υπεύθυνος χερσαίου προγράμματος και δασολόγος, υπεύθυνος χερσαίου προγράμματος στο ΒΒΕΦ Ελλάς, για αυτή τη φωτιά στην Κόνιτσα. Πάμε στη τραγούδι.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε να πούμε κάποιες καλησπέρες μέχρι να πάμε στις διαφημίσεις και άμεσως μετά θα επιστρέψουμε όπως πάνε με το χώρο του θεάτρου. Αντώνη, χαλάρωσε. Δεν ξέρω αν το μήνυμά σου αναφέρεται στη συνέντευξη που είχαμε πριν από λίγο. Γιατί σε βλέπω πολύ παρμένο. Μάλλον, ο φίλος ο Κρατής θα με διορθώσει αν κάνω λάθος, μάλλον άκουσε Γεωργιάδης που ήταν ο καλεσμένος μας νωρίτερα, ο υπεύθυνος χειριστικού προγράμματος του WWF Ελλάς και κατάλαβε Άδωνης Γεωργιάδης. Και έχει στείλει ένα μήνυμα, θα ήθελα να ρωτήσω τον Γεωργιάδη, μήπως έτυχε να ακούσει ότι οι περισσότεροι γιατροί του ιδιωτικού τομέα, καθώς επίσης και κύριοι καθηγητές που κάνουν χειρουργία στα ιδιωτικά νοσοκομεία, κανένας δεν κόβει αποδείξεις. Χρειάζονται κερδίζοντας την ημέρα 10.000 ευρώ, ίσως και παραπάνω. Με αυτούς θα ασχοληθεί κανένας. Έχουμε φτάσει σε σημείο. Μας τσιτώνει τα νέα από το ακούμε το όνομά του. Και ας μην ακούσουμε τη φωνή του. Πού ξεχωρίζει. Δεν ξέρω αν είδατε προχθές στο νοσοκομείο του Βόλου. Το είδες σε αυτό, Θάνο. Τρολάριζε τους συνδικαλιστές, τους συγκεντρωμένους εκεί τους που διαμαρτύρονταν τους εργαζόμενους. Φωνάζανε οι εργαζόμενοι συνθήματα και φώναζε μαζί τους. Φώναζε ο Γεωργιάδης, εμπρός λαές με σκύβει στο κεφάλι. Ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι. Ο Γεωργιάδης. Δηλαδή, τα ύστερα του κόσμου. Τους τρολάριζε. Τους εργαζόμενους των νοσοκομείων που λιώνουν σε εφημερίες. Τους τρολάριζε ο Γεωργιάδης. Που πάει και φτιάχνει τα ΤΕΠ και τα κτίρια και δεν έχουν προσωπικό μέσα να τα δουλέψουν. Νοσηλευτές και γιατρούς. Τους τρολάριζε. Με τη δική μας ανοχή. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να μπω εγώ λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Νέα σεζόν λοιπόν, νέα αρχή και αν είσαι νέος φοιτητής, το να βρεις το κατάλληλο σπίτι δεν είναι εύκολο, γι' αυτό άκου τι πρέπει να προσέξεις. Καταρχάς να είναι στον προϋπολογισμό που θες. Από εκεί και πέρα να είναι σε στρατηγικό σημείο, δηλαδή και σχετικά κοντά στη σχολή, αλλά και σε καλή απόσταση από καφετέρειες και μπαράκια. Να ελέγχεις αν είναι επιπλωμένο με τα βασικά, για να μην έχεις επιπλέον έξοδα και να σιγουρευτείς πως υπάρχει θέρμανση για να μην βγάλεις το χειμώνα τέζα. Όσο για το ρεύμα, φρόντισε να βάλεις το σωστό, το διαβασμένο, το φοιτητικό, το The My Home for Students, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Κρατά σημειώσεις, καφές κάθε μέρα, δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Φοιτητικό σπίτι χωρίς The My Home for Students δεν γίνεται. Μπες στο day.gr και θα καταλάβεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ένα ταξίδι μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Μια μεγάλη οργανωμένη διαδρομή στην άλλη άκρη του κόσμου. Ένα Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα. Ένα ταξίδι σχεδιασμένο μόνο για δύο. Μια κρουαζιέρα. Ένα γαμήλιο ταξίδι. Ή εκείνο το ταξίδι που δεν υπάρχει έτοιμο πουθενά και πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή. Στη Manesis Travel, εδώ και σχεδόν 4 δεκαετίες, ταξιδεύουμε με κάθε τρόπο. Στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον κόσμο. Manesis Travel. Ένας κόσμος ταξιδιών. Ο δικός σου τρόπος να τον γνωρίσεις.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία.

0: Ακόμη περίπου 13 λεπτά για τη σημερινή ραδιοφωνική μας επικοινωνία. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας, καλημέρες σας, τα μηνύματά σας. Θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή με αυτά. Προς το παρόν, αυτή την ώρα πάντα πάμε στο χώρο του θεάτρου. Και θα καλημερίσω, θα καλησπερίσω τον κύριο Κώστα Δελακούρα, σκηνοθέτης και ηθοποιός, να μιλήσουμε για την παράσταση «Η Διαθήκη» που έρχεται για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Βαφείο Λάκης Καραλής. Κύριε Δελακούρα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Καμακάρη, και οφείλω να ομολογήσω έτσι δημοσίως ότι είστε η πιο θεατρόφιλη ραδιοφωνική εκπομπή στα RGNA.
0: Αλήθεια.
1: Όμως, ναι. Γιατί το ραδιόφωνο δεν μιλάει πολύ για θέατρο. Γενικά.
0: Υπάρχουν νομίζω και άλλοι συνάδελφοι. Εν πάση περιπτώσει, ας μην πούμε τώρα σε αυτή την κουβέντα. Πάντως...
1: όχι, ναι, πάντως. Εγώ λέω. Δική μου ίσως προσωπική άποψη, πιο θεατρόφιλη ραδιοφωνική εκπομπή.
0: Η αγάπη μου για το θέατρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε τώρα στη Διαθήκη που έρχεται για δεύτερο χρόνο. Νομίζω έχει κάνει ιδιαίτερη αίσθηση χθες και έχει, πέρσι και είχε γνωρίσει ιδιαίτερη επιτυχία.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Είναι ένα εξαιρετικό θεατρικό έργο, καινούριο ελληνικό, από την Άννα την Ετιαρίδου, που μετά το Υπάρκου ή Reunion που παίζονταν για 3 χρόνια, μας έδωσε ένα εξαιρετικό έργο, η Διαθήκη. Και επειδή όντως πήγε πολύ ωραία πέρυσι και σαν παράσταση και σαν έτσι κριτικές, σχόλια, ανταπόκριση του κόσμου μετά την παράσταση, ήταν μονόδρομος η απόφαση να το ανεβάσουμε και δεύτερη χρονιά.
0: Θεωρήσατε ότι υπήρχε ακόμα περιθώριο επαφής με το κοινό, έτσι, για αυτή την παράσταση? Είχε πολλά ακόμα να δώσει?
1: Πολλά και πολύ περισσότεροι άνθρωποι να το δουν, ακόμα και εμείς να βελτιωθούμε. Έχει εξαιρετικούς θεατρικούς ήρωες, χαρακτήρες, που είναι ό,τι πιο όμορφο να συναντάει ένας ηθοποιός τη δουλειά του, να συναντάει έτσι πολύπλοκους και αληθινούς θεατρικούς χαρακτήρες, που να βρίσκει πολλά κοινά. Και σε κάθε παράσταση είναι πολύ ωραίο να βελτιώνεσαι, να εντός εισαγωγικών να το βιώνεις.
0: Για πάμε να πούμε λίγο για την υπόθεση. Θα πιαστώ από μια συγκεκριμένη αναφορά στο σχετικό δελτίο τύπου. Κάποιες κληρονομιές δεν χωρούν σε διαθήκες. Φαντάζομαι ότι εκεί βρίσκεται πολύ μεγάλο μέρος της ουσίας του έργου, έτσι?
1: Ναι, ναι. Το έργο μιλάει για πράγματα που δεν γράφονται σε ένα χαρτί. Δεν είναι μόνο τα υλικά πράγματα που μας μένουν σαν διαθήκη. Γιατί νομίζω οι πιο σημαντικές διαθήκες που κουβαλάμε όλοι μέσα μας δεν είναι αυτές που αφήνουμε, είναι αυτές που παίρνουμε, που κουβαλάμε μέσα μας από τα νεανικά μας χρόνια, τα παιδικά μας χρόνια, από τον κόσμο που μεγαλώσαμε. Είναι αυτά που περνάνε από γενιά σε γενιά, είναι αυτές οι αόρατες παρακαταθήκες και των καλών πραγμάτων, αλλά και των πραγμάτων που μας βασανίζουν.
0: Και τις περισσότερες φορές υποσυνείδητα.
1: Α, εννοείται. Εννοείται πως συνειδητά.
0: Και τις ανακαλύπτουμε στην πορεία.
1: Ναι, ναι, το συνειδητό καλό ή κακό το αντιμετωπίζεις πιο εύκολα. Το άλλο που κληρονομείς από μια συμπεριφορά, από μια συνθήκη, από μια συνήθεια, από μια οικογένεια, από τη μαμά, τον μπαμπά, είναι πολλές φορές μπορεί να είναι μια σιωπή, μια ενοχή, ένα βλέμμα, μια πληγή, λόγια που λέγονται έτσι ανάλαφρα, αλήθειες που κρύβονται, ψέματα που ξεστομίζονται, συνθήκες που αναγκαζόμαστε να ζούμε μέσα σε αυτές, και άλλες φορές είναι ρητρωτικές, αλλά τις περισσότερες δεν είναι. Και φυσικά έρχεται πάντα κάποια στιγμή αυτή η διαθήκη να ανοιχτεί. Και δεν ανοίγεται μόνο μπροστά σε ένα συμβολιογράφο και μοιράζει ένα χωράφι, ένα σπίτι.
0: Αλλά κυρίως μεταξύ των δικαιούχων που αυτοί πρωταγωνιστούν σε αυτό το έργο, έτσι, κύριε Δελακούρα?
1: Ακριβώς, ναι, ναι. Είναι μια ελληνική οικογένεια, μια μάνα, ένας πατέρας, 4 παιδιά και ένας γείτονας, ένας παρατηρητής. Είναι... και η υπόλοιπη κοινωνία, με αλήθεια, με χιούμορ. Έχει πολύ χιούμορ η παράσταση. Πάρα πολύ χιούμορ, το οποίο το ανακαλύψαμε παίζοντας. Στις πρόβες, εντάξει, υποψιαζόμαστε ότι ένα δύο σημεία μπορεί να είναι έτσι, αν επιτρέπετε, και συγχαρητωμένα ή να μην διάσει το κοινό να γελάσει. Αλλά
0: τελικά τα περισσότερα.

0: πολλές, ναι, ναι, ότι πολλές φορές βλέποντας οι άνθρωποι πράγματα από τον εαυτό τους, από τη ζωή τους ή κοινά γνώριμα πράγματα για αυτούς, γελάνε. Γελάνε, σχολιάζουν, συγκινούνται, ζορίζονται, πιέζονται, νευριάζουν. Έχει πολλά συναισθήματα για τους θεατές.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είπαμε ένα έργο της Άννες Αιτιαρίδου. Η σκηνοθεσία είναι δική σας. Θέλω φυσικά να αναφερθούμε και στον υπόλοιπο, στους υπόλοιπους συντελεστές που μεταφέρουν τη διαθήκη στη σκηνή.
0: Φυσικά, γιατί χωρίς τους συντελεστές δεν υπάρχει θέατρο.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, τη μουσική την έχει γράψει ο Μανώλης Μπονιάτης, που είναι εξαιρετική, είναι πάρα πολύ ωραία. Και οι ηθοποιοί που υπηρετούμε έτσι τους ρόλους είναι... Τελώ με τυχαία σειρά, είναι ο Δημήτρης Αντωνιάδης, ρόλο του πατέρα, εξαιρετικός, που παίζει ένα χαρακτήρα 30 χρόνια μεγαλύτερό του και όλοι νομίζουν ότι έχουμε στο θεία σε έναν ηλικιωμένο κύριο και είναι εξαιρετική η μεταμόρφωσή του. Δηλαδή έχουμε τη Γιάννα την Παπαδικλάου, το Γιάννη τον Μιχαλόπουλο, παίζω εγώ, παίζει η Άννα η Αιτιαρίδου, που είναι και η συγγραφέας, η Σάντρα η Αρών, ο Γιώργος ο Γερονιμάκης και η Χριστίνα Μωρόγιαννη.
1: Ξεκινάτε, πότε ξεκινάτε?
0: Ξεκινάμε Σάββατο 31 Οκτωβρίου.
1: Και θα έχουμε μέρες και ώρες παραστάσεων?
0: Βεβαίως, θα παίζουμε κάθε Σάββατο στις 9 και κάθε Κυριακή στις 8.
1: Ξεκινάτε με την προοπτική να το πάτε όλη τη σεζόν, έτσι δεν είναι, κύριε Δελακούρα?
0: Ναι, σίγουρα ξεκινάμε να παίξουμε μέχρι τέλη Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Έχουμε αυτή τη στιγμή και όλα στρέχει early bird προπόληση, προσφορά πάντα πριν αρχίσουν οι παραστάσεις. Μια τελευταία συνήθεια που υπάρχει τα τελευταία 2-3 χρόνια στο θέατρο για early bird προπόληση εισιτηρίων. Οπότε οι θεατές μπορούν να προμηθευτούν με μια πολύ καλή έκπτωση στο εισιτήριό τους. Mm-hmm. Γιατί μετά επανέρχεται στις κρατικές τιμές. Ναι, και ο πρώτος προγραμματισμός είναι για 3 μήνες.
1: Αν κρίνω πάντως από την απήχηση που είχε πέρσι, νομίζω ότι θα τον αναθεωρήσετε αυτόν τον προγραμματισμό στην πορεία.
0: Μακάρι,
1: θα τα δούμε όλα. Εγώ πάντως θα έρθω, ναι. Κύριε Δελακούρα, πέρσι δεν τα έχω καταφέρει και ήθελα πάρα πολύ, αλλά φέτος οπωσδήποτε, και καλά που επισημάνω ότι ο πρώτος προγραμματισμός είναι μέχρι τέλη Δεκεμβρίου.
0: Ναι, ωραία. Να μπει στην ατζέντα, σας παρακαλώ.
1: Εννοείται. Κύριε Δελακούρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και καλό τάξη φυσικά η διαθήκη.
0: Επίσης και εμείς ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
1: Είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ο κύριος Κώστας Δελακούρας, σκηνοθέτης και ηθοποιός για την παράσταση «Η Διαθήκη». Τα ακούσατε τα δεδομένα έτσι, για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Βαφείο Λάκης Καραλής από τις 31 Οκτωβρίου, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Σάββατο σε 9, Κυριακή στις 8. Αν και εφόσον έχετε τη διάθεση να φορτώσετε την ατζέντα σας, έτσι. Πάμε στο τελευταίο μας τραγούδι. Πάμε.

0: Δεν συνήθιζα να πατάω τα τραγούδια, αλλά επειδή θέλω να πω τις τελευταίες καλημέρες εδώ σε φίλους ακροατές που μπήκαν στον κόπο και μας τιμήσαν με την παρουσία τους στην εκπομπή. Ο Άγγελος, την καλημέρα μας. Αρχικά αναφέρεται ο Άγγελος στο θέμα αυτό με τους αν ερωτευθήκαμε και αν καταπολεμάει τη γύρανση και αν μας ανανεώνει κτλ. Και έχει λέει ότι είχε απόλυτο δίκιο ο φίλος Σωκρατής που το είπε νωρίτερα ότι το μυστικό για να μην γυρνάμε είναι να ερωτευόμαστε. Θα σταθώ λίγο στο δεύτερο μέρος, το δεύτερο σκέλος του μηνύματος του Άγγελου, που λέει, επειδή λέγαμε νωρίτερα για το θέμα της ακροδεξιάς που ανεβαίνει και για το ότι επηρεάζεται από το μεταναστευτικό και τα λοιπά και από τις οικονομικές συνθήκες σε αυτές τις χώρες. Μπορείτε, λέει, παρακαλώ, να ονομάσετε έστω και μια από τις οντότητες που συγκροτούν την Ευρωπαϊκή Ένωση των ημερών μας, η οποία με τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξεζουμίζει υπανάπτυκτες χώρες και λαούς της Αφρικής. Επομένως, αλλού, λέει, και συγκεκριμένα στα αυταρχικά καθεστώτα που αντιμάχονται την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, αναζητήστε τους λόγους που προκαλούν το ξερίζωμα των απελπισμένων που προσπαθούν να φτάσουν και φτάνουν ακατάπαυστα στην Ευρώπη. Να σε ρωτήσω κάτι, Άγγελε. Δεν ήταν η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία στο πλευρό των Αμερικανών όταν βομβαρδίζουν? Όταν βομβαρδίζαν στο Ιράν, στη Συρία, δεν ήταν στο πλευρό τους? Η Ιταλία δεν ήταν στο πλευρό της? Δεν έχουν συμμετάσχει, δεν έχουν καμία ευθύνη οι ευρωπαϊκές χώρες. Και για οικονομικούς λόγους. Απλώς δεν προλαβαίνω τώρα να πούμε περισσότερα. Δεν έχουν συμμετάσχει οι ευρωπαϊκές μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης σε πολέμους που έχουν προκαλέσει στρατιές προσφύγων? Άλλη ζωή ζούμε, άλλη ιστορία βλέπουμε, διαβάζουμε. Ποιος βομβάρδιζε στη Συρία μαζί με τους Αμερικανούς? Καλώς το Γιώργη. Αμφισβητής, λέει, την Προεδράρα, λέει, Τόμαχοκ θα πέσει να σε κάψει. Για την ακρίβεια να σε ξαϊλώσει, μου λέει ο Γιώργης. Σιγά μη χαραμίσει Τόμαχοκ για μένα ο Πρόεδρος. Για τον Τραμπ μιλάει, έτσι. Τελευταία καλημέρα στο Μάνο. Εδώ το φίλο μου τον Καλό μου έχει στείλει ένα χιουμοριστικό. Γιατρός, μιλάμε τον ασθενή. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα γιατρέ. Βγήκαν οι απαντήσεις. Σήμερα θα γνωρίσεις με μερικούς ποδοσφαιριστές. Το Μέση και τον Ρονάλντο. Όχι, λέει, τον Μαραντόνα και τον Πελέ. Κακές οι εξετάσεις. Καλημέρα και στον Απόστολο. Φίλετε Νικόλα, ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Άλλη μια φορά, λέει, από το Παλέρμο. Σε ακούω, λέει, ευχάριστα, προσπαθώντας να μαγειρέψω φασολάδα. Μια που έπεσε λιγάκι θερμοκρασία και η ημέρα είναι βροχερή, τα σέβη μου. Φασολάδα, εμείς ακόμα δεν είναι. Ωραία είναι, αλλά ακόμα κάνει ζέστη για φασολάδα. Κάνει ζέστη ακόμα.
1: Να την τρως το βράδυ.
0: Τα φασόλια το βράδυ με πειράζουν, να σου πω την αλήθεια. Και κυρίως τη σύζυγο. Λοιπόν, ακούσατε τη φωνούλα της Βασιλική Γιούτσου για το Δελτίο των Ειδήσεων. Εμείς φεύγουμε σιγά σιγά. Η Έλλη Σπυροπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, ο Θάνος Μπούπας που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και ο Νικόλας Καμακάρης που ήταν στο μικρόφωνο. Μένετε εδώ πιστοί συντονισμένοι. Ακολουθεί αμέσως μετά η αγαπημένη μου Μαρία Νικόλσιου. Αύριο 11 με 1 πάλι εδώ θα είμαστε, έτσι. Θεού θέλοντος και κυρίου επιτρέποντος. Πολλά φιλιά σε όλους. Πολύ καλά να περάσετε το σημερινό Σάββατο.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Για βελτίωση της εικόνας της ελληνικής οικονομίας στις διεθνείς αγορές και επιβεβαίωση της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής και της πρόοδου, κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του για την διπλή αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου χθες από τους οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Οι χθεσινές αναβαθμίσεις επιβεβαιώνουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας και αποτελούν μια ακόμα ψηφία. Σε μια εθνική επιτυχία, τονίζει ο Πρωθυπουργός και συμπληρώνει: όσοι επιμένουν να τη μηδενίζουν ή να την ακυρώνουν, δεν αδικούν την κυβέρνηση αλλά τους πολίτες. Πόνο κεφάλαιο στους καταναλωτές έχουν προκαλέσει υψηλές τιμές των καυσίμων, με την κυβέρνηση να ανακοινώνει το περίγραμμα των νέων παρεμβάσεων την ερχόμενη εβδομάδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε χθες πως θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην αντλία από το κράτος και από τα διηλιστήρια. Ταυτόχρονα, όπως είπε, θα υπάρξει οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης και θα συνεχιστεί η στήριξη στο ντίζελ. Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας. Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επανέλαβε πως σε αυτή την ώρα δεν υπάρχει δυνατότητα για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, κάνοντας γνωστό πως θα θέσει προσωπικά το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για ελλειπή μέτρα και καθυστερημένες αποφάσεις. Ποιος σας απαγορεύει να μειώσετε τον ειδικό φόρο σε διαρκή έκτακτη κατάσταση, όπως κάνουν άλλες χώρες, ρωτά τον Πρωθυπουργό το Πασόκ. Μείωση του ενεργειακού φόρου στη βενζίνη και στο ντίζελ από την 1η Οκτωβρίου και προσωρινό πλαφόν στις τιμές των καυσίμων από το 2027, ανακοίνωσε εχθές η γερμανική κυβέρνηση. Η Γαλλία συγκαλεί σύνοδο κορυφή G7 για το ενεργειακό. Σε ιστορική συμφωνία για την Γροιλανδία κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Δανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η συμφωνία προβλέπει ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο στρατηγικής σημασίας νησί της Αρκτικής. Το State Department επισημαίνει πως η συμφωνία διασφαλίζει πως η Κίνα και η Ρωσία δεν θα μπορούν να έχουν στρατιωτικές βάσεις στο νησί. Άστοχη χαρακτηρίζει ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Φρέντι Μπελέρη στην αναφορά του «Ξέρω ότι είναι από τους λίγους Έλληνες» που έκανε μέχρι τελευταία μέρα τη φυλακή του για τον Ηλία Κασιδιάρη σε τηλεοπτική συνέντευξη, καθώς είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του Πασόκ που ζητούσε την αποδοκιμασία του. Ο κ. Μπελέρη σε σημερινή ανάρτησή του στο Facebook γράφει: «Μια αποστροφή μου σε ένα σημείο της συνέντευξης ήταν άστοχη και την ανακαλώ». Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση που διέπρατε διαρρήξεις και κλοπές σε σπίτια σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Συναλήφθησαν 3 αλλοδαποί, ταυτοποιήθηκαν ακόμη 5 μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων 2 είναι έγκλειστα σε σοφρονιστικά καταστήματα και 3 βρίσκονται στο εξωτερικό. Από την εστώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 23 περιπτώσεις διαρρήξεων, κλοπών και αποπειρών κλοπής σε Αγία Παρασκευή, Παλαιοφάλιρο, Χαλάνδρη, Νέα Ιωνία, Γαλατσί, Αθήνα, Καλυθέα, Ζωγράφου, Πετράλωνα και Παγκράτη. Το παράνομο οικονομικό έφελος που σύμφωνα με την Ελλάδα αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 179.000 ευρώ, ενώ από την οικονομική έρευνα προέκυψε ότι είχαν μεταφέρει μέσω εταιριών εμβασμάτων περίπου 76.000 ευρώ σε λογαριασμούς του εξωτερικού. Μικρές καθυστερήσεις καταγράφονται ως αυτή την ώρα στην έξοδο για τα οχήματα που κινούνται στην έξοδο της Λεωφόρου Κηφισού από στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Αθηνάς και στους γυροδρόμους το Σαββατοκύριακο για 24 ώρες με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Από σήμερα στις 8 το βράδυ έως και αύριο στις 11 το βράδυ θα ισχύει διακοπή της κυκλοφορίας καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην οδό Αθηνάς μεταξύ Ευρυπίδου και Ερμού και στα δύο ρεύματα, καθώς και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό, στις οδούς Καραγιώρκης Σερβίας, Περικλέους Αθηναίδος και Αγίας Ειρήνης, στην πλατεία Αγίων Ασωμάτων μεταξύ Σαρή και Ερμού, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό, στην οδό Ερμού μεταξύ Ασωμάτων και Αθηνάς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό. Για το ίδιο χρονικό διάστημα τροποποιούνται οι διαδρομές των λεωφοριακών γραμμών 227, 025, 026 και 035. Η Πολωνία ολοκλήρωσε τις επιχειρήσεις προληπτικού χαρακτήρα της πολεμικής αεροπορίας της που ξεκίνησε νωρίτερα σήμερα εν μέσω ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία, δήλωσε ο Πολωνικός στρατός. Και ο καιρός σήμερα σχεδόν έθριος σε όλη τη χώρα. Αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα, πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική σήμερα γενικά έθριος καιρός με τη θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί η Μαρία Νικόλτσκου.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφαρέντιο 989 είναι το ραδιόφωνο μας. Να είστε όλοι κιόλας καλά. Εγώ θέλω να πω φιλιά και αγάπη και ευχές στο υπέροχο ζευγάρι που παντρεύτηκε χθες, στον Κίμωνα και την Αγγελική, και μας στέλνει και τα μηνύματά του ο μπαμπάς του από τη Βασιλεία. Πέρασαν πάρα πολύ όμορφα στη Θεσσαλονίκη. Είμαι Άρτια Αφιχθήσα από τη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά παιδιά, να είστε πάντα χαρούμενοι. Να είστε όλοι κιόλας καλά. Αλφαρέντιο 989. Το Viber που μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας είναι το 6947 989 989. Mail onair@alfaradio989.gr. Και βεβαίως μας ακούτε και ζωντανά στο www.alfaradio989.gr. Μαρία Νικόλτσου στα μικρόφωνα, ο κύριος Μπούπας είναι στην κονσόλα του ήχου και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Εβδομάδα που πέρασε, κυριαρχήθηκε και από το θάνατο του πολύ αγαπημένου καλλιτέχνη, του Γιώργου του Μαζονάκη. Και βεβαίως άνοιξε και μια τεράστια συζήτηση για τα θέματα της υγείας, για τα θέματα της ευεξίας. Και με αφορμή την τεράστια έρευνα που γίνεται για το ρόλο που έπαιξαν οι δύο γιατροί, άνοιξε μια μεγάλη συζήτηση για το τελικά πού πάμε, σε ποιους πάμε όταν θέλουμε να είμαστε υγιείς, όταν θέλουμε να είμαστε όμορφοι, ποιες θεραπείες είναι οι νόμιμες, ποιες θεραπείες είναι οι σωστές, ποιες θεραπείες είναι οι ασφαλείς, ποιες θεραπείες είναι οι επικίνδυνες. Και θέλω να τα συζητήσουμε όλα αυτά με την κυρία Ψαλτοπούλου, την παθολόγο και την καθηγήτρια προληπτικής ιατρικής, και αυτό πραγματικά είναι μια πρόληψη για τη ζωή μας. Λοιπόν, όλοι θέλουμε να είμαστε όμορφοι, θέλουμε να είμαστε υγιείς, θέλουμε να κάνουμε πράγματα, θέλουμε λίγο να τραβηχτούμε, να τσιτωθούμε, να χαρούμε, να δυνατήσουμε. Αλλά από εκεί και πέρα τίποτα δεν πρέπει να γίνεται, κυρία Ψαλτοπούλου, φαντάζομαι, εκτός πρωτοκόλων, εκτός σωστών ιατρίων και εξειδικευμένων γιατρών, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, έχετε απόλυτα δίκιο. Για όλους είναι σημαντική και η υγεία και η μακροζωή και η ευζωία, δηλαδή να περάσουμε αρκετά χρόνια χωρίς καμία ασθένεια. Εκεί που πρώτα πρέπει να σιγουρευτούμε ότι όλα πηγαίνουν καλά είναι στον οικογενειακό γιατρό, τον παθολόγο, και ανάλογα με το πρόβλημα υγείας καταρχήν να απευθυνθούμε στον εξειδικευμένο γιατρό αν έχουμε κάτι καρδιολογικό, αν έχουμε μία ψυχολογική επιβάρυνση σε ψυχολόγο ή ψυχίατρο. Θέλουμε δηλαδή μία εξειδίκευση σε περίπτωση που έχουμε ένα θέμα υγείας. Mm-hmm. Αν όμως έχουμε λύσει πλέον όλα τα θέματα υγείας μας και κοιτάζουμε από εκεί και πέρα τα θέματα της ευεξίας, στα οποία ξέρετε πολλές φορές έχουμε και απλές συνταγές. Δηλαδή, mm-hmm, αν δεν καπνίζουμε, αν δεν το παρακάνουμε στο ποτό, αν προσέχουμε τη διατροφή μας και τα κιλά μας, αν κοιμόμαστε κανονικά και αν κάνουμε σωματική δραστηριότητα, και το υπογραμμίζω τη σωματική δραστηριότητα γιατί είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που θα μας οδηγήσει σε μεγαλύτερο προσδόκιμο επιβίωσης. Yeah. Δηλαδή θέλουμε έστω μισή ώρα καθημερινά να ασχολούμαστε με κάποια μορφή σωματικής δραστηριότητας. Εκεί πέρα έχουμε φτάσει σε ένα πολύ πολύ καλό βαθμό, mm-hmm, όσον αφορά την πρόληψη διαφόρων νοσημάτων. Πάμε τώρα και στα πιο εξειδικευμένα.
0: Ναι, γιατί είναι και λίγο, να το πω, και λίγο, ναι, μόδα. Είναι και, να πω και κάτι άλλο, είναι και όλη αυτή η ολιστική προσέγγιση κάτι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή εγώ συμφωνώ απόλυτα με μια ολιστική προσέγγιση της υγείας, της διατροφής. Απλά μην μπλέκουμε το ένα ολιστικό με το άλλο το ληστηρό, να το πω έτσι.
1: Κοιτάξτε, όπως είπατε, θέλουμε να κάνουμε κάτι στο δέρμα μας. Ασχολούμαστε καταρχήν με ένα δερματολόγο, ο οποίος μετά μπορεί να μας οδηγήσει βεβαίως και σε ένα αισθητικό ή να συνεργάζεται με αισθητικούς, mm-hmm, ή και να υπάρχουν αισθητικοί γύρω μας που να είναι πάρα πολύ καλοί. Αλλά από ένα σημείο και πέρα, όταν βλέπουμε ότι ξεφεύγουμε από τα απλά, τις απλές έτσι, ένα καθαρισμό δέρματος ή κάτι τέτοιο, και βλέπουμε ότι χρειάζεται ή έχουμε κάποιο με φάρμακα ή έχουμε κάποιο ιστορικό ή κάτι πιο πολύπλοκο μας συμβαίνει, σίγουρα ασχολούμαστε πρώτα με τον γιατρό και μετά πηγαίνουμε και στα παραδείγματα.
0: Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, γιατί σας χάνουμε.
1: Ναι, ναι, χίλιση.
0: Λοιπόν,
1: επομένως,
0: ναι, ναι, ναι, συνεχίστε, παρακαλώ.
1: Επομένως, ο δερματολόγος είναι πολύ σημαντικός. Επίσης, η απώλεια κιλών, στην οποία πολύ σημαντικά αναφέρεστε, αφού η απώλεια κιλών σε άτομα με υπερβάλλον σωματικό βάρος σημαίνει καλύτερη ευεξία, καλύτερη υγεία. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα φαρμακευτικής αγωγής, επομένως πηγαίνουμε σε εξειδικευμένους γιατρούς, παθολόγους, ενδοκρινολόγους, παθολόγους που εξειδικεύονται στο μεταβολισμό και μας οδηγούν σε αυτά τα φάρμακα αν χρειάζονται, mm-hmm, και μετά χρειάζεται μια σταθερή παρακολούθηση.
0: Ναι, αλλά έχει κάποιος την εξής απορία. Βεβαίως, το τι έγινε με τον Γιώργο Μαζονάκη θα το δείξει η δικαιοσύνη, αλλά είδαμε στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι υπάρχουν γιατροί που, ναι μεν είναι γιατροί, αλλά κάνουν πράγματα διαφορετικών ειδικοτήτων. Ο πελάτης, πολίτης, ασθενής, πώς μπορεί να προφυλαχθεί? Δηλαδή λέει, α, είναι γιατρός, εντάξει, θα ξέρει. Δηλαδή, το ότι κάποιος είναι γιατρός το νομιμοποιεί να κάνει τα πάντα. Γιατί
1: κοιτάξτε, ακόμα και εμείς που είμαστε γιατροί μπορεί να μην γνωρίζουμε όλους τους γιατρούς. Αυτό που κάνουμε είναι, mm-hmm, όταν καταρχήν βλέπουμε στο διαδίκτυο τι άλλα, τι που έχει πάει στο εξωτερικό. ή αν είναι εδώ πέρα, τι σπουδές έχει κάνει, πού συμμετέχει σε συνέδρια, τι δημοσιεύσεις έχει κάνει σε επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάσει σε συνέδρια. Επομένως, ακόμα και εμείς, επειδή δεν ξέρουμε η καλύτερη κάθε ειδικότητα τι είναι, μπαίνουμε σε διαδικασία, διότι υπάρχει και το διαδίκτυο, να ελέγξουμε και κάτι περισσότερο. Βεβαίως, καμιά φορά, ξέρετε, έχετε δίκιο ότι πηγαίνουμε με τον έναν, με τον φίλο μας ή με τον γνωστό μας που θα μας συστήσει κάποιο γιατρό. Αν δούμε από ένα σημείο και πέρα όμως ότι έχουμε κάτι λίγο πιο σοβαρό από ότι απλά να ακούσουμε κάποιες οδηγίες ευεξίας, είναι καλό να πάμε και σε έναν άλλον γιατρό. Δεν πειράζει δηλαδή να έχουμε...
0: Προδώσουμε το φίλο μας, ναι, ακριβώς.
1: Όχι, δεν προδίδουμε κανέναν. Δεν πειράζει να ακούσουμε και μία δεύτερη συμβουλή. Ακόμα και εμείς οι γιατροί το κάνουμε πολλές φορές, ειδικά για σοβαρά θέματα. Χρειαζόμαστε και είναι λογικό να πάρουμε και μία δεύτερη ιατρική συμβουλή και να δούμε αν τελικά συμφωνούν. Πολλές φορές υπάρχουν διαφορετικά το πρέπει ότι ο κάθε γιατρός ο ένας λέει σωστά, ο άλλος λάθος. Επομένως, καμιά φορά και η δεύτερη άποψη παίζει καλό, σημαντικό ρόλο. Επίσης, όταν είναι, ξέρετε, κάτι τόσο επεμβατικό, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή να σου βγάλουν το αίμα από το σώμα σου και να σου το ξαναβάλουν, ό,τι και να είναι αυτό, νομίζω ότι καλό είναι να το ξανασκεφτόμε και να το συζητάμε, γιατί το πιο πιθανό θα θέλει ένα νοσοκομιακό περιβάλλον. Καταλαβαίνω ότι σε πολλές φορές αυτά τα μηχανήματα δεν γίνεται και τόσο πολύ αναλυτικά καταγραφή, ούτε να το δούμε καν στο ίντερνετ που είναι τι, αλλά δεν χρειάζεται οτιδήποτε, επειδή μας το λέει ο συγκεκριμένος γιατρός, θα βλέπουμε ότι κάτι είναι πιο επεμβατικό από ό,τι πρέπει.
0: Σας χάνω, κυρία Ψαλτοπούλου, έχουμε μία μικρή διακοπούλες. Λοιπόν, ας μείνουμε σε αυτά λοιπόν. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Συμπέρασμα, ακούτε τον γιατρό, ακούτε τον ειδικό και μόνο με συγκεκριμένα πρωτόκολλα θα κινούμαστε.
1: Σωστά. Δεν, και επίσης μπορούμε να έχουμε και μία δεύτερη άποψη από έναν άλλον γιατρό. Καλό είναι να ξαναελέγχουμε και από το διαδίκτυο και από μία δεύτερη άποψη ενός άλλου συναδέλφου γιατρού, έτσι ώστε να σιγουρευτούμε ότι αυτός είναι για το νόσημα και για την πάθησή μας ή και για την ευεξία, και αν βλέπουμε έστω και λίγο ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά,
0: μακριά
1: να πηγαίνουμε και σε μία άλλο νοσοκομείο ή κλινική, έτσι ώστε να πάρουμε μία δεύτερη άποψη.
0: Κυρία Ψαλτοπούλου, παθολόγος, καθηγήτρια προληπτικής ιατρικής, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Προσέχουμε για να έχουμε, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον αγαπημένο φίλο της εκπομπής, τον γνωστό διεθνολόγο, τον κύριο Δεσποτόπουλο, για να δούμε τι σημαίνει αυτά τα νύχια που βγάζει η Ρωσία κατά της Ευρώπης.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
4: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
9: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
2: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αλφα Ρέντιο 989, εδώ είμαστε. Ο κύριος Μπούπας είναι στην κονσόλα του. Έχουμε Μαρία Νικόλουτσου στα μικρόφωνα. Να πω φιλιά και ευχές στο υπέροχο ζευγάρι που παντρεύτηκε χθες, την Αγγελική και τον Κίμωνα. Υπέροχο γλέντι εκεί στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό η φωνή μου είναι λίγο κουρασμένη, αλλά περάσαμε υπέροχα, παιδιά. Να είστε πολύ καλά και πολύ ευτυχισμένοι. Να πούμε και τα φιλιά μας στο φίλο μας το Σάκη που μας στέλνει τα χαιρετίσματά του, στον κύριο Χρήστο από τη Βασιλεία, σε όλους όσους στέλνουν τα μηνύματά τους και βεβαίως νέα σεζόν και πρέπει να καλησπερίσουμε, μάλλον να καλωσορίσουμε, μάλλον κάτσε, τώρα είναι μετά τις 12, άρα καλησπέρα λέμε τον αγαπημένο φίλο της εκπομπής, τον γνωστό διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σεζόν να έχουμε, άλλη μια χρονιά παρέα.
6: Καλή σεζόν με υγεία, όλη η μεγάλη μας παρέα και τα αγαπημένα τους πρόσωπα, να περάσει χρονιά ανέφελα και ειρηνικά.
0: Είσαι ένα από τα πολύ αγαπημένα μας πρόσωπα, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, κύριε Δεσποτόπουλε.
6: Θα είμαστε σε αυτό.
0: Έτσι. Λοιπόν, θα είμαστε μεσημέρια, θα είμαστε ζωντανά 1 με 2, θα τα λέμε ζωντανά. Και σήμερα έτσι θέλω ένα μικρό σου σχόλιο, θέλω να κάνουμε εκπομπή γι' αυτό. Τι σημαίνει αυτό το χτύπημα, αυτό το τζατζάρισμα, αυτά τα νύχια που βγάζει η Ρωσία στην Ευρώπη? Τώρα η Ρωσία την Ευρώπη, λένε πολλοί. Τι ακριβώς γίνεται?
6: Η Ρωσία, αν δούμε τη μεγάλη εικόνα, θεωρεί ότι κάποια πράγματα μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου δεν είχαν διευθετηθεί σωστά. Mm-hmm. Δηλαδή θεωρεί ότι το ΝΑΤΟ, το ότι έχει φτάσει στα σύνορά της, είναι μια απειλή για την ίδια. Και επίσης θεωρεί ότι διάφορες χώρες, όπως η Ουκρανία για παράδειγμα, αλλά και άλλες χώρες, Μολδαβία, η Γεωργία κτλ., που υπάρχει ρωσόφωνος πληθυσμός, ρωσικός κατά την Ρωσία, δεν προστατεύεται παρκώς. Και αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που κατά τους Ρώσους είχαμε την εισβολή στην Ουκρανία. Δηλαδή ότι είχε ξεκινήσει μία σκέψη, μία κουβέντα για να μπει στο ΝΑΤΟ η Ουκρανία, και την ίδια στιγμή αντιλαμβανόταν η Ρωσία ότι υπήρχε πληθυσμός ρωσικός, ρωσόφωνος τέλος πάντων, ο οποίος εκεί αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα. Mm-hmm. Εδώ έχει μπει τώρα και μια άλλη διάσταση. Ότι λόγω της κρίσης της Ευρώπης με τις ΗΠΑ, η Ευρώπη είναι ευάλωτη αυτή τη στιγμή αμυντικά. Διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πια δεν θέλουν να σηκώσουν το βάρος της ευρωπαϊκής άμυνας. Ναι. Οι Ευρωπαίοι δεν είναι έτοιμοι ακόμα αμυντικά να σηκώσουμε τις τύχες μας μόνοι μας. Το αντιλαμβάνεται αυτό η Ρωσία και γι' αυτό πιέζει, προκειμένου τα ζητήματα που δεν έχει διευθετήσει, που αναφέραμε νωρίτερα, να τα διευθετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Ναι, αλλά αυτός ο τρόπος είναι και αρκετά επικίνδυνος, θα έλεγε κανείς.
6: Προφανώς. Προφανώς ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πόλεμο στην Ευρώπη. Mm-hmm. Έχουμε ένα πόλεμο στην Ουκρανία που στην πραγματικότητα δεν είναι πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, είναι πόλεμος Ρωσίας με έναν αντιπρόσωπο της Δύσης. Διότι η Δύση, να μην πω έμεσα εμπλέκεται στον πόλεμο από τη στιγμή που στέλνει οπλικά συστήματα στη Ρωσία, από τη στιγμή που την υποστηρίξει στον πόλεμο αυτό. Έχει κυρώσεις υιοθετήσει εναντίον της Ρωσίας, άρα βρισκόμαστε σε ένα σημείο που οι σχέσεις Ρωσίας και Ευρώπης είναι πάρα πολύ κακές και mm-hmm. επικίνδυνες πια, επικίνδυνα κακές. Mm-hmm. Και βέβαια μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο έχουμε και τους υβριδικούς πολέμους πια, που είναι μέρος της ζωής μας.
0: Τώρα εξήγησε δηλαδή, μας λίγο τι σημαίνει υβριδικός πόλεμος, γιατί θα το ακούει η μαμά μου και δεν το λέω ειρωνικά, μαμά, αλλά νομίζω ότι η φράση υβριδικό πόλεμο δεν την ξέρεις και πολύ, δεν έχεις εξοικειωθεί. Τι σημαίνει λοιπόν?
6: Η μητέρα σου το ξέρει, αλλά να το θυμίσουμε ευρύτερα. Ναι. Ο υβριδικός πόλεμος σημαίνει, κάποτε είχαμε τον πόλεμο με άμεσες μάχες, αλλά και είχαμε πόλεμο ο οποίος ήταν το να βάλουμε για παράδειγμα μία βόμβα σε μία γέφυρα. Να βάλουμε κριτικά σε μια γέφυρα ή τέλος πάντων να πάμε και να δημιουργήσουμε πρόβλημα σε ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας. Τώρα οι πόλεμοι έχουν αλλάξει επίπεδο. Τώρα ο υβριδικός πόλεμος σημαίνει ότι πάω και σου μπλοκάρω ηλεκτρονικά συστήματα άμυνας. Mm-hmm. Ή σηκώνω 3 drones, 4 και πάω και σου δημιουργώ πρόβλημα σε κάποιο αεροδρόμιο. Αυτό το έχουμε δει σε πολλές περιοχές και της mm-hmm. Γερμανίας και σε άλλες χώρες όπου λένε οι αρμόδιες αρχές εκεί ότι είναι δάχτυλος ρωσικός. Το οποίο είναι και δύσκολο να το αντιμετωπίσεις. Mm-hmm. Γιατί δεν μπορείς πάνω από ένα αστικό αεροδρόμιο μέσα στην πόλη να σηκώσεις για παράδειγμα F-16, F-35, οποιοδήποτε άλλο σύστημα και να ανακαιτήσεις. Ακριβώς, είναι πάνω από κατοικημένες περιοχές. Είναι ενορθόδοξοι λοιπόν πόλεμοι αυτοί mm-hmm. Και μας δυσκολεύουν και επίσης μας ανησυχούν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πω κυρίες και κύριοι ότι με τον Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο θα είμαστε και φέτος μαζί όποτε ο ίδιος μπορεί. Θα ανοίξουμε νέους φακέλους. Θα κάνουμε και μία, έτσι, να το πω, ανακεφαλαίωση θεμάτων που έχουμε συζητήσει, γιατί έχουμε αφήσει λίγο τη Μέση Ανατολή,
6: ναι,
0: το Ιράν.
6: Ναι, και φαίνεται ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά, γιατί έχουμε μεγάλες ενεργειακές προκλήσεις. Έχουμε δύο πολέμους που δεν λένε να τελειώσουν γύρω από την Ευρώπη και επίσης φαίνεται ότι θα έχουμε και δυσκολίες με τους γειτονές μας. Mm-hmm. Είναι εμφανές ότι έχουμε φύγει πια από τα έρεμα νερά. Το θέμα είναι η ένταση που έχει επανέλθει, μέχρι ποιο σημείο μπορεί να φτάσει, μέχρι πού μπορεί να κορυφωθεί.
0: Έτσι, και βεβαίως είναι και ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, θα τα δούμε όλα και τις επιπτώσεις έχουμε από όλη πράγμα που λέμε. Αλέξανδρε Δεσποτόπουλε, αγαπημένε Άλεξ, ευχαριστώ πολύ πολύ πολύ. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε. Λοιπόν, θέλω να σας πω, και αυτό είναι και για μικρά και για μεγάλα παιδιά, ότι ένα καθαρό δέρμα ξεκινάει πάντα από το σωστό καθαρισμό. Τώρα έχετε επιστρέψει στα σχολεία, στη σχολή, στο πανεπιστήμιο, αλλά και τα σπυράκια αποφάσισαν να επιστρέψουν και αυτά. Όχι βεβαίως, με άκνο Fix Foam, με έναν αφρό καθαρισμό για λιπαρή επιδερμίδα μετάση ακμής, με 2% σαλικυλικό, τα έχω μάθει όλο, οξύ και προβιταμίνη β5, καθαρίζεται σε βάθος, απομακρύνεται σμίγματα και πόρους, ρήπους, όχι πόρους, από τους πόρους και βοηθάτε την πρόληψη της απόφραξης των πόρων χωρίς να ξηραίνεται η επιδερμίδα. Μπορείτε να κάνετε λοιπόν την Acne Fix Foam, τον υπέροχο αυτό αφρό, να τον κάνετε μέρος της καθημερινότητάς σας, να τον βάλετε στη ρουτίνα σας και μπορείτε να βγάλετε το περιττό σμίγμα. Γιατί τώρα, εντάξει, άμα πάμε στη σχολή, στο σχολείο, αλλά και στο πανεπιστήμιο με σπυράκια, μην σου πω και στη δουλειά, γιατί και τα μεγάλα παιδιά, τα πολύ πολύ μεγάλα παιδιά που περνούν τη δεύτερη εφηβεία βγάζουν σπυράκια. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία από την ίντερνετ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Και βέβαια αυτή η εβδομάδα που ξεκινάει μπορεί να χαρακτηριστεί εβδομάδα η μετάδεθ Γιώργο Ψήλια, αγαπημένος αρχισυντάκτης, πολιτικός αναλυτής, σχολιαστής, χρόνια δημοσιογράφος. Η ΔΕΘ πέρασε, μίλησαν όλοι, πέσαν τα φώτα εκεί, βγήκαν ειδήσεις, βγήκαν εξαγγελίες. Ποιο είναι το κλίμα τώρα μετά τη ΔΕΘ? Ποιος κέρδισε, ποιος έχασε, αν κάποιος κερδίζει ή χάνει?
1: Την πρώτη εβδομάδα μετά τη ΔΕΘ είχαμε γεμίσει τις τσέπες μας χρήμα. Mm-hmm. Τώρα ήρθαν οι δημοσκοπήσεις. Γελάω, το λέω για να αστειευτώ, βέβαια. Mm-hmm. Να αστειευτούμε. Λοιπόν, κοίταξε Μαρία. Έχουμε την εβδομάδα, είχαμε 4-5 δημοσκοπήσεις και σήμερα έχουμε μία.
0: Ναι.
1: Σε μια εφημερίδα. Λοιπόν, οι δημοσκοπήσεις αυτές, γιατί όλοι τις περιμέναμε, είναι γεγονός, και μετά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, και τις είχαμε ταυτίσει με τη ΔΕΘ, βέβαια, και δούμε τι πουλιά πιάσανε η πολιτική μας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και οι εισαγγελίες τους, βέβαια. Κοίταξε, καταρχήν, φαίνεται ότι τα όσα ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, και φέτος ήταν πολλά γιατί είχαμε τις εκλογές, πολλές υποσχέσεις και εξαγγελίες, δεν επηρέασαν το σκηνικό που υπήρχε και τις αρχές Ιουλίου. Με βάση όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου, ξεκινά από αυτό, κινείται εκεί γύρω στο 29-30, όπως και ήταν και, δηλαδή, και πριν το καλοκαίρι.
0: Δεν τζίμπησε, δηλαδή, δεν έπιασε μετά τις εξαγγελίες κάτι παραπάνω.
1: Ναι, κάτι ψηλά. Τώρα ο μέσος όρος είναι αυτός, δηλαδή, ότι η μέση εκτίμηση μάλλον είναι αυτή. Ότι είναι περίπου στα ίδια ποσοστά, 29-30. Τώρα αν βάλουμε κανένα 0,3 ή κανένα 0,4, τέτοιο επίπεδο. Λοιπόν, μια σημερινή σήμερα δημοσκόπηση που τη βλέπω στα χέρια μου, η οποία από ό,τι βλέπω είναι την GPO, είναι στο 30,3 η εκτίμηση. Μια MRB προχθές την είχε στο 29. Τέλος πάντων, εκεί είναι το ποσοστό της εκτίμησης, και στην πρόθεση ψήφου κινείται γύρω στο, από 24 σε ορισμένες δημοσκοπήσεις μέχρι και 26-27 στην πρόθεση ψήφου. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας τώρα παραμένει στη δεύτερη θέση χωρίς να αυξάνει τα ποσοστά του. Δηλαδή, στην εκτίμηση ψήφου οι δημοσκόποι τον δώσανε από 15 μέχρι και 17. Αυτή η σημερινή που βλέπω στα χέρια μου τον έχει 15,8. Λοιπόν, υπάρχει δηλαδή μια σταθερότητα στη δεύτερη θέση, αλλά χωρίς άνοδο. Και βέβαια πολύ μακριά από, αυτό που διέραν τα στελέχη του αρχές Σεπτεμβρίου, ότι ο άμεσος στόχος του είναι να πάει στο 20. Αυτό απέχει.
0: Τους τύχησαν, λες, αυτές οι δηλώσεις που ακούστηκαν για τα κοσμήματα, για τα χρυσά, για τα...
1: Προφανώς όλα αυτά, και τέλος πάντων δεν ξέρω πόσο τους στοιχίζει, Μαρία, μια και το έθεσες έτσι, όσο τους στοιχίζει η απουσία του κόμματός του από τη Βουλή. Μπορεί ο κύριος Τσίπρας στην αρχή να θέλησε να το εμφανίσει ως κάτι νέο, ως κάτι που γίνεται πρώτη φορά, αλλά το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν είναι στη Βουλή, και αυτό φαίνεται. Κατά τη γνώμη μου, έτσι. Και ίσως και κάποιων δημοσκόπων, όπως άκουγα σήμερα ένα δημοσκόπο που το έθετε. Αλλά και εγώ το πιστεύω αυτό. Δεν είναι στη Βουλή. Λοιπόν, και βέβαια ίσως αυτό να επιτεχύνει και τις μεταγραφές των Σιριζέων. Ήδη ο κύριος Γεροβασίλη μέσα στη εβδομάδα είπε ότι εγώ πάω στον Τσίπρα και τα λοιπά. Αλλά ακόμα ο κύριος Τσίπρας εμφανίζεται συγκροτημένος ως προς τις επικείμενες μεταγραφές. Ο μόνος που έχει πάει, δηλαδή, από αυτούς που ξέρουμε, είναι ο Καραμέρας, ο οποίος είχε παραιτηθεί και ο βουλευτής πρώτος και πήγε σαν απλό μέλος. Οι άλλοι που παραμένουν βουλευτές, είναι πώς είναι, κανένα 15, φάμελοι κλπ. Δεν έχει πάρει κανέναν. Ίσως το γεγονός αυτό να επιταχύνει τις εξελίξεις ως προς το να τους πάρει.
0: Για πες, για συνέχισε λίγο με τα δημοσκοπικά.
1: Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τα δημοσκοπικά. Τρίτο παραμένει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο σε όλες τις δημοσκοπήσεις εμφανίζει άνοδο. Γύρω στη μισή με μία μονάδα.
0: Ναι.
1: Μπορεί και λίγο παραπάνω. Η σημερινή δημοσκόπηση στο ΠΑΣΟΚ το έχει στο 13,1.
0: Ναι.
1: Το ΠΑΣΟΚ κινείται εκεί, δηλαδή πάει μέχρι 14, από 12 μέχρι 14. Και στην εκτίμηση, και στην πρόθεση έχει μείνει και περίπου στο 10 με 11, ίσως σε 12. Το ΠΑΣΟΚ, όπως λένε οι δημοσκόποι, έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση ο Νίκος Ανδρουλάκης
0: στη ΔΕΘ.
1: Στη ΔΕΘ, το περασμένο Σάββατο, καθομολογία είναι καλή εμφάνιση. Εμφάνισε πρόγραμμα. Έτσι. Και είναι και ένα οργανωμένο κόμμα, το οποίο δείχνει ότι, τέλος πάντων, βαδίζει και μέσα στη Βουλή, βέβαια. Έτσι. Βαδίζει ενιαία προς την κάλπη. Και βέβαια, όταν λέω το ενιαία το πατυχία, τελευταία δεν έχουμε, έτσι, ας πούμε, παραφωνίες στελεχών. Στελεχών εννοώ πρωτοκλασσάτων κλπ. Και Μια άλλη εκτίμηση που θέλω να σου πω, μια άλλη ας το πούμε παρατήρηση, είναι η εξής. Ότι η κυρία Καρυφιανού με το κόμμα της, παρότι έχει μια πολύ μεγάλη πτώση το τελευταίο διάστημα, είναι στη φάση που μπαίνει στη Βουλή. Κάποιες δημοσκοπήσεις τη δώσανε στα 4,5, κάποιες άλλες στο 3,8 το έχει σημερινή. Τέλος πάντων, είναι στο ότι μπαίνει. Δεν είναι ακόμη δηλαδή, παρότι τόση της είναι μεγάλη, όπως είπαμε, σε σχέση με το που τη δίνανε και δεύτερη κάποιες δημοσκοπήσεις όταν το ξεκίνησε, είναι στη φάση του μπαίνει στη Βουλή. Επίσης, ο Βελόπουλος φαίνεται να μην επηρεάζεται, να είναι περίπου και στο 8,5 με 9, και ελέγχω το ΚΚΕ που εκφανίζει μια τόση, αλλά είναι μεταξύ 6,7 και 8,7. Από εκεί και πέρα, η νίκη δείχνει να έχει καταρρεύσει όλες τις δημοσκοπήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ χαμηλά ακόμη. Και ο ΣΥΡΙΖΑ εννοώ της κυρίας Δούρου και των υπολείπων που μείνανε. Δεν ξεπερνάει σε καμιά δημοσκόπηση το 2. Ο Βαρουφάκης και όλη αυτή η παρέα δείχνει να ψιλοανεβαίνει, αλλά δεν μπαίνει, είναι έτσι γύρω στο 2,1. Το δείχνει, λέω, η σημερινή. Η ζωή είναι στο πλεύση ελευθερία, ενώ στο μπαίνει δεν μπαίνει. Η πλεύση λογική σε αυτή περίπου στο μπαίνει δεν μπαίνει είναι περίπου στο 4 και κάτι, 3 εκεί μέσα. Και βέβαια το μεγάλο ερωτηματικό είναι το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το οποίο έρχεται, όπως όλα δείχνουν, και το οποίο βέβαια οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν να μπαίνει άνετα. Τώρα, που θα φτάσει δεν το ξέρουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η εικόνα και αυτή την εικόνα ζήσαμε μέσα στην εβδομάδα και φαντάζομαι ότι θα έχει και ουρά αυτή η ιστορία και την επόμενη εβδομάδα, γιατί η Δευτέρα έχει δημοσκόπηση ο Α από ό,τι ξέρω και θα έρθουν κι άλλες.
0: Και τώρα, εδώ θα είμαστε, Γιώργο μου, να τα λέμε.
1: Νομίζω είναι έτσι. Και το μέγα. Τέλος πάντων, θα είναι εβδομάδα δημοσκοπήσεων και αυτή και εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Ευχαριστώ πολύ, Μαρία.
0: Εγώ ευχαριστώ, Γιώργος Ψηλιάς. Χαρά μας να σε ακούμε. Είσαι τέτοιος. Είσαι γνώστης και κάνεις ρεπορτάζ. Ναι, ο Γιώργος Ψηλιάς, κυρίες και κύριοι, είναι από αυτούς τους δημοσιογράφους παλιάς κοπής. Γιατί έτσι γίνεται το ρεπορτάζ. Παίρνει τηλέφωνα. Τον ακούσα από το πρωί. Έλα, τι έγινε, για πες, εσύ αυτό, για πες μου, από όλα τα κόμματα, τους μιλάει όλους. Και τώρα θα πάμε λίγο μουσικά για να πάμε με την Αφροδίτη Αλσάλεχ για θέατρο αυτή τη φορά, όχι για πολιτική. Δώσε τραγουδάκι να πάρουμε την Αφροδίτη.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, Αλφαρέντιο 989. Είχατε όρεξη με τα τραγούδια, κύριε Μπούπα. Μερακλώνουμε μεσημεριάτικα. Έτσι πρέπει, βέβαια. Κανονικά, τέτοια ώρα πρέπει να είστε σε κάποιο ζερί, να είστε σπίτι, να ακούτε. Και βεβαίως, έχω πολύ πολύ χαρά. Έχω χαρά μεγάλη, γιατί έχω ένα αγαπημένο πλάσμα με το οποίο δεν θα συζητήσουμε για πρώτη φορά για πολιτική. Θα συζητήσουμε για θέατρο. Αφροδίτη Αλσάλεχ στο Σανίδη, σε ένα εξαιρετικό έργο, ο χρόνος από δεύτερο χέρι, 9 Οκτωβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά και σε σκηνοθεσία Βίλιας Χατζοπούλου. Κυρία Αλσάλεχ, αγαπημένη Αφροδίτη, επιστρέφεται, όπως λέει, στο Σανίδη με τα βαγιών και κλάδων. Τι θα δούμε? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Μαρία μου. Ναι, νομίζω ότι πρώτη φορά δεν μιλάμε πολιτικά.
0: Τώρα έτοιμη ήμουνα, γιατί πριν από λίγο είχα τον ψήλια που λέγεται τις δημοσκοπήσεις. Αλλά δεν θα ρωτήσω πολιτικά, δεν θα ρωτήσω. Λοιπόν,
1: άλλη
0: θέατρο.
1: Φορά.
0: Θέατρο.
1: Άλλη φορά.
0: Δεν ρωτάω τίποτα θέατρο άλλο. Τώρα. Θέατρο, λοιπόν. Τι θα δούμε?
1: Λοιπόν, θα δούμε το Χρόνος από δεύτερο χέρι, αποσπάσματα από το βιβλίο της Σβετλάνα Αλεξίεβιτς, Second Hand Time, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη ως με τον τίτλο Το τέλος του κόκκινου ανθρώπου. Mm-hmm. Είναι ένα βιβλίο για το οποίο έχει πάρει το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2015.
0: Ναι.
1: Είναι ένα μυθιστόρημα χρονικό, όπως το παρουσιάζει και η ίδια. Η γυναίκα αυτή, η Σβετλάνα Αλεξίεβιτς, επί 30 χρόνια έπαιρνε συνεντεύξεις από την Ρωσία, mm-hmm. από ανθρώπους της Ρωσίας, όπου κατέγραφε μαρτυρίες, τις μαρτυρίες των ανθρώπων, πώς ζουνε μεγάλα ιστορικά γεγονότα, πώς τα ζει ο άνθρωπος αυτά. Υπάρχουν ιστορίες μέσα που ξεκινάνε τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και φτάνουν μέχρι την πολύ τελευταία.
0: Πιάνει και όλη τη Σοβιετική Ένωση, δηλαδή πιάνει και τα σοβιετικά χρόνια.
1: Μέχρι το 2000, ας πούμε, η δική μου ιστορία εξελίσσεται το 2006.
0: Α, ναι,
1: είναι πολύ, πολύ, ναι,
0: πολύ πρόσφατο. Ναι.
1: Για μας είναι πρόσφατα, μας ακούνε νέοι άνθρωποι και λένε το 2006.
0: Δεν είχα γεννηθεί. Η κόρη μου π.χ.
1: Αυτό δεν αφορά ακριβώς τη Ρωσία ή τη Σοβιετική Ένωση. Αφορά κάθε άνθρωπο σε κάθε χώρα, είτε είναι από το ένα είτε από το άλλο στρατόπεδο, πώς βιώνει μεγάλα, τεράστια γεγονότα. Οι συγγραφές δεν παίρνουν θέση, δεν παίρνουν πολιτική θέση, απλώς καταγράφει.
0: Κατάρρευση, πόλεμο, ελπίδα, επιβίωση, απώλεια, όλα τα μεγάλα γεγονότα.
1: Όλα αυτά. Και νομίζω ότι σήμερα, σε μια περίοδο τόσο σκοτεινή, τόσο άγρια, θα βρούμε πολλές φράσεις μέσα στο βιβλίο αυτό που μας αφορούν, που αφορούν τους ανθρώπους που ζουν σήμερα, είτε είναι στην Ουκρανία, είτε είναι στο Ισραήλ, είτε είναι στην Παλαιστίνη, οπουδήποτε, θα βρούμε φράσεις που τους αφορούν. Θα είναι λοιπόν από το βιβλίο αυτό, έχει διαλέξει, που έχει κάνει και τη διασκευή, η Βίλια Χατζοπούλου. Έχουμε 5 από τις 20 περίπου ιστορίες. Οπότε και η ίδια, το δύσκολο δεν ήταν να αποφασίσουμε ποιες ιστορίες θα πούμε, αλλά ποιες ιστορίες δεν θα πούμε. Τουλάχιστον για την ώρα, γιατί νομίζω ότι αυτό θα μπορεί να ανεβαίνει και πολύ καιρό. Να πω κάτι για τη Βίλια. Η Βίλια φέτος, η Βίλια Χατζοπούλου, που είναι μια σπουδαία συγγραφέας, δασκάλα θεάτρου και σκηνοθέτης, έκανε μια πολύ μεγάλη επιτυχία φέτος στο φεστιβάλ με το έργο της «Η μάνα μου με πέταξε στη θάλασσα», που το συσκηνοθετεί, είναι δικό της το κείμενο, και το συσκηνοθετεί με το Θέμη Πάνου, που έχει και τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ένας μονόλογος, μιας δασκάλας σε ένα χωριό των Κυκλάδων, σε ένα νησί των Κυκλάδων, το οποίο για μένα είναι από τα ωραιότερα πράγματα που έχω δει στη ζωή μου. Και θα παίξει και για λίγες μέρες στο φεστιβάλ ξανά για τρίτη φορά, 18-19-20 στις αίθουσες του φεστιβάλ.
0: Υπέροχα.
1: Πειραιώς. Και θα κάνουμε λοιπόν μαζί, είναι 7 ηθοποιοί.
0: Ποιοι είστε?
1: Η Ελένη Καστάνη, σε ένα ρόλο διαφορετικό. Ο Γιώργος Καφετζόπουλος. Η Μαρία Καλαμποκιά, από τα νέα και σπουδαία ταλέντα. Η Μαρία Καλαμποκιά, ο Γιώργος Ομανιάδης, η Αγγελική Μπούρα, η Μαρία Σταυροπούλου.
0: Μουσική Νίκος Κυπουργός.
1: Νίκος Κυπουργός. Σκηνικά κουστούμια, Δήμητρα Λιάκουρα, από τα εξαιρετικά παιδιά στο χώρο της σκηνογραφίας. Η δουλειά της την είδαμε και στο φεστιβάλ με την προηγούμενη δουλειά της Βίλιας, με τη μάνα με πέταξη θάλασσα, όπως και η Στέλη Κουτσοθανάση, καταπληκτική καλλιτέχνες.
0: Και πότε θα είστε?
1: Έχουμε έναν πίνακα.
0: Α, έχετε τον πίνακα. Έχετε... Πέστασή, ναι. Τι είναι?
1: Μια μεγάλη τεράστια χαρά που η στιγμή της αποκάλυψης ήταν κάτι που μας έπιασαν τα κλάματα, πρέπει να σου πω. Ήταν ότι ζητήσαμε από τον Γιώργο Ρόρη, ναι, τον σπουδαίο ζωγράφο, που κάποιοι λένε ότι είναι ήδη κλασικός ο Γιώργος Ρόρης. Διάβασε, του ζητήσαμε αν θα ήθελε να κάνει μια λεπτομέρεια. Διάβασε λοιπόν το έργο, διάβασε το βιβλίο, διάβασε, ναι, και το θεατρικό. Και μας φώναξε μια μέρα και μας λέει, έχω φτιάξει αυτό, αν δεν σας αρέσει, μήπως κάνω κάτι άλλο. Και είναι κάτι μοναδικό, δηλαδή αναζητήστε το πραγματικά.
0: Δεν θα πούμε τι είναι, θα αφήσουμε, όπως λέει, είναι γενιά και λίγο spoil.
1: Είναι βέβαια εμπνευσμένο από την τελική κρίση του Μιχαήλ Άντζελο στην Καπέλα Σιξτίνα. Άλλωστε αυτός ήταν και ο τίτλος του έργου, με αφορμή τη μορφή του καταδικασμένου στο δεξιό κάτω μέρος της τελικής κρίσης του Μιχαήλ Άγγελου στην Καπέλα Σιξτίνα.
0: Λοιπόν, είναι πού κάτι... θα είστε, ποιες μέρες, ποιες ώρες?
1: Θα είμαστε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, στο Φουαγέ. Μια αίθουσα καταπληκτική.
0: Πανέμορφη αίθουσα.
1: Και μια αίθουσα μπαρόκ, από αυτές τις αίθουσες που δεν υπάρχουν πια, μια ιστορία 120 ετών.
0: Ναι.
1: Που είχαμε την χαρά να μας εμπιστευτεί ο καλλιτεχνικός διευθυντής ο Νίκος Διαμαντής. Η παραγωγή είναι για πρώτη φορά στα καλλιτεχνικά του Αντώνη Κιούκα. Θα είναι η πρεμιέρα είναι 9 Οκτωβρίου και θα παίζεται κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Άρα. Μέχρι 29 Νοεμβρίου.
0: Καλό τάξιδο λοιπόν, Αφροδίτη Αλσάλεχ. Δεν λέμε πολιτικά σήμερα, λέμε θέατρο. Θα είμαστε εκεί να σας απολαύσουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, Αφροδίτη.
1: Να είστε καλά. Γεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τα σχέδια είναι έτοιμα. Κάθε διαρροή απειλεί την έκπληξη. Άκρα μυστικότητα.
8: Έχω ζητήσει να κινηθούν όλοι με απόλυτη διακριτικότητα.
7: Περιμένω να φορά.
9: Έχουμε πρόβλημα. Ο Λάκης περπατάει, λες και κάνει πασαρέλα και τον φωτογραφίζουν το πλήθη.
7: Την περίπτωσή του ίσως το σώσουμε.
10: Αυτή η αιμονή της με το styling θα μας κάψει.
7: Έπρεπε να το περιμένω. Ζέν και απαρατήρητη δεν πάνε μαζί.
10: Κατάλαβε τη μυστικότητα λίγο πιο κινηματογραφικά.
7: Έπρεπε να το προβλέψω. Λατρεύει τις ταινίες fashion noir.
10: Βέβαια. Καταστροφή. Είπα διακριτική είσοδο.
7: Χρησιμοποίησες λάθος λέξη. Είναι diva. Αυτό είναι το διακριτικό της.
10: Αυτό.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Ένα σεζόν έχουμε. Επιστρέφουν και οι φοιτητές στα πανεπιστήμια. Τώρα τελειώνουν οι εξεταστικές και σε λίγο ξεκινάει η νέα χρονιά, η νέα σεζόν. Θέλω να πάμε στο αγαπημένο μου πανεπιστήμιο Πατρών. Βεβαίως. Τα έχουμε πει αυτά. Θέλω να πάμε στον Πρίτανη, τον κύριο Μπούρα, που αυτές τις μέρες ετοιμάζουν αυτή την υπέροχη εκδήλωση υποδοχής των φοιτητών. Είναι το welcome, όπως λέμε, των φοιτητών, κύριε Πρίτανη, κύριε Μπούρα. Και φέτος έχετε και κάτι ακόμα πιο ιδιαίτερο, γιατί ομολογουμένως ότι δεν τους υποδέχεστε απλά και τους ενημερώνετε, τους δίνετε πολύ τροφή και επιστημονική και καλλιτεχνική. Φέτος τι έχει?
1: Να ξεχωρίσω μια πολύ σημαντική παράσταση του κυρίου Λιβαθινού για την ΕΚΑΒΗ. Στην Ελλάδα έχει παιχτεί μόνο στο Ηρώδιο. Θα παιχτεί στην Πάτρα στο Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο μας.
0: Τυχεροί οι φοιτητές μας. Πολύ τυχεροί.
1: Και οι πατρινοί.
0: Είναι δωρεάν.
1: Είναι δωρεάν. Είναι 9 Οκτωβρίου στη μεγάλη αίθουσα των 1000 ατόμων. Και στη συνέχεια αυτή η παράσταση θα ξεκινήσει μια παγκόσμια περιοδία. Θεωρώ ότι οι φοιτητές μας, ειδικά οι πρωτοετήσεις, αλλά και οι κάτοικοι της Πάτρας, είναι πολύ τυχεροί που θα δουν αυτή τη μεγάλη παράσταση. Έχουμε επίσης το Ross Daily.
0: Έχετε Ross Daily φέτος? Τι ωραία. Πότε ξεκινάνε, καταρχήν να πούμε εκδηλώσεις, πότε είναι?
1: Ξεκινάμε 7 Οκτωβρίου και τελειώνουμε το Σάββατο 10. Εκτός από τον κύριο Λιβαθινό και τον κύριο Ross Daily, έχουμε δωρεάν παράσταση του Καποδίστρια και θα βραβεύσουμε τον κύριο Σμαραγδί.
0: Ναι.
1: Τελειώνουμε με μια μεγάλη συναυλία της Ελεονόρα Ζουγανέλη στο Μόλο της Πάτρας. Και έχουμε ταυτόχρονα συνέδριο για τους εμφυλίους στη χώρα, εκδηλώσεις στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, συναυλίες, επισκέψεις στα μεγάλα τοπόσημα της περιοχής, τη Γέφυρα, το Καναβαλικό Εργαστήριο, την Αχάια Κλάους, στο Μουσείο Άλατος στο Μεσολόγγι, στο Παπαστράτο στο Αγρίνιο, έτσι ώστε οι καινούργιοι φοιτητές να γνωρίσουν καλά την περιοχή. Και φυσικά θα ανοίξουν τα εργαστήριά μας, θα γνωρίσουν τις εθελοντικές ομάδες, έτσι ώστε να ενσωματωθούν και να αισθάνονται ανήκουν από την πρώτη στιγμή στο Μεγάλο Πανεπιστήμιο Πατρών.
0: Φέτος πόσους φοιτητές θα υποδεχτείτε, κύριε Πρίτανη?
1: Έχουμε 4.700 φοιτητές στα 31 τμήματα που έχουμε. Είμαστε σταθερά εκεί και έχουμε προετοιμαστεί έτσι ώστε να νιώσουν όλες και όλοι άνετοι, να πάρουν σύντομα το πάσο τους, αυτοί που δικαιούνται σίτηση και στέγαση να πάρουν δωμάτιο, να μην αισθανθούν σε καμία στιγμή ότι τους λείπει κάτι.
0: Και συνολικά πόσοι έχετε μαζευτεί εκεί? Είστε πόλοι πια?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει 30.000 φοιτητές και 4.000 μεταπτυχιακούς και διδάκτορες. Είναι ένα από τα 4-5 μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας. Κλείνουμε φέτος τα 62 μας χρόνια και ελπίζω να τα χιλιάσουμε.
0: Και εμείς ευχόμαστε να τα χιλιάσετε. Κάτι που θέλετε να πείτε για το Πανεπιστήμιο, κάτι που ετοιμάζετε, κάτι που θέλετε να αναδείξετε, γιατί έχουμε πει ότι πρέπει να στηρίζουμε όλα τα θέματα.
1: Θέλω να σας πω δύο πράγματα. Για το δεύτερο θα χαρείτε ιδιαίτερα εσείς.
0: Ναι.
1: Το πρώτο είναι ότι τώρα ξεκινάμε το ξενόγλωσσο της ιατρικής μας. Και το δεύτερο είναι ότι η σχολή μας μηχανολόγων και αεροναυπηγών είναι στις 100 καλύτερες του κόσμου μετά την τελευταία διεθνή κατάταξη.
0: Αλήθεια. Μηχανολόγοι αεροναυπηγοί, πολύ μας αρέσει αυτό. Συγχαρητήρια λοιπόν. Να είστε καλά, κύριε Πρίτανη.
1: Και εγώ να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Λοιπόν, τι να σας πω. Θέλω να σας πω κάτι. Περιμένετε. Περιμένετε. Ακόμα έχει κουνούπια. Θέλω να σας πω για τα κουνούπια. Ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουχθεί έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όχι το δικό σου αίμα όμως, γιατί είσαι κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για παιδιά, βρέφη και ενήλικες. Και βεβαίως κλασικά Repel Spray από τη Unipharma. Έλα, πάμε τραγουδάκι να πάμε μουσικά.

Λοιπόν, να διαβάσω τα μηνύματά σας. Ο Χρήστος από Βασιλεία μας λέει: ελπίζω να ξεκουράστηκες αρκετά. Ναι, είχαμε λέει χτες Θεσσαλονίκη όδικο, το είπαμε και ήταν καταπληκτικά. Τα φιλιά μας στον Γιώργη, τα φιλιά μας στη Λένα, τα φιλιά μας στην Ανδριάννα. Λέει καλημέρα σήμερα το βράδυ, το αρκαδικό γλέντι στον Άγιο Δημήτριο Αττικής με μουσική για όλα τα γούστα και την ξακουστή γουρουνοπούλα σας περιμένει η Ελένη. Καλέ ναι, γουρουνοπούλα, εμείς πεθαίνουμε για γουρουνοπούλα. Λέει γιατί δεν άκουσα τις προγραμματισμένες ώρες τον κύριο Καμακάρη χθες και σήμερα. Καλά κανονικά δεν ήταν ο κύριος Καμακάρης. Έχει αλλάξει, βρε παιδιά, έχει αλλάξει, δείτε το πρόγραμμα. Λοιπόν, φιλιά και αγάπη, φιλιά σε όλους. Πάμε με τραγουδάκι αφού ευχαριστήσω τον κύριο Μπούπα, αφού ευχαριστήσω την Έλλη Σπυροπούλου. Μαρία Νικόλτς ήταν στα μικρόφωνα. Εμείς θα τα λέμε και το απόγευμα στις 7 παρα 10 με το κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Αλφα και αύριο βέβαια στη 1 Νταν. Ακολουθεί ο Χάρης Τιγρητάκης.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Για βελτίωση της εικόνας της ελληνικής οικονομίας στις διεθνείς αγορές και επιβεβαίωση της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής και προόδου, κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του για την διπλή αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου χθες από τους οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Οι χθεσινές αναβαθμίσεις επιβεβαιώνουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας και αποτελούν μία ακόμα ψηφίδα σε μια εθνική επιτυχία, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συμπληρώνει πως όσοι επιμένουν να τη μηδενίζουν ή να την ακυρώνουν δεν αδικούν την κυβέρνηση αλλά τους πολίτες. Πονοκέφαλος στους καταναλωτές έχουν προκαλέσει υψηλές τιμές των καυσίμων, με την κυβέρνηση να ανακοινώνει το περίγραμμα των νέων παρεμβάσεων την ερχόμενη εβδομάδα. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε χθες πως θα υπάρξει διπλή παρέμβαση, με επιδότηση στην αντλία από το κράτος και από τα διηλιστήρια. Ταυτόχρονα, όπως είπε, θα υπάρξει οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης και θα συνεχιστεί και στήριξη στο ντίζελ. Μας περιμένει δύσκολος χειμώνας. Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων, σημείωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Επανέλαβε πως αυτή την ώρα δεν υπάρχει δυνατότητα για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, κάνοντας γνωστό πως θα θέσει προσωπικά το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για ελλειπή μέτρα και καθυστερημένες αποφάσεις. Ποιος σας απαγορεύει να μειώσετε τον ειδικό φόρο όσο διαρκεί έκτακτη κατάσταση, όπως κάνουν άλλες χώρες, ρωτά τον Πρωθυπουργό το Πασόκ. Μείωση του ενεργειακού φόρου στη βενζίνη και στο ντίζελ από την 1η Οκτωβρίου και προσωρινό πλαφόν στις τιμές των καυσίμων από το 2027, ανακοίνωσε χθες η γερμανική κυβέρνηση. Η Γαλλία συγκαλεί σύνοδο κορυφή G7 για το ενεργειακό. Επιμένει η Δανία πως διατηρεί ανέπαφη την κυριαρχία της επί της Γροιλανδίας μετά και τη χθεσινή ιστορική συμφωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, παρέχεται στην Ουάσιγκτον μόνιμος έλεγχος επί της ασφάλειας της Γροιλανδίας και απαγορεύεται η εγκατάσταση ρωσικών και κινέζικων βάσεων στο έδαφος αυτό της Αρκτικής. Η Δανία και η Γροιλανδία ανέφεραν πως θα υπογράψουν τη συμφωνία στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα. Άστοχη χαρακτηρίζει ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Φρέντι Μπελέρη στην αναφορά του: «Ξέρω ότι είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι τελευταία ημέρα τη φυλακή του για τον Ηλία Κασιδιάρη» σε τηλεοπτική συνέντευξη, καθώς είχε προηγηθεί ανακοίνωση του Πασόκ που ζητούσε την αποδοκιμασία του. Ο κ. Μπελέρη, σε σημερινή ανάρτησή του στο Facebook, γράφει πως μια αποστροφή του σε ένα σημείο της συνέντευξής του ήταν άστοχη και την ανακαλεί. Και νέο σεισμό στην περιοχή της Εύβοιας λίγο πριν τη μία το μεσημέρι. Καταγράφει και δόνηση 4 Ρίκτερ. Το επίκεντρο εντοπίζεται 8 χιλιόμετρα νότια-ανατολικά της λίμνης Εύβοιας. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση που διέπρατε διαρρήξεις και κλοπές σε σπίτια σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί. Ταυτοποιήθηκαν ακόμη 5 μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων 2 είναι έγκλειστα σε σοφρονιστικά καταστήματα και 3 βρίσκονται στο εξωτερικό. Από την έως τώρα ερευνά έχουν εξιχνιαστεί 23 περιπτώσεις διαρρήξεων, κλοπών και αποπειρών κλοπής σε Αγία Παρασκευή, Παλαιό Φάληρο, Χαλάνδρη, Νέα Ιωνία, Γαλάτσι, Αθήνα, Καλυθέα, Ζωγράφου, Πετράλωνα και Παγκράτη. Το παράνομο οικονομικό έφελος που σύμφωνα με την αστυνομία αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 179.000 ευρώ. Από την οικονομική έρευνα προέκυψε ότι είχαν μεταφέρει μέσω εταιριών εμβασμάτων περίπου 76.000 ευρώ σε λογαριασμούς του εξωτερικού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Αθηνάς και στους δύο κύρω δρόμους το Σαββατοκύριακο για 24 ώρες με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Από σήμερα στις 8 το βράδυ έως και αύριο στις 11 το βράδυ θα ισχύει η διακοπή της κυκλοφορίας καθώς και η απαγόρευση και στάση και στάθμευση στην οδό Αθηνάς μεταξύ Ευρυπίδου και Ερμού και στα δύο ρεύματα καθώς και στις καθέτους της έως και την πρώτη παράλληλη οδό. Και ο καιρός αύριο έθριος έως μερικός νεφελώδη σε όλη τη χώρα με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18-28 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική με ένταση 2-4 μποφόρ. Στην Αττική αύριο σχεδόν έθριος καιρός με τη θερμοκρασία από 20-30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί ο Χάρης Διγριντάκης.
2: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, πιστοί στο ραντεβού μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 2 το μεσημέρι. Είμαστε κοντά για οικονομικές ειδήσεις, για θέματα που σας αφορούν, business stories που μας αρέσει να παρουσιάζουμε, όπως επίσης και αν θέλετε επιχειρηματικές ιστορίες που μπορεί να σας φανούν χρήσιμες. Χρήσιμες για να κάνετε κι εσείς κάτι αντίστοιχο, να τους μιμηθείτε και να κάνετε ακόμη καλύτερα βήματα. Ή να μάθετε και από τα λάθη τους, έτσι. Και αυτό παίζει. Η Πόπη Ματζίκα είναι στον ήχο κοντά μου. Η Βίκης Γιάμπρα στην παραγωγή. Είμαι ο Χάρης Δηγρυντάκης και ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Και θα μεταφερθούμε στη Λέσβο, φίλες και φίλοι, όπου ακούσατε τις προηγούμενες ημέρες Τούρκοι πολιτικοί λέει να μην πηγαίνουν οι Τούρκοι πολίτες στην Ελλάδα να αγοράζουν, να αφήνουν τα χρήματά τους και να ενισχύουν την οικονομία της γείτονος. Η Τουρκία, από ό,τι καταλάβουμε, μας αγαπάνε πάρα πολύ, γιατί είναι πάρα πολύ φθηνή η Ελλάδα και ταυτόχρονα πολύ ποιοτική. Και θέλω έτσι, γι' αυτό αναφέρομαι στη Λέσβο, ένα προορισμό που πάρα πολλοί Τούρκοι επισκέπτονται για την ομορφιά του, για τη μοναδικότητά του, αλλά και τις καλές τιμές του, έτσι να το λέμε αυτό. Έχω στη τηλεφωνική μου γραμμή το επιχειρηματία, αλλά και πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Optimum Target, που διατηρεί επιχειρήσεις στο χώρο του τουρισμού και της, του wellness, να το πω σωστά, έχοντας ιαματικές πηγές, αλλά και το πιο καλό ξενοδοχείο αυτή τη στιγμή στη Λέσβο, το Mythical Coast. Να δούμε λίγο πώς κινούνται οι Τούρκοι και γενικά τι προοπτικές διανοίγονται για το τουρισμό του νησιού, αφού εκείνος μπορεί ανά πάσα στιγμή να σφιγμομετρά την τάση του τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή. Καλησπέρα σας, κύριε Κούσκο, τι κάνετε?
3: Καλησπέρα κύριε Λιντάκη, τι κάνετε?
2: Εμείς είμαστε καλά εδώ στην Αθήνα, έχουμε επιστρέψει δυστυχώς. Εσείς είστε στην όμορφη Λέσβο όμως, έτσι?
3: Εμείς πηγαίνουμε ερχόμαστε, διότι στη Λέσβο αναπτυσσόμαστε με πολύ γοργούς ρυθμούς.
2: Θα μας τα πείτε σιγά σιγά. Κάνοντας ένα πρώτο απολογισμό της φετινής τουριστικής περίοδου, πώς θα χαρακτηρίζετε την κίνηση στη Λέσβο?
3: Ιδιαίτερα νευρική. Νευρική. Με αυξητική τάση ως προς την επισκεψιμότητα, αλλά πέφτουν τα υπόλοιπα, τα συμπληρωματικά, ξέρετε, η εστίαση και οι υπόλοιπες υπηρεσίες. Γι' αυτό τη θεωρώ νευρική. Οι διελεύσεις ήταν αυξημένες από το αεροδρόμιο, οι επισκέπτες περισσότεροι. Παρ' όλα αυτά, το ταμείο θα είναι οριακά μικρότερο από το περσινό.
2: Ναι, αυτό δεν οφείλεται τόσο όσον αφορά τον πληθυσμό. Οφείλεται κυρίως ότι θα πανούν λιγότερο, έτσι, ναι?
3: Προφανώς.
2: Και μένουν και λιγότερο. Και έχει κάνει κινήσεις όμως η Λέσβος. Ο Δήμαρχος Μυτιλίνης έχει κάνει κινήσεις εκεί, επιχειρηματίες, δεν ξέρω, το επιμελητήριο, να πάει να προσεγγίσει νέες αγορές. Προσέχετε, λέω, νέες αγορές. Να μην υπάρχει στη μονοκαλλιέργεια κάποιων αγορών. Νέες αγορές, ούτως ώστε και υψηλότερου βαλαντίου να είναι και να μπαίνουν περισσότερες μέρες στο νησί. Απλά λέω, δεν ξέρω.
3: Ναι, προσπάθειες γίνονται. Να φανταστείτε ότι η Λέσβος όμως τα τελευταία 15 χρόνια έχει υποστεί αρκετές κρίσεις. Οπότε αυτή η τάση που φαίνεται, γιατί η Λέσβος και το Βόρειο Αιγαίο έχει πολλά περιθώρια ανάπτυξης στον τουρισμό και έχει ένα πολύ, κατά την άποψή μου, ανεπτυγμένο, μπορεί μάλλον να αναπτύξει ένα αρκετά καλό ολιστικό τουριστικό προϊόν. Προσπαθούμε και εμείς εδώ να συντονιστούμε. Αυτό που συμβαίνει σε άλλες αγορές, ώστε συντονισμένα οι φορείς της αυτοδιοίκησης να συνεργάζονται με τις αντίστοιχες ενώσεις πρακτόρων και ξενοδόχων κτλ. Δεν έχει ακόμα εξελιχθεί όπως θα θέλαμε. Παρόλα αυτά γίνονται αρκετά καλές, θα έλεγα, κινήσεις και πιέζουμε και εμείς προς την κατεύθυνση της στρατηγικής διεύρυνση των αγορών που ήδη υφίστανται στο νησί, όπως είναι η Βόρεια Ευρώπη.
2: Για να δούμε. Οι Τούρκοι επισκέπτες αποτελούν, όπως είπα και στον πρόλογό μου, τα τελευταία χρόνια, τέλος πάντων, μια σημαντική αγορά για τη Λέσβο. Πόσο έχει ενισχυθεί η παρουσία τους και ποια είναι η συμβολή τους στην τοπική οικονομία, κύριε Κούσκο?
3: Συνεχώς αυξάνεται αυτή η σχέση της τουριστικής αγοράς της Λέσβου με την απέναντι όχθη. Η απέναντι όχθη είναι, ξέρετε, έτσι εγώ την λέω, έχει μια αγορά περίπου 12 εκατομμυρίων κατοίκων,
4: Αυτή έχει, σε αυτό το προϊόν υπάρχουν κάποιες εσωτερικές αλλαγές. Δηλαδή περιορίζεται ο τουρίστας ο οποίος ταξιδεύει με γκρουπ, αυξάνονται οι αυτόνομοι επισκέπτες από την Τουρκία και διευρύνεται, μάλλον εξελίσσεται αρκετά θετικά η επισκεψιμότητα από την Κωνσταντινούπολη και τις γύρω περιοχές. Προσεγγίζουν δηλαδή μεγαλύτερα βαλάντια την αγορά της Λέσβου, mm-hmm. με ό,τι αυτό σημαίνει. Βέβαια, το γεωπολιτικό δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Προς το παρόν, αυτό που προσωπικά καταθέτω είναι ότι η συνθήκη, η καλή άβρα που εμπνέει, μάλλον η κατεύθυνση που δίνει η ελληνική πολιτική κουλτούρα της Ελλάδας, ότι εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα, εμείς θέλουμε να έχουμε καλή σχέση και επικοινωνία με τους Τούρκους επισκέπτες και γενικότερα τους κάτοικους, είναι κάτι το οποίο, θα το πω απλά, αγαπητέ φίλε Χάρη, το γουστάρουν οι Τούρκοι. Οπότε εμείς τώρα αυτή τη στιγμή που βλέπεις ότι σηκώνουν τα σπαθιά, τα γιαταγάνια, ας μιλήσουμε λίγο απλά έτσι, τα κλεισίματα για την πρωτοχρονιά, το ξενοδοχείο είναι σχεδόν γεμάτο. Λέω ότι αυτό σημαίνει.
2: Για πρωτοχρονιά γεμάτο Τούρκος. Αυτό είναι ωραίο, πολύ ωραίο.
4: Γεμάτο και Τούρκους, όχι μόνο Τούρκους.
2: Εντάξει, εμείς, και Τούρκους.
4: Εμείς,
2: και
4: θέλουμε, να παραμείνουμε κοντά στην ευρωπαϊκή αγορά, αλλά καταλαβαίνετε ότι πρέπει και τα ξενοδοχεία να δουλέψουν και σίγουρα το ότι η Λέσβος, ας μιλήσουμε για τη Λέσβο, είναι η πιο κοντινή ευρωπαϊκή αγορά προς την Τουρκία, που είναι τόσο μεγάλη αγορά, είναι κάτι που σίγουρα έχει πολλά περιθώρια, θα το έλεγα, βελτίωσης.
2: Δώσατε μια έμεση απάντηση στο ερώτημά μου, αλλά ήθελα να ρωτήσω τι θεωρείτε ότι χρειάζεται να γίνει ώστε το νησί να προσελκύει επισκέπτες και πέρα από τους μήνες αιχμής.
4: Το νησί μας, που το έχετε επισκεφτεί αρκετές φορές, έχετε διαπιστώσει και ειδήσεις μας ότι έχει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα, αρκετά ήπιο και όχι τόσο υγρό, ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει τουρίστες όλο το χρόνο. Δυστυχώς οι υποδομές, εντάξει, είναι λίγο κουρασμένες. Σε αυτό το κομμάτι έχουμε και εμείς προσπαθήσει, και βέβαια με την βοήθεια και τη δική σας, να προσελκύσουμε, να αναπτύξουμε το τουριστικό προϊόν που λέγεται ευεξία. Ευεξία, θερμαλισμός, που σίγουρα χρειάζεται και την διαμονή. Αυτό το προϊόν του θερμαλισμού και του ιαματικού τουρισμού αναπτύσσεται αρκετά τον τελευταίο χρόνο στη Λέσβο, η οποία τυχαίνει να έχει 5 ιαματικές πηγές με έντονες διαφοροποιήσεις όσο στις υπηρεσίες και τα στοιχεία μεταξύ τους. Και αυτό το τουριστικό προϊόν, όσο αναπτύσσεται, καλύπτει το κενό των μη καλών υποδομών, και όλο αυτό μέσα στα επόμενα 5 χρόνια για μένα θα έχει σαν αποτέλεσμα να επιμηκυνθεί η τουριστική περίοδος. Η Βόρεια Ευρώπη που έχει το κλίμα, ας πούμε, που έχει το γνωστό και που επισκέπτεται το νησί μας, θα αρχίσει να μας επισκέπτεται για περισσότερο χρόνο, και έτσι θα πετύχουμε και να έρχονται καλύτερα βαράντια στο νησί και να επιμηκύνουμε την τουριστική μας περίοδο. Mm-hmm. Συμπληρωματικά σε αυτό το οποίο λέτε, γίνονται κινήσεις που καλυτερεύουν την επισκεψιμότητα με τον εκπαιδευτικό και τον μαθητικό τουρισμό. Ο θρησκευτικός τουρισμός είναι κάτι που συμπληρώνει.
2: Κύριε Κούσκο, επειδή κάνουμε ρεπορτάζ, ξέρω ότι είναι δικές σας πρωτοβουλίες αυτές. Εσείς καταφέρατε και φέρνετε τον κόσμο.
4: Αυτό δεν είναι ρεπορτάζ. Αυτό είναι εξομολόγηση.
2: Έτσι. Λοιπόν, εσείς κάνετε κινήσεις και φέρνετε. Οι άλλοι απλά κοιμώνται εκεί πέρα.
4: Όχι. Προς Θεού.
2: Άσε να πω τη γνώμη μου. Βλέπω πώς κινούμαστε.
4: Εμείς, αγαπητέ Χάρη, επειδή παρακολουθούμε ανθρώπους σαν και εσάς, άντε να το γυρίσω λίγο, τα τελευταία 40 χρόνια φέραμε στο νησί μας, το οποίο το αγαπάμε και το οποίο βλέπετε πως εξελίσσεται σαν μια οικονομία με πολύ καλές προοπτικές, φέραμε ανθρώπους που ξέρουν την τέχνη του τουρισμού, και όλο αυτό το μαζεύουμε και προσπαθούμε να κάνουμε κινήσεις και για να προστατεύσουμε τις επενδύσεις που έχουμε κάνει και για να απολαύσουμε και εμείς και τα παιδιά μας ένα καλύτερο αύριο σε αυτό το πανέμορφο.
2: Στο σήμερα πάω εγώ και για το να έχουμε καλύτερο αύριο. Εσείς έχετε ήδη επενδύσει και στο κομμάτι του wellness.
4: Ναι.
2: Έχετε πάρει τις ιαματικές πηγές Πολυχνήτου.
4: Υποκράτη.
2: Δεν ξέρω για πόσα χρόνια. Υποκράτη.
4: 25.
2: Ναι, 25 χρόνια. Νομίζω ότι έχετε πάρει και τις ιαματικές πηγές της Θέρμης που είναι στη Μυτιλίνη.
4: Όχι. Ακόμα αυτές είναι σε πρώιμο στάδιο, γιατί τις επισκευάζει η περιφέρεια. Θα ασχοληθούμε κάποια στιγμή όταν βγει ο διαγωνισμός να καταθέσουμε και εμείς την άποψή μας και το τεράστιο know-how που έχουμε.
2: Πώς κινείται αποκτήσει η προσπάθειά σας με τις ιαματικές πηγές Πολυχνήτου και πιστεύετε προφανώς για να επενδύσετε σε αυτό το κομμάτι, γιατί και το ξενοδοχείο που έχει το Mythical Coast έχει σημαντικό κομμάτι wellness. Πώς εσείς, ήθελα να ξέρω, βλέπετε ότι ο ιαματικός τουρισμός, ο τουρισμός μάλλον υγείας, μπορεί να δώσει ακόμη μεγαλύτερη όθηση και να πετύχετε αυτό που λέτε επιμήκυνση στη σεζόν?
4: Η ποιότητα υπηρεσιών που έχει αυτή τη στιγμή ο Ιπποκράτης με τις προοπτικές που έχουν τουλάχιστον οι 5 ιαματικές πηγές της Λέσβου, και αν μιλήσουμε και για το Βόρειο Αιγαίο γενικότερα, να θυμηθούμε ότι τα ιαματικά της Ικαρίας είναι μία από τις 5 blue zone του κόσμου. Ιαματικά έχει λίμνος κτλ. Αυτό το αντικείμενο όσο εξελίσσεται απευθύνεται σε ηλικιακές κατηγορίες οι οποίες έχουν να δαπανίσουν ή έχουν και την ανάγκη να συμπληρώσουν τη διαμονή με ιαματικές υπηρεσίες. Διαμορφώνουν ένα προϊόν το οποίο είναι και πιο ακριβό και πιο αναγκαίο στο παρόν και σίγουρα και στο μέλλον, και σαφώς αυτό το αντικείμενο όσο εξελίσσεται επιμικρύνει την περίοδο και θα μπορούσε να αποτελεί τουριστικό προϊόν για όλο το χρόνο. Και αν αυτό συμπληρωθεί με την τεκμηρίωση, παύλα πιστοποίηση, κυριότερα τεκμηρίωση των υπηρεσιών που έχουν τα υδροθεραπευτήρια, και αυτό είναι μια προσπάθεια την οποία κάνουμε εμείς τα τελευταία 3 χρόνια που έχουμε ανεβάσει την ποιότητα των υπηρεσιών του Ιπποκράτη. Αυτό καταλαβαίνετε στοχεύει σε πολύ αξιόλογο και βαλάντιο και προϊόν και υπηρεσία και όλα αυτά μαζί.
2: Θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Θεόδωρος Κούσκος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Optimum Target. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
4: Εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας.
2: Έτοιμοι φίλες και φίλοι να σπριτζάρετε τις νύχτες σας? Κάτι δροσερό, φρέσκο και απόλυτα απολαυστικό σας περιμένει στο εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse. Spritz Up, παπάκι 1055. Signature and Classic Spritzes, συνοδεία αλμυρό, πλατό ή λαχταριστή σπίτσα, μελωδική μουσική και μια πανοραμική θέα που κόβει την ανάσα συνθέτουν την απόλυτη βραδινή απόδραση από την πόλη. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο από τις 7.30 έως τις 11.30 κλείστε το τραπέζι σας τώρα στο 210-24-21-055. Spritz Up, παπάκι 1055, εκεί που η νύχτα αποκτά γεύση και στυλ.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
8: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
8: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πάω στον χώρο των υποδομών, φίλες και φίλοι. Και βλέπω, κοίταγα την ομιλία της Γεκτέρνα προς επενδυτές με τους αναλυτές. Μίλαγε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Γιώργος Περιστέρης. 8,9 δισεκατομμύρια ευρώ το ανεκτέλεστο. Δηλαδή όλα αυτά έχει κάνει δεσμεύσεις έργων, έχει προχωρήσει μελέτες, ιστορίες και παρόλα αυτά δεν έχουν προχωρήσει τα έργα. Τέλος πάντων, το χαρτοφυλάκιο φαίνεται ότι είναι υψηλής ποιότητας. Η δεύτερη αναφορά έγινε στον τομέα των αυτοκινητοδρόμων, όπου η κυκλοφορία εξακολουθεί να παρουσιάζει έντονη σταθερότητα. Λοιπόν, στην Αττική Οδό, η κυκλοφορία καταγράφει αύξηση 2,5% από τις αρχές του έτους έως και το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου, στοιχείο που ενισχύει την προβλεψιμότητα των εσόδων για το συγκεκριμένο τομέα. Παράλληλα, οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις στις οδικές υποδομές Αττικής καθίστανται ολοένα και πιο αναγκαίες, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην διάσκεψη. Το συνολικό κατασκευαστικό και επενδυτικό αντικείμενο των σχετικών έργων εκτιμάται ότι μπορεί να κινηθεί στην περιοχή των 2 έως 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όπως προείπα, 8,9 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το ανεκτέλεστο. Βλέπουμε, όπως ανέφερε, υπάρχει προσεκτική επιλογή και τιμολόγηση των έργων, αλλά και στην επιχειρησιακή συνέπεια και την ταχύτητα της εκτέλεσης, μίλησε ο κ. Περιστέρης. 8,9 δις που εξασφαλίζουν ισχυρή μακροπρόθεσμη, βέβαια, ορατότητα για την πορεία των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων. Το ύψος του ανεκτέλεστου αποτελεί ένα από τους βασικούς παράγοντες που στηρίζουν την εκτίμηση της διοίκησης για τη μελλοντική εξέλιξη του ομίλου, καθώς παρέγει σημαντικό όγκο ήδη εξασφαλισμένων έργων σε βάθος χρόνου. Οι επόμενες κινήσεις, από ό,τι φαίνεται, θα είναι στην ενέργεια. Στον ενεργειακό τομέα επαναδιατυπώθηκε η εκτίμηση ότι η συναλλαγή της Motor Oil με τον Ήρωνα αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους. Στο δύο χρονικό ορίζοντα αναμένεται και η άσκηση του δικαιωμάτου προαίρεσης του call option για το έργο αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία. Οι δύο συγκεκριμένες εξελίξεις αποτελούν βασικά ορόσημα για τον ενεργειακό σχεδιασμό του ομίλου, με τη διοίκηση να επανεπιβεβαιώνει τα χρονοδιαγράμματα που έχουν ήδη τεθεί για την ολοκλήρωσή τους. Πολύ σπουδαίο για μια εταιρεία, ειδικά στις κατασκευές, βλέπω ότι έχει καθαρά ταμιακά διαθέσιμα 280 εκατομμύρια ευρώ στη μητρική εταιρεία. Για εκτέρνα δηλαδή. Δεν διαθέτει καθαρό χρέος. Όπως είπα, έχει 280 εκατομμύρια ευρώ ταμιακά διαθέσιμα. Σε επίπεδο ομίλου, το προσαρμοσμένο καθαρό χρέος διαμορφώνεται σε 3,82 δισεκατομμύρια ευρώ λόγω των υποχρεωτικών λογιστικών ενοποιήσεων βάσει των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς. Ωστόσο, σχεδόν το σύνολο του ποσού αυτού αφορά δανεισμό χωρίς αναγωγή, δηλαδή αυτά, να το πω έτσι οικονομικά, non-recourse project finance που συνδέεται με συγκεκριμένα έργα. Πάνω από το 85%, να δώσουμε έτσι να καταλάβει ο κόσμος, πάνω από το 85% του συγκεκριμένου δανεισμού αφορά αποκλειστικά τις παραχωρήσεις της Αττικής Οδού και της Εγνατίας Οδού. Δύο μαγαζιά αγωνίας, σαν έργα, να το πω έτσι σωστά, έτσι. Δύο έργα τα οποία έχουν σταθερό και διαρκώς αυξανόμενο έσοδο. Είναι, όπως το είπα, μαγαζιά γωνία. Όμως, φίλες και φίλοι, υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ανηφορήσει την Πάρνηθα. Και τώρα υπάρχει ένας ακόμη, τα ολοκαίνευγα Cherry, Tigo, 4 για τις στο Regency Casino Montparnasse. Οι κληρώσεις συνεχίζονται και το Σεπτέμβριο με σούπερ δώρα. Αν θέλεις να είσαι μέσα στις κληρώσεις, η Πάρνθα είναι ο προορισμός σου, γιατί ακόμα δύο Cherry, Tigo, 4 περιμένουν τους τυχερούς ιδιοκτήτες τους μόνο στο Regency Casino Montparnasse. Ήρθε η στιγμή να διεκδικήσεις το δικό σου Cherry, Tigo, 4 στις 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με την δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πάμε σε ένα διάλειμμα, φίλες και φίλοι.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Φίλες και φίλοι, ξέρετε ότι αγαπάμε τον τουρισμό και αγαπάμε και την Κρήτη, έτσι. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Και η φετινή τουριστική σεζόν είχε πολλά αμφίσιμα μηνύματα. Από ό,τι φαίνεται θα πάει μέχρι αρχές Νοεμβρίου. Πολλά ξενοδοχεία, κυρίως all inclusive, είναι γεμάτα μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Αλλά δεν είναι το ίδιο καλή εικόνα σε όλο το προορισμό. Και έχω στη τηλεφωνική μου γραμμή τον πρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης, αντιπρόεδρο της Γενικής Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού, Μιχάλη Βλατάκη, που μου κάνει την τιμή σήμερα να είναι κοντά μου, να κάνουμε μαζί ένα πρώιμο, θα έλεγα, ένα απολογισμό για τη σεζόν, τι εκτιμήσεις υπάρχουν από εδώ και πέρα για τον προορισμό, και φυσικά να σχολιάσουμε και μια ενδιαφέρουσα επιστολή από 27 φορείς της Κρήτης, μεταξύ των οποίων και το σύνδεσμο του κυρίου Βλατάκη, για το ΒΟΑΚ. Δεν ξέρω, καλησπέρα σας κύριε Βλατάκη, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
2: Καλησπέρα σας κύριε Τεγκριντάκη, και είναι χαρά μου πάντα να συνομιλώ μαζί σας. Η εμπειρία σας, τα μη τι άλλο, σας καθιστά ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον και πολύ πολύ
1: Πίστεψέ με, κύριε Βλατάκη, πολύ πιο ενδιαφέρον είναι η Πόπη Ματζίκα, η χολύπτριά μας. Μεταξύ μας τώρα το λέμε αυτό. Πολύ πιο ενδιαφέρον έχει. Αφήστε με, άσε με. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Αμοιβαία η εκτίμηση. Για πάμε τώρα στο θέμα του πώς κινήθηκε η σεζόν και τι προοπτικές έχουμε μέχρι τέλος του χρόνου και ποια τα χαρακτηριστικά αυτής της περίοδου.
2: Κοιτάξτε, είχα μιλήσει μαζί το Μάρτιο. Έχω τη χαρά και την τιμή βέβαια να μιλάμε μαζί κάποιες φορές. Όχι τόσο συχνά, αλλά όταν μιλάμε είναι για μένα τιμή και για σένα. Λοιπόν, και τότε είχε μόλις αρχίσει ο πόλεμος και όλοι αναρχιόντουσαν αν θα υπάρχει σεζόν. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι ήμουνα πάρα πολύ σίγουρος ότι θα έχουμε σεζόν. Και μάλιστα είχα πει ότι θα είναι όπως πέρυσι, όπως το 25, που ήταν μια αριθμητικά τουλάχιστον πολύ καλή σεζόν, και προέβλεψα ότι ίσως να έχουμε και μια αύξηση αριθμητική. Κάνεις λίγοι το πίστεψαν και μέχρι τώρα επιβεβαιώνεται ότι έχουμε μία αύξηση αριθμητική γύρω στο 6%. Αριθμητική επιμένω, διότι ταμείο, έχω να το λέω τώρα και 50 χρόνια, αν τα κάνουμε στο τέλος. Εμείς οι παλιοί το λέμε αυτό. Και οι αριθμοί δεν είναι ποτέ τζίρος και σίγουρα ποτέ δεν είναι κέρδη. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο βλέπουμε και το είπατε κι εσείς στην αρχική τοποθέτηση, είναι ότι υπάρχει γκρίνια κυρίως εκτός των καταλυμάτων, διότι αυτοί οι οποίοι έρχονται δεν ξοδεύουν, και είναι λογικό με αυτή την ενεργειακή κρίση που υπάρχει και την ένδια, οικονομική ένδια που υπάρχει στους επισκέπτες, και αυτοί που έχουν να προσέχουν και να μην ξοδεύουν, και αυτοί βέβαια που δεν έχουν, αν μη τι άλλο, να προσέχουν ακόμα περισσότερο. Αυτό το βλέπουμε κυρίως εκτός των καταλυμάτων. Οπότε η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, καλά το είπατε, είναι διαφορετική στην Κρήτη, την Αυαρχίδα όπως λένε, σε διάφορες περιοχές. Κάποιες περιοχές έχουν μια καλύτερη εικόνα, διότι δεν έχουν τόσα πολλά all inclusive ξενοδοχεία, οπότε βγαίνουν περισσότερο για να ξοδεύσουν, και κάποιες άλλες περιοχές που δεν έχουν τόσα πολλά all inclusive ξενοδοχεία, το είπατε καλά, βγαίνουν περισσότερο, οπότε υπάρχει λίγο περισσότερο κίνηση. Και από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο βλέπουμε και είχαμε προβλέψει κιόλας, είναι ότι έχουμε ένα πολύ δυναμικό φθινόπωρο. Δηλαδή ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος έχουν μια καλή, πολύ καλή πληρότητα και εικόνα, και αυτό πηγαίνει μέχρι τέλος Οκτωβρίου και μπαίνουμε λίγο και την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα.
1: Μάλιστα. Τώρα για πάμε στην επιστολή που στείλατε. Βλέπω μια μεγάλη δυσαρέσκεια, δεδομένου ότι επειδή το βίωσα και εγώ στην Κρήτη που κατέβηκα, όλο έργα μέσα στο φουλ της καλοκαιρινής περίοδου, έργα που κάνουν, καθιστούν επικίνδυνη την οδήγηση αφενός, ενώ πάνε για καλό, βγάζουμε όλοι με τα μάτια μας, αφενός, αφετέρου υπάρχει και υπέρμετρη ταλαιπωρία που δεν χρειάζεται τόσο πολύ. Πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία, συμφωνώ. Δεν υπάρχουν βίκοα ότα στις κλήσεις σας?
2: Καθόλου. Εδώ και τρεις μήνες, από 20 Μαΐου, 27 φορείς έχουμε γράψει στον αρμόδιο υπουργό με κοινοποίηση στο Μέγαρο Μαξίμου και σε άλλους υπουργούς και στην περιφέρεια και σε άλλους θεσμικούς, και εξιστορούμε και δείχνουμε αυτή την εικόνα που υπάρχει, διότι χάνουν τις πτήσεις, κύριε Τιγρυντάκη, οι πελάτες μας από αυτές τις πολύερες καθυστερήσεις, χάνουν τις εκδρομές, οι επαγγελματίες χάνουν τις δουλειές τους, οι επισκέπτες ταλαιπωρούνται, η γενικά οικονομική εικόνα και ζωή στην Κρήτη έχει διαταραχθεί ανεπανόρθωτα, και όπως καταλαβαίνετε αυτά τα έχουμε παρουσιάσει από την πρώτη στιγμή και έχουμε ζητήσει να γίνει μια συνεργασία ούτως ώστε να βρούμε λύσεις πώς θα γίνει ο δρόμος των ονείρων μας, όπως τον αποκαλούμε, που δεν τον είχαμε ποτέ, και εσείς είστε κριτικός και γνωρίζετε πόσο ανάγκη έχει ένα τέτοιο δρόμο η Κρήτη, που δεν είχε ποτέ ένα δρόμο της προκοπής, και όμως αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τον τρόπο να το κατασκευάσουμε έτσι όπως πρέπει. Αυτό το οποίο έχουμε ζητήσει εμείς με την επιστολή αυτή είναι να γίνει μια άμεση σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων πλευρών με τη συμμετοχή των φορέων της Κρήτης και των κατασκευαστών, ώστε να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για να υπάρξει προγραμματισμός και συντονισμός. Παράλληλα όμως ζητήσαμε και την παράβαση των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, προκειμένου να εξεταστεί εάν από την υφιστάμενη κατάσταση και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τα έργα προκύπτουν ζητήματα που χρήζουν δικαστικής διερεύνησης, διότι αυτά όλα γίνονται αυθαίρετα από τον κατασκευαστή. Και επίσης αυτό που πρέπει να καταλάβουν όλοι, ότι δεν ζητούμε να σταματήσει ο ΦΟΑΚ, ζητούμε να κατασκευαστεί, αλλά να κατασκευαστεί σωστά. Επίσης δεν ζητούμε το αδύνατο, ζητούμε το αυτονόητο, να γίνει αυτό το μεγάλο έργο, αλλά με σχέδιο, με συντονισμό, με επίβλεψη και με σεβασμό βέβαια στην κοινωνία. Τι πιο αυτονόητο? Διότι η Κρήτη μέχρι τώρα, κύριε Τιγρυντάκη, και το γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά που έρχεστε τακτικά εδώ, έχει δείξει τεράστια υπομονή. Οι επαγγελματίες όλοι εμείς έχουμε δείξει τεράστια κατανόηση. Οι κάτοικοι έχουμε υποστεί τεράστια ταλαιπωρία. Όμως η ανοχή έχει όρια. Μπορεί βέβαια αυτός ο ΒΑΚ να είναι ο δρόμος των ονείρων μας, που σας είπα.
1: Είναι το μεγαλύτερο δημόσιο έργο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, έτσι. Ο μεγαλύτερο δημόσιο δικό.
2: Αλλά είναι προς το παρόν μόνο στα σχέδια. Τι να σας πω, από τη δική μεριά ακόμα.
1: Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι θα προχωρήσει και ίσως θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο.
2: Αυτό λέμε και εμείς. Να υπάρχει συνεργασία, κατανόηση, συντονισμός Δεν είναι δυνατόν.
1: Σε βγάζουν, δηλαδή φέρνεις το πούλμαν, ας πούμε, από τη... κατεβαίνεις στο αεροπλάνο, από το αεροπλάνο γεμίζει τον κόσμο, πας στο πούλμαν και κάνει τόση ώρα να φτάσει εξαιτίας έργων τα οποία δεν τα γνωρίζει ότι γίνονται τέτοια. Και κλείνει ο δρόμος έτσι τσαμπουκά.
2: Έτσι αυτό είπατε, με τσαμπουκά. Μια στιγμή κλείνομαι. Κλείνουμε το από Λασίθι, στο Λασίθι εκεί από Νεάπολη ως Άγιο Νικόλαο. Τι να σας πω τι γίνεται.
1: Μια ερώτηση θέλω να κάνω πριν, μια τελευταία πριν κλείσουμε. Ποιες τάσεις βλέπετε, κύριε Βλατάκη, να διαμορφώνονται για τα επόμενα χρόνια τουριστικά? Υπάρχουν αγορές ή μορφές τουρισμού που θεωρείτε ότι μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη δυναμική στην Κρήτη?
2: Κοιτάξτε, δείτε, είναι μονόδρομος αυτός. Δηλαδή, αυτή η μορφή τουρισμού, του μαζικού τουρισμού, ναι, είναι ο τουρισμός με τον οποίο αναπτυχθήκαμε όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά η επόμενη μέρα του τουρισμού, με όλο αυτό τον ανταγωνισμό που υπάρχει σε όλες τις ανταγωνίστριες χώρες και προορισμούς, είναι ο ίδιος. Εμείς πρέπει να κρατήσουμε την προσωπικότητά μας, την μοναδικότητά μας, που είναι η κριτική φιλοξενία, που είναι αυτό το οποίο θα μπορέσει να μας δώσει την επόμενη μέρα. Και εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε.
1: Μιχάλης Βλατάκης, πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδικών Γραφείου Κρήτης, αντιπρόεδρος της ΓΕΠΟΕΤ, να έχετε ένα καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, Γιώργη.
1: Και φίλες και φίλοι, το παιχνίδι λοιπόν στο Ρίζεσι Καζίνο Μον Παρνές κάνει γύρους. Ζήσε τη δράση και απόλαυσε την πιο λαχταριστή προσφορά, ζουμερός γύρος και παγωμένη μπύρα μόνο με 6 ευρώ κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Ο γύρος έρχεται κατευθείαν στη θέση σου για να μην χάνεις λεπτό από το παιχνίδι. Τύχη και απόλαυση σε κάθε γύρο. Μόνο στο βουνό. Ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο. Η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Η σημερινή εκπομπή, όπως έχετε αντιληφθεί, έχει να κάνει κυρίως με τον τουρισμό και προκειμένου να βγάλουμε συμπεράσματα ακριβή και υπεύθυνα για την πορεία της φετινής σεζόν, μια σεζόν με αμφίσιμα μηνύματα, διαφορετικά σε προορισμό από προορισμό, θα μιλήσουμε με μια εταιρεία, η εταιρεία έτσι, η οποία είναι πανίσχυρη στο κομμάτι της διαχείρισης πωλήσεων και marketing στο κλάδο της φιλοξενίας, που σημαίνει ότι έχει ένα πολύ μεγάλο πορτφόλιο σε αυτό το κομμάτι. Την είχα αφήσει κάποια στιγμή γύρω στα 140 ξενοδοχεία, δεν ξέρω πόσα έχει τόσα τώρα και σε διάφορους προορισμούς, οπότε μπορώ να βγάλουμε τα συμπεράσματα που πρέπει. Μάλιστα έχει το ταλέντο αυτή η εταιρεία σε μια περίοδο, θα αναφερθώ στην περσινή, που από εκεί, από το αυτό αποτελεί θριαλίδα και μιλάω καμιά φορά μαζί, γιατί να έχω μια υπεύθυνη άποψη, είναι ότι στην περίοδο του σεισμού της Σαντορίνης υπήρχαν ξενοδοχεία που

0: Είναι σαφές ότι τα all inclusive πήγανε πολύ καλύτερα από τα υπόλοιπα ξενοδοχεία. Αλλά για πέστε μας, κύριε Γεωργίου, για το πώς κινήθηκε φετινή σεζόν το καλοκαίρι. Ποιοι θα λέγαμε ότι είναι μεγάλοι κερδισμένοι του καλοκαιριού, αλλά και αυτοί και ποιοι προορισμοί πιέστηκαν και χάσαν έδαφος.
1: Ναι, εννοείται. Αρχικά ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση για άλλη μια φορά. Λοιπόν, σαν Ελλάδα, σαν σύνολο, πήγαμε καλά. Είχαμε μια αύξηση 15% σε εισπράξεις και 15% σε αφήξεις. Όμως, με τη μέση δαπάνη αναταξίδι να πέφτει κατά 0,6%. Τώρα, αν δούμε λίγο πιο βαθιά τα νούμερα, θα δούμε ότι οι εισπράξεις για τον Ιούνιο ήταν συν 1,2% μόνο, ενώ οι αφήξεις ήταν συν 7%. Με τη μέση δαπάνη να πέφτει κατά 6%.
0: Τώρα, αυτό έχει να κάνει ότι μένουν και πιο λίγο, έτσι, ναι.
1: Σωστά. Αν δούμε τις αφήξεις στα αεροδρόμια που βγήκαν τα νούμερα για το πρώτο εξάμηνο, θα δείτε ότι στα αεροδρόμια οι αφήξεις ήταν μόνο 3,6% αυξημένες συγκριτικά με πέρυσι, ενώ ο δικός τουρισμός αυξήθηκε κατά 50%. Mm-hmm. Άρα καταλαβαίνουμε ότι αντίστοιχα οι ταξιδιώτες, επειδή θέλουν να ξοδέψουν λιγότερα λεφτά, βλέπουν πιο οικονομικούς τρόπους να μας προσεγγίσουν.
0: Ναι. Τώρα που αναφέρεστε για τον νοτικό τουρισμό, μου έχει κάνει εντύπωση στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, που οι Βούλγαροι έχουν αγοράσει χιλιάδες κατοικίες. Αυτοί, αν πηγαίνουν κάθε Σαββατοκύριακο, αυτό μετράται σαν είσοδο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εννοείται.
0: Δηλαδή φεύγουν, γυρίζουν, ξαναπάνε, γιατί πάνε στο σπίτι τους πλέον. Ναι, οπότε τέλος πάντων. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της φετινής αγοράς ήταν η κρατήση τελευταίας στιγμής. Τι σας λέει αυτό για τη ζήτηση, κύριε Γεωργίου? Πρόκειται για ένα πιο επιφυλακτικό ταξιδιώτη που περιμένει να δει τι θα γίνει με τις τιμές, ή έχει αλλάξει πλέον ο τρόπος με τον οποίο οργανώνει τις διακοπές του?
1: Θα έλεγα ότι αρχικά έχει να κάνει με τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Αυτό δεν ευνόησε κανέναν που έγινε. Οι πελάτες ήταν πιο επιφυλακτικοί. Αντίστοιχα όμως, οι ταξιδιώτες έχουν αλλάξει τη συμπεριφορά τους, έχουν μάθει ότι τα ξενοδοχεία τελευταία στιγμή κατεβάζουν τιμές έτσι ώστε να γεμίσουν τα δωμάτια. Άρα η συμπεριφορά αυτή είναι κάτι που γίνεται κάθε χρόνο, το έχουν καταλάβει οι ταξιδιώτες. Επίσης, λόγω της αύξησης των αεροπορικών κρατηθήκαν και περιμένουν να δουν τι θα γίνει με τις τιμές πριν κλείσουν. Άρα κάθε χρόνο γίνεται όλο και πιο last minute. Θα έλεγα ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα τιμολόγησης και όχι τόσο πολύ ζήτησης. Όπως με ρωτήσατε πριν για ποιους κερδίσανε και ποιοι χάσανε, υπάρχουν αγορές που είχαν πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Η Αμερική είχε μεγάλη αύξηση, το Ηνωμένο Βασίλειο είχε πολύ μεγάλη αύξηση, οι Ιταλοί είχαν πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Όμως υπήρχαν και αγορές με πάρα πολύ μεγάλη μείωση, όπως ήταν η Γερμανία και η Γαλλία. Βλέπω ότι οι πράξεις από τη Γερμανία και τη Γαλλία ήταν κατά 6 και 7% χαμηλότερες, ενώ είχαμε περισσότερο κόσμο. Αυτό μας δίνει να καταλάβουμε ότι όλοι οι πελάτες έχουν ένα πρόβλημα οικονομικό, θα το έλεγα, κοιτάνε περισσότερο τις τιμές και αυτό τους αναγκάζει να κλείσουν όλο και πιο τελευταία στιγμή.
0: Ναι. Εντάξει, είπαμε για τις αφήξεις που αυξάνονται. Ο κόσμος θέλει να ταξιδέψει, έστω και για πιο λίγο καιρό, ή να δαπανίσει και πιο λίγα χρήματα. Αλλά και για τις επιχειρήσεις, αυτό δεν μεταφράζεται σε κερδοφορία. Και εσείς βρίσκετε το πρόβλημα κυρίως στην ύφεση που υπάρχει στην Ευρώπη. Αυτό κατάλαβα. Κατά το λέω.
1: Κοιτάξτε, τα έσοδα αυξήθηκαν στα ξενοδοχεία κατά 10%. Οι διανυστερεύσεις όμως αυξηθήκαν μόνο 0,6%.
0: Άρα αυξήσαν τα ξενοδοχεία τις τιμές και πήγαν προς τα πάνω.
1: Ακριβώς. Η αύξηση δεν ήρθε από περισσότερους επισκέπτες στα ξενοδοχεία, ήρθε από ακριβότερες τιμές.
0: Μάλιστα.
1: Η μέση διαμονή, όπως είπατε και εσείς, έπεσε, άρα οι διαμονές πέφτουν. Επίσης υπήρχε πια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, όπου τράβηξαν πάρα πολλούς πελάτες. Το κόστος κάθε χρόνο ανεβαίνει πιο γρήγορα από την τιμή, άρα τα ξενοδοχεία εννοείται έχουν αυτό το θέμα. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι δεν είναι άνισος ο ανταγωνισμός. Δηλαδή, ενώ έχουμε περισσότερες κλίνες στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, το τέλος ανθεκτικότητας που πληρώθηκε από αυτούς ήταν 57 εκατομμύρια, ενώ τα ξενοδοχεία έδωσαν πάνω από 700 εκατομμύρια σε τέλος ανθεκτικότητας. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό επίσης, να μην ξεχνάμε, είναι ότι τα ξενοδοχεία κάθε χρόνο κάνουν ανακαίνιση. Τα ξενοδοχεία επενδύουν περίπου, όχι κάθε χρόνο όλα τα ξενοδοχεία, έτσι. Τα ξενοδοχεία επενδύουν

0: δίνουν περίπου 1,5 δις κάθε χρόνο σε ανακαινήσεις, όπου είναι το 12,5% του τζίρου. Άρα καταλαβαίνετε, το περιθώριο τρώγεται και εκεί. Mm-hmm.
1: Ναι. Τώρα, το μεγάλο στοίχημα είναι σίγουρα ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος. Μπορεί η Ελλάδα να μετατρέψει τη ζήτηση του φθινοπόρου σε πραγματική επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου?
0: Αυτό είναι μια συζήτηση που κάνουμε κάθε χρόνο. Έχει να κάνει αρχικά με τις θέσεις στα αεροπλάνα, έχει να κάνει με τον καιρό αν ευνοεί. Είναι πάρα πολλά. Αυτό που μπορώ να σας πω για φέτος είναι ότι ο Σεπτέμβρης έχει μια αύξηση σε θέσεις 6% και ο Οκτώβρης έχει 18%. Όμως η ζήτηση που έχουμε δεν καλύπτει την προσφορά. Δηλαδή δεν έχουμε 18% αυξημένη ζήτηση για τον Οκτώβρη. Πρέπει αρχικά να δούμε αν υπάρχουν υποδομές, ποιοι προορισμοί έχουν αεροπορική σύνδεση με μεγάλους tour operators, αν έχει πράγματα να κάνεις εκεί πέρα, και μετά έρχεται και η κράτηση.
1: Ναι. Εσείς τώρα έτσι θα μας πείτε λίγα λόγια για εσάς. Είχα στο μυαλό μου ότι είχατε 140 ξενοδοχεία που δουλεύετε και σε 25 προορισμούς, το διάβαζα πριν. Πώς είναι αυτή τη στιγμή το χαρτοφυλάκιό σας?
0: Ξεπερνάμε τα 150 ξενοδοχεία τώρα. Mm-hmm. Και έχουμε ξεκινήσει και αυξάνουμε και το πορτφόλιό μας σε πολύ premium σπίτια σε όλη την Ελλάδα.
1: Αυτό είναι ωραίο. Και μπήκατε και στα σπίτια λοιπόν, σε όλη την Ελλάδα. Η Σαντορίνη πάντως παρουσιάζει και φέτος παρουσίασε πρόβλημα, έτσι. Εκεί καλά δεν κάνουν μια προβολή, κάτι, τίποτα, ρε παιδί μου?
0: Κάνουν, δεν είναι ότι δεν κάνουν.
1: Κάνουν.
0: Η Σαντορίνη, η Αθήνα.
1: Εσείς που βλέπετε προβολή? Βλέπετε στο εξωτερικό δηλαδή? Εσείς ταξιδεύετε γι' αυτό?
0: Υπάρχει προβολή. Το θέμα είναι ποιες αγορές επηρεάζονται πιο πολύ από τα θέματα τα γεωπολιτικά που υπάρχουν. Η Μέση Ανατολή επηρεάζει τη Μύκονο, τη Σαντορίνη και την Αθήνα. Αυτές οι τρεις αγορές φέτος, εντάξει και πέρυσι είχαν πρόβλημα, αλλά φέτος επηρεαστήκαν πιο πολύ από όλους από τις εξελίξεις.
1: Η Αθήνα είχε ένα υποτονικό Αύγουστο, αλλά τώρα έχουν σπάσει τα ταμεία. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μαθαίνω, μέχρι και αρχές Νοεμβρίου η Αθήνα θα μου πείτε τελείωσε ο πόλεμος. Σε εισαγωγικά τελείωσε. Δηλαδή έχει ομογενοποιηθεί όλη η κατάσταση, οπότε δεν επηρεάζει κιόλας. Οπότε λες θα ταξιδέψω όλες και φετοάλλως, φαντάζομαι.
0: Κοιτάξτε, και η Αθήνα το πρώτο εξάμηνο, το αεροδρόμιο δεν έδειξε πολύ καλά νούμερα. Αλλά αυτό είναι αφού βγήκαν τα αποτελέσματα. Εμείς σαν εταιρεία ήμασταν από τους πρώτους που είχαμε αντιληφθεί το πρόβλημα στην Αθήνα και είχαμε κάνει τις απαραίτητες ενέργειες. Καλό είναι να το δούμε αφού βγουν τα αποτελέσματα, να δούμε ακριβώς ποια είναι η μείωση ή αύξηση για τους μήνες αυτούς.
1: Εγώ να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Μάρκος Γεωργίου, Γενικός Διευθυντής των Loggers. Καλό σας απόγευμα.
0: Είστε
1: καλά. Μια χαρά.
0: Γεια σας.
1: Τώρα αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση. Μην το σκεφτείτε μακριά. Το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι Regency Casino Montparnasse. Τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Και φίλες και φίλοι, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Θα είμαστε κοντά σας αύριο 2 με 3 επίσης. Αύριο την Κυριακή 2 με 3. Η Πόπη Ματζίκα ήταν στον ήχο κοντά μου. Βίκης Γιάμπρα στην παραγωγή. Ήμουν ο Χάρης Διερντάκης. Καλό Σαββατόβραδο, γεια σας.

0: Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Βίκυ Καρατζαφέρη στο μικρόφωνο. Αλφα Radio στην αγαπημένη σας συχνότητα 98,9 ή αλλιώς 989. Έτσι μας ξέρετε και έτσι μας έχετε αγαπήσει. Σήμερα υπεύθυνος για τον ήχο που φτάνει εκεί έξω είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Με αγαπημένο Μανολέζο ξεκινήσαμε και με την υπέροχη φωνή του, όπως και την υπέροχη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη. Και βέβαια θα πούμε πολλά και ενδιαφέροντα και σήμερα για την επόμενη ώρα. Μείνετε μαζί μας, γιατί θα ξεκινήσουμε καταρχάς από ένα θέμα το οποίο το ακούμε πάρα πολύ τα τελευταία λίγα χρόνια, που έχει ξεκινήσει πάρα πολύ κόσμος και κάνει τις καινοτόμες ενέσιμες θεραπείες για την αντιμετώπιση της υπερβαρότητας και της παχυσαρκίας. Είναι το λεγόμενο food noise, αυτό που λέμε ο θόρυβος του φαγητού. Θα μάθουμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Καλωσορίζω τον κύριο Χάρη Δημοσθενόπουλο, κλινικό διαιτολόγο-βιολόγο και προϊστάμενο στο διατροφολογικό τμήμα του νοσοκομείου Λαϊκό. Γεια σας, κύριε Δημοσθενόπουλε.
1: Καλησπέρα, κυρία Καρατζαφέρη.
0: Θα μιλήσουμε λοιπόν, κύριε Δημοσθενόπουλε, για το λεγόμενο food noise, διατροφικός θόρυβος, ή τέλος πάντων αυτός ο θόρυβος που έχουμε στο κεφάλι μας, που μας λέει θέλω να φας κάτι τώρα, και συνήθως κάτι που δεν επιτρέπεται όταν θέλουμε να χάσουμε βάρος. Τι είναι αυτός ο νέος όρος που έχει γίνει πολύ της μόδας?
1: Έχετε δίκιο, είναι ένας νέος όρος. Νομίζω έρχεται να δώσει μία λέξη πίσω από κάτι που πολλοί νιώθουμε, αισθανόμαστε ότι δεν μπορούμε να το κατανικήσουμε. Είναι ουσιαστικά αυτές οι επίμονες, ανεπιθύμητες σκέψεις γύρω από το φαγητό, οι οποίες καταλαμβάνουν σημαντικό μέρος της καθημερινότητας στον εγκέφαλό μας. Είναι δηλαδή αυτό που πολλοί νιώθουν, ότι έχουν συνεχώς το μυαλό τους την ανάγκη για φαγητό, χωρίς φυσικά να υπάρχει οργανική ανάγκη για κάτι τέτοιο.
0: Αυτό, κύριε Δημοσθενόπουλε, είναι κάτι που εν πολλοίς το αντιμετωπίζουν μόνο όσοι έχουν πλεονάζον σωματικό βάρος?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα είναι ένα χαρακτηριστικό ιδιαίτερο για τα άτομα αυτά, και φυσικά συνδέεται με τη μεγαλύτερη πρόσληψη τροφής θερμίδων μέσα στην ημέρα πάνω από τις πραγματικές ανάγκες. Αλλά φαίνεται ότι δεν είναι αυτό που λέμε έλλειψη θέλησης, γιατί πολλές φορές κατηγορούνται εισαγωγικά τα άτομα αυτά ότι δεν μπορούν να αντιθασέψουν το αίσθημα της πείνας. Ουσιαστικά είναι μια διαδικασία η οποία σχετίζεται με κάποια σημεία του κεφάλου που αναφέρονται στην λεγόμενη ανταμοιβή, δηλαδή την ευχαρίστηση που παίρνουν από την λήψη της τροφής, αλλά βέβαια συνδέονται και με τις ορμόνες της όρεξης και κυρίως διαταραχές αυτών, όπως η κρελίνη, η λεπτίνη, η ινσουλίνη, και γενικότερα μηχανισμούς, αυτό που ονομάζουμε ομοιόστασης. Άρα δεν είναι κάτι απλό, είναι ιδιαίτερα σύνθετο, ορμονικό, εγκεφαλικό, αλλά το αποτέλεσμα είναι το συγκεκριμένο άτομο να έχει συνεχώς αυτή την σκέψη για φαγητό, σαν ένα θόρυβο που του λέει συνεχώς κατανάλωσε τροφή, κατανάλωσε κάποιο σνακ, χωρίς να υπάρχει, όπως είπαμε, η οργανική ανάγκη για φαγητό.
0: Συνήθως αυτή η φωνούλα μας στρέφει σε τρόφιμα που είναι λιγότερο ενδεχομένως υγιεινά, δηλαδή το food noise είναι περισσότερο για την κατανάλωση, ας πούμε, junk food ή γλυκού, ή μπορεί να είναι για όλα? Δηλαδή όταν έχω σηκωθεί από ένα γεύμα που θεωρητικά έχω φάει σωστά και καλά, για ποιο λόγο μπορεί να έχω μετά food noise, αφού έχω χορτάσει εκείνη τη στιγμή, έτσι δεν είναι?
1: Όπως είπαμε, δεν καλύπτει το σύστημα του κορεσμού από τον εγκέφαλο. Καλύπτει όλη αυτή την ορμονική, θα μπορούσαμε να πούμε κάποιες φορές, διαταραχή, που οδηγεί μέσα από ορμονική διαταραχή και άλλα αίτια, όπως είπαμε, στην ανάγκη για υπέρμετρη κατανάλωση θερμίδων, που πολύ σωστά, όπως είπατε πριν, σπάνια είναι οι υγιεινές επιλογές. Δηλαδή αυτό το food noise δύσκολα θα μας οδηγήσει στο να καταναλώσω ένα φρούτο ή να καταναλώσω ένα λαχανικό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει κάποια στιγμή. Συνήθως έρχεται η ανάμνηση, έρχεται η μνήμη της ικανοποίησης από ένα φαγητό πιο πλούσιο σε ζάχαρα, πιο πλούσιο σε αλάτι, ίσως και αυτό που ονομάζουμε junk food, το οποίο όλοι ξέρουμε ότι μέσα από μηχανισμούς ντοπαμίνης και πάλι εγκεφαλικής ανταμοιβής παίρνει μια αίσθηση ευχαρίστησης, ικανοποίησης, ακόμα και ψυχικής ηρεμίας, όπως το περιγράφουν κάποιοι.
0: Άρα, κύριε Δημοσθενόπουλε, δεν είναι η πείνα. Δεν είναι το ίδιο ακριβώς με την πείνα, γιατί την πείνα την καταλαβαίνω. Όταν κάποιος πεινάει, λογικό είναι να σκεφτεί ότι θα ήθελε να φάει κάτι και να το κάνει. Εδώ είναι κάτι διαφορετικό. Είναι λοιπόν και ψυχολογικό πέρα από ορμονικό, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται, η πείνα έρχεται όταν έχουν περάσει 3-4 ώρες από το προηγούμενο γεύμα μου. Έχω εργαστεί, έχω σκεφτεί, άρα ο εγκέφαλός μου, το σώμα μου ζητάει ενέργεια και εκεί είναι απόλυτα λογικό. Αφού ξέρουμε ότι μια καλή πρόσληψη τροφής είναι ανά 3-4 ώρες. Όταν όμως, όπως είπατε και πριν, εγκαταλείπονται στο τραπέζι ένα κανονικό γεύμα, μπορεί να μην είναι τεράστιο, αλλά ένα κανονικό γεύμα, και μετά από πάρα πολύ λίγο αισθάνομαι ποιο να είναι το επόμενο γευματίδιο, σνακ, πέστε το όπως θέλετε. Ανοίγω το ψυγείο, ανοίγω το ντουλάπι. Αυτός είναι λοιπόν ο θόρυβος που, όπως είπαμε, πήρε έναν όρο που πάρα πολλά άτομα βρίσκουν και κυρίως και τις βραδινές ώρες. Η βραδινή υπερφαγία σχετίζεται με αυτό το θόρυβο, όπως λέμε. Είναι αυτό που κάποιο άτομο έχει τελειώσει τα γεύματά του, βλέπει την τηλεόραση, είναι έτοιμος για ύπνο και εκείνη τη στιγμή αισθάνεται ότι θέλει να φάει κάτι, ενώ πραγματικά το σώμα του εκείνη την ώρα χρειάζεται ξεκούραση, δεν χρειάζεται πρόσληψη.
0: Αυτό γιατί είναι σημαντικό να το κουβεντιάσουμε με το διατροφολόγο μας, πόσο δηλαδή αυτή η κουβέντα μπορεί να μας βοηθήσει αν αισθανόμαστε αυτό το θόρυβο στο μυαλό μας, και εσείς πώς μπορείτε να το αξιοποιήσετε στη συνέχεια για να μας βοηθήσετε?
1: Κοιτάξτε, ο διατροφολόγος έχει να κάνει περισσότερο με την εκπαίδευση πάνω στο πότε και με ποια έτσι σινιάλα πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι χρειαζόμαστε πραγματικά τροφή, όπως είπαμε, με το οργανικό, την οργανική ανάγκη. Από εκεί και πέρα βέβαια, ο διαιτολόγος δεν καθιστά ποτέ το ψυχολόγο, αλλά λειτουργεί και συμπεριφοριστικά. Άρα λοιπόν, παραδείγματος χάρη, με την καταγραφή της διατροφής, που είναι μια πολύ απλή τεχνική την οποία ιδιαίτερα χρησιμοποιούμε, καταγράφοντας λοιπόν σε ένα χαρτί ό,τι κάνεις, ό,τι καταναλώνεις σε τρόφιμο, σε ρόφημα, και μετά με αυτό το χαρτί στη συζήτηση με τον διαιτολόγο, είναι νομίζω φανερό αν κάποιος είναι πραγματικά ειλικρινής και συνεπής σε αυτή την καταγραφή, μπορεί να φανούν όλα αυτά τα μικρά εμβόλυμα γεύματα και γευματίδια, τα οποία κανονικά δεν έχουν θέση σε ένα ημερήσιο πρόγραμμα, αλλά και ειδικά επειδή αυτό που ζητάμε εμείς είναι όταν καταγράφετε κάτι, σχολιάστε το, κυκλώστε το, γράψτε δίπλα έντονη πείνα, στεναχώρια, άγχος, κάτι να το συσχετίσει με το συναίσθημα. Ναι. Εκεί αρχίζει και γίνεται λίγο πιο κατανοητό γιατί αυτός ο θόρυβος δεν μπορεί να κατανικηθεί και δεν μπορεί να κοπάσει. Και είναι κυρίως γιατί περνάω μια στρεσογόνο περίοδο, είναι γιατί έχω μάθει να ανταμείβω τον εαυτό μου μόλις κάτι δεν πάει καλά με κάτι γλυκό, με κάτι με έντονη γεύση για να με ικανοποιήσει και να με πάλι σε εισαγωγικά ηρεμήσει. Άρα λοιπόν ο ρόλος του διαιτολόγου είναι μέσα σε ένα ορισμένο σημείο, όπως είπαμε, στο συμπεριφοριστικό κομμάτι. Ναι. Να συσχετίσει την πρόσληψη τροφής με την πραγματική πείνα, με την πραγματική ανάγκη σε θρεπτικά συστατικά και όχι με την κάλυψη συναισθημάτων και αρνητικών σκέψεων που μπορεί να οδηγήσουν στο φαγητό.
0: Οι άνθρωποι που έρχονται στο γραφείο σας, στο διαιτολογικό τμήμα του νοσοκομείου Λαϊκό, είναι κάτι το οποίο το κουβεντιάζουν? Βλέπετε να έχουν στρες και ενοχές ακριβώς επειδή νιώθουν ότι δεν μπορούν να το ελέγξουν? Το συναντάτε αυτό, κύριε Δημοσθενόπουλε?
1: Κοιτάξτε, τα συναισθήματα είναι ποικίλα. Εσείς αναφέρετε κάποια που είναι λίγο πιο ενοχικά, όπως είπατε, που μπορεί να συμβεί και αυτό. Και φυσικά ο ρόλος του διαιτολόγου και του όποιου επιστήμονα υγείας που ασχολείται με το θέμα του βάρους και της παχυσαρκίας είναι να φέρει στην επιφάνεια την πραγματική ανάγκη για φαγητό και να κατανικήσει ό,τι αρνητικό. Δηλαδή, δεν είναι θέμα να μιλάμε για ενοχές, αλλά το να μπορέσεις, που είναι δύσκολο, δεν μπορεί να πει κανένας ότι είναι εύκολο, να εκπαιδεύσεις το άτομο και να το βοηθήσεις στο να παίρνει τροφή όταν πραγματικά την έχει ανάγκη ή ακόμα όταν υπάρχει υπέρμετρη πρόσληψη, όταν υπάρχει η υπερβολή, αυτή να γίνεται στα πλαίσια μιας κοινωνικής συνάντησης μέσα από θετικά συναισθήματα και όχι αρνητικά. Άρα θα υπάρξει υπερβολή, θα υπάρξει το παραπάνω φαγητό, αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό να γίνεται όταν το μοιραζόμαστε με άλλους, όταν αυτό μας αφήνει μια θετική έτσι αύρα και όχι ενοχές γιατί το έκανα, δεν έπρεπε να φάω, δεν θα το ξανακάνω, και όλο αυτό που βέβαια μας οδηγεί ακόμα πιο βαθιά μέσα σε αυτόν τον διαρκή θόρυβο ο οποίος θα βασανίζει τον εγκέφαλό μας.
0: Πάμε για μια απαραίτητη γρήγορη διακοπή και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα.
1: Βεβαίως.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Δεν ταξιδεύουμε πάντα για τον ίδιο λόγο. Ταξιδεύουμε για διακοπές, για δουλειά, για ένα συνέδριο. Για να επιβραβεύσουμε μια ομάδα, για να γιορτάσουμε κάτι σημαντικό, για να γνωρίσουμε τον κόσμο ή για να φέρουμε τον κόσμο στην Ελλάδα. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια, επαγγελματικά ταξίδια, συνέδρια και εταιρικές διοργανώσεις, κρουαζιέρες, ταξίδια στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Maness Travel. Σχεδόν 4 δεκαετίες. Ένας ταξιδιωτικός οργανισμός για κάθε λόγο που αξίζει να ταξιδέψεις.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Συζητάμε με τον κύριο Χάρη Δημοσθενόπουλο, κλινικό διαιτολόγο, βιολόγο και προϊστάμενο στο διαιτολογικό τμήμα του νοσοκομείου Λαϊκό, για ένα νέο όρο που δεν είναι κατοχυρωμένος από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Δημοσθενόπουλο, επιστημονικά, αλλά είναι κάτι που συζητιέται πολύ στην καθημερινότητά μας και ειδικά τα τελευταία χρόνια, το λεγόμενο food noise, δηλαδή αυτό το θόρυβο στο μυαλό, αυτή τη φωνούλα που πολλές φορές μας λέει ότι ενώ μόλις φάγαμε σκεφτόμαστε τι θα φάμε μετά, δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε γιατί σκεφτόμαστε συνέχεια το φαγητό, πολλές φορές θέλουμε να κάνουμε και την ατασταλία, και θέλω στο σημείο αυτό να μας πείτε τα καινούργια φάρμακα, οι GLP-1 αγωνιστές, που είναι φάρμακα που όλο και περισσότερος χρόνος τα τελευταία λίγα, όλο και περισσότερος κόσμος τα τελευταία λίγα χρόνια τα αξιοποιεί και τα χρησιμοποιεί και στη χώρα μας, κατά πόσο μειώνουν αυτό το food noise? Γιατί αυτό είναι κάτι που το έχουμε ακούσει και συγκαταλέγεται στα σημαντικά ωφέλη τους. Είναι όντως έτσι?
8: Έχετε απόλυτο δίκιο ότι ένα από τα θετικά αυτών των φαρμάκων, τα οποία πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι λειτουργούν βοηθητικά στο θέμα της διαχείρισης του βάρους, αλλά δεν είναι αδυνατιστικά. Πολλοί δυστυχώς πίστεψαν ότι κάνουν μια ένεση και αμέσως όλα αλλάζουν στο θέμα της πρόσληψης τροφής. Αυτό που καταφέρνουν, όχι σε όλους, αλλά σε αυτούς που καταφέρνουν να έχουν θετική επίπτωση από τη χρήση των φαρμάκων, είναι να κάνουν αυτό το θόρυβο να μειωθεί, και μάλιστα πολλοί λένε ακόμα και να σιγάσει, δηλαδή να σιγήσει, συγγνώμη, δηλαδή να μην υπάρχει πια. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι τα φάρμακα αυτά, σε όσους τα έχουν χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα και θα τα χρησιμοποιήσουν μάλλον πολύ περισσότερο στο μέλλον, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη έρευνα πάνω σε αυτά, είναι ότι περισσότερο βοηθούν στο να μειώσουν αυτή την συνεχή σκέψη γύρω από το φαγητό, και το δηλώνουν ότι, ξέρεις, δεν έχω ανάγκη για φαγητό, ή πολύ ακόμα σημαντικότερο, δεν έχω ανάγκη για γλυκό ή για αλκοόλ, που είναι βασική πηγή, αυτό που λέμε, κενών θερμίδων και συμβάλλουν στην αύξηση του βάρους. Άρα είναι μια κατηγορία φαρμάκων που μπορεί να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο, βέβαια με καθοδήγηση γιατρού και διαιτολόγου, γιατί όπως είπαμε δεν αρκεί μια ένεση, θέλει μια συνολική παρακολούθηση και προσέγγιση.
7: Βέβαια, κύριε Δημοσθενόπουλε, τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής, δηλαδή το με τις ευκαιρίες από αυτά που λέτε. Υπάρχει, ξέρετε, πολλοί κόσμος που που χρησιμοποιεί αυτά τα φάρμακα, και όταν έρχεται ο ειδικός και του λέει ότι παράλληλα έτσι και αλλιώς πρέπει να έχεις ένα συγκεκριμένο διατροφικό πλάνο και να έχεις το νου σου να τρως σωστά, εν πάση περιπτώσει, εύλογα γεννάται το ερώτημα, τότε γιατί αν είναι να κάνω δίαιτα πρέπει να πάρω και το φάρμακο? Οπότε, τι απαντάμε εκεί?
8: Έχετε δίκιο και είναι κάτι ως άτομα. Απλώς πήγαν στο γιατρό, τους έγραψε την συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή και με αυτόν τον τρόπο προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν το θέμα της παγισσαρκίας. Απέτυχαν. Επίσης, έχετε δίκιο ότι σε πάρα πολλά άτομα, όταν τους είπαν ότι ξέρεις, με τον κίνδυνο της σαρκοπενίας, με τον κίνδυνο της απώλειας μυϊκής μάζας ή άλλων θρεπτικών συστατικών, είναι σημαντικό ταυτόχρονα να έχεις η παρακολούθηση και τη βοήθεια ενός διατολόγου. Πολλοί ήταν αυτοί που είπαν, μα το έχω προσπαθήσει, ναι. Αυτό απέτυχε και γι' αυτό πήγα στα φάρμακα. Η αλήθεια είναι δύσκολη να την αποδεχτείς, ότι τα άτομα τα οποία έχουν θέμα με την διαχείριση του βάρους τους και είναι είτε υπέρβαρα είτε παχύσαρκα, είναι άτομα τα οποία δεν είναι απλώς ότι τρώνε λίγο παραπάνω, από πίσω βρίσκονται πολλοί παράγοντες που είναι και τόσο πολλοί που γι' αυτό είναι και δύσκολο να αντιμετωπίσεις αυτό το πρόβλημα. Κοινωνική, η μνήμη του πώς μεγαλώσαμε, το κομμάτι της ανταμοιβής, το ψυχολογικό. Άρα λοιπόν, κανένα φάρμακο, όσο και τελευταίας γενιάς κι αν είναι, αν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά και δεν έχει τη σωστή βοήθεια ο ενδιαφερόμενος από τους ειδικούς, δεν θα καταφέρει να νικήσει μια πολύ δύσκολη διαδικασία, μια πολύ δύσκολη νόσο, πολύ προεργατική όπως λέμε τα τελευταία χρόνια, όπως είναι η παχυσαρκία. Αν θέλεις όμως να το βοηθήσεις και αν θέλεις να έχεις το αποτέλεσμα, και κυρίως αν έχεις το δίχτυμα ζώματος που είναι η ένδειξη για αυτά τα φάρμακα, άρα είσαι σε επίπεδο παχυσαρκίας, τότε είναι μια σημαντική βοήθεια για να δώσει μια όθηση, να συντηρήσει το αποτέλεσμα και να σε βοηθήσει όσο μπορείς να κρατήσεις το αποτέλεσμα που θα κατακτήσεις.
7: Άρα αν σας ζητούσαν να μας πείτε κάποιους τρόπους να βοηθηθούμε, είτε παίρνουμε αυτά τα φάρμακα είτε όχι, για να μπορέσουμε σιγά σιγά να κατακτήσουμε τον έλεγχο αυτής της φωνούλας που μας παρασύρει, πώς μπορούμε να το κάνουμε τη βοήθεια και τη συνεργασία με τον διατροφολόγο μας?
8: Η βοήθεια δεν πρέπει να είναι στα πλαίσια θα πάω για 10 επισκέψεις. Πολλοί το βλέπουν έτσι και ειδικά αν απευθύνονται ιδιωτικά σε ιδιωτικό γραφείο διατολόγου, και επειδή υπάρχει από πίσω το θέμα του κόστους και όλοι γνωρίζουμε ότι είναι μια υπηρεσία που δυστυχώς δεν καλύπτεται από τα ταμεία και γι' αυτό και θεωρείται και lifestyle, ενώ είναι πάρα πολύ ουσιαστική. Ένα άτομο λοιπόν που έχει χρόνια το θέμα της παχυσαρκίας, πέρα από την πιθανότητα της λήψης του φαρμάκου, η υποκατηγορία ανάλογα με το δίχτυμα ζεσόματος θα το κρίνει ο γιατρός. Όπως είπαμε, πρέπει να βοηθηθεί μέσα από συμπεριφορετική παρέμβαση με τεχνικές που πολλοί συνάδελφοι έχουν αναπτύξει και έχουν εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό, για να βοηθήσουν τον άτομο να μην θεωρείται ότι είναι μόνο του απέναντι στο θηρίο αυτό που λέγεται παχυσαρκία, διαχείριση βάρους και ό,τι συνεπάγεται. Και βέβαια η ψυχολογική επιτήρηση και παρέμβαση, η υποστήριξη θα το έλεγα καλύτερα, που πια ευτυχώς δεν είναι ταμπού, γιατί κάποτε όταν συστήναμε ως διαιτολόγοι ότι είναι καλό να σας δει και ένας ψυχολόγος, υπήρχε πάντα μια αντίδραση και πολλές φορές διακοπτόταν και η συνεργασία μας με τον βεβαίως, γιατί θεωρούνταν ότι παρεμβαίνουμε σε θέματα τα οποία δεν άπτονται της δικιάς μας γνώσης. Αλλά τώρα πια το λέμε πολύ πιο άνετα, και το πιο σημαντικό είναι ότι και οι ίδιοι ασθενείς, οι ίδιοι λένε ότι μήπως θα ήταν καλό τελικά να δω και έναν ψυχολόγο παράλληλα. Και εκεί φυσικά είμαστε θετικοί, γιατί υπάρχουν και εξαιρετικοί ψυχολόγοι, οι οποίοι και αυτοί, ο καθένας έχει την εξειδίκευσή του, σχετίζονται με τις διαταραχές στρέψης, και είναι πάρα πολύ σημαντικό πρώτα, πολλές φορές διακόπτουμε τη δική μας συνεργασία, γίνεται η όποια δουλειά γίνεται με τον ψυχολόγο και επιστρέφουν σε εμάς έχοντας δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα, έχοντας λύσει θέματα που άπτονται της πρόσληψης του φαγητού, τα οποία πολλές φορές είναι δυσεπίλυτα και βρίσκονται ακόμα και στα παιδικά μας χρόνια, και πώς μεγαλώσαμε και πώς μας ανταμείβανε με οτιδήποτε.
7: Αν είσαι καλό παιδί, θα φας μια σοκολάτα.
8: Ή αν πάρεις καλούς βαθμούς.
7: Ή αν πάρεις καλούς βαθμούς.
8: Αυτό γίνεται βίωμα. Ναι.
7: Αυτά λοιπόν είναι λοιπόν σημαντικό να. Και κλείνοντας, κύριε Δημοσθενόπουλε, θέλω και ένα τελικό σχόλιο γι' αυτό. Επειδή είναι κάτι το οποίο έχει τόσα πολλά ποδαράκια και δεν είναι καθόλου απλό, το να συμβουλευτούμε σε κάθε περίπτωση το διατροφολόγο και κατ' επέκταση και τον ψυχολόγο, όπως μας είπατε, γιατί έχει να κάνει πάρα πολύ και με το συναίσθημα, όχι μόνο δεν πρέπει να είναι ταμπού, αλλά είναι κάτι που πρέπει να παρακινήσουμε τον εαυτό μας και τους ανθρώπους μας, αν βλέπουμε ότι ζορίζονται με το ανεβαίνει ο αριθμός της ζυγαριά, χαμηλώνει ο αριθμός της ζυγαριά και είναι αυτό το γιογιό, γιατί πραγματικά μόνο έτσι, με την σωστή εκπαίδευση, μπορούμε να κάποια στιγμή να απαγκιστρωθούμε από αυτό.
8: Ναι, και έχει πολύ πιο γερές βάσεις, όπως είπαμε, στην παιδική ηλικία. Άρα λοιπόν, μέσα και μέσα τα τελευταία χρόνια με τα GLP-1, όπου συζητήθηκε πολύ η παχυσαρκία και άνοιξε πολύ το κομμάτι των επιστημόνων υγείας που ασχολούνται με την παχυσαρκία, γιατί για πάρα πολλά χρόνια δεν είχε την προσοχή που έπρεπε και από την ιατρική κοινότητα. Τώρα πια βέβαια ξέρουμε ότι είναι ένα θέμα που ξεκινάει πολλές φορές, όπως είπαμε, και από την παιδική ηλικία. Άρα το κηλικείο, το σχολείο, η εκπαίδευση στην οικογένεια, η εκπαίδευση όλης της οικογένειας γύρω από το φαγητό, σε μια εποχή που σε πολλά σπίτια δεν μαγειρεύεται καθημερινά το φαγητό, πολλές φορές το φαγητό από το σούπερ μάρκετ ή το έτοιμο αποτελεί την καθημερινή λύση, γιατί και οι δύο γονείς δεν έχουν χρόνο και εργάζονται. Είναι πολλά τα οποία συμβάλλουν και έτσι δεν είναι μόνο μία ένεση, εμείς αυτό λέμε. Είναι κάτι πιο σύνθετο και θα πρέπει και η κοινότητα στο σύνολο, η πολιτεία σίγουρα πολύ σοβαρά, αλλά και οι επιστήμονες να βοηθήσουν ο καθένας με το δικό του τρόπο, γιατί αυτό που ξέρουμε ότι είναι ότι παγκοσμίως η παχυσαρκία πια είναι μια επιδημία, τα ποσοστά ανεβαίνουν συνεχώς και όπως λέμε ζούμε σε ένα παχυσαρκιογόνο περιβάλλον, το οποίο πρέπει με κάθε τρόπο να βοηθήσουμε να το διορθώσουμε.
7: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Δημοσθενόπουλε για την κουβέντα.
8: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και τώρα θα μιλήσουμε για τα αυτοάνοσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα με τον πρόεδρο της ΕΔΑΕ, της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας, τον κύριο Σωτήρη Θεοχάρη. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας κύριε Καρατζαφέρη και σας ευχαριστώ για την τιμητική φιλοξενία.
1: Θα ξεκινήσουμε από την ατοπική δερματίτιδα, γιατί και πριν από λίγες μέρες ήταν η Παγκόσμια ημέρα. Θέλω να μου πείτε λίγα πράγματα για αυτό το νόσημα, γιατί είναι αρκετά συχνό και κοινό, θα έλεγα. Δώστε μου έναν ορισμό για τη συγκεκριμένη νόσο. Τι είναι ακριβώς?
2: Πράγματι, το Σεπτέμβριο και ιδιαίτερα η 14η Σεπτεμβρίου έχει οριστεί σαν Παγκόσμια ημέρα της ατοπικής δερματίτιδας. Ένα δερματολογικό νόσημα το οποίο παρουσιάζει τεράστιο κλινικό και θεραπευτικό ενδιαφέρον. Ας δώσουμε έναν ορισμό. Τι είναι? Είναι ένα χρόνιο πλεγμονώδες και υποτροπιάζον νόσημα του δέρματος, το οποίο χαρακτηρίζεται από μια διαταραχή ενός όρου που λέγεται δερματικός φραγμός, δηλαδή αυτό που λέμε υδρολιπητικό προφίλ, δηλαδή αυτό που ουσιαστικά ρυθμίζει το νερό και το λίπος στο δέρμα,
1: ναι,
2: με αποτέλεσμα το δέρμα μας να καθίσταται πιο ευάλωτο και πιο ευαίσθητο σε εξωτερικούς ερεθισμούς, σε επιθετικούς παράγοντες και στη διέλευση αλλεργιογόνων παραγόντων. Και φυσικά υπάρχει και μια διαταραχή στη λειτουργία του νοσοποιητικού συστήματος. Γενικότερα, το νόσημα αυτό ανήκει σε μια ταχαίως αναπτυσσόμενο κομμάτι της δερματολογίας, το οποίο προσδιορίζεται με τον όρο αυτοάνοσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, και στο κατηγορία αυτή ανήκουν και άλλα συχνά και γνωστά δερματολογικά νοσήματα, όπως είναι η ψωρίαση, η λεύκη, η διαπηητική υδροταζινίτιδα, η γυροειδής ολοπαικία και άλλα λιγότερα γνωστά.
1: Δηλαδή, κύριε Θεοχάρη, αυτά τα νοσήματα έχουν κάποιο κοινό τρόπο ενδεχομένως εμφάνισης ή αντιμετώπισης και μπαίνουν όλα μαζί σε αυτή την ομπρέλα των αυτοάνοσων φλεγμονωδών?
2: Πράγματι, έχουν αρκετές ομοιότητες, θα έλεγα. Καταρχήν, κοινός παρονομαστής είναι η διαταραχή ή αυξημένη, θα έλεγα, δραστηριότητα ενός εξαιρετικά ενδιαφέροντος συστήματος του ανθρώπινου οργανισμού, το οποίο προσδιορίζεται σαν ανοσοποιητικό σύστημα και εκδηλώνεται με μια φλεγμονή στο δέρμα. Ένα δεύτερο κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των νοσημάτων είναι η χρόνια πορεία. Έχουν υφέρσεις και εξάρσεις. Αυτό σημαίνει ότι ο ασθενής μπορεί για μεγάλο χρονικό διάστημα να είναι ελεύθερος συμπτωμάτων, αλλά ξαφνικά μπορεί να κάνει υποτροπή. Επίσης, υπάρχουν και κάποια κοινωνικά στίγματα, δηλαδή ότι θεωρείται ότι είναι μεταδοτικό, έτσι, επειδή φαίνεται.
1: Ναι. Επίσης, είναι σε περιοχές δηλαδή,
2: στο δέρμα,
1: στα χέρια, ναι, και στο πρόσωπο και αυτά.
2: Ενώ, και στο πρόσωπο.
1: Και που δεν το καλύπτουν τα ρούχα.
2: Περιοχές, ναι, ναι. Πάρα πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Κοινό χαρακτηριστικό λοιπόν είναι ότι επηρεάζουν και την ποιότητα της ζωής. Και επίσης, ένα σημαντικό είναι το μήνυμα, είναι ότι είναι εξαιρετικά αισιόδοξο ότι νεότερες καινοτόμες θεραπείες υπάρχονται καλύτερο έλεγχο των συγκεκριμένων νοσημάτων.
1: Να ρωτήσω, κύριε Θεοχάρη, κάτι που έχει παρατηρηθεί σε ορισμένα αυτοάνοσα είναι ότι ένας ασθενής μπορεί να έχει ένα και σταδιακά να αποκτήσει συνοσηρότητες με αντίστοιχα νοσήματα. Αυτό είναι κάτι που εμπίπτει στα αυτοάνοσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα? Δηλαδή, μπορεί κάποιος ασθενής να έχει π.χ. ατομική δερματίτιδα, όπως κουβεντιάσαμε, και να εμφανίσει και ψωριασική αρθρίτιδα, λέω εγώ τώρα τυχαία, ένα αντίστοιχο νόσημα?
2: Καταπληκτική ερώτησή σας. Σαφώς κοινό χαρακτηριστικό είναι η ύπαρξη και άλλων νοσημάτων, και τα οποία για λόγους επικοινωνίας ονομάζονται συνοσηρότητες. Πράγματι, ένας ασθενής ο οποίος έχει, παράδειγμα χάρη, ατοπική δερματίτιδα, μπορεί να πάσχει και από άσθμα, αλλεργική δερματίτιδα. Επίσης, μπορεί να υπάρχουν καρδιαγγειακά νοσήματα, παχυσαρκία. Μπορεί να υπάρχουν κατάθλιψη, η οποία μπορεί να συνυπάρχει ή να προκαλείται από το ίδιο το νόσημα. Θεωρώ ότι θέλει μια ολιστική προσέγγιση όλη αυτή η κατηγορία των νοσημάτων, γιατί μπορεί να έχει πολλαπλές επιπτώσεις ή να κρύβονται πολλαπλές αιτίες για τα συγκεκριμένα νοσήματα.
1: Επειδή πάντως κάνατε ειδική αναφορά στον κοινωνικό στιγματισμό και αναφέρατε ότι αυτά τα νοσήματα είναι μη μεταδοτικά, θέλω να μου πείτε από όλα αυτά τα χρόνια της εμπειρίας σας, κύριε Πρόεδρε, τι είναι αυτό που εμείς κάνουμε λάθος και επιμένουμε σε μια ψευδή τελικά πληροφορία που δεν έχει καμία επιστημονική βάση και κατ' επέκταση με αυτά τα μοτίβα συμπεριφορών, αντί να αποστιγματοποιούνται αυτά τα νοσήματα, ενίοτε στιγματοποιούνται έτσι περαιτέρω. Δηλαδή, τι πρέπει να αλλάξει? Είναι θέμα εκπαίδευσης? Και ποιος είναι ο ρόλος της ΕΔΑΕ σε αυτό? Κάνετε κάτι εσείς ως επιστημονική εταιρεία για να βοηθήσετε τους πολίτες να αντιληφθούν αυτά που κουβεντιάζουμε στην πράξη?
2: Εξαιρετική και η ερώτησή σας και περιέχει πολλά σκέλη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το γεγονός ότι όλοι αυτοί παρουσιάζουν και ψυχική επιβάρυνση και νιώθουν στίγμα κοινωνικό αποκλεισμό. Σίγουρα θα πρέπει να γνωρίζουμε, όπως είπαμε, το αυτό εμφανίζεται στο δέρμα, αλλά στο δέρμα υπάρχουν συνδυμοί λαθασμένοι, δηλαδή ότι κάτω από αυτό υπάρχει μια λίμωξη, ένα μεταδοτικό νόσημα, συγχαίονται οι όροι, δηλαδή η ψωρίαση ότι είναι ψώρατη είναι μεταδοτική. Ορισμένοι από τους πάσχοντες καταλαμβάνονται από άγχος ιδιαίτερο, κατάθλιψη, κοινωνική απομόνωση, μειώνεται η ποιότητα της ζωής, επειδή υπάρχει έντονος βασιλιστικός κλεισμός, υπάρχει αδυναμία ύπνου.
1: Και εκνευρισμός αυτό έχει,
2: εκνευρισμός, έτσι δεν είναι. Εκνευρισμός, μείωση της επίδοσης, της απόδοσης στην επαγγελματική δραστηριότητα, στην κοινωνική συναλλαγή και στην προσωπική ζωή. Ορισμένοι παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευαισθησία και διακατέχονται και από πιο σοβαρές καταστάσεις, όπως είναι οι αυτοκτονικές σκέψεις ή ο ιδεασμός. Γι' αυτόν τον λόγο θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο ρόλος του δερματολόγου θα είναι πολλαπλός. Δηλαδή πρέπει να ακούμε και να αξιολογούμε συνολικά, να μην βλέπουμε μόνο το σύμπτωμα, και να βλέπουμε και το επίπεδο της ψυχολογικής επιβάρυνσης που υπάρχει στον ασθενή μας. Και όταν βλέπουμε κάτι τέτοιο, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η νόσος ανήκει στον ασθενή και πρέπει όλοι εμείς οι άλλες ειδικότητες αγωνιζόμαστε για να βελτιώσουμε την νόσο. Άρα θα πρέπει να συνεργαστούμε και με συνάδελφο ψυχίατρο, ο οποίος είναι πιο ειδικό στην προσέγγιση. Και θα ήταν να στείλω ένα μήνυμα στους ασθενείς ότι δεν είναι αδυναμία να ζητήσουν ψυχολογική στήριξη. Αντιθέτως, θα έλεγα, είναι ένα όπλο το οποίο θα μας βοηθήσει σε καλύτερη προσέγγιση και αντιμετώπιση του νοσήματος.
1: Εμείς όμως οι υπόλοιποι που δεν έχουμε κάποια από αυτά τα νοσήματα, τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιληφθούμε και να μην διασπείρουμε αυτή την ψευδή πληροφορία και να εντείνουμε το στίγμα? Πόσο σημαντικός δηλαδή είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης από έγκυρα και έγκριτα χείλη πάντοτε συζητάμε, όχι από τον Dr. Google, έτσι, να το διασαφηνίσουμε, ή από το chat. Ο ρόλος δηλαδή των επιστημόνων στην εγγραμματοσύνη των πολιτών δεν είναι καθοριστικός, πιστεύετε?
2: Καθοριστικότερος, σύγεται πολλά θέματα. Σήμερα έχουμε την αυτοδιάγνωση, αυτοθεραπεία, είναι πολλά. Ας ξεκινήσουμε πρώτα ποια πρέπει να είναι η αντιμετώπιση σαν πολίτης, όχι σαν γιατρός. Ναι. Θα πρέπει να τους βλέπουμε με συμπάθεια, με εμπιστοσύνη, να τους εντάσσουμε στο σύνολο. Όλα αυτά χρειάζονται μια ενημέρωση, το οποίο θα πούμε τι κάνει η ΕΔΑΕ. Να ενημερώνουμε όχι μόνο τον ασθενή ή τον πάσχοντα εισαγωγικά, αλλά και τον κοινωνικό περίγυρο. Να μην φοβάται, να προσεγγίζει, να δείχνει κατανόηση. Κανένας δεν είναι τέλειος και κανένας δεν έχει κληρονομικό δικαίωμα να είναι απολύτως υγιής. Η ζωή έχει συνεχείς συναλλαγές και ο καθένας μας από τη μία κατάσταση μπορεί να μεταπέσει στην άλλη. Πάμε τώρα ποια θα είναι η προσέγγιση. Δηλαδή, το πρώτο είναι να κάνουμε μια έγκυρη διάγνωση. Δηλαδή, και ο ασθενής αμέσως να προσέλθει στον τερματολόγο.
1: Καθυστερεί.
2: Να μην πάει σε αυτοθεραπεία.
1: Όταν έρθει, κύριε Θεοχάρη, ο ασθενής και σας πει αυτά τα συμπτώματα που έχει, είναι γρήγορη μετά η διαδικασία της διάγνωσης?
2: Σαφώς είναι γρήγορη, γιατί ο δερματολόγος πλέον έχει τη γνώση, τα εποπτικά μέσα και την εμπειρία να το αναγνωρίσει.
1: Και επειδή είναι αλλά κάτι που φαίνεται κιόλας, έτσι
2: ακριβώς,
1: θέλω να πω.
2: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Η έγκαιρη διάγνωση την οποία θίξατε και η οποία σήμερα στο διεθνώς ονομάζεται σαν παράθυρο ευκαιρίας, μας βοηθάει για καλύτερο έλεγχο και καλύτερη αντιμετώπιση της νόσου. Έχουμε και στη φαρέτρα μας, εκτός από τις κλασικές θεραπείες που περιλάμβαναν τη θέρατη ενυδάτωση, την αντιμετώπιση, την τοπικά σκευάσματα με κορτικοστηροειδή, με αναστολή της καλσυνευρίνης, έχουμε και καινούργιες θεραπευτικές επιλογές, πολλά υποσχόμενες και πραγματικά δίνουν λύσεις, όπως οι βιολογικοί παράγοντες, η αναστολή του μονομαθιού του Ιαννού, επί των κοινασών του Ιαννού, με αποτέλεσμα να έχουμε καλύτερο έλεγχο του νοσήματος. Και αυτό που πρέπει να πούμε είναι να περάσουμε στον ασθενή μας να μην απογοητεύεται. Παλιά πίστευε ότι θα ζήσει με το νόσημα. Σήμερα δίνουμε το μήνυμα ότι θα ζήσεις καλύτερα. Έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής και καλύτερο έλεγχο του νοσήματος. Όμως, βασικό στοιχείο είναι πρώτον να ξέρουμε ότι προσερχόμαστε άμεσα, ξεκινάμε έγκαιρα τη θεραπεία και προσαρμόζουμε τη θεραπεία ανάλογα με την ηλιακή περίοδο. Να ξέρετε, λέει, να μιλάμε για νοσήματα τα οποία έχουν ένα ευρύ φάσμα ηλικιακό εμφάνισης. Mm-hmm. Αν μιλάμε για την ατοπική δερματίδα, γνωρίζετε ότι μπορεί να ξεκινάει από γνώριες από την ηλικία των 3 μηνών. Υπάρχουν κάποιες ηλικιακές περίοδοι αυτονοστολής και ένα μικρό ποσοστό δυστυχώς συνεχίζει και σαν ατοπική δερματίδα των ενηλίκων. Επομένως, αυτά είναι βασικά μηνύματα. Πάμε τώρα στο άλλο που είπατε και είναι βασικό. Τι κάνουμε εμείς, Θα μπορούσα να σας πω τι κάνω εμείς σαν ελληνική δερματολογική αυτοφυσιολογική εταιρεία που έχω την τιμή αυτή τη στιγμή να είμαι πρόεδρος.
1: Ναι, επειδή ξέρω ότι κάνετε καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Αυτό αρκεί.
2: Φυσικά αρκεί. Θα σας πω το εξής καταστατικά. Η Ελληνική Δερματολογική Αυτοφυσιολογική Εταιρεία, εκτός από την διαβίου προσπάθεια εξέλιξης, ανανέωσης, βελτίωσης της γνώσης, έχει καταστατική αρχή να προάγει και την ενημέρωση, όπως είπατε, και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Όπως γνωρίζετε, στη σελίδα μας, στην ιστοσελίδα, υπάρχει σελίδα ενημέρωση για το νόσημα για το κοινό. Γνωρίζετε καλύτερα και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε στο πλευρό μας ότι η Ελληνική Δερματολογική Εταιρεία κάνει εκστρατείες ενημέρωσης για τα δερματολογικά, τα συνήθεια δερματολογικά νοσήματα, όπως έγινε στο παρελθόν και όπως θα τρέξει και τις επόμενες εβδομάδες η μεγάλη εκστρατεία ενημέρωση για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη νοσήματα με τον τίτλο πάρα πολύ φιλικό «Δέστα με αγάπη». Mm-hmm. Δηλαδή μετά το «αγάπα το δέρμα σου», τώρα πάμε «Δέστα με αγάπη». Δηλαδή όλα αυτά. Γιατί η νόσος δεν θέλει μόνο θεραπεία, θέλει φροντίδα, θέλει περιποίηση, θέλει σεβασμό, σεβασμό στην προσωπικότητα, σεβασμό στην ιδιαιτερότητα. Ο ασθενής λοιπόν δεν πρέπει να κρέβεται, δεν πρέπει να ντρέπεται για το νόσημά του, δεν πρέπει να απομονώνεται, να ζητάει τη βοήθεια και να είναι σίγουρος ότι οι ειδικοί, οι δερματολόγοι έχουν δυνατότητες λύσεων και μάλιστα θα έλεγα σε υψηλό ποσοστό θεραπευτικής επιτυχίας.
1: Κύριε Πρόεδρε, θα κάνουμε μια γρήγορη απαραίτητη ωστόσο διακοπή. Μείνετε μαζί μας γιατί θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας αμέσως μετά.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι γκρι-γκρι ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Ταξιδεύω μέσα στα μάτια σου.
5: Τι βλέπεις?
4: Το νόημα της ζωής.
6: Εγώ έτσι και το είχα ακούσει αυτό από αγόρι σε πρώτο ραντεβού. Είχα γίνει
5: μπουχός.
6: Αληθή.
4: Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί.
7: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα. First Dates. Πρεμιέρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Στο Star.
8: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου.

0: και έγκριτα χείλη, για να μην υπάρχουν μύθοι που εξακολουθούν να κυκλοφορούν μεταξύ μας, να μην ενισχύεται το κοινωνικό στίγμα και, εν πάση περιπτώσει, επειδή από αυτά, κύριε Θεοχάρη, κανείς δεν εξαιρείται δυνητικά. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν κάποιες ηλικιακές κατηγορίες που μπορεί να πρωτοεμφανίζονται, αλλά όλοι στην ίδια ράγα είμαστε. Μπορεί αύριο μεθαύριο να εμφανίσουμε αντίστοιχα κάποιο τέτοιο νόσημα. Οπότε έχει πολύ νόημα αυτή η κουβέντα. Και θέλω να μου πείτε λίγα περισσότερα. Ξεκινήσαμε για την ατοπική δερματίτιδα. Είπαμε ότι υπάρχουν και άλλα τέτοια νοσήματα όπως η ψωρίαση, η λεύκη, η διαποιητική υδροταδενίτιδα, η γυροειδής αλοπεκία. Και θέλω να μου πείτε, εάν υπάρχουν συγκεκριμένες κλινικές εικόνες για κάποια από τα νοσήματα αυτά που μας χτυπάνε το καμπανάκι, και αν αυτά τα συμπτώματα έρχονται και φεύγουν, και άρα μπορεί αυτό να μας επηρεάσει να πούμε ότι α, πέρασε, δεν ήταν κάτι, άρα δεν χρειάζεται να πάω στο γιατρό.
1: Εξαιρετικά σημαντική ερώτηση. Είπαμε εξ αρχής ότι ένα σημαντικό είναι η έγκαιρη διάγνωση και αναγνώριση. Κάθε τι το οποίο κρατάει, παραμένει και αφήσει τη θεραπεία πάνω από μία εβδομάδα, καλό είναι να επισκεφτόμαστε στον ειδικό του τερματολόγο, ο οποίος θα θέσει τη διάγνωση και θα θέσει τις θεραπευτικές προτεραιότητες. Είπαμε επίσης ότι η έγκυρη έναρξη θεραπείας αλλάζει και το αυτό που λέμε παράθυρο πορείας, όλη τη θεραπευτική πορεία του νοσήματος παρέχει καλύτερο έλεγχο. Μιλάμε για χρόνια νοσήματα, καθησυχάζουμε τον ασθενή. Του λέμε ότι δεν είναι μεταδοτικό, είναι ένα νόσημα το οποίο μπορεί να έχει μια χρόνια πορεία. Εξετάζουμε την ηλικία του ασθενούς και ανάλογα δρούμε θεραπευτικά. Και επίσης γνωρίζουμε και προλέμε στον ασθενή τι πρέπει να αποφεύγει. Δηλαδή, το άγχος, παραδείγματος χάρη, είναι κοινός παρανομαστής σε όλα αυτά τα αυτοάνωσα.
0: Εντάξει, τώρα ξέρετε, κύριε Θεοχάρη, ότι δεν γίνεται να το πούμε και να σταματήσει. Εσείς καλά κάνετε και μας το λέτε, αλλά στην πράξη δεν νομίζω να ζει πια χωρίς άγχος κάποιος.
1: Πολύ σωστή παρατηρήση, μιλάμε για μια ιδανική περίπτωση, αλλά τουλάχιστον να προτείνουμε να βρούμε μηχανισμούς εκτόνωσης ελέγχου ανάλογα με το χαρακτήρα του καθένας. Επίσης, συστήνουμε να αποφεύγουμε κάποιους, αν θέλετε, περιβαλλοντικούς παράγοντες που ίσως οδηγήσουν σε επιδείνωση ανάλογα με τη φύση του νοσήματος, ξεροβουλή, τριβή, τραυματισμοί, η έκθεση αλλεργιογόνα, καμιά φορά η ζέστη, ο υδρότας, ανάλογα με τη φύση του νοσήματος. Επίσης, να ξέρουμε ότι μερικά από αυτά ξεκινάνε πολύ νωρίς, όπως είπατε. Δηλαδή, δεν αποκλείεται καμία ηλικιακή περίοδος όταν αναφέραμε την ατοπική δερματίτιδα που είναι πολύ νωρίς. Επίσης, θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα όβρελα. Δηλαδή, δεν ζητάμε τον ασθενή να ξεκαθαρίσει αν έχει ατοπική δερματίτιδα σε μια ηλικιακή περίοδο ή αν είναι μια ψωρίαση. Σαφώς είναι πολύ πιο εύκολο να αναγνωρίσει σε ένα κενό του τύπου της λεύκης, κάποια γυροειδούς αλοπεκίας, συγγνώμη, σε κάποια έντριχη περιοχή. Ή μια δαντεραχή της μελάχρωσης όπως είναι στη λεύκη. Αλλά ας αφήσουμε τη διάγνωση και τη θεραπεία στους ειδικούς. Ας προσερχόμαστε έγκαιρα στον δερματολόγο, ο οποίος νομίζω ότι σήμερα με την εξέλιξη των θεραπευτικών επιλογών έχει δυνατότητα να δίνει καλύτερες θεραπευτικές λύσεις, να δίνει καλύτερες θεραπευτικές λύσεις στους ασθενείς.
0: Με δεδομένο ότι αυτές οι καλές θεραπείες που ευτυχώς υπάρχουν θα πρέπει να παίρνονται διαπαντός, δεδομένου ότι έχουμε να κάνουμε με ένα αυτοάνωσο νόσημα το οποίο είναι χρόνιο. Θέλω να μου πείτε πόσο σημαντική είναι η συμμόρφωση των ασθενών στη θεραπεία και αν έχετε παρατηρήσει το φαινόμενο να γίνεται καλύτερο ο ασθενής ακριβώς επειδή παίρνει η θεραπεία, να μπαίνει δηλαδή, να κοιμάται το νόσημα, να το πω έτσι, να μπαίνει σε μια φάση ύφεσης, να θεωρεί ότι εντάξει, να το φτιάξαμε τώρα, δεν χρειάζεται, και να κόβει αυτοβούλος το φάρμακο. Θέλω την άποψή σας πάνω σε αυτό.
1: Αυτά είναι πραγματικά γεγονότα. Είστε δίπλα μας, τα γνωρίζετε. Εδώ υπάρχει το μεγάλο θέμα της άρχισης επικοινωνίας που πρέπει και της συνεχώς επικοινωνίας που πρέπει να έχει ο γιατρός με τον ασθενή. Ο ασθενής πρέπει να νιώθει τον γιατρό του, τον δικό του άνθρωπο, να του εξομολογείται, να του λέει τις ανά πάσα στιγμή την ψυχική του κατάσταση. Σίγουρα, μερικές φορές όταν ανακτούμε την αυτοπεποίθηση, το αίσθημα της ομαλούς κοινωνικής εγκατάστασης, μπαίνει ο φόβος μήπως παίρνω χρόνια φάρμακα και βλαφτεί η υγεία, μπαίνει ο φόβος της παραπληροφόρησης γιατί παίρνεις αυτό, το πήρε και ο άλλος και έπαθε κάτι.
0: Βέβαια.
1: Εδώ μπαίνει, είπαμε, η επικοινωνία και η εμπιστοσύνη που πρέπει να υπάρχει στο θεράποντα και να ξέρετε όταν υπάρχουν αυτά, ο δερματολόγος θα είναι σίγουρος δίπλα και θα τον ελέγχει. Επίσης, όπως γνωρίζετε, είπαμε ότι και τα νεότερα φάρμακα δεν παρέχουν πλήρη ίαση. ο όρος ότι

0: επιστημονικός ακριβής, είναι ότι παρέχουν καλύτερο έλεγχο του νοσήματος.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι σαφές και πρέπει να το ξέρουν και οι ασθενείς για να ξέρουν τι να περιμένουν.
0: Βέβαια. Και επίσης να πούμε ότι έχει μεγάλη σημασία και η περιποίηση του δέρματος για την πλειοψηφία, δηλαδή όταν μιλάμε για μια τοπική δερματίτιδα.
1: Ήταν το επόμενο που ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί υπάρχουν και αυτά τα προϊόντα που βέβαια δυστυχώς τα παίρνουν οι ασθενείς από την τσέπη τους. Τα εντός αγωγικών φαρμακευτικά καλλυντικά, να τα πω, προϊόντα, είναι σωστός ο όρος, δηλαδή αυτές οι αλυφές, αυτά τα σαπούνια.
0: Κοιτάξτε, εκεί είναι ένα δύσκολο θέμα να ελεγχθεί. Πάλι όμως έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο σύγχρονος δερματολόγος έχει μια ευρεία γκάμα θεραπευτικών επιλογών. Είναι ενήμερος και για το παραφάρμακο εισαγωγικά, αν τα μου επιτρέπετε, δηλαδή όχι αυτό που παίζει κυρίαρχο ρόλο στην αντιμετώπιση, αλλά αυτό το οποίο ουσιαστικά μέσα από την ενυδάτωση παρέχει καλύτερο έλεγχο του νοσήματος. Νομίζω ότι και εκεί θα πρέπει οι ασθενείς να εμπιστεύονται το δερματολόγο, ο οποίος θα τους προτείνει την κατάλληλη σειρά περιποίησης του δέρματος για να έχουμε μεγαλύτερο διάστημα υφέσεων όταν μιλάμε για νοσήματα τύπου τοπικής δερματίδας, ψωριάσεως, αλλά και στα υπόλοιπα νοσήματα. Νομίζω ότι όλα αυτά τα αυτοάνοσα και φλεγμονώδη νοσήματα διέπονται από την αρχή ότι θα πρέπει να υπάρχει μια διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης με το θεράποντα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Θεοχάρη, για την κουβέντα. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Αύριο λίγο μετά τις 3 εδώ στον Alpha Radio 989 σας περιμένουμε όλες και όλους για να συζητήσουμε ξανά πολλά και ενδιαφέροντα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το στο χέρι.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Τρία λεπτά μετά τις 5 στον Αλφα Ρέντιο 989. Ο Νίκος Μουρατίδης παρέα σας, όπως κάθε Σαββατοκύριακο, από τις 5 μέχρι τις 8. Η μικρή μας πόλη είναι εδώ, μας περιμένει να κάνουμε τις βόλτες μας, να πούμε τα δικά μας, να ακούσουμε πάρα πολύ μουσική, τραγούδια, να φανταστούμε, να ονειρευτούμε, να επικοινωνήσουμε και όλα αυτά ταξιδεύοντας στη μικρή μας πόλη μαζί με την Manesis Travel.

Στον ήχο παρέα μου η Πόπη Ματζίκα. Τα μηνύματά σας μπορείτε να μου τα στέλνετε στο Viber 6947 989 989. Το πρώτο βέβαια έχει έρθει ήδη. Το ποδαρικό σημαίνω μας το κάνει η φίλη μας η Σόφη, στέλνοντας μια αγκαλιά υπέροχα λουλούδια. Καλησπέρα, όμορφο απόγευμα. Δήμαρχε, καλησπέρα αγαπημένα μας Δήμαρχε, που ήρθες να φωτίσεις το Σαββατοκύριακό μας. Σόφη, η ωραιότερη υποδοχή. Σόφη μου, να σε καλά. Μεγάλη προσοχή, γιατί ήδη το φθινόπωρο είναι εδώ. Το βλέπετε, το αισθανόμαστε. Μία κάνει λίγο σαν ψυχρούλα, την άλλη μέρα δροσιά. Να και ένα αεράκι, να και τα πρώτα συναχάκια. Και τώρα μόλις μίλαγα με τη φίλη μου τη Βαλέρια τη Χριστοδουλίδη, η οποία μου λέει είμαι με πυρετό στο κρεβάτι. Προσέχετε λοιπόν. Βαλέρια, περαστικά. Και γίνονται πάρα πολύ ωραία πράγματα στην πόλη. Έχουν αρχίσει και δειλά-δειλά κάποιες θεατρικές παραστάσεις, ενώ οι περισσότερες είναι από τον επόμενο μήνα. Αλλά γίνονται και άλλα πολλά. Με τη Βαλέρια τη Χριστοδουλού πήγαμε στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων, στο Μελίνα Μερκούρη, στο θυσίο Πετράλων περίπου, και είδαμε μια πολύ ωραία έκθεση που λέγεται Θάλατα Θάλατα, η οποία ταξίδεψε όλο το καλοκαίρι και πήγε σε διάφορα μέρη και στα καράβια μέσα στα πλοία, και τώρα έχει έρθει εκεί, μέχρι αύριο είναι, με 12 εικαστικούς καλλιτέχνες με πίνακές τους και με 12 ποιητές που έχουν δώσει από ένα ποίημα. Πάρα πολύ ωραία έκθεση, την οποία έχει επιμεληθεί η Ιφηγένεια Χριστοδουλίδου.

Στη δενευρινή εκπομπή σας ετοιμάζω ένα τρίγωρο ταξίδι. Δεν θα αποκαλύψω ακόμα τι είναι. Αλλά είναι 3 ώρες ταξίδι, θα το ευχαριστηθούμε πάρα πολύ. Μια και έχουμε στην παρέα μας τη Manisys Travel, του βρίσκω ευκαιρία. Και μην ξεχνάτε ότι ένα ταξίδι είναι εμπειρία. Και οι καλές εμπειρίες δεν προκύπτουν τυχαία, προετοιμάζονται. Πίσω από την εμελιά του ταξιδιώτη υπάρχει ένας τεράστιος όγκος δουλειάς που εκείνος δεν χρειάζεται και δεν πρέπει να βλέπει. Το ωραίο ταξίδι είναι λίγο σαν το καλό θέατρο. Εσύ βλέπεις αυτό που συμβαίνει πάνω στη σκηνή. Η πραγματική δουλειά όμως έχει γίνει πολύ πριν ανοίξει η αυλαία. Αυτός είναι ο ρόλος του ταξιδιωτικού γραφείου.

Χαίρετε κύριε Μωρατίδη. Εύχομαι να έχουμε καλό απόγευμα. Άλεξ, είδα μια εξαιρετική μουσικοθεατρική παράσταση. Την Τιμοκύπρα. Το σενάριο αφορά την Τιμοκύπρα, μια αρχαίγονη βασιλοπούλα της Κύπρου, παραλληλίζοντάς την με την πορεία της Κύπρου διαμέσου των αιώνων. Σας προτείνω να τη δείτε. Ναι, βρε Άλεξ, αλλά δεν μου λες τίποτα. Ούτε ποιο σκηνοθετεί, ούτε που παίζετε, ούτε τίποτα. Θα το ψάξω. Την καλησπέρα μου και από μένα. Κάποιες διασκευές δίνουν μια υπέροχη φρεσκάδα σε παλιά τραγούδια. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που μου γράφει η Βίκη, η φίλη μας η Βίκη που μας ακούει από τη Ρόδο. Καλή ακρόαση σε όλους τους συμπολίτες. Amy Winehouse. Back to Black.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Κάθε μεσημέρι και μία αγαπημένη ελληνική ταινία.
7: Τραβαγέρι, στάσου έρχομαι, ξέρεις από Βέσπα.
6: Ελληνικά μεσημέρια στο Star.

0: Από μικρό παιδί μου άρεσαν πολύ τα εικαστικά, μου άρεσε πολύ η ζωγραφική και γενικώς όλα τα εικαστικά. Και συνεχίζει να μ' αρέσει, να μ' αρέσουν και τα παρακολουθώ. Πηγαίνω σε εκθέσεις, πηγαίνω σε μουσεία, γενικώς το ψάχνω το θεματάκι. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω σύγχρονη τέχνη, η οποία σύγχρονη τέχνη τα περιλαμβάνει όλα, περιλαμβάνει και installations, εγκαταστάσεις και όλων των ειδών. Η σύγχρονη τέχνη είναι πολύπλοκη, δεν είναι σκέτη ζωγραφική ή σκέτη κληπτική, είναι όλα μαζί. Και κατασκευές και εγκαταστάσεις και όλα. Γίνεται λοιπόν κάθε χρόνο κάτι μεγάλες εκθέσεις. Αυτή τη στιγμή γίνεται μία έκθεση τέτοια στο καπνεργοστάσιο, στην οδό Λένορμαν, που παρουσιάζει πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Λέγεται Platforms Project 2026 Independent Art Fair. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Μιχάλη Αργυρού, ο οποίος είναι υπεύθυνος επιμελητής του όλου θέματος, να μας τα πει ο πρώτο χέρι. Κύριε Αργυρού, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, θα μας πάρετε τη δουλειά, τα είπατε όλα.
0: επειδή έχω τρέλα και πηγαίνω, ειδικά στο καπνεργοστάσιο, έχω δει πολύ ωραία πράγματα. Τις παλιές εκθέσεις που γινόντουσαν από την Νέων. Και ήθελα να μας πείτε τώρα γι' αυτό, γιατί βλέπω τις φωτογραφίες και μου τρέχουν τα σάλια. Θα προλάβω να έρθω αύριο να δω, για να δω.
1: Με χαρά θα μπορούμε να σε ξεναγήσουμε κιόλας.
0: Ωραία, είναι, ωραία.
1: Μεγάλη χαρά.
0: Είσαστε το μεσημέρι εκεί?
1: Βεβαίως, από τις 12 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ η έκθεση είναι ανοιχτή.
0: Τέλεια.
1: Για λοιπόν, το κοινό. Ναι.
0: Πείτε μας λοιπόν για αυτό που γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή στο καπνεργοστάσιο.
1: Το Platform είναι μια έκθεση που γίνεται εδώ και 14 χρόνια. Έχει να κάνει με κολεκτίβες καλλιτεχνών, δηλαδή δεν μπαίνει μεμονωμένος κάποιος καλλιτέχνης να εκθέσει. Πρέπει να έχει δημιουργήσει μια ομάδα με άλλους καλλιτέχνες, με μια δική τους ενότητα και ένα δικό τους τίτλο, και εκθέτουν σαν ομάδα πλέον. Είμαστε η μεγαλύτερη έκθεση στον κόσμο που αφορά στη σύγχρονη τέχνη, στην ανεξάρτητη σύγχρονη τέχνη. Δεν περνάνε μέσα από τον καλερί δηλαδή για να εκθέσουν εδώ.
0: Ακριβώς.
1: Οι καλλιτέχνες εκθέτουν από μόνοι τους.
0: Και εκθέτουν τα έργα αυτούσια ή είναι ηλεκτρονικά?
1: Όχι, αυτούσια.
0: Α, ωραία.
1: Και έχει όχι μόνο αυτό, αλλά επειδή βρίσκονται και όλοι στο χώρο, μπορούν να μιλούν με τους επισκέπτες, να τους ρωτάνε, να απαντάνε, να τους εξηγούν πώς γίνονται τα έργα. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία και για το κοινό περισσότερο, που με τη σύγχρονη τέχνη έχει ένα φόβο. Νομίζω ότι δεν μπορεί να την κατανοήσει, ενώ η σύγχρονη τέχνη είναι ακριβώς το αντίθετο.
0: Συμφωνώ.
1: Οπότε εδώ συμβαίνει αυτό και είναι πολύ σημαντικό για τον κόσμο. Και γι' αυτό κιόλας έχουμε και πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, σε αυτές το τριήμερο.
0: Δύο λεπτά, γιατί μου είπατε εδώ συμβαίνει. Τι συμβαίνει? Ότι ο κόσμος δεν κατανοεί, γιατί δεν ξέρει τι είναι η σύγχρονη τέχνη.
1: Όχι, συμβαίνει ότι έρχεται εδώ και φεύγει χαρούμενος και έρχεται για να καταλάβει.
0: Α, γιατί εγώ πιστεύω ότι το κοινό δεν είναι εκπαιδευμένο για τη σύγχρονη τέχνη.
1: Έχετε δίκιο, δεν είναι. Ειδικά στην Ελλάδα που είναι ένα κομμάτι που δεν... Το κοινό δεν το ακολουθεί. Ναι. Και έχει μάθει, γιατί δεν... και από πού να το μάθει κιόλας.
0: Ακριβώς, εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι τα μέσα μας πρίζουν όλη μέρα με κουτσομπολιό και με ανούσια πράγματα και τα μεγάλα ρεύματα που συμβαίνουν στην τέχνη δεν μας τα αναφέρει κανείς.
1: Σωστά το λέτε. Ναι. Έτσι γίνεται. Εδώ τέλος πάντων κάνουμε την προσπάθεια εδώ και 14 χρόνια και εξηγούμε στους ανθρώπους πώς πρέπει να βλέπουν τη ζωή τους διαφορετικά. Γιατί η σύγχρονη τέχνη είναι η ζωή. Μπορεί οποιοδήποτε να γίνει καλλιτέχνης.
0: Ξεκίνησε λοιπόν 17 του μηνός Σεπτεμβρίου η καινούργια έκθεση. Θα διαρκέσει μέχρι και αύριο.
1: Μέχρι και αύριο το βράδυ.
0: Από ό,τι μας είπατε, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 10 το βράδυ. Στο καπνεργοστάσιο, το Λένορμαν 218. Υπέροχος χώρος. Υπέροχος.
1: Ανήκει στη Βουλή των Ελλήνων, μας το έχει παραχωρήσει για να μπορούμε να κάνουμε αυτή την έκθεση.
0: Ναι, αλίμονο.
1: Είναι από 22 χώρες. Οι πλατφόρμες έρχονται από όλο τον κόσμο. Έχουμε από την Αυστραλία, έχουμε από την Κορέα, από την Νότια Αμερική. Δεν έρχονται μόνο από την Ευρώπη, δηλαδή.
0: Και οι καλλιτέχνες είναι στο χώρο μέσα.
1: Σωστά. Δεν είναι όλοι της πλατφόρμας, αλλά το λιγότερο 5 με 6 καλλιτέχνες από κάθε πλατφόρμα υπάρχουν στον χώρο πάντα.
0: Μπράβο. και μπορεί να μας το συστήσει κάποιος, μας πει αυτός η ρωτάδε.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν.
1: Και έχουμε και ανά 3-4 ώρες γίνονται και ξεναγήσεις στο κοινό.
0: Άψογα.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι πάντα να υπάρχουν, να γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον και να συνεχίσετε να τα παρακολουθείτε με τον ίδιο τρόπο.
0: Βεβαίως και θα τα παρουσιάζω κιόλας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Ελπίζω να προλάβω αύριο να έρθω να σας δω.
1: Με μεγάλη χαρά.
0: Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά και σήμερα είναι εκεί. Lenormand 218. Ένα τεράστιο κτίριο, παλιό καπνεργοστάσιο, το οποίο ανακαινίστηκε και το έχει πάρει η Βουλή των Ελλήνων, ανήκει στη Βουλή των Ελλήνων και κάθε τόσο το δίνει να γίνονται διάφορα event και διάφορες εκθέσεις. Πλατφόρμες Project 2026 Independent Art Fair.

Καλά, Ροζαλία μου, οι φωτογραφίες σου είναι αριστουργήματα. Πρέπει να τις μαζέψουμε, να τις κάνουμε έκθεση. Και ειδικά αυτές με τα παράθυρα είναι τέλειες. Μιλάω για την φίλη μας τη Ροζαλία, η οποία μου γράφει: επέστρεψα στην Αθήνα, αλλά το ταξίδι συνεχίζεται, αφού έχουμε εσένα να μας ταξιδεύεις όλο το χρόνο με υπέροχες μουσικές και καλεσμένους. Σου στέλνω την αγάπη μου, Ροζαλία, και μια υπέροχη φωτογραφία. Εχθές το απόγευμα, αν φτερνιζόσουνα, είχα την κουβέντα σου. Γνώρισα έναν καλλιτέχνη, τον Ηλία Κολύβα, ο οποίος γεννήθηκε στο Τορόντο, και του έλεγα ότι έχω κι εγώ μια φίλη, η οποία είναι, ήταν στον Καναδά, αλλά τώρα έχει έρθει εδώ. Καταπληκτικό. Πρώτη φορά μου το λένε αυτό. Λοιπόν, η φίλη μας η Δήμητρα μου λέει καλησπέρα στον σούπερ μουσικό παραγωγό της καρδιάς μας, Δήμητρα Μουρατιδίτσα. Εκ του Ρουβίτσα, ε. Βλέπεις, αγάπη μου, έχω και εγώ το. Τι νομίζεις, στα τυχερά μου. Καλησπέρα, Δήμαρχε, καλησπέρα, παρεούλα της μικρής μας πόλης. Σαν ψέματα μου φαίνεται που είμαστε πάλι όλοι μαζί εδώ και απολαμβάνουμε την υπέροχη μουσική, και όχι μόνο, από τον Νίκο μας. Καλή μας απόλαυση. Η Τασούλα, αγαπημένη Τασούλα, τα φιλιά μου.

Γιώργο μου, ακριβώς όπως το γράφεις, ακριβώς. Τους χαιρετισμούς μου στην οικογένεια. Μου λέει ο Γιώργος ο Κουβέλης: καλό απόγευμα Νίκο, απολαμβάνουμε την τρίωρη μουσική σου συντροφιά τα Σαββατοκύριακα. Ειλικρινά θα περάσουμε μια σπουδαία σεζόν μέχρι και την Άνοιξη. Ευχαριστούμε από καρδιάς. Και πέρα από την Άνοιξη Γιώργο, γιατί και το καλοκαίρι εδώ θα είμαστε να κάνουμε μαζί τις βουτιές μας. Ελπίζω. Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Επίσης μην ξεχάσω να σας πω, ανάμεσα σε αυτά που γίνονται στη μικρή μας πόλη, στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός, έχουμε ένα μεγάλο αφιερώμα, μια έκθεση αφιερωμένη στη Μαρία Κάλλας, και αυτή ξεκίνησε την Πέμπτη, 17 του μηνός, και διαρκεί μέχρι τη Δευτέρα όμως, 21 Σεπτεμβρίου, με συμμετοχή διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων οικαστικών, αλλά γίνονται και πάρα πολλά δρόμενα. Μπορείτε να ενημερωθείτε ή να σας τα πούνε εκεί αν θα πάτε. Είναι στο κέντρο της Αθήνας, στο Παρνασσός. Την καλλιτεχνική επιμέλεια πάντως έχει η Ήρης Κρητικού, η οποία ασχολείται με αυτά και έχει την εγγύηση το όνομά της. Η έκθεση λέγεται Visions of Maria. Όλα αυτά στο μέγαρο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, στην πλατεία Καρίτσι 8.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

φύλλα τα φθινοπορεινά, ένα κλασικό τραγούδι σε διασκευή από τον μοναδικό Eric Clapton. Την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε την Τετάρτη, νομίζω, 22 Σεπτεμβρίου, είναι η μέρα, η παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Λέμε τώρα. Σιγά μην ο Έλληνας δεν πάρει αυτοκίνητο. Δεν γίνεται, αγάπη μου, άσε με κάτω. Παρ' όλα αυτά, ο Δήμος Αθηναίων, ο Δήμος της μικρής μας πόλης, φροντίζει να κάνει διάφορα. Κλείνει και την οδό Αθηνάς από την Ευρυπίδου μέχρι το Μοναστηράκι και θα γίνουν διάφορα happening και μουσικές και συναυλίες. Θα παραδοθεί κυριολεκτικά, κάποιοι δρόμοι θα παραδοθούν κυριολεκτικά στους πεζούς. Και δεν χρειάζεται να έχουμε αυτοκίνητο, μπορούμε να περπατήσουμε ή να χρησιμοποιήσουμε ποδήλατο. Γίνονται πράγματα στη μικρή μας πόλη, μην παραπονιόμαστε και μην καθόμαστε συνέχεια σε ένα καναπέ. Δεν γίνεται. Πρέπει να κυκλοφορούμε, πρέπει να έχουμε καινούργια ερεθίσματα, καινούργιες εικόνες, καινούργια χρώματα και καινούργιες επαφές και μυρωδιές.

Κύριε Νίκο, μας η εκπομπή σας, όπως και η εκπομπή της Αφροδίτης Σιμίτη, αποτελούν την εναλλακτική πρόταση του σταθμού που μας χαρίζει μια ευχάριστη παρένθεση στην καθημερινότητά μας, η οποία βομβαρδίζεται από άσχημες ειδήσεις. Σας ευχαριστούμε και τους δύο. Και μην πει κανείς γιατί δεν ακούσα άλλο σταθμό, αφού αυτό είναι ενημερωτικός, γιατί έχουμε μπουχτίσει από τις playlist. Αναζητούμε το αυθεντικό και αυτό είστε εσείς οι δύο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία μας, για το μήνυμά σου. Ελπίζω να το ακούει η Αφροδίτη. Αν δεν το ακούει, θα της το μεταφέρω. Η Αφροδίτη Σιμίτη, με την οποία ήμασταν μαζί 10 χρόνια στο κλικ, η οποία κάνει τις εκπομπές της καθημερινά στο Alpha Radio 989 από τις 8 μέχρι τις 10 το βράδυ.

και επιμένω ότι πρέπει να βγαίνουμε από το σπίτι, να κάνουμε τις βόλτες μας, γιατί αλλάζουν τα πάντα, αλλάζουν τα χρώματα, αλλάζουν, νυχτώνει λίγο πιο νωρίς, ανάβουν τα φωτάκια, είναι υπέροχα, υπέροχα, υπέροχα. Και κυρίως αλλάζει η φύση και είναι ωραίο να την παρακολουθείς τη φύση να αλλάζει. Άλλα χρώματα το καλοκαίρι, άλλα το φθινόπωρο, άλλα το χειμώνα.

Αυτός ήταν ο Έρικ Κλάπτον και τα φύλλα φθινοπορεινά. Και αυτή είναι η μεγάλη ντίβα της Μεγάλης Βρετανίας. Καταγωγή από την Ουαλία. Κυρίες και κύριοι. I'd like to run away from you, but if you never found me, I would die. Shirley Bassey.

αυτό. Αυτοί οι δύο σκηνοθέτες από το Ισραήλ, οι οποίοι είναι πια ανεπιθύμητοι στο Ισραήλ, δεν τους θέλουν, επειδή κάναν τον ντοκιμαντέρ αυτό που παίχτηκε στο Φεστιβάλ Βενετίας και σηκώθηκαν όλοι και χειροκροτάγανε όρθιοι επί 25 λεπτά. Θα έρθει να παιχτεί το ντοκιμαντέρ και στις νύχτες πρεμιέρας θα σας τα πω όλα. Από τη μία ντίβα της Μεγάλης Βρετανίας εν προκειμένου, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Barbra Streisand, μιλώντας για Ισραήλ, η οποία αρκετές φορές είναι βαθιά δημοκράτησα η Μπάρμπρα, πάρα πολλές φορές έχει εναντιωθεί με τις τακτικές του Νετανιάχου.

Barry Gibb από τους Bee Gees. Έγραψε ένα ολόκληρο άλμπουμ για να το πει η Barbara. Το τραγούδι το Guilty ήταν μία από τις μεγάλες επιτυχίες του άλμπουμ. Λοιπόν, σας έλεγα πριν για τις νύχτες πρεμιέρα στην Αθήνα, οι οποίες θα γίνουν από 30 Σεπτεμβρίου ως 11 Οκτωβρίου. Θα γίνει χλαπαταγή με τα εισιτήρια, σας προετοιμάζω από τώρα. Θα παιχτεί λοιπόν το ντοκιμαντέρ Νάζα των Ισραηλινών σκηνοθετών, που όπως σας έλεγα πριν είναι ανεπιθύμητοι στο Ισραήλ μετά από αυτό το ντοκιμαντέρ. Οπότε καταλαβαίνετε τα εισιτήρια θα γίνουν ανάρπαστα. Λιτούς και δεμένους πρέπει να βάλουμε για να βρούμε. Λοιπόν, είπαμε 30 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου. Νύχτες πρεμιέρα στην Αθήνα. 32 φορές έχει γίνει, βέβαια. Παιδιά είμαστε. Πω. Μαμά γερνάω. Στο δεύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτες πρεμιέρας. Ανυπομονούμε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Μιλάμε για ό,τι ζεις. Alpha Radio 989. Η μικρή μας πόλη είναι εδώ.

0: Άλλος ένας πολύ αγαπημένος gentleman, Brian Ferry, More Than This. Προχθές κάνοντας μια βόλτα, είχα πάει για μια δουλειά στην Γλυφάδα και περνώντας από ένα δρόμο στην Γρηγορίου Λαμπράκη, βλέπω ένα μαγαζί που έχει τίτλο Κάβα Κυρέας και σταμάτησα, γιατί ξέρω ότι ο Κυρέας είναι ποταμός. Λέω, τι είναι αυτή η κάβα που έχει τίτλο ένα ποτάμι? Γρηγορίου Λαμπράκη 5 στη Γλυφάδα. Και έτσι μπήκα μέσα και είδα πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ωραίο μαγαζί, με πολύ ωραίες ιδέες, με πάρα πολύ ωραία και αρκετά σπάνια ποτά. Μου έκανε εντύπωση όμως κυρίως ο τίτλος, γι' αυτό ήθελα να μιλήσω με τον ιδιοκτήτη, να μας τα πει όλα από πρώτο χέρι. Ο κύριος Θεοδόσης Νικολάου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Νικολάου, καλησπέρα.
1: Ναι, τι κάνετε, καλησπέρα σας.
0: Καλά όλα?
1: Όλα τέλεια, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να μιλάμε στον ελληνικό?
1: Ναι,
0: ωραία, ευχαριστώ. Τι είναι αυτό, ο Κυρέας δεν είναι ποτάμι?
1: Ο Κυρέας είναι ποτάμι, είναι ποτάμι στο Μαντούδι Ευβίας. Είναι ο τόπος που γεννήθηκα και μεγάλωσα.
0: Α.
1: Είμαι εσωτερικός οικονομικός μετανάστης, έφυγα 18 χρονών από το χωριό.
0: Ναι.
1: Ναι. Και όταν σκέφτηκα το 2018, έψαχνα το όνομα, γιατί πρώτα φτιάξαμε την Κάβα Χοντρικής. Mm-hmm. Κατευθείαν στο μυαλό μου ήρθε αυτό λόγω των αναμνήσεων.
0: Βέβαια.
1: Γιατί πάντα είχα στο μυαλό μου τα εξοκλήσια που κάναμε, τα πανηγύρια εκεί. Παγώναμε στα ποτάμια τα κρασιά μας, τα αναψυκτικά μας, τα νερά μας, τα πάντα.
0: Ο Κυρέας είναι το ποτάμι αυτό που έχει τα πολλά πλατάνια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είχα ένα

0: ανέλθει.
1: Θα επανέλθει, η φύση επανέλθεται, τι νομίζετε.
0: Αυτό.
1: Τι νομίζεις, Θεοδόση, λοιπόν.
0: Ελπίζω να το ξαναδώ.
1: Έμαθα λοιπόν, πες μας λίγο για την κάβα. Είδα ότι μπορεί να κάνει κανείς και δώρα, μπορούν να έρθουν δηλαδή να φτιάξουν.
0: Όταν σκέφτηκα την κάβα, ναι. Να φτιάξω την κάβα λιανική στη Γλυφάδα, κατευθείαν ήρθε στο μυαλό μου ο Γιώργος ο Παντελούκας. Έχουμε ξανακάνει και άλλη δουλειά μαζί.
1: Ναι, τι είναι αυτό.
0: Είναι αρχιτέκτον.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι. Και το μετά από συζητήσεις που κάναμε, πολλές, θέλαμε να φτιάξουμε κάτι διαφορετικό. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Δεν θέλαμε μια συνηθισμένη κάβα. Ξέρεις, αυτές οι κλασικές οι κάβες που είναι μαύρες μέσα και γίνεται και καμιά λάμπα και λες άστι, δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Ναι. Και αυτό το κλασικό που έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Και ευτυχώς ο Γιώργος το πιάσε και θέλαμε να φτιάξουμε την κάβα ένα βήμα λίγο πιο μπροστά, λίγο πιο εξελιγμένη. Η κάβα είναι όλη λευκή, δεν έχει γωνίες, μέσα είναι όλο οβάλ. Είναι όπως όλα τα καινούργια κτίρια που φτιάχνονται στα νότια προάστια.
1: Εγώ έτσι όπως την είδα τα καταφέρατε μια χαρά, διότι έχει και φαγητό, έχει και τμήμα δώρων. Δηλαδή μπορώ να έρθω.
0: Να μπεις να διαλέξεις μέσα ό,τι θες. Έχουμε πάρα πολλές ετικέτες, πάνω από 1000 ετικέτες κρασιού. Και κάποιες και πάνω από 1000 ποτού. Μπορείς να διαλέξεις ό,τι θες, μπορείς να το πιεις εκεί έξω να καθίσεις, να διαλέξεις μια ποικιλία τυριών αλαντικών να δοκιμάσεις, να στείλεις το δώρο σου.
1: Μπορεί να με συμβουλέψει και κάποιος εκεί υπάλληλος να με συμβουλέψει.
0: Έχουμε εξειδικευμένους.
1: Τέλεια.
0: Υπάλληλοι περισσότεροι είναι σομελιέ.
1: Αυτό, τέλειο.
0: Ναι.
1: Και μέθα την Τρίτη κάνετε και επίσημα εγγένεια.
0: Την Τρίτη έχουμε τα εγγένεια, είστε όλοι καλεσμένοι, 8 η ώρα.
1: Εγώ θα έρθω.
0: Θα χαρούμε πάρα πολύ να έρθετε. Όποιος άλλος θέλει μπορεί να έρθει, να δει αυτό που φτιάξαμε και να τον κεράσουμε να πιει το ποτό του και ό,τι άλλο θέλει.
1: Και το κρασάκι.
0: Βεβαίως.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά και να κάνετε πάντα έτσι ωραίες δουλειές.
0: Είχα λίγο τράκι, είναι η πρώτη φορά που το κάνω. Σε ευχαριστώ.
1: Και εγώ ευχαριστώ που ήσασταν στην παρέα.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Κάβα Κυρέας λοιπόν, Γρηγορίου Λαμπράκη 5 στη Γλυφάδα. Την Τρίτη είναι τα επίσημα εγγένεια, το βράδυ. Around, you know είναι από αυτά τα μαγαζιά τα οποία τα βλέπεις και τα λυμπίζεσαι. Στολίδι.

Ed Sheeran είναι σε περιοδία και ένας από τους μουσικούς και τραγουδιστές που έχει μαζί του βγήκε και έκανε δηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης, Free Palestine και τα λοιπά. Και έχει γίνει της τρελής, διότι οι διοργανωτές δέχονται πάρα πολλές πιέσεις από το Ισραηλινό λόμπι και θέλουν να τον διώξουν τον τραγουδιστή και κατεβαίνουν σε... θέλουν να φύγουν όλοι οι μουσικοί τώρα πια. Έχει γίνει, κοντεύει να τυναχτεί η περιοδία στον αέρα. Μιλάμε για περιοδία τώρα εκατομμυρίων, έτσι. Όχι τώρα περιοδία τύπου εδώ δικιά μας. Μιλάμε για... γίνεται της τρελής. Προσπαθούν με νύχια και μεθόδια για να σώσουν την περιοδία.

Όλα αυτά επειδή βγήκε ένας μουσικός και είπε ελευθερία στην Παλαιστίνη. Τι ωραίο τώρα πράγμα. Όλοι το λέμε.

Αυτό ήταν ο Ed Sheeran και οι κακές συνήθειες, το Bad Habits. Και διαβάζω τώρα, παιδιά μου, εδώ για την Οδύσσια και για τον Christopher Nolan. Έχω μείνει με ανοιχτό το στόμα. Μου έχει κρεμάσει η μασέλα. Ξέρετε πόσα λεφτά θα πάρει ο Christopher Nolan από την Οδύσσια? Είναι απίστευτο. Καθέστε, γιατί είναι απίστευτο. 170 εκατομμύρια δολάρια μέχρι στιγμής από τις εισπράξεις που έχει κάνει, γιατί έχει ξεπεράσει το ένα δις. Θα πάρει ο Christopher Nolan, επειδή είναι σκηνοθέτης, παραγωγός, σεναριογράφος, μπλα μπλα μπλα μπλα, θα πάρει 170 εκατομμύρια δολάρια. Θεέ μου, είδες αγάπη μου, όμηρος, σούπερ σταρ.

0: Σπύρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Le soir se dessine en violet en or. La ville se prépare pour un nouveau décor. Je ferme mes rideaux sur un monde enchanté, rempli.
0: Και έρχεται ο φίλος μας ο Αργύρης και ρωτάει: η Ελλάδα τι εισπράττει από την Οδύσσια? Καλησπέρα. Ανάργυρος. Λοιπόν, Ανάργυρε, η Ελλάδα εισπράττει από την Οδύσσια ότι επιτέλους στο εξωτερικό μας συζητάνε για κάτι καλό. Γιατί μέχρι τώρα μας συζητάνε για κάτι κακό. Για πολλά κακά. Για πολλά σκάνδαλα, για πολλή διαφθορά, για πολλή... όλα αρνητικά. Και ξαφνικά σκάει ένας όμηρος με μια Οδύσσια, με αυτό το υπέροχο story, ανυπέρβλητο story. Τι έπαιρνε ο Όμηρος και έγραψε αυτό το πράγμα? Οδύσσια, πραγματική Οδύσσια. Και κάνει αυτή την τεράστια επιτυχία. Και ο άνθρωπος ο οποίος τη σκηνοθέτησε και έγραψε το σενάριο και έκανε για την παραγωγή, θα βάλει στην τσέπη του 170 εκατομμύρια δολάρια. Μπράβο, Κρίστοφερ Νόλαν, από τους κορυφαίους σκηνοθέτες της εποχής μας. Επανέρχομαι, γιατί η ώρα είναι 6.
2: Η ώρα είναι 6.

Η ζωή είναι ωραία. La vita è bella.

δύο λεπτά μετά τις 6 στον Alpha Radio 989. Κάθε Σαββατοκύριακο ο Νίκος Μουρατίδης παρέα σας με τη μικρή μας πόλη από τις 5 μέχρι τις 8. Εδώ είμαστε, κάνουμε τις βόλτες μας σε μια πόλη που την έχουμε φτιάξει όπως ακριβώς τη θέλουμε, όπως την έχουμε ονειρευτεί. Με τους δρόμους όπως τους θέλουμε, τα μαγαζιά, τα καφέ, τα εστιατόρια. Οι μουσικές ξεχύνονται από παντού, από τα διαμερίσματα, από τους μουσικούς στο δρόμο, παντού, παντού, παντού. Χρώματα, μυρωδιές και αρώματα. Ταξιδεύουμε στη μικρή μας πόλη μαζί με την Manesis Travel. Για να ευχαριστηθούμε ένα ταξίδι, κακά τα ψέματα, χρειαζόμαστε ένα σύγχρονο τουριστικό γραφείο και έναν σωστό tour operator. Άλλο κλείνω ένα ταξίδι και άλλο φτιάχνω ένα ταξίδι.

0: Ροζαλία μου, όντως φτερνίστηκες, ε. Είδες που σου είπα, σε μελετάγαμε. Θα τα μεταφέρω τα χαιρετίσματά σου. Φιλιά, Ροζαλία. Το Λαβίτα Εμπέλα απέκτησε ελληνικά λόγια. Όμορφη ζωή.
1: Βγες, τραγούδα τη ζωή.
0: Θοδωρής Βουτσικάκης.
1: Πες.
0: Στίχη Λίνα Νικολακοπούλου.
1: Θα έρθει ξανά πρωί.
0: Μουσική βεβαίως, Νικόλα Πιοβάνη.

0: εσύ.
1: Ο Κέβιν Κόστνερ λέει εφεάθη σε τρυφερές στιγμές με μυστηριώδη ξανθιά γυναίκα 30 χρόνια μικρότερη του. Συμβαίνει αυτό, παιδιά, όχι μόνο στους καλλιτέχνες, σε όλους μας. Απλώς στους καλλιτέχνες το μαθαίνουμε γιατί το γράφουν τα περιοδικά και τα μέσα. Όσο είμαστε μικροί, μας ελκύουν οι μεγαλύτεροι και όσο μεγαλώνουμε, μας ελκύουν οι μικρότεροι. Ας, φαύλος κύκλος. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ούτε περίεργο που ο Κέβιν Κόστνερ βγαίνει με μια κοπέλα 30 χρόνια μικρότερη του. Δηλαδή ο Κέβιν Κόστερ, ας πούμε, είναι 60, ας πούμε, υποθέσουμε και λίγο παραπάνω μπορεί, και η κοπέλα είναι 30. Μια χαρά. Μια χαρά. Γιατί εσύ δεν τα φτιάχνεις με μια 30. Στη μικρή μας πόλη, κάθε φορά που στρίβουμε το στενό, πέφτουμε και σε κάτι διαφορετικό. Τώρα βλέπουμε κάποιους μουσικούς τους σε έναν δρόμο και παίζουνε. Α, Μπετόβεν. Για δυναμώσε, ε.

Έτσι θέλω να είναι η ζωή μας. Να προβατάμε και να ακούμε μουσικές, να ακούμε την Οδή στη χαρά. Να ακούμε Μπετόβεν. Θα κάνει πάρα πολύ καλό στον εσωτερικό μας κόσμο και στην αισθητική μας.

Αυτός ήταν. Ο φίλος μας ο Πάτροκλος μου στέλνει μήνυμα σχετικά με τον έρωτα του Κέβιν Κόστινερ με την Τριαντάρα και μου λέει όσο μεγαλώνουμε τόσο μυαλό βάζουμε. καλό Πάτροκλε. Όσο μεγαλώνουμε τόσο μυαλό βάζουμε. Για το ίδιο θέμα έχουμε και από τον Γιώργη. Καλησπέρα, ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά. Άντε, καμιά φορά να κοιτάξει τσέπες, αρκεί να μην είναι τρύπιες.

διπλή συναυλία, Νατάσα Μποφίλιο, παρέα πάντα με τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο στο Θέατρο Βράχων. Εχθές έγινε κλαπαταγή, ήταν κάτι το απίστευτο. Έβλεπα διάφορα βίντεο και διάφορες φωτογραφίες από τη χθεσινή συναυλία. Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα της συναυλίας. Το ίδιο και χειρότερα θα είναι, δηλαδή και χειρότερα εννοώ από κόσμο. Έχουν ρίξει τα παιδιά αυτά, έχουν ρίξει πάρα πολύ δουλειά τα τελευταία 20 χρόνια, οπότε δικαιολογημένα έχουν αγαπηθεί και ο κόσμος τους στηρίζει.

0: Και εκεί που περπατάς ακούς την οδύς στη χαρά. Για να αναζωογονηθεί κανείς στις εκπομπές του Νίκου Μουρατίδη πρέπει να πάει και όχι στην Καρνεάδου. Σόφη μου αγαπημένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again.
0: Έτσι σας θέλω, χαμογελαστούς.
8: Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping.
0: Τι γλυκά είναι αυτή.

Ο ήχος της σιωπής. Simon Garfunkel. Και μας έλεγε πριν η φίλη μας η Σόφη ότι η εκπομπή μας είναι αναζωογονητική και χωρίς να χρειάζεται να πάμε στην Καρνεάδου, στο γνωστό ιατρείο εντός εισαγωγικών, στο διαμέρισμα που είναι με τις εικονίτσες, σαν εικονοστάση που είναι εκεί. Και λέγαμε πριν με την Πόπη ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι κομπογιανίτες, κοίτα που θα δεις, μου λέει, στο τέλος θα την γλιτώσουν. Και της λέω, βέβαια, αν υπάρχει από πίσω πολιτικός που είναι κρυμμένος και συμφέροντα κτλ., θα κάνει τα δυνατά δυνατά για να την γλιτώσουν. Έτσι κι αλλιώς ζούμε στη χώρα της ατιμωρησίας. Ο φίλος μας ο Γιώργης μου λέει, εγώ είμαι πιο βαρύς. Ακούω Βάγκνερ, όχι Μπετόβεν. Όπα. Πιο βαρύς. Όπα. Μαρία, είμαι στο δρόμο προς το θέατρο Λυκαβηττού για τη συναυλία και μου κάνετε παρέα μέχρι να φτάσω. Μαρία μου, ποια συναυλία είναι σήμερα στο Λυκαβηττό? Μπράβο, καλά να περάσεις. Στείλε μου να με ενημερώσεις. Δεν είναι, όχι, η Ευανθία ήταν Τετάρτη, η Ρεμπούτσικα. Σήμερα τι είναι, δεν θυμάμαι. Θα δω. Μήπως είναι Χαρούλης, δεν ξέρω. Λοιπόν, έβλεπα μια σειρά η οποία ήταν εποχής, μεσαίωνα κάτι. Και ξαφνικά ακούω το Scarborough Fair. Και λέω, τι είναι αυτό? Και σηκώνομαι επί τόπου, πατάω το stop και το ψάχνω. Και λέω, και βλέπω ότι όντως είναι παραδοσιακό παλιό μεσαιωνικό τραγούδι. Η μεγάλη επιτυχία του Simon & Garfunkel είναι μεσαιωνικό. Έτσι.

έπαθα πλάκα, σου λέω. Βλέπα το σίδιελ εποχής και ξαφνικά ακούω το κομμάτι του Σάιμον & Γκαρφάνκελ και λέω, δεν ακούω καλά, κάτι έχω πάθει. Πατάω stop, σηκώνομαι, ψάχνω, τσακ. Το Scarborough Fair είναι παλιό, παραδοσιακό, μεσαιωνικό τραγούδι. Έτσι το μάθανε οι Σάιμον & Γκαρφάνκελ, το ηχογραφήσαν και το κάνανε τεράστια επιτυχία.

0: Ο Γιώργης μου λέει, η εισαγωγή και μόνο του τραγουδιού, το Scarborough Fair, με παραπέμπει σε μεσαιωνικό τραγούδι ιρλανδέζικο. Δεν έχεις άδικο, θα το ψάξουμε Γιώργη να δούμε. Έτσι πάντως το ανακαλύψαν οι Simon & Garfunkel, το ηχογραφήσαν στη δεκαετία του 60 και το έκαναν μεγάλο hit, σε πληροφορώ. Και ένα μήνυμα από τη φίλη μας την Αλέκα, η οποία μου λέει: καλησπέρα κύριε Μουρατίδη, είστε η ψυχή της μικρής μας πόλης. Υπέροχη μουσική και όμορφη παρέα. Ευχαριστούμε. Αλέκα μου, εγώ σε ευχαριστώ. Έλα, αφιερωμένος στους παλιούς ροκάδες.
1: It is the evening of the day.
0: Rolling Stones.

Μπαχ, μην με ρωτάτε, παιδιά, τέτοια πράγματα, γιατί έχει γίνει το εγκέφαλός μου αχταρμάς. Δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε εσάς, αλλά με ρωτάνε τώρα ποια σειρά έβλεπα εποχής που ακουγόταν το Scarborough Fair. Πού να θυμάμαι. Σπανίως θυμάμαι. Τώρα με τις πλατφόρμες που βλέπουμε κάθε μέρα από κάτι, τα έχω μπερδέψει τα πράγματα. Αλλά αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι μόλις είδα, ολοκληρώσα μία σειρά στο Netflix που λέγεται Legends. Θαύμα. Θαύμα. Αυτοί πάνε φούστα μπλούζα μαζί. Stones και Beatles.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, βλέπω σιγά σιγά βγαίνετε έξω, αλλά ακούτε. Είμαι έξω για καφέ και ακούω τα τραγούδια σας. Δεν μπορώ να σας αποχωριστώ. Σας ευχαριστούμε, μου λέει η Μάτα. Μάτα, σε ευχαριστώ. Και η Μαρία, η οποία πάει στο Λυκαβητό στη συναυλία, μου λέει για καμιά ωρίτσα ακόμα θα ακούω. Και ο Γιώργης, ο οποίος μου λέει βγάζω έξω τη Γοργόνα και θα ακούμε σε ανοιχτή ακρόαση, να ακούνε και γύρω. Το σκυλάκι του το λέει Γοργόνα, για να καταλάβετε. Ο Γιώργης. Έτσι, έτσι παιδιά, βγάλετε τη μικρή μας πόλη έξω.
1: Αν μ' αγαπάς, δεν θα έχει σύνορα για μας.
0: Σάββατο απόγευμα, 19 Σεπτεμβρίου. Εχθές είχαμε 18 και 18 Σεπτεμβρίου είναι η επέτειος της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Και εχθές λοιπόν η παράσταση 18 Σεπτεμβρίου παίχτηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Δώρα Χρυσικού, η οποία είναι συγκλονιστική σε αυτό το μονόλογο, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας τα πει όλα. Δώρα μου, καλησπέρα.
2: Νίκο, καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που φιλοξενούμε στην εκπομπή σου. Χαιρετίζω και τους ακροατές σου.
0: Εμείς να δει, εγώ να δεις πόσο χαίρομαι, γιατί καταρχήν θέλω να μου πεις πώς ήταν η εμπειρία του να παίζεις μέσα στο. Το να παίζεις σε ένα θεατρικό χώρο, το καταλαβαίνω. Αλλά να παίζεις μέσα στα έδρανα του Κοινοβουλίου, πώς ήταν?
2: Ναι, ήταν και για μένα πρωτόγνωρο.
0: Ακριβώς.
2: Νομίζω και για το, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν πρωτόγνωρο. Γιατί δεν έχει ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο. Τα logistics και τα πρακτικά ζητήματα του να οργανωθεί κάτι τέτοιο είναι δεδαλώδη. Και ο Νικόλας Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, που είχε την πρωτοβουλία μαζί με την ομάδα του, καταβάλαν πολύ μεγάλη προσπάθεια και πολύμινη προσπάθεια για να μπορέσει η παράσταση αυτή να γίνει εφικτή. Ήταν κάτι, το προσπαθώ να και εγώ να το μεταβολήσω αυτή τη στιγμή, να φανταστείς ότι τώρα είμαι και στο αεροδρόμιο, γυρνάω πίσω στην Ελλάδα. Ήταν, επειδή είναι ένας μη θεατρικός χώρος, ένας χώρος που ουσιαστικά ήταν φτιαγμένος με έδρανα και οθόνες και ουσιαστικά...
0: Συνεδριακός χώρος.
2: Ναι, συνεδριακός χώρος. Δεν υπήρχε κάποια πεπατημένη που μπορούσαμε να ακολουθήσουμε. Ας πούμε, για να σου δώσω να καταλάβεις, όταν ρωτούσαμε για τα μικρόφωνα, μας έλεγαν ότι οι ρομποτικές κάμερες πάνε όπου υπάρχει η πηγή του ήχου. Οπότε δεν μπορούσαμε να κάνουμε live streaming, διότι όπου ακούγεται ήχος, μπορεί, γυρνάει αυτόματα η κάμερα. Τέλος πάντων, για μένα συμβολικά το γεγονός ότι μέσα στην καρδιά της Ευρώπης ακούστηκε η φωνή του Παύλου και η ιστορία και η φωνή της Μάγδας, ήταν κάτι το οποίο νομίζω ότι δεν θα το ξαναζήσω. Γιατί σε αυτά τα έδρανα να θυμίσουμε ότι ήταν και ο Λαγός κάποτε.
0: Μην το αυτό δεν θα το ξεχάσουμε. Πες μου, Δώρα μου, κάτι. Εγώ έχω τύχει να πάω στην Ευρωβουλή να δω ταινία. Που ήταν εντάξει, καθίσαμε στα έδρανα και τα λοιπά και είδαμε στην οθόνη μια ταινία. Αλλά εσένα, έτσι σου έβλεπα κάτι φωτογραφίες που είχες ανέβει πάνω στα έδρανα. Και
2: αυτό.
0: Ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό. Γι' αυτό ήθελα να σε ρωτήσω πώς αισθάνθηκες.
2: Αυτό ήταν κάτι εντελώς αυθόρμητο. Δεν το είχα σκεφτεί. Δεν είχα αυτό σκηνοθετηθεί. Διότι λόγω ενός λάθους δεν μπορέσαμε να έχουμε την αίθουσα για την τεχνική πρόβα. Οπότε επί της ουσίας όλα τα έκανα
0: πρίμα βίστα
2: εκείνη τη στιγμή. Ουσιαστικά έπαιζα και το κεφάλι μου λειτουργούσε παράλληλα, η σκέψη μου, για να μπορέσω να δω πώς ακριβώς θα μεταφέρω και θα μεταδώσω αυτό το μήνυμα. Γιατί δεδομένου το ότι δεν υπάρχει ο φωτισμός και βέβαια σε κάτι τις περιπτώσεις καταλαβαίνεις πόσο ζωτική σημασία πράγμα είναι το φως στις παραστάσεις του θεάτρου. Δηλαδή το φως είναι ένας από τους πρωταγωνιστές στο θέατρο. Και επειδή λοιπόν δεν υπήρχε φωτισμός, το κοινό με έβλεπε και το έβλεπα καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης, έπρεπε λίγο να αλλάξω και τον τρόπο απεύθυνσης. Και εκείνη τη στιγμή που ανέβηκα στα έδρανα, θα σας πω και κάτι που έγινε, το οποίο δεν είναι ευτυχώς, δεν το καταγράψαν οι κάμερες. Ήταν μια πάρα πολύ αυθόρμητη δική μου απόφαση, γιατί ήταν ένα κομμάτι που μιλούσε για το φασισμό. Που έλεγε ότι όλοι αυτοί που δηλώνουν αθώοι, κοιτώντας το κακό μέσα στα μάτια. Και έλεγε ότι ο φασισμός επιστρέφει, δεν είναι το παρελθόν, το μέλλον είναι, μου έλεγες. Και εκείνη τη στιγμή, επειδή ήταν λίγο έτσι κάπως το βρήκα και εγώ καταγγελτικό, πήγα πάνω στα έδρανα. Έλα όμως που μπήκανε δύο Ράμπο security.
0: Είχες και τέτοια.
2: Είδανε μία τρελή να ανεβαίνει πάνω στα έδρανα. Είχα ένα μαχαίρι. Επίσης εγώ κατά τη διάρκεια της παράστασης γδύνομαι. Δηλαδή ουσιαστικά κάναμε άνω κάτω το Ευρωκοινοβούλιο. Κάναμε πράγματα που πραγματικά δεν νομίζω ότι έχουν ξαναγίνει. Ευτυχώς καταλάβαν ότι κάτι γίνεται και δεν σταματήσαν την παράσταση. Διότι θεώρησαν ότι ποιος ξέρει, ότι ετοιμάζουμε ανταρσία, ότι γίνεται επανάσταση.
0: Καταπληκτικό είναι αυτό. Πάντως έχεις ένα μεγάλο παράσημο ότι έχεις παίξει μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο το μονόλογο για τον Παύλο Φίσα.
2: Ναι, αυτό είναι νομίζω, ότι είναι ο συγκεκριμένος μονόλογος, η συγκεκριμένη δουλειά. Η συγκεκριμένη, το ότι έρχονται και άνθρωποι, γιατί ήταν και άνθρωποι ξένοι, να πω ότι υπήρχαν υπέρτιτλοι στα γαλλικά και στα αγγλικά.
0: Α, υπήρχαν, τέλεια.
2: Ναι, ναι, βέβαια. Γιατί υπήρχε και κοινό που δεν ήταν ελληνόφωνο.
0: Βέβαια.
2: Οπότε για μένα ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή. Η παράσταση έχει πάει και στην Ουγγαρία και στο Σίδνεϊ. Μετά από πρόσκληση της ελληνικής κοινότητας και του φεστιβάλ του Σίδνεϊ. Και τώρα σκοπεύω να την πάω σε φεστιβάλ ενδεχομένως που έχουν κοινωνικοπολιτικό θέατρο στη Λατινική Αμερική, μπορεί και στην Κούβα.
0: Wow, τέλειο.
2: Ναι, θα είσαι ο πρώτος που θα τα μάθεις τα νέα.
0: Σούπερ, μπράβο. Πες μου κάτι σε παρακαλώ πολύ. Πάμε πίσω τώρα. Πώς σου ήρθε η ιδέα να κάνεις ένα μονόλογο για τον Παύλο Φίσα και να τον ονομάσεις 18/9?
2: Ναι, κοίτα, εγώ ουσιαστικά ήμουνα πάντα ένα παιδί που με ενδιέφεραν το κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθε της χώρας μου. Αναμειγνύομαι με τα κινήματα από τα 16 μου. Mm. Δεν είναι δηλαδή ότι αυτό ήταν κεραυνός ενεθρία, ξαφνικά μου ήρθε. Όταν ξεκίνησε η δίκη, εγώ την παρακολουθούσα πολύ στενά. Δηλαδή τα τελευταία 5,5 χρόνια κράτησε η δίκη, τα 3 από τα 5,5 χρόνια ήμουνα σχεδόν σε καθημερινή βάση στο δικαστήριο και στο εφετείο. Στη γνωστή αίθουσα του εφετείου, αλλά και στον Κορυδαλό που είχαν διαμορφώσει μια αίθουσα κατάλληλα για τη δίκη αυτή. Εκεί λοιπόν υπήρχαν δικάσιμοι που, κατά τις οποίες η κυρία Μάγδα ήταν παντελώς μόνη της. Δεν υπήρχαν δηλαδή άνθρωποι του αντιφασιστικού κινήματος. Ήτανε, ειδικά στον Κορυδαλό, ήταν δύσκολα τα πράγματα. Σε μια τέτοια μέρα λοιπόν, που ήταν νομίζω τρεις άνθρωποι που παρακολουθούσαμε τη δίκη, πήρα το θάρρος και πήγα και τη συστήθηκα με τεράστιο δέος και με τεράστια ντροπή και τρεμάμενη φωνή. Mm. Πρέπει να σου πω ότι ακόμα και τώρα που η γνωριμία με την οικογένεια του Παύλου είναι αρκετά ήδη χρόνια, μιλάμε τώρα για το 2016 και έχουμε φτάσει 10 χρόνια ήδη.
0: Ακριβώς.
2: Πάντα όταν συναντάω αυτή τη γυναίκα, πάντα με τρεμάμενη φωνή και με τρεμάμενα πόδια την αντιμετωπίζω. Νιώθω τεράστιο δέος απέναντί της σε σχέση με την προσωπικότητά της, τη δύναμή της, την αξιοπρέπειά της, όλα αυτά. Και έτσι λοιπόν κατά τη διάρκεια εκείνης της δίκης μας είχε μοιράσει κάτι τετραδιάκια που ήταν η γνωστή φωτογραφία του Παύλου με το μικρόφωνο και ένα ναζιστικό σύμβολο με μία γραμμή σαν κατάργηση ας πούμε, και τότε μου είχε δώσει άλλο ένα και μου λέει σε παρακαλώ θα ήθελα να δώσεις κι άλλο ένα σε μία φίλη μας που είχε μόλις γεννήσει και να της πεις αυτό το τετράδιο που έχει μέσα λευκές σελίδες να γράψει την ιστορία του παιδιού μου και να τη λέει στη δική της την κόρη.
0: Τι ωραίο.
2: Και έτσι εκείνη τη στιγμή είναι από αυτά που δεν τα συλλαμβάνεις απόλυτα λογικά, είναι κάτι πιο πολύ σαν αίσθηση. Είπα ότι πώς θα μπορούσα εγώ από το δικό μου μετερίζει, με τη δική μου φωνή, τη δική μου δύναμη, τη δική μου τέχνη, τη δική μου προσωπικότητα να κάνω κάτι για να μιλήσω για αυτόν τον άνθρωπο και να πω αυτή την ιστορία. Έτσι λοιπόν ήταν τα πρώτα σπάργανα της σύλληψης, αλλά όπως ξέρεις πολύ καλά και εσύ ότι από τη σύλληψη μέχρι την υλοποίηση ενός πράγματος απέχει πάρα πολύ. Επίσης εγώ δεν είχα μορφοποιήσει ακριβώς γιατί θέλω να πω και ξέρεις πολύ καλά ότι στο θέατρο και γενικά σε κάθε μορφή τέχνης αν το σήμα δεν είναι
0: συγκεκριμένο,
2: γίνεται μια μπούρδα.
0: Ναι, μπούρδα, χάνεται.
2: Κάτι το οποίο χάνεται. Mm. Άμα δεν έχεις πολύ και σαφή στόχο, το τι θες να επικοινωνήσεις με το κοινό σου, mm-hmm. τι θες να πεις, τι στίγμα θες να αφήσεις. Mm-hmm. Κάποια λοιπόν στιγμή τότε μας έπιασε και ο COVID, εγώ το δούλευα στο κεφάλι μου mm-hmm. και όσο το δούλευα στο κεφάλι μου κατέληξα ότι ήθελα να μιλήσω για τις ενέργειες, για την πράξη του μέσου ανθρώπου. Διότι ο Παύλος ήταν μια ηρωική μορφή, η μητέρα του είναι μια ηρωική μορφή, αλλά εγώ ήθελα να μιλήσω για το τι σημαίνει ένας άνθρωπος με ό,τι αυτό που καβαλάει, με τους φόβους του, τις αγγυλώσεις του, αυτά που έχει μάθει από το σπίτι του, να πράττει κατά συνείδηση.
0: Επειδή δεν έχω καταφέρει ακόμα να δω την παράσταση και αισθάνομαι πολύ άσχημα και θέλω να τη δω, Εσύ ως τι μιλάς στην παράσταση?
2: Εγώ μιλάω ως αφηγήτρια. Μία από τους δύο. Όχι, εγώ μιλάω εκείνο το βράδυ. Υπήρχαν δύο φοιτήτριες, ναι, σε ένα παγκάκι που τρώγαν παγωτό, ναι, λίγα μέτρα από τη δολοφονία του Παύλου. Ναι. Αυτά τα κορίτσια τότε ήταν 20 χρονών.
0: Ναι.
2: Είναι η Δήμητρα Ζόρζου και η Παρασκευή Καραγιαννίδου. Mm. Και ήταν οι μόνες που εκείνο το βράδυ προσήλθαν στις αστυνομικές αρχές ως αυτόπτες και αυτοίκοες μάρτυρες για να πούνε τι είδαν.
0: Και κάνεις εσύ μία από τις δύο.
2: Ναι, ουσιαστικά συνέπτυξα τις δικές τους καταθέσεις. Mm. Και έφτιαξα μία ηρωίδα, τη Δάφνη. Mm. Αλλά πρέπει να σου πω ότι οι καταθέσεις τους είναι οι πραγματικές τους καταθέσεις στα δικαστήρια.
0: Σούπερ, πολύ ωραίο.
2: Δηλαδή είναι, ουσιαστικά το.
0: Ο μονόλογος είναι και λίγο ντοκιμαντέρ, ναι.
2: Είναι ντοκιμαντέρ, ακριβώς. Δηλαδή τα μαγνητοσκοπημένα κομμάτια που είναι οι καταθέσεις του δικαστήριου που τα έχει φτιάξει με μεγάλη μαεστρία η πηγή Δημητρακοπούλου, είναι οι πραγματικές καταθέσεις τις οποίες τις αποφωνήσαμε και τις πήραμε από το Golden Dawn Watch, από το παρατηρητήριο που είχε συσταθεί για τη Χρυσή Αυγή, που ουσιαστικά ήταν τα μάτια και τα αυτιά του έξω κόσμου με το δικαστήριο, επειδή δεν είχε δοθεί άδεια να μαγνητοσκοπείται η δίκη αυτή, παρόλο που ήταν η πιο σημαντική δίκη της μεταπολίτευσης. Υπήρχε λοιπόν ένα παρατηρητήριο που μετά ουσιαστικά έγινε και στη δίκη του Ζακ Κωστόπουλου, κάποιοι άνθρωποι που κατέγραφαν καρέ-καρέ ό,τι λεγόταν. Από την πολιτική αγωγή, από το, mm-hmm, από την έδρα, από τους κατηγορούμενους, τα πάντα. Αυτές λοιπόν οι καταθέσεις υπάρχουν και στη σελίδα του Golden Dawn Watch. Τις πήρα λοιπόν εγώ, ουσιαστικά η Μαρία Ιλούκα και ο Κοραής Οδαμάτης που φτιάξαν το κείμενο, τις μετατρέψανε με έναν θεατρικό τρόπο, αλλά είναι οι πραγματικές καταθέσεις των δύο κοριτσιών.
0: Πες μου για κάτι. Οπότε, ναι.
2: Ναι. Οπότε επί της ουσίας το έργο έχει δύο επίπεδα. Ένα που βλέπεις στην οθόνη που είναι η κατάθεση, αλλά είναι και το πριν, που είναι η μάχη της ηρωίδας, της Δάφνης, να πάει ή να μην πάει στο δικαστήριο.
0: Mm. Αυτό που ενδιαφέρει και εμένα, αλλά και φαντάζομαι και τον κόσμο που μας ακούει, θα παιχτεί πουθενά τώρα για να έρθουμε να τη δούμε?
2: Νίκο, υπάρχουν συνεχώς καινούργιες παραστάσεις που βγαίνουν στο προσκήνιο. Δηλαδή ουσιαστικά ο κόσμος ζητάει να ξαναπαιχτεί η παράσταση, γιατί ουσιαστικά αυτή η παράσταση από τον κόσμο έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει.
0: Ακριβώς,
2: από
0: ακριβώς.
2: Του κόσμου. Και το όπως καταλαβαίνεις δεν είναι μία παράσταση ούτε έσπεπτη, ούτε εύκολη, ούτε μία παράσταση που εύκολα...
0: Ναι, αλλά όσοι την έχουν δει είναι ενθουσιασμένοι και μου μιλάνε συγκλονιστικά λόγια και ζηλεύω.
2: Ναι.
0: Έχεις κλείσει κάτι για να γίνει?
2: Ναι, και τώρα το παλεύω. Δηλαδή έχω κάποιες τώρα παραστάσεις που θα κάνω στην Κρήτη, έχω κάποιες που θα γίνουν στην Ικαρία. Θέλω να κάνω και κάτι στην Αθήνα ξανά.
0: Οπωσδήποτε,
2: ρε εσύ. Και εννοείται ότι μόλις αυτό το πράγμα σιγουρευτεί και επιβεβαιωθεί με ημερομηνίες, με χώρους και αυτά, εννοείται ότι θα το επικοινωνήσω.
0: Τέλεια.
2: Και ήθελα να σου πω και κάτι, ότι σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη. Είσαι από τους ανθρώπους που στήριξαν την παράσταση και θα είμαι ευγνώμων γι' αυτό.
0: Αλίμονο, αλίμονο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δώρα μου. Να είσαι καλά.
2: Και εγώ, Νίκο μου. Και εγώ.
0: Τα
2: φιλιά
0: λέμε.
2: Πολλά.
0: Για χαρά.
2: Φιλιά, φιλιά. Γεια, γεια.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Διζυγλικινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Θέλω να καθίσουμε.
1: Η υπέροχη Δώρα Χρυσικού, η οποία παίζει το μονόλογο αυτό που λέγεται 18/9 εξαιτίας της ημερομηνίας που δολοφονήθηκε ο Παύλος Φίσας. Η Δώρα δεν την έχω την παράσταση. Μια-δυο φορές που έτυχε μου είχαν κάτι αναποδιές και δεν μπόρεσα να πάνε την περιπτώσει. Όλοι μου λένε ότι είναι συγκλονιστική, ότι βγάζει τα σωθικά της. Θέλω να τη δω οπωσδήποτε την παράσταση και λόγω του Παύλου και λόγω της Δώρας που από ό,τι ακούσατε είναι πολύ καλή. Δώρα Χρυσικού.

0: Πάμε Ναύπλιο. Μ' αρέσει το Ναύπλιο πάρα πολύ. Ολοκένουργιος Γιάννης Μαθές. Μας μίλησε στην πρώτη εκπομπή που κάναμε εδώ, στον Αλφα, για το δίσκο του, για το ντουέτο με τη Δήμητρα Γαλάνη και για αυτό το υπέροχο τραγούδι, Τα παιδιά της εποχής.
1: Τα παιδιά, τα παιδιά περπατάνε με τα χέρια, με το βλέμμα χαμηλά. Ψάχνουνε τα αστέρια, με το βλέμμα χαμηλά. Τα παιδιά, τα παιδιά δεν γνωρίζουνε που πάνε, την ασχήμια των γονιών τους κουβαλάνε.

παιδιά κρυφακούν με χωνιά και με καλάμια τους μεγάλους που μιλούν. Πίσω από μαύρα τζάμια τους μεγάλους κρυφακούν. Τα παιδιά περπατάνε με τα χέρια πάνω σε παλιά μαχαίρια.

0: Γιάννης Μαθές γράφει μουσική, τραγουδάει βεβαίως, κάνει ενορχιστρώσεις, έχει και έναν καταπληκτικό συνεργάτη που γράφει τα λόγια, ο Μάνος Σαγκρής. Σε γενικές γραμμές τα τραγούδια του Γιάννη Μαθέ μου αρέσουν πάρα πολύ. Έχει κάνει μερικά πολύ ωραία κομψοτεχνήματα.
1: Τα αγόρια, τα παιδιά, φορτωμένα ξένες τσάντες, περπατάνε σαν τους άντρες. Τα θηρία, τα παιδιά, τα κορίτσια, τα παιδιά, για την όμορφη θυσία θα ανεβούν την εκκλησία και θα κάνουνε
0: παιδιά.
1: Παιδιά.
0: Γιώργη, συμφωνώ, συγκλονιστικό. Γιάννης Μαθές, τα παιδιά της εποχής. Με το κομμάτι αυτό του Στάθη Δρογώση θα φτάσουμε στις 7. Μην το πεις πουθενά. Μ' αρέσει.

κομμάτι αυτό του Στάθη Δρογόση το έχει διασκευάσει και η Μαρία Παπαγεωργίου και εδώ θα τον ακούσουμε τον ίδιο παρέα με την πολύ αγαπημένη μας Αδριάννα Μπάμπαλη.

0: Όπως σας είπα, αύριο η μικρή μας πόλη για 3 ώρες έχει αφιέρωμα ταξιδιωτικό. Είπα να εκμεταλλευτώ τη Manis Travel για να πάμε ένα ωραίο ταξίδι. Θα το ακούσετε αύριο, δεν σας αποκαλύπτω πού. Οι άνθρωποι στη Manis Travel διαθέτουν κρίση, ευθύνη και λογοδοσία για το συνολικό αποτέλεσμα. Και το συνολικό αποτέλεσμα είναι τεχνολογία, πληροφορία, ανθρώπινη κρίση και εμπειρία. Ο καλός επαγγελματίας σήμερα χρησιμοποιεί περισσότερη τεχνολογία από τον πελάτη του, αλλά προσθέτει κάτι που η τεχνολογία από μόνη της δεν διαθέτει. Τη γνώση, το γούστο και το τι χρειάζεται ακριβώς ο πελάτης για να είναι όλα τέλεια. Επανέρχομαι.
1: Η ώρα είναι 7.

θέλω να το πω γιατί τον μου αρέσει πάρα πολύ, τον αγαπάω τρομερά, τρελά. Σαν καλλιτέχνη, μου αρέσουν τρομερά τα τραγούδια του και θέλω να του πω χρόνια πολλά. Και θα του πω τα χρόνια πολλά αυτά, αφιερώνοντάς του το τρίτο μέρος της εκπομπής για μία ώρα, για να ακούσουμε τα τραγούδια του, να μιλήσουμε για αυτόν και να θυμηθούμε τι έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια. Ο Αλκίνος Ιωαννίδης, παιδιά μου, σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου, έχει τα γενέθλιά του και του ευχόμαστε τα χρόνια του να είναι και πολλά και υπέροχα και συναρπαστικά. Γεννήθηκε στη Λευκοσία από Ελληνοκύπριο πατέρα και Ελληνίδα μητέρα. Αρχικά ήθελε να σπουδάσει drums, δεν τα κατάφερε, καθώς δεν υπήρχε κατάλληλος δάσκαλος στη Λευκοσία. Ανταυτού σπούδασε κιθάρα. Αλλά ξέρετε, τώρα αν είσαι νέος, παρεκκλίνεις τις πορείες σου. Και έτσι άρχισε να σπουδάζει και υποκριτική. Μετά τη στρατιωτική του θυσία στην Κύπρο, ήρθε στην Ελλάδα για να σπουδάσει με υποτροφία στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Εκεί ξεκίνησε τα μαθήματα, αλλά πέρασε και στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, την οποία όμως αργότερα εγκατέλειψε. Κυρίες και κύριοι, τα χρόνια μας πολλά στον Αλκίνο Ιωαννίδη και για την επόμενη ώρα θα είναι εδώ στην παρέα μας. Με τα τραγούδια του. Γιατί τον ίδιο να τον βρεις, πάρα πολύ δύσκολο πράγμα, παιδιά μου. Δεν φαντάζεσαι τι τράβηξα. Και δεν τα κατάφερα. Αλλά δεν πειράζει.

Ο Αλκίνος Ιωαννίδης βρίσκεται στο προσκήνιο τα τελευταία 33 χρόνια. Εσείως σας πληροφορώ, είδατε πως περνάει ο χρόνος αμήλικτα. Ο Αλκίνος γίνεται 57 σήμερα. Όταν το γνώρισα ήταν ένα παιδί. Θα σας πω. Λοιπόν, το 1993 εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο θέατρο της Επιδαύρου και το 96 ξανάπαιξε στην Επίδαυρο στο ρόλο του Απόλλωνα στην Άλκηστη του Ευρυπίδη. Το 93 όμως έβγαλε και το πρώτο του μεγάλο δίσκο με την πρώτη τεράστια επιτυχία που τον έμαθε όλη η Ελλάδα, γιατί δεν είναι πολύ σημαντικό με το πρώτο σου δίσκο να κάνεις την επιτυχία και να σε μάθουν οι πάντες. Χαίρομαι που σας αρέσει. Η Βίκη μου λέει υπέροχος Αλκίνος. Η Σόφη χρόνια πολλά στον υπέροχο Αλκίνο. Άψογα. Και η Μαρία μου στέλνει φωτογραφίες από το Λυκαβητό που αρχίζει να μαζεύεται, να συγκεντρώνεται το κοινό για τη συναυλία.

Το 1993 λοιπόν κυκλοφόρησε στην αγορά του κόσμου το άλμπουμ με μουσική και στίχους του Νίκου Ζούδιαρη, ο οποίος ήταν ο στενός συνεργάτης του Ακίνου τα πρώτα χρόνια. Στον πρώτο δίσκο συμμετείχε και η Δήμητρα Γαλάνη, η οποία τον βοήθησε σημαντικά ώστε να κυκλοφορήσει ο δίσκος. Και όπως έλεγα και πριν, η αγορά του Αλ Χαλίλ έγινε πανελλαδική, τεράστια επιτυχία.

κυκλοφορήσει λοιπόν η αγορά του Αλ-Χαλίλ. Ο Αλκίνος έπαιζε σε μια τηλεοπτική σειρά που λεγόταν Τα Μπακούρια και ήταν η ιστορία τριών μπακουρών που είχαν θείο τον Δημήτρη Πιατά και το σενάριο έγραφε ο Ηλίας Ψινάκης και το σκηνοθετούσε ο Νίκος Σούλης. Ένας από τους τρεις μπάκουρους ήταν ο Αλκίνος, ο οποίος ήταν σαν μικρό παιδί τότε, που έτσι και μικρό δείχνει και τώρα ακόμα. Λοιπόν, σε ένα επεισόδιο κάτι γινόταν και τους είπε ο Πιατάς που έκανε το θείο τους, καλά έτσι και αυτό και τα λοιπά, θα σας φέρω το Μουρατίδη να σας παίξει μουσική στο πάρτι. Άντε ρε που θα φέρεις το Μουρατίδη και του λέγανε αυτοί και τα λοιπά. Και γίνεται το πάρτι και πάω εγώ να παίξω μουσική και παθαίνουν πλάκα που με βλέπουν και τα λοιπά. Έτσι το γνώρισα σε ένα διάλειμμα του γυρίσματος που το είχε και ένα πιάνο και έπαιζε και ψιλοτραγουδούσε και πιάσαμε την κουβέντα. Ένα άγνωστο παιδάκι, έτσι πολύ νόστιμο, σαν χερουβίμ ήταν τότε. Έτσι τον θυμάμαι από τον Αλκίνο και πάντα τον αγαπώ από τότε. Δεύτερος δίσκος. Μυστικά και ήσυχα. Και πάλι Νίκος Ζουδιαρής. Το τραγούδι που ξεχωρίζει από το άλμπουμ είναι το «Δεν μπορώ».

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το 1988 ξεκινήσαμε να ταξιδεύουμε. Και από τότε δεν σταματήσαμε να αλλάζουμε τον τρόπο που το κάνουμε. Σήμερα η Maneses Travel είναι άνθρωποι, τεχνολογία, γνώση και συνεργασίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια. Ελλάδα και εξωτερικό. Κρουαζιέρες. Επαγγελματικά και εταιρικά ταξίδια. Συνέδρια, ταξίδια κινήτρων και ειδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Για ιδιώτες, για οικογένειες, για επιχειρήσεις, για ομάδες. Maneses Travel. 38 χρόνια ταξιδεύουμε και συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε νέους τρόπους να ταξιδεύουμε μαζί.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Η μικρή μας πόλη σε ένα μίνι αφιέρωμα στον Αλκίνο Ιωαννίδη.

Από το 1996 και μετά ο Αλκίνος αρχίζει να γράφει και ο ίδιος τα δικά του τραγούδια. Εκεί πρωτεφανίζεται ως τραγουδοποιός. Από το δίσκο «Ο δρόμος, ο χρόνος και ο πόνος», το τραγούδι που ξεχωρίζει με τη μία είναι το «Όσα η αγάπη ονειρεύεται». Χαίρομαι πάρα πολύ που σας αρέσει ο Αλκίνος, γιατί μ' αρέσει και εμένα πολύ. Η Μαρία μου λέει, αυτό ήθελα να πω κι εγώ, αγαπάμε τον Αλκίνο από τότε που έπαιζε στην τηλεόραση.

0: Ο Ακίνος είναι ιδιαίτερος μουσικός και ξεχωριστός ερμηνευτής. Τώρα ζει μόνιμα στην Κύπρο, αφού έζησε λίγα χρόνια στο Πήλιο. Να το χαιρόμαστε για πολλά πολλά χρόνια ακόμα, μου λέει η Ροζαλία. Όντως είναι πολύ ιδιόρυθμος, διότι κάποια στιγμή πάνω στο πικ του, που την είχαν πέσει όλοι, τα μάζεψε και έφυγε από την Αθήνα, δεν ήθελε, και πήγε και ζήσε έξω από τη Χαλκίδα σε ένα μέρος. Μετά έφυγε, πήγε στο Πήλιο, όντως, και τώρα έχει πάει στην Κύπρο, που είναι οι γονείς του εκεί, η γενέτειρά του. Η Τασούλα, και πάλι καλησπέρα Νίκο μου, τέλεια έκπληξη το αφιέρωμα στον Αλκίνο. Αγαπάμε Αλκίνο, χρόνια του πολλά και καλά. Καλησπέρα Νίκο. Ο Αλκίνος Ιωαννίδης είναι ένα από τα διαμάντια της ελληνικής μουσικής που υπάρχουν ακόμα. Εξαιρετικός. Τα σέβη μου, Γιώργος Πυριόχος. Το Μάιο του 99 έρχεται ο καινούριος δίσκος του με τίτλο «Ανεμοδείκτης». Στο δίσκο αυτό συμμετέχει και ο Διονύσης Αβόπουλος και η Ελευθερία Αρβανιτάκη.
1: Ξυπνήσαμε στον ύπνο μου.
0: Το «Θα είμαι κοντά σου» ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία από το άλμπουμ.

Καλησπέρα κύριε Μουρατίδη μας. Χρόνια πολλαπλά και γερά να έχει ο αγαπημένος Αλκινός. Μας ταξιδεύετε και οι δύο μοναδικά απόψε. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα. Χαρά σταυρούλα από Άτα.

0: έχει πυρενικό αυτό το παιδί, μου λέει ο Γιάννης. Όντως, Γιάννη μου, καλησπέρα και από μένα. Και σιγά σιγά τα τελευταία χρόνια έχετε δει, αν το έχετε παρατηρήσει, ότι ο κληρονόμος του Μάνου Χατζηδάκη, ο Γιώργος Χατζηδάκης, εμπιστεύεται απόλυτα τον Αλκίνο, και όποια συναυλία γίνει στο Νιάρχος ή δεξιά και αριστερά κτλ, επιλέγει πάντα τον Αλκίνο. Και ηχογράφηση να κάνει και διασκευή να κάνει όλα ο Αλκίνος. Και δεν έχει άδικο. Του ταιριάζει πάρα πολύ ο Μάνος Χατζηδάκης του Αλκίνου. Ένα τραγούδι που έχει πει ο Λάκης Παπάς. Από το 1965.
1: Να περάσει το νερό.
0: Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος, Γύρνα φτερωτή του Μήλου.

Όταν λέμε ότι του ταιριάζει του Μάνου Χατζηδάκη ο Αλκίνος, εννοούμε αυτό το πράγμα, όπως και στο επόμενο κομμάτι που είναι ντουέτο με τη Δήμητρα Γαλάνη. Ο Αλκίνος αγγλικά, η Δήμητρα ελληνικά.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Αλκίνος Ιωαννίδης. Με τόσα ψέματα. Άστο Αλκίνο, μην το συζητάς. Μας έχουν φλωμώσει στο ψέμα.

Μα γι' αυτό είστε φίλες μου. Μου λέει η Ροζαλία, συγκλονιστικό το τραγούδι, το «Μη το ρωτάς στον ουρανό». Μου γράφει η Σόφη, υποκλίνομαι στη Δήμητρα και στον Αλκίνο. Συμφωνώ απόλυτα.

το δίσκο Ανεμοδείκτης του 1999, το τραγούδι με τόσα ψέματα. Το άλμπουμ αυτό είχε και άλλα τραγούδια, θα ακούσουμε.

χρόνια πολλά στον αρκινό μας να ζήσει, να μας χαρίζει υπέροχες μουσικές και εμπειρίες. Κάθε συναυλία του είναι μια όαση στο χάος της ζωής μας. Μου γράφει ο Παύλος, συμφωνώ απολύτως Παύλο, και δεν μένει ήσυχος ποτέ, πάντα ανανεώνεται και πάντα τα αλλάζει. Θυμάμαι είχα πάει να τον δω μια χρονιά, τον βλέπω πολύ συχνά, live, και είχε αλλάξει όλα τα, την περίοδο του έντεχνου ας πούμε, και τα έχει κάνει πιο ηλεκτρικά τα κομμάτια και ήταν σούπερ, πάρα πολύ ωραία. Και βέβαια είναι ανοιχτός και σε προτάσεις φίλων μουσικών τους οποίους εκτιμάει. Εάν του προτείνουν κάτι, το κάνει με μεγάλη χαρά, αρκεί να είναι αυτό το κάτι, να είναι κάτι. Και το λέω αυτό για να στρώσω χαλί για το επόμενο κομμάτι, το οποίο λέγεται «Κοίτα τη Χαραυγή», είναι του Σταύρου Σιώλα και είναι εξαιρετικό και κυρίως έχει πάρα πολύ ωραίες διφωνίες. Ακούστε το.

Πάρα πολλά ευχαριστώ στο φίλο μας το Σταύρο που μας ακούει από τα Χανιά. Επίσης πολλά ευχαριστώ στη φίλη μας Μαργαρίτα που της αρέσει πάρα πολύ η μουσική και η εκπομπή. Ειλικρινά σας ευχαριστώ για τα θετικά σας σχόλια. Μ' αρέσει που είμαστε έτσι, η παρέα έχει ευθυγραμμιστεί και τώρα πάμε στην τραγουδάρα. Τραγουδάρα. Γιώργος Βρέτας. Και αν άργησα παρών και απόψε. Να είσαι καλά και όλη η μικρή μας πόλη. Γεια σου Γιώργο. Αφιέρωμα στον Αλκίνο Ιωαννίδη που έχει σήμερα γενέθλια.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ανακαινησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Όσα συμβαίνουν στον κόσμο δεν είναι επιλογή σου. Όσα θα μπουν στο σπίτι σου είναι. Κάθε μέρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τη Μάρα Ζαχαρέα είναι η πρώτη σου επιλογή και αυτή τη σεζόν.
4: Μάθε όσα χρειάζεται να γνωρίζεις, όσα χρειάζεται να συναισθάνεσαι με τους δικούς σου όρους, με τις αξίες και τη δεοντολογία που σε εκφράζει.
3: Συντονίσου στη Μία, στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη.
5: Σε όσα τρέχουν, εμείς κάνουμε μια στάση μαζί.
3: Και τα Σαββατοκύριακα και αυτά μαζί, στο κεντρικό δελτίο με τον Σπύρο Λάμπρου στις 8 παρατέταρτο.
6: Μαζί εδώ, μαζί και εκεί έξω. Με μια ομάδα δημοσιογράφων που βρίσκεται πάντα τη σωστή στιγμή στο σωστό σημείο.
4: Επιλογή σου είναι ποιοι και πώς μπαίνουν τηλεοπτικά στο σπίτι σου. Επιλογή σου είναι ειδήσεις στο Star.
3: Star News. Ειδήσεις μαζί.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

υπέροχα τραγούδια, πρωτότυπα, εμπνευσμένα. Καθρέφτης. Η τρίτη ώρα της εκπομπής αφιερωμένη στον Αλκίνο Ιωαννίδη, για να το πούμε χρόνια πολλά και να τον ευχαριστήσουμε για τα τόσο ωραία τραγούδια που μας έχει δώσει.

έρχεται σιγά σιγά στην έξοδό της. Ένα υπέροχο ταξίδι σήμερα, μια υπέροχη βόλτα. Παρέα μας η Manis Travel. Κάθε Σαββατοκύριακο είναι παρέα μας. Το κορυφαίο γραφείο ταξιδιών. Και αύριο, όπως είπα, έχουμε ένα ταξίδι για 3 ώρες, μοναδικό. Δεν θα αποκαλύψω πού είναι το ταξίδι. Θα είναι έκπληξη και θα αρέσει σε όλο τον κόσμο. Θα δείτε. Η Πόπη Ματσίκα ήταν μαζί μας στον ήχο. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, για τα μηνύματα, για τα θετικά σχόλια. Να περάσετε υπέροχα ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε. Εκμεταλλευτείτε αυτό το ωραίο Σαββατόβραδο. Μαζί με τον ύπνο, μαζί με τον ήρου, τον πολύχρωμο κύπνο, μη ξημερώνει. Ανανεώνω το ραντεβού μας για αύριο στις 5. Κάθε Σαββατοκύριακο η μικρή μας πόλη, στον Α, 989.

Το τελευταίο τραγούδι της εκπομπής, Αλκίνος βεβαίως, πολύ ωραίο και με νόημα. Ο δρόμος σου είσαι εσύ. Μην περιμένεις λοιπόν από δεξιά και αριστερά. Εσύ αποφασίζεις. Ο δρόμος σου είσαι εσύ.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα σε όλους και καλώ σας βρίσκουμε στον Alpha Radio 989. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Τβαχτάρης και αυτή είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Και απόψε η αυτοκινητομηχανία κάνει κάτι που μόνο εκείνη ξέρει να κάνει τόσο ακριβά. Πατάει γκάζι και φρένο ταυτόχρονα. Αντώνη.
2: Καλησπέρα και από μένα, φίλες και φίλοι. Ξέρεις τι, με αυτή την εκπομπή τη δική μας είναι αυτό που λένε, προσγειωνόμαστε ξαφνικά στη καθημερινή τροχήλατη πραγματικότητα. Άκουγα προηγουμένως την τριώρη εκπομπή του κυρίου Μουρατίδη με αυτές τις υπέροχες μουσικές και λέω τώρα εμείς, ας πούμε, τι έχουμε να πούμε. Παρ' όλα αυτά όμως πιστεύω ότι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται αναπαυτικά καθισμένοι στο αυτοκίνητό τους κάνουν ένα όμορφο ταξίδι, να απόλαυσαν αυτές τις υπέροχες μουσικές και τώρα να ακούσουν τα πεζά νέα που έχουμε εμείς να τους πούμε.
1: Και τι πεζά νέα. Άκου ένα σημαντικό νέο λοιπόν. Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο. Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκδηλώσεις σήμερα το βράδυ και αύριο. Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το...
2: Με πήγες κατευθείαν μπαμ μπουμ στο πω μετάραξες.
1: Ναι, γιατί είναι σημαντικό διότι οι δρόμοι κλείνουν τώρα 8 η ώρα. Είναι πολύ λίγοι βέβαια και στο πολύ κέντρο, αλλά πάμε λίγο να εξηγήσουμε τι θα γίνει. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Το Σαββατοκύριακο αυτό. Εξαιτίας των εκδηλώσεων Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο, τις οποίες διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας χωρίς αυτοκίνητο που είναι 22 Σεπτεμβρίου. Η εβδομάδα που διανύουμε τώρα επίσης είναι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Να πούμε λίγο τώρα ποιοι δρόμοι θα κλείσουν. Από σχετική ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, από τις 8 το βράδυ του Σαββάτου έως και τις 11 το βράδυ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου, ναι, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους και σημεία της πρωτεύουσας. Ποιοι δρόμοι κλείνουν. Η κυκλοφορία θα διακοπεί στην οδό Αθηνάς, στο τμήμα μεταξύ των οδών Ευρυπίδου και Ερμού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτουσες στην πρώτη παράλληλη οδό. Κλειστή θα είναι επίσης Καραγιώργη Σερβία σε όλο το μήκος της, καθώς και η οδή Περικλέους, Αθηναίδος και Αγίας Ειρήνης. Οι ρυθμίσεις θα επηρεάσουν ακόμη την πλατεία Αγίων Ασωμάτων, στο τμήμα μεταξύ των οδών Σαρή και Ερμού, στο ρεύμα προς Ερμού, καθώς και τις καθέτουσες στην πρώτη παράλληλη οδό. Παράλληλα, θα διακοπεί η κυκλοφορία στην Ερμού, στο τμήμα μεταξύ των οδών Αγίων Ασωμάτων και Αθηνάς, στο ρεύμα προς Αθηνάς, καθώς και στις καθέτουσες στην πρώτη παράλληλη οδό. Η Ελλάς λοιπόν καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από τους συγκεκριμένους δρόμους και τις πλατείες κατά το διάστημα εφαρμογής των συγκεκριμένων μέτρων προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία και να αποφευθούν πρόσθετα προβλήματα. Έχεις κάποια ερώτηση, Αντώνη?
2: Όχι, απλά επειδή έχω ζήσει σε όλη αυτή την περιοχή που είπες, φαντάζομαι πόσο ωραία θα είναι απόψε να κυκλοφορείς όλους αυτούς τους δρόμους χωρίς αυτοκίνητα και χωρίς καμία κίνηση.
1: Και επειδή το είπες πολύ ωραία και επειδή υπάρχει και ένα πλαίσιο δράση, θέλω να το διαβάσουμε και αυτό, έχει ενδιαφέρον. Στο πλαίσιο της δράσης, λοιπόν, η οδός Αθηνά θα παραδοθεί για 24 ώρες. Αθηνά, συγγνώμη, θα παραδοθεί για 24 ώρες σε πεζούς και ποδηλάτες, όπως είπαμε, από τις 8 απόψε, Σάββατο βράδυ, έως και την Κυριακή στις 8. Οι εκδηλώσεις που θα γίνουν και οι δραστηριότητες στο κέντρο της πόλης είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα. Μπορείτε όλο αυτό να το δείτε και στο start.gr, στο Αθηνά χωρίς αυτοκίνητο. Θα διαβάσω λίγα πράγματα ακόμα, τουλάχιστον για απόψε. Περίπατο στο Λυκόφος, 8 με 8.30. Athens Disco, υπαίθριο πάρτι έναρξης, 8 με 11. Και σινεμά στην Αθηνάς με το Midnight Express απόψε σε τρεις διαδοχικές προβολές, 11.30 με 1.30 το βράδυ, 1.30 με 3.30 και 3.30 με 5.30 το πρωί.
2: 3.30 με 5.30 στο τέλος θα έχει φως, λες? Μα πιο αργά ξημερώνει, πιο αργά ξημερώνει.
1: Τι να πω.
2: Υπέροχες δράσεις, πραγματικά, ναι. Υπέροχες δράσεις. Και τι να σου πω, έχω ζήσει την Ερμού άνοδο, έχω ζήσει πάρα πολλά πράγματα εκεί στο κέντρο και πραγματικά θα ήθελα να ήμουν εκεί, θα ήθελα να περπατήσω σε αυτούς τους δρόμους απόψε, να χαρώ την Αθήνα, όπως ίσως οι άνθρωποι που είναι της ηλικίας μου να την έχουν ζήσει, να την θυμώνται και να την νοσταλγούν. Πάμε στα δικά μας τώρα.
1: Μάλιστα. Πάμε στα δικά μας. Θες να πούμε για την Ευρώπη? Να ξεκινήσουμε λίγο, έχουμε κάποια θέματα που στην Ευρώπη το 1 στα 3 αυτοκίνητα, στα 3 καινούργια αυτοκίνητα του Αυγούστου, ήταν αμιγώς ηλεκτρικό. Την ίδια στιγμή, όμιλος Volkswagen κατεβάζει δραματικά τις προσδοκίες του και γράφει δισεκατομμύρια σε επιβαρύνσεις.
2: Περίμενε μισό λεπτό όμως να σου πω κάτι πολύ σημαντικό. το νούμερο αυτό της Ευρώπης δεν είναι ένα, είναι ο μέσος όρος μεν, αλλά επηρεάζεται πάρα πολύ από τις σκανδιναβικές χώρες, οι οποίες είναι σχεδόν στο 99% ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έτσι, σε αντίθεση με τη δική μας χώρα που είναι 12% τα ηλεκτρικά. Θέλω να πω ότι ο μέσος όρος είναι αυτός που είπες, αλλά το νούμερο το φτιάχνει, αν μπορώ να το πω έτσι, πάρα πολύ η Σκανδιναβία. Με τα πάρα πολλά ηλεκτρικά, με τα μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα που πωλούνται εκεί πέρα.
1: Ναι, πολύ σωστά τα λες. Μέσος όρος, κατανοητό όλο αυτό. Να πούμε ότι ως δεδομένο σε 16 βασικές ευρωπαϊκές αγορές οι ταξινομήσεις αμυγός ηλεκτρικών αυτοκινήτων τον Αύγουστο αυξήθηκαν κατά 54,2% και σε σύνολο 202.833 μονάδες. Το μερίδιο έφτασε στο 30,5 και στο οκτάμηνο καταγράφηκαν πάνω από 1,67 εκατομμύρια πωλήσεις αμυγός ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Όμως, δεν είναι το μόνο. Και λέω να πάμε λίγο προς τη Θεσσαλονίκη, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Σωτήρη Βουτσελά, διότι η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είχε ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, αν το λέω σωστά και αν δεν κάνω λάθος. Σωτήρη, καλησπέρα.
3: Το λες πολύ σωστά. Άρη, καλησπέρα. Άρη, καλησπέρα. Αντώνη, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Και καλή σεζόν πια.
1: Καλή σεζόν.
2: Ακριβώς. Και σε σένα, φυσικά.
1: Και σε σένα, Σωτήρη.
3: Σε όλους μας.
2: Και εσείς τώρα δεν ξεκινήσατε στο στάτους, στο ραδιόφωνο το δικό σας, Σωτήρη. Πότε ξεκινήσατε?
3: Και εσείς έχετε λίγες μέρες, σωστά. Έχω ξεκινήσει από τις 20 Αυγούστου.
2: Α, και οι διακοπές σου κόπηκαν στη μέση.
3: Ναι. Έχουμε ξεκινήσει, γιατί και μέσα στη ΔΕΔ είχαμε παρουσία ως ραδιόφωνο εκεί. Οπότε έχουμε ξεκινήσει νωρίς, όπως κάθε χρονιά.
1: Ωραία. Τι
3: ηλεκτρικό. Ήταν η Ιαπωνία ετοιμόμενη χώρα, όπου μέσα στο περίπτερό της το μόνο που παρουσίασε ήταν 4 ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες. Υπήρχε η Honda, η Nissan, η Toyota και η Mazda.
1: Μάλιστα.
3: Αυτή ήταν όλη η παρουσία της Ιαπωνίας ως ετοιμόμενη χώρα στην 90η ΔΕΘ.
1: Ναι.
3: Δεν ήταν δηλαδή το φοβερό.
2: Από πλευράς αυτοκινήτου μόνο λες, ή γενικά ήταν μόνο αυτές οι 4
3: ιαπωνικές? Γενικά. Όλη η Ιαπωνία είχε μόνο αυτή την παρουσία. Ενώ όλοι περιμέναμε ότι θα έχει κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το πρωτοποριακό. Όταν μιλάς για Ιαπωνία, προφανώς και περιμένεις κάτι προχωρημένο. Δεν υπήρχε τίποτα, μόνο τα αυτοκίνητα. Και ήταν και αυτά που τράβηξαν τον περισσότερο κόσμο. Διότι κατά τα άλλα η 90η ΔΕΘ δυστυχώς δεν είχε να παρουσιάσει τίποτα το φοβερό, και γι' αυτό δεν υπήρχε και πάρα πολλοί κόσμος όπως τις προηγούμενες χρονιές.
1: Μάλιστα. Η Θεσσαλονίκη γενικά πώς κινείται με το φλάι?
3: Η Θεσσαλονίκη κινείται με μετρό πια, Άρη.
1: Αυτά είναι.
3: Από ανατολικά μέχρι και κέντρο και λίγο δυτικά, γιατί ο σιδηροδρομικός σταθμός αρχίζει πια να πιάνει τις δυτικές συνοικίες, κινούμαστε με μετρό.
1: Άρα είστε καθόλου έτοιμοι για την Τρίτη, που είναι η Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, 3η-22 Σεπτεμβρίου?
3: Είναι καθόλου έτοιμοι. Εγώ έχω δηλώσει λάτρης του αυτοκινήτου, ενώ η στάση του μετρό είναι από το σπίτι μου στα 100 μέτρα και από το ραδιόφωνο στα 200 μέτρα, εξακολουθώ να χρησιμοποιώ αυτοκίνητο. Είμαι παιδί του αυτοκίνητου, Άρη Αντώνη, τι να κάνω, μου αρέσει.
2: Τουλάχιστον την τρίτη πρέπει να κάνεις όμως να βάλεις μια ανωτελία.
1: Τίποτα δεν πρέπει. Συμφωνώ.
3: Όχι, καθόλου. Καμία ούτε ανωτελία, ούτε θαυμαστικά, ούτε κόμμα με το αυτοκίνητο. Θα πάω και την Τρίτη.
2: Δεν σας πιστεύω. Δεν σας πιστεύω και τους δύο. Δεν σας πιστεύω.
1: Δεν μας πιστεύεις?
3: Ναι.
1: Γιατί? Τι σου κάναμε?
2: Πρέπει. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Ανέφικτο είναι όλο αυτό. Όλο αυτό είναι ανέφικτο.
1: Ποιο είναι ανέφικτο?
2: Όμως είναι το να μην κυκλοφορούμε αυτοκίνητα, έτσι. Αλλά είναι συμβολικό. Και το σύμβολο που πρέπει όλοι να έχουμε στο μυαλό μας είναι το πώς θα κρατήσουμε το πλανήτη καθαρό. Μπαίνω και εγώ σε αυτή τη διαδικασία να λέω ότι ο πλανήτης βρωμίζει από το αυτοκίνητο, εν πάση περιπτώσει. Και πώς θα διευκολύνουμε κατά κάποιο τρόπο τις μαζικές μετακινήσεις.
1: Δεν ισχύει αυτό. Φαντάζομαι το χρησιμοποιείς, δεν ξέρω.
2: Ξέρεις ότι είμαι αντίθετος με αυτό, έτσι. Γι' αυτό λέω ότι μπαίνω και εγώ σε αυτή τη διαδικασία. Α. Δεν είναι το αυτοκίνητο αυτό που μολύνει τον πλανήτη, μην τρελαθούμε. Ή μόνο το αυτοκίνητο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το να διευκολύνουμε τις συγκοινωνίες, τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας, να διευκολύνουν με κάποιο άλλο τρόπο ενδεχομένως μετακίνησης, είτε αυτό λέγεται ποδήλατο, είτε λέγεται το να πηγαίνουμε δύο-τρεις μαζί με ένα αυτοκίνητο. Εν πάση περιπτώσει, συμβολική είναι αυτή η μέρα. Ας την αποδεχτούμε και αν μπορέσουμε, ας την προωθήσουμε κι εμείς. Και αν μπορούμε κάπου να βοηθήσουμε, ας βοηθήσουμε.
3: Συμφωνούμε. Άρα, πού διαφωνούμε, Αντώνη, δεν κατάλαβα. Εντάξει, το συμβολισμό μιας μέρας, οκ. Okay. Το δεχόμαστε.
2: Εσείς,
3: και ο Άρης,
2: εσείς,
3: και εγώ,
2: λέτε, εσείς λέτε ότι εμείς είμαστε παιδιά του αυτοκινήτου και θα κυκλοφορούμε αυτοκίνητο. Α, κυκλοφορήστε, να σου πω.
3: Εντάξει, δεχόμαστε όμως το συμβολισμό, το συμβολισμό της μέρας, τον δεχόμαστε. Απλώς δεν τον υιοθετούμε.
1: Επίσης, εάν την Τρίτη σε πάρουμε ένα τηλέφωνο, ας πούμε, γύρω στις 11-12, δεν θα έχεις αυτοκίνητο. Λέω εγώ τώρα.
3: Την Τρίτη γύρω στις 11-12, όχι, ναι, ναι. Την Τετάρτη θα είμαι στην Αθήνα. Με αεροπλάνο, με μια χαρά. Την Τρίτη.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Σωτήρη, ρωτούσα τον Αντώνη, γιατί είναι σαφές όλο όπως το τοποθέτησες. Εκείνος γενικά είχε βασικές αντιρρήσεις απέναντι στο δικό μας πρόγραμμα της Τρίτης. Και δεν απαντάει τώρα κιόλας στο τι θα κάνει. Για πες μας λίγο, τι έχεις κάνει, κανένα ενδιαφέρον ταξίδι τελευταία?
3: Όχι, η αλήθεια είναι ότι το πάρτι των παρουσιάσεων, διότι για πάρτι πρόκειται,
1: ναι,
3: ξεκινάει από αυτή την εβδομάδα. Και νομίζω ότι μέχρι περίπου και την περίοδο των Χριστουγέννων, non-stop, πραγματικά χωρίς διάλειμμα, θα είναι κάθε εβδομάδα τουλάχιστον μία παρουσίαση και κάποιες εβδομάδες νομίζω ότι θα είναι και δύο οι παρουσιάσεις. Όχι μόνο για καινούργια αυτοκίνητα, αλλά και για νέες εταιρείες που έρχονται στη χώρα μας.
1: Πολύ.
2: Για αυτό, για κάτι πιο λιανά αυτό.
3: Ας πούμε στις 28 του μήνα, ναι, είναι η ημερομηνία που η Λέπας, ακόμα δεν το έχω, δεν ξέρω αν μπορείτε να με βοηθήσετε πώς θα προφέρετε ακριβώς, ξεκινάει την εμπορική της δραστηριότητα στη χώρα μας και κάνει την παρουσίασή της.
2: Από τον Όμιλο Βασιλάκη, σωστά.
3: Σωστά, σωστά. Ναι. Στην Νότο Αθήνα θα δούμε την Αλπίν. Είναι δεδομένο ότι έρχεται η iCar. Κανονικά προφέρεται iCar, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και πολύ εύκολο. Οπότε προτιμάμε να το λέμε iCar, γιατί το iCar παραπέμπει αλλού, καταλαβαίνετε, δεν είναι ωραίο. Ξεκινάει η Avatr. Όλα αυτά τώρα, το επόμενο χρονικό διάστημα, μέχρι τα Χριστούγεννα. Και επίσης θα έχουμε και ακόμα μία καινούργια εταιρεία στην Auto Αθήνα, στην έκθεση. Που μου διαφεύγει τώρα το όνομα, γιατί έχω και το γνωστό Αλτσχάιμερ που με συνοδεύει.
2: Τι θα γίνει, ρε Σωτήρη, δηλαδή...
1: Να πούμε ότι Ίνεος επίσης θα παρουσιαστεί. Ίνεος θα κάνει επίσημη πρώτη με τον Grenadier στην Auto Αθήνα.
3: Έχεις απόλυτο δίκαιο. Υπάρχει ένα τέτοιο για την bike, αν θα έρθει, ποιος θα τη φέρει. Οπότε μέχρι
2: η bike, να σου πω κάτι, η bike ήταν στην Ελλάδα, απλά ήταν με κάτι αυτοκίνητα τρίκυκλα, ηλεκτρικά, φορτηγάκια, τα οποία απευθύνονται κυρίως στα νησιά και στους στενούς δρόμους των νησιών κτλ. Και τώρα έρχεται με κανονικά αυτοκίνητα και δεν ξέρω τι θέση, σε ποια κατηγορία θα
3: αναφύγει. Υπάρχει ένα θέμα εκεί με την έγκριση τύπου και με τις εκπομπές ρήπων.
2: Ναι, αυτό,
3: δεν
2: αυτό
3: είμαι θέλει. Πολύ σίγουρος ότι έχει λυθεί ακόμα. Σίγουρος ότι θα λυθεί, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι έχει λυθεί στη στιγμή που μιλάμε.
1: Ναι, να πούμε ότι η Auto Αθήνα, η μεγάλη έκθεση αυτοκινήτου της Αθήνας, θα ανοίξει τις πύλες της το Σάββατο, 3 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως τις 11. Για περισσότερες προφορίες μπορείτε να βρείτε στο autoathina.gr σχετικά με ωράρια κλπ. Και σε επόμενες εκπομπές μας θα αναλύσουμε και περισσότερα πράγματα για την έκθεση.
2: Όπου θα μπορούν να δω, είναι τεράστια η έκθεση φέτο, έτσι. Είναι πάνω από 35 εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν. Όλες οι κινέζικες.
1: Πάνω από 47, θέλω να σου πω.
2: 47 πήγανε. 47
1: πάνω από 47.
2: Επίσης, οι περισσότερες εταιρείες θα διαθέτουν αυτοκίνητα Test Drive, τα οποία θα μπορείτε, αν θέλετε, να, αφού πάρετε ένα ειδικό σημείωμα από τα
1: περίπτωση. Θα τα πούμε αναλυτικά σε επόμενη εκπομπή,
2: να
1: είμαστε πιο κοντά.
2: Και να έχετε μια πλήρη εικόνα του που θα δείτε. Τεράστια έκθεση θα είναι φέτο.
1: Σωτήρη, για πες, με όλα αυτά που έχουμε, με αυτά που μας είπες ότι παρουσιάζονται, Πώς το βλέπεις, πονοκέφαλος ή κάτι το οποίο γενικότερα τελικά θα αλλάξει το αυτοκίνητο και την αυτοκίνηση για πάντα? Ενώ η πληθώρα.
3: Ευχάριστος πονοκέφαλος για όλους μας, νομίζω.
1: Και εγώ
3: και
1: δεν θα
3: τους,
1: πω.
3: Και για τους υποψήφιους αγοραστές, διότι πια έχουν μια πλειάδα επιλογών ανεξαρτήτως κατηγορίας, ανεξαρτήτως καυσίμου. Και επίσης ευχάριστος πονοκέφαλος και για εμάς, διότι μαθαίνουμε, βλέπουμε, οδηγούμε καινούργια πράγματα, νέες τεχνολογίες. Οπότε ναι, είναι πονοκέφαλος, θέλει πολύ περισσότερο διάβασμα από όλους μας, πολύ περισσότερη ανασχόληση, αλλά στο τέλος της ημέρας νομίζω ότι ο ανταγωνισμός λειτουργεί. Και τι σημαίνει ανταγωνισμός? Να παίρνουμε καλύτερο προϊόν σε χαμηλότερη τιμή. Αυτό νομίζω ότι το βλέπουμε πια.
1: Ναι, νομίζω ότι έχουμε αρχίσει και το βλέπουμε. Και τώρα με όλα αυτά βέβαια που συμβαίνουν γύρω μας γεωπολιτικά, μένει να δούμε πώς θα παραμείνουμε, μάλλον οι εταιρείες, πώς θα καταφέρουν να παραμείνουν σε αυτό το περιβάλλον, αλλά είναι κάτι που μένει να το δούμε τι θα γίνει. Δεν ξέρουμε αν θα συμβεί, αν. Απλώς βλέπω τα πράγματα ζορίζουν γύρω μας.
3: Ναι, αυτό είναι μια άλλη πολύ μεγάλη συζήτηση με όλο αυτό που ζούμε σε παγκόσμιο επίπεδο.
2: Να σου πω κάτι, Σωτήρη.
3: Κυρίως με τις τιμές των καυσίμων, ε.
2: Ακριβώς, αυτό ήθελα να πω. Αυτή τη στιγμή ο καταναλωτής είναι μπερδεμένος και ίσως αν θέλεις υπάρχει και ένα μικρό μπλοκάρισμα στην αγορά στο τι να επιλέξει. Να επιλέξει υβριδικό, να επιλέξει ηλεκτρικό, να επιλέξει θερμικό. Τρέλα. Υπάρχουν τέτοιες μεταβολές στο κομμάτι του καυσίμου που δεν νομίζω ότι εύκολο είναι για τον κάθε ένα από εμάς να το καταλάβει και να φανταστεί πως θα είναι το μέλλον του και να προγραμματίσει τα οικονομικά του.
1: Ναι.
2: Θα σου πω ένα μικρό παράδειγμα, ας πούμε, έτσι. Κάποτε ήταν πριν από ένα χρόνο, για να μην πω πριν από 7-10 χρόνια, το φυσικό αέριο ήταν η πιο φτηνή, τρομερά φτηνή λύση μετακίνησης. Και σήμερα το φυσικό αέριο από 0,56 που έκανε το κιλό όταν ξεκίνησε έχει φτάσει στο 1,90. Στο 1,90. Τι να προγραμματίσεις και τι να σκεφτείς και πώς να ξέρεις τι αυτοκίνητο θα αγοράσεις, ρε παιδί μου. Απίστευτα.
1: Δεν θα ξανακάνω την ανάλυση γιατί το φυσικό αέριο έχει φτάσει εκεί. Το έχουμε ξαναεξηγήσει. Απλώς επειδή αναφέρεσαι πολλές φορές. Είναι μία αλληλουχία γεγονότων που μας έχει φέρει στο σήμερα και στην υψηλή τιμή.
2: Ωραία. Και η βενζίνη και το ντίζελ. Το ντίζελ.
1: Τι εννοείς?
2: Ποιος περίμενε? Αυτοί που πήραν ντίζελ αυτοκίνητα, γιατί πιστέψανε.
1: Κοίταξε να δεις.
3: Κάτι πρέπει να πάρουμε.
1: Μισό λεπτό.
3: Και το ντίζελ και η βενζίνη πλέον έχουν εκτοξευθεί. Δηλαδή, κανένας δεν μπορούσε να προβλέψει όλο αυτό που θα συμβεί και στα βόρεια και στα νότια. Οπότε.
2: Το ρεύμα, αρέσει, Σωτήρη. Αύριο το ρεύμα πόσο θα κάνει, ξέρεις?
3: Μπορεί να εκδώσει, άμα θέλει, σε μία εταιρεία για τον επόμενο χρόνο με 11 λεπτά την κιλοβατόρα.
2: Και θα τα πληρώσει στο τέλος όμως, στο τέλος του χρόνου.
3: Τι είναι στο τέλος του χρόνου?
2: Στο τέλος του χρόνου θα τα πληρώσει.
1: Σωτήρη και Αντώνη.
3: 11 λεπτά την κιλοβατόρα. Δεν πληρώνει τίποτα.
1: Σωτήρη.
3: Στο τέλος του χρόνου.
1: Θα πρέπει να περάσουμε σιγά-σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον και μία διακοπή. Ναι. Θες να μείνεις μαζί μας, έχεις χρόνο να συνεχίσουμε μετά. Πολύ ωραία. Οπότε,
3: βεβαίως.
1: Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, συγγνώμη. Hands-free οδήγηση Ford Blue Cruise. Διαθέσιμη πλέον σε Puma, Puma Genie, Kuga και Ranger Plug-in Hybrid. Η τεχνολογία hands-free οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο Blue Cruise εισάγεται και στα μοντέλα Puma, Puma Genie, Kuga και Ranger Plug-in Hybrid, προσφέροντας έτσι πρόσβαση σε χιλιάδες νέους πελάτες Ford. Πρόκειται για το πρώτο σύστημα του είδους του που έλαβε έγκριση στην Ευρώπη το 2023 και πλέον αποτελεί το πιο ευρέως διαθέσιμο hands-free iZone προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδηγού. Σημαίνει ότι αυτόνομη οδήγηση, όμως μπορούμε να μην έχουμε τα χέρια στο τιμόνι, παρόλα αυτά πρέπει με τα μάτια μας να κοιτάζουμε τι γίνεται και να είμαστε έτοιμοι αν χρειαστεί να πιάσουμε το τιμόνι. Αυτό είναι το προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδηγού Blue Cruise της Ford και να πούμε επίσης ότι πάνω από 1 εκατομμύριο οχήματα εξοπλισμένα με το Blue Cruise κυκλοφορούν ήδη στους δρόμους παγκοσμίως, με τους οδηγούς τους να έχουν διανύσει περισσότερα από 888 εκατομμύρια χιλιόμετρα χωρίς να κρατούν το τιμόνι χάρη συγκεκριμένη τεχνολογία. Και κάπως έτσι φεύγουμε για μια διακοπή, για ένα break και σε πολύ λίγο πάλι κοντά σας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι γκρι-γκρι ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επιστρέψαμε, είστε πάντα στον Αλφα Radio 989. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Φαχτάρης. Είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Μαζί μας από τη Θεσσαλονίκη στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Σωτήρης Βουτσελάς. Πριν φύγουμε για το διάλειμμα, ανοίξατε Αντώνη και Σωτήρη την κουβέντα για τα καύσιμα. Θα ήθελα να πω δύο πράγματα που έχουμε διαβάσει και ακούσει αυτή τη εβδομάδα και αν θέλετε να προσθέσετε και κάτι μετά επάνω σε αυτό. Γενικότερα στο όλο κλίμα, ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης αποκάλυψε πως την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες για σημαντική στήριξη από την κυβέρνηση και τα δηληστήρια, πως το πετρέλαιο θέρμανση θα ανοίξει χαμηλότερα από το 1,75 που έκλεισε πέρσι. Προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επίδεμο θέρμανσης, επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και επέκταση της στήριξης στον ντίζελ και τον Οκτώβριο. Θέλω επίσης να πω κάτι για την Γερμανία. Η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας, Καταρίνα Ράιχε, πρότεινε προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από 19% σε 7% για τη Γερμανία. Και η Γερμανία μαζί με Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Πολωνία και Αυστρία έχουν ζητήσει να συζητηθεί σε επίπεδο φορολόγηση κτλ. Εγώ αυτά έχω διαβάσει αυτή τη στιγμή σαν πληροφορίες. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο πάνω σε αυτό.
3: Και ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό για πρώτη φορά και το ενδεχόμενο για μείωση της φορολόγησης στα καύσιμα.
1: Σωστά, του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Για ένα διάστημα.
3: Για ένα διάστημα. Είπε ότι θα το φέρει σε συζήτηση στο Συμβούλιο των Αρχηγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου, αν έχω καταλάβει καλά, να υπάρξει κάτι σαν ρήτρα διαφυγής, σαν ένα παραθυράκι, ότι ναι, μπορείτε όποιο κράτος θέλει να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και να μην συμπεριληφθεί η χασούρα που θα υπάρχει από αυτό το κομμάτι στο δημοσιονομικό πρόγραμμα της χώρας. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο έχει στο μυαλό του.
1: Είπαμε, είμαστε σε μια γενικά δύσκολη περίοδο. Μένει να δούμε τι θα γίνει.
2: Σε ένα 60 και ένα 70 δεν πρόκειται να ξαναδούμε, παιδιά. Αυτό να είστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί στο μέλλον.
3: Και ήδη πετρέλαιο θέρμανση, Αντώνη.
2: Όχι, για καύσιμα. Για καύσιμα
1: κίνησης.
2: Για καύσιμα κίνησης. Και πετρέλαιο θέρμανσης. Στο 1,10 ούτε αυτό πρόκειται να το δούμε ποτέ μας. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ήδη, να σου πω κάτι. Εγώ δηλαδή, κοιτώντας τα πρατήρια πια, δεν κοιτάω ποιο είναι κάτω από το 2, κοιτάω ποιο είναι κάτω από το 2,20, 2,25.
1: Επειδή είναι μια δύσκολη συγκυρία για όλο τον πλανήτη πια όλο αυτό, δεν ξέρω πώς αλλιώς θα το περιγράψω. Χρειάζεται ψυχραιμία και πρέπει να μείνουμε και να δούμε τι γίνεται γενικότερα. Σωτήρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλα αυτά που συζητήσαμε, για τις πληροφορίες σου. Σου ευχόμαστε ένα καλό Σαββατόβραδο και να τα ξαναπούμε σύντομα με Νέα της Θεσσαλονίκης, με νέες παρουσιάσεις, με ενδιαφέροντα ωραία
3: με
1: πράγματα.
3: Χαρά. Με χαρά.
2: Σωτήρη στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη δεν έχετε κλειστό το κέντρο όπως έχουμε εδώ στην Αθήνα απόψε και αύριιο. Εκεί όχι, Σαλαδάδικα γύρω-γύρω δεν έχετε τέτοια πράγματα. Α, okay.
3: Αύριο το απόγευμα έτσι. Έχουμε πεζοδρόμηση της Νίκης, του παραλιακού δρόμου, για να βγούμε να περπατήσουμε όποιοι θέλουμε στην παραλία.
2: Στα πλαίσια αυτού που λέγαμε κάτι. Πριν.
3: Ναι, okay.
2: Η Αθήνα απόψε θα είναι μαγική, γιατί όλο το κέντρο εκεί γύρω στο Ψηρή, στο Μοναστηράκι, στο Σύνταγμα κλπ. Όλοι θα είναι οι δρόμοι χωρίς αυτοκίνητα, θα είναι ένα μαγικό απόψε.
1: Θα είναι.
3: Τέλειο.
1: Ευχαριστούμε και πάλι. Και κάπως έτσι, Αντώνη, ευχαριστούμε για την πάσα. Πηγαίνουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Επιστρέψαμε, είστε πάντα στον Αλφα Radio 989. Είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαστε ο Άρης και Αντώνης Φαχτάρης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η κυρία Πόπη Ματζίκα. Αντώνη, θέλεις να...
2: Θέλω να σου πω ότι θέλω.
1: Α, πες μου.
2: Να μου πεις αν φταίει η Porsche για τα 10 δις που έχει μπει μέσα η Volkswagen.
1: Εγώ δεν μπορώ να σου πω, φταίει συγγνώμη κιόλας η Porsche, αλλά μπορώ να σου πω τα πρωτοσέλιδά μας γενικότερα και αυτά που θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε τώρα τα επόμενα 25 περίπου λεπτά, και μέσα σε αυτά είναι και αυτό όμως που ρώτησες, χωρίς να μπορέσουμε να το αναλύσουμε στο βαθμό που με ρώτησες, αλλά να δώσουμε κάποιες πληροφορίες. Να ξεκινήσω με το ποια είναι αυτά.
2: Έλεγε.
1: Λοιπόν, στη θέση νούμερο 1 για πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων, είπαμε και στην αρχή, 30,5% το μερίδιο σε 16 ευρωπαϊκές αγορές τον Αύγουστο. Η δεύτερη είδησή μας είναι για τη Ford και το Blue Cruise αποκτά δυνατότητα hands-free οδήγησης με ρημούλκηση τρέιλερ στο Ford F-150 από το 2027 για την Αμερική. Είναι αυτό το νέο, αλλά εντυπωσιακό.
2: Στην Αμερική.
1: Εντυπωσιακό hands-free οδήγησης με τρέιλερ. Στην τρίτη θέση, Volkswagen έως 10 δις έκτακτες επιβαρύνσεις και με ένα περιθώριο μίλιο έως 1%, πολύ μικρό. Στην τέταρτη θέση, Porsche, νέα συζήτηση για χιλιάδες περικοπές. Στην πέμπτη θέση, η Bolt, συμφωνία με τη Lucid για τουλάχιστον 25.000 ρόμπο ταξί στην Ευρώπη. Ωραία. Και στην έκτη, MotoGP Αυστρίας, ο Μάρτιν στην Pole. Προς το τέλος θα ξαναμιλήσουμε για motorsport και θα ξαναναφερθούμε και στο MotoGP. Οπότε να πούμε και κάτι ακόμα σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρικά και να προχωρήσουμε ένα-ένα μετά στα θέματά μας, ότι το 30% στην Ευρώπη δεν σημαίνει ότι όλη η Ευρώπη κινείται το ίδιο. Και όπως είπες σωστά στην αρχή, ναι, απλά να δώσω και κάποια στοιχεία, ότι η Νορβηγία, ας πούμε, βρίσκεται στο 98,7% στις πωλήσεις στο σύνολο των αυτοκινήτων, των 98,7% είναι ηλεκτρικά. Η Δανία στο 85,9%. Ενώ οι υπόλοιπες μεγάλες αγορές επιταχύνουν με διαφορετικό ρυθμό η καθεμία. Η μεγάλη αύξηση γενικά μπορεί να ενισχύεται και από εταιρικούς στόλους, φορολογικές πολιτικές, νέα φθηνότερα μοντέλα, προσφορές. Δηλαδή δεν είναι αυτομάτως και ο ψήφος εμπιστοσύνης από κάθε ιδιώτη, γιατί και στην κουβέντα μας με τον Σωτήρη τον Βουτσελά πήγαμε και λίγο εκεί, τελικά όμως δεν το ανοίξαμε πολύ το θέμα, γιατί αναφέρατε και αναφέραμε τους τύπους καυσίμων, έτσι. Το κρίσιμο μέγεθος όμως θέλω να πω εγώ ότι δεν είναι μόνο οι πωλήσεις, είναι και η κερδοφορία ένα αυτοκίνητο, η μεταπολιτική αξία, το κόστος φόρτισης και ολόκληρη αξιοπιστία αυτού του οικοσυστήματος της ηλεκτροκίνησης πια, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Διότι και εκεί μένει λίγο να μετρηθούμε απέναντι στην αξιοπιστία.
2: Πάντως έχεις προσέξει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουν γίνει και τα αυτοκίνητα, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν τα είδη τεχνολογίας. Ξεκινούσαν κάτι καινούριο επαναστατικό με μία τιμή στα ύψη, και μέσα σε ένα χρόνο η τιμή αυτή έπεφτε 20-30% κάτω. Κάπως έτσι λοιπόν γίνεται και με τα αυτοκίνητα, τα οποία όταν πρωτοπαρουσιάστηκαν πριν από 4-5 χρόνια οι τιμές τους ήταν πολύ δύσκολες για κάποιον να τα αγοράσει. Τώρα βλέπεις ότι υπάρχει ηλεκτρικό αυτοκίνητο με 16-17 χιλιάρικα. Εντάξει, είναι αυτό που είπες και εσύ προηγουμένως, ότι ο ανταγωνισμός, οι καινούριες τεχνολογίες, τα θέματα marketing που θέλουν να βάλουν αυτοκίνητα στα αγορά κτλ. Επηρεάζουν τις τιμές. Πιστεύεις ότι στο μέλλον θα έχουμε ακόμη πιο δραστικές περικοπές στο κόστος των ηλεκτρικών αυτοκινήτων?
1: Αρχικά, πριν φτάσουμε στο μέλλον, θα σου πω ότι με βάση τα στοιχεία τα οποία όχι αναλύσαμε, αλλά αναφέραμε, φαίνεται ότι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο έχει κερδίσει το Excel του αγοραστή. Δηλαδή, εκεί που βάζεις και υπολογίζεις το τι θες να κάνεις, ποια πρέπει να είναι τα έξοδά σου και τι γίνεται, εκεί φαίνεται το ηλεκτρικό πια κερδίζει. Όμως τώρα για την Ελλάδα τουλάχιστον πρέπει να κερδίσει και τη μάχη με το πάρκινγκ της πολυκατοικίας. Γιατί δεν ξέρω κατά πόσο έχεις παρακολουθήσει πώς και τι πρέπει να γίνει για να μπορέσει ο καθένας, αν έχει μια θέση, να βάλει και να φορτιστεί. Σε κάποιους είναι εύκολο, σε κάποιους είναι πιο δύσκολο. Γενικότερα όμως πρέπει να λυθεί το θέμα της φόρτισης. Και αυτή είναι και η πρακτική, νομίζω, συζήτηση για την Ελλάδα. Θέση φόρτισης, πολυκατοικίες, ταξίδι, τιμή αγοράς και πραγματικά συνολικό κόστος κατοχής. Τώρα, το τι θα γίνει στο μέλλον, εάν θα είναι πιο φθηνά ή όχι, από από πριν μάλλον από μόνοι σας με το Σωτήρι, ίσως και να απαντήσατε σε αυτή την ερώτηση. Όπως βλέπουμε το οικονομικό περιβάλλον τώρα, όταν βλέπεις την τιμή του πετρελαίου ψηλά, ξέρουμε καλά ότι όσο η τιμή του πετρελαίου ανεβαίνει, και δεν θέλουμε να ανέβει και πάρα πολύ, γενικότερα το κόστος παραγωγής αυξάνεται. Είναι αλληλένδετο.
2: Ναι, αλλά με τις τρελές τιμές του φυσικού αερίου αυξάνεται το κόστος παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο θα επηρεάσει και, και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και φαύλος κύκλος. Φαύλος κύκλος. Έχουμε μπλέξει πολύ άσχημα με όλη αυτή την ιστορία. Τέλος πάντων.
1: Θα ξαναπώ.
2: Δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι για να μπούμε σε τόσο βαθιές συζητήσεις.
1: Το μόνο που θα πω είναι ότι είναι αλληλένδετο με το κόστος παραγωγής το κόστος του πετρελαίου. Εντάξει. Δεν είναι μόνο το τι βλέπουμε, τι βάζουμε, πώς μετακινούμαστε. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Πάμε να συνεχίσουμε.
2: Πάμε στην Μπόρσα. Πες μου για την Μπόρσα.
1: Αμάν με την Μπόρσα.
2: Ναι, ρε φίλε, να σου πω.
1: Να σου κάνω πριν πάμε στην Μπόρσα. Έχω μια ερώτηση εγώ, γιατί μου κάνεις τώρα όλο ερωτήσεις. Αν η αγορά ανεβαίνει τόσο γρήγορα όσο συζητάμε, γιατί οι κατασκευαστές μοιάζουν πιο αγχωμένοι από ποτέ? Μου έχεις απάντηση.
2: Ποιοι κατασκευαστές από όλους?
1: Αυτοκινήτων. Αυτοκινήτων. Γενικά δεν είναι μόνο Ευρωπαίοι. Και οι Κινέζοι που έρχονται αγχωμένοι είναι. Δεν είναι χαλαροί.
2: Έχω την αίσθηση ότι όλοι έχουν βιαστεί. Βιάζονται. Ο ένας να περάσει τον άλλον. Ο ένας να παρουσιάσει κάτι πιο καινούριο. Ο άλλος να βγάλει μια μπαταρία πιο μεγάλη. Ο άλλος να βγάλει 1300 άλογα. Δηλαδή δεν έρχονται τα πράγματα σταδιακά όπως ερχόντουσαν πριν από χρόνια. Μια εξέλιξη. Το πεντάρι κυβότιο, το εξάρι κυβότιο, το αυτόματο κυβότιο, τους δύο κεντροφόρους, τις τέσσερις βαλβίδες, όλα αυτά.
1: Μας μίλησες για εξελίξεις αυτοκίνησης από το 50 ως το 80.
2: Ναι,
1: άμα θες να έρθουμε κοντά στο 2010-2015-2020.
2: Περίμενε. Όλα αυτά ερχόντουσαν πιο αργά, πιο προοδευτικά και πιο κατανοητά για τον κόσμο. Οι εξελίξεις όπως έρχονται αυτή τη στιγμή, δεν προλαβαίνεις αυτό που λέει και ο Σωτήρης προηγουμένως. Δεν προλαβαίνουμε να διαβάζουμε.
1: Εμείς, τεχνολογικά.
2: Πόσο μάλλον ο καταναλωτής, πόσο μάλλον ένας απλός άνθρωπος, πώς θα μπορείς να παρακολουθήσει όλα αυτά που συμβαίνουν καθημερινά στην εξέλιξη της αυτοκινητοβιομηχανίας? Γι' αυτό είναι αγχωμένοι όλοι.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι οι κατασκευαστές είναι αγχωμένοι γι' αυτό. Οι κατασκευαστές προσπαθούν, βλέποντας τι γίνεται με τον ανταγωνισμό τους, να ανταπεξέλθουν σε αυτό. Και αυτό δημιουργεί άγχος. Αλλά εσύ το πήγες όπως.
2: Αυτό ακριβώς λέω.
1: Εγώ κατάλαβα ότι μιλούσες για τον καταναλωτή, γιατί και ο καταναλωτής θα πρέπει να πιστεί απέναντι σε τεχνολογικές εξελίξεις που δεν καταλαβαίνει.
2: Χίλιες φορές περισσότερο από ότι οι κατασκευαστές. Έτσι. Αλλά έχω την αίσθηση ότι τα πράγματα κινούνται πολύ πιο γρήγορα από ότι είναι αφομοιώσιμα. Κατ' εμέ τουλάχιστον, δεν ξέρω.
1: Το κρατάω να το σκεφτώ και να απαντήσω σε λίγο και να συνεχίσουμε λοιπόν με την είδηση περί Volkswagen και Porsche, ότι ο όμιλος Volkswagen προειδοποίησε για περίπου 10 δις έκτακτες επιβαρύνσεις, μεγάλο μέρος των οποίων συνδέεται με την Porsche. Η νέα πρόβλεψη λοιπόν για το λειτουργικό περιθώριο του 2026 περιορίζεται σε έως 1% έναντι προηγούμενης καθοδήγησης 4-5,5%. Παράλληλα, δημοσίευμα μιλά για πιθανές επιπλέον 4.000 περικοπές θέσεων στην Porsche, πέρα από ήδη συμφωνημένες μειώσεις προσωπικού που βρίσκονται, είναι δρομολογημένες μάλλον. Τα τέσσερα σημεία πίεσης, αν το θες έτσι, φαίνεται να είναι η Κίνα, συρρήκνωση και απώλεια της παλιάς υπεροχής των γερμανικών premium σημάτων, οι Ηνωμένες Πολιτείες, δασμοί και εμπορική αβεβαιότητα, η Ευρώπη, ισχυρότερος ασιατικός ανταγωνισμός και πόλεμος τιμών και η μετάβαση, ότι τα ηλεκτρικά αυξάνουν όγκο, όχι κατά ανάγκη και περιθώριο κέρδους, όγκο πωλήσεων εννοούμε.
2: Να σου πω κάτι πολύ σημαντικό.
1: Πες μου, αλλά να σου πω και εγώ μετά κάτι πολύ σημαντικό.
2: Ναι, όταν κάποιος ήθελε να πάρει μια Porsche, το σκεπτικό ποιο ήταν? Ότι παίρνει ένα αυτοκίνητο που έχει καταρχάς όνομα, έχει ένα πρεστής, έχει υποδύναμη, έχει κρατήματα, έχει τεχνολογία, έχει.
1: Αν μιλάμε για μια 9-11, μιλάμε και για κάτι περισσότερο. Για πάρα πολλούς το αυτοκίνητο των ονείρων τους ενδεχομένως.
2: Την κεντρική ιδέα.
1: Ένα αναγνωρίσιμο εκπληκτικό αυτοκίνητο, ναι.
2: Ακριβώς. Ναι. Αυτή τη στιγμή οι Κινέζοι την έχουν χιλιοαντιγράψει την έρημη την Porsche.
1: Όχι την 9-11.
2: Την έχουν χιλιοαντιγράψει από μηχανικές παρεμβάσεις, από υποδυνάμεις, από σουλούπι, από όψη. Τι να πω, δηλαδή θεωρώ ότι δεν υπάρχει πιο πολύ αντιγραμμένο αυτοκίνητο από τους Κινέζους από την Porsche.
1: Και με αυτή τη βόμβα περί αντιγραφής που μας πέταξες, εγώ θα ήθελα να πω ότι αυτό που συζητάμε τώρα είναι η απόδειξη ότι η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση κόστησε περισσότερο, ενδεχομένως για το παράδειγμα της Porsche, ήρθε γρηγορότερα σε ορισμένες αγορές, βραδύτερα σε άλλες, συνέπεσε με την απώλεια της Κίνας ως μηχανής εύκολου κέρδους, δηλαδή εκεί που παράγουμε φθηνά, παίρνουμε αυτά που θέλουμε από εκεί και ολοκληρώνουμε ένα προϊόν ενδεχομένως κάπου αλλού, δηλαδή το χρησιμοποιούμε ως μια φθηνή χώρα παραγωγής. Και το πρόβλημα δεν είναι το σύστημα κίνησης, το πρόβλημα είναι ένα επιχειρηματικό μοντέλο που αλλάζει ταυτόχρονα απέναντι στο προϊόν, στο software, στην παραγωγή, στο δίκτυο και στη γεωπολιτική. Κοινώς, αλλαγές 360 μοιρών επί 2-3 φορές.
2: Και να σου πω και ποια είναι η δική μου, αν θέλεις, έτσι σκέψη, ότι η νεότερη γενιά, αν δεν πάλι με τις γενιές θα βάλω, αλλά
1: δεν ξέρω αυτό με τις γενιές, πρέπει να το δεις λίγο.
2: Ένα λεπτό να σου πω, έτσι. Για ανθρώπους, ας πούμε, πριν από τη δική σου ηλικία, τους 30-άριδες τους, που είχαν την οικονομική δυνατότητα να πάρουν μια Porsche, θεωρώ ότι με την γκατζετοποίηση όλων των κινέζικων αυτοκινήτων και όλα αυτά τα οποία προσφέρουν οι Κινέζοι και με την κουλτούρα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι μέχρι τα 30 τους χρόνια, με τα τάμπλετ, με όλη την τεχνολογία, εν πάση περιπτώσει, εύκολα τους αποσπάς την προσοχή προς ένα άλλο προϊόν και όχι προς την Porsche.
1: Διαφωνώ.
2: Δική μου θέση.
1: Διαφωνώ, γιατί θεωρώ ότι ο παραδοσιακός αγοραστής αυτών των αυτοκινήτων δεν βλέπω κάπου
2: είναι
1: εγώ στον χάρτη. Μισό λεπτό.
2: Να τελειώσω.
1: Δεν βλέπω κάπου στον χάρτη Κίνας, μέσα εκεί, σε όλες αυτές τις μάρκες, κάποια μάρκα που να μπορέσει να στοχοποιήσει τον παραδοσιακό αγοραστή Porsche απέναντι στο να αγοράσει μία Porsche. Το να βρει κάποιο καθημερινό αυτοκίνητο Κίνας χωρίς να αλλάξει η αγορά του απέναντι στη μάρκα που αναφέρουμε, θα μπορούσε να συμβεί. Όμως δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι,
2: ούτε καν τα
1: Xiaomi που δεν τα έχουμε δει στην Ελλάδα και υπάρχουν, νομίζω, σε ελάχιστες ευρωπαϊκές αγορές, μετρημένες στα δάχτυλα, που είναι πολύ δυνατά και θεωρούνται πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ εξελιγμένα, ενώ και οδηγοκεντρικά και πάρα πολύ εξελιγμένα, δεν έχουν καταφέρει να κάνουν αυτό και είναι πάρα πολύ λογικό. Έτσι.
2: Περίμενε, έκανες όμως μια βασική εισαγωγή. Ο παραδοσιακός καταναλωτής. Εγώ δεν σου μιλάω για τον παραδοσιακό καταναλωτή, σου μιλάω για τον καινούριο. Έναν άνθρωπο λίγο πριν από σένα στην ηλικία, ο οποίος θα μπορούσε, μάλλον θα ήταν μονόδρομος, να πάρει μια Porsche.
1: Βγάλε την ηλικία από την εξίσωση και από τη μέση, γιατί δεν υπάρχει.
2: Αυτό δεν είναι παραδοσιακός. Σου λέω ότι όταν κάποτε η Porsche για αυτούς τους ανθρώπους ήταν μονόδρομος, τώρα πια δεν είναι.
1: Επειδή θα πρέπει να φύγουμε και σένα για ένα break, θα προσπαθήσω σε 30 δευτερόλεπτα να ξαναεξηγήσω τι εννοώ. Είναι πολύ δύσκολο κάποιος που στο μυαλό του έχει κάποιες μάρκες, γιατί αυτές θέλει να αγοράσει, γιατί αυτές έχει συνδυάσει, και μιλάμε για εμβληματικές μάρκες, να καταφέρει οτιδήποτε άλλο να το αλλάξει τη γνώμη. Τόσο απλό είναι.
2: Πόσοι είναι αυτοί?
1: Τι εννοείς?
2: Δεν είναι όσοι
1: μιλάμε. Μιλάμε για μια μάρκα η οποία
2: διαφωνώ.
1: Καλά κάνεις και διαφωνείς, μα αν συμφωνούσαμε στα πάντα δεν. Το θέμα είναι τι ισχύει στην πραγματικότητα. Τι ισχύει στην πραγματικότητα?
2: Εγώ πιστεύω ότι ένας πιθανός αγοραστής Porsche λοξοκοιτάει και προς την Κίνα. Και αν μπορέσει το λοξοκοίταγμά του να γίνει κοίταγμα, έχει πάρει κινέζικο. Λοιπόν,
1: θεωρώ ότι είσαι πολύ μακριά. Με χαρά να το ξανασυζητήσουμε. Πάμε σε ένα break.
2: Πάμε σε ένα break.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είμαστε εδώ, είστε πάντα στον Αλφα Radio 989. Είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Τφαχτάρης. Αντώνη, προτείνω να περάσουμε κατευθείαν σε διαφημιστικό περιβάλλον και να συνεχίσουμε μετά την κουβέντα που είχαμε πριν.
2: Okay.
1: Και θα ήθελα να μιλήσω λίγο για το Ford Puma Jenny που οδηγώ και αυτήν την εβδομάδα. Και να πω λίγα πράγματα γι' αυτό, ότι το Ford Puma Jenny δεν προσπαθεί να κερδίσει τη μάχη με τη μεγαλύτερη μπαταρία στην κατηγορία, αν κάποιος πάει να το τοποθετήσει εκεί. Όμως προσπαθεί και κατά την άποψή μου καταφέρνει να πετύχει περισσότερα με λιγότερη ενέργεια, καταναλώντας μάλλον λιγότερη ενέργεια. Να πούμε ότι η ηλεκτρική του έκδοση, το Puma Jenny, αποδίδει 166 ύπους και 290 νιουτόμετρα ροπής. Η κίνηση μεταδίδεται στους ομπρός τροχούς. Η μπαταρία έχει 53 κιλοβατόρες συνολική χωρητικότητα και οι 43 κιλοβατόρες από αυτές τις 53 είναι η ωφέλιμη της χωρητικότητα. Στην αναβαθμισμένη έκδοση του Model Year 26 προσφέρει αυτονομία βάση WLTP κύκλου WLTP 417 χιλιόμετρα. Στον αυτοκινητόδρομο η αντίστοιχη επισημέτρηση φτάνει ως τα 309 χιλιόμετρα WLTP. Η φόρτιση DC πραγματοποιείται με ισχύως 100 kW. Με το 10 έως 80% να απαιτεί περίπου 26 λεπτά. Σε ένα οικιακό wallbox 7 kW η πλήρης φόρτιση διαρκεί περίπου 7 ώρες, ενώ σε ένα τριφασικό φόρτιση 11 kW περίπου 4 ώρες και 45 λεπτά. Τώρα, το μεγάλο του πλεονέκτημα. Η πραγματική έκπληξη βρίσκεται στην πρακτικότητα του αυτοκινήτου. Το πίσω πορπαγκάζ μαζί με το βαθύ Gigapox, το οποίο έχουμε ξανααναφερθεί για το Puma, φτάνει ως τα 523 λίτρα. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι έχουμε το Frank, δηλαδή κάτω από το κάπο, επειδή μιλάμε για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, έχουμε ένα χώρο που έχει επιπλέον 43 λίτρα. Άρα, ο συνολικός αποθηκευτικός του χώρος αγγίζει τα 566 λίτρα. Όλα αυτά σε ένα αυτοκίνητο μήκους μόλις 4,19 μέτρα. Με ένα κύκλο στροφής 10,5 μέτρων, πολύ σημαντικό, ένα βάρος 1563 κιλά, το οποίο είναι αρκετά χαμηλό για ένα σύγχρονο ηλεκτρικό crossover και επίσης μπορεί να ρεμουλκίσει ως 750 κιλά. Τώρα, στο δρόμο, το Puma Jenny παραμένει πιστό στο χαρακτήρα του συμβατικού Puma, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι άμεσο, είναι ελαφρύ στις αντιδράσεις του, είναι πολύ ευχάριστο οδηγικά και δεν έχει κατασκευαστεί για να εντυπωσιάζει με βία επιτάχυνση. Η δύναμή του όμως βρίσκεται στην ισορροπία του. Είναι αρκετά γρήγορη η καθημερινότητα, ευέλικτο στην πόλη και δεν μεταφέρει στον οδηγό την αίσθηση υπερβολικού βάρους που συναντάμε σε αρκετά EVs. Αυτά είχα να πω. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι ή να ρωτήσεις.
2: Δεν το έχω οδηγήσει, πρέπει να μου το δώσεις. Αύριο να το οδηγήσω και εγώ το αυτοκίνητο για να μπορώ να μιλήσω στην επόμενη εκπομπή μας. Αλλά επειδή έχουμε λίγο χρόνο, θα ήθελα να σε ρωτήσω τι είναι τα ρομποταξί. Το βλέπω στις σημειώσεις μας και δεν το έχω παρακολουθήσει το θέμα.
1: Είναι ταξί που κινούνται αυτόνομα και μόνα τους. Καλείς ταξί μέσω app. Έρχεται ένα ταξί,
2: δηλαδή, το
1: οποίο δεν έχει
2: οδηγό. Ford.
1: Όχι, όχι. Άλλο, μην μπερδευόμαστε. Είναι εντελώς άλλο. Είναι εντελώς αυτόνομα.
2: Αχα.
1: Και αν δεις φωτογραφίες, μπορώ να σου στείλω. Συνήθως έχουν στο ροφή τους κάμερες και λοιπά στοιχεία. Είναι αυτοκίνητα που κινούνται χωρίς οδηγό και γι' αυτό λέγονται ρομποταξί. Δεν έχουμε στην Ελλάδα κάτι τέτοιο.
2: Όχι, φυσικά.
1: Εντάξει, απλά στο λέω.
2: Και παρήγγειλε 25.000 αυτοκίνητα
1: Η Bolt είναι η εταιρεία η οποία ουσιαστικά χρησιμοποιεί ρομποταξί και αυτό είναι το μοντέλο της. Είναι μια εταιρεία που χρησιμοποιεί ρομποταξί και η Lucid είναι μια εταιρεία που παράγει ηλεκτρικά αυτοκίνητα και η Bolt αποφάσισε να αγοράσει αυτοκίνητα της Lucid για να τα κάνει ρομποταξί στην Ευρώπη.
2: Με στόχο να έχει 100.000 ρομποταξί το 2000.
1: Δεν ξέρω, εγώ στους στόχους δεν νομίζω ότι... Εντάξει, μακάρι.
2: Άλιστα.
1: Να τα έχει, να τα, δεν ξέρω, οτιδήποτε. Να φτάσουν και στο εκατομμύριο. Τι να πω, δεν έχω να πω εγώ κάτι. Άλλη απορία.
2: Όχι, δεν έχω άλλη απορία και θα είναι κάτι σαν το μετρό της Θεσσαλονίκης, δηλαδή που θα έχει οδηγό.
1: Δεν ξέρω,
2: έτσι.
1: Όχι, νομίζω ότι... κοίταξε, στην Αμερική υπάρχουν ήδη, όπως στην Ευρώπη δεν το έχω παρακολουθήσει ιδιαίτερα πού και τι υπάρχει. Έχω δει από την Αγγλία αρκετά βίντεο, αλλά δεν ξέρω πόσο μαζικά κινούνται. Να πάμε σε ένα επόμενο θέμα ή έχεις...
2: Όχι, δεν έχω... Εν πάση περιπτώσει είμαι μακριά από αυτό που μόλις είπαμε με το ρομποταξί. Όταν θα υπάρξει πιθανότητα να έρθουν και στη χώρα μας αυτά, θα πούμε πολύ περισσότερα.
1: Ναι.
2: Πάμε.
1: Θα ήθελα να σταθούμε και σε κάτι το οποίο έκανε η Volkswagen. Η Volkswagen παρουσίασε ένα πρωτότυπο, από ό,τι λένε δεν έχουν στόχο την παραγωγή. Είναι όμως ένα πρωτότυπο αυτοκίνητο ηλεκτρικό. Το ονόμασε Volkswagen Mission Efficiency. Ξαναλέω, δεν είναι μοντέλο παραγωγής. Είναι ένα road legal πρωτότυπο πάνω στη λογική της πλατφόρμας του ID Polo και λειτουργεί κυρίως ως ένα εργαστήριο αποδοτικότητας. Να πούμε κάποια νούμερα. Ένας αεροδυναμικός συντελεστής CD 0,158, κατανάλωση 6,48 κιλοβατόρες στα 100 χιλιόμετρα, με μια μπαταρία 52 κιλοβατόρων και ηλεκτροκίνητρια 114 ανήπων, δεν είναι κάτι τρομερό. Κάλυψε μια διαδρομή 794 μιλίων, αυτό είναι 1300 χιλιόμετρα περίπου, συγχωρέστε με αν δεν είμαι ακριβής, από το Wolfsburg προς τη Βιέννη με μία μόνο στάση φόρτισης. Έχει ενεργή αεροδυναμική, μερικούς καλυμμένους τροχούς, ελαφρά υλικά και φωτοβολταϊκή υποβοήθηση. Γιατί επέλεξα να το αναφέρω, θέλω να σας πω λίγο. Θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι το επόμενο βήμα το πώς να ελαφρύνουν πια αυτά τα αυτοκίνητα και να μπορέσουν να γίνουν ακόμα πιο φιλικά και πιο αποδοτικά. Γιατί τώρα τι έχουμε? Έχουμε μεγάλο βάρος. Και όπως ανέφερα και πριν για το Puma Geni, παρότι είναι ηλεκτρικό αυτοκίνητο, έχει ένα βάρος το οποίο συγκριτικά προσπαθεί να μείνει χαμηλά. Τώρα αν πας απέναντι στην κατηγορία του, θα δεις ότι okay, ένα αντίστοιχο θερμικό είναι προφανώς πιο κάτω.
2: Από ό,τι μου είπες, ξέρεις τι μου κάνει.

0: Νομίζω ότι το μεγαλύτερο θέμα απ' όλα είναι το ποιος πληρώνει τη μετάβαση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Γιατί,
1: α, μπράβο.
0: Νομίζω ότι η εικόνα που περιγράψαμε στη σημερινή εκπομπή και αυτής της εβδομάδας, τέλος πάντων, με όλα αυτά τα νέα, μοιάζει τουλάχιστον εντυπωσιακή. Δηλαδή, μόνο αν κοιτάμε μια στήλη δεδομένων. Τώρα, οι ταξινομήσεις σίγουρα των ηλεκτρικών μπορούν να ανεβαίνουν, ενώ παράλληλα οι κατασκευαστές, παρά την αύξηση, χάνουν σε κερδοφορία. Οι κυβερνήσεις μπορούν να απαιτούν καθαρότερα αυτοκίνητα. Και λέμε κυβερνήσεις, εντάξει, λίγο πολύ στην Ευρώπη υπάρχει το 2035, το οποίο προσπαθούν να επιτύχουν. Ο καταναλωτής μπορεί να θέλει τεχνολογία, χωρίς να θέλει όμως να πληρώσει premium. Επίσης, δεν ξέρω κατά πόσο ο καταναλωτής αναλαμβάνει τελικά το ρίσκο της μεταπολιτικής αξίας. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο δεν μπορούμε να το αναλύσουμε τώρα, αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Και τώρα οι τέσσερις, αν μπορώ να το πούμε έτσι, που μοιράζονται το λογαριασμό, είναι ο κατασκευαστής, ο οποίος έχει την εξέλιξη, την εργοστάσια, software, αναδιάρθρωση δικτύου. Είναι τα κράτη ανά τις χώρες που έχουν επιδοτήσεις, πρέπει να δουν τι θα γίνει με τα δίκτυα φόρτωσης, τι γίνεται με την ενεργειακή υποδομή τους. Είναι οι εργαζόμενοι, οι οποίοι θα πρέπει ουσιαστικά να αλλάξουν και δεξιότητες. Και έχουμε και, όπως βλέπουμε, και απώλειες θέσεων εργασίας προς το παρόν σε κάποιες χώρες. Είναι ο καταναλωτής, που η τιμή αγοράς, η αβεβαιότητα υπολοιματικής αξίας και η αλλαγή συνήθειας είναι κάτι που δεν τον φέρνει σε εύκολη απόφαση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Τώρα, εγώ πιστεύω γενικότερα ότι δεν χρειαζόμαστε οπαδούς υπέρ ή κατά του ηλεκτρικού, γιατί θα ήθελα να πω, έχουμε περάσει το στάδιο, δεν ξέρω, μπορεί να βρισκόμαστε ακόμα και εκεί προς το τέλος αυτού του σταδίου, στους οπαδούς. Χρειαζόμαστε σίγουρα καλά αυτοκίνητα, χρειαζόμαστε καθαρούς κανόνες, χρειαζόμαστε πραγματικά δεδομένα χρήσης, τεχνολογική ουδετερότητα και εκεί που αυτή έχει νόημα, και η μετάβαση θα κριθεί τελικά όταν το προϊόν γίνει καλύτερη επιλογή, χωρίς να χρειάζεται κάποιο ηθικό κήρυγμα ή λογιστικό τέχνασμα από πίσω για να το κάνουν αυτό ξεκάθαρο. Αυτή είναι η προσωπική μου θέση.
1: Να σε προσγειώσω.
0: Να με προσγειώσεις.
1: Αν τα κράτη κόψουν τις επιδοτήσεις, τι θα γίνει με τα ηλεκτρικά?
0: Δεν μπορούμε να το απαντήσουμε. Βλέπεις όμως ότι γενικότερα η αποδοχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με τους μέσους όρους μεγαλώνει.
1: Το θέμα είναι το εξής, ότι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο θα μπορεί να κερδίσει επειδή είναι καλύτερο αυτοκίνητο για τη συγκεκριμένη χρήση.
0: Αυτό είπα μόλις τώρα, ότι θα μπορέσει να κερδίσει.
1: Αυτή είναι η νέα εποχή.
0: Όταν είναι ξεκάθαρα η καλύτερη επιλογή και δεν θα υπάρχει από πίσω ένα ηθικό κήρυγμα ή κάποιο λογιστικό τέχνασμα για να σε κάνει να φτάσεις εκεί. Σε εισαγωγικά όλα αυτά, έτσι, η λέξη τέχνασμα, σε εισαγωγικά.
1: Η κυρία Ματζίκα μας κάνει νόημα?
0: Είμαστε πολύ κοντά στο να κλείσουμε, ναι. Απόψε λοιπόν είδαμε μια μηχανία που αλλάζει πιο γρήγορα από όσο αντέχουν οι ισολογισμοί της. Τα ηλεκτρικά κερδίζουν μερίδιο, οι παλιοί γίγαντες χάνουν βεβαιότητες, η Κίνα πιέζει, η Αμερική κλείνει την πόρτα και το αυτοκίνητο μετατρέπεται από μηχανή σε δίκτυο με τροχούς. Θα με ρωτήσει τώρα ο οδηγός. Για να κλείσουμε, ή δεν θα με ρωτήσεις. Και οδηγός δεν χρειάζεται στρατόπεδο. Νομίζω ότι χρειάζεται σωστή ενημέρωση, τίμια τιμή και ένα αυτοκίνητο που κάνει καλά τη δουλειά του. Εμείς θα είμαστε ξανά εδώ αύριο στις 8 στον Αλφα Ρέντιο 89 για ακόμη μία ώρα με το αυτοκίνητο. Να οδηγείτε με μυαλό, να αγαπάτε τη μηχανή, αλλά να θυμάστε πάντα τον άνθρωπο μέσα σε αυτή. Καλό σας βράδυ, πολλά και ασφαλή χιλιόμετρα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Βγείτε απόψε εκτός κέντρου και χρειαστεί να πάρετε αυτοκίνητο. Ξέρετε τι δεν πρέπει να κάνετε. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατόβραδο, μια καλή Κυριακή αύριο. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Πόπη Ματζίκα που ήταν στον ήχο. Και ραντεβού αύριο στις 8 η ώρα στον Αλφα Ραδίο 989. Καλό σας βράδυ.
0: Γεια σας, καλό βράδυ.

κράτος μαύρος πονηρός. Κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο

0: Alpha Radio 989.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο σύμβουλος Marketing Θέμης 41, σας ακούτε Alpha Radio 989. Βράδυ Σαββάτου, 9 η ώρα, πιστή στο επιχειρηματικό ραντεβού μας. Θα είμαστε μαζί για μια ολόκληρη σεζόν. Κάθε Σάββατο Κυριακή, 9 με 10, θα σας κρατάμε παρέα με ιδέες, προτάσεις για τις επιχειρήσεις, για τον τρόπο που καταναλώνετε και για όλα όσα θέλετε να μάθετε για το επιχειρήν. Η επιχειρηματικότητα δεν είναι μόνο ανάπτυξη, αριθμοί και επιτυχίες. Είναι αποφάσεις, λάθη, προσαρμογή, άνθρωποι και κυρίως η ικανότητα να εξελίσσεσαι μαζί με την αγορά. Σήμερα συζητάμε για το πώς μια επιχείρηση αντέχει στον χρόνο, για τις προκλήσεις των οικογενειακών επιχειρήσεων, τη σχέση με τη νέα γενιά, αλλά και για το πώς αλλάζει η ελληνική αγορά της εστίασης και της φιλοξενίας. Σκοπός μου είναι τα Σάββατα να έχω επιχειρηματίες που έχουν μια μεγάλη πορεία στον χώρο και να συζητάμε για το προφίλ τους, να συζητάμε για το που βλέπουμε την επιχειρηματικότητα και μέσα από αυτές τις ιστορίες να παίρνουμε έμπνευση. Εδώ λοιπόν στο στούντιο του Alpha Radio 989 είναι η Σοφία Χαϊταΐδου. Είναι η CEO και συνδιοκτήτρια της Alpha Frost.
2: Γεια σου.
1: Σοφία, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Θέμη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Με μεγάλη χαρά
1: είναι. Ευχαριστώ. Έχεις παραπάνω από 36 χρόνια παρουσίας στο χώρο του επαγγελματικού εξοπλισμού Horeca και το πιο ενδιαφέρον από όλα είναι ότι είσαι και δημιουργός του podcast Horeca Heroes. Σωστά.
2: Σωστά.
1: Ξέρεις πάρα πολύ καλά τη Horeca. Και η Horeca πολλές φορές, και σε έχω ακούσει πολλές φορές να λες, είναι μια εύκολη δίωδος και επιλογή για πολλούς ανθρώπους, αλλά αυτό είναι μια λαθασμένη πεποίθηση.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί είναι δύσκολη, σωστά?
2: Η Horeca, Θέμη, έχει ένα πολύ χαμηλό κατόφλι εισόδου. Ουσιαστικά δεν ζητάει τίποτα από κάποιον που θέλει να επιχειρήσει σε αυτήν. Δεν πρέπει να έχει σπουδάσει κάτι. Το κράτος, χωρίς καμία τύψη, αφήνει ανθρώπους να ρισκάρουν τα χρήματά τους. Αυτό συμβαίνει στη Horeca, ειδικά τον τελευταίο καιρό. Και είναι ένα πρόβλημα το οποίο εγώ το επισημαίνω, γιατί ουσιαστικά υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις σε αυτόν τον κλάδο και όλη αυτή η δυσκολία οφείλεται σε αυτό το φαινόμενο. Είναι περισσότερες από αυτές που χρειαζόμαστε.
1: Μα δεν μπορεί να βάλει κάποιος ένα κόφτη όμως?
2: Δεν μπαίνει κόφτης. Ο κόφτης μπαίνει από αυτό που προσφέρει ο καθένας στον τελικό πελάτη, από την εμπειρία. Η Horeca είναι εμπειρία και αν δεν καταφέρεις να διαφοροποιηθείς, η αγορά σε βγάζει απ' έξω.
1: Γιατί αποτελεί την εύκολη λύση?
2: Γιατί δεν χρειάζεται κάτι να έχεις σπουδάσει, να έχεις εξειδικευτεί, να έχεις μία προϋπηρεσία. Ακόμα και η εκπαίδευση που είναι το προαπαιτούμενο, το λέω χαρακτηριστικά, το 8ωρο του ΕΦΕΤ είναι αστείο. Το κάνουν όλοι γιατί πρέπει να το κάνουν. Εάν δεν συνεχίσουν πέρα από αυτό να εκπαιδευτούν λίγο παραπάνω, όχι πολύ, λίγο παραπάνω, ουσιαστικά μπαίνουν ξυπόλυτοι στα αγκάθια.
1: Δεν πρέπει να πάνε ένα βήμα πίσω πέρα από τα τυπικά προσόντα που είναι της εκπαίδευσης? Δεν πρέπει να έχεις και ουσιαστικά, δηλαδή να έχεις πραγματικά μια ιδέα? Νομίζω το πες διαφοροποίηση, το πες και πριν. Το να φτιάξω ένα ακόμα καφέ στα 5 που έχει το τετράγωνο δεν βοηθάει.
2: Δεν βοηθάει καθόλου και νομίζω ότι υποτιμάμε την νοημοσύνη των περαστικών από αυτό το τετράγωνο. Αν πιστεύουμε ότι βάζοντας μια καλή καρέκλα ή ένα ωραίο σερβίτσιο από μαχαιροπύρουνα ή πιάτα, αυτό από μόνο του θα είναι ο μαγνήτης που θα φέρει τον πελάτη στο μαγαζί μας και όχι μόνο αυτό, μαζί θα φέρει και τους φίλους του την επόμενη φορά. Δεν ισχύει αυτό. Είναι πάρα πολύ όριμη αγορά. Νομίζω και εσύ και εγώ είμαστε καταναλωτές, είμαστε πελάτες και νομίζω έχουμε γίνει και καλώς επιλεκτικοί.
1: Ναι. Και συμφωνώ απόλυτα σε αυτό το οποίο λες. Οι περισσότεροι λένε θα ανοίξω ένα χώρο εστίασης που θα είναι διαφορετικός. Τι διαφορετικό θα έχει? Φοβερό design. Μα δεν είναι αυτό μόνο.
2: Να σου πω και ένα παράπονο. Αυτό που λες εμάς μας πλήττει πάρα πολύ, αλλά ουσιαστικά πυροβολούν τα πόδια τους. Επενδύουν το μεγαλύτερο μέρος από αυτό το ποσό που έχουν να επενδύσουν στο νέο επιχειρηματικό εγχείρημα σε κάτι το οποίο φαίνεται, με αποτέλεσμα ό,τι μένει και σε αυτό θέλω να είμαι ειλικρινής, ό,τι μένει να προσπαθήσουν να το μετατρέψουν σε μηχανήματα. Τα μηχανήματα όμως θα φτιάξουν το ωραίο φαγητό, τα μηχανήματα θα φτιάξουν το σωστό ποτό, αυτό το οποίο θα κρατήσει τον πελάτη στο μαγαζί.
1: Σε εξοπλισμό.
2: Σε εξοπλισμό.
1: Ναι, γιατί όταν πας κάπου, για τη γεύση πας.
2: Ναι.
1: Και το ambience στο το περιβάλλον.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά το φαγητό είναι το πρώτο που σε.
2: Αυτό το καταλαβαίνουν ένα εξάμηνο αφού έχουν ανοίξει.
1: Να σου πω και το δικό μου πόνο.
2: Πες το.
1: Δεν μένουν χρήματα για marketing. Και μετά έχεις φτιάξει τα πάντα και δεν έχεις χρήματα να προωθηθείς.
2: Ισχύει. Αυτό είναι το δεύτερο λάθος. Να βάλω το δικό μου πρώτο.
1: Βάλω το δικό σου. Έτσι. Εντάξει, καλεσμένο. Πέτα, το δικό σου πρώτο. Λοιπόν, 36 χρόνια επιχειρηματικής εμπειρίας. Έτσι. Και σε δεύτερη γενιά.
2: 36 χρόνια είναι η εταιρεία, εγώ είμαι 30 χρόνια.
1: 30.
2: Ναι, εντάξει.
1: Και σε δεύτερη γενιά.
2: Ναι, ναι.
1: Πώς έγινε η μετάβαση, πώς ανέλαβες?
2: Άσχημα. Η μετάβαση η δικιά μου ήταν άσχημη, υπό την έννοια ότι ανέλαβα την επιχείρηση, μια επιχείρηση τότε 7 ατόμων. Μόλις πέθανε ο πατέρας μου ξαφνικά από έμφραγμα. Ήμουνα πολύ μικρή. Να σου πω την αλήθεια, ανέλαβα την ευθύνη κάτι που ήταν πολύ μεγαλύτερο από μένα, και από μένα και τον ίσιο μου μαζί. Διαχειριζόμουν και μάθαινα, δεν είχα καμία ιδέα. Στην επιχείρηση πήγαινα ρεά και πού, κάνοντας δουλειές λάτζας και βαριόμουν κιόλας.
1: Όσο ήταν ο μπαμπάς.
2: Όσο ήταν ο μπαμπάς, δηλαδή έκανα μεταφράσεις, έστελνα φάξ. Φάξ για τους νεότερους είναι ένας παλιός τρόπος επικοινωνίας. Εσύ νομίζω το πρόλαβες.
1: Το πρόλαβα.
2: Το πρόλαβες, ναι. Αυτά έκανα και ξαφνικά βρέθηκα να έχω την ευθύνη μιας μικρομεσαίας τότε οικογενειακής επιχείρησης.
1: Ο μπαμπάς πώς αποφάσισε να ασχοληθεί με τη χορέκα και με τον εξοπλισμό?
2: Ο μπαμπάς ήταν πάρα πολλά χρόνια σε αυτό το χώρο. Ουσιαστικά ξεκίνησε από αυτό το χώρο. Είχε διευθυντικές θέσεις στις μεγάλες τότε εταιρείες του κλάδου και στα 50 αποφάσισε να κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει λίγο νωρίτερα. Το έλεγε και ο ίδιος όταν τελικά το αποφάσισε, να κάνει τη δική του εταιρεία και να βοηθήσει από τη θέση του επιχειρηματία πλέον την εστίαση.
1: Και μιλάμε τώρα για χοντρεμπόριο.
2: Όχι. Ο πατέρας μου ήταν σχεδιαστής κουζίνας. Έκανε όλο το πακέτο, κάτι το οποίο δεν το έμαθα ποτέ εγώ.
1: Κουζίνα του χώρου εστίασης.
2: Κουζίνα χώρου εστίασης, ναι. Όχι τη σάλα, να σου το πω.
1: Όχι τη σάλα.
2: Από το πάσο και πίσω.
1: Μα είναι το πιο σημαντικό, γιατί άμα, ναι, δεν υπάρχει εργονομία και δεν είναι τα πράγματα, ναι, σωστά φτιαγμένα για να φεύγουν τα πιάτα με ταχύτητα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μπλοκάρεις και δεν μπορείς να δουλέψεις.
2: Οι ροές είναι το α και το μέγα σε όλη αυτή τη δουλειά και σου είπα, πολύ λύπη το λέω, το καταλαβαίνουν στο πρώτο εξάμηνο το πολύ. Εγώ λοιπόν αυτή τη δουλειά δεν ήξερα να την κάνω και ουσιαστικά άλλαξα τη μορφή της εταιρείας. Την έκανα χοντρεμπόριο. Πήγα με αυτό που είχα και αυτό που μπορούσα να κάνω. Είχα τις επαφές με τους προμηθευτές, γιατί όπως σου είπα έκανα τα φάξ, τις μεταφράσεις και όλα αυτά. Και γίναμε ουσιαστικά 100% στην αρχή χοντρεμπόρος.
1: Χοντρεμπόριο πάει στο μυαλό ότι είναι λίγο αντρική υπόθεση. Σε δυσκόλεψε?
2: Όλη η εστίαση είναι αντρική υπόθεση. Όλοι.
1: Ακόμα και τώρα.
2: Ακόμα και τώρα.
1: Που μιλάμε για, ναι, ισότητα, ναι, μιλάμε, ναι, για συμπερίληψη.
2: Όχι. Όλη η εστίαση είναι αντρική υπόθεση. Εγώ τότε είχα δύο κακά. Ήμουνα και γυναίκα και μικρή. Οι καλοπροαίρετοι με λέγανε πιτσιρίκα. Ναι, οι καλοπροαίρετοι. Οι υπόλοιποι απλά περιμένανε πότε θα μπει λουκέτο στην εταιρεία. Ευτυχώς δεν έγινε αυτό. Και η εταιρεία, δόξα τω Θεώ, μεγάλωσε και εντάξει, τώρα είμαστε στους μεγάλους του χώρου.
1: Νομίζω όμως ότι και εσύ, όπως και εγώ, έχουμε μία κοινή πεποίθηση. Ότι η νέα γενιά είναι πολύτιμη για να την έχεις δίπλα σου στα επαγγελματικά σου βήματα. Δηλαδή, από ό,τι έχω δει, δίνεις ευκαιρία στη νέα γενιά, όπως κάνω και εγώ αντίστοιχα. Δηλαδή, μαθαίνω.
2: Ναι.
1: Από τους σημερινούς 25άριδες και 20άριδες πολλά πράγματα, και ειδικά για το μάρκετινγκ πρέπει να έχεις ευρύτητα και να ξέρεις πως σκέφτονται διαφορετικοί τύποι ανθρώπων, αλλά μα εγώ μαθαίνω.
2: Κοίτα, Θέμη, εσύ ιδανικά με τη δουλειά που κάνεις θα έπρεπε να έχεις μία επαφή και με τους αγέννητους ακόμα, ιδανικά, έτσι. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στη νέα γενιά, έχω 3 παιδιά, 3 κόρες. Είμαι σίγουρη ότι και εγώ είμαι Gen X και οι Millennials αλλά και η Gen Z που είναι τα 2 από τα 3 παιδιά μου είναι πολύ καλύτερα από εμάς. Και νομίζω είναι και το φυσιολογικό αυτό. Να είναι πολύ καλύτερα από εμάς. Εντάξει, είναι διαφορετική. Εγώ προσωπικά έχω αποδεχτεί, να σου πω κάτι, μέχρι πριν από 5 χρόνια δεν ήθελα, αρνιόμουνα να κάνω και συνέντευξη με Gen Z. Αρνιόμουνα. Δηλαδή πίστευα ότι κάτι κάνουν λάθος. Δεν ήξερα ακριβώς τι, αλλά κάτι κάνουν λάθος. Πλέον έχω αλλάξει. Πιστεύω ότι είναι μονόδρομος για μας να τους καταλάβουμε. Έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, πιστεύουν κάποια πράγματα διαφορετικά. Να μιλήσω για τα δικά μου τα παιδιά. Έχουν δει τους γονείς τους και τους δύο να δουλεύουν ατελείωτες ώρες. Ατελείωτες ώρες. Και νομίζω ότι δεν είναι κάτι που το θέλουν για τη ζωή τους. Και μεταξύ μας καλά κάνουν.
1: Αυτό βέβαια κάνει τους μεγαλύτερους. Είναι πολύ δύσκολο για τους μεγαλύτερους να το αντιληφθούν και να καταλάβουν ότι όταν πάει 5 η ώρα και σχολάσει ο 25χρονος, 28χρονος, δεν επιτρέπεται και δεν θέλει ούτε εκείνος, αλλά δεν πρέπει ούτε και εσύ να τον ενοχλήσεις.
2: Υπάρχει μια δυσκολία, θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά είναι και λογικό. Δηλαδή, όταν κάποιος έρχεται να δουλέψει για σένα, κάνεις ένα συμβόλαιο. Το συμβόλαιο αυτό έχει κάποιους όρους. Κάποιοι από αυτούς τους όρους είναι το μισθός που θα παίρνεις και είναι και οι ώρες που θα δουλεύεις. Θα μου πεις πώς καταφέρνουν αυτό το μαγικό 5 παρα 5 να έχουν τελειώσει τη δουλειά τους και 5 ώρα να έχουν κλείσει το κομπιούτερ και 5 και 1 όπως είπες να έχουν φύγει. Μπράβο τους.
1: Το κάνουν όμως.
2: Το κάνουν.
1: Και το θέμα στο κάτω-κάτω είναι η παραγωγικότητα, έτσι
2: ναι,
1: δεν είναι.
2: Ναι.
1: Εγώ λοιπόν, επειδή δεν έχω παιδιά, για να είμαι κοντά στην νέα γενιά, πάω και διδάσκω σε φοιτητές. Οπότε είναι ο τρόπος που παίρνω το insight και το feedback που χρειάζομαι και με βοηθάει βέβαια και στη δουλειά. Βάζω μια ανατελεία, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ωραία.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τα βιβλία σε μαθαίνουν πολλά. Αλλά στο κλαμπ του 1% δεν μπαίνεις μέχρι γνώσης. Η τύχη ανοίγει πόρτες. Αυτό το παράσημο όμως κερδίζεται αλλιώς. Είσαι ικανός να το πάρεις? Στο κλαμπ των εκλεκτών ανήκουν λίγοι και ανυπομονούμε να τους ανακαλύψουμε. Από το 100 ως το 1 μετράς αντίστροφα. Γιατί έρχεται το κλαμπ του 1%.
2: Πρεμιέρα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Είμαι ο Σύμβουλος Marketing Θέμης 41. Ακούτε Αλφα Radio 989. Σε αυτή την επιχειρηματική ώρα θα είμαστε παρέα αυτό το Σαββατόβραδο μέχρι τις 10. Σήμερα συζητάμε μαζί με την καλεσμένη μου, τη Σοφία Χαϊταΐδου, expert στην Χορέκα, στην αγορά της Χορέκα, για την επιχειρηματικότητα, 30 χρόνια ηγείσαι μιας επιχείρησης, αλλά και για την αγορά τη συγκεκριμένη, η οποία, όπως είπαμε, είναι η εύκολη λύση και διέξοδος αρκετών νέων ανθρώπων. Μετά, Σοφία, μετά από τόσα χρόνια επιχειρηματικής εμπειρίας, τι πιστεύεις ότι ξεχωρίζει μια επιχείρηση που αντέχει στον χρόνο από μια επιχείρηση που απλά είχε μια καλή περίοδο?
4: Θα συνεχίσω αυτό που είπαμε για το fax. Θα πάμε δηλαδή 20 χρόνια πίσω και θα, 20 και θα σου πω ότι πολύ καλή η χρυσή περίοδος για τον κλάδο μου ήταν το 2004, οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Τότε, Θέμη, και διπλάσιοι να ήμασταν, πάλι δεν φτάναμε. Τόση πολλή δουλειά υπήρξε στον κλάδο εκείνη την εποχή. 5 χρόνια μετά ήμασταν λιγότεροι από τους μισούς. Γιατί δεν υπήρξε αυτή η ανθεκτικότητα? Θα σου πω όπως το βλέπω από τη δική μου την οπτική. Εμείς, για να είμαστε 36 χρόνια στο χώρο, προφανώς έχουμε ξεπεράσει το τυχαίο. Μόνο πόλεμος να χτυπήσω ξύλο, δεν έχω κάπου εδώ.
3: Χτυπάω εγώ, έχουμε ξύλο.
4: Δεν μας έχει τύχει αυτά τα τελευταία 36 χρόνια. Ο λόγος που νομίζω κάποια επιχείρηση επιβιώνει είναι επειδή δίνει έμφαση στους ανθρώπους. Και όταν λέω ανθρώπους, εννοώ τον εσωτερικό της κοινό, που εγώ βάζω εργαζόμενους και προμηθευτές μαζί, και στο εξωτερικό της κοινό, που είναι οι πελάτες. Ο πελάτης, όταν αγοράζει ένα μηχάνημα από μας, αυτό το βαρετό πράγμα, έτσι, το μηχάνημα το βαρύ, ουσιαστικά αγοράζει και ένα κομμάτι από την Alpha Frost, και ό,τι αυτό σημαίνει σε εξυπηρέτηση, απλώνεται μια βεντάλια, δεν τον αφήνουμε απροστάτευτο μετά την πώληση. Και πώς γίνεται αυτό? Με δομές και με διαδικασίες. Αν λοιπόν δίνουμε έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα μέσα και έξω, και αυτό δεν το κάνουμε τυχαία ή επειδή είχαμε μια καλή μέρα, είμαστε σε καλή διάθεση, αλλά το κάνουμε δομημένα, αυτό βοηθάει στην ανθεκτικότητα. Τουλάχιστον εγώ αυτό πιστεύω.
3: Άρα λοιπόν, διαδικασία και σωστή διαχείριση ανθρώπων,
4: ναι,
3: για να μπορέσουν να σου δώσουν αυτό το οποίο μπορούν.
4: Μπορούν.
3: Έτσι. Υπάρχει κάποια πεποίθηση που είχες όταν ξεκινούσες και θα έλεγες σήμερα ότι ήταν εντελώς λάθος για την επιχειρηματικότητα?
4: Όπως είπα και πριν, μπήκα λίγο απότομα σε αυτό το στο γήπεδο, και πορεύτηκα με την κατάσταση που βρήκα. Τότε ακόμα το μοντέλο του συγκεντρωτικού ιδιοκτήτη μιας επιχείρησης ήταν must. Μου πήρε χρόνια να το ξεπεράσω. Πρέπει να πέρασα 2 burnout τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Πλέον νομίζω ότι αυτό ήταν πέρα για πέρα λάθος. Ότι δηλαδή πρέπει να αναθέτουμε δουλειές και να μεγαλώνουμε την ομάδα μας, αλλά όχι να είμαστε εμείς το κέντρο γύρω από αυτό. Γιατί ουσιαστικά η ταχύτητα η δικιά μας γίνεται και η ταχύτητα όλης της εταιρείας. Είμαι καλά, πάει καλή εταιρεία. Δεν είμαι καλά, δεν πάει καλή εταιρεία. Δεν είναι σωστό αυτό.
3: Πολύ ωραίο.
4: Έτσι πιστεύω.
3: Πάρα πολλοί επιχειρηματίες θεωρούν τις επιχειρήσεις παιδιά τους, και πολλές φορές η αγορά τους δείχνει έναν αντίθετο δρόμο από το δρόμο τον οποίο έχουν επιλέξει. Πότε πρέπει ο επιχειρηματής να σταματά να πιστεύει το ενστικτό του και να ακολουθεί αυτό που του δείχνει η αγορά. Υπάρχει ένα σημείο.
4: Τι με ρώτησες τώρα? Θα σου πω ότι τις αποφάσεις οι οποίες ουσιαστικά έφτασαν την εταιρεία εδώ που την έφτασαν, τις πήρα τελείως ενστικτοδός. Και μου βγήκε. Ήταν οι μεγάλες πινελιές, να σου το πω απλά. Θέλεις ότι είχα ένα προαίσθημα, θέλεις ότι έβλεπα κάτι. Ήταν καθαρά από ένστικτο και με κόντρα γνώμη όλων των υπόλοιπων.
3: Μάχη, να πας αντίθετα,
4: ναι,
3: σε όλους.
4: Ναι, ναι,
3: έτσι?
4: Ναι, θέλει στο μάχη και θέλει να μην ακούς κιόλας. Στην καθημερινότητα όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ενάντια στο ένστικτό μου πηγαίνω πλέον χωρίς καμία τύψη όταν θα πρέπει να διακόψω τη συνεργασία μου με κάποιον εργαζόμενο στην εταιρεία. Τον οποίο το συμπαθώ πάρα πολύ. Αλλά δεν βοηθάει τον κοινό σκοπό. Εκεί θα πάω ενάντια σε αυτό το οποίο αισθάνομαι για αυτόν. Και το κάνω χωρίς καμία τύψη, γιατί για να φτάσω σε αυτό το σημείο, πίστεψε με, είμαι πάρα πολύ ενεκτική με τον κόσμο. Έχω καταλάβει ότι ο ίδιος δεν έχει βοηθήσει πρώτα τον εαυτό του να παραμείνει μαζί μας. Και το δεύτερο, επειδή είναι τώρα η περίοδος που το κάνουμε, εμείς έχουμε περίπου 1500 προϊόντα. Όταν βάζουμε καινούρια προϊόντα στην γκάμα μας, πρέπει αντίστοιχα να βγάλουμε τουλάχιστον εισάριθμο.
3: Και έρχονται πολλοί και σου λένε μην τα βγάλεις.
4: Και έρχονται πολλοί και σου λένε μην τα βγάλεις. Και σε πληροφορώ, φέτος έβγαλα από την γκάμα ένα προϊόν το οποίο το έχω σπίτι μου. Και το οποίο το συμπαθώ πάρα πολύ και με εξυπηρετεί κάθε μέρα. Αλλά τα νούμερα λέγανε ότι δεν πρέπει να είναι μέσα στην γκάμα. Αυτό λοιπόν ήταν μια απόφαση που πήρα ενάντια στη θέλησή μου, ενάντια στη συμπάθειά μου προς το συγκεκριμένο μηχάνημα, απλά γιατί οι αριθμοί μου λέγανε αλήθεια. Εκεί, σε αυτές τις δύο περιπτώσεις που μπορώ να θυμηθώ τώρα γρήγορα, ότι ναι, δεν ακολουθώ το ένστικτο.
3: Αλλά κρατάω ότι εδώ έφτασες από το ένστικτο. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
4: Ναι, έκανα πράγματα τα οποία θα μπορούσες να τα έλεγες και τρέλα.
3: Τρέλα.
4: Ναι.
3: Και σου βγήκε.
4: Και μου βγήκε.
3: Λοιπόν, έχει περάσει μισή ώρα. Πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Fame 41, ακούτε Alpha Radio 989, επιχειρηματική ώρα μέχρι τις 10 παρέα. Σήμερα συζητάμε για την αγορά χορέκα, συζητάμε για τις οικογενειακές επιχειρήσεις, συζητάμε για ιστορίες επιτυχίας, επιχειρηματικότητας μαζί με την Σοφία Χαϊταΐδου. Σοφία, αν σου έλεγα να μου πεις το πρώτο λάθος που βλέπεις που κάνουν οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ποιο θα ήταν αυτό? Το πιο σύνηθες ίσως.
2: Το πιο σύνηθες. Ότι δεν επενδύουν καθόλου στην εκπαίδευση, πρώτα ο ίδιος ο ιδιοκτήτης για τον εαυτό του και μετά, επειδή δεν το έχει, γιατί αν το είχε θα το έκανε, στο προσωπικό του. Δεν είναι πλέον η εποχή που το κάνουμε όπως το κάναμε παλιά. Πρέπει να μάθουμε πώς πρέπει να λειτουργούμε από εδώ και πέρα και όχι τυχαία. Και πρέπει να το μάθουμε, αυτό έχω διαπιστώσει εγώ, στη συντριπτική πλειοψηφία από νεότερους από εμάς.
1: Τι είναι αυτό λοιπόν που σε έχει μάθει σε νέα γενιά? Ή τι είναι αυτό που σε έχει βοηθήσει να αλλάξεις την καθημερινότητά σου ή στην επιχειρηματική σου προσέγγιση ο τρόπος που η Gen Z, όπως πολύ ωραία συζητήσαμε πριν, προσεγγίζει τα πράγματα?
2: Η Gen Z προσεγγίζει τα πράγματα με τους δικούς της ρυθμούς και τη δική της ταχύτητα.
1: Που να δεις η αλφα που έρχεται. Θες όσο insight.
2: Δεν θέλω insight, το έχω μέσα στο σπίτι μου. Η τρίτη μου κόρη είναι 12 ετών.
1: Ναι.
2: Ήδη έχει θέμα με τις δύο μεγαλύτερες. Δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους.
1: Ναι. Είναι η γενιά των δικαιωμάτων.
2: Μπράβο.
1: Τα δικαιώματά μου.
2: Δικαιωματιστές,
1: τα δικαιώματά μου.
2: Ναι.
1: Θα σε κάνω καταγγελία, τα δικαιώματά μου.
2: Ναι. Εγώ όταν ήμουν 12 ετών, που όλοι περάσαμε εφηβεία, δεν διανοούν ποτέ να πω στη μητέρα μου ή στον πατέρα μου ως δικαιολογία. Περνάω εφηβεία. Όλοι οι συμμαθητές της κόρης μου και η κόρη μου, γιατί μιλάω με γονείς σε διάφορες συγκεντρώσεις, το έχουν εδώ στην άκρη στο στόμα τους. Περνάω εφηβεία.
1: Και τι άλλο έχουν στο στόμα τους? Θα σε καταγγείλω.
2: Τόσο κακία.
1: Ναι.
2: Όπα.
1: Έλα, το έχεις ακούσει?
2: Όχι.
1: Ναι,
2: έχω μείνει στο περνάω εφηβεία, αλλά θα το περιμένω
1: τιμωρία,
2: και αυτό.
1: Τιμωρία, θα σε καταγγείλω.
2: Ναι.
1: Και καλά τώρα, ξέρεις.
2: Όχι, εντάξει, ναι. Είναι...
1: Τα δικαιώματά μου.
2: Ναι.
1: Τι σε έχουν μάθει λοιπόν?
2: Λοιπόν, με έχουν μάθει όλα τα καινούργια. Έτσι, εσύ τα μαθαίνεις από τους φοιτητές σου, εγώ τα μαθαίνω από τις κόρες μου και από το κύκλο τους. Έτσι, ότι πλέον οι ρυθμοί που μεγαλώνοντας εγώ αρχίζω λίγο και χαλαρώνω, ότι πρέπει να είμαι σε εγρήγορση. Δεν ξέρω, αυτά τα παιδιά πιστεύουν ότι όλα γίνονται με μια ταχύτητα η οποία για μένα είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το καταλάβω. Βέβαια δεν έχουν υπομονή καθόλου. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να μάθουν, αν είναι να μάθουν κάτι αυτοί από εμάς, είναι λίγο να έχουν μια υπομονή. Αλλά σε όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή στον τρόπο δουλειάς, στο πώς κατέχουν κάποια πράγματα, θα πω σχεδόν από τη γέννησή τους. Mm. Δηλαδή, τους βγαίνουν φυσικά πράγματα τα οποία εμείς πρέπει να καταβάλουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μας βγουν ικανοποιητικά. Όχι τέλεια όπως τα κάνουν αυτοί. Εγώ το εκμεταλλεύομαι, έχοντας εντάξει και τις κόρες μου. Ναι. Έχοντας εντάξει τις κόρες μου, τις μεγάλες, στην εξωστρέφεια της εταιρείας, με πάρα πολύ μεγάλη χαρά.
1: Τις βλέπεις στα βιντεάκια, στα reels που κάνετε και
2: τέτοια. Ναι. Δεν χρειάζονται καμία προετοιμασία, τα πιάνουν κατευθείαν και λέω εντάξει, οκ.
1: Εργάζονται στην επιχείρηση.
2: Η μεγάλη είναι στο payroll, σπουδάζει στο. ΑΣΟΕ, περίμενε. ΟΠΑ το λένε τώρα.
1: ΟΠΑ, ναι,
2: στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο δεύτερο έτος. Και έρχεται όταν το επιτρέπει το πρόγραμμα σπουδών και δίνει τη δική της συνεισφορά.
1: Την ελιά.
2: Ναι.
1: Το βλέπεις για τρίτη γενιά?
2: Κοίταξε να δεις. Εγώ στην ηλικία της ήθελα να γίνω δικαστής. Βλέπω ότι θέλει, της αρέσει η επιχειρηματικότητα, αλλά δεν το παίρνω και δεδομένο. Έτσι, να σου πω την αλήθεια, έχω συμβιβαστεί στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι μπορεί να μην υπάρξει την γενιά και είμαι οκ με αυτό.
1: Είναι συγκλονιστικό αυτό που μου λες και το ασπάζομαι πάρα πολύ, γιατί υπάρχει αυτή η πεποίθηση οικογενειακές επιχειρήσεις ότι επειδή έχω παιδιά πρέπει σόνι και ντε τα παιδιά να συνεχίσουν την επιχείρηση. Δεν τους ρωτήσαμε αν θέλουν, δεν είδαμε αν μπορούν. Όλοι το θεωρούν δεδομένο και αυτό που λες είναι φοβερό.
2: Ναι, όχι, δεν θέλω να είμαι τόσο πιεστική, γιατί νομίζω ότι κάποιος, εάν κάνει κάτι που δεν του αρέσει, πολύ σύντομα θα αποτύχει.
1: Mm-hmm. Άλλα μέλη της οικογένειας εργάζονται στην επιχείρηση, της ευρύτερης.
2: Είναι ο σύζυγός μου, mm-hmm. Ο οποίος είναι μαζί μου τα 30 χρόνια που είμαι εγώ στην εταιρεία, τα 29 για την ακρίβεια.
1: Παντρεύτηκες κιόλας μου, αν έλαβες την εταιρεία.
2: Όχι, παντρεύτηκα πιο μετά. Okay. Πιο μετά.
1: Πώς καταφέρνετε και κρατάτε την ζωή, την επαγγελματική, έξω από το οικογενειακό τραπέζι ή όχι?
2: Δεν τα καταφέρνουμε στο 100%. Να σου πω την αμαρτία μου, δεν το θέλω κιόλας. Είναι το αλατοπίπερο αυτό, ας πούμε, να μην το έχουμε καταφέρει 100%.
1: Το κάνεις πολύ spicy.
2: Αλλά έχουμε το εξής ευτυχές συμβάν στην εταιρεία. Εγώ απεχθάνομαι, αρρωσταίνω δηλαδή, όταν κάνω τα πράγματα που κάνει ο άντρας μου και ο άντρας μου δεν θέλει να κάνει τα πράγματα που κάνω εγώ. Αυτό το ιδανικό συμβαίνει. Και έχουμε και την κόρη τώρα, η οποία μας φέρνει τα κενά δαιμόνια από το πανεπιστήμιο, μας βάζει τις φοιτηλιές, τα καινούργια, και έχουμε ένα γόνιμο διάλογο.
1: Πώς βλέπει η κόρη στα χωρικά χειρός?
2: Λοιπόν, όλη η οικογένεια στην αρχή είχε την ίδια αντίδραση που είχε όλος ο κόσμος. Δεν είναι αυτές οι μεγάλες πινέλιες που σου είπα στην αρχή, όχι, αυτό είναι πολύ μικρό. Αλλά ήμουνα μόνη μου στην αρχή. Και επειδή δεν είχα ιδέα.
1: Γνωριζόμασταν όταν ξεκίνησες, νομίζω.
2: Ναι. Και επειδή δεν είχα ιδέα από τεχνικής απόψεως τι σήμαινε αυτό το πράγμα που ξεκίνησα, τα έκανα όλα μόνη μου, αγόγγιστα, σε κάτι μικρές ώρες. Για να μην επιβαρύνω όλο το υπόλοιπο.
1: Ναι.
2: Αυτό ήταν στην αρχή πάρα πολύ δύσκολο για μένα. Ευτυχώς έμαθα σχετικά γρήγορα, όσο μου επιτρέπει η γενιά μου και ο τρόπος που μαθαίνω τα πράγματα, και πήγε καλά, δόξα τω Θεώ. Πήγε ανέλπιστα καλά και πιο γρήγορα από ό,τι το περίμενα, γιατί μάλλον η αγορά είχε ανάγκη αυτό το πράγμα.
1: Μιλάμε τώρα για την εξέλιξη. Μιλήσαμε για το πώς πήρες την επιχείρηση, την πήρες με έναν τρόπο, εντάξει, απότομο, και το αντιλαμβάνομαι. Και τώρα συζητάμε, ίσως έρθει η επόμενη γενιά, αλλά χωρίς αυτό να είναι και απαραίτητο. Πότε πιστεύεις ότι ένας επιχειρηματίας μπορεί να αντιληφθεί ότι γίνεται εμπόδιο στην εξέλιξη επιχείρησής του?
2: Μακάρι να μην φτάσει αυτή τη στιγμή να γίνεις εμπόδιο και να αναγκαστείς να σε φύγουν, θα έλεγα εγώ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το αντιληφθεί, τουλάχιστον πριν γίνει μεγάλη ζημιά. Νομίζω ότι θα πρέπει να το έχει από την αρχή στο μυαλό του, ότι εάν και εφόσον υπάρχει το ενδεχόμενο διαδοχής, να ξεκινήσει όσο πιο νωρίς γίνεται, γιατί τα πράγματα δεν έρχονται στη ζωή όπως τα σχεδιάζουμε.
1: Ποτέ.
2: Όσο καλά και να τα σχεδιάζουμε. Επομένως, όταν υπάρξουν οι συνθήκες, δεν λέω να πάρεις ένα παιδί του δημοτικού και να του πεις έλα στο διοικητικό συμβούλιο. Όχι. Εγώ τα παιδιά μου, όταν ήταν στο δημοτικό, επειδή δεν είχαμε ανθρώπους να μας βοηθάνε με τη φύλαξή τους, το καλοκαίρι ερχόντουσαν στην εταιρεία και κάνανε αρχαιοθέτηση. Αυτό μπορούσαν, αυτό κάνανε. Μια μυρωδιά όμως της δουλειάς και της εταιρείας την παίρνανε.
1: Σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
2: Αυτό.
1: Και ξέρεις κάτι, αν δεν περάσεις από όλα τα στάδια, ακόμα και κούρες να στείλεις, ακόμα και πακέτο να κλείσεις, ακόμα και τηλέφωνα σηκώσεις, που θα μου πεις τι σχέση έχει το να σηκώσεις ένα τηλέφωνο με το να γίνεις κάποια στιγμή ο CEO και ο ηγέτης, ας πούμε. Είναι σε πλάθη όμως αυτό, σε πλάθη.
2: Και σε πλάθη, και το προσωπικό της εταιρείας με το οποίο θα συνεργαστείς αναγκαστικά σε βλέπει με άλλο μάτι. Δεν είσαι κάποιος ο οποίος με αλεξίπτωτο ήρθε και προσγειώθηκε, ή να πάμε τώρα στα σύγχρονα με drone, ήρθες και προσγειώθηκες, και επειδή έχεις ένα συγκεκριμένο επίθετο είσαι του και της, θα γίνεις τώρα η νέα CEO, χωρίς να έχεις καμία επαφή με τη δουλειά από όλα τα στάδια.
1: Έχεις βγει μέσα από αυτό. Σε βλέπω και σε ακούω και βλέπω έναν άνθρωπο που έχει όραμα. Οι άνθρωποι συνήθως που έχουν όραμα για πολλά πράγματα, έχεις όραμα που έκανες όλα τα οποία έκανες μέχρι σήμερα, θεωρούνται στην επιχειρηματικότητα ηγέτες, γιατί με τον τρόπο τους εμπνέουν και το σύνολο των ανθρώπων που βρίσκονται γύρω τους. Για σένα λοιπόν, ποια ήταν η πιο δύσκολη μετάβαση από επιχειρηματίας πριν από 30 χρόνια σε μάνατζερ που είχε να διαχειριστεί 7 ανθρώπους και μετά γίναν πόσοι είστε τώρα?
2: Τώρα είμαστε, σήμερα κάναμε μια καινούργια πρόσληψη, 28.
1: 28. Άρα από επιχειρηματία σε μάνατζερ, από μάνατζερ σε ηγέτη ή από ηγέτη σε άνθρωπο που πραγματικά εμπιστεύονται τυφλά οι άνθρωποι του? Ποια ήταν η πιο δύσκολη μετάβαση?
2: Για μένα το μεγάλο κατόρθωμα θα είναι να με εμπιστεύονται οι άνθρωποι μου. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμα, γιατί τι σημαίνει? Ότι έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα και μια κουλτούρα μέσα στην εταιρεία ώστε ο εργαζόμενος να μην φοβάται να κάνει λάθος. Άνθρωποι είμαστε, Θέμη, θα γίνουν και λάθη. Να μην φοβάται να πει τη γνώμη του και να το φτάσω και στην άλλη άκρη, να πει γνώμη αντίθετη με τη δική μου. Αυτό για μένα είναι πραγματική καταξίωση και θα αισθανθώ πάρα πολύ όμορφα αν νιώσω ότι η ομάδα μου με εμπιστεύεται.
1: Σε εμπιστεύονται όμως, το έχεις πετύχει.
2: Ναι, ναι.
1: Πιστεύω, δηλαδή αυτό που βλέπω είναι ότι, ότι το βγάζεις. Το βγάζεις. Και, αλλά πώς έγινες και αυστηρή?
2: Είμαι δίκαιη.
1: Ωραίο. Σωστό το λες.
2: Ναι.
1: Είμαι δίκαιο, σωστό. Λοιπόν, πάμε σε μια διακοπή και μόλις γυρίσουμε θα μιλήσουμε λίγο για αποτυχίες και για λάθη. Okay. Και πώς διαχειρίστηκες και ποια τα επόμενα βήματα. Πάμε και επιστρέφουμε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41, τελευταίο τέταρτο για αυτή την επιχειρηματική ώρα εδώ στον Alpha Radio 989. Σήμερα συζητάμε για την επιχειρηματικότητα, την επιτυχία και τις αποτυχίες που θα συζητήσουμε τώρα, Σοφία Χαϊταΐδου, την οποία φιλοξενώ στο στούντιο εδώ. Αποτυχίες λοιπόν. Ποιο θεωρείς είναι το μεγαλύτερο μάθημα που σου έχει δώσει μία αποτυχία ή μία δύσκολη επιχειρηματική περίοδος, και αν θες να μας πεις και ποια είναι αυτή, αν θες.
3: Λοιπόν, όπως σου είπα, μια επιχείρηση που ιδρύθηκε πριν από 36 χρόνια στην Ελλάδα έχει περάσει σχεδόν τα πάντα εκτός από έναν πόλεμο. Η πιο δύσκολη περίοδος που θυμάμαι, και θυμάμαι πολύ έντονα, είναι η περίοδος του COVID. Γιατί έκλεισαν οι πελάτες μας. Έκλεισε όλη η εστίαση. Εμείς όμως δεν κλείσαμε, επειδή έχουμε προμηθεύσει εξοπλισμό και εργαστηριακό, αλλά και συσκευές στις κουζίνες νοσοκομείων, τα οποία τότε ήταν στο κόκκινο.
2: Στο full.
3: Μείναμε ανοιχτά και θυμάμαι εκ περιτροπής που πηγαίναμε στη δουλειά, το τηλέφωνο χτύπαγε πού και πού και υπήρχε μία άμπυλα μεταξύ μας, ποιος θα πρωτοσηκώσει το τηλέφωνο. Το οποίο ξέρεις ότι δεν ήταν αξιακά σημαντικό, δηλαδή θα σε παίρνανε είτε για κάποιο ανταλλακτικό είτε για κάποια βλάβη, όχι πάντως για να πουλήσεις κάτι. Υπήρξε υποδιπλασιασμός του τζίρου αναμενόμενο. Παράλληλα όμως, επειδή τότε είχαμε άπλητο χρόνο εγώ προσωπικά και κοίταζα το παραμικρό, ουσιαστικά καταλάβαμε ότι το νεκρό σημείο της εταιρείας, ο πάτος που λέμε, δεν ήταν αυτός που μου λέγανε χρόνια πριν οι λογιστές. Ήταν πολύ πιο κάτω και ευτυχώς δεν το φτάσαμε. Δηλαδή βγήκαμε από αυτή την περιπέτεια χωρίς να επηρεαστεί η κερδοφορία.
2: Ναι, γιατί ήταν μια νοικοκυρεμένη προφανώς επιχείρηση.
3: Ναι, κάναμε αυτή τη διαχείριση και είχα και το χρόνο να το κάνω και να προσέξω και πράγματα τα οποία μέσα στη ροή της κανονικής δουλειάς δεν τα πρόσεξα.
2: Ξέρεις, ο COVID, ο οποίος ήταν ένα πολύ διδακτικό γεγονός για όλο τον κόσμο, για παγκόσμιο μιλάμε, για τον καθένα όμως και για διαφορετικό επίπεδο. Ήταν τόσο διδακτικό που, εντάξει, άλλαξε τις ζωές πολλών ανθρώπων και τον τρόπο ακόμα που αντιμετωπίζουμε τη ζωή σήμερα. Μας έχει δημιουργήσει μια απόσταση, δεν ξέρω.
3: Έχει δημιουργήσει μια απόσταση και δεν έχει επανέλθει.
2: Ναι, δεν έχει επανέλθει.
3: Και δεν νομίζω να επανέλθει.
2: Ναι. Αλλά άλλαξε, ήταν. Όντως, μόνο πόλεμο. Αυτό. Μου πεις τι άλλο. Λοιπόν, ξαναχτυπάω ξύλο εγώ. Just in case, για ασφάλεια. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για την Χορέκα, για την αγορά της Χορέκα. Είπαμε ότι είναι μια αγορά η οποία αναπτύσσεται πολύ πιο γρήγορα από όσο αντέχει. Και είπαμε ότι ανοίγουν πάρα πολλά καφέ χωρίς ουσιαστικό κόνσεπτ και χωρίς ουσιαστική γνώση. Άρα, ποιο θέλεις ότι είναι το πρόβλημα των επιχειρήσεων στη Χορέκα σήμερα? Τα περιθώρια κέρδους, τα κόστη, το τα χτυπάνε πια όλα γιατί πάμε την κάρτα, το ανθρώπινο δυναμικό που από ό,τι ακούμε δεν βρίσκουμε, ο έντονος ανταγωνισμός?
3: Να πω όλα αυτά μαζί. Θα τα πω όλα αυτά μαζί. Κοίταξε, να συνεχίσουμε την κουβέντα το COVID. Στον COVID έφυγε κόσμος από την εστίαση, ο οποίος δεν γύρισε. Ξεκάθαρα. Και νομίζω, έχω μιλήσει με κάποιους.
2: Εμείς καταναλωτές.
3: Όχι, εργαζόμενοι. Εργαζόμενοι. Φύγανε γιατί και σούπα έκλεισε η εστίαση, οι άνθρωποι κάτι έπρεπε να κάνουν. Αρκετοί φύγανε και στο εξωτερικό. Όλος αυτός ο κόσμος λοιπόν ο οποίος ήταν στην εστίαση, ο περισσότερος δεν σκέφτεται να γυρίσει. Το πρόβλημα λοιπόν είναι και το θέμα των κοστολογίων, το οποίο πρέπει να το κοιτάξουν και πρέπει να μάθουν η κοστολόγια. Είναι και το θέμα του προσωπικού, τεράστιο.
2: Μα πιο πολύ βάζουν τιμές χωρίς να ξέρουν τα κόστη.
3: Είναι οι τιμές του απέναντι.
2: Ναι.
3: Οι τιμές του γείτονα.
2: Ναι,
3: ναι. Αυτό.
2: Αυτό. Και το δεύτερο, ανθρώπινο δυναμικό, είπες.
3: Το ανθρώπινο δυναμικό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Η κινητικότητα είναι εξωφρενική στον τομέα της εστίασης. Εντάξει, έχουν γίνει λάθη και από τη μεριά των επιχειρηματιών. Δεν ήταν καθαρές και ειλικρινείς οι σχέσεις τους για πολλά χρόνια. Και έχει έρθει η στιγμή που αυτό το πράγμα είναι πρόβλημα.
2: Ποια είναι η πρόβλεψή σου για την ελληνική χορέκα της επόμενης πενταετίας? Τι θα γίνει?
3: Όποιοι δεν υιοθετήσουν το καινούργιο, δηλαδή αυτό το οποίο μας επιτρέπει η τεχνητή νοημοσύνη και όλες οι εφαρμογές, πολλά πράγματα θα γίνουν στην επόμενη τριετία, τα οποία δεν τα διανοούμαστε.
2: Τριετία?
3: Ναι, ναι.
2: Είχα κάνει
3: ένα podcast με τον Δημήτρη τον Δημητριάδη και μου είπε κάποια πράγματα με απόλυτη
2: βεβαιότητα.
3: Μελλοντιστής.
2: Τον είχα καλεσμένο στην προηγούμενη σεζόν. Ή δύο σεζόν πίσω, δεν θυμάμαι. Τον είχα και εδώ, είχα μιλήσει.
3: Ναι, εξαιρετικός. Και μου είπε πράγματα τα οποία συμβαίνουν ήδη έξω. Εδώ πολλοί επαγγελματίες τα χλεβάζουν. Έτσι, σιγά μην κάνω εγώ παράδοση με ρομπότ, σιγά μην παραγγέλνω εγώ με QR, σιγά μην. Όποιοι λοιπόν μείνουν στο ότι όπως τα έκανα πριν από 5 χρόνια θα συνεχίσω να τα κάνω και μετά από 5 χρόνια, δεν θα έχουν το μαγαζί τους ανοιχτό.
2: Το πιο έτσι spicy, το είπαμε και πριν, spicy που άκουσες από τον
3: Δημητριάδη,
2: ναι, ποιο ήταν αυτό που σου έκανε τόση εντύπωση και μπορεί να γίνει?
3: Μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε, ότι με την επαυξημένη πραγματικότητα, αυτό αφορά το τομέα της φιλοξενίας στα ξενοδοχεία, ουσιαστικά θα μπορεί κάποιος μέσω της επαυξημένης πραγματικότητας να δει πραγματικά τους χώρους του ξενοδοχείου στο οποίο σκέφτεται να κάνει διακοπές, χωρίς να διαβάσει κριτικές και όλα από booking και τέτοια. Δηλαδή θα μπορεί σαν να είναι εκεί. Είναι ένα απίστευτο πράγμα, το οποίο ήδη συμβαίνει. Γίνονται μεγάλες επενδύσεις γι' αυτό. Όσοι το υιοθετήσουν στην Ελλάδα, γιατί κακά τα ψέματα οι Έλληνες ξενοδόχοι δεν απευθύνονται σε εμάς ως πελάτες, απευθύνονται στον ξένο τουρίστα.
2: Που δεν μπορεί να το δει κιόλας, το βλέπει εξ αποστάσεως.
3: Ναι. Μπορεί να βρίσκεται στο άλλο ημισφαίριο, μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε και πραγματικά θα έχει την αίσθηση ότι είναι στη reception του ξενοδοχείου για κάνει check-in.
2: Και εδώ λοιπόν θα πρέπει να βάλουμε και ένα στοιχείο που είναι το ανθρώπινο στοιχείο, γιατί όταν αγοράζεις ταξίδι, δεν αγοράζει του βάρια και τη θέα, αγοράζει και τους ανθρώπους, αγοράζει τις σχέσεις. Άρα πρέπει να μπει και το σχεσιακό κάπως σε όλο αυτό το οποίο μας περιγράφεις. Έχεις μιλήσει με πάρα πολλούς ανθρώπους του κλάδου και συνήθως επιτυχημένους.
3: Ναι.
2: Αν τους έβαζες όλους κάτω, ποιο είναι το κοινό χαρακτηριστικό που έχουν αυτοί και είναι επιτυχημένοι?
3: Λοιπόν, ότι έχουν αποτύχει τουλάχιστον μία φορά, ότι έχουν τον θετικό λεγόμενο εγωισμό να μην αποδεχτούν αυτή την αποτυχία ως μια μόνιμη κατάσταση. Ότι με κάποιο τρόπο από ασθενή σήματα βλέπουν την ευκαιρία πολύ πριν τους άλλους. Μαγικό, αλλά γίνεται.
2: Μα και το marketing αυτό είναι, να βλέπεις πριν τους άλλους κάτι.
3: Κάτι.
2: Αυτό.
3: Σωστό. Γι' αυτό σου είπα, και τους αγέννητους πρέπει να πάρεις εσύ.
2: Ξέρεις πότε έκανε το πρώτο μου podcast? Το έχουμε συζητήσει.
3: Νομίζω πριν 15 χρόνια μου είπες.
2: Το 13.
3: Το 13.
2: Το 13.
3: Παραπάνω. Πω.
2: Το 13.
3: Μάλιστα.
2: Σε στούντιο ραδιοφωνικό, γιατί τότε δεν υπήρχε να πας στα μαγαζιά να αγοράσεις ένα USB μικρόφωνο, το βάλεις και να... Πώς το κάνουμε τώρα, που αγοράζει οπλισμό. Δεν υπήρχαν αυτά. Οπότε πρέπει να πάμε στο στούντιο που είχαμε και που γράφαμε τηλεφωνικά σποτς. Και είχα πάρει πριν από τόσα χρόνια vocal coach.
3: Για ποιο λόγο?
2: Για να μου πεις πώς να μιλάω. Γιατί εγώ δεν ήξερα πώς μιλάς στο podcast.
3: Και εγώ ήρθα εδώ χωρίς vocal coach.
2: Εσύ τώρα είσαι expert.
3: Εντάξει, στέλνει.
2: Λοιπόν, ναι, σε διάκοψα, με συγχωρείς.
3: Λοιπόν,
2: να βλέπουμε λοιπόν.
3: Βλέπουν λοιπόν ασθενή σήματα και βλέπουν την ευκαιρία. Και το τρίτο είναι λίγο διαδικαστικό, αλλά επειδή συνήθως με κάποιους δεν μιλάω απευθείας, αλλά μιλάω με κάποιο μέλος της ομάδας τους, έχουν όλοι τους έναν στενό κύκλο ανθρώπων,

0: ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών. Άρα αυτό που μου λες τώρα για τη γροθιά, το αντιλαμβάνομαι και το κάνω μια αναγωγή σε αυτό το οποίο...
1: Είναι ένας πυρήνας ο οποίος βγάζει όλη την ενέργεια.
0: Έχω ζήσει. Άκουσες κάτι από κάποιον καλεσμένο σου που σου άλλαξε τον τρόπο που ασκείς την επιχειρηματικότητα, που ασκείς τη διοίκηση σήμερα?
1: Δεν ξέρω πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο μελλοντιστής μας, ο Δημητριάδης, αλλά θα αναφερθώ πάλι σε αυτόν. Όταν έκανα την κουβέντα περίπου 10 μήνες πριν, αν θυμάμαι καλά, Νοέμβριος νομίζω ήταν πέρσι, πίστευα, Θέμη, ότι το AI δεν με αφορά, να σου το πω έτσι πολύ χοντρικά. Με ενέπνευσε τόσο πολύ αυτός ο άνθρωπος, με έκανε να πιστέψω ότι μπορώ να ξεκινήσω να μαθαίνω. Του υποσχέθηκα κάτι.
0: Θα μας το πεις?
1: Ότι θα μάθω.
0: Α, ότι θα μάθεις.
1: Το έκανα και επιπλέον, γι' αυτό σου είπα πριν ότι ο ηγέτης πρώτα θα πρέπει να εκπαιδεύεται ο ίδιος και μετά έχω εκπαιδεύσει και όλη την ομάδα. Τους εκπαιδεύω και βλέπω ότι ο κόσμος όταν τον εκπαιδεύεις, αλλά τον εκπαιδεύεις σωστά. Δηλαδή ουσιαστικά κάνουμε μια εκπαίδευση η οποία κουμπάει στις λειτουργίες της εταιρείας, κάνει πράγματα για την εταιρεία και στο τέλος ωφελείται η εταιρεία.
0: Σωστά. Σοφία Χαϊτέδου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα.
1: Θέμη, εγώ σε ευχαριστώ, αν και με έφερες χωρίς vocal coach, πιστεύω να μην σε απογοήτευσα. Ήτανε μεγάλη μου χαρά.
0: Υπέροχη.
1: Να είσαι καλά.
0: Και πολύ όμορφο Σαββατόβραδο.
1: Επίσης.
0: Φίλες και φίλοι, είμαι ο Σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης 41. Ήμασταν για μία ώρα παρέα εδώ στον Alpha Radio 989, πιστοί στο επιχειρηματικό ραντεβού μας. Εμείς ανανοούμε το ραντεβού για αύριο στις 9 το βράδυ με ένα ακόμα business θέμα. Στον ήχο ήταν ο Κώστα Ρέκα, που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την ευχηθώ να περάσετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο. Καλή συνέχεια.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989 και ακούτε την εκπομπή Μουσικές του Νότου. Ο Θάνος Πούπας στην ρύθμιση του ήχου, ο Βασίλης Ρουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών για αυτές τις δύο ώρες. Και ξεκινάμε το πρώτο μέρος της απόψινης μας εκπομπής, αποτείνοντας και εμείς ένα μικρό φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζονάκη, αυτόν τον πολύ ιδιαίτερο και ξεχωριστό ερμηνευτή που έφυγε τόσο άδικα και πρόωρα από τη ζωή, τραγουδιστή και καλλιτέχνη με ξεχωριστό αποτύπωμα και μουσική έτσι, φυσιογνωμία. Ξεκινήσαμε με το «Με λένε Γιώργο», μια επανεκτέλεση, μια διασκευή του πολύ δημοφιλού τραγουδιού του Γιώργου Χατζηνάσου και του Γιώργου Πανελόπουλου, που είχε τραγουδήσει σε πρώτη εκτέλεση ο Μανώλης Μητσιάς. Και συνεχίζουμε με μία από τις πιο διαχρονικές του επιτυχίες, από το 1994, σε μουσική του Νίκου Τερζή και σε στίχους του σπουδαίου Πάνου Φαλάρα, «Ανήκω σε μένα».
1: Χτυπά

Ήταν το «Ανήκω σε μένα», ίσως το πιο χαρακτηριστικό τραγούδι της δισκογραφίας του Γιώργου Μαζονάκη, και συνεχίζουμε με δύο από τις έτσι νεότερες του επιτυχίες των τελευταίων ετών. Πρώτα ένα από τα καλύτερα λαϊκά τραγούδια του Γιώργου Σαμπάνη και της Ελένης Γανατσούλια στους στίχους, «Ώρες μικρές», και αμέσως μετά στη μουσική του Γιώργου Σαμπάνη και πάλι και στις στίχους αυτή τη φορά του Βασίλη Γιαννόπουλου, «Να περνάς».

ήταν το «Να περνάς» και το «Ώρες μικρές», δύο από τα ρότερα τραγούδια της κορυφής Γιώργου Μαζονάκη των τελευταίων ετών. Και συνεχίζουμε με μία ακόμα πολύ μεγάλη επιτυχία, κλείνοντας έτσι αυτό τον κύκλο αυτού του μικρού φορού τιμής σε έναν ξεχωριστό καλλιτέχνη, μοναδικό και ανεπανάληπτο, με χαρακτηριστική αναγνωρίσιμη φωνή και πολύ καινοτόμα και ρηξικέλευθη σκηνική αλλά και δισκογραφική παρουσία στο νεότερο ελληνικό τραγούδι. Έναν γνήσιο λαϊκό καλλιτέχνη που κέρδισε την αγάπη του κόσμου. Θα πάμε λοιπόν να ακούσουμε μία ακόμα μεγάλη επιτυχία από τη δεκαετία του 2000, το Σάββατο του Φίβου.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν η Ελένη Δήμου στο υπέροχο τραγούδι προσωπικά του Γιάννη Σπανού και της Αλίνα Νικολακοπούλου. Και συνεχίζοντας το μουσικό μας ταξίδι, πάμε στο διεθνές ρεπερτόριο για να ακούσουμε Joe Cocker και από τα Spell on You.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ήταν ο Ray Charles στο Hitler Jack και συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι με Θοδωρή Βουτσικάκη σε μουσική του Νίκολα Πιοβάνη με τους ελληνικούς στίχους της Λίνας Γαλακοπούλου και πάλι «Όμορφη ζωή» και αμέσως μετά ένα τραγούδι που σημάδεψε τη δεκαετία του 90 και όλη αυτή τη γενιά των τραγουδοποιών, η φωτοβολίδα του Ορφέα Περίδη το 1990.

Ήταν ο Ορφέας Περίδης και η Φωτοβολίδα και συνεχίζουμε το μουσικό μας αυτό ιδιαίτερο ταξίδι, πηγαίνοντας και πάλι σε διεθνές ρεπερτόριο, σε ένα αισιόδοξο και διαχρονικό μήνυμα του Μπόμπα Μακφέριν, Don't Worry Be Happy.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

Ήταν ο Louis Armstrong στο What a Wonderful World και δίνοντας συνέχεια στο μουσικό μας ταξίδι πάμε να συναντήσουμε την Georgia και τους Blair στο Πιάνο Φωτιά και αμέσως μετά ο Γιώργος Νταλάρας και η Pixlack σε ζωντανή μουσική σύμπραξη από την Ιερά Οδό. Τι είναι αυτό που μας ενώνει?

ήταν το ότι είναι αυτό που μας ενώνει από την κοινή μουσική σύμπραξη, την Βιοροντολάδα και τον Pixlack στην Ιερά Οδό. Και αλλάζοντας κλίμα και ύφος, πάμε να ακούσουμε Frankie Valli και Can't Take My Eyes Off You.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Bonnie Tyler και Holding Out for a Hero, συνεχίζοντας το μουσικό μας ταξίδι με τη Γονή Σαββόπουλο και Μη Μιλάς Άλλο για Αγάπη, μία από τις πρώτες δισκογραφικές καταθέσεις του σπουδαίου τραγουδοποιού. Μόλις εγκατέβει με το περίφημο φορτηγό από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα και αμέσως μετά θα έρθουν τα Σαμποφίλιους σε μουσική Θέμη Καραμουλατίδη και στίχους Γεράσιμου Ευαγγελάτου με τη Φολέγανδρο.

πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν σύννεφο.

Ήταν τα Σαμποφίλιου και η Φολέγανδρος, ένα ταξίδι που μας μεταφέρει και πάλι στην καρδιά του καλοκαιριού από το άλμπουμ Εποχή του Θερισμού, και συνεχίζουμε με Whitney Houston και Show Emotional, ενώ αμέσως μετά είναι η σειρά του Elton John με το I'm Still Standing.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Γυρεύεις τέτοια ώρα στην καμαρή μου? Σε είδε κανείς?
2: Ο έρωτας σκοτώνει.
1: Αυτοί δεν έχουν να φοβούνται τίποτα.
2: Είδα να κάνουν σεξάκι.
3: What the fuck? Ο ξάδερφός μου τον ανακάλυψε.
4: Αντίχητος.
1: Είναι πεθαμένη.
4: Άκυρο, το παίρνω πίσω.
1: Τα φαντάσματα. Πρεμιέρα. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν ο Μανώλης Μητσιάς σε μία από τις μεγαλύτερες του επιτυχίες, Όσο αγαπιόμαστε τα δυο, του Λουκιανού Κυλαϊδόνη από τις αρχές της δεκαετίας του 70, και δίνοντας συνέχεια στο μουσικό μας ταξίδι, έχετε πρώτο Λαβρέτζη Μαχαιρίτσας με το τραγούδι Ο Σουλτάνος Βαβυλώνας και η γυναίκα του, σε μουσική του Άντζελο Μπαρτουάρντι, με τους ευρηματικότατους στίχους στην ελληνική του εκδοχή από τη Λίνα Νικολακοπούλου, και συνέχεια ο Μπρους Σπρίγκστιν θα μας κρατήσει συντροφιά με το Born the USA.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ήταν ο Tom Jones με το She's a Lady και έρχεται η Ελευθερία Βανιτάκη ευθύς αμέσως με το Μην Ορκίζεσαι, με τους ελληνικούς στίχους του Νίκου Μωραΐτη, και αμέσως μετά ακολουθεί η Χαρούλα Αλεξίου σε δικούς του στίχους, σουσά και μουσική από τον Οδόν Εφέλης 88, η διαχρονική Πανσέλινος.

Ήταν η υπέροχη, η μοναδική για την επανάληψη Χαρολεξίου στην Παντσέλινο. Και αλλάζω λίγο κλίμα και ύφος. Πάμε να συναντήσουμε την Νίνα Σιμών στο Αγωγικό του Life.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν οι Beatles όταν Let Me Down και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος του απόψινού μας μουσικού ταξιδιού στον Alpha Radio 989 και στις μουσικές του Νότου. Ο Θάνος Μπούπα ήταν σε ρύθμιση του ήχου, ο Βασίλης Ζουσόπουλος στο μικρόφωνο και σε επιλογή των τραγουδιών για αυτές τις δύο ώρες. Κλείνουμε για απόψε με την Άλκη Πρωτοψάλτη και τον Όταν η Χαρά Οικόπεδο και αμέσως μετά για φινάλε θα έρθει η Δήμητρα Γαλάνη στο Γρανάζι, σε μουσική Γιώργο Χατζηνάσιου και σε στίχους Κώστα Τρυπολίτη. Εμείς ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και απόψε. Ελπίζουμε μας κρατήσαμε μια καλή μουσική συντροφιά. Άνομαι το ραντεβού μας για αύριο στις 10. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.

Τρία λεπτά μετά τις 5 στον Αλφα Radio 989. Ο Νίκος Μουρατίδης παρέα σας, όπως κάθε Σαββατοκύριακο, από τις 5 μέχρι τις 8. Η μικρή μας πόλη είναι εδώ, μας περιμένει να κάνουμε τις βόλτες μας, να πούμε τα δικά μας, να ακούσουμε πάρα πολύ μουσική, τραγούδια, να φανταστούμε, να ονειρευτούμε, να επικοινωνήσουμε και όλα αυτά ταξιδεύοντας στη μικρή μας πόλη μαζί με την Manesis Travel.

Στον ήχο παρέα μου η Πόπη Ματζίκα. Τα μηνύματά σας μπορείτε να μου τα στέλνετε στο Viber 6947 989 989. Το πρώτο βέβαια έχει έρθει ήδη. Το ποδαρικό σήμερα μας το κάνει η φίλη μας η Σόφη, στέλνοντας μια αγκαλιά υπέροχα λουλούδια. Καλησπέρα, όμορφο απόγευμα. Δήμαρχε, καλησπέρα αγαπημένα μας Δήμαρχε, που ήρθες να φωτίσεις το Σαββατοκύριακό μας, Σόφη. Η ωραιότερη υποδοχή, Σόφη μου, να σε καλά. Μεγάλη προσοχή, γιατί ήδη το φθινόπωρο είναι εδώ. Το βλέπετε, το αισθανόμαστε. Μία κάνει λίγο σαν ψυχρούλα, την άλλη μέρα δροσιά. Να και ένα αεράκι, να και τα πρώτα συναχάκια. Και τώρα μόλις μιλάγα με τη φίλη μου τη Βαλέρια τη Χριστοδουλίδη, η οποία μου λέει είμαι με πυρετό στο κρεβάτι. Προσέχετε λοιπόν, Βαλέρια, περαστικά. Και γίνονται πάρα πολύ ωραία πράγματα στην πόλη. Έχουν αρχίσει και δειλά-δειλά κάποιες θεατρικές παραστάσεις, ενώ οι περισσότερες είναι από τον επόμενο μήνα. Αλλά γίνονται και άλλα πολλά. Με τη Βαλέρια τη Χριστοδουλού πήγαμε στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων, στο Μελίνα Μερκούρη, στο Θυσίο Πετράλων περίπου. Και είδαμε μια πολύ ωραία έκθεση που λέγεται Θάλατα Θάλατα, η οποία ταξίδεψε όλο το καλοκαίρι και πήγε σε διάφορα μέρη και στα καράβια μέσα στα πλοία, και τώρα έχει έρθει εκεί, μέχρι αύριο είναι, με 12 οικαστικούς καλλιτέχνες, με πίνακές τους και με 12 ποιητές που έχουν δώσει από ένα ποίημα. Πάρα πολύ ωραία έκθεση, την οποία έχει επιμεληθεί η Ιφηγένεια Χριστοδουλίδου.

νευρινή εκπομπή σας ετοιμάζω ένα τρίωρο ταξίδι. Δεν θα αποκαλύψω ακόμα τι είναι, αλλά είναι τρεις ώρες ταξίδι, θα το ευχαριστηθούμε πάρα πολύ. Μια και έχουμε στην παρέα μας τη Manisys Travel, του βρίσκω ευκαιρία. Και μην ξεχνάτε ότι ένα ταξίδι είναι εμπειρία. Και οι καλές εμπειρίες δεν προκύπτουν τυχαία, προετοιμάζονται. Πίσω από την εμελιά του ταξιδιώτη υπάρχει ένας τεράστιος όγκος δουλειάς που εκείνος δεν χρειάζεται και δεν πρέπει να βλέπει. Το ωραίο ταξίδι είναι λίγο σαν το καλό θέατρο. Εσύ βλέπεις αυτό που συμβαίνει πάνω στη σκηνή. Η πραγματική δουλειά όμως έχει γίνει πολύ πριν ανοίξει η αυλαία. Αυτός είναι ο ρόλος του ταξιδιωτικού γραφείου.

Χαίρετε κύριε Μωρατίδη. Εύχομαι να έχουμε καλό απόγευμα. Άλεξ, είδα μια εξαιρετική μουσικοθεατρική παράσταση. Την Τιμοκύπρα. Το σενάριο αφορά την Τιμοκύπρα, μια αρχαίγονη βασιλοπούλα της Κύπρου, παραλληλίζοντάς την με την πορεία της Κύπρου διαμέσου των αιώνων. Σας προτείνω να τη δείτε. Ναι βρε Άλεξ, αλλά δεν μου λες τίποτα. Ούτε ποιο σκηνοθετεί, ούτε που παίζετε, ούτε τίποτα. Θα το ψάξω. Την καλησπέρα μου και από μένα. Κάποιες διασκευές δίνουν μια υπέροχη φρεσκάδα σε παλιά τραγούδια. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που μου γράφει η Βίκη, η φίλη μας η Βίκη που μας ακούει από τη Ρόδο. Καλή ακρόαση σε όλους τους συμπολίτες. Amy Winehouse. Back

0: Από μικρό παιδί μου άρεσαν πολύ τα εικαστικά, μου άρεσε πολύ η ζωγραφική και γενικώς όλα τα εικαστικά. Και συνεχίζει να μ' αρέσει, να μ' αρέσουν και τα παρακολουθώ. Πηγαίνω σε εκθέσεις, πηγαίνω σε μουσεία, γενικώς το ψάχνω το θεματάκι. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω σύγχρονη τέχνη, η οποία σύγχρονη τέχνη τα περιλαμβάνει όλα, περιλαμβάνει και installations, εγκαταστάσεις και όλων των ειδών. Η σύγχρονη τέχνη είναι πολύπλοκη, δεν είναι σκέτη ζωγραφική ή σκέτη κλειπτική, είναι όλα μαζί. Και κατασκευές και εγκαταστάσεις και όλα. Γίνεται λοιπόν κάθε χρόνο κάτι μεγάλες εκθέσεις. Αυτή τη στιγμή γίνεται μία έκθεση τέτοια στο καπνεργοστάσιο, στην οδό Λένορμαν, που παρουσιάζει πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Λέγεται Platforms Project 2026, Independent Art Fair. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Μιχάλη Αργυρού, ο οποίος είναι υπεύθυνος επιμελητής του όλου θέματος, να μας τα πει ο πρώτο χέρι. Κύριε Αργυρού, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, θα μας πάρετε τη δουλειά, τα είπατε όλα.
0: επειδή έχω τρέλα και πηγαίνω, ειδικά στο καπνεργοστάσιο, έχω δει πολύ ωραία πράγματα. Τις παλιές εκθέσεις που γινόντουσαν από την Νέων. Ήθελα να μας πείτε τώρα γι' αυτό, γιατί βλέπω τις φωτογραφίες και μου τρέχουν τα σάλια. Θα προλάβω να έρθω αύριο να δω, για να δω.
1: Με χαρά θα μπορούμε να σε ξεναγήσουμε κιόλας.
0: Ωραία, είναι, ωραία.
1: Μεγάλη χαρά.
0: Είσαστε το μεσημέρι εκεί?
1: Βεβαίως, από τις 12 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ η έκθεση είναι ανοιχτή.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν, για το κοινό.
0: Πείτε μας λοιπόν για αυτό που γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή στο καπνεργοστάσιο.
1: Το Platform είναι μια έκθεση που γίνεται εδώ και 14 χρόνια. Mm. Έχει να κάνει με κολεκτίδες καλλιτεχνών, δηλαδή δεν μπαίνει μεμονωμένος κάποιος καλλιτέχνης να εκθέσει. Πρέπει να έχει δημιουργήσει μια ομάδα με άλλους καλλιτέχνες, με μια δική τους ενότητα και ένα δικό τους τίτλο, και εκθέτουν σαν ομάδα πλέον. Είμαστε η μεγαλύτερη έκθεση στον κόσμο, mm-hmm, που αφορά στη σύγχρονη τέχνη, στην ανεξάρτητη σύγχρονη τέχνη. Δεν περνάνε μέσα από τον καλερί δηλαδή για να εκθέσουν εδώ.
0: Ακριβώς.
1: Οι καλλιτέχνες εκθέτουν από μόνοι τους.
0: Και εκθέτουν τα έργα αυτούσια ή είναι ηλεκτρονικά?
1: Όχι, αυτούσια.
0: Α, ωραία.
1: Και έχει όχι μόνο αυτό, αλλά επειδή βρίσκονται και όλοι στον χώρο, mm-hmm, μπορούν να μιλούν με τους επισκέπτες, να τους ρωτάνε, να απαντάνε, να τους εξηγούν πώς γίνονται τα έργα. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία και για το κοινό περισσότερο, που με τη σύγχρονη τέχνη έχει ένα φόβο. Νομίζω ότι δεν μπορεί να την κατανοήσει, ενώ η σύγχρονη τέχνη είναι ακριβώς το αντίθετο.
0: Συμφωνώ.
1: Οπότε εδώ συμβαίνει αυτό και είναι πολύ σημαντικό για τον κόσμο. Και γι' αυτό κιόλας έχουμε και πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, σε αυτές
0: το
1: τριήμερο.
0: Δύο λεπτά, γιατί μου είπατε εδώ συμβαίνει. Τι συμβαίνει? Ότι ο κόσμος δεν κατανοεί, γιατί δεν ξέρει τι είναι η σύγχρονη τέχνη?
1: Όχι, συμβαίνει ότι έρχεται εδώ και φεύγει χαρούμενος και έρχεται για να καταλάβει.
0: Α, γιατί εγώ πιστεύω ότι το κοινό δεν είναι εκπαιδευμένο για τη σύγχρονη τέχνη.
1: Έχετε δίκιο, δεν είναι. Ειδικά στην Ελλάδα που είναι ένα κομμάτι που δεν... Το κοινό δεν το ακολουθεί. Ναι. Έχει μάθει, γιατί δεν, και από πού να το μάθει κιόλας.
0: Ακριβώς, εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι τα μέσα μας πρίζουν όλη μέρα με κουτσομπολιό και με ανούσια πράγματα και τα μεγάλα ρεύματα που συμβαίνουν στην τέχνη δεν μας τα αναφέρει κανείς.
1: Σωστά το λέτε. Ναι. Έτσι γίνεται. Εδώ τέλος πάντων κάνουμε την προσπάθεια εδώ και 14 χρόνια και εξηγούμε στους ανθρώπους πώς πρέπει να βλέπουν τη ζωή τους διαφορετικά. Mm. Γιατί η σύγχρονη τέχνη είναι η ζωή. Μπορεί οποιοδήποτε να γίνει καλλιτέχνης.
0: Ξεκίνησε λοιπόν 17 του μηνός Σεπτεμβρίου η καινούργια έκθεση. Θα διαρκέσει μέχρι και αύριο.
1: Από
0: ό,τι μας είπατε, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 10 το βράδυ. Στο καπνεργοστάσιο του Λένορμαν 218. Υπέροχος χώρος. Υπέροχος.
1: Ανοίγει στη Βουλή των Ελλήνων, μας το έχει παραχωρήσει για να μπορούμε να κάνουμε αυτή την έκθεση.
0: Ναι, αλίμονο.
1: Είναι από 22 χώρες. Πλατφόρμες έρχονται από όλο τον κόσμο. Έχουμε από την Αυστραλία, έχουμε από την Κορέα, από την Νότια Αμερική. Δεν έρχονται μόνο από την Ευρώπη, δηλαδή.
0: Και οι καλλιτέχνες είναι στο χώρο μέσα.
1: Σωστά. Δεν είναι όλοι της πλατφόρμας, αλλά το λιγότερο 5 με 6 καλλιτέχνες από κάθε πλατφόρμα υπάρχουν στον χώρο πάντα.
0: Μπράβο. και μπορεί να μας το συστήσει κάποιος, μας πει αυτός η ρωτάδε.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν.
1: Και έχουμε και ανά 3-4 ώρες γίνονται και ξεναγήσεις στο κοινό.
0: Άψογα.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι πάντα να υπάρχουν, να γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον και να συνεχίσετε να τα παρακολουθείτε με τον ίδιο τρόπο.
0: Βεβαίως και θα τα παρουσιάζω κιόλας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Ελπίζω να προλάβω αύριο να έρθω να σας δω.
1: Με μεγάλη χαρά.
0: Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ. Γεια σας.
0: Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά και σήμερα είναι εκεί. Lenormand 218. Ένα τεράστιο κτίριο, παλιό καπνεργοστάσιο, το οποίο ανακαινίστηκε και το έχει πάρει η Βουλή των Ελλήνων, ανήκει στη Βουλή των Ελλήνων και κάθε τόσο το δίνει να γίνονται διάφορα event και διάφορες εκθέσεις. Πλατφόρμες Project 2026. Independent Art Fair.

καλά, Ροζαλία μου, οι φωτογραφίες σου είναι αριστουργήματα. Πρέπει να τις μαζέψουμε, να τις κάνουμε έκθεση. Και ειδικά αυτές με τα παράθυρα είναι τέλειες. Μιλάω για την φίλη μας τη Ροζαλία, η οποία μου γράφει: επέστρεψα στην Αθήνα, αλλά το ταξίδι συνεχίζεται, αφού έχουμε εσένα να μας ταξιδεύεις όλο το χρόνο με υπέροχες μουσικές και καλεσμένους. Σου στέλνω την αγάπη μου, Ροζαλία, και μια υπέροχη φωτογραφία. Εχθές το απόγευμα, αν φτερνιζόσουν, είχα την κουβέντα σου. Γνώρισα έναν καλλιτέχνη, τον Ηλία Κολύβα, ο οποίος γεννήθηκε στο Τορόντο, και του έλεγα ότι έχω και εγώ μια φίλη, η οποία ήταν στον Καναδά, αλλά τώρα έχει έρθει εδώ. Καταπληκτικό. Πρώτη φορά μου το λένε αυτό. Λοιπόν, η φίλη μας η Δήμητρα μου λέει καλησπέρα στον σούπερ μουσικό παραγωγό της καρδιάς μας, Δήμητρα Μουρατιδίτσα. Εκ του Ρουβίτσα, ε. Βλέπεις, αγάπη μου, έχω και εγώ το. Τι νομίζεις, στα τυχερά μου.

Καλησπέρα Δήμαρχε, καλησπέρα παρεούλα της μικρής μας πόλης. Σαν ψέματα μου φαίνεται που είμαστε πάλι όλοι μαζί εδώ και απολαμβάνουμε την υπέροχη μουσική και όχι μόνο από τον Νίκο μας. Καλή μας απόλαυση. Η Τασούλα, αγαπημένη Τασούλα, τα φιλιά μου.

Γιώργο μου, ακριβώς όπως το γράφεις, ακριβώς. Τους χαιρετισμούς μου στην οικογένεια. Μου λέει ο Γιώργος ο Κουβέλης: καλό απόγευμα Νίκο, απολαμβάνουμε την τρίωρη μουσική σου συντροφιά τα Σαββατοκύριακα. Ειλικρινά θα περάσουμε μια σπουδαία σεζόν μέχρι και την Άνοιξη. Ευχαριστούμε από καρδιάς. Και πέρα από την Άνοιξη Γιώργο, γιατί και το καλοκαίρι εδώ θα μέσα θα κάνουμε μαζί τις βουτιές μας. Ελπίζω. Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος.

Επίσης μην ξεχάσω να σας πω, ανάμεσα σε αυτά που γίνονται στη μικρή μας πόλη, στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός, έχουμε ένα μεγάλο αφιερώμα, μια έκθεση αφιερωμένη στη Μαρία Κάλλας, και αυτή ξεκίνησε την Πέμπτη, 17 του μηνός, και διαρκεί μέχρι τη Δευτέρα όμως, 21 Σεπτεμβρίου, με συμμετοχή διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων οικαστικών, αλλά γίνονται και πάρα πολλά δρόμενα. Μπορείτε να ενημερωθείτε ή να σας τα πούνε εκεί αν θα πάτε. Είναι στο κέντρο της Αθήνας, στο Παρνασσός. Την καλλιτεχνική επιμέλεια πάντως έχει η Ήρης Κρητικού, η οποία ασχολείται με αυτά και έχει την εγγύηση του όνομά της. Η έκθεση λέγεται Visions of Maria. Όλα αυτά στο μέγαρο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, στην πλατεία Καρίτσι 8.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Τα φύλλα τα φθινοπωρινά, ένα κλασικό τραγούδι σε διασκευή από τον μοναδικό Eric Clapton. Την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε την Τετάρτη, νομίζω, 22 Σεπτεμβρίου. Είναι η μέρα, η παγκόσμια ημέρα, χωρίς αυτοκίνητο. Λέμε τώρα. Σιγά μην ο Έλληνας δεν πάρει αυτοκίνητο. Δεν γίνεται, αγάπη μου, άσε με κάτω. Παρ' όλα αυτά, ο Δήμος Αθηναίων, ο Δήμος της μικρής μας πόλης, φροντίζει να κάνει διάφορα. Κλείνει και την οδό Αθηνάς από την Ευρυπίδου μέχρι το Μοναστηράκι και θα γίνουν διάφορα happening και μουσικές και συναυλίες. Θα παραδοθεί κυριολεκτικά, κάποιοι δρόμοι θα παραδοθούν κυριολεκτικά στους πεζούς. Και δεν χρειάζεται να έχουμε αυτοκίνητο, μπορούμε να περπατήσουμε ή να χρησιμοποιήσουμε ποδήλατο. Γίνονται πράγματα στη μικρή μας πόλη, μην παραπονιόμαστε και μην καθόμαστε συνέχεια σε ένα καναπέ. Δεν γίνεται. Πρέπει να κυκλοφορούμε, πρέπει να έχουμε καινούργια ερεθίσματα, καινούργιες εικόνες, καινούργια χρώματα και καινούργιες επαφές και μυρωδιές.

ρυθμικό μας η εκπομπή σας, όπως και η εκπομπή της Αφροδίτης Σιμίτη, αποτελούν την εναλλακτική πρόταση του σταθμού που μας χαρίζει μια ευχάριστη παρένθεση στην καθημερινότητά μας, η οποία βομβαρδίζεται από άσχημες ειδήσεις. Σας ευχαριστούμε και τους δύο. Και μην πει κανείς γιατί δεν ακούσα άλλο σταθμό, αφού αυτός είναι ενημερωτικός, γιατί έχουμε μπουχτίσει από τις playlist. Αναζητούμε το αυθεντικό και αυτό είστε εσείς οι δύο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία μας, για το μήνυμά σου. Ελπίζω να τα ακούει η Αφροδίτη, αν δεν τα ακούει θα της το μεταφέρω. Η Αφροδίτη Σιμίτη, με την οποία ήμασταν μαζί 10 χρόνια στο κλικ, η οποία κάνει τις εκπομπές της καθημερινά στο Alpha Radio 989 από τις 8 μέχρι τις 10 το βράδυ.

καν ότι πρέπει να βγαίνουμε από το σπίτι να κάνουμε τις βόλτες μας, γιατί αλλάζουν τα πάντα, αλλάζουν τα χρώματα, αλλάζουν, νυχτώνει λίγο πιο νωρίς, ανάβουν τα φωτάκια, είναι υπέροχα, υπέροχα, υπέροχα. Και κυρίως αλλάζει η φύση και είναι ωραίο να την παρακολουθείς τη φύση να αλλάζει. Άλλα χρώματα το καλοκαίρι, άλλα το φθινόπωρο, άλλα το χειμώνα.

Αυτός ήταν ο Έρικ Κλάπτον και τα φύλλα φθινοπορεινά. Και αυτή είναι η μεγάλη ντίβα της Μεγάλης Βρετανίας. Καταγωγή από την Ουαλία. Κυρίες και κύριοι. I'd like to run away from you, but if you never found me, I would die. Shirley Bassey.

Αυτοί οι δύο σκηνοθέτες από το Ισραήλ, οι οποίοι είναι πια ανεπιθύμητοι στο Ισραήλ, δεν τους θέλουν, επειδή κάναν τον ντοκιμαντέρ αυτό που παίχτηκε στο Φεστιβάλ Βενετίας και σηκώθηκαν όλοι και χειροκροτάγανε όρθιοι επί 25 λεπτά. Θα έρθει να παιχτεί το ντοκιμαντέρ και στις νύχτες πρεμιέρας θα σας τα πω όλα. Από τη μία ντίβα της Μεγάλης Βρετανίας εν προκειμένου, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Barbra Streisand, μιλώντας για Ισραήλ, η οποία αρκετές φορές είναι βαθιά δημοκράτησα η Barbra, πάρα πολλές φορές έχει εναντιωθεί με τις τακτικές

Barry Gibb από τους Bee Gees. Έγραψε ένα ολόκληρο άλμπουμ για να το πει η Μπάρμπρα. Το τραγούδι το Guilty ήταν μία από τις μεγάλες επιτυχίες του άλμπουμ. Λοιπόν, σας έλεγα πριν για τις νύχτες πρεμιέρας στην Αθήνα, οι οποίες θα γίνουν από 30 Σεπτεμβρίου ως 11 Οκτωβρίου. Θα γίνει χλαπαταγή με τα εισιτήρια, σας προετοιμάζω από τώρα. Θα παιχτεί λοιπόν το ντοκιμαντέρ Νάζα των Ισραηλινών σκηνοθετών, που όπως σας έλεγα πριν είναι ανεπιθύμητη στο Ισραήλ μετά από αυτό το ντοκιμαντέρ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα εισιτήρια θα γίνουν ανάρπαστα. Λιτούς και δεμένους πρέπει να βάλουμε για να βρούμε. Λοιπόν, είπαμε 30 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου. Νύχτες πρεμιέρα στην Αθήνα. 32 φορές έχει γίνει, ε. Βέβαια. Παιδιά είμαστε.

0: 22ο Διεθνής Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας. Ανυπομονούμε, ανυπομονούμε.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αλφα Ρέιδιο 989. Η μικρή μας πόλη είναι εδώ.

0: Άλλος ένας πολύ αγαπημένος gentleman, Brian Ferry, More Than This. Προχθές κάνοντας μια βόλτα, είχα πάει για μια δουλειά στην Γλυφάδα και περνώντας από ένα δρόμο στην Γρηγορίου Λαμπράκη, βλέπω ένα μαγαζί που έχει τίτλο «Κάβα Κυρέας». Και σταμάτησα, γιατί ξέρω ότι ο Κυρέας είναι ποταμός. Λέω, τι είναι αυτή η κάβα που έχει τίτλο «Ένα ποτάμι»? Γρηγορίου Λαμπράκη 5 στη Γλυφάδα. Και έτσι μπήκα μέσα και είδα πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ωραίο μαγαζί, με πολύ ωραίες ιδέες, με πάρα πολύ ωραία και αρκετά σπάνια ποτά. Μου έκανε εντύπωση όμως κυρίως ο τίτλος, γι' αυτό ήθελα να μιλήσω με τον ιδιοκτήτη, να μας τα πει όλα από πρώτο χέρι. Ο κύριος Θεοδόσης Νικολάου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Νικολάου, καλησπέρα.
1: Ναι, τι κάνετε, καλησπέρα σας.
0: Καλά όλα?
1: Όλα τέλεια, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να μιλάμε στον ελληνικό?
1: Ναι,
0: ωραία, ευχαριστώ. Τι είναι αυτό, ο Κυρέας δεν είναι ποτάμι?
1: Ο Κυρέας είναι ποτάμι, είναι ποτάμι στο Μαντούδι Ευβίας. Είναι ο τόπος που γεννήθηκα και μεγάλωσα.
0: Α.
1: Είμαι εσωτερικός οικονομικός μετανάστης, έτσι 18 χρονών από το χωριό.
0: Ναι.
1: Ναι. Και όταν σκέφτηκα το 2018, έψαχνα το όνομα, γιατί πρώτα φτιάξαμε την Κάβα Χοντρικής. Mm-hmm. Κατευθείαν στο μυαλό μου ήρθε αυτό λόγω των αναμνήσεων.
0: Βέβαια.
1: Γιατί πάντα είχα στο μυαλό μου τα εξοκλήσια που κάναμε τα πανηγύρια εκεί. Παγώναμε στα ποτάμια τα κρασιά μας, τα αναψυκτικά μας, τα νερά μας, τα πάντα.
0: Ο Κυρέας είναι το ποτάμι αυτό που έχει τα πολλά πλατάνια.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Και είχαν αρρωστήσει τα πλατάνια αυτά κάποια δόση? Θυμάμαι καλά.
1: Έχουν κόψει αρκετά από αυτά δυστυχώς. Αλλά εγώ έχω μείνει με εκείνη την ανάμνηση και μάλιστα στο λογότυπο έχουμε 4 γραμμές με μια ποτήλια μέσα που δείχνουμε ότι είναι το ποτάμι με την ποτήλια που παγώνει. Και από κάτω στην Κάβα έχουμε διακεκομένες κάθετες γραμμές, οι οποίες ήταν οι πεζογέφυρες που είχε, που πέραγες από τη μία μεριά στην άλλη.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Ναι, το αποτυπώσαμε έτσι.
0: Αυτό το ποτάμι λοιπόν πάντα μ' άρεσε, γιατί περνώντας, καλά η Εύβοια έτσι και λέω είναι πολύ ωραία, αλλά περνώντας από εκεί πάντα κατέβαινα και το χάζευα το ποτάμι με τα πλατάνια και το παγωμένο νερό του ποταμού, τέλεια.
1: Ήταν υπέροχο, ελπίζω κάποια στιγμή να επανέλθει.
0: Θα επανέλθει, η φύση επανέλθεται, τι νομίζετε?
1: Αυτό.
0: Τι νομίζεις, Θεοδόση? Λοιπόν,
1: ελπίζω να το ξαναδώ.
0: Έμαθα λοιπόν, πες μας λίγο για την Κάβα. Είδα ότι μπορεί να κάνει κανείς και δώρα. Μπορούν να έρθουν δηλαδή να
1: φτιάξουν. Όταν σκέφτηκα την Κάβα, ναι, να φτιάξω την Κάβα Λιανική στη Γλυφάδα, κατευθείαν ήρθε στο μυαλό μου ο Γιώργος ο Παντελούκας. Έχουμε ξανακάνει και άλλη δουλειά μαζί.
0: Ναι, τι είναι αυτό?
1: Είναι αρχιτέκτον.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι. Και μετά από συζητήσεις που κάναμε, πολλές, θέλαμε να φτιάξουμε κάτι διαφορετικό. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Δεν θέλαμε μια συνηθισμένη κάβα. Ξέρεις, αυτές οι κλασικές οι κάβες που είναι μαύρες μέσα, ακυγείται και καμιά λάμπα και λες άστι, δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Και αυτό το κλασικό που έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Και ευτυχώς ο Γιώργος το πιάσε και θέλαμε να φτιάξουμε την κάβα ένα βήμα λίγο πιο μπροστά, λίγο πιο εξελιγμένη. Η κάβα είναι όλη λευκή. Δεν έχει γωνίες, μέσα είναι όλο οβάλ. Είναι όπως όλα τα καινούργια κτίρια που φτιάχνονται στα νότια προάστια.
0: Εγώ έτσι όπως την είδα τα καταφέρατε μια χαρά, διότι έχει και φαγητό, έχει και τμήμα δώρων. Δηλαδή μπορώ να έρθω.
1: Μπορεί να διαλέξεις μέσα ό,τι θες. Έχουμε πάρα πολλές ετικέτες, πάνω από 1000 ετικέτες κρασιού και πάνω από 1000 ποτού. Μπορείς να διαλέξεις ό,τι θες, μπορείς να το πιεις εκεί έξω να καθίσεις, να διαλέξεις μια ποικιλία τυριών αλαντικών να δοκιμάσεις, να στείλεις το δώρο σου.
0: Μπορεί να με συμβουλέψει και κάποιος εκεί υπάλληλος να με συμβουλέψει.
1: Έχουμε εξειδικευμένους.
0: Τέλεια.
1: Υπάλληλοι περισσότεροι είναι σομελιέ.
0: Αυτό, τέλειο.
1: Ναι.
0: Και μάθα την Τρίτη κάνετε και επίσημα εγγένεια.
1: Την Τρίτη έχουμε τα εγγένεια, είστε όλοι καλεσμένοι, 8 η ώρα.
0: Εγώ θα έρθω.
1: Θα χαρούμε πάρα πολύ να έρθετε. Όποιος άλλος θέλει μπορεί να έρθει, να δει αυτό που φτιάξαμε και να τον κεράσουμε να πιει το ποτό του και ό,τι άλλο θέλει.
0: Και το κρασάκι.
1: Βεβαίως.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Εγώ
0: και να κάνετε πάντα έτσι ωραίες δουλειές.
1: Είχα λίγο τράκι, είναι η πρώτη φορά που το κάνω. Σε ευχαριστώ.
0: Και εγώ ευχαριστώ που ήσασταν στην παρέα.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Κάβα Κυρέας λοιπόν, Γρηγορίου Λαμπράκη 5 στη Γλυφάδα. Την Τρίτη είναι τα επίσημα εγγένεια, το βράδυ. Είναι από αυτά τα μαγαζιά τα οποία τα βλέπεις και τα λυμπίζεσαι. Στολίδι.

Ο Ed Sheeran είναι σε περιοδία και ένας από τους μουσικούς και τραγουδιστές που έχει μαζί του βγήκε και έκανε δηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης, Free Palestine και τα λοιπά. Και έχει γίνει της τρελής, διότι οι διοργανωτές δέχονται πάρα πολλές πιέσεις από το Ισραηλινό λόμπι και θέλουν να τον διώξουν τον τραγουδιστή και κατεβαίνουν σε... θέλουν να φύγουν όλοι οι μουσικοί τώρα πια. Έχει γίνει, κοντεύει να τυναχτεί η περιοδία στον αέρα. Μιλάμε για περιοδία τώρα εκατομμυρίων, έτσι. Όχι τώρα περιοδία τύπου εδώ δικιά μας. Μιλάμε για... γίνεται της τρελής. Προσπαθούν με νύχια και με δόντια να σώσουν την περιοδία. Όλα αυτά επειδή βγήκε ένας μουσικός και είπε ελευθερία στην Παλαιστίνη. Τι ωραίο πράγμα. Όλοι το λέμε.

Αυτό ήταν ο Ed Sheeran και οι κακές συνήθειες, το Bad Habits. Και διαβάζω τώρα, παιδιά μου, εδώ για την Οδύσσια και για τον Christopher Nolan. Έχω μείνει με ανοιχτό το στόμα. Μου έχει κρεμάσει η μασέλα. Ξέρετε πόσα λεφτά θα πάρει ο Christopher Nolan από την Οδύσσια? Είναι απίστευτο. Καθέστε. Γιατί είναι απίστευτο. 170 εκατομμύρια δολάρια μέχρι στιγμής από τις εισπράξεις που έχει κάνει, γιατί έχει ξεπεράσει το ένα της. Θα πάρει ο Christopher Nolan, επειδή είναι σκηνοθέτης, παραγωγός, σεναριογράφος, μπλα μπλα μπλα μπλα, θα πάρει 170 εκατομμύρια δολάρια. Θεέ μου, είδες, αγάπη μου, όμηρος, σούπερ σταρ.

Και έρχεται ο φίλος μας ο Βαργύρης και ρωτάει: η Ελλάδα τι εισπράττει από την Οδύσσια? Καλησπέρα. Ανάργυρος. Λοιπόν, Ανάργυρε, η Ελλάδα εισπράττει από την Οδύσσια ότι επιτέλους στο εξωτερικό μας συζητάνε για κάτι καλό. Γιατί μέχρι τώρα μας συζητάνε για κάτι κακό. Για πολλά κακά. Για πολλά σκάνδαλα, για πολλή διαφθορά, για πολύ όλα αρνητικά. Και ξαφνικά σκάει ένας όμηρος με μια Οδύσσια, με αυτό το υπέροχο story, ανυπέρβλητο story. Τι έπαιρνε ο Όμηρος και έγραψε αυτό το πράγμα? Οδύσσια, πραγματική Οδύσσια. Και κάνει αυτή την τεράστια επιτυχία. Και ο άνθρωπος ο οποίος τη σκηνοθέτησε και έγραψε το σενάριο και έκανε για την παραγωγή, θα βάλει στην τσέπη του 170 εκατομμύρια δολάρια. Μπράβο, Κρίστοφερ Νόλαν, από τους κορυφαίους σκηνοθέτες της εποχής μας.

0: Alpha Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η ζωή είναι ωραία. La vita è bella.

λεπτά μετά τις 6 στον Αλφα Radio 989. Κάθε Σαββατοκύριακο ο Νίκος Μουρατίδης παρέα σας με τη μικρή μας πόλη από τις 5 μέχρι τις 8. Εδώ είμαστε, κάνουμε τις βόλτες μας σε μια πόλη που την έχουμε φτιάξει όπως ακριβώς τη θέλουμε, όπως την έχουμε ονειρευτεί. Με τους δρόμους όπως τους θέλουμε, τα μαγαζιά, τα καφέ, τα εστιατόρια. Οι μουσικές ξεχύνονται από παντού, από τα διαμερίσματα, από τους μουσικούς στο δρόμο, παντού. Χρώματα, μυρωδιές και αρώματα. Ταξιδεύουμε στη μικρή μας πόλη μαζί με την Manesis Travel. Για να ευχαριστηθούμε ένα ταξίδι, κακά τα ψέματα, χρειαζόμαστε ένα σύγχρονο τουριστικό γραφείο και έναν σωστό tour operator. Άλλο κλείνω ένα ταξίδι και άλλο φτιάχνω ένα ταξίδι.

0: Αυστραλία μου, όντως φτερνίστηκες, ε. Είδες πως είπα, σε μελετάγαμε. Θα τα μεταφέρω τα χαιρετίσματά σου. Φιλιά, Ροζαλία. Το Λαβίτα Ιμπέλα απέκτησε ελληνικά λόγια. Όμορφη ζωή.
1: Βγες, τραγούδα τη ζωή.
0: Θοδωρής Βουτσικάκης.
1: Πες.
0: Στίχη Λίνα Νικολακοπούλου.
1: Θα'ρθεί ξανά πρωί.
0: Μουσική βεβαίως, Νικόλα Πιοβάνη.

Ο Κέβιν Κόστνερ λέει εφεάθη σε τρυφερές στιγμές με μυστηριώδη ξανθιά γυναίκα 30 χρόνια μικρότερη του. Συμβαίνει αυτό, παιδιά, όχι μόνο στους καλλιτέχνες, σε όλους μας. Απλώς στους καλλιτέχνες το μαθαίνουμε γιατί το γράφουν τα περιοδικά και τα μέσα. Όσο είμαστε μικροί, μας ελκύουν οι μεγαλύτεροι και όσο μεγαλώνουμε, μας ελκύουν οι μικρότεροι. Ας, φαύλος κύκλος. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν, ούτε περίεργο που ο Κέβιν Κόστνερ βγαίνει με μια κοπέλα 30 χρόνια μικρότερη του, δηλαδή ο Κέβιν Κόστνερ ας πούμε είναι 60, ας πούμε υποθέσουμε και λίγο παραπάνω μπορεί, και η κοπέλα είναι 30. Μια χαρά. Μια χαρά. Γιατί? Εσύ δεν τα φτιάχνεις με μια 30. Στη μικρή μας πόλη, κάθε φορά που στρίβουμε το στενό, πέφτουμε και σε κάτι διαφορετικό. Τώρα βλέπουμε κάποιους μουσικούς τους σε έναν δρόμο και παίζουνε. Α, Μπετόβεν. Για δυναμώσε, ε.

θέλω να είναι η ζωή μας. Να προβατάμε και να ακούμε μουσικές. Να ακούμε την Οδή στη χαρά. Να ακούμε Μπετόβεν. Θα κάνει πάρα πολύ καλό στον εσωτερικό μας κόσμο και στην αισθητική μας.

Αυτός ήτανε. Ο φίλος μας ο Πάτροκλος μου στέλνει μήνυμα σχετικά με τον έρωτα του Kevin Costner με την Τριαντάρα και μου λέει όσο μεγαλώνουμε τόσο μυαλό βάζουμε. Καλό, καλό Πάτροκλε. Όσο μεγαλώνουμε τόσο μυαλό βάζουμε. Για το ίδιο θέμα έχουμε και από τον Γιώργη. Καλησπέρα, ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά. Άντε, καμιά φορά να κοιτάξει τσέπες, αρκεί να μην είναι τρύπιες.

διπλή συναυλία, Νατάσα Αποφίλιο, παρέα πάντα με τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο στο Θέατρο Βράχων. Εχθές έγινε χλαπαταγή, ήταν κάτι το απίστευτο. Έβλεπα διάφορα βίντεο και διάφορες φωτογραφίες από τη χθεσινή συναυλία. Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα της συναυλίας. Το ίδιο και χειρότερα θα είναι, δηλαδή και χειρότερα εννοώ από κόσμο. Έχουν ρίξει τα παιδιά αυτά, έχουν ρίξει πάρα πολύ δουλειά τα τελευταία 20 χρόνια, οπότε δικαιολογημένα έχουν αγαπηθεί και...

εκεί που περπατάς, ακούς την αωδίστη χαρά. Για να αναζωογονηθεί κανείς στις εκπομπές του Νίκου Μουρατίδη, πρέπει να πάει και όχι στην Καρνεάδου. Σόφη μου αγαπημένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again.
2: Έτσι σας θέλω, χαμογελαστούς.
1: Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping.
2: Τι γλυκά είναι αυτή.

ήχος της σιωπής. Simon & Garfunkel. Και μας έλεγε πριν η φίλη μας η Σόφη ότι η εκπομπή μας είναι αναζωογονητική και χωρίς να χρειάζεται να πάμε στην Καρνεάδου, στο γνωστό ιατρείο εντός εισαγωγικών, στο διαμέρισμα που είναι με τις εικονίτσες, σαν εικονοστάση που είναι εκεί. Και λέγαμε πριν με την Πόπη ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι κομπογιανίτες, κοίτα που θα δεις, μου λέει, στο τέλος θα την γλιτώσουν. Και της λέω, βέβαια, αν υπάρχει από πίσω πολιτικός που είναι κρυμμένος και συμφέροντα και τα λοιπά, θα κάνει τα δυνατά δυνατά για να την γλιτώσουν. Έτσι κι αλλιώς ζούμε στη χώρα της ατιμωρησίας. Ο φίλος μας ο Γιώργης μου λέει, εγώ είμαι πιο βαρύς. Ακούω Βάγκνερ, όχι Μπετόβεν. Όπα. Πιο βαρύς. Όπα. Μαρία, είμαι στο δρόμο προς το θέατρο Λυκαβηττού για τη συναυλία και μου κάνετε παρέα μέχρι να φτάσω. Μαρία μου, ποια συναυλία είναι σήμερα στο Λυκαβηττό? Μπράβο, καλά να περάσεις. Στείλε μου να μου ενημερώσεις. Δεν είναι, όχι, η Ευανθία ήταν Τετάρτη, η Ρεμπούτσικα. Σήμερα τι είναι, δεν θυμάμαι. Θα δω. Μήπως είναι Χαρούλης, δεν ξέρω. Λοιπόν, έβλεπα μια σειρά η οποία ήταν εποχής, μεσαίωνα κάτι. Και ξαφνικά ακούω το Scarborough Fair. Και λέω, τι είναι αυτό? Και σηκώνομαι επί τόπου, πατάω το stop και το ψάχνω. Και λέω, και βλέπω ότι όντως είναι παραδοσιακό παλιό μεσαιωνικό τραγούδι. Η μεγάλη επιτυχία του Simon & Garfunkel είναι μεσαιωνικό.

πλάκα σου λέω. Βλέπα το ψήδι εποχή και ξαφνικά ακούω το κομμάτι του Σάιμον Γκαρφάγκελ και λέω: δεν ακούω καλά, κάτι έχω πάθει. Πατάω στο, ψυχώρομαι, ψάχνω. Τσακ! Το Scarborough Fair είναι παλιό, παραδοσιακό, μεσαιωνικό τραγούδι. Έτσι το μάθανε οι Σάιμον Γκαρφάγκελ, το ηχογραφήσαν και το κάνανε τεράστια επιτυχία.

0: Γιώργης μου λέει, η εισαγωγή και μόνο του τραγουδιού, το Scarborough Fair, με παραπέμπει σε μεσαιωνικό τραγούδι ιρλανδέζικο. Δεν έχεις άδικο, θα το ψάξουμε, Γιώργη, να δούμε. Έτσι πάντως το ανακαλύψαν οι Simon & Garfunkel, το ηχογραφήσαν στη δεκαετία του 60 και το έκαναν μεγάλο hit, σε πληροφορώ. Και ένα μήνυμα από τη φίλη μας την Αλέκα, η οποία μου λέει: καλησπέρα κύριε Μουρατίδη, είστε η ψυχή της μικρής μας πόλης. Υπέροχη μουσική και όμορφη παρέα. Ευχαριστούμε. Αλέκα μου, εγώ σε ευχαριστώ. Έλα, αφιερωμένο στους παλιούς ροκάδες.
1: It is the evening of the day.
0: Rolling Stones.

μην με ρωτάτε, παιδιά, τέτοια πράγματα, γιατί έχει γίνει το εγκέφαλός μου αχταρμάς. Δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε εσάς, αλλά με ρωτάνε τώρα ποια σειρά έβλεπα εποχής που ακούγονταν το Scarborough Fair. Πού να θυμάμαι. Σπανίως θυμάμαι. Τώρα με τις πλατφόρμες που βλέπουμε κάθε μέρα από κάτι, τα έχω μπερδέψει τα πράγματα. Αλλά αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι μόλις είδα, ολοκληρώσα μία σειρά στο Netflix που λέγεται Legends. Θαύμα. Θαύμα. Αυτοί πάνε φούστα μπλούζα μαζί. Stones και Beatles.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, βλέπω σιγά σιγά βγαίνετε έξω, αλλά ακούτε. Είμαι έξω για καφέ και ακούω τα τραγούδια σας. Δεν μπορώ να σας αποχωριστώ. Σας ευχαριστούμε, μου λέει η Μάτα. Μάτα, σε ευχαριστώ. Και η Μαρία, η οποία πάει στο Λυκαβητό στη συναυλία, μου λέει για καμιά ωρίτσα ακόμα θα ακούω. Και ο Γιώργης, ο οποίος μου λέει βγάζω έξω τη Γοργόνα και θα ακούμε σε ανοιχτή ακρόαση να ακούνε και γύρω. Το σκυλάκι του το λέει Γοργόνα, για να καταλάβετε. Ο Γιώργης. Έτσι, έτσι, παιδιά, βγάλετε τη μικρή μας πόλη έξω.
1: Αν μ' αγαπάς, δεν θα έχει σύνορα για μας.
0: Σάββατο απόγευμα, 19 Σεπτεμβρίου. Εχθές είχαμε 18 και 18 Σεπτεμβρίου είναι η επέτειος της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Και εχθές, λοιπόν, η παράσταση 18 Σεπτεμβρίου παίχτηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Δώρα Χρυσικού, η οποία είναι συγκλονιστική σε αυτό το μονόλογο, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας τα πει όλα. Δώρα μου, καλησπέρα.
2: Νίκο, καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που φιλοξενούμε στην εκπομπή σου. Χαιρετίζω και τους ακροατές σου.
0: Εμείς, να δει, εγώ να δεις πόσο χαίρομαι, γιατί καταρχήν θέλω να μου πεις πώς ήταν η εμπειρία του να παίζεις μέσα στο. Το να παίζεις σε ένα θεατρικό χώρο, το καταλαβαίνω. Αλλά να παίζεις μέσα στα έδρανα του Κοινοβουλίου, πώς ήτανε?
2: Ναι, ήταν και για μένα πρωτόγνωρο.
0: Ακριβώς.
2: Νομίζω και για το, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν πρωτόγνωρο. Γιατί δεν έχει ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο. Τα logistics και τα πρακτικά ζητήματα του να οργανωθεί κάτι τέτοιο είναι δεδαλώδη. Και ο Νικόλος ο Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, που είχε την πρωτοβουλία μαζί με την ομάδα του, καταβάλαν πολύ μεγάλη προσπάθεια και πολύμινη προσπάθεια για να μπορέσει η παράσταση αυτή να γίνει εφικτή. Ήταν κάτι, το προσπαθώ να και εγώ να το μεταβολήσω αυτή τη στιγμή, να φανταστείς ότι τώρα είμαι και στο αεροδρόμιο, γυρνάω πίσω στην Ελλάδα. Ήτανε, επειδή είναι ένας μη θεατρικός χώρος, ένας χώρος που ουσιαστικά ήταν φτιαγμένος με έδρανα και οθόνες και ουσιαστικά...
0: Συνεδριακός χώρος.
2: Ναι, συνεδριακός χώρος. Δεν υπήρχε κάποια πεπατημένη που μπορούσαμε να ακολουθήσουμε. Ας πούμε, για να σου δώσω να καταλάβεις, όταν ρωτούσαμε για τα μικρόφωνα, μας έλεγαν ότι οι ρομποτικές κάμερες πάνε όπου υπάρχει η πηγή του ήχου. Οπότε δεν μπορούσαμε να κάνουμε live streaming, διότι όπου ακούγεται ήχος, μπορεί, γυρνάει αυτόματα η κάμερα. Τέλος πάντων, για μένα συμβολικά το γεγονός ότι μέσα στην καρδιά της Ευρώπης ακούστηκε η φωνή του Παύλου και η ιστορία και η φωνή της Μάγδας, ήταν κάτι το οποίο νομίζω ότι δεν θα το ξαναζήσω. Γιατί σε αυτά τα έδρανα να θυμίσουμε ότι ήταν και ο Λαγός κάποτε.
0: Μην το αυτό δεν θα το ξεχάσουμε. Πες μου, Δώρα μου, κάτι. Εγώ έχω τύχει να πάω στην Ευρωβουλή να δω ταινία. Που ήταν εντάξει, καθίσαμε στα έδρανα και τα λοιπά και είδαμε στην οθόνη μια ταινία. Αλλά εσένα, έτσι σου έβλεπα κάτι φωτογραφίες που είχες ανέβει πάνω στα έδρανα. Και
2: αυτό.
0: Ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό. Γι' αυτό ήθελα να σε ρωτήσω πώς αισθάνθηκες.
2: Αυτό ήταν κάτι εντελώς αυθόρμητο. Δεν το είχα σκεφτεί. Δεν είχα αυτό σκηνοθετηθεί. Διότι λόγω ενός λάθους δεν μπορέσαμε να έχουμε την αίθουσα για την τεχνική πρόβα. Οπότε επί της ουσίας όλα τα έκανα πρίμα βίστα εκείνη τη στιγμή. Ουσιαστικά έπαιζα και το κεφάλι μου λειτουργούσε παράλληλα, η σκέψη μου, για να μπορέσω να δω πώς ακριβώς θα μεταφέρω και θα μεταδώσω αυτό το μήνυμα. Γιατί δεδομένου το ότι δεν υπάρχει ο φωτισμός και βέβαια σε κάθε τις περιπτώσεις καταλαβαίνεις πόσο ζωτική σημασία πράγμα είναι το φως στις παραστάσεις του θεάτρου. Δηλαδή το φως είναι ένας από τους πρωταγωνιστές στο θέατρο. Και επειδή λοιπόν δεν υπήρχε φωτισμός, το κοινό με έβλεπε και το έβλεπα καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης, έπρεπε λίγο να αλλάξω και τον τρόπο απεύθυνσης. Και εκείνη τη στιγμή που ανέβηκα στα έδρανα, θα σας πω και κάτι που έγινε, το οποίο δεν είναι ευτυχώς, δεν το καταγράψαν οι κάμερες. Ήταν μια πάρα πολύ αυθόρμητη δική μου απόφαση, γιατί ήταν ένα κομμάτι που μιλούσε για το φασισμό. Που έλεγε ότι όλοι αυτοί που δηλώνουν αθώοι, κοιτώντας το κακό μέσα στα μάτια. Και έλεγε ότι ο φασισμός επιστρέφει, δεν είναι το παρελθόν, το μέλλον είναι, μου έλεγες. Και εκείνη τη στιγμή, επειδή ήταν λίγο έτσι κάπως το βρήκα και εγώ καταγγελτικό, πήγα πάνω στα έδρανα. Έλα όμως που μπήκανε δύο Ράμπο security.
0: Είχες και τέτοια.
2: Είδανε μία τρελή να ανεβαίνει πάνω στα έδρανα. Είχα ένα μαχαίρι. Επίσης εγώ κατά τη διάρκεια της παράστασης γδύνομαι. Δηλαδή ουσιαστικά κάναμε άνω κάτω το Ευρωκοινοβούλιο. Κάναμε πράγματα που πραγματικά δεν νομίζω ότι έχουν ξαναγίνει. Ευτυχώς καταλάβαν ότι κάτι γίνεται και δεν σταματήσαν την παράσταση. Διότι θεώρησαν ότι ποιος ξέρει, ότι ετοιμάζουμε ανταρσία, ότι γίνεται επανάσταση.
0: Καταπληκτικό είναι αυτό. Πάντως έχεις ένα μεγάλο παράσημο ότι έχεις παίξει μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο το μονόλογο για τον Παύλο Φίσα.
2: Ναι, αυτό είναι νομίζω, ότι είναι ο συγκεκριμένος μονόλογος, η συγκεκριμένη δουλειά, η συγκεκριμένη, το ότι έρχονται και άνθρωποι, γιατί ήταν και άνθρωποι ξένοι, να πω ότι υπήρχαν υπέρτιτλοι στα γαλλικά και στα αγγλικά.
0: Α, υπήρχαν, τέλεια.
2: Ναι, ναι, βέβαια, γιατί υπήρχε και κοινό που δεν ήταν ελληνόφωνο.
0: Βέβαια.
2: Οπότε για μένα ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή. Η παράσταση έχει πάει και στην Ουγγαρία και στο Σίδνεϊ. Μετά από πρόσκληση της ελληνικής κοινότητας και του φεστιβάλ του Σίδνεϊ. Και τώρα σκοπεύω να την πάω σε φεστιβάλ ενδεχομένως που έχουν κοινωνικοπολιτικό θέατρο στη Λατινική Αμερική, μπορεί και στην Κούβα.
0: Wow, τέλειο.
2: Ναι, θα είσαι ο πρώτος που θα τα μάθεις τα νέα.
0: Σούπερ, μπράβο. Πες μου κάτι, σε παρακαλώ πολύ. Πάμε πίσω τώρα. Πώς σου ήρθε η ιδέα να κάνεις ένα μονόλογο για τον Παύλο Φίσα και να το ονομάσεις 18/9?
2: Ναι, κοίτα, εγώ ουσιαστικά ήμουνα πάντα ένα παιδί που με ενδιέφεραν το κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθε της χώρας μου. Αναμειγνύομαι με τα κινήματα από τα 16 μου. Mm. Δεν είναι δηλαδή ότι αυτό ήταν κεραυνός ενεθρία, ξαφνικά μου ήρθε. Όταν ξεκίνησε η δίκη, εγώ την παρακολουθούσα πολύ στενά. Δηλαδή τα τελευταία 5,5 χρόνια κράτησε η δίκη, τα 3 από τα 5,5 χρόνια ήμουνα σχεδόν σε καθημερινή βάση στο δικαστήριο και στο εφετείο. Στη γνωστή αίθουσα του εφετείου, αλλά και στον Κορυδαλό που είχαν διαμορφώσει μια αίθουσα κατάλληλα για τη δίκη αυτή. Εκεί λοιπόν υπήρχαν δικάσιμοι που, κατά τις οποίες η κυρία Μάγδα ήταν παντελώς μόνη της. Δεν υπήρχαν δηλαδή άνθρωποι του αντιφασιστικού κινήματος. Ήτανε, ειδικά στον Κορυδαλό, ήταν δύσκολα τα πράγματα. Σε μια τέτοια μέρα λοιπόν, που ήταν νομίζω τρεις άνθρωποι που παρακολουθούσαμε τη δίκη, πήρα το θάρρος και πήγα και τη συστήθηκα με τεράστιο δέος και με τεράστια ντροπή και τρεμάμενη φωνή. Mm. Πρέπει να σου πω ότι ακόμα και τώρα που η γνωριμία με την οικογένεια του Παύλου είναι αρκετά ήδη χρόνια, μιλάμε τώρα για το 2016 και έχουμε φτάσει 10 χρόνια ήδη.
0: Ακριβώς.
2: Πάντα όταν συναντάω αυτή τη γυναίκα, πάντα με τρεμάμενη φωνή και με τρεμάμενα πόδια την αντιμετωπίζω. Νιώθω τεράστιο δέος απέναντί της σε σχέση με την προσωπικότητά της, τη δύναμή της, την αξιοπρέπειά της, όλα αυτά. Και έτσι λοιπόν κατά τη διάρκεια εκείνης της δίκης μας είχε μοιράσει κάτι τετραδιάκια που ήταν η γνωστή φωτογραφία του Παύλου με το μικρόφωνο και ένα ναζιστικό σύμβολο με μία γραμμή σαν κατάργηση ας πούμε, και τότε μου είχε δώσει άλλο ένα και μου λέει σε παρακαλώ θα ήθελα να δώσεις κι άλλο ένα σε μία φίλη μας που είχε μόλις γεννήσει και να της πεις αυτό το τετράδιο που έχει μέσα λευκές σελίδες να γράψει την ιστορία του παιδιού μου και να τη λέει στη δική της την κόρη.
0: Τι ωραίο.
2: Έτσι εκείνη τη στιγμή είναι από αυτά που δεν τα συλλαμβάνεις απόλυτα λογικά, είναι κάτι πιο πολύ σαν αίσθηση. Είπα ότι πώς θα μπορούσα εγώ από το δικό μου μετερίζει, με τη δική μου φωνή, τη δική μου δύναμη, τη δική μου τέχνη, τη δική μου προσωπικότητα να κάνω κάτι για να μιλήσω για αυτόν τον άνθρωπο και να πω αυτή την ιστορία. Έτσι λοιπόν ήταν τα πρώτα σπάργανα της σύλληψης, αλλά όπως ξέρεις πολύ καλά και εσύ ότι από τη σύλληψη μέχρι την υλοποίηση ενός πράγματος απέχει πάρα πολύ. Επίσης εγώ δεν είχα μορφοποιήσει ακριβώς γιατί θέλω να πω και ξέρεις πολύ καλά ότι στο θέατρο και γενικά σε κάθε μορφή τέχνης αν το σήμα δεν είναι
0: συγκεκριμένο
2: γίνεται μια μπούρδα.
0: Ναι, μπούρδα, χάνεται.
2: Κάτι το οποίο χάνεται. Mm. Άμα δεν έχεις πολύ και σαφή στόχο το τι θες να επικοινωνήσεις με το κοινό σου, mm-hmm. τι θες να πεις, τι στίγμα θες να αφήσεις. Mm-hmm. Κάποια λοιπόν στιγμή τότε μας έπιασε και ο COVID, εγώ το δούλευα στο κεφάλι μου mm-hmm. και όσο το δούλευα στο κεφάλι μου κατέληξα ότι ήθελα να μιλήσω για τις ενέργειες, για την πράξη του μέσου ανθρώπου. Διότι ο Παύλος ήταν μια ηρωική μορφή, η μητέρα του είναι μια ηρωική μορφή, αλλά εγώ ήθελα να μιλήσω για το τι σημαίνει ένας άνθρωπος με ό,τι αυτό που καβαλάει, με τους φόβους του, τις αγγυλώσεις του, αυτά που έχει μάθει από το σπίτι του, να πράττει κατά συνείδηση.
0: Επειδή δεν έχω καταφέρει ακόμα να δω την παράσταση και αισθάνομαι πολύ άσχημα και θέλω να τη δω, εσύ ως τι μιλάς στην παράσταση?
2: Εγώ μιλάω ως αφηγήτρια. Μία από τους δύο. Όχι, εγώ μιλάω εκείνο το βράδυ. Υπήρχαν δύο φοιτήτριες, ναι, σε ένα παγκάκι που τρώγαν παγωτό, ναι, λίγα μέτρα από τη δολοφονία του Παύλου. Ναι. Αυτά τα κορίτσια τότε ήταν 20 χρονών.
0: Ναι.
2: Είναι η Δήμητρα Ζόρζου και η Παρασκευή Καραγιαννίδου. Mm. Και ήταν οι μόνες που εκείνο το βράδυ προσήλθαν στις αστυνομικές αρχές ως αυτόπτες και αυτοίκοες μάρτυρες για να πούνε τι είδαν.
0: Και κάνεις εσύ μία από τις δύο.
2: Ναι, ουσιαστικά συνέπτυξα τις δικές τους καταθέσεις. Mm. Και έφτιαξα μία ηρωίδα, τη Δάφνη. Mm. Αλλά πρέπει να σου πω ότι οι καταθέσεις τους είναι οι πραγματικές τους καταθέσεις στα δικαστήρια.
0: Σούπερ, πολύ ωραίο.
2: Δηλαδή είναι, ουσιαστικά το.
0: Ο μονόλογος είναι και λίγο ντοκιμαντέρ, ναι.
2: Είναι ντοκιμαντέρ, ακριβώς. Δηλαδή τα μαγνητοσκοπημένα κομμάτια που είναι οι καταθέσεις του δικαστήριου που τα έχει φτιάξει με μεγάλη μαεστρία η πηγή Δημητρακοπούλου, είναι οι πραγματικές καταθέσεις τις οποίες τις αποφωνήσαμε και τις πήραμε από το Golden Dawn Watch, από το παρατηρητήριο που είχε συσταθεί για τη Χρυσή Αυγή, που ουσιαστικά ήταν τα μάτια και τα αυτιά του έξω κόσμου με το δικαστήριο, επειδή δεν είχε δοθεί άδεια να μαγνητοσκοπείται η δίκη αυτή, παρόλο που ήταν η πιο σημαντική δίκη της μεταπολίτευσης. Υπήρχε λοιπόν ένα παρατηρητήριο που μετά ουσιαστικά έγινε και στη δίκη του Ζακ Κωστόπουλου, κάποιοι άνθρωποι που κατέγραφαν καρέ-καρέ ό,τι λεγόταν. Από την πολιτική αγωγή, από την έδρα, από τους κατηγορούμενους, τα πάντα. Αυτές λοιπόν οι καταθέσεις υπάρχουν και στη σελίδα του Golden Dawn Watch. Τις πήρα λοιπόν εγώ, ουσιαστικά η Μαρία Ιλούκα και ο Κοραής Οδωμάτης που φτιάξαν το κείμενο τις μετατρέψανε με έναν θεατρικό τρόπο, αλλά είναι οι πραγματικές καταθέσεις των δύο κοριτσιών.
0: Πες μου για κάτι. Ναι.
2: Ναι. Οπότε επί της ουσίας το έργο έχει δύο επίπεδα. Ένα που βλέπεις στην οθόνη που είναι η κατάθεση, αλλά είναι και το πριν, που είναι η μάχη της ηρωίδας, της Δάφνης, να πάει ή να μην πάει στο δικαστήριο.
0: Mm. Αυτό που ενδιαφέρει και εμένα, αλλά και φαντάζομαι και τον κόσμο που μας ακούει, θα παιχτεί πουθενά τώρα για να έρθουμε να τη δούμε?
2: Νίκο, υπάρχουν συνεχώς καινούργιες παραστάσεις που βγαίνουν στο προσκήνιο. Δηλαδή ουσιαστικά ο κόσμος ζητάει να ξαναπαιχτεί η παράσταση, γιατί ουσιαστικά αυτή η παράσταση από τον κόσμο έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Του κόσμου. Και το, όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι μία παράσταση ούτε έσπεπτη, ούτε εύκολη, ούτε μία παράσταση που εύκολα.
0: Ναι, αλλά όσοι την έχουν δει είναι ενθουσιασμένοι και μου μιλάνε συγκλονιστικά λόγια και ζηλεύω.
2: Ναι.
0: Έχεις κλείσει κάτι για να γίνει?
2: Ναι, και τώρα το παλεύω. Δηλαδή έχω κάποιες τώρα παραστάσεις που θα κάνω στην Κρήτη. Έχω κάποιες που θα γίνουν στην Ικαρία. Θέλω να κάνω και κάτι στην Αθήνα ξανά.
0: Οπωσδήποτε,
2: στην Θεσσαλονίκη. Και εννοείται ότι μόλις αυτό το πράγμα σιγουρευτεί και επιβεβαιωθεί με ημερομηνίες, με χώρους και αυτά, εννοείται ότι θα το επικοινωνήσω.
0: Τέλεια.
2: Και ήθελα να σου πω και κάτι, ότι σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη. Είσαι από τους ανθρώπους που στήριξαν την παράσταση και θα είμαι ευγνώμων γι' αυτό.
0: Αλίμονο.
2: Πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δώρα μου. Να είσαι καλά.
2: Εγώ, Νίκο μου. Και εγώ.
0: Τα λέμε. Φιλιά πολλά. Για χαρά.
2: Φιλιά.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η υπέροχη Δώρα Χρυσικού, η οποία παίζει το μονόλογο αυτό που λέγεται 18/9 εξαιτίας της ημερομηνίας που δολοφονήθηκε ο Παύλος Φίσας. Η Δώρα δεν την έχω δει την παράσταση. Μια-δυο φορές που έτυχε μου είχαν κάτι αναποδιές και δεν μπόρεσα να παρεμβηθώ. Εν πάση περιπτώσει, όλοι μου λένε ότι είναι συγκλονιστική, ότι βγάζει τα σωθικά της. Θέλω να τη δω οπωσδήποτε την παράσταση και λόγω του Παύλου και λόγω της Δώρας που από ό,τι ακούσατε είναι πολύ καλή. Δώρα Χρυσικού. Στον άπλιο, στην Πάρο, στη Χαλκίδα, στον Ντακάρ. Δεν θέλω τίποτα. Οι αγαπημένες σιγαδαρέσες. Φτιάχνει τη βαλίτσα μου ανύποπτα να πάμε ένα ταξιδάκι στον άπλιο. Μια και έχουμε το... Τη Μάνεση Travel παρέα μας και κάνουμε τα ωραιότερα ταξίδια μαζί. Γιατί είπαμε άλλο κλείνω ένα ταξίδι και άλλο φτιάχνω ένα ταξίδι. Έχει μεγάλη διαφορά. Τα μηνύματά σας στο Viber 6947 989 989.

0: Πάμε Ναύπλιο. Μ' αρέσει το Ναύπλιο πάρα πολύ. Ολοκένουργιος Γιάννης Μαθές. Μας μίλησε στην πρώτη εκπομπή που κάναμε εδώ, στον Αλφα, για το δίσκο του, για το ντουέτο με τη Δήμητρα Γαλάνη και για αυτό το υπέροχο τραγούδι, Τα παιδιά της εποχής.
1: Τα παιδιά περπατάνε με τα χέρια, με το βλέμμα χαμηλά. Ψάχνουνε τα αστέρια, με το βλέμμα χαμηλά. Τα παιδιά δεν γνωρίζουνε που πάνε, την ασχήμια των γονιών τους κουβαλάνε.

τρυφακούν. Τα παιδιά, τα παιδιά περπατάνε με τα χέρια πάνω σε παλιά μαχαίρια.

0: Ο Γιάννης Μαθές γράφει μουσική, τραγουδάει βεβαίως, κάνει ενορχιστρώσεις. Έχει και έναν καταπληκτικό συνεργάτη που γράφει τα λόγια, ο Μάνος Σαγκρής. Σε γενικές γραμμές τα τραγούδια του Γιάννη Μαθέ μου αρέσουν πάρα πολύ. Έχει κάνει μερικά πολύ ωραία κομψοτεχνήματα.
1: Τα αγόρια, τα παιδιά, φορτωμένα ξένες τσάντες, περπατάνε σαν τους άντρες. Τα θηρία, τα παιδιά, τα κορίτσια, τα παιδιά, για την όμορφη θυσία θα ανεβούν την εκκλησία και θα κάνουνε
0: παιδιά.
1: Παιδιά.
0: Γιώργη, συμφωνώ, συγκλονιστικό. Γιάννης Μαθές, τα παιδιά της εποχής. Με το κομμάτι αυτό του Στάθη Δρογώση θα φτάσουμε στις 7. Μην το πεις πουθενά. Μ' αρέσει.

0: Όπως σας είπα, αύριο η μικρή μας πόλη για 3 ώρες έχει αφιέρωμα ταξιδιωτικό. Είπα να εκμεταλλευτώ τη Manesis Travel για να πάμε ένα ωραίο ταξίδι. Θα το ακούσετε αύριο, δεν σας αποκαλύπτω πού. Οι άνθρωποι στη Manesis Travel διαθέτουν κρίση, ευθύνη και λογοδοσία για το συνολικό αποτέλεσμα. Και το συνολικό αποτέλεσμα είναι τεχνολογία, πληροφορία, ανθρώπινη κρίση και εμπειρία. Ο καλός επαγγελματίας σήμερα χρησιμοποιεί περισσότερη τεχνολογία από τον πελάτη του, αλλά προσθέτει κάτι που η τεχνολογία από μόνη της δεν διαθέτει. Τη γνώση, το γούστο και το τι χρειάζεται ακριβώς ο πελάτης για να είναι όλα τέλεια. Επανέρχομαι.
1: Η ώρα είναι 2.

θέλω να το πω γιατί τον μου αρέσει πάρα πολύ, τον αγαπάω τρομερά, τρελά. Σαν καλλιτέχνη, μου αρέσουν τρομερά τα τραγούδια του και θέλω να του πω χρόνια πολλά. Και θα του πω τα χρόνια πολλά αυτά, αφιερώνοντας του το τρίτο μέρος της εκπομπής για μία ώρα, για να ακούσουμε τα τραγούδια του, να μιλήσουμε για αυτόν και να θυμηθούμε τι έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια. Ο Αλκίνος Ιωαννίδης, παιδιά μου, σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου, έχει τα γενέθλιά του και του ευχόμαστε τα χρόνια του να είναι και πολλά και υπέροχα και συναρπαστικά. Γεννήθηκε στη Λευκοσία από Ελληνοκύπριο πατέρα και Ελληνίδα μητέρα. Αρχικά ήθελε να σπουδάσει drums, δεν τα κατάφερε, καθώς δεν υπήρχε κατάλληλος δάσκαλος στη Λευκοσία. Ανταυτού σπούδασε κιθάρα. Αλλά ξέρετε, τώρα αν είσαι νέος, παρεκκλίνεις τις πορείες σου. Και έτσι άρχισε να σπουδάζει και υποκριτική. Μετά τη στρατιωτική του θυσία στην Κύπρο, ήρθε στην Ελλάδα για να σπουδάσει με υποτροφία στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Εκεί ξεκίνησε τα μαθήματα, αλλά πέρασε και στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, την οποία όμως αργότερα εγκατέλειψε. Κυρίες και κύριοι, τα χρόνια μας πολλά στον Αλκίνο Ιωαννίδη και για την επόμενη ώρα θα είναι εδώ στην παρέα μας. Με τα τραγούδια του. Γιατί τον ίδιο να τον βρεις, πάρα πολύ δύσκολο πράγμα, παιδιά μου. Δεν τα φαντάζεσαι τι τράβηξα. Και δεν τα κατάφερα. Αλλά δεν πειράζει.

Ο Αλκίνος Ιωαννίδης βρίσκεται στο προσκήνιο τα τελευταία 33 χρόνια. Εσείς σας πληροφορώ, είδατε πως περνάει ο χρόνος, αμήλικτα. Ο Αλκίνος γίνεται 57 σήμερα. Όταν το γνώρισα ήταν ένα παιδί. Θα σας πω. Λοιπόν, το 1993 εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο θέατρο της Επιδαύρου και το 96 ξανά έπαιξε στην Επίδαυρο στο ρόλο του Απόλλωνα στην Άλκηστη του Ευρυπίδη. Το 93 όμως έβγαλε και το πρώτο του μεγάλο δίσκο με την πρώτη τεράστια επιτυχία που τον έμαθε όλη η Ελλάδα, γιατί είναι πολύ σημαντικό με το πρώτο σου δίσκο να κάνεις την επιτυχία και να σε μάθουν οι πάντες. Χαίρομαι που σας αρέσει. Η Βίκη μου λέει υπέροχος Αλκίνος. Η Σόφη χρόνια πολλά στον υπέροχο Αλκίνο. Άψογα. Και η Μαρία μου στέλνει φωτογραφίες από το Λυκαβητό που αρχίζει να μαζεύεται, να συγκεντρώνεται το κοινό για τη συναυλία.

1993 λοιπόν κυκλοφόρησε στην αγορά του κόσμου το άλμπουμ με μουσική και στίχους του Νίκου Ζούδιαρη, ο οποίος ήταν ο στενός συνεργάτης του Ακίνου τα πρώτα χρόνια. Στον πρώτο δίσκο συμμετείχε και η Δήμητρα Γαλάνη, η οποία τον βοήθησε σημαντικά ώστε να κυκλοφορήσει ο δίσκος. Και όπως έλεγα και πριν, η αγορά του Αλ Χαλίλ έγινε πανελλαδική, τεράστια επιτυχία.

κυκλοφορήσει λοιπόν η αγορά του Αλ-Χαλίλ. Ο Αλκίνος έπαιζε σε μια τηλεοπτική σειρά που λεγόταν Τα Μπακούρια. Και ήταν η ιστορία τριών μπακουρών που είχαν θείο τον Δημήτρη Πιατά. Και το σενάριο έγραφε ο Ηλίας Ψινάκης και το σκηνοθετούσε ο Νίκος Σούλης. Ένας από τους τρεις μπάκουρους ήταν ο Αλκίνος, ο οποίος ήταν σαν μικρό παιδί τότε, που έτσι κι μικρό δείχνει και το έχω ακόμα. Λοιπόν, σε ένα επεισόδιο κάτι γινόταν και τους είπε ο Πιατάς που έκανε το θείο τους: καλά, έτσι και με αυτό και τα λοιπά, θα σας φέρω το Μουρατίδη να σας παίξει μουσική στο πάρτι. Άντε ρε που θα φέρεις το Μουρατίδη και του λέγανε αυτοί και τα λοιπά. Και γίνεται το πάρτι και πάω εγώ να παίξω μουσική και παθαίνουν πλάκα που με βλέπουν και τα λοιπά. Έτσι το γνώρισα σε ένα διάλειμμα του γυρίσματος που το είχε και ένα πιάνο και έπαιζε και ψιλοτραγουδούσε και πιάσαμε την κουβέντα. Ένα άγνωστο παιδάκι, έτσι πολύ νόστιμο, σαν χερουβίμ ήταν τότε. Έτσι τον θυμάμαι από τον Αλκίνο και πάντα τον αγαπώ από τότε. Δεύτερος δίσκος. Μυστικά και ήσυχα. Και πάλι Νίκος Ζουδιαρής. Το τραγούδι που ξεχωρίζει από το άλμπουμ είναι το «Δεν μπορώ».

1996 και μετά ο Αλκίνος αρχίζει να γράφει και ο ίδιος τα δικά του τραγούδια. Εκεί πρωτεμφανίζεται ως τραγουδοποιός. Από το δίσκο «Ο δρόμος, ο χρόνος και ο πόνος», το τραγούδι που ξεχωρίζει με τη μία είναι το «Όσα η αγάπη ονειρεύεται». Χαίρομαι πάρα πολύ που σας αρέσει ο Αλκίνος, γιατί μου αρέσει και εμένα πολύ. Η Μαρία μου λέει, αυτό ήθελα να πω κι εγώ, αγαπάμε τον Αλκίνο από τότε που έπαιζε στην τηλεόραση.

Ακίνος είναι ιδιαίτερος μουσικός και ξεχωριστός ερμηνευτής. Τώρα ζει μόνιμα στην Κύπρο, αφού έζησε λίγα χρόνια στο Πήλιο. Να το χαιρόμαστε για πολλά πολλά χρόνια ακόμα, μου λέει η Ροζαλία. Όντως είναι πολύ ιδιόρυθμος, διότι κάποια στιγμή πάνω στο πικ του, που την είχαν πέσει όλοι, τα μάζεψε και έφυγε από την Αθήνα, δεν ήθελε, και πήγε και ζήσε έξω από τη Χαλκίδα σε ένα μέρος. Μετά έφυγε, πήγε στο Πήλιο, όντως, και τώρα έχει πάει στην Κύπρο, που είναι οι γονείς του εκεί, η γενέτειρά του. Η Τασούλα, και πάλι καλησπέρα Νίκο μου, τέλεια εκπλήξη το αφιέρωμα στον Αλκίνο. Αγαπάμε Αλκίνο, χρόνια του πολλά και καλά. Καλησπέρα Νίκο. Ο Αλκίνος Ιωαννίδης είναι ένα από τα διαμάντια της ελληνικής μουσικής που υπάρχουν ακόμα. Εξαιρετικός. Τα σέβη μου, Γιώργος Πυριόχος. Το Μάιο του 99 έρχεται ο καινούριος δίσκος του με τίτλο «Ο Ανεμοδείκτης». Στο δίσκο αυτό συμμετέχει και ο Διονύσης Αβόπουλος και η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Το «Θα είμαι κοντά σου» ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία από το άλμπουμ.

Καλησπέρα κύριε Μουρατίδη μας. Χρόνια πολλαπλά και γερά να έχει ο αγαπημένος Αλκινός. Μας ταξιδεύετε και οι δύο μοναδικά απόψε. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα. Χαρά σταυρούλα από

0: έχει πει ρε Νίκο αυτό το παιδί, μου λέει ο Γιάννης. Όντως Γιάννη μου, καλησπέρα και από μένα. Και σιγά σιγά τα τελευταία χρόνια έχετε δει, αν το έχετε παρατηρήσει, ότι ο κληρονόμος του Μάνου Χατζηδάκη, ο Γιώργος Χατζηδάκης, εμπιστεύεται απόλυτα τον Αλκίνο και όποια συναυλία γίνει στο Νιάρχος ή δεξιά και αριστερά κτλ, επιλέγει πάντα τον Αλκίνο. Και ηχογράφηση να κάνει και διασκευή να κάνει όλα ο Αλκίνος. Και δεν έχει άδικο, του ταιριάζει πάρα πολύ ο Μάνος Χατζηδάκης του Αλκίνο. Ένα τραγούδι που έχει πει ο Λάκης Παπάς. Από το 1965.
1: Να περάσει το νερό.
0: Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος, Γύρνα φτερωτή του Μήλου.

Όταν λέμε ότι του ταιριάζει του Μάνου Χατζηδάκη ο Αλκίνος, εννοούμε αυτό το πράγμα, όπως και στο επόμενο κομμάτι που είναι ντουέτο με τη Δήμητρα Γαλάνη. Ο Αλκίνος αγγλικά, η Δήμητρα ελληνικά.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές.

0: άλλη νύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Αλκίνος Ιωαννίδης. Με τόσα ψέματα. Άστο Αλκίνο, μην το συζητάς. Μας έχουν

μα γι' αυτό είστε φίλες μου. Μου λέει η Ροζαλία. Συγκλονιστικό το τραγούδι. Το μη το ρωτάς στον ουρανό. Μου γράφει η Σόφη. Υποκλίνομαι στη Δήμητρα και στον Αλκίνο. Συμφωνώ απόλυτα.

το δίσκο Ανεμοδείκτης του 1999, το τραγούδι με τόσα ψέματα. Το άλμπουμ αυτό είχε και άλλα τραγούδια, θα ακούσουμε.

δίπλα στον αρκινό μας, να ζήσει, να μας χαρίζει υπέροχες μουσικές και εμπειρίες. Κάθε συναυλία του είναι μια όαση στο χάος της ζωής μας. Μου γράφει ο Παύλος, συμφωνώ απολύτως Παύλο, και δεν μένει ήσυχος ποτέ, πάντα ανανεώνεται και πάντα τα αλλάζει. Θυμάμαι είχα πάει να τον δω μια χρονιά, τον βλέπω πολύ συχνά, live, και είχε αλλάξει όλα τα, την περίοδο του έντεχνου ας πούμε, και τα έχει κάνει πιο ηλεκτρικά τα κομμάτια και ήταν σούπερ, πάρα πολύ ωραία. Και βέβαια είναι ανοιχτός και σε προτάσεις φίλων μουσικών τους οποίους εκτιμάει, εάν του προτείνουν κάτι το κάνει με μεγάλη χαρά, αρκεί να είναι αυτό το κάτι να είναι κάτι. Και το λέω αυτό για να στρώσω χαλί για το επόμενο κομμάτι, το οποίο λέγεται «Κοίτα τη χαραυγή», είναι του Σταύρου Σιώλα και είναι εξαιρετικό και κυρίως έχει πάρα πολύ ωραίες διφωνίες. Ακούστε το.

Πάρα πολλά ευχαριστώ στο φίλο μας το Σταύρο που μας ακούει από τα Χανιά. Επίσης πολλά ευχαριστώ στη φίλη μας Μαργαρίτα που της αρέσει πάρα πολύ η μουσική και η εκπομπή. Ειλικρινά σας ευχαριστώ για τα θετικά σας σχόλια. Μ' αρέσει που είμαστε έτσι, η παρέα έχει ευθυγραμμιστεί. Και τώρα πάμε στην τραγουδάρα. Τραγουδάρα. Γιώργος Βρέτας. Και αν άργησα παρών και απόψε. Να είσαι καλά και όλη η μικρή μας πόλη. Γεια σου Γιώργο. Αφιέρωμα στον Αλκίνο Ιωαννίδη που έχει σήμερα γενέθλια.

υπέροχα τραγούδια, πρωτότυπα, εμπνευσμένα. Καθρέφτης. Η τρίτη ώρα της εκπομπής αφιερωμένη στον Αλκίνο Ιωαννίδη, για να του πούμε χρόνια πολλά και να τον ευχαριστήσουμε για τα τόσο ωραία τραγούδια που μας έχει δώσει.

Η μικρή μας πόλη οδηγείται σιγά σιγά στην έξοδό της. Ένα υπέροχο ταξίδι σήμερα, μια υπέροχη βόλτα. Παρέα μας η Manesis Travel. Κάθε Σαββατοκύριακο είναι παρέα μας. Το κορυφαίο γραφείο ταξιδιών. Και αύριο, όπως είπα, έχουμε ένα ταξίδι για 3 ώρες, μοναδικό. Δεν θα αποκαλύψω που είναι το ταξίδι. Θα είναι έκπληξη και θα αρέσει σε όλο τον κόσμο. Θα δείτε. Η Πόπη Ματσίκα ήταν μαζί μας στον ήχο. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, για τα μηνύματα, για τα θετικά σχόλια. Να περάσετε υπέροχα ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε. Εκμεταλλευτείτε αυτό το ωραίο Σαββατόβραδο. Μαζί με τον ύπνο, μαζί με τον ήρου, τον πολύχρωμο κύκνο, μη ξημερώνει. Ανανεώνω το ραντεβού μας για αύριο στις 5. Κάθε Σαββατοκύριακο η μικρή μας πόλη, στον Α, 989.

Το τελευταίο τραγούδι της εκπομπής, Αλκίνος βεβαίως. Πολύ ωραίο και με νόημα. Ο δρόμος σου είσαι εσύ. Μην περιμένεις λοιπόν από δεξιά και αριστερά. Εσύ αποφασίζεις. Ο δρόμος σου είσαι εσύ.